Λοιπόν, πάμε στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, κυκλοφορεί το The Queen's Dead. Το κατά γενική ομολογία αρτιότερο και καλύτερο άλμπουμ των Smiths. Κλασικό με το μαύρο εξώφυλλο, τον Alain Delon στο εξώφυλλο ξάπλα. Από το οποίο θα ακούσουμε το ομώνυμο, το The Queen is Dead δηλαδή, το οποίο, εντάξει, κάποιος θα λέγει ότι για τους στίχους που γράφει ο Morrissey, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερως δεικτικοί, θα περιμένουμε να είναι ίσως ένα πιο επιθετικό τραγούδι. Ο Morrissey ούτως ή άλλως έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές εναντίον της μοναρχίας, όπως και εναντίον της Θάτσερ, παρέλειψα να το πω πριν, για του θατσερισμού γενικότερα, έτσι και εναντίον της μοναρχίας, κάτι το οποίο το συναντάμε και αργότερα. Βεβαίως και σε άλλα τραγούδια, στο Aris Blood English Heart, ας πούμε, έτσι μου έρχεται ένα στο μυαλό, είναι μια θεματική δηλαδή που τον απασχολεί. Εκεί λοιπόν σκέφτεται τα ίδια πράγματα, το 1986, του φαίνεται η μοναρχία και η βασίλισσα της Αγγλίας ένα πράγμα επιβεβλημένο, όχι ιδιαίτερος χρήσιμο, το χαρακτηρίζει αστείο, ότι είναι ένα αστείο η μοναρχία, και γράφει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ωραίο, ίσως όχι όσο δεικτικό θα το έπρεπε ή όσο δεικτικό θα περίμενες από τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά, εξαιρετικό.

Παραμένουμε στο The Queen is Dead. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Τρία θα ακούσουμε συνολικά από το, από το συγκεκριμένο. Εντάξει. Ίσως και όχι τρία, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, δεν έχει τόση σημασία αυτό. Μου πάμε σε ένα τραγούδι των Smiths αρκετά ξεχωριστό. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματεύεται την ανθρώπινη φύση, τη θνητότητα. Ένα τραγούδι στο οποίο ο αφηγητής περπατάει σε ένα νεκροταφείο και εκφράζει τη στενοχώρια του για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με την αγάπη που είχαν, με το μίσος, με τα πάθος, εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί έχουν πεθάνει. Και λέει ο Μόρις, είναι πάρα πολύ άδικο αυτό και θα ήθελα να κλάψω. Εν πάση περιπτώσει, ένα πράγμα το οποίο το έκανε ο Μόρις στα νιάτα του, δηλαδή πήγαινε σε τέτοια μέρη. Τέλος πάντων, ένα αρκετά έτσι βαθύ τραγούδι και με αρκετά έτσι παράπλευρα νοήματα, με Oscar Wilde μέσα, με διάφορα. Ένα τραγούδι το οποίο το αγάπησαν γενικώς οι κριτικοί. Μυστήριο και μοναδικό.

Ακούσατε. Είχε Kids μέσα, είχε Yates, είχε Oscar Wilde, στο κόλλημα του Μόρισε. Όπως και ο James Dean, βεβαίως, έτσι. Όπως γνωρίζετε, Smith, ο James Dean, μεγάλο κόλλημα του Μόρισε, ο οποίος πέθανε κιόλας νέος. Γενικώς την έχει φάει την πέτρια ο Μόρισε από μικρός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παραμένουμε στο The Queen's Dead και θα ακούσουμε το κομμάτι το οποίο κλείνει το δίσκο. Και όταν συμβαίνει το εξής. Είπαν αρκετοί στα χρόνια που ακολούθησαν την κυκλοφορία του άλμπουμ ότι αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Some Girls Are Bigger Than Others, δεν έχει καμία σχέση με τον υπόλοιπο δίσκο. Δεν έχει. Και μάλλον το βάλανε, είπανε, διότι επειδή είναι βαρύ γενικώς το The Queen's Dead, ήθελαν κάτι για να το ελάφρυνε στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια υποκειμενική άποψη, απλώς την αναφέρω. Ωστόσο, το τραγούδι αυτό είναι από μόνο του ένα παράδοξο. Και είναι ένα παράδοξο γιατί. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα τραγούδι με υπέροχη μουσική, η οποία αυτή η υπέροχη μουσική είναι ντυμένη με παράδοξους στίχους. Η στίχη του Some Girls Are Bigger Than Others είναι παράδοξη. Λες, δηλαδή, ακούς τραγούδια, λες, σόρρεση, σε αυτή τη μουσική άξιζαν καλύτερη στίχη. Και είναι αλήθεια, μάλλον τις άξιζαν καλύτερη στίχη. Ο Τζόνι Μαρ είχε πει ότι, εντάξει, παρέδωσα τη μουσική στο Μόρισε και όταν μας το έφερε μετά με τους στίχους και τον τίτλο, περίπου δεν πιστεύαμε, ας πούμε, ότι είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή λίγο το υποδέχτηκαν λίγο παγωμένα. Όπως επίσης ο Μόρισε, που ρωτήθηκε αργότερα τι είναι αυτό το τραγούδι, δηλαδή γιατί έγραψε αυτό το τραγούδι, τι είναι αυτό, η πιο πιστική εξήγηση που βρήκε να πει είναι ότι, εντάξει, τι να σας πω. Συνειδητοποιώ ένα τραγούδι που έγραψε 26 του, έτσι. Ο Μόρισε ήταν 26 ετών. Τι να πω, συνειδητοποιώ κάποια πράγματα για τις γυναίκες που δεν τα είχα συνειδητοποιήσει παλιότερα και ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την. Για το ότι συνειδητοποιώ ότι οι περιφέρειες, τα περιγράμματα των ανθρώπων είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Αυτό. Δηλαδή πάρα πολύ απλά και με τρελαίνει το γεγονός ότι πέρασε 26 χρόνια της ζωής μου χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι τα περιγράμματα και οι περιφέρειες των ανθρώπων είναι διαφορετικά και με τρέλαινε αυτό το πράγμα και έγραψα αυτό το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, πολλά σας είπα και εγώ, πάμε να τα ακούσουμε.

Για να σου πω στο τέλος του ημιώρου και πριν πάμε για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, κάνω μια μικρή εισαγωγή για το τραγούδι με το οποίο θα μπούμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι το Panic, είναι single το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 86. Ένα αμφιλεγόμενο τραγούδι, τουλάχιστον αμφιλεγόμενο, το οποίο ξεκινάει με εικόνες house σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας, το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Καρλάιλ και άλλες. Και καταλήγει σε προτροπές τύπου κάψτε την δισκοτέκ, κρεμάστε τον DJ κτλ. Κατά βάση είναι, όπως εξήγησε ο Μωρίς, έκφραση θλίψη και απίστευτη πραγματικότητα για τότε κατάσταση της pop μουσικής βιομηχανίας, η οποία, όπως έλεγε ο ίδιος, δεν μου λέει τίποτα για τη ζωή μου, οπότε θα αναγράψω αυτό. Τα ραδιόφωνα της εποχής το υποδέχτηκαν με αμφιθυμία, πρέπει να πω, και στα περιοδικά της εποχής η αναφορά στο Panic συνοδευόταν συνήθως με τις λέξεις rock τρομοκρατία. Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε το ρεφρέν.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμη Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Fight Club τελευταίο ημίωρο. Κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμα στους Smiths μπαίνει στην τελική του ευθεία με το Panic το οποίο ακούσαμε. Παραμένουμε στο 1986, άλλο ένα single από τα πολύ γνωστά τραγούδια των Smiths, το Sweet and Tender Hooligan, του οποίου οι στίχοι περιγράφουν την, πώς να πούμε, την σαρκαστική προτροπή του Μόρισε προς τους δικαστές να δείξουν επιείκεια προς έναν χούλιγκαν, του οποίου το μέρος παίρνει, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, διότι, όπως επαναλαμβάνεται έτσι συχνά μέσα στο τραγούδι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να το ξανακάνει, φυσικά και δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Οι τρεις τελείες, έπαιγαν τρεις τελείες στον προφορικό λόγο, ναι, δεν θα το ξανακάνει μέχρι βεβαίως την επόμενη φορά.

τον Αύγουστο του 1987 κυκλοφορούν ένα σίγγλι οι Smiths. Πριν όμως σας μιλήσω γι' αυτό, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ότι το B-side του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι ένα cover ενός τραγουδιού της Celia Black, μιας τραγουδίστρια από το Liverpool, με τίτλο Work is a Four Letter Word. Ο Johnny Marr λοιπόν δεν ήθελε με τίποτα να έχω γραφήσει μπάντα αυτό το τραγούδι, δεν το γούσταρε, το μισούσε για την ακρίβεια, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, και κατά τον ίδιο ήταν η τελευταία, ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Johnny Marr είπε ότι εγώ δεν γουστάρω οι Smiths να παίζουν, να έχω γραφούν τραγούδια της Celia Black, τέλος, φεύγω για διακοπές. Και έφυγε για διακοπές στο LA και ουσιαστικά αυτή ήταν η αρχή του τέλους των Smiths. Οπότε το αναφέρω ως ένα σημαντικό χρονικά αλλά και πρακτικά σημείο για την πάντα. Φυσικά εκεί ξεκίνησε πια η αντίστροφη πορεία που οδήγησε πολύ λίγο καιρό αργότερα στη διάλυσή τους. Λοιπόν, το Zing λοιπόν ήταν το Κέρφεν είναι κόμμα, το οποίο Κέρφεν είναι κόμμα μέχρι και σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο το αν ο Μόρισε μιλάει για κάποια φίλη του η οποία πέρασε μια τέτοια περιπέτεια και στον τραγούδι μιλάει για το πόσο πολύ, πώς αισθανόταν κατά τη διάρκεια αυτού του πράγματος, ή εάν χρησιμοποιεί το γνωστό του σαρκασμό και εδώ. Δεν μπορείς να το πεις 100% αυτό το πράγμα. Παρά αυτό το τραγούδι ήταν τόσο δύσκολο να το ακούσεις, που γενικώς στην Αγγλία τα ραδιόφωνα δεν το παίξαν πολύ. Και μόνο για το συγκεκριμένο τραγούδι, πρέπει να πούμε, ο Μόρισε δεν πειράχτηκε, το κατανόησε, είπε ότι όντως, κοιτάξτε, τέτοια τραγούδια είναι αλήθεια, δεν πρέπει να σου αρέσουν, είναι πάρα πολύ καταθλιπτικά και δεν θα έπρεπε να παίζονται πολύ στα ραδιόφωνα. Εντάξει, έχει παιχτεί και σήμερα θα παιχτεί άλλη μια φορά.

Λοιπόν, πάμε στο 1900. Όχι μάλλον πάμε, είμαστε στο 1980. Θα πάμε στο Δεκέμβριο του 1987, όπου κυκλοφορεί το single το οποίο τόσο μόρισε όσο και ο Τζόνι Μαρ έχουν υποδείξει όταν του ζητήθηκε ως το καλύτερο τραγούδι των Σμίθς. Προσέξτε, όχι το πιο αγαπημένο τους, αλλά το καλύτερο τραγούδι των Σμίθς. Ένα τραγούδι το οποίο ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα για το περιεχόμενό του. Τίτλος είναι Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me. Και πριν το ακούσουμε, να πω ότι θα ακούσουμε μια συγκεκριμένη έκδοση του, την έκδοση του άλμπουμ, η οποία έχει μια εισαγωγή ενός λεπτού και 55 δευτερολέπτων με ένα πιάνο να παίζει, και από πίσω ακούγονται φωνές. Λοιπόν, οι φωνές που ακούγονται από πίσω, περίεργο είναι η αλήθεια, διότι δεν φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με το υπόλοιπο τραγούδι, είναι ηχογραφημένες φωνές από μια τεράστια απεργία ανθρακορίχων που είχε γίνει από το Μάρτιο του 84 μέχρι το Μάρτιο του 85 στην Αγγλία. Οπότε έτσι βάζουμε και αυτό το μικρό λιθαράκι έτσι μέσα στο όλο κλίμα της κομματάρας αυτής, και πάμε να την ακούσουμε.

χρονική ατασταλία που έκανα, διότι τα πήγα κατά τα λοιπά κανονικά με τη χρονική του σειρά. Ωστόσο, το τραγούδι που θα κλείσουμε, ένα τραγούδι που ράστηκε κάπου μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του 1985. Η εταιρεία ήθελε να είναι το πρόμο σίγκλου του The Queen is Dead. Η μπάντα είπε όχι και μέχρι σήμερα υποστηρίζω ότι καλά έκανε. Και ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως σίγκλ πλέον τον Οκτώβριο του 1992. 7 χρόνια μετά, δηλαδή, αρκετά μετά, έως πολύ μετά, θα έλεγε κάποιος. Ένα τραγούδι, είναι το τραγούδι μάλλον για το οποίο ο Τζόνι Μαρ είπε ότι αυτό, λέει, το τραγούδι δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνει ύμνος, αλλά όταν το παίξαμε πρώτη φορά, λέει, σε live, με το που τελείωσε, σκεφτόμουν ότι αυτό είναι το πιο υπέροχο τραγούδι που έχω ακούσει. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μιλάει, λέει πολλά για το There's a light that never goes out. Ένα τραγούδι στο οποίο έχουμε την ευτυχία να συναντήσουμε ένα αριστουργηματικό τέριασμα μουσικής και στίχων. Ένα τραγούδι το οποίο, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ένα από τα 10 ωραιότερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών.

Λοιπόν, αυτά ήταν 17 τραγούδια των Smiths. Basic Smiths και μόνο Smiths. Όχι Μόρισε. Κρίμα, χάσουμε και να ακούσουμε άλλα πολύ ωραία τραγούδια, όπως το Sweathead, το Everyday is Like Sunday, το First of the Gang to Die, ξέρω, το Let Me Kiss You, το You Have Killed Me, πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά αυτά ανήκουν στη solo καριέρα του Μόρισε. Σήμερα η εκπομπή ήταν μόνο Smiths και τίποτα άλλο. Όπως επίσης δεν νομίζω ότι χρειάζεται σε κάθε αφιέρωμα να κάνουμε και περαιτέρω πολλές αναφορές, και επειδή μιλάμε για τους Smiths, δεν και καλά να μιλήσουμε για τις ακροδεξιές θλιβερότητες του Μόρισε τα τελευταία χρόνια. Ας μείνουμε στους Smiths και κυρίως για όσους από εσάς δεν τους είχατε πολύ ακούσει, ελπίζουμε η σημερινή εκπομπή να αποτελέσει ένα μικρό έτσι μουσικό εφαλτήριο για να ξαναπιάσετε, τους ξαναπιάσετε, να τους ξαναψάξετε, να δείτε λίγο καλύτερα, γιατί νομίζω ότι είναι από τα μικρά μουσικά θαύματα των 80's οι Smiths, και ένα συγκρότημα έτσι για να το έχεις μαζί σου στη ζωή σου και να ακούς σε διάφορες χρονικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές, μυστήριες στιγμές, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, χωρίς τον οποίο τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό. Ευχαριστήσω τον Κώστα Μιαούλη, επίσης ακροάτης των Smiths, όσο και αν δεν το μπορεί κάποιοι να μην το πιστεύουν. Να ξέρετε τι, επειδή δεν μιλάμε, επειδή λέμε για συγκεκριμένα πράγματα, μην νομίζετε. Μην νομίζετε. Οι άνθρωποι έχουν παρελθόν. Παρελθόν πάει βαθιά, πάει κάτω. Κάτω εκεί που βρίσκεις νερό, και πιο κάτω. Εκεί πηγαίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους για την ακρόαση.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα από το πιο ζωντανό πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλά να περάσουμε, καλά να περάσετε.
4: Έχω κάνει 5 γάμους, 10 αράβους.
3: Στο καλύτερο θα σε κόψουμε με 5 γάμους.
4: 2 μάγκες και 5.
3: Ένας μικρός στρατός βρίσκεται στο στούντιο του Sport FM. Τόσους πολλούς, όχι μαζεμένους, μόνο σε διαδήλωση.
4: Να καούν τα ξερά, να καούν.
3: Θα κάνουμε ένα live σήμερα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Χρήστο Θηδαίο, τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, την κυρία Πάχου, είναι ο λόγος που έρχεται ο Πασχαλίδης εδώ, και τον μαέστρο μας
5: τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
3: Τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
5: Μα ήταν καλός που λέει και ο Ζωγανής, γιατί δεν πάει με άλλους.
3: Έτσι. Να ευχαριστήσουμε σύσσωμο το επιτελείο του Sport FM, το οποίο από το απόγευμα βρίσκεται εδώ για να έρθει αυτός ο ήχος στα αυτάκια σας.
6: Τον Παντελή, τον Στέφανο, τον Παναγιώτη,
3: τον Ρίλο, τον μέχρι και τον Βασίλη Γερασίμου. Σήμερα, αυτά που έχω δει σήμερα εδώ στο στούντιο, το έχουμε ξανακάνει ρε παλικάρια.
5: Ποιο?
3: Αυτό να...
7: Να έρθουμε όλοι μαζί.
3: Όλοι μαζί.
5: Σε στούντιο, όχι.
3: Όχι σε στούντιο. Μιλάω για συναυλία.
7: Κάναμε στη Θέρμη, στο Φράγμα της Θέρμης.
5: Εκεί που έγινε... Διαδηλώσεις. Κάθε φορά που βρισκόμαστε λέμε πάλι εσείς.
3: Πάλι εσείς.
5: Προχθές στην ΕΡΤ πάλι τραγουδάγαμε με αυτή τη σειρά. Ο Χρήστος, μετά εγώ, μετά ο Βασίλης. Και έχει το Βασίλης και λέει πάλι εσείς, ρε γάμο.
3: Υπάρχουν αρκετά μηνύματα, υπάρχουν αρκετά τραγούδια. Ζητάτε τραγούδια. Θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ορισμένους από εσάς αργότερα για να δούμε και τι θα πούνε πρώτα. Δεν έχουμε σχεδιάσει τίποτα.
5: Εμείς, όχι απλά κανείς.
3: Δεν έχουμε δηλαδή πει ότι ο Βασίλης θα πει 3 τραγούδια.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια, ανά 2 όλους τους συνδυασμούς τους έχουμε κάνει. Εγώ με τον Βασίλη, ο Χρήστος με τον Βασίλη
7: και εγώ με τον Χρήστο.
5: Οι τρεις μας μαζί είναι αυτές οι δύο συναυλίες.
3: Που... Μια Θεσσαλονίκη και μια,
5: και μια Αθήνα. Και μια Αθήνα. Και βλέπουμε μετά, ξέρω εγώ.
3: Άμα σας κλείσω κανένα μαγαζί στην παραλία, δεν θα το κάνετε.
5: Στην παραλία, στην παραλία δεν μπορώ γιατί εγώ.
3: Γιατί άμα βρούμε μια ωραία αποθήκη, γιατί.
5: Με πειράζει η γράση.
7: Νόμιζα σε ψαρό ταβέρνα.
3: Έχουμε θέμα με το χώρο, δηλαδή.
5: Με το χώρο χρόνο έχουμε.
3: Σαν πολλά δεν λέμε να ακούσουμε για τίποτα.
5: Ωραία.
3: Κάτσε μωρέ, είναι ακόμα ώρα. Τι.
5: Ο Βασίλης.
3: Είναι ώρα, τι ώρα. Ήρθε το τέτοιο, ήρθε. Ώρα είναι.
5: Ωραία, να μας πείτε τώρα εμείς εδώ πέρα. Πείτε τι παραγγελίες υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχει.
7: Δεν ζητάνε παραγγελίες γιατί τους αρέσουν όλα τα τραγούδια μας.
3: Μία παραγγελία έχω εγώ εδώ. Μία παραγγελία
5: έχω. Κακύρα,
3: μία παραγγελία.
5: Ποια κύρα και ποια μαντόνα, ποια κύρα. Κερκυραίκο είναι, ορίστε.
3: Ωραία. Εγώ έχω μία παραγγελία και αφορά μόνο το Θηδαίο, κανέναν άλλο.
5: Εντάξει, δέχομαι.
3: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
5: Σιγά που δεν το παίξουμε.
7: Να το παίξουμε. Θα ξεκινήσουμε.
5: Πάμε, πάμε.
7: Αυτό, αυτό.
5: Πόσο πολύ.
8: Ο Ανδρέας Αποστόλου στο πιάνο, η Μιρέλα Πάχου στο ακορντεόν.

0: Λοιπόν, δεν έχω άλλη παραγγελία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Κοιτάξτε. Φιλαδέλφια, ήμουν ένα σχολείο, ε.
1: Πριν πέσει το γήπεδο. Πολλά χρόνια. Εργατικές κατοικίες, βλάχ.
3: Δεν είχε υπεγραφεί το τσιμέντο.
1: Για παίξε, ρε, το τίποτα να πει.
2: Παίξω αυτό που σε παρακαλώ να ξανακάνουμε μετά από 40 χρόνια. Αν το θυμάσαι, όχι αυτό. Αυτό το πούμε και τρεις μαζί μετά.
1: Εντάξει.

0: το θυμήθηκες.
1: Καλά, είχες γεννηθεί τότε.
2: Όχι, είχα γεννηθεί, ναι, αλλά δεν τραγούδαγα.
0: Είναι στο πρώτο μεγάλο μου δίσκο.
2: Τον ομώνυμο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ναι, ναι, αυτός είναι το 78, 79, πότε είναι. Μπας στο τόσο μέρα έπες στα χέρια μου το 79, ήμουν 10 χρονών και μετά...
0: Και ακούω τώρα τη φωνή σου πόσο νεανική είναι σαν την τότε δικιά μου.
2: Τι ωραία. Που είχε μέσα, αυτό είχε κάτι κομματάρες μέσα, είχε το με νικοτίνη δυνατή και τον Bob Dylan. Είχε τα πουλιά της δυστυχίας, τα οποία έξανε τα πεις 400 χρόνια και πρέπει να τα παίξει ξανά.
1: Η μεγαλύτερη μιζέρια που είχε, είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε η Χαρούλα η Αλεξίου. Από την
2: Ποιο?
1: Αυτό το όπως σου λέω. Τη μεγαλύτερη σπατάλη, κάπως έτσι λεγόταν.
2: Ναι.
1: Τη μεγαλύτερη σπατάλη.
2: Δεν πήραμε τα φορικά. Δεν πήραμε τα φορικά. Νομίζαμε ότι έπρεπε τα φορικά τη μεγαλύτερη μιζέρια και ψαρώσαμε.
1: Ναι, σπατάλη.
2: Είχε...
1: Δεν την μπορώ τη μιζέρια, λέει.
2: Α, μάλιστα. Είχε το φεύγουν καράβια, είχε μέσα ένα και ένα.
1: Ναι. Βέβαια. Τα μισά ήταν του Αντώνη του Βαρδί.
2: Ναι.
1: Όχι, τα πιο πολλά.
2: Ναι. Αυτό είναι, του Λουί Λαχ.
1: Ναι, Καταλανός.
2: Ναι.
1: Και ένα άλλο που είχαμε μέσα, πάλι δικό του είναι. Δεν το θυμάμαι τώρα.
2: Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Παρακάτω, κάτι πιο σύγχρονο να παίξετε. Δικό σας, αγαπητέ.
1: Όχι, καλά είναι που είμαστε και έτσι και πίσω. Για να...
2: Ναι.
1: Πάμε στο Λουιζάκο.
2: Έλα.
3: Το πήρε την κιθάρα, ρε.
1: Θα το δώσουμε. Όχι, έχει δικιά του, δεν του έχω πάρει εγώ.
3: Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών.

0: Ωραίος ήχος, μπράβο.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα κάνουμε πρόβα, γιατί μπορεί να γίνουν μόνο χειρότερα.
2: Και επειδή πάντα εκεί έξω υπάρχει ένας ακροατής ευτυχώς καταρτισμένος, λέει: Βασίλη, βαρέθηκα τα χωρατά, είναι το τραγούδι της Χαρούλας.
1: Α, μπράβο. Ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος, κατάλαβες.
3: Μπορείτε να
1: ναι, αλλά το θυμάται, ξέρεις γιατί. Γιατί ο ακροατής αυτός, ο φίλος, δεν έχει τραγουδήσει 850 τραγούδια.
3: Έχει μία. Ο κόσμος ανησυχεί.
1: Ευχαριστώ πάντως. Υπάρχει
3: Web TV, μπορείτε να δείτε ζωντανά την εκπομπή και αμέσως μετά.
1: Σοβαρά, δεν έχω βαφτεί.
3: Δεν πειράζει.
1: Με τα χρώματα του πολέμου.
3: Η εκπομπή γίνεται, θέλουμε να το τονίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική συναυλία και γιατί περνάμε αυτό που περνάμε αυτές τις μέρες. Και γιατί ο κόσμος...
1: Όχι αυτές τις μέρες, 30 χρόνια.
3: Ναι, πολλά χρόνια. Με αφορμή λοιπόν και τα τελευταία γεγονότα, γίνεται στην καρδιά του Πειραιά, στην Νίκαια, αυτή η συναυλία. Δεν μιλάμε για διαδήλωση, δεν μιλάμε για συγκέντρωση, μιλάμε για μουσική, μιλάμε για ένα είδος όμως το οποίο πολεμάει τα κακώς κείμενα.
1: Είναι μια καλλιτεχνική έτσι παράθεση, όπως ήταν πάντα η θέση μας, που, η θέση μας, αυτή η θέση που παίρνουμε συνέχεια. Και τρεις εδώ πέρα, ευτυχώς είμαστε άτομα που είμαστε μέσα στα πράγματα. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτά που γίνονται. Είμαστε, θα έλεγα, στην υπηρεσία των αγώνων που έχουν αναλάβει, που έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιοι. Mm-hmm. Από πολλά χρόνια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε το τραγούδι, δεν μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, τα πράγματα. Αλλά μπορεί να συντροπεύσει και να δώσει κουράγιο σε αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει να αγωνίζονται για να αλλάξουν το πράγμα.
4: Που έχουν ξεκινήσει.
5: Ναι, ίσως να μπορεί να αλλάξει συνειδήσεις. Και όταν αλλάξουν οι συνειδήσεις, μπορεί
1: και επίσης προσφέρει πολιτισμό, που είπαμε ότι ο πολιτισμός είναι το α και το ω της ζωής. Δηλαδή, αν ήταν πολιτισμένοι οι άνθρωποι, δεν θα είχαμε τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πίσω, που έλεγα σε κάθε διαδήλωση εκεί. Πάλι εσείς, πάλι εσείς.
4: Πάλι εσείς.
1: Αλίμονο αν δεν πάρεις θέση. Δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
4: Και το θέμα είναι ότι εμείς παίρνουμε θέση πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Βασίλης, ο καθένας από τη μεριά του, και ξέρετε κάτι, και η εργασία η δικιά μας δεν είναι και να, ούτε να βγάζουμε λόγους.
3: Το θέμα είναι να βρεθούμε όλοι στην ίδια μεριά.
4: Να βρεθούμε.
3: Ναι. Να βρεθούμε στην ίδια μεριά. Διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.
4: Κοίτα, στην ίδια μεριά απολύτως.
3: Μας έχουν αναγκάσει να μην είμαστε στην ίδια μεριά. Και η μεριά έχει μεγάλο περιθώριο, Μιλτιάδη.
4: Ναι.
1: Κοίταξε
4: απέναντι στον φασισμό πρέπει να είμαστε όλοι, όλοι στην ίδια μεριά.
3: Πολλές θέσεις.
4: Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας, έτσι.
1: Mm-hmm. Ξέρετε ποια είναι μια παρατήρηση. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σήμερα 30 χρονών, όταν γεννήθηκε, δεν ήξερε τίποτα απολύτως. Ούτε πολυτεχνία, ούτε μακρόνισο, ούτε παρελθόν.
5: Έχει αποσβεστεί η μνήμη.
1: Ναι, έχει αποσβεστεί. και μεγάλωσε τελικά με reality, μεγάλωσε με μόδα, μεγάλωσε με τραγούδια, ξέρω εγώ, lifestyle.
4: Και επίσης μεγάλωσε με απαξίωση της εργασίας, με την έννοια ότι...
1: Λόγω κάποιας ψεύτηξης στο εμβμάρια, ο πατέρας έδινε τα λεφτά.
4: Και όχι μόνο αυτό, αλλά με μια αίσθηση που εγκαθιδρύθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, ότι όποιος εργάζεται και αμείβεται γι' αυτό, είναι ηλίθιος.
1: Αυτό λοιπόν το μοντέλο ήρθε από την Αμερική και έχει περάσει εκεί στην Αμερική και συνεχίζεται ακόμα. Ποτέ δεν πέρασαν από μια θέση πολιτικοποίησης τα παιδιά. Οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τι. Μόνο βέβαια τα συνθηκάτα εκεί είναι γερά, τα οποία δεν είναι κομματικά. Κάτι που εδώ είναι κομματικά και είναι λάθος.
3: Mm. Για πάμε παρακάτω.
4: Τι, δεν θα πω το δελτίο αυτή τη φορά.
3: Εσύ δελτίο θα πεις.
4: Εντάξει.
3: Και η Μιρέλα θα κάνει μια live διαφήμιση.
4: Α, τέλειο.
3: Το καθένα με την τρέλα του.
4: Ποιο θα πεις, Βασίλη, θα πεις τον πρώτο.
6: Ωραία, πάμε εκεί πέρα και.
4: Πες το πρώτο, έλα. Το θυμάσαι το δεύτερο εκεί, κάπου εκεί είναι. Έλα, βάλ τα γυαλιά σου, αγάπη μου.
6: Τα γράμματα τα βλέπω, το χαρτί είναι μακριά.
4: Αυτό το βλέπει και ο Βασίλης.

0: πάρα πολύ ωραίο. Το έχετε ξαναπεί έτσι αυτό? Όχι, έτσι.
1: Όχι.
0: Το έχετε πει στη συναυλία?
2: Κανένα δεν το ξαναπεί έτσι.
1: Ποτέ δεν το ξαναπεί. Αυτό πρώτη φορά το έχω πει εγώ. Μετά το έκανε επιτυχία ο Βασίλης. Τώρα το λέμε μαζί με τον Χρήστο. Γενικώς τα λέμε. Όπως λέει ο παλιός. Πλούσιες τώρα έκανε μια κορώνα που δεν υπάρχει στο τραγούδι. Αλλά ο παλιός λέει πάντα ότι τα τραγούδια πρέπει να τραγούν να τελειώνουν με τη φωνή. Κάθε φορά που τελειώνουμε εμείς. Η πιο λίγο αφελής και αυτό.
3: Τελειώνουμε με μουσική.
1: Τελειώνουμε με μουσική, να πούμε.
0: Ρε Μελτιάδη, τι θες να πεις τώρα, ότι είσαι νέος και εμείς είμαστε γέροι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
1: Εσύ
0: δηλαδή,
1: δεν πολύ, ξέρω τι.
0: Πολύ
1: όχι, είναι ο παλιός, δεν είπα.
0: Πολύ το έχεις. Τρίτη φορά που το λες, δηλαδή δεν σου πετάξω και τίποτα από το χάμο τώρα.
3: Δεν είμαστε νέοι, δεν είπαμε ότι είμαστε νέοι.
2: Εδώ έχει ασπρίσει ο Χαρούλης, δεν είναι δυνατόν.
4: Εγώ είμαι ο πιο νέος παλιός.
1: Μπράβο. Τέλειο.
4: Έμα αυτό, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνω.
4: Άλλο ζητάει τα τσιγάρα, άλλο ζητάει τι μπύρε του, άλλο ζητάει.

0: υπουργός.
1: Σκασμός. Σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
2: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δυο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι?
3: Τίποτα, τίποτα.
2: Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός!
1: Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαπλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι δεινώντες και οι διψώντες. Sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους Κρητικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ημερολόγιο ή θέλω τη μέρα που θα φύγεις από το Χρήστο.
5: Να το, εδώ είμαστε.
6: Μάστε. Θέλω να θα φύγεις να πούμε παρέα.
5: Και ραδιό.
7: Κάνε ένα ό,τι μπορεί.
6: Ό,τι μπορεί. Αυτό.

0: Μπράβο, Χρυσάκο μου, μπράβο.
1: Μα τι ωραία τραγούδια είναι αυτά που γράφετε, ρε παιδιά. Φες ένα δικό σου.
0: Κάτσε, γιατί έχουμε και παραγγελίες.
1: Από τα 850. Παιδιά, μια φορά, όταν παίζαμε μαζί το 2002 κιόλας, δηλαδή 11 χρόνια.
2: Τον Παράδεισο θέλω.
1: Τον Παράδεισο.
0: Καλά.
1: Πριν από 11 χρόνια, του λέω κάποια στιγμή. Γιατί έρχεται κόσμο συνέχεια σε όλους μας, αλλά στο Βασίλη είναι και τρομακτικό αυτό. Του λέει δεν είπες αυτό, δεν είπες. Προφανώς δεν έχει πει. Δεν μπορεί. Και κάποια στιγμή του λέω ρε Βασίλη, γιατί δεν λες να βάγασαι και κανένα δύο-τρία από αυτά. Και μου λέει, κοίτα, έχω υπολογίσει ότι αν παίξω μόνο τα ρεφρέν, πρέπει να τραγουδάω 7 μέρες.

τριάντα φύλλα. Τα κάψε το χιόνι. Κι αυτή η άνοιξη, ρε γαμώτο, ας μη μα...

0: Πάρα.
1: Είπαμε να μην χειροκροτάμε.
0: Μεταξύ μας τώρα, όχι στον άλλον. Και μεταξύ μας δεν είμαστε και μπαμ, μας βλέπουν και μερικοί, υποπτεύομαι. Μπάμπι, μας βλέπει κανείς.
2: Αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένη μόνο στο ίντερνετ εδώ, χωρίς εικόνα, γύρω στα 2.500 άτομα. Αλλά υπάρχει ένα νούμερο απίστευτο κάτω στο control. Θα το επιβεβαιώσω σε λίγο.
3: Πάντως
2: μιλάμε
3: εικόνα...
2: μόνο για το web, έτσι.
3: Εικόνα έχουν πάντως, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε ένα σχόλιο. Ρε παιδιά, άλλα τα σάκια τα έχετε στο στούντιο.
2: Όχι, κάνουν πολλά σχόλια εδώ. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια.

χορτάσει κατραπακές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και από μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

0: Ωραία το είπα.
1: Ναι.
2: Θα σας δω τώρα να κάνουμε πρόβα.
1: Δεν είμαι άλλος, ζητάνε αγαπητέ Χριστό, δεν είμαι άλλος.
2: Γιατί γίνεται μόνο
1: και βέβαια, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
2: Παπακοσταντίνου και Πασχαλίδη τίποτα.
1: Δεν είμαι άλλος.
2: Δεν είμαι άλλος.
1: Μπλητιάδη μου, ο μόνος λόγος που είσαι εδώ είναι για να τραγουδήσει Πάχου. Η οποία ακόμα δεν έχει ανοίξει το στόμα τη.
2: Σταματήστε να το λέτε αυτό, δηλαδή πλέον.
1: Εντάξει, θα το σταματήσω από αύριο.
2: Έγινε, δέχομαι. Αλλά όχι ετοιμετρημά.
1: Ας πει όμως και ένα τραγούδι. Ας πει και ένα τραγούδι.
2: Με τα λεμά βαθύτατα, αλλά σε λίγο θα το πιστέψω.
1: Ας πει και ένα τραγούδι.
2: Ποιο θες, παιδί μου, να πεις.
1: Να πει ένα Καρσιλαμά.
2: Σώθηκες. Πες.
3: Θα παίξω το γνωστό.
1: Αυτό που δεν σα αρέσει.
2: Ναι. Του Θοδωρή Παυλάκου. Ξέρω ότι ο Θοδωρή Παυλάκου είναι πολύ φίλο.
0: Βέβαια, έχω τραγουδήσει και εγώ τραγουδία του Παυλάκου.
2: Έχω τραγουδήσει και ο Βασίλης. Είμαι εντάξει.
3: Και δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα.
2: Το γνώρισες.

0: Μπράβο, Μιρέλα.
1: Μπράβο.
2: Φοβερό μήνυμα, έτσι.
3: Τι λέει.
2: Μήπως του βρίσκεται ένας χάρτης γιατί χάθηκα στα μάτια της.
0: Ω, τέλειο.
2: Ω, παρέ.
3: Μου έφτιαξε το βράδυ.
0: Φτιάξε το βράδυ, το ήταν χαλασμένο με τώρα.
2: Ένα-ένα τα μάτια.
1: Ένα-ένα.
0: Ένα-ένα. Αυτές οι παύσεις είναι καταπληκτικές.
4: Όλα τα λεφτά.
2: Μεθυσμένες άγκυρες, αλλά...
0: Τι θέλει τις μεθυσμένες άγκυρες, τι λεφτός.
2: Να, θέλει μεθυσμένα

0: κατάρα. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Λέω ποιο, μου λέει οι βουλιαγμένες άγκυρες.
1: Αυτό είναι.
0: Και κάπου εκεί τελειώνει τα έργα της θάλασσας. Οι βουλιαγμένες θάλασσες.
2: Πας παίξουν, πας παίξουν.
0: Όχι, δεν τις παίξουν.
3: Λόγια της πλώρης.
0: Α, παίξουμε ένα κουμπλέ και ένα ρεφρέν.
2: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
3: Τελειώνουμε ωραία τα δικά μας.
0: Αυτό του τσακνί.
3: Όχι, είναι παλιό.
0: Εγώ το έμαθα. Επέστο, επέστο, δεν είναι και μεγάλο.
3: Όχι, έλα, πάμε τραγουδί.
4: Λοιπόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Χρήστος Τιβαίος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Τα έχω μπερδέψει εδώ πέρα. Για το φίλο μου τον Μίλτο, ρε.
2: Κάθε μέρα μου κάνει ανάσα που γράφει Βασίλης Τιβαίος. Ποιος είναι, ρε γάμο,
0: ποιος είναι ο Βασίλης Τιβαίος.
3: Όπως ο μαχαιρής και ο τσακνής σας.
0: Λοιπόν, θέλω να πείτε το τραγούδι αυτό, το οποίο το αγαπάτε, το αγαπάμε και εσείς πάρα πολύ, αλλά στο ρεφρέν αυτό θα τραγουδάει ελληνικά και εσύ ιταλικά.
5: Να πούμε ότι ο Χρήστος έχει σπουδάσει στην Ιταλία.
4: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δεν μου φτάνει.

0: Ωραία και τα τρία.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό είναι και να κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα.
2: Το δελτίο φέρτε μου, παιδιά.
1: Να ανάψουμε και ένα τσιγάρο.
0: Ναι, γιατί θέλει να κατουρίσει ο Χρήστος.
1: Και ένα τσιγάρο, το δελτίο σου είναι έτοιμο. Πάρ' το δελτίο. Δεν προλαβαίνει να το πει.
2: Λοιπόν,
1: διάλειμμα και αμέσως μετά. Διάλειμμα και αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι. Στο

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Χαλή, πλήγιο ειδήσεων με τον Μιλτιάδη Πασκαλίδη, παρακαλώ.
1: Είναι η αθλητική ενημέρωση από το Sport FM, στη Μία, στο μικρόφωνο Μίλτος Πασκαλίδης. Για τη συνάντησή της με τον Δημήτρη Μελισανίδη και την παρουσίαση των σχεδίων του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας μίλησε η δήμαρχος περιοχής Έφυγα Ιτανά Αποστολάκη στον όπλο
2: Σπορεφέ. Δεν καταλαβαίνει κανεί τίποτα.
1: Θα είναι ένα. Έχει ακούσει άλλους εκπονητές πως προλαβαίνουν να τα πούνε.
0: Έλα, ρε, άσε την κουβέντα, ρε.
1: Θα είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο και δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις γιατί είναι απόλυτα νόμιμο, δήλωσε. Στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο της πόλης η παρουσίαση του πλάνου. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με 5-0 επί του Διονύσου. Η Σκόντα Ξάνθη επικράτησε 2-0 του Άρη στα Πηγάδια στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την πέμπτη αγωνιστική. Δύο δοκάρια είχαν οι Θεσσαλονικοί που παραμένουν τελευταίοι χωρίς νίκη. Μάνταλος στο 23 και Σολάρης στα 62, τα γκολ των ακριτών. Ο Ράινερ Μάουερ θα είναι ο νέος τεχνικός της Ξάνθης, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Κεχαγιάς. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, δήλωσε ο Ζόραν Μιλίκοβιτς. Αντίστροφα μετράει ο Λιτσιάνο Φιγκερόα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Πολλές πιθανότητες για τον Αργεντινό να είναι στην αποστολή με τον Εργοτέλ Τετάρτη. Μπορούμε να παίξουμε και καλύτερα, το μήνυμα του Γιάννη Αναστασίου στους παίχτες στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟ. Εκτός προγράμματος οι τραυματίες Μπέρκ και Μαρινάκης. Αυτό είναι το Ολυμπιακού, δεν το λέω, πάμε για το επόμενο. Αναβολή για την προσεχή Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου πήρε η πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης των στιβένων αγώνων, καθώς ένας εκ των δικηγόρων του Μάκη Ψωμιάδη αγόρευε στην υπόθεση Άκη Τσοχατζόπου.
0: Ρε εσύ δεν είναι έκθεση το δελτίο, ρε. Έκθεση δεών κανείς.
1: Μάγκες, έχετε τρελαθεί. Τι μου βάζετε και διαβάζω. Η εισαγγελέα ζήτησε να μην γίνει δεκτό το αίτημα, αλλά η έδρα έδωσε τελικά αναβολή, τονίζοντας ότι ωστόσο την ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να βγει απόφαση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, όταν και τελειώνει η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου.
0: Εντάξει, δεν είναι καλά. Δεν προσλαμβάνεσαι.
1: Κάτσε να πω και το Ολυμπιακό και θα με βρίζουν μετά. Περίπου 15 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο Πάολο Μασάντο λόγω της κάκουσης που
0: υπέστη
1: στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Χάνει τα μάτς με Φωκικό, Πανιόνιο, Βέρεια αλλά και με Άντερλεχτ. Αρκετές αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Μίτσελ.
0: Ρε Βασίλη, να κοιμηθούμε αγκαλιά, άστο να τώρα τον εδώ.
3: Και πώς... το ΑΒΑ είναι γαλάκτωμα.
0: Έτσι αγόρι μου, έτσι.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

0: αγκαλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Απέξω είναι και μαδεύει.
1: Εγώ στο Βασίλης Κωνσταντίνου, Χρήστος Τιδέος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Μιρέλα Πάχου,
3: Ανδρέας Αποστόλου.
1: Έτσι, ντε τον Ανδρέα, τον Αποστόλου. Έπρεπε να τον λέω πρώτο τον Ανδρέα για να ξεμπερδεύω.
3: Βέβαια. Ο Ανδρέας είναι στο πιάνο.
1: Είναι αδύνατο.
3: Στη συναυλία θα είναι άλλοι 12 μουσικοί απλώς.
1: Ναι. Αν και νομίζω ότι το μεγάλο.
4: Έχουμε και πάγκο.
1: Το μεγάλο θέαμα κάποια στιγμή θα είναι τρεις μαχόμενοι με τις κιθάρες τους να ανέβουν σε ένα μεγάλο. Πώς το λένε αυτό και να παίζουν μουσική, να έρχεται ο κόσμος χαμηλά, φτηνά. Οι τρεις σας όπως σας βλέπω εδώ χάμω πάνω σε ένα πάλκο με ένα πιανάκι να καθίσουμε όλοι παρέα και να το κάνουμε παρέα γιατί αυτό που βγαίνει σήμερα από εδώ είναι εντελώς παρεΐστικο και εντελώς και νομίζω ότι είναι και αυτό που ζητάει πια ο κόσμος.
3: Ξέρεις τι είναι, η ψυχή των δημιουργών γυμνή, χωρίς πιασίδι.
1: Μπράβο.
3: Έτσι γίνεται.
1: Μπράβο. Μεγάλη λοιπόν στιγμή για τον Sport FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά του συγχολήπτου του σταθμού που είναι όλοι εδώ παρόν και για να φτάσει αυτός ο ήχος έχουν κάνει υπερπροσπάθεια διότι δεν έχουμε οργανωμένο στούντιο εδώ για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ένα στούντιο ραδιοφωνικό το οποίο σήμερα έγινε. Χρυσέ μου, βάλτε στο.
3: Ο Μιχάλης.
1: Αθόρυβο.
3: Ναι, βάλτε στο αθόρυβο. Όχι, μη βάλει εμά το αθόρυβο, αυτόν βάλε στο αθόρυβο.
1: Για να μην σου πω πού ακριβώς να το βάλει, βάλτε στο αθόρυβο.
3: Και εκεί αθόρυβο θα είναι.
1: Ωραία, λοιπόν.
3: Και βάλτε και στη δόνη.
1: Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Έχουμε μια παραγγελία για το Χρήστο εδώ και ώρα.
3: Έχουμε και εμεί παραγγελία για το Χρήστο και εγώ και ο Ανδρέα. Αλλά η δικιά σα ποια είναι, η δικιά μα είναι η βροχή.
1: Πάρε, παιδιά, προηγουμένω.
3: Α, το δεν είμαι άλλο.
1: Δεν είμαι άλλο. Τι να κάνω.
3: Παίξτε βροχή τώρα που ζητάμε εμεί.
4: Α, παίξτε βροχή.
3: Ναι.

0: Μπράβο ρε.
1: Μπράβο ρε Χριστό.
2: Θέλω να παίξουμε ένα τραγούδι. Το έχω... Με αυτό το τραγούδι έχω τρακάρει.
1: Φαίνεται.
2: Ρε παιδί μου, έψαχνα να βρω ένα στιχάκι. Και γενικά είχα μια απέχθεια στο μελό τότε, να πούμε. Κάποια στιγμή οδηγούσα στην Κηφισίας και ακούω το Βασίλη να τραγουδάει «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και άσε με πάλι να καώ. Αντέχω για να γύρω ακόμα, η αγάπη θέλεις αγαπώ. Με ζώνουν τα φίδια», λέω, κάτι λάθος γίνεται. «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και όνειρο γίνε πλάνο μου». Και λέει «Πόσο μελό να γίνω ακόμα για να κολλήσεις πάνω μου». Και τα κάρω.
1: Και κόλλησες πάνω.
2: Λοιπόν,
1: το κατάλαβα, νομίζω ότι οδηγούσε η γυναίκα για αυτό.
2: Μετά γνώρισα τον Άλκη και μετά θα τα πούμε.
1: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει τον Άλκη.
2: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει εδώ οι τρεις και έχω να σας κάνω, μόλις το πούμε μετά, έχω να σας κάνω μια πρόταση στον αέρα δεσμευτική. Να δεσμευτείτε στον αέρα δηλαδή. Αλλά θέλω να το πούμε αυτό.
1: Άντε, ξεκίνα το.

0: ακόμα για να κολλήσεις πάνω μου.
1: Μπράβο. Φίλοι τα γυαλιά μας.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η θέση μας είναι... Έχω 15 στιχάκια που ο Άλκης μου είχε ζητήσει να κάνουμε ένα δίσκο.
2: Μετά το τρακάρισμα που ένας φίλος είπε στο αγύριστο κεφάλι.
3: Μετά το τρακάρισμα, όχι, μετά από... Σωστά, έχει δίκιο ο φίλος. Μετά από ένα άλλο τρακάρισμα. Γενικά τα αμάξια μου... Τα αμάξια μου είναι κουτουλιάρικα, έτσι λέω, ψαραντώνεις.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και έπαθε αφιανικό και ήταν να του έβγαλε το αγύριστο κεφάλι, δεν γύρισε. Λοιπόν, έχω να σας δεσμεύσω να κάνουμε το εξής. Έχω... Πριν φύγει ο Άλεξ Αλκαίος, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα δίσκο με 12 καινούργια στιχάκια. Λοιπόν, να σας δεσμεύσω να το κάνουμε μαζί. Θα τα φτιάξω και να έρθετε να τα τραγουδήσουμε παρέα. Του Άλκη.
4: Εννοείται.
2: Δεσμευτήκαμε.
1: Παλαιότερος δικός σου είναι. Μετά πήραμε εμείς σκυτάλι.
3: Και πιο παλιός του Θάνου βεβαίως. Ναι. Ο οποίος μας τον σύστησε και τον χρωστάμε δηλαδή τον Άλκη.
4: Θάνος είναι ο μικρούτσικος.
0: Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη Αργεντινικό

0: Μπράβο!
1: Μπράβο.
0: Τι μου λέγανε ρε, μια χαρά παίζετε.
2: Κι όμως πρέπει πάντα να φεύγεις, να βρίσκεις τις φοινικές φλεγόμενες βάτους που λένε

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
3: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Έχουμε πολλή ώρα να ακούσουμε τον Βασίλη όμως.
6: Θέλω να πάμε λίγο εκεί που ξεκινήσαμε.
5: Να πάμε.
7: Θα παίξω.
6: Σε όλη μινόρε.
7: Να ζήσεις από τα ψηλά βουνά, ο Μίκης.

0: Και όπως πετυχημένα λέει ο φίλος εδώ ο Αντώνης, όσα χαράτσια και αν μπορέσει να πληρώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια ζωή να ξεχρεώσεις. Καλό σου Αντώνη.
1: Καλό.
2: Άμα μου το είχε φέρει αυτό ο Οδυσσέας, μάλλον δεν θα το έγραφα.
3: Τέλειο.
2: Ωραία. Ο Χρήστος έχει ώρα να τραγουδήσει.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Πολύ ώρα να τραγουδήσει.
1: Πλάκα κάνετε.
3: Δεν κάνω πλάκα.
1: Τι.
0: Ο παλιός Λουφάρι.
3: Ο παλιός, όχι τραγουδάει.
0: Ο παλιός Λουφάρι.
3: Ο παλιός είναι
2: αλλιώς.
0: Είναι
2: πολύ γενναιόδωρος. Είναι γενναιόδωρος και δίνει γήπεδο στους νέους.
0: Είναι αλλιώς, αλλά είναι και καλός, ρε γάμο.
3: Καλός το συζητάω. Τζάμπα 40 χρόνια.
0: Έλατε.
3: Αν δεν τα καλός. Αυτό τα λέμε, αν είσαι καλός, γιατί δεν σε παίρνω για άλλη.
1: Και εγώ. Καταρχήν, αν είσαι καλός, δεν είσαι παλιός.
3: Σωστό. Δεν έχεις παλιός, δεν γίνεται.
4: Στο δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα σαν ξένο, σαν ξενάκι.

0: Γεια σου, Βεξάκη. Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα θα παίξουμε το αγαπημένο τραγούδι της κόρης μου, το οποίο αποφάσισα όταν το παίξα. Να το παίξα, αποφαδίασε. Αφού το αποφαδίασε, το παίξα, τι όλοι. Το καράβι. Αφού το παίζετε.
1: Κάτσε, ρε, νωρίς για το καράβι, ρε.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Να ζητήσω.
0: Για το κλείσιμο. Δεν πάμε για κλείσιμο ακόμα.
2: Όχι, ρε, τι κλείσιμο. Τώρα θα κλείσουμε. Τώρα αρχίσαμε.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Επειδή ο Παπακοσταντίνου ξύπνησε για πρωί πριν από τρεις ώρες, δεν θέμε εμείς.
2: Μιλτιάδη.
3: Εγώ θα καληνυχτήσω γιατί πρέπει να ξυπνήσω αύριο πρωί.
2: Μιλτιάδη, όλοι θα καληνυχτήσουμε κάποια
0: στιγμή. Κάποια στιγμή δεν μ' άρεσε καθόλου. Από πού το παίζετε,
2: εγώ θα καληνυχτήσω.
0: Μη μείνω, ρε. Τι λες.
3: Πρέπει να φύγω, παιδιά, γιατί έχω παιδιά. Πάω σχολείο.
0: Ναι. Όλοι έχουμε παιδιά εδώ πέρα.
1: Και γυναίκες.
3: Δεν τα πάτε σχολείο.
1: Εγώ μία.
0: Εγώ καμία. Κάτσε, βρε. Κάτσε, ρε, να πούμε.
3: Σας καληνυχτώ, να είστε καλά.
2: Γεια σου, Χρήστο.
0: Γεια σου. Έλα, κάτσε, να πούμε το καλά. Έλα, πούμε το καλά.
1: Έλα, να πούμε. Άντε να λύσουμε.
0: Να λύσουμε. Να το λέτε. Να το πούμε για την ευγενία αυτό.
3: Για την ευγενία, για την ευγενία.
0: Εντάξει. Δεν θα ακούει τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα δώσουμε την ηχογράφηση της κόρης μου.

0: Σε λίγο, έχω να κάνω μία πρόταση. Επειδή πέρασαμε και δύσκολες ημέρες οι τελευταίες, θα έλεγα αν θέλετε να κλείνουμε το κορντεόν.
1: Δεκτών.
2: Okay.
1: Και να πούμε πάνω σε αυτό ότι αυτό το αίμα θα πρέπει να μην πάει χαμένο. Γιατί είχε χυθεί και άλλη φορά αίμα και το σύστημα προσπαθούσε να το, πώς να το πω, να το σκεπάσει όλο αυτό και τα κατάφερνε. Σε αυτή τη φάση όμως ήταν έτσι συγκυρία που δεν συνέφερε το κράτος και το παρακράτος να το σκεπάσει. Γιατί έχανε κουκιά, ψήφους. Τώρα λοιπόν ήταν ανάγκη να χυθεί αυτό το αίμα για να θυμηθούμε ότι έπρεπε να ζούμε σαν άνθρωποι και ότι δεν πρέπει να απειλούμαστε από κανέναν.
2: Και πόσο τώρα άλλο αίμα έχει χυθεί, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό,
1: από εκεί ξεκίνησα. Και πολλοί άλλοι έχουν πηδήξει.

0: συγχωρείτε, ναι. Ύπνος. Τα μουμουή τα λέω. Ένα ποταμό από διαφήμιση των πράξεών της, από διώξεις τελικά και τώρα, και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου, σήμερα βγήκανε καινούργιες δημοσκοπήσεις και είναι η Χρυσή Αυγή 5 κάτω και η Νέα Δημοκρατία 5 πάνω. Πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά ποιον ωφελεί αυτό που γίνεται. Ντο Ματζόρε.
1: Ρε Ματζόρε.
0: Ρε Ματζόρε.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και όπως λέει και ένας φίλος, το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος του τσακισέτων. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή ανταμόνωση.
2: Καλή νύχτα, καλή ανταμόνωση.
1: Να ανταμώνουμε.
2: Καλή νύχτα.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το τεχνικό επιτελείο του σταθμού, τον Παντελή Καλαϊτζίδη, τον Στέφανο Παλαιότολο, τον Παναγιώτη Ρίλο, ο οποίος ήταν και σήμερα στην κονσόλα εδώ. Όλα τα παιδιά από την web που ήταν εδώ και ξενύχτησαν, τον Κώστα τον Κυριάκη, τον Διονύση τον Δεσίλα που παρέμεινε εδώ για να βοηθήσει όσο μπορούσε, τον Σταύρο τον Χοδροθύμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και σήμερα στους δέκτες σας για τις επόμενες δύο ώρες θα συναντηθούν δύο εκπομπές που αγαπάνε έτσι το ροκ, το ελληνικό, το ελληνόφωνο ή και κάτι περισσότερο. Απ' τη μια μεριά το ροκόμελο του Νίκου Αντωνίου, τον οποίο έχω απέναντί μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Πάνο.
0: Πώς είσαι?
1: Εδώ μόνο τους ειδικών την παλεύουμε.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι. Και απ' την άλλη μεριά το συνηθισμένο σας εδώ στους 94,6, το τα πάνω κάτω. Και αυτή η σύνδεση, η συμπόρευση αν θέλετε για αυτές τις δύο ώρες θα γίνει διότι ο κοινός μας φίλος, ο Δημήτρης Δημητράκας, τη Δευτέρα έγινε γνωστό. Νομίζω την Κυριακή έφυγε ο Δημήτρης, έτσι.
1: Οπότε την Κυριακή τον βρήκανε, από
0: ναι,
1: το ξέρω εγώ.
0: Ναι, στις 19 τέλος πάντων τον έχει βρεθεί στο σπίτι του. Έχοντας φύγει τέλος πάντων από τη ζωή στα 70 του χρόνια. Πρώτη φορά που γνωριστήκαμε με τον Νίκο ήταν η παρουσίαση εδώ στον Sport FM τότε, στα παλιά κτίρια της Οδού Δαδάκη, για να παρουσιάσουμε τότε τις Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 3. Θυμάσαι πότε ήταν?
1: Πριν 10 χρόνια.
0: 10,
1: 10 χρόνια.
0: 2015, ναι. Σε μια ωραία παρέα που στήσαμε εκείνο το βράδυ εδώ και παρουσιάσαμε εκείνη τη συλλογή. Λοιπόν, τι να πρώτο πούμε και πώς να ξεκινήσουμε, ας πούμε, με τι ξεκινήσαμε αρχικά από το 2016, έχοντας εκκίνηση το 2004, ο Δημήτρης Δημητράκας έφτιαξε το σχήμα Εστραγκών, όπως το ονόμαζε, τρία CD στην ουσία, τα οποία τα έφτιαχνε ο ίδιος στο στούντιό του, έτσι, στο Χελιδόνι.
1: Ναι, είναι τελείως μια παραγωγή. Home studio τελείως. Πιο πολύ για τους φίλους.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Αυτό είναι, το γράφει και μέσα, είναι μη εμπορεύσιμο. Ηχογράφει στο στούντιο Χελιδόνι, όπως ονόμαζε το όμορφο στούντιό του. Και στην ουσία είναι κάτι το οποίο το έδινε χέρι-χέρι, χωρίς να το πουλάει, χωρίς οτιδήποτε, σε φίλους.
0: Ναι.
1: Ακουστικές μπαλάντες.
0: Ακουστικές μπαλάντες. Έκανε τρεις τέτοιες δουλειές. Το 2004 η πρώτη, το 2016 η δεύτερη, από που και ακούμε τώρα την, ένα medley, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ξεκινώντας με το «Ψάχνω να βρω το φίλο μου», το «Να μ' αγαπάς» στη συνέχεια, το «Αεροπλάνα» και το «Διακοπές στο Σαράγεβο». Έχει αυτή η τετραλογία στο πρώτο κομμάτι του δεύτερου μέρους του σχήματος Εστραγκών. Στο πρώτο η φωνή ήταν της, μαζί του στη φωνή είχε την
1: Θέρμα Καραγιάννη.
0: Στο δεύτερο και στο τρίτο είχε τη Λίλιαν Ανερούση. Αλλά πάμε να το πιάσουμε από την αρχή και να αρχίσουμε να ακούμε σιγά σιγά την πορεία του Δημήτρη μέσα σε αυτό που αγαπούσε και αγαπάμε προφανώς, το ελληνικό ροκ.
1: Έτσι πρέπει, έτσι θα ήθελε και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν θα το ήθελε και ο ίδιος. Θα έλεγε, ακούσε να ακούω τη φωνή του. Έλα εδώ, Γιουγιάριλο, τι ασχολείστε τώρα, κάθεστε.
0: Ναι, αλλά... αρχικά του άρεσε πάρα πολύ το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Και ήταν και η παρέα του το ραδιόφωνο. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι ότι του άρεσε να κάνει ραδιόφωνο, έτσι. Του άρεσε και ως παρέα. Δηλαδή και τις εκπομπές του Καλογεράκη, ας πούμε, τύχαινε να ακούει, περιμένοντας να πάμε στα δικά μας. Οπότε νομίζω ότι κάπου έχει αράξει τώρα και παρακολουθεί. Του αρέσει.
1: Μα ένα που σου έκανε και στο σπίτι, δηλαδή ο Δημητράκας ήταν του ραδιόφωνο του FM. Δεν ήταν τόσο πολύ να κάτσει σαν υπολογιστή, να ανοίξει κάτι. Δηλαδή θα είχε το αναλογικό το ραδιοφωνάκι δίπλα στο σταλονάκι του, εκεί που είναι και το στούντιο. Και είχε κάποιους σταθμούς που εγώ, αλλά πολλές φορές έπαιζε εκεί με τις βελόνες του ραδιοφώνου και ό,τι το κέντριζε το ενδιαφέρον.
0: Το άφηνε.
1: Το άφηνε και έτσι παίρνει και την ώρα του.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Γεννημένος το 1955, έτσι, εκεί στη γειτονιά του Αγίου Παύλου, αν έχω καταλάβει καλά, στο κέντρο της Αθήνας. Περίπου στα 14 του χρόνια ξεκινάει το πρώτο συγκρότημα, το 1969, με βάση και αυτά που γράφει και ο ίδιος, να το πούμε αυτό, ότι πολλά από αυτά που θα πούμε είναι γραμμένα από τον ίδιο, ένας από τους λίγους ανθρώπους, νομίζω, της ροκ μουσικής, ο οποίος έφτιαξε, κάτσε και έστησε ένα site με όλα όσα έχει κάνει, έτσι, dimitrisdimitrakas.gr, για όσους ενδιαφέρεστε. The Rosebuds το πρώτο συγκρότημα και κιθάρα και φωνή τότε.
1: Κιθάρα και φωνή. Ένα συγκρότημα το οποίο έπαιζε διασκευές κυρίως. Mm-hmm. Δεν έχουν δισκογραφήσει ή ηχογραφήσει να υπάρχει κάτι.
0: Ήταν και πολύ δύσκολο για εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έστω κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν σαν κοιτάπιο, νομίζω δεν είχε κάτι έτσι, κάποια πρόχειρη ηχογράφηση. Τώρα όντως το λέει λόγω εποχής.
0: Μέσα στο αρχείο του τι μπορεί να υπάρχει.
1: Πραγματικά, ναι. Δεν το είχε αναφέρει, εν πάση περιπτώσει, όσες κουβέντες είχαμε κάνει.
0: Rosebuds, νομίζω. Αυτό έτσι το ζωγραφισμένο μου μπουκι πρέπει να έρχεται λίγο από Πολίτη Κέιν και το γκέλ που είχε κάνει η ταινία του Orson Welles με το Rosebud και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι υπήρχε μια επιρροή. Μαζί του τότε Ρίκος Αποστολάκης, Τζίμις Σακαλάκης και Γιώργος Πρωτοψάλτης μαζί με τον Δημήτρη ήταν η τετράδα. Τον Rosebuds πάλι έχει μπει τελευταίος στο σχήμα. Συνήθιζε να μπει τελευταίος στο σχήμα.
1: Θα σου πω ιστορίες μετά όταν φτάσουμε σε Ρόκλαντρο Βοήθειες 3. Θα σου πω ιστορία να γελάσεις.
0: Okay. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στον Άγιο Παύλο μαθητές τότε, έτσι, τέταρτο γυμνάσιο Αρένων, παίζουν σε σχολικές έτσι, γιορτές και τα λοιπά. Θα έρθει το πρώτο σχήμα μετά στο οποίο υπάρχει και δισκογραφία ή ξεχνάω κάτι?
1: Όχι, καλά τα λες. Να πω βέβαια ότι ακόμα μετά από τόσα χρόνια όπως εξακολουθούσε να έλεγε η παρέα έτσι του Αγίου Παύλου, είχε επαφή. Δηλαδή είχε μεταπορώτη μετά να πέρασε τόσα χρόνια. Είχε επαφή. Δηλαδή ναι, και το έλεγε και με μια ανάμνηση έτσι αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη. Όχι, και όπως το είπες χρονικά πάρα πολύ καλά, ναι, υπάρχει μετά η παρέα του Θαρσίν Χρή.
0: Θαρσίν Χρή. Υπάρχουν και φαία και στο ενδιάμεσο, έτσι, ένα πάλι μικρό γκρουπ, στο οποίο βέβαια έχουν κάνει και ανοίγματα στους Σόκρατες τότε στα μουσικά πρωινά. Και έχει παίξει και με τους Ακρίτας του Σταύρου Λογαρίδη στο Ελατήριο, βλέπω εδώ.
1: Τον οποίο με εκτιμούσε πάρα πολύ μουσική.
0: Λοιπόν, πρώτο συγκρότημα ως δραμίστας πλέον, γιατί το Νοέμβριο του 1973, συγγνώμη, θα έχει ένα ατύχημα στο ξυλουργείο που δούλευε. Θα χάσει τρία δάχτυλα στο δεξί χέρι,
1: Όχι, στο αριστερό.
0: Κάτσε.
1: Είναι στο αριστερό
0: του χέρι,
1: το χέρι που παίρνει τα τάστα ακριβώς αυτό.
0: Οπότε τέρμα η κιθάρα.
1: Προς το παρόν.
0: Προς το παρόν.
1: Γιατί ήταν ξεροκέφαλος, δεν υπήρχε καλύτερος.
0: Θα το πούμε και αυτό, ότι έφτασε τέλος πάντων ακόμα και με τα κομμένα δάχτυλα να πιάνει τάστα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με τον Δημήτρη. Και πιάνει τα ντραμπς, διότι δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς μουσική.
1: Θα σε διορθώσω λίγο.
0: Πες μου.
1: Για τον Δημητράκα πιάνει την ντραμπς.
0: Την ντραμπς, συγγνώμη. Okay.
1: Έτσι. Όπως εξακολουθεί και διορθώνει και ο ίδιος. Όταν του έλεγε τα ντραμπς, όχι. Η ντραμπς.
0: Okay. Λοιπόν, και έρχονται οι Θαρσίν Χρή. Φαντάζομαι ότι μια μετάφραση είναι, χρειάζεται θάρρος αυτό το τέτοιο ή όχι.
1: Ναι.
0: Τα αρχαία πρέπει να έρχεται η έκφραση.
1: Θέλει θάρρος κάπως.
0: Θέλει θάρρος, ναι. Χρειάζεται θάρρος. Πρώτο συγκρότημα λοιπόν ως δραμίστας, η Θαρσίν Χρή, κάποιες συναυλίες, κάποιες ηχογραφήσεις και η διάλυση. Χρόνια πολλά μετά, τυπώνεται ένα άλμπουμ.
1: 30 χρόνια μετά. Το 2004.
0: Το 2004. Εκεί υλικό που είχαν ηχογραφήσει τότε επεξεργάζεται και παρουσιάζεται στον κόσμο.
1: Και μάλιστα είχαν σκεφτόντουσαν αν θα κάνουν διορθώσεις στον ήχο ή θα αφήσουν τον ομόηχο όπως το είχαν ηχογραφήσει τότε. Και τελικά αποφασίζουν να βγάλουν τον ήχο όπως ακριβώς ηχογραφηθεί εκείνη την εποχή, ώστε να περνάει σωστά το κλίμα της εποχής.
0: Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια, όπως πολύ σωστά μου είπες, είναι η μπαλάντα της Τζεραλντίν. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Αυτό να πω, το λόγο αγαπημένο, ότι γιατί είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια, πρέπει να είναι 15 νομίζω, όταν ο Μπάμπης ο Μαραγκός έφυγε από τη ζωή, είχε γίνει μια σαν συναυλία σε ένα μπαράκι, εν πάση περιπτώσει, όπου ήταν ο Γιώργος Ομπηλικάς και είχε έρθει και ο Δημητράκας και σαν παρακολούς και σαν guest και είχαν πει και 5 πράγματα για τον Μπάμπη τον Μαραγκό και ήταν από τα κομμάτια τα οποία και ο ίδιος έλεγε ότι αγαπούσε πολύ μέσα από αυτή τη δουλειά.
0: Λοιπόν, Θαρσίν Χρή, μπαλάντα της Τζεραλντίν.

0: Δεν γίνεται τακτικά αυτό, κάτι το οποίο γράφτηκε 30 χρόνια πίσω να εμφανίζεται τόσα χρόνια μετά, αλλά όντως κρατάει την αίσθηση του 1974 και κυκλοφόρησε το 2004.
1: Και ίσως κάνανε καλά το οποίο δεν αλλάξαν τον ήχο.
0: Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι τα μέλη των Σασινχρή, ο Γιώργος Μπιλίκας στη φωνή και τις στη φωνή και τις ρυθμικές κιθάρες, ο Μπάμπης Μαραγκός, φωνή, lead κιθάρες και φυσαρμόνικα, ο Κώστας Χαλβαδάκης στη φωνή και τον μπάσο και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα.

0: Δεύτερο γκρουπ που μπαίνει ο Δημήτρης είναι η Σπέταλινγκ. Έτσι, το με έναρξη το 1979 για το γκρουπ και τη διάλυσή του περίπου το 1983. Εκεί θα συναντήσει μουσικούς όπως ο Γιώργος Αρχοντάκης, με τον οποίο θα μείνουν πολλά χρόνια μαζί κάνοντας πράγματα. Ο Αλέξης Παπαλάμπρου στο τραγούδι και τα πλήκτρα, ο Λάκης Ντελογιάννης στις κιθάρες, ο Θέμης Παλατζόγλου στο σαξόφωνο, ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα και τα φωνητικά και ο Γιώργος Αρχοντάκης στο μπάσο.
1: Να πούμε, ο Γιώργος Αρχοντάκης, όσοι δεν ξέρουν, είναι πλέον μέλος των Magic the Spell, σαν ως μπασίστας. Βέβαια υπήρξε μέλος αφανής από πίσω, γιατί είναι ο ηχολήπτης πάρα πολύ.
0: Σχεδόν όλο
1: το δίσκο, ναι.
0: Και εντάξει, ο Γιώργος Αρχοντάκης έχει γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική συνολικά. Και από τους Μοτίβο 4 μπορεί να τα θυμάται κάποιος.
1: Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Μου το 4.
1: Ναι. Από την άποψη είναι απλά συγκροτήματα που λέω ότι ξέρεις αξίζανε παραπάνω έτσι, δημοσίευση, αναγνώριση.
0: Η Smetterling, που ήδη έχουμε ξεκινήσει και ακούμε, κυκλοφόρησε ένα σίγγλ το 1981. Low Down, το κομμάτι που ακούμε στη μία πλευρά και το White Button Relay στην άλλη.

Με αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με το Lowdown των Smetterling και αφού επιστρέψουμε θα πούμε πώς και πάλι μια δουλειά η οποία ηχογραφήθηκε άλλη χρονιά κυκλοφόρησε μερικά χρόνια αργότερα, πολύ λιγότερα σε σχέση με τους Θαρσίνχρη. Big Wins Sport FM 94,6, Νίκος Αντωνίου και Πάνος Δρύλος, ένα αφιέρωμα στην μουσική πορεία κυρίως του Δημήτρη Δημητράκα. Μέχρι τις 10.

0: πέφτα.
1: Τι να πρωτοποιήσει λοιπόν?
0: Να πούμε αρχικά ότι καθυστέρησε αυτή η δουλειά, κυκλοφόρησε όταν πια το συγκρότημα είχε διαλυθεί.
1: Είχε διαλυθεί ακριβώς. Η ηχογράφηση έγινε Αύγουστο 82 και κυκλοφόρησε το 86 ο δίσκος. Κανονικά ναι, ολοκληρώθηκε το 83 συγκεκριμένος. Παρ' όλα αυτά, τρία χρόνια μετά, εφόσον και διαλυθεί το γκρουπ για διάφορους λόγους που διαλύονται τα συγκροτήματα, υπήρχε όμως το υλικό, υπήρχε η θέληση να βγει και μάλιστα για την εποχή ήταν ανεξάρτητη παραγωγή. Το οποίο και αυτό είναι πρωτότυπο.
0: Δηλαδή,
1: πολλές πρωτοτυπίες ακριβώς. Να πω δύο πραγματάκια για το δίσκο. Καταρχάς, ηχολήπτης και ρεμίξιν ήταν ο Τζόνι Άλεξ, κοινός Γιάννης Βαβούρας, Τζόνις Βαβούρας, όπως υπόγραφε τις καλλιτεχνικές του και παραγωγές εκείνη την εποχή. Και όλος ο δίσκος και το inlay και το βιβλιαράκι είναι σαν ένα κολάζ, το οποίο αγαπούσε γενικά πάρα πολύ ο Δημήτρης Δημητράκης. Τα κολάζ γενικά, όλα αυτά τα κομματάκια, δηλαδή ακόμα και στο Σέντρομα να δεις, είναι στην ουσία από κόμματα, από εφημερίδες, από αφήσεις και τα λοιπά, τα οποία τα έχει κάνει.
0: Τα έχει κρατήσει.
1: Και κάπου στο σπίτι του υπάρχει ένα άλμπουμ, δηλαδή όλα αυτά που έχει κάνει. Επίσης, ένα το οποίο έλεγε και το έλεγε με πολύ αγάπη, ας πούμε, για όποιον έχει τον δίσκο το συγκεκριμένο, το Smetterling, το Feeling Funny. Καταρχάς, Smetterling να πούμε.
0: Σημαίνει πεταλούδα.
1: Σημαίνει πεταλούδα.
0: Στα γερμανικά.
1: Στα γερμανικά, έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, σε την εποχή που κανένα καλά οι Έλληνες δεν μιλούσαν αγγλικά, ακούγανε Smetterling και λένε, όπου κάτι πομπόδες είναι αυτό, αλλά είναι μια ωραία πεταλούδα, εν πάση περιπτώσει.
0: Το εξώφυλλο, δεν θα το λέγες. Εντάξει, 86 είναι πια, okay, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αλλά μια ρομποτική χελώνα η οποία βρίσκεται μπροστά από έναν ρομποτικό λαγό.
1: Έτσι.
0: Σε στάση περίπτυξης, θα την έλεγε κάποιος.
1: Εντάξει, παίρνει ο λαγός θέμα το πίσω για τον αγώνα.
0: Ναι,
1: και
0: δεν πρόσεχε, αλλά ναι,
1: ένα από τα πολύ διαφορετικά έτσι, του δίσκου είναι και το λέει και ο Δημητράκης με πολύ έτσι καμάρι. Όποιος θα ανοίξει τον δίσκο. Δεν μπορούν να το δουν και οι ακροατές και είναι ραδιόφωνο, βέβαια. Έχει κάνει ένα εκπληκτικό. Τώρα δεν το λες κολλάς αυτό. Πώς είναι τα παιδικά βιβλιαράκια
0: που ανοίγεις και πετάγεται κάτι, την εικόνα
1: ακριβώς. Έχει κάνει ένα κολλάζ όπου είναι το συγκρότημα και παίζουν ζωντανά. Έχει κόψει με πολύ λεπτομέρεια τη φωτογραφία στο χαρτονάκι και το έχει κολλήσει στη μέση του εσώφυλλου. Οπότε με το που ανοίγεις τον δίσκο, παπ, σου πετάγεται
0: το συγκρότημα να παίζει ζωντανά σε κάποια σκηνή.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Έτσι λοιπόν η Smetterling, αυτή ήταν έτσι, η πορεία τους, όχι πολύ μεγάλη, αλλά άφησε δύο πράγματα πίσω.
1: Και μίλαγε πάντα για τους Smetterling με πολύ πάθος και αγάπη πάντως.
0: Από το 1979 λοιπόν μέχρι το 1983 και φυσικά το 86 όπου κυκλοφόρησε αυτή η δουλειά. Το Water of Poison δεν θυμάμαι αν το παρουσιάσαμε, ακούσαμε και ακούμε για λίγο ακόμη.

0: Πάμε σιγά σιγά στο τρίτο συγκρότημα με το οποίο έχει δισκογραφήσει πράγματα ο Δημήτρης Δημητράκας. Πάμε στο TVC.
1: Tender Violent Chords.
0: Ένα σχήμα το οποίο η αρχή του είναι γύρω στο 1981, κάπου εκεί. Το 82,
1: το 82
0: δισκογραφεί το πρώτο άλμπουμ.
1: Ακριβώς. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο είχαν όνειρα να κάνουν διεθνή καριέρα. Ηχητικά για τον ήχο της εποχής είχε δυνατότητες. Προσπαθήσαν όλοι μαζί και με δικά τους μέσα και έξοδα και πήγανε στο Καναδά, όπου κάνανε κάποιες συναυλίες και στο Τορόντο και στις Περίφη και τα λοιπά. Ήτανε μέτρια τα αποτελέσματα. Βέβαια ήταν εμπειρία ζωής για τον Δημήτρη Δημητράκα. Παρ' όλα αυτά,
0: στην ουσία 2 με 3 χρόνια έχει κρατήσει το συγκρότημα, βγάζοντας όμως ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ το 1982 και ένα συγκλάκι το 1983. Τα μέλη του συγκροτήματος, τον TVC, ήταν ο Ανδρέας Κουμπαρούλης στη φωνή και τη ρυθμική κιθάρα, ο Φάνης Φωτόπουλος στη λυρική κιθάρα, ο Πάνος Σημεωνίδης στον μπάσο, ο Νίκος Λουίζος στα πλήκτρα και τα synthesizer και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα. Πρώτη δουλειά το 1982 είχε το όνομα του συγκροτήματος, TVC, και από εκεί θα ακούσουμε το Angry Boy, το οποίο θα μας οδηγήσει και στο διάλειμμα των 8.30. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Το Ροκόμελο συναντάει το Τα Πάνω Κάτω σήμερα με αφορμή το θάνατο του Δημήτρη Δημητράκα. Κάνουμε έτσι μια μουσική παρακολούθηση, παύλα πορεία σε όσα έκανε ο Δημήτρης στην μουσική του καριέρα, που ήταν πλούσια, την αγαπούσε πολύ και όλη αυτή η αγάπη θα δούμε τι έφερε και παρακάτω. TVC λοιπόν και Angry Boy, για να πάμε στο διάλειμμά μας.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν ταξίδι τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε στο Big Wins Sport FM 94,6. Νίκος Αντωνίος και Πάνος Δρύλος, σε ένα αφιερώμα στη μουσική πορεία του Δημήτρη Δημητράκα. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Εδώ ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με ένα από τα δύο κομμάτια που περιείχε η δεύτερη δουλειά που κυκλοφόρησαν στην TVC το 1983, Make Me Up, ο τίτλος του single, αυτό ακούμε. Με ένα κομμάτι ακόμα, B-side, Everyone Deserves to Be Loved. Θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι λίγο χαλάκι για να καλημερίσουμε μερικούς φίλους, όπως τον Wipers, ο οποίος λέει και αυτός μια μικρή ιστορία, ότι έχω τσακωθεί άσχημα με φίλο για τον ηρωικό δίσκο των TVC με το πορτοκάλι, γιατί με διάφορους τρόπους ήθελε να μου τον τσουρνέψει.
1: Καλός λόγος για να τσακωθεί.
0: Ναι, για ένα άλμπουμ. Να στείλουμε τις καλημέρες στη Σοφία, στην Κατερίνα, στην Βιργινία, η οποία είναι συντονισμένη εξ αρχής, στον Δημήτρη τη Σοφία στο Λονδίνο, στον Αριστοτέλη στο Βύρονα στα Χανιά, στον Στέλιο στο Παλιό Ηράκλειο. Κάποιος λέει, καλή εκπομπή και ξεκίνησε με τραγουδάρα. Απορία άξιο πώς τις ροκ μπαλάδες στο 70's έμπαινε ξαφνικά το θρησκευτικό στοιχείο, Φοβού των Σεραφείμ. Όχι, απλά και η κοινωνία ήταν ακόμα πιο, έτσι, πώς να το πούμε, πιο κοντά σε αυτό που λέμε, λες θρησκευτικό στοιχείο. Ακόμα τα σπίτια έτσι ήταν περισσότερο πιο κοντά στην εκκλησία και τη θρησκεία κτλ. Και πέντε γενιές πίσω αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στο Μάκη στο Περιστέρι και στην Ήρα και τον Τούλα στο Ανατολικό Λονδίνο. Στον Κώστα του Γκίζη, στον Γιάννη την Κερασία και τα Διδυμάκια στην Σαντορίνη. Θέλουν την καλημέρα τους στη Σύνθη, καλημέρα τους Ολούθε, στον Πάνω το Μακρύ, στο Rest in Peace, στον τεράστιο Δημήτρη Δημητράκα γράφει. Καλημέρα και στο Γιώργο, στη Φωτεινή στο Ηράκλειο και στον Κωνσταντίνο στην Καλαμάτα. Λοιπόν, το ακούσαμε σχεδόν όλο το Make Me Up, όσο έλεγα εγώ τα διάφορα μου εδώ, και για τη συνέχεια πάμε στο συγκρότημα το οποίο θα σημαδεύσει στην ουσία το Δημήτρη Δημητράκα, έτσι.
1: Και το συγκρότημα το οποίο είχε τη μεγαλύτερη χρονική πορεία. Γιατί δεν μπορείς να πεις μουσική πορεία ή καλλιτεχνική πορεία, είναι χρονική σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. 1986 μπαίνει στο σχήμα το οποίο ήδη έχει σχηματιστεί, με τον Φρανκ στη φωνή, τον Γούντι στην κιθάρα, τον Χούλιο στον μπάσο, ναι, και τον Δημήτρη. Στα τυμπανά.
1: Μπαίνει σαν δεύτερος drummer, να πούμε.
0: Ναι, ναι, έτσι, για πες το αυτό.
1: Αρχικά υπήρχε μια κασέτα, η παρέα μάλλον του Μπάγκς Ρωμάνα, μου διαφεύγει το όνομα του πρώτου ντράμερ αυτή τη στιγμή, δεν έχει κυκλοφορήσει επισήμως, δεν υπάρχει σαν υλικό, ήταν μια κασέτα από χέρι στη χέρι, κάποιες έτσι συναυλίες.
0: Ίσως και στις δισκογραφικές μήπως γίνει κάτι, πήγε αυτή η κασέτα.
1: Δεν έχει γραφεί σε στούντιο ή οτιδήποτε.
0: Όχι, ναι, το demo συνήθως ξέρεις, πάει ναι, από χέρι.
1: Από όσο ξέρω και έχω ψάξει, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Και παρ' όλα αυτά ήταν ένας drummer ο οποίος έκανε τα πρώτα βήματα του Μαξ Ρωμάνα, και μετά η πορεία γνωστή, προσεγγίζουν τον το Δημήτρη Δημητράκα, ο μοναδικός από την παρέα των τεσσάρων που δεν είχε ψευδόνυμο.
0: Αχα, ναι, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, και του λέω, μωρέ Δημήτρη, και εσύ, εντάξει, δεν γίνεται. Εσύ είχε το δέλτα έτσι εκεί. Ήδη, λέει, είχαμε τα άλλα συγκροτήματα, δεν μπορούσα να αλλάξω όνομα και δεν το θέλει κιόλας.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχει και μια σημειολογική, ας πούμε, έτσι, κατάσταση την οποία νομίζω έγραψε πρώτος ο Φοντάς Τρούσας, που λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έπαιζε ροκ με μαλλί και έπαιξε πανκ κουρεμένος. Λοιπόν.
1: Εντάξει, δηλαδή δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Όχι, μου αρέσει. Βιολογικά έτσι
1: ξέρεις. Το λέω από την άποψη, άμα δεις και τη φωτογραφία εκείνη της εκείνης εποχής, όλοι οι πανκς ρουμάνα δεν είχαν μαλλί. Ήταν κανονικά.
0: Σωστά, στο 87 μετά έχουν αρχίσει και αφήνουν οι υπόλοιποι.
1: Κάποιοι,
0: ναι. Οι δύο από τους τέσσερις. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε από την αρχή. 1987, πρώτη δισκογραφική δουλειά για τους Πανκς Ρωμάνα, παιδιά στα όπλα, στη Wipeout. Είπαμε, Φρανκ Φωνή, Γούντι, κιθάρα, Χούλιο στον μπάσο και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τυμπανά.

Ένα άκρος αντιπολεμικό άλμπουμ, όπως και γενικότερα η πορεία των Punks Romana, είχε μπόλικο κοινωνικό στίχο και κοινωνικά νοήματα, τέλος πάντων, με κύριο άξονα την, το αντιπολεμικό στοιχείο, να το πούμε έτσι. Παιδιά στα όπλα λοιπόν, πρώτο άλμπουμ 1987, ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι.

Και λίγο πριν φύγει η δεκαετία του 80, έρχονται και οι Αντάρτες Πόλεων, το δεύτερο άλμπουμ για τους Punks Romana, ίδια η σύνδεση του συγκροτήματος. Και αυτές είναι οι νότες του rock and roll βοήθειες. Ένας τίτλος ο οποίος θα συνοδεύσει πολύ τον Δημήτρη Δημητράκα. Θα πούμε

0: Λοιπόν, 1989, Αντάρτιδες Πόλεων, δεύτερο άλμπουμ και οι Rock and Roll Βοήθειες, ένας τίτλος ο οποίος θα γίνει και τίτλος ραδιοφωνικής εκπομπής, έτσι, για τον Δημήτρη. Νομίζω, στον Ατλαντής το έχει το Rock, ή όχι.
1: Όχι, αρχικά ξεκίνησε από το Rock FM.
0: Από το Rock FM, ναι, νομίζω εκεί ήταν τα κανονικά παιδιά όμως, έχω την εντύπωση, ο τίτλος της εκπομπής.
1: Αρχικά, νομίζω μετά το είχε...
0: Το είχε κάνει ο Rock and Roll Βοήθειες,
1: έτσι. Έχω την εντύπωση.
0: Δηλαδή υπάρχει η συνέντευξη που, η τελευταία συνέντευξη του Παύλου Σιδηρόπουλου στο Rock FM, εκεί σίγουρα ο τίτλος της εκπομπής είναι τα κανονικά παιδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεκινάει και με την, με την εισαγωγή του κομμάτιου των τρυπών. Να πούμε ότι ναι, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πήρε την τελευταία συνέντευξη στον Παύλο Σιδηρόπουλο ούτε μια εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή, όταν ετοιμάζανε σιγά σιγά με τους απροσάρμους το άλμπουμ, το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει ο ίδιος, αλλά βγήκε το 1991 με τίτλο «Άντε και καλή τύχη, μάγκες» και διάφορες συμμετοχές μέσα. Δύο λοιπόν άλμπουμ μέχρι το 1989 για τους Punks Romanas, τη Wipeout, έτσι, η οποία τότε μάζευε μπολικό κόσμο.

0: την ανεξάρτητη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σκηνή, και έφτανε και η πληροφορία και σε εμάς εδώ τα μικρά της τότε εποχής. Και παράλληλα με τους Punks Romana έρχονται και οι...
1: Ρυφηφή. Να πω λίγο κάτι για την συνέντευξη του Παύλου Σιδηρόπουλου που ανέφερες νωρίτερα. Καταρχάς, ο Ερμής Δημητράκας είχε το εξής, ότι πάρα πολλές εκπομπές του, σχεδόν όλες, δεν τις ηχογραφούσε. Λοιπόν, οπότε την μέρα που έφυγε ο Παύλος Σιδηρόπουλος από τη ζωή, δεν το είχε πάρει χαμπάρι αρχικά και κατακλείζεται από τηλέφωνα σχετικά με την εκπομπή που έχει γίνει. Και συνειδητοποιώ τελικά ότι όντως, όπως όλες τις περισσότερες εκπομπές του, δεν την είχε ηχογραφήσει. Και κάνει έκκληση μέσα από την εκπομπή του, αν την είχε ηχογραφήσει κάποιος ακροατής, όπου και όντως την είχε ηχογραφήσει, έτσι, και έρχεται σε επαφή με τον Δημητράκα και του τη δίνει, και έτσι λοιπόν την έχουμε πλέον στον αρχείο, υπάρχει ανεβασμένη, υπάρχει και στη σελίδα του Δημητράκα, για να μπορέσουμε να την ακούσουμε και εμείς που ήμασταν λίγο μικροί τότε.
0: Περιέργος πάντως, ένας τόσο τακτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος φρόντιζε να κρατάει αρχείο με τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, δεν το έκανε αυτό.
1: Ήταν λίγο, πολύ και του, ήταν λίγο πολύ και της αναλογικής, καταρχάς, φαντάσου ότι, εντάξει, τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο πιο ψηφιοποιημένα τα πράγματα. Φαντάζεσαι τόσες εκπομπές που έκανε ο Δημητράκας να τις είχε αρχείο σε CD, σε κασέτες και όλα αυτά. Μιλάμε για ένα δύο κοντέινερ, έτσι. Πραγματικά δεν είναι.
0: Τότε, και το είδα και εγώ εδώ, πολλές φορές τα ραδιόφωνα τότε γράφανε σε κασέτες VHS ήχο, γιατί έδινε περισσότερο χώρο από όσο μια αναλογική κασέτα, ξέρω εγώ. Μπορείς να έχεις, ξέρω εγώ, γύρω στις 2,5 με 3 ώρες.
1: Ναι, αν υπολογίσεις ότι οι κασέτες ήχου οι μεγαλύτεροι ήταν στις 2 ώρες.
0: Ναι, μπορούσε να είναι. Ψιλοσπάνια και.
1: Και αυτή και δύσκολη. Ψιλοσπάνια και ρετάρι, και όχι μόνο αυτό, κούραζε και το κασετόφωνο. Δηλαδή οι συνηθισμένες ήταν 60 λεπτά και 90 λεπτά, έτσι.
0: Και κάποιες 75 λεπτά, ξέρω
1: έτσι, αυτό. Και φυσικά από αυτό που λες, ότι ναι, μπορούσε να γίνει, γιατί και είχε μεγαλύτερο εύρος στην κασέτα και παραπάνω ώρα μπορούσε να κάνει. Γιατί μπορούσε να τη γράψει πιο μικρή ταχύτητα στη βιντεοκασέτα και μπορούσε να κάνει διάφορα. Οπότε πολλά μπορούσε να κάνει.
0: Επίσης, παράξενο είναι, θα μου πεις τότε, και οι ραδιοσταθμοί και αυτοί στα σπάργανα εκείνες τις εποχές, η ιδιωτική ραδιοφωνία ξεκινάει στα τελειώματα του 80, κάπου εκεί.
1: Στην Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, σπάει το μονοπόλιο, αν μπορούμε να πούμε, της ελληνικής ελεύθερης ραδιοφωνίας, η ΕΡΑ τέλος πάντων, και αρχίζουν και εμφανίζονται πρώτα διαδημοτικοί σταθμοί, όπως ο Διάβλος 10, μετά έρχεται ο Αθήνα 984, και σιγά σιγά αρχίζουν και δημιουργούνται έτσι ιδιωτικοί μικροί σταθμοί, εξ αυτών και ο Rock FM. Λοιπόν,
1: μας διορθώνει και μας η Βιργινία, μάλλον δεν μας διορθώνει, μας προσθέτει που ξεχάσαμε, ότι η Rock and Roll βοήθησε στη λιαρθογραφία στο In Rock, Pop και Rock και αλλού.
0: Και επίσης θα γίνει και ο τίτλος των συλλογών τον οποίο θα δημιουργήσει, θα πάμε και εκεί, με νέα συγκροτήματα, ψάχνοντας, βρίσκοντας και προωθώντας την ουσία συγκροτήματα τα οποία είχαν κάτι να παρουσιάσουν σε 4 συλλογές. Θα τα δούμε στην διάρκεια της πορείας. Έχουμε άλλη μια ώρα και... Λέγαμε όμως για τους Ρυφηφή. Για πάμε. Τελειώματα του 80, 1988 η πρώτη κυκλοφορία.
1: Ναι, με τον ομώνυμο δίσκο. Βέβαια ήταν η αρχή του συγκροτήματος, όπου με διαφορετική σύνθεση το πρώτος ο δίσκος δεν ήταν κάτι, ας πούμε, το οποίο έχει μείνει όσο πολλά από τραγούδια.
0: Τριάδα ήταν τότε, έτσι. Ναι. Λεωνίδας Παφιλιάρης, τραγούδι κιθάρα. Νίκος Κατσιπόδης Βιταλίδης, τραγούδι μπάσο και ακουστική κιθάρα. Και ο Δημήτρης Δημητράκας, τραγούδι και τύμπανα.
1: Ο βασικός πυρήνας των Ρυφηφή ήταν ο Κατσιπόδης και ο Δημητράκας. Δηλαδή είναι αυτοί οι δύο που είχαν μείνει αναλύοντας, ας πούμε, σε όλο το πέρασμα των Ρυφηφή, τις αλλαγές των...
0: Βέβαια υπήρξε, νομίζω, άλμπουμ στο οποίο ο Κατσιπόδης δεν ήταν μέσα. Και ήταν ο Δημητράκας, έχει σε όλα τα άλμπουμ των Ρυφηφή.
1: Όχι, είναι σε όλα τα άλμπουμ. Ναι. Απλά τη χάνει εσύ, μάλλον εσύ πρέπει να λες το δίσκο Όλα Αλλάζουν, όπου για κάποιο λόγο βγαίνει ως μόνο Βιταλίδης και όχι Κατσιπόδης ο εξώφυλλος.
0: Α, οκ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Μπορεί να έχω ερθευτεί εκεί. Οι Ρυφηφοί λοιπόν ξεκινάνε το 1988 με το πρώτο άλμπουμ, με το όνομα του συγκροτήματος. Δεν θυμάμαι την εταιρεία που βγήκε αυτό.
1: Όχι, έχεις δίκιο, όντως, δηλαδή δυστυχώς, η δρόμη της ψυχής δεν είναι ο Κατσιπόδης μέσα από την εταιρεία. Απλά είχα μπερδευτεί και εγώ με το άλλο δίσκο σου, λέγω ότι έβγαινε ως Βιταλίδης και όχι

0: η Strange Brew. Δωράκια αύριο. Σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στη μουσική πορεία του Δημήτρη Δημητράκα, Νίκος Αντωνίου, το Ροκόμελο. Πες πότε, πότε και πού σε ακούει ο κόσμος. Έλα.
1: Μας ακούει κυρίως κάθε Κυριακή 8 το βράδυ με ρουζοπάρι.
0: Okay.
1: 8 το καλό, ας πούμε. Στο web radio αυτή τη στιγμή, ternalpavlaradio.net.
0: ternalpavlaradio.net, κάθε Κυριακή 8
1: το βράδυ μέχρι όσο πάρει. Έτσι.
0: Μέχρι να βαρεθεί.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, Ροκόμελο λοιπόν. Και εμείς εδώ τα πάνω κάτω, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί. Θα πάμε στη δεύτερη δουλειά των Ριφιφί, όπου το σχήμα έτσι είναι πιο πλούσιο, να το πούμε. Νίκος Κατσιποδής Βιταλίδης στον μπάσο, Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα, Μάνος Βαφιάδης στα πλήκτρα, Πάνος Κονδυλός στο τραγούδι, και υπάρχει συμμετοχή από τη Φέη Μάτσο στο τραγούδι, τον Τάκη Τσαμπουρόπουλο στις κιθάρες και τη Σάντι Λάμπρου στα φωνητικά. Να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο όσοι είναι πάνω των 35 νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχουν χορέψει σε ένα πάρτι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Και θα έλεγα ότι ίσως να είναι το πιο ερωτικό τραγούδι της ελληνικής γεωγραφίας. Όχι μόνο rock, pop και τα λοιπά.
0: Ναι, δεν έχεις και πολύ άδικο. Με το Φύλαμε λοιπόν θα σας αφήσουμε για να γυρίσουμε μετά με το αγαπημένο κομμάτι του Δημήτρη Δημητρακά από τους Ριφιφί σε άλλη χρονιά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Χαλαρώνεις στην παραλία.
2: Στο μπαλκόνι.
1: Στο αεροπλάνο.
2: Τι λείπει?
1: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
2: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
1: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
2: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σε βάρος της δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκολν και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίλ.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
5: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
4: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου από 99.

0: 99, τώρα 79,99 μόνο.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
6: Στο κλίμα για βουτιές, μπάρμπεκιου και εκπτώσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Από Τετάρτη 12 μέχρι και Δευτέρα 17 Αυγούστου ανακαλύψτε όλα τα είδη θαλάσσης και μπάρμπεκιου 20 έως 30% πιο κάτω. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
8: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
7: This is happening now.
8: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω και σήμερα. Πρωινό της 12ης μέρας του μήνα Αυγούστου. Πρωινό Τετάρτης. Συντονισμένο σας βρίσκει και πάλι στους 95 στα FM. Στους 90 μας ακούτε στην επαρχία μου Χώστου. Sport FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα. Πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Το μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Κυρίως όλα όσα διαμορφώθηκαν χθες βράδυ στην επικαιρότητα. Γιατί είναι αλήθεια ότι ήταν μια γεμάτη βραδιά. Με την αγωνιστική δράση κυρίως στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Δυστυχώς με αρνητικό το πρόσημο στον απολογισμό και σε σχέση με την προσπάθεια του Απόλλωνα. Μία ακόμη κυπριακή ομάδα αποχαιρέτησε χθες βράδυ τις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μείναμε με δύο ομάδες, τις δύο ομάδες που αύριο Πέμπτη θα δώσουν την προσπάθειά τους, θα κάνουν την προσπάθειά τους εκ νέου στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Είχαμε από τα χθεσινά παιχνίδια την προσπάθεια του Ολυμπιακού Πειραιώς, του Παναθηναϊκού, πρόκριση για τον Παναθηναϊκό, αποκλεισμός στο Champions League για τον Ολυμπιακό. Ήταν γεμάτη βραδιά γιατί γενικότερα οι τελευταίες έτσι ώρες της χθεσινής μέρας μέχρι και το βράδυ έδωσαν κάποιες εξελίξεις στα μεταγραφικά, με πιο σημαντικές τις δύο προσθήκες στο ρόστερ της Ομόνιας. Είχαμε την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, χρυσό μετάλλιο, για μία ακόμη φορά πρώτος στην Ευρώπη. Αγωνιστική δράση που συνεχίζεται και σήμερα και στις διασυλλογικές διοργανώσεις και γενικότερα έχουμε Super Cup Ευρώπη, Super Cup Ελλάδας. Έχουμε φιλικά για τις κυπριακές ομάδες, θα τα δούμε όλα γενικότερα στην συνέχεια. Ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο με την πιο καλή ευχή για ό,τι καλύτερο κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας για όλο τον κόσμο. Στα μέσα σχεδόν του Αυγούστου, πολλοί κόσμος βρίσκεται σε άδεια, σε περίοδο διακοπών. Καλά να περνάτε όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Υγεία να έχετε πάνω απ' όλα. Όταν υπάρχει υγεία, όλα τα άλλα γίνονται, όλα τα άλλα μπορούν να διορθωθούν. Το 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα και τη σημερινή μέρα από τον Πράσινο Κυνηγό στις 6:40. Καλημέρισε και εμάς και τους ανατολικούς του ΓΑΣΥΠΗ. Και ακολούθως στο μήνυμά του καλωσορίζει τους δύο ποδοσφαιριστές που απέκτησε χθες η Ομόνοια. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Πάντα σημειώνει οι τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Λένε την αλήθεια. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Ακολουθεί πολύ καλημέρα του Μάριου 532. Την πολυανταποδίδω και αυτήν. Δυστυχώς γράφει χάσαμε στην έδρα μας, όπως λέγεται το τραγούδι. Λάθη, ατυχία και ίσως τελικά λίγη υποτίμηση των ικανοτήτων των Νορβηγών και έτσι μείναμε δύο προς το παρόν είδομεν. Η υποτίμηση νομίζω ότι δεν βγήκε ή δεν έβγαινε πουθενά μέχρι και χθες βράδυ. Δεν το νομίζω. Γιούπι συνεχίζει και στέλνει με νέο μήνυμα. Πήραμε μπαίχτες προφανώς για τις εξελίξεις στην Ομόνοια. Πρωτού συνεχίσω, θυμίζω ότι την εκπομπή πρώτη πάσα την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και με τα προγράμματα Cube από την ΣΥΤΑ μπορείτε να συγκεντρώσετε για όλη την οικογένεια όλες τις υπηρεσίες σε ένα μόνο λογαριασμό. Αυτό σημαίνει πολλά προνόμια αποκλειστικά ξέχνιαστα και κυρίως οικονομικά. Fiber 1 Gbps, θα περιόριστη ομιλία σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα ακόμη στα προγράμματα Cube. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Cita, cita.com.cy. Μήνυμα και από τον 450, τελικά μόνο η Πάφος γράφει έχει ευρωπαϊκή νοοτροπία. Μα από πού βγαίνει αυτό φίλο ότι μόνο η Πάφος έχει ευρωπαϊκή νοοτροπία? Και τι σημαίνει ευρωπαϊκή νοοτροπία? Και αν είναι αυτό που στήχησε χθες για παράδειγμα στον Απόλλωνα. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια το τι έγινε χθες βράδυ. Θυμίζω πρωτού πάμε να δούμε τις εφημερίδες και τον διαγωνισμό μας που συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τις 24 Αυγούστου που θα κληρώσουμε 50 διπλές προσκλήσεις για το καλαθοσφαιρικό τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χανδριώτης. Το τουρνουά που θα φέρει φέτος στην Κύπρο τον Ολυμπιακό Πειραιώς, τον Άρη Θεσσαλονίκη, στην Μακάβη Τελαβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα. 11 και 13 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι αγώνες, 4 συνολικά αγώνες. Οι διπλές προσκλήσεις που θα κληρώσουμε αφορούν ή σας δίνουν την δυνατότητα να παρακολουθήσετε και τους 4 αγώνες αν θέλετε και τις 2 αυτές μέρες. Μήνυμα στο 2950, γράφετε μπροστά την λέξη, την ένδειξη μπάσκετ, ακολούθως ονοματεπώνυμο, ηλικία και ηλεκτρονική διεύθυνση, το email σας. Γιατί όσοι κερδίσουν θα λάβουν στο email τους, χωρίς να έχουν να τρέξουν για οτιδήποτε άλλο από εκεί και πέρα, θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά η διπλή πρόσκληση. Είπαμε 24 Αυγούστου η κλήρωση. Πάμε λοιπόν να δούμε τις αθλητικές εφημερίδες, τα σημαντικότερα τους θέματα σήμερα και θα επανέλθουμε στην συνέχεια.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Super Sport, ο ορισμός του αποκαρδιωτικού, γράφει ο τίτλος για τα χθεσινά στη Λεμεσό και τον αποκλεισμό ως προς τον αποκαρδιωτικό, συγγνώμη, σε ένα αγώνα που έσπασε καρδιές, γράφει, από το πρώτο μέχρι το 120 λεπτό, ο Απόλλωνας δεν είχε με το μέρος του όλες τις στιγμές και μοιραία έμεινε εκτός Ευρώπης. Σε άλλα ρεπορτάζ, αμυντική θωράκιση, ρεπορτάζ Ομόνιας για τους δύο που ανακοινώθηκαν χθες, ανακοίνωσε τους Μπακ, Σάτκα και Ντουβέρν, σημειώνει. Σημαντική και ουσιαστική ενίσχυση στην οπισθοφυλακή. Στα πόδια του coach η δουλειά πλέον και το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ, ο τίτλος. Φιλικό απόψε με Νέα Σελαμίνα στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Αμύωτη η ρυθμή, σημειώνει το ρεπορτάζ του Άρη για το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας. Ώρα τελικών αποφάσεων για τις όποιες νέες μεταγραφές στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πρώτη εικόνα που αρέσει, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Νέα κίνητρα και το ίδιο πάθος, ρεπορτάζ για την ΠΑΦΟ εν όψη βέβαια του αυριανού επαναληπτικού. Πάμε στον Φιλελεύθερο, στις αθλητικές του σελίδες Goal News. Το είχε, το έχασε, αποκλείστηκε. Ο Απόλλων κράτησε 2 φορές την πρόκληση στα χέρια, όμως η Μπράν απάντησε και το λύγησε στην παράταση. Σαν σε πακέτο Ντουβέρν και Σάτκα. Και εδώ το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Λογικό παντού σήμερα το ρεπορτάζ να καταπιάνεται κυρίως με τις 2 χθεσινές προσθήκες. 2 ποδοσφαιριστές με ομοιότητες, σημειώνει το ρεπορτάζ, για να ενισχυθεί η αμυντική γραμμή. Ξέρουν καλά από καυτά ευρωπαϊκά βράδια. Ρεπορτάζ ΠΑΦΟ. Ο Κολτάρ και οι υπόλοιποι έμπειροι της ΠΑΦΟΣ FC γνωρίζουν τον δρόμο. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη για τον Βάνα Άλβες. Το θέμα εκτός δράσης για πάνω από ένα μήνα. Δεν είναι το εξάρι που νομίζεις. Η παρουσίαση του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του ΑΠΟΕΛ στο σχετικό ρεπορτάζ για τους γαλαζοκίτρινους, για τον Φακούντο Πέρες, ο λόγος. ΑΕΛ ζόρι και επιλογή με έντονο ενδιαφέρον. Στην Ισπανία, σημειώνει το ρεπορτάζ, γράφουν πως για τον Τελκάρο της Βαγιαδολίδ ενδιαφέρθηκε και η ομάδα της Λεμεσού. Φιλικό για την αξιολόγηση του El Maestro, το σημερινό, για την ανόρθωση. Δοκιμή ουσίας απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης για την ΑΕΚ που θα παίξει στην Ελλάδα σήμερα το φιλικό. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Θωρακίζει την άμυνά της η Ομόνια, σημειώνει για τους δύο που απέκτησε χθες. Πάμε στην ΠΑΦΟ. Ψήθυρη ανατροπής ζει και αναπνέει για τον αυριανό μεγάλο επαναληπτικό απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. 2 θέσεις ακόμη για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ και το μεταγραφικό σχεδιασμό και την ολοκλήρωσή του. Απομένει μία δοκιμασία πριν από την επιστροφή, σημειώνει το ρεπορτάζ του Άρη για ένα αυριανό ακόμη φιλικό. Νέα Σαλαμίνα, έστω και φιλικό, τον ντέρπι κρατά την αμόχωστο ζωντανή. Από ΕΛ, ανακοίνωσε Φακούντο Πέρες για τη μεσαία γραμμή. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ καταπιάνεται με το σημερινό φιλικό στην Ελλάδα με τον Αστέρα Τρίπολης. Δυνατό τεστ με άρωμα Βαροσιού, ανάλογος τίτλος και στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. UEFA Super Cup, παρήκια στον Βίλα διεκδικούν το τρόπαιο. Το ρεπορτάζ για το παιχνίδι του Απόλλωνα χθες στην τελευταία σελίδα. Πικρό αντίο στην Ευρώπη, ήταν και αποκλεισμός για τον Απόλλωνα. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και τις αθλητικές του σελίδες. Γήπεδο, δευτερόλεπτα μακριά, γράφει ο τίτλος, προφανώς για εκείνο τον γκολ στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας. Πικρός αποκλεισμός στην παράταση για τον Απόλλωνα που έχασε την πρόκριση στο 90-6. Ρεπορτάζ Ομόνιας, διπλός εμβολιασμός και τώρα πρόκριση. Έκλεισε αμυντικές εκκρεμότητες λίγο πριν τη Λίνκολν. Πάφος FC δεν έχει την πολυτέλεια να χαριστεί. Αυτά εν όψη του παιχνιδιού με την Σάλτσμπουργκ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Αποέλ, μάλλον από το ίδιο μονοπάτι επίσημα στον Αποέλ Φακούντο Πέρες. Το στοιχείο που το συνδέει με τους άλλους τέσσερις από την αγορά, δηλαδή την οποία προέρχεται, και αγορά την οποία γνωρίζουν τόσο ο προπονητής όσο και ο αθλητικός διευθυντής. Δελτίο πρόοδου στην Τρίπολη. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Ελλάδα, τα λέει φιλικά με τον Αστέρα. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ στη βάση της και το βλέμμα σε διπλό ταμπλό για την συνέχεια της προσπάθειας να ολοκληρωθεί βέβαια ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Φιλικό τεστ και στην άκρη οι δοκιμές για Νέα Σαλαμίνα και ανόρθωση το κενό ρεπορτάζ. Και τρέχει για τελικό ο Τραϊκόβιτς που πήρε την πρόκριση χθες από τον πρώτο γύρο. Θα τα πούμε και στην συνέχεια αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Όταν δέχεσαι 4 γκολ στην έδρα σου με 7.000 κόσμο, τότε δεν μας άξιζε να προκριθούμε. Γράφει το μήνυμά του 997 και μας δίνει έτσι την πάσα να μπούμε στο ρεπορτάζ για το χθεσινό παιχνίδι. Είναι αλήθεια ότι ήταν η πρώτη φορά που ο Απόλλωνας δέχθηκε γκολ σε επίσημο φετινό παιχνίδι, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, παρά το γεγονός ότι σχετικά νωρίς έχασε το πλεονέκτημα στην υπόθεση πρόκριση δεχόμενος γκολ στο 16ο λεπτό, είχε την ευκαιρία, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στα τελευταία του στάδια, να είναι σήμερα σε θέση αναμονής για τον επόμενο του αντίπαλο στον τέταρτο προκριματικό. Αντί αυτού, ο Απόλλωνας αποχαιρέτησε χθες βράδυ την φετινή ευρωπαϊκή του πορεία. Είχε την δυνατότητα και την ευκαιρία, ισοφαρίζοντας το παιχνίδι στο 26ο λεπτό 1-1 και με το συνολικό σκορ είχε το προβάδισμα της πρόκρισης. Προσπάθησε απλά να διαχειριστεί και να τελειώσει το παιχνίδι στο υπόλοιπό του, συν τα 6 λεπτά της καθυστέρησης, και χωρίς συμπράν σε αυτό το χρονικό διάστημα να φτιάξει τις μεγάλες ευκαιρίες. Απλά είχε την κατοχή και έστελε την μπάλα στην περιοχή του Απόλλωνα στην τελευταία της ίσως προσπάθεια. Μια δράνεια, ένα λάθος μαρκάρισμα. Ο Χόλμ, παίκτης που πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή, έκανε την κεφαλιά σχεδόν ανενόχλητος μέσα από τη μεγάλη περιοχή, νίκησε τον Κουν, έκανε το 1-2 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Ακόμη και εκεί το χρονικό αυτό διάστημα ξεκίνησε ιδανικά για τον Απόλλωνα, που σκόραρε 2 λεπτά μετά την έναρξη στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης με τον Βάισπεκ, αλλά δεν διαχειρίστηκε σωστά για μία ακόμη φορά το προβάδισμά του, δεχόμενος γκολ 2 λεπτά αργότερα. Και με τον παράγοντα τύχη εδώ να παίζει τον ρόλο του. Ήταν εντυπωσιακό το ανάποδο ψαλίδι που επιχείρησε ο Χόλμ, αλλά η μπάλα χτυπάει και στον Αηγού, αλλάζει πορεία και πάει στα δίχτυα του Κουν. Όπως οι κόντρες ευνόησαν και έδωσαν την ευκαιρία στον Έριξεν στο 105ο λεπτό, δηλαδή στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράδασης, να σκοράρει ξανά, να δώσει πλέον στην Μπραν σκορ πρόκρισης. Και όσο ήταν το κυνήγησε ο Απόλλωνας στο τελευταίο 15 λεπτό, δεν είχε τις λύσεις και μοιραία δέχθηκε την ήττα, τον αποκλεισμό, και είναι αναγκασμένος πλέον να στρέψει από εδώ και πέρα την προσοχή του αποκλειστικά και μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις. Υπάρχουν ομάδες που έχασαν τίτλο στο Champions League στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Υπάρχουν ομάδες που σε πολύ σημαντικές διοργανώσεις έχασαν στο τέλος κάτι σημαντικό. Όταν λοιπόν είσαι τόσο κοντά στην πρόκληση στον επόμενο γύρο και μόλις 10 δευτερόλεπτα μακριά, φυσικά και μας πονάει τρεις φορές από τις σημαντικότερες τοποθετήσεις χθες βράδυ του Ρενάν Λοσάδα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στην συνέντευξη τύπου. Δεν αισθάνομαι καμία απολύτως τύψη, είπε, για όσα έδωσε η ομάδα μας απόψε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ιδρώσαμε τη φανέλα όσο κανείς άλλος, τα δώσαμε όλα, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένα τόσο όμορφο άθλημα, μπορούν να συμβούν πράγματα όπως το απόψινό, είπε ο Αργεντίνος τεχνικός. Είναι δύσκολο να αναλύσεις ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά πιστεύω, είπε, ότι σε πολλά σημεία της αναμέτρησης ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο. Πιστεύω επίσης, είπε ο κ. Λοσάδα, ότι στην συνολική διάρκεια και των δύο παιχνιδιών, 210 λεπτά, ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Δεν ψάχνω δικαιολογίες, είπε. Δεν είχε η Μπραν ως πιο έτοιμη, ρωτήθηκε, περισσότερη ενέργεια από εμάς. Απλά εκμεταλλεύτηκαν κάποιες από τις στιγμές τους. Δεν κέρδισε η Μπραν, είπε επίσης, έτσι μια χαρακτηριστική δήλωση. Δεν κέρδισε επειδή ήταν τυχεροί, αλλά σε κάποιες στιγμές η τύχη ήταν με το μέρος τους και αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού. Από εδώ και πέρα ο Απόλλωνας, είπαμε, στρέφει την προσοχή του πρώτα και κύρια στο πρωτάθλημα. Ρωτήθηκε ο κύριος Λοσάδα για το στόχο. Το πρωτάθλημα αρχίζει σε 2 εβδομάδες, είπε. Θέλουμε να είμαστε αντιγωνιστικοί, να το διεκδικήσουμε όπως και πολλές άλλες ομάδες. Πιστεύω, είπε, ότι υπάρχουν και άλλες αρκετές ομάδες που θα προσπαθήσουν να το πετύχουν αυτό. Δεν νομίζω να ήταν τώρα σωστό να πω αν στόχος είναι η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη θέση. Αργά χθες βράδυ η διοίκηση του Απόλλωνα έστειλε το δικό της μήνυμα μετά τον αποκλεισμό.
Με μια ανάρτηση, απογοήτευση έγραψε, θα κρατήσει μόνο για λίγες ώρες, αλλά υπερηφάνεια για την ομάδα μας η Όνια. Σας ευχαριστούμε, έγραψε επίσης ο Απόλλωνας, απευθυνόμενος στον κόσμο για την εκπληκτική σας παρουσία, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε λίγες μέρες για να διεκδικήσουμε τους μεγάλους μας στόχους της φετινής σεζόν. Μια ζωή Απόλλων καταλήγει.

όσο και η Πάφος συμμετέχονταν στο Europa League, ακόμη και στο σενάριο αποκλεισμού θα μεταφερθούν στον τέταρτο προκριματικό του Conference League. Και οι δύο ομάδες ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους. Ομόνια Λίνκον θυμίζω αύριο και Πάφος FC Salzburg και τα δύο αυριανά παιχνίδια στις 8 το βράδυ. Όπως ανακοίνωσε η Ομόνια σήμερα στις 5 είναι η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ και στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση στο προπονητικό κέντρο της Ομόνια στο Ελιασπούλος. Θα ξεκαθαρίσει οριστικά για ο Ντουμπάτζο και η Άιτινγκ με τον πρώτο λογικά να μην έχει τις πιθανότητες για να είναι στην αποστολή. Η Ομόνια γνωρίζει πλέον από τα χθεσινά παιχνίδια και ποια ομάδα θα βρει απέναντί της στον τέταρτο προκριματικό του Conference League, στο σενάριο αποκλεισμού βέβαια από την Lincoln. Σε ένα τέτοιο σενάριο θα παίξει με την Λάρνε Βορείου Ιρλανδίας, γιατί η Λάρνε αποκλείστηκε χθες από την Ιμπέρια της Τυφλίδας, της Γεωργίας. Η ομάδα της Τυφλίδας επικράτησε με 2-1 στην παράταση και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα πήρε την πρόκριση. Έτσι λοιπόν η Λάρνε της Βορείου Ιρλανδίας θα είναι αντίπαλος της Ομόνιας στον επόμενο προκριματικό γύρο του Conference League, ξαναλέω σε περίπτωση αποκλεισμού από τη Λίνκολ. Ανάλογα έμαθε χθες και η Πάφος τον αντίπαλο σε περίπτωση που προκριθεί σε βάρος της Salzburg αύριο στον τέταρτο προκριματικό του Europa League θα παίξει με την σουηδική Μιάλπη. Μιάλπη, η οποία αποκλείστηκε χθες από το Champions League, χάνοντας από την Slovan Bratislava. Όσο αφορά της προετοιμασίας της Πάφου, είναι καθοριστική η σημερινή τελευταία προπόνηση για τις περιπτώσεις των Άντερσον, Μαέ, Μπρούνο και Κίνα. 12:30 το μεσημέρι θα δούμε αν θα μας δώσει κάποια έτσι περισσότερα σε σχέση με τα αγωνιστικά θέματα που είναι αρκετά, είναι αλήθεια, στην Πάφο. Ο κύριος Ρικάρτος Απίντο, 12:30 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου. Πάμε στα μεταγραφικά. Το ρεπορτάζ της Ομόνιας κυριάρχησε χθες σε σχέση με τις εξελίξεις, με διπλό μεταγραφικό χτύπημα ουσιαστικά. Δύο προσθήκες που ενισχύουν την αμυντική γραμμή. Λουμπομίρ Σάτκα, ο 30χρονος Σλοβάκος διεθνής κεντρικός αμυντικός, υπέγραψε για 2+1 χρόνια στην Ομόνια και έρχεται μετά από μία τριετία στο πρωτάθλημα της Τουρκίας με την Samsun Spor. Εν ενεργεία διεθνής με την Σλοβακία, έχοντας καταγράψει μέχρι στιγμής 41 συμμετοχές. Και η δεύτερη μεταγραφή χθες βράδυ με τον Jean Kevin Duvern, τον 29χρονο διεθνή με την φανέλα της Αϊτής. Πέρσι ήταν δανεικός στην Γάνδη, στην οποία κατέγραψε 24 συμμετοχές. Πέραν από τις δύο κινήσεις της Ομόνιας, είχαμε χθες βράδυ την ανακοίνωση από πλευράς Ομόνιας Αραδίπου για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού από το ΑΠΟΕΛ του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Γκάμπριελ Περέιρα, ενώ στην Ομόνια Αραδίπου συνεχίζει και ο Χάιρο Ισκουέρδο. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την ομάδα της Αραδίπου για την παραχώρηση του 32χρονου αριστερού αμυντικού, ο οποίος γνωστόν δεν βρισκόταν στο πλάνο της φετινής αγωνιστικής περίοδου.

0: Φιλικά σήμερα στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στο Αμόχωστος επιστροφή στις 7 η Νέα Σαλαμίνα παίζει με την Ανόρθωση. 7:30 στην Ελλάδα η ΑΕΚ θα παίξει κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Πάμε εκτός συνόρων, πάμε στα χθεσινό βραδινά, δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, αποχαιρέτησε το Champions League, έχει ωστόσο εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός έχασε στην παράδαση στην Ολλανδία από την Nijmegen και έμεινε εκτός της διοργάνωσης του Champions League. Αν και προηγήθηκε με τον LKB στο ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφαρίστηκε στο 70 λεπτό και 10 λεπτά αργότερα έμεινε και με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του Φορτούνη. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράδαση και ο Ολυμπιακός δέχθηκε δεύτερο γκολ γνωρίζοντας την ήττα και τον αποκλεισμό με 2-1. Δυσκολεύτηκε για μία ακόμη φορά και ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, αυτή τη φορά στην Βουλγαρία, τα κατάφερε ωστόσο και πήρε την πρόκριση και πάει πλέον στον τέταρτο προκριματικό του Conference League. Στην παράταση προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που προηγήθηκε στο 60 λεπτό, δέχθηκε την ισοφάριση στο 87, αλλά σκόραρε 5 λεπτά μετά την έναρξη του ησημείωρης παράτασης. Ο Γκαρσία το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού, ο Ντέσσερς το δεύτερο και νικητήριο όπως αποδείχθηκε. Στον τέταρτο προκριματικό ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού της Μπεσίκτας, με την Χράνετς Κράλοβε. Προφανώς θα παίξει με την ομάδα από τη Τσεχία, γιατί την Μπεσίκτας είχε κερδίσει και στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας με ένα 0. Αύριο είναι προγραμματισμένος ο επαναληπτικός. Στα χθεσινοβραδινά για το Champions League, πρόκριση για την Λεύσκη που κέρδισε και εκτός έδρας την Καϊράτ με ένα 0, με συνολικό σκορ 2-0. Μπότο Κλιμ Ζιλουά 3-2, πρόκριση για την Μπότο Κλιμ με συνολικό σκορ 6-5. Η Σαπάχ κέρδισε 4-0 την Άρχους, 5-2 συνολικό σκορ πήρε την πρόκριση. Πρόκριση για τη Δυναμό Ζάκρεπ με εκτός έδρας δεύτερη νίκη επί της Καούνος Ζαλκύρης 2-1, συνολικό σκορ 7-1. Αποκλεισμός για τον Ερυθρό Αστέρα, έχασε στο γήπεδο του από την Χάποελ Μπερσεβά με 2-0 και με συνολικό σκορ 3-0 η ομάδα από το Ισραήλ πέρασε. Είπαμε πριν για Σλόβαν και Μιάλπη, πέρασε η Σλόβαν και η Μιάλπη θα είναι αντίπαλος της Πάφου εάν και εφόσον προκριθεί επί της Σάλτσπουργκ. Τσέλιε Αραράτ 2-0, πρόκριση για την Τσέλιε με συνολικό σκορ 3-2. Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαξε 0-1 με σκορ 3-0 συνολικά η Φενέρμπαξε πέρασε. Πρόκριση για την Λιόν που κέρδισε 3-0 τη Σπάρτα Πράγας και με συνολικό σκορ ανέτρεψε τα σε βάρος δεδομένα και με συνολικό σκορ 4-2 πήρε την πρόκριση. Σήμερα έχουμε για το Conference League Rapid Viennis Bayte, Katowice Hapoel Tel Aviv, τα τρία παιχνίδια Κοπενχάγη Debrecen και τα τρία στις 7. Απόψε έχουμε το Super Cup το ευρωπαϊκό, θα παίξει η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Champions League, δηλαδή η Paris Saint-Germain με την Aston Villa. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο στις 10 το βράδυ, θα το δείτε τηλεοπτικά από την Cita Vision. Έχουμε σήμερα στην Ελλάδα επίσης το παιχνίδι για το Super Cup. ΑΕΚ και Όφη θα αναμετρηθούν στις 8. Μεγάλη επιτυχία είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Μίρτο Ντεντόγλου. Με άλμα 8-44 για τέταρτη φορά σερί στην καριέρα του είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Μετά το χρυσό σε Βερολίνο, Μόνακο και Ρώμη. Χθες βράδυ ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλοπάτι του Βάθριου και στο Μπέρμιχαμ. Σε σχέση με τα δικά μας, ο Κεσίδης έμεινε στην 12η θέση στον τελικό της πυροβολίας. Ο Μίλαν Τραϊκόβιτς προκρίθηκε στα ημιτελικά στα 110 μέτρα με εμπόδια και θα τρέξει σήμερα 10 παρα 5 βραδινή ώρα είναι προγραμματισμένα να αρχίσουν τα ημιτελικά. Ο Λοΐζος Χρυσοστόμου με καλύτερο άλμα στο 2-10 πήρε συνολικά την 24η θέση από 26 συμμετοχές στο άλμα εις ύψος. Τρία γκολ μόλις αποχώρησε ο Κβίτα, γράφει ο 605, θεωρώ ότι κάτι λέει αυτό. Νομίζω να αμφιβάλλει κάποιος για το τι σημαίνει ο Κβίτα, στην προκειμένη περίπτωση για την άμυνα του Απόλλωνα. Καλημερίζω τον φίλο 207 που μας καελημέρισε. Ας το μέχρι εκεί, μην την πληρώσω εγώ τώρα. Πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κυπριακή οικονομία. Αυξάνεται ο κίνδυνος για δημοσιονομική πίεση το 2027 λόγω επερχόμενων εκλογών. Συνταξιοδοτικό. Γιατί θεωρείται ανέφικτη η κατάθεση του συνταξιοδοτικού στις 20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Θερμό φθινόπωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει ο προϋπολογισμός 2028-2034. Προειδοποιητικές βολές Βερολίνου, εκστρατεία Αντώνιο Κώστα και

0: στιγμές για την κληρονομιά της Κυπριακής Προεδρίας. Η Οδύσσια φέρνει τουρίστες. Το 29% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Συναγερμός στην Ευρώπη. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
1: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ Αλέξανδρου Μάτσα που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την καθημερινή.
2: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
3: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
4: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
3: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
4: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
9: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
10: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
9: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
11: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
12: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Η Αμερικανίδα καταδίτρια Μάντζορι Κέστρινγκ στις 12 Αυγούστου 1936 κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Είναι μόλις 13 χρονών και είναι η μικρότερη αθλήτρια που κερδίζει χρυσό μετάλλιο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

0: Μου λέγε χτες μένα που πάθετε σήμερα και βάλετε ποτούν το heavy rock που τις 7 και 30.
1: Κάποιος που δεν μας ξέρει προφανώς.
0: Λέω το μαβάζει ο Μιχάλης. Ναι, αλλά έτσι ήταν πολλά. Το χτεσινό, τι είχες βάλει, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μου άκουσε, είπες σε κάποιο και είπες σου και βάλες τον το...
1: Ήταν,
0: σε... Να μόνο τον Τιέστο.
1: Τιέστο είναι Τιέστο, μάστερας.
0: Με, για, ναι, αλήμωνο,
1: Αθήνα 2004.
0: Ναι, αυτό λέω. Μιλάμε πήγαμε σε άλλα...
1: Μεγάλος μάστορας.
0: Σωστό.
1: Απλά
0: σωστό.
1: Θεώρησα ότι χρειάζεσαι μια ένεση έτσι τονωτική να
0: μπουσταριστείς λίγο. Μόνο που χρειάζομαι τώρα είναι, ξέρω εγώ, ακόμα έναν καφέ.
1: Χρειάζεσαι.
0: Σε λίγο.
1: Παράγγειλε.
0: Τώρα να έρθει ο ναι. Παραγγείλα, τώρα να μας πει ο...
1: Ναι.
0: Δεν τον αφήσουμε εκτός.
1: Όχι, σίγουρα. Μα ξέρουμε τι θέλει.
0: Όχι, μπορεί. Χτες δεν ήθελε. Χτες έφερε
1: ναι,
0: μαζί του. Τι να τον κάνω.
1: Ναι, σωστά.
0: Με έναν καφέ, ένα, ξέρω εγώ, κάτι να...
1: Να τσιμπήσεις, Ταλής. Είσαι λίγο αδυναμός.
0: Όχι, αδυναμός. Αδυναμός είναι.
1: Αποκλείεται.
0: Τι να φάω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι να φάω.
1: Μέχρι
0: πότε
1: τη μαύρη
0: φάω.
1: Νύχτα.
0: Όχι, ρε.
1: Πατσά το πρωί.
0: Ακόμα λίγο θα τον προλάβαμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται, όλα καλά.
1: Ταλαιπωρημένε και κουρασμένε, κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει. Να περάσουμε.
1: Ωραίο μάτς πάντως.
0: Εντάξει.
1: Πέραν το αποτέλεσμα.
0: Μας ακούει κόσμο, δεν θα πει μάντα ωραίο ρε παιδιά, α πούμε τώρα.
1: Ναι, ρε, παιδιά, εντάξει,
0: τα παιχνίδια, να σου πω, είχε ως παιχνίδι το πόσες φορές ο τρόπος με τον οποίο άλλαζε, ας πούμε, το προβάδισμα ή που λέμε ναι. Από τα χέρια του ενός η πρόκληση πήγαινε στα χέρια του άλλου, ήταν έτσι. Ναι,
1: ειδικά
0: αλλά...
1: εκεί στο 96 ήταν να φύγουν.
0: Δεν ρε, φίλε,
1: να σπάσουν για... τηλεοράσεις.
0: Για όνομα του Θεού. Εγώ που έβλεπα τον κόσμο από κάτω που ήταν έτοιμοι, ας πούμε, να πανηγυρίσουν. Ναι, ναι. Τώρα έβλεπε να δεν πίστευα. Δηλαδή... Και ήταν προβλεπτός ο τρόπος με τον οποίο. Αφού...
1: Με γιόμες.
0: Ναι.
1: Τι άλλο.
0: Έβγαινε ο τερματοφύλακας ναι. Μέχρι το κέντρο. Και έριχναν την μπάλα μέσα.
1: Δε,
0: το λάθος εκεί ήταν ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει λίγο έτσι κανένα λεπτό να ροκανίσει, λέμε, ναι, μεταφορικά ναι, ναι. Το χρόνο. Να πέσει λίγο κάτω κάποιο, να κάμει, να φτιάσει, να, ναι.
1: Να το. Να το φάει.
0: Να ναι. Το τελειώσει. Ναι, να το ναι, ναι. Σκοτώσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Έβγαιναν παλιές, γίνεται μια λάθος.
1: Στην τρίτη νομίζω ήταν. Μια, δυο, τρεις.
0: Δεν θυμάμαι, δεν σε μέτρησα, αλλά.
1: Είσαι, εντάξει.
0: Τα μέτρα στις γιόμες. Okay.
1: Εντάξει,
0: αλλά μιλούμε για δευτερόλεπτα.
1: Δευτερόλεπτα.
0: Όντως τα 10 που έλεγε ψέσω Λωσάδα ήταν δευτερόλεπτα να συμπληρωθεί. Ανετέλειωνε εκείνη η φάση. Η λογική λέει ότι μέχρι να βάλει την μπάλα ο Κούν στην περιοχή του και να το χτυπήσει το ελεύθερο, θα σφύρανε ο λήξη ο διαιτητής. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το έχουμε δει πολλές φορές. Κάποτε μας βγαίνει εμάς ενώ των κυπριακών ομάδων, κάποτε όχι, άμα είναι σε τέτοια παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς θες για τον Απόλλωνα δεν ήταν.
1: Ισχύει.
0: Η βραδιά του να του βγει.
1: Δεν ήταν η βραδιά του.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια για τη μετάδοση. Κατά το πιστικότατος όπως πάντα.
0: Τι κατά το πιστικότατος, βλέπεις δηλαδή, έπρεπε να σου πω εγώ.
1: Τι εννοείς.
0: Τι κατά σου.
1: Ενώ έχεις μεταδόσεις που φεύγουν πράγματα. Εδώ άμα είναι εγγύηση.
0: Εντάξει, άστα αυτό. Ναι.
1: Ζέστη με το μαύρο μπουζάκι.
0: Ζέστη με
1: το. Πολύ χρώμα. Κάτι να ανοίξει λίγο το χρώμα. Σαν τον Ανογιανό ήσουν να πάλι. Χτες έτοιμο να πεις μαντινάδες.
0: Πώς το λες. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει όνομα να πεις
1: κανένα.
0: Εντάξει, είναι
1: η επίσημη.
0: Της υπηρεσίας.
1: Σίγουρα, το επίσημο, ναι.
0: Εγώ ξέρεις ότι αν ήταν να βάλω από μόνος μου, θα βάζα ένα χρωματάκι και ένα ανοιχτό.
1: Έτσι λίγο
0: ξέρεις με τα ανοιχτά τα χρώματα.
1: Το έχεις.
0: Το έχουμε. Κρυά και αγαπημένη. Ναι. Βλέπεις και σήμερα, συμβαδίζω.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, σήμερα από μήνας έχει 12, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: 12 του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Απορώ γιατί είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπές 12
0: τώρα. Έλα σε παρακαλώ. Εντάξει, τώρα μπορείς. Είπα να σας να κάνουμε την παραχώρηση για παρακάτω, αλλά.
1: Ποια είναι τελικά η παραχώρηση,
0: για να σας ενημερώσω. Ναι.
1: Και την προειδοποίηση και σήμερα.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που αναρωτιέστε.
0: Χτες που έβλεπα το απόγευμα, ετοιμαζόμουν και είδα πάλι μια ειδοποίηση ότι θα έχει κίτρινη προειδοποίηση. Λέω ότι αν ήμουν εγώ ο εργάζομουν, θα τους έλεγα. Ενώ σε τούν το πόστο, θα τους έλεγα. Να στείλουμε ειδοποίηση ή να βγάλουμε τίτλο πότε δεν θα έχει κίτρινη προειδοποίηση. Αφού είναι κάθε μέρα το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: 40 από τις 2 περίπου το μεσημέρι μέχρι τις 4, άντε από τη 1 και 30, 4 ή 4 και 30. Άρα πότε δεν προβλέπεται κίτρινη προειδοποίηση.
1: Μάλιστα. Οπότε σήμερα που προβλέπεται κίτρινη προειδοποίηση είναι των Αγίων Φωτίου και Ανίκητου.
0: Δεν νομίζω να ευθύνονται οι.
1: Όχι.
0: Συγκεκριμένη.
1: Ούτε ευθύνονται όσοι επέλεξαν να μην γιορτάσουν τα φώτα. Φώτιος και Ανίκητος, κύριε Γιώργο, ήταν από την ίδια περιοχή και οι δύο, αλλά βρέθηκαν στη Ρώμη με καταγωγή από αλλού.
0: Ήταν από το ίδιο χωριό. Δεν ήταν γνωστή και πια στη
1: Ρώμη. Από την Νικομήδια.
0: Νικομήδια και πια στη Ρώμη να.
1: Συγγνώμη, στη Ρώμη γνωριστήκαν καλά. Και όταν ήταν εκεί αυτοκράτορας ο Διοκλητιανός, ο οποίος άρχισε πολύ μεγάλες διώξεις. Αντί να διώξει την μπάλα, αγαπητή Απόλλωνα, περίμενε την πράγμα να έρθει πάνω σου.
0: Ναι.
1: Και σηκώθηκε πάνω ο ανίκητος και του είπα: αν νομίζεις ότι με φοβέρες και τρομερές.
0: Με γιώμες που τον αιματοφύλακα να τη βγάλει.
1: Να καταφέρεις κάτι.
0: Έλα όμως που.
1: Τελικά τα καταφέρεις. Προχωράμε. Το αξίζει το χρόνο.
0: Εντάξει, αλλά και σα είπα: να ετοιμαστεί το.
1: Ναι.
0: Ναι, ενώ όπως την μεταγραφή την κλειστή,
1: ναι.
0: αλλά δεν ανακοινώνεται μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, τα τυπικά, ναι. να κατατεθούν τα συμβόλαια και όλα αυτά.
1: Και τα έσοδα σε μένα που.
0: Αλλή μόνο. Μέχρι τότε έχουμε τη δυνατότητα εμείς, αν θέλουμε, να μας το προσφέρει.
1: Το προσφέρουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ποιος το προσφέρει.
1: Το προσφέρουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Αξίζει το χρόνο, ποιος το προσφέρει.
1: Το προσφέρει η Γιώμα.
0: Η Γιώμα η τελευταία.
1: Η τελευταία. Η οποία καμία ευθύνη δεν έχει κι αυτή και εμένα, τη δουλειά τη έκανε. Πάμε. 30 π.Χ.
0: Έλα σε παρακαλώ. Ναι.
1: Κλεοπάτρα της Αιγύπτου λέει αυτοκτονεί. Δεν αυτοκτόνησε, Γιώργο.
0: Το αμφισβητεί δηλαδή.
1: Το αμφισβητώ ανοιχτά.
0: Έγινε έρευνα.
1: Την τσίπησε.
0: Διορίστηκε έρευνα. Λειτουργός.
1: Βεβαίως.
0: Και τι, το πόρισμα του ήταν μονομελέ σε επιτροπή.
1: Το πόρισμα που βγήκε από μονομελή
0: Αιγυπτιακή
1: επιτροπή.
0: Αιγυπτιακή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λειτουργεί το κράτος, κύριε Γιώργο.
0: Ναι. Τι είπε.
1: Απεφάνθη ότι την τσίπησε φίδι. Δεν αυτοκτόνησε.
0: Ναι, αφισβητήθηκε. Δηλαδή συνήθως τα απορίσματα αφισβητούνται.
1: Όχι, κύριε, ποιο να αφισβητήθηκε.
0: Δεν ξέρω, αφισβητούνται. Μπορώ να σε διορίσω εγώ να κάνεις έρευνα και αν δεν μ' αρέσει, αφισβητώ το.
1: Μα διάβαζα.
0: Ή αφισβητώ την αξιοπιστία σου.
1: Για πολλούς διορισμούς μέσα στον Αύγουστο διάβαζα.
0: Ποιους διορισμούς μας.
1: Στην κυβέρνηση.
0: Δεν έχω ιδέα, εγώ δεν
1: πετύχω. Τίποτα, ούτε παίξει το τηλέφωνο.
0: Ένα τηλέφωνο χτες που έκανα μετάδοση χτύπησε ενώ το είδα το κοινό μου, δεν καταλάβαινα, αλλά.
1: Την ώρα που έκανε μετάδοση.
0: Ναι. Λες να ήταν, με πήραν έτσι αργά, λες ούτως σχόλας εντός, το πρέπει να κάνουμε εκπομπή, πάρ' τον πιο αργά. Έτσι, ξέραν ότι
1: πραγματικά.
0: Μείναμε εκεί μέχρι αργά μισή.
1: Πραγματικά.
0: Ναι, τι διορισμή είναι, για να ξέρω.
1: Γενικά, στην εκπαίδευση έχει
0: μας κάνει.
1: Σώματα ασφαλείας θα θέλουν, αλλά
0: δεν νομίζω στην ηλικία μου πλέον να με δέχονται στα σώματα. Εκτός αν θα με πάρω για συντονιστή στα κέντρα κρίσης.
1: Σωματότυπος πάντως παίζει.
0: Ναι.
1: 1921, όχι, 1908, κυκλοφορεί το πρώτο αυτοκίνητο με την ονομασία Model T. Από τη Ford.
0: Model T, μάλιστα.
1: $900 το κόστος. Καθόλου φτηνό.
0: Τότε $900.
1: Καθόλου φτηνό.
0: Εντάξει.
1: Και θεωρείται το πρώτο λαϊκό αυτοκίνητο, κύριε Γιώργο.
0: Ψηλό, χαμηλό.
1: Είχε ένα σκαλοπατάκι να ανέβεις πάνω. Μάλιστα. Δεν θα το έλεγα ψηλό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το SUV το.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι,
0: ούτε ψηλό, ούτε χαμηλό.
1: Ούτε ψηλό, ούτε χαμηλό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Manual. Εκείνη την
0: εποχή. Το νιώθεις καλύτερα τα αυτοκίνητα, αλήθεια ναι. Το μάνιο, μέχρι να νιώσεις το γόνατο σου.
1: Ναι, σωστά.
0: Ότι έχει θέμα και να αναγκαστεί να πάρεις αυτόματο.
1: Μες στην πόλη πρώτη Δευτέρα πρώτη
0: Δευτέρα. Ναι, αυτό σου.
1: 1921, ελληνικές δυνάμεις μετά από εξαντλητική πορεία.
0: 1921.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με τα ποδαράκια.
0: Πού, ναι.
1: Ναι.
0: Πεζικό, μάνα μου. Πεζικό, βρωμοπόδαρη.
1: Τη φεκιοφόρο πεζικού. Φτάνουν στην περιοχή του Σαγκάριου ποταμού.
0: Μάλιστα.
1: Ετοιμάζονται για να αποθηθούν αργότερα.
0: Nice.
1: 1930 γεννιέται ο Τζορτζ Σόρος. Το ξέρεις.
0: Με κουστά.
1: Επενδυτής.
0: Προσωπικά όχι.
1: Όχι τόσο πλούσιος.
0: Ναι.
1: Έχει και άλλους πιο πλούσιους. Ναι. Ζει ακόμα σήμερα, είναι νομίζω 95.
0: Ναι.
1: 95. Τι άλλο. Το 64 φεύγει από τη ζωή ο Ιαν Φλέμινγκ, ο πατέρας του James Bond. Ωραίο τραγούδι. 1988.
0: Ιδέες,
1: R.E.M. δεν
0: είναι. Ναι, είναι το playlist το ανανεωμένο.
1: Το playlist το ανανεωμένο.
0: Ναι. 1988.
1: Κάνει πρεμιέρα η ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, Ο τελευταίος πειρασμός. Θυμάσαι που σπάγανε τα σινεμά.
0: Ναι, εγώ δεν πήγα. Επειδή σπάγανε τα σινεμά, εγώ δεν πήγα.
1: Είχες πάει να το δεις, είχες εκδηλώσει ενδιαφέρον.
0: Όχι.
1: Γιατί εγώ ήμουν εκεί.
0: Στην ουρά.
1: Ως παιδί.
0: Στην ουρά.
1: Περίμενα να μπω, αλλά.
0: Εμπίκες.
1: Μας προλάβαν οι άλλοι.
0: Καλά, ανοίξει ένα λιμπαρά στα μια.
1: Αφού τα σπάσαν όλα.
0: Okay.
1: Κατέβηκε το έργο μετά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προλάβαμε να το δούμε. Τι άλλο. 2000 βυθίζεται το Κούρσκ. Το υποβρύχιο.
0: Καλή ιστορία αυτή, ναι.
1: Τρομερή ιστορία. Ήταν
0: που αρνήθηκαν τη βοήθεια οι Ρώσοι.
1: Ναι, νομίζω ναι. Έχεις
0: δίκιο.
1: Πυρηνικό υποβρύχιο ανοιχτά της θάλασσας του Μπάρεντς με τα μέλη του να βρίσκουν τραγικό θάνατο. Τι ιστορία ήταν αυτή. Και το 2004 και ο Γιώργος, άσχετο με τους Ολυμπιακούς και όλα αυτά.
0: Ναι, πάντα το 4 σημείο αναφορά, αντιλαμβάνεσαι. Ναι,
1: αλλά λέω τώρα. Παραδίδεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, κύριε Γιώργο. Μέσα στα έργα.
0: Πόσο καιρό είναι κάμα να δεχάμουν την
1: Μέσα στα έργα. 15 μέρες, πόσο είναι.
0: 15 μέρες, ναι.
1: Ενώνει τη στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Όλα καλά. Έργο πνοής, μακράς πνοής και ανάπτυξης. Αυτά.
0: Αυτό.
1: Παναθηναϊκός, κύριε Γιώργο, χθες τα κατάφερε. Απέδρασε από τη Σόφια.
0: Ναι. Δεν έχω εικόνα.
1: Ναι. Με ανορθόδοξα σχήματα. Με...
0: Τι εννοεί ανορθόδοξα σχήματα.
1: Εντάξει, δεν είναι να παίζει ο Νίστρου τρεις στην άμυνα. Προσπαθούσε να καλύψει τα κενά που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή στο αριστερό άκρο. Με βαρύ παιχνίδι, δεν του πήγαινε καλά το transition. Πιο φρέσκοι Βούλγαροι, αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
0: Σωστό. Παράταση και εκείνη, παράταση και ο Ολυμπιακός.
1: Παράταση και ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλήρωσε το πρώτο παιχνίδι, κύριε Γιώργο.
0: Σωστό, σωστό. Αν δεις το αποτέλεσμα, το minimum προβάδισμα να έπαιρνε στο γήπεδο του για ένα γκολ μπορούσε να ήταν τώρα διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Έτσι.
0: Δεν λέω ότι υποκλίνεσαι, αλλά. Εντάξει, δεν έχω. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι.
1: Ένας τραυματισμός. Ποιος ήταν ο παίκτης εκείνος
0: του τραυματισμού. Ζώτα.
1: Μπράβο. Το άλλαξε τα πλάνα τελείως.
0: Διάβαζα το πρωί, ναι.
1: Μπαίνει ο Φορτούνης, ξαναβγαίνει και αυτός με κόκκινη.
0: Ενώ ήταν, δεν είναι. Τι πρώτο... κόκκινη ήταν αυτή, γιατί βρήκα έναν τυρόν που.
1: Πάτησε το πόδι.
0: Θυμαζόμαστε όμως εδώ, ήταν ανόητη η κόκκινη.
1: Ναι, τον πάτησε.
0: Ακρίαστη και ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω. Λέω, δεν,
1: τον πάτησε.
0: Ναι, ούτε πρόλαβα να δω κάτι.
1: Τα είδα, προσπάθησα να τα δω και τα δύο για να σα πω σήμερα. Εντάξει, ούτε ο Ολυμπιακός μου άρεσε, ούτε ο Παναθηναϊκός μου άρεσε. Αλλά...
0: Χωρίς να το δω, είπα και χτες, θα ήταν πολύ. Θα ήταν έκπληξη ή πολύ μη αναμενόμενο να παρουσίαζε χτες ο Ολυμπιακός.

0: και μπροστά του πλέον χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις να κοιτάξει να δει. Νομικά που έπιασε μια δήλωση του με τη Λίμπα.
1: Να είμαστε όλοι
0: που
1: εδώ.
0: Είδα. Ναι, με άφησε έτσι αρνηθεί ότι ακόμα μπορεί να μην έχουμε, ξέρω εγώ, καλύψει τύπο σωστών στο που θα καταλήξει ενώ ο σχεδιασμός ή προς τα αφαιρέσεις αν θέλεις και όλα αυτά. Εντάξει.
1: Ισχύει, γιατί φαίνεται ότι αργεί ο Ολυμπιακός φέτος, ψάχνοντας κάτι
0: μα
1: καλύτερο.
0: Μα έκαμε πόσες κινήσεις μέχρι τώρα.
1: Δεν ξέρω, νιώθω
0: ελπίζω ότι... πως θα είμαστε αυτοί που είμαστε και τώρα εδώ όταν θα ξεκινήσει το Europa. Γιατί έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο, η μεταγραφική περίοδος τελειώνει 11 Σεπτεμβρίου, δυσκολεύεσαι να ξέρεις ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα έχεις τότε. Αν θα έχουν φύγει άλλοι παίκτες μέχρι τότε ή αν θα έρθουν άλλοι παίκτες καινούργοι. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει μόνο στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλές ομάδες, αλλά είναι και κάτι το οποίο σε δυσκολεύει πολύ. Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι παίκτες οι οποίοι έρχονται αργά, έχουν χάσει προετοιμασία. Άλλοι που έχουν κάνει προετοιμασία σου φεύγουν. Αφήνει να νοηθεί χωρίς να ξέρω και εννοώ να έχω ασχοληθεί και πάρα πολύ με τα θέματα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Ότι ούτε ο ίδιος δεν νιώθει σίγουρος ότι αν μη τι άλλο το βασικό ας πούμε κορμό του φετινού ρόστερ τον θεωρεί σίγουρο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω και λάθος στην εκτίμησή μου, αλλά τι να πω.
1: Χρυσός και ο Ντόγλου.
0: Ναι.
1: Τρομερός.
0: Για τα σερί ευρωπαϊκών που ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου.
1: Έκανα μακακία, άφησα το μετάλλιο κάπου. Το ποιος? Παράτησα, έτσι είπε.
0: Α, δεν το δεν είδα.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, αλλά κάπου το έχω αφήσει. Okay. Και το είπα αυτό που σου είπα, ότι έκανα. Στον αέρα, στην τηλεόραση.
0: Ήταν Βερολίνο, Μόναχο, Ρώμη και τι τώρα Μπέρμιχαμ.
1: Τι παιδί, ρε.
0: 8:44.
1: Μύθος, πραγματικός μύθος. Είμαστε πολύ τυχεροί που τον ζούμε και αυτόν.
0: Mm-hmm. Ήταν και μάτι βραδιά, ψεζέ. Δεν ήξερε τι να,
1: ναι,
0: να προλάβει. Είχαμε και τα δικά μα παιδιά την προσπάθεια
1: να
0: τεστ. Από πιο νωρί, βέβαια. 12ο ο Κεσίδης των τελικών της φυροβολίας. Mm-hmm. Προκλήθηκε ο Τραϊκόβιτς στα ημιτελικά στα 110 μέτρα με εμπόδια. Mm-hmm. Είχαμε τον Χρυσοστόμου. Νεαρός, πήρε έτσι την πρώτη του εμπειρία από τέτοιες διοργανώσεις στο ύψος. Ο Τραϊκόβιτς απόψε είναι 10:55. Mm-hmm. Αρχίζουν τα ημιτελικά στα 110 μέτρα με εμπόδια. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η απόψινή βραδιά.
1: Μάλιστα. Που είναι και αυτή γεμάτη.
0: Αλλά είπαμε, ναι, ψες. Ήταν βραδιά που δεν θυμίζει καλοκαίρι. Δηλαδή με παιχνίδι.
1: Θερμοκρασία. Ναι,
0: όχι, ενώ αλλά... στην αγωνιστική δράση.
1: Ήταν full, ναι.
0: Ναι.
1: Full to full.
0: Παιχνίδια στις διοργανώσεις της UEFA. Είχαμε πιο συγκεκριμένα εμείς τη μία από τις τρεις κυπριακές ομάδες που συνέχιζα. Είχαμε τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός που είναι διοργάνωση που παίζει. Συνήθως ή κυρίως Πέμπτη, όπως και η οργάνωση του Απόλλωνα και ο Παναθηναϊκός ψες. Το ευρωπαϊκό του Στίβου. Και απόψε έχει. Είναι το. Σούπερ Καφ της Ελλάδας. Στις 8 το βράδυ.
1: Μην το αναφέρεις, ρε.
0: Καλά, έτσι πάει ποιος να το κερδίσει. Έτσι πάει απόψε σηκώνει έναν ακόμη τρόπεον.
1: Μην ασχολείσαι.
0: Και να πω κάτι. Όποιο το σηκώσει είναι ένα ακόμη τρόπιο. Μην θεωρήσει ότι. Θα έσκησε τα αιμάτια του και τι κόλπε.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Ναι, έχουμε το Super Cup τη Ευρώπη. Παίζει η Paris Saint-Germain με την Aston Villa. Έχουμε παιχνίδια πάλι σε διασυλλογικέ διοργανώσει. Έχουμε για απόψη. Και πρωτού πάμε στα Βριανά που επίση γεμάτη μέρα.
1: Ναι.
0: Γεμάτη βραδιά.
1: Πέμπτη αύριο,
0: ναι, ναι.
1: Παρασκευή δεν ερχόμαστε.
0: Μάλλον όχι, ναι. Θα πάρουμε. Ναι.
1: Άντε ρε, δεν σε ψευτείς είσαι ρε φίλε.
0: Γιατί ψευτείς
1: αφού κάνατε, σε κάναμε χρυσό να μην έρθουμε για μας.
0: Ναι, ναι, έτσι θα βγει. Νομίζω θα μας επιτρέψουν οι φίλοι ακροατές για μια μόνο μέρα την Παρασκευή να απουσιάσουμε.
1: Ανάψαμε φωτιά.
0: Είχαμε και κάποια πρόπτα και όλα αυτά να τα...
1: Τι πρόπτα?
0: Τι είμαι εδώ με τις παρουσίες, απουσίες αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Να... Και από Δευτέρας ξανά έτσι με μια προσπάθεια να αναπληρωθούν οποιαδήποτε κενά με βάση ακόμα μια εβδομάδα με τις άδειες.
1: Θα είσαι.
0: Να πάμε και οι τελευταίοι καμιά άδεια να.
1: Άρα φεύγεις Δευτέρα.
0: Λογικά ναι. Από την Παρασκευή λογικά ναι.
1: Τι ώρα περιμένεις να μου το πεις ότι έρχομαι από τα 7 ξημερώματα της Δευτέρας?
0: Αφού το ξέρω ότι είναι από Δευτέρα.
1: Δεν ήξερα ότι ήταν από Δευτέρα, όχι.
0: Πότε, από την Τρίτη.
1: Άμα θέλω έρχομαι.
0: Σίγουρα άμα θέλεις. Εντάξει, άμα θέλεις έρχεσαι, άμα λοιπόν. Θέλω.
1: Από τη Δευτέρα
0: δεν έρχεσαι κάποιες μέρες.
1: Η εκπομπή γίνεται μουσική.
0: Όπα, όπα.
1: 100%.
0: Όχι, είσαι μόνος σου τη Δευτέρα.
1: Τι είναι.
0: Ναι, ο Αντρέας. Μετά.

0: θα υπάρξω, αλλά θα σου βρω για 2-3 μέρες που έχουμε θέμα.
1: Δεν θέλω να μου βρει κανένα. Θα κάνω εδώ πέρα να φέρνω του ακροατέ μέσα.
0: Ποιου ακροατέ?
1: Θα φέρνω μέσα ακροατέ να κάνουμε εκπομπή μαζί.
0: Ποιου, μα εξαρτάται. Θέλω λίστα.
1: Τον Μπάμπι το Σουγιά.
0: Τον Μπάμπι το Σουγιά. Να έρθουν οι
1: ξέρω. Ο πράσινο κυνηγό.
0: Ο κομμένο με το ηλικιακό τον Μπούλινγκ.
1: Ποιο?
0: Ξέρω εγώ.
1: Ο 960.
0: Ναι.
1: Να το φέρω, να πει τη γνώμη.
0: Ρε φίλε,
1: να κάνει, να πει τα πει τα δικά του, ρε φίλε. Να αφιερώσουμε μερικές εκπομπές στο λαό μας.
0: Μάλιστα. George Soros λέει ο 33 αγαπούν τον πολλά στην Αγγλία, επήραν τους που κάτω.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τελευταίος πειρασμός, διαβάζετε Καζαντζάκη.
1: Ναι, διαβάζετε Καζαντζάκη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τελευταίες. Τότε διάβαζα. Αλλά ήμουν 10 χρονών. Να σου δώσω ένα βιβλίο του Καζαντζάκη να διαβάσει.
0: Πόσα να διαβάσω.
1: Αν έχει το γύρο και τη θάλασσα.
0: Μόνο μαν του Θεού. Με παίχτες όπως ο Κονομής, ο Μαλεκίδης, ο Γκασπάρ και ο Κβίτας, σε αυτή την ηλικία δεν πας πουθενά, λέει ο 246. Μάλιστα. Θέλεις 5 παίχτες βασικούς για να είναι διεκδικητικός ο Απόλλωνας.
1: Εν τω μεταξύ ήταν και οι 4 εκτές.
0: Η ηλικία του Κονομή με την ηλικία του Ράλλον, ας πούμε, του Μαλεκίδη. Και πραγματικά διαιτούν τη στιγμή.
1: Και οι 4 φωτιάχτες, ας πούμε. Και οι 4.
0: Εντάξει, ο Γκασπάρ έκαμε λάθη, αλλά.
1: Εντάξει.
0: Τούτη στιγμή δηλαδή το πρόβλημα του Απόλλωνα εν τούτη παίχτες, για όνομα του Θεού. Πρέπει ντε και καλά να βρούμε κάποια ξυλαστήρια θύματα. Ήταν μια βραδιά που δεν σου βγήκε, ή πλήρωσε τα λάθη σου, πλήρωσε κάποιες στιγμές.
1: Την ατυχία σου, ρε φίλε.
0: Και όλα αυτά. Και δευτερόλεπτα πριν. Είχε δοκάρι.
1: Μπήκε στα 10 λεπτά και του
0: δύο παιχνίδια, δύο φάσει με κόντρα κατέληξαν γκολ για τον. Αλλά πλήρω εγώ δέχομαι ότι πλήρωσε τα λάθη σου. Να βρούμε τώρα την ηλικία του Μαλεκίδη, του Οικονομή και του. Και του Κβίτα. Για όνομα του Θεού. Πραγματικά. Μέχρι πριν από μια μέρα ήταν όλα καλά, όλα ανθυρά. Τώρα είναι έμπαν πουθενά. Τι να σας πω πραγματικά. Καλημέρα φίλε μου, 44. Ας το μην το συνεχίσουμε και να μην ανοίξουμε εδώ συζητήσεις. Αλλά πραγματικά, δεν μόνο του για τον Απόλλωνα. Ένα απίστευτο τούτη αντίδραση από κάποιους σε κάποιες περιπτώσεις. Οκ, okay, να κάνεις την κριτική σου για το χτεσινό παιχνίδι, να θέλεις να πεις τα λάθη που γίνανε χτες, αλλά τέλειωσε πλέον, δεν έχω παίχτες. Θέλεις 5, μάντα παίχτες, παραπάνω που θέλει, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό, συμπληρώσαμε μία ώρα και επανερχόμαστε και με Ανδρέα Γεωργαλά για τη συνέχεια.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρακλησιά Γρηγόρη Αυξαντίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
10: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Everyone, τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
14: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Καλημέρα, Ανδρέα Γιωργαλά. Καλώς όρισες στην παρέα μας, έχοντας περάσει στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα.
1: Καλημέρα, Γιώργο Λογίδη. Καλώς σας βρίσκω στη σημερινή εκπομπή της Πρώτης Πάσας, η τρίτη για αυτήν την εβδομάδα, μαζί με Μιχάλη Τσικαλά και αρκετά ακροατόπουλα τα οποία διακοπεύουν και μας ακούνε.
0: Γιατί πρέπει να είναι διακοπές για να μας ακούνε.
1: Μα διακοπεύουν και μας ακούνε, δεν είπα τίποτε άλλο. Αυτό τέλος.
0: Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Περίεργο παιχνίδι είναι χτες, όντως.
2: Καλημέρα, Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Περίεργο το παιχνιδάκι.
0: Άξι.
1: Μια χαρά ο Απολλωνάς, γιατί άκουσα που διαβάζετε κάτι μηνύματα.
0: Ένα μήνυμα ήταν, δεν ήταν εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Ένα μήνυμα ήταν. Μια χαρά ο Απολλωνάς. Ωραίος ο Απολλωνάς. Ήταν από τα παιχνίδια τα οποία δεν σου βγαίνουν. Ό,τι πάει μέσα θα γράψει. Έγραψε. Προσπάθησε. Εντάξει. Βγάζει μια αντίδραση, δυο αντίδραση. Όταν σου έρχεται στο 96 τον γκολ, άντε βρες μετά τα ψυχικά αποθέματα να παίξεις.
0: Έχει κάποια θέματα που πρέπει να τα δει. Εντάξει, να τα διαχειρίζεται λίγο καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα του.
1: Δεν είναι θέματα τα οποία δεν λύνονται. Αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Είναι...
0: Μπορεί να τα αποδώσεις όλα στη.
1: Καταστροφικά.
0: Ήταν πολύ σωστή τοποθέτηση πάνω σε αυτόν του Λοσάδα. Δεν θα πω, είπε ότι επέρασαν από τύχη η Μπραν, αλλά σε κάποιες κρίσιμες στιγμές του αγώνα είχαν την τύχη με το μέρος τους. Δηλαδή, τον πολέμε κανένα φορά, όσο καλή ομάδα και να είσαι, αν μια συγκυρία δεν σε βολέψει, μπορεί να μην πετύχει το στόχο σου. Ή αντίθετα, αν σε βολέψει, παίζει και αυτόν το ρόλο του. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, μένει η κοινότητα απογοήτευση ότι θα μπορούσε λίγη καλύτερη διαχείριση στο τέλος. Λίγη καλύτερη διαχείριση μετά που σκοράρεις με το που ξεκινά η παράταση. Έχει την επόμενη σχεδόν φάση, δύο λεπτά δέχεσαι γκολ. Κάποια πράγματα πρέπει να ακούσεις. Φυσικά εκεί θα μου πει κάποιος, εντάξει, χτυπάει μπάλα στο σώμα του παίχτη του Απόλλωνα, αλλάζει πορεία, αλλά την ίδια ώρα θα σου πω ότι για ακόμα μία φορά ο παίχτης που σου βάλε γκολ στο τέλος του παιχνιδιού ήταν σε θέση, να πούμε, κατά κάποιον τρόπο να φύλακτο στην περιοχή και να κάνει την προσπάθεια με το ανάποδο εκεί και να. Έχει κάτι, μια-δυο έτσι. Μικρά, ίσως θα πει κάποιος, λεπτομέρειες, αλλά κάποια φορά οι λεπτομέρειες παίζουν τον ρόλο τους.
1: Μα σε αυτά τα παιχνίδια είναι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο. Όπως και να έχει.
0: Τι γίνεται, Ανδρέα, εσύ όλα καλά?
1: Ναι, είμαι καλά.
0: Κοφτές οι απαντήσεις του σήμερα.
1: Θα μπορούσα και καλύτερα.
0: Έγινε κάτι δηλαδή, να ανησυχήσουμε.
1: Εντάξει, κάποια.
0: Κάποια
1: θέματα που πρέπει να.
0: Διαδικαστικού χαρακτήρα.
1: Μπορεί να τα πεις και διαδικαστικού. Ναι.
0: Μήπως οι μικρές λεπτομέρειες που ακούεις.
1: Ναι, αλλά δεν είναι για αυτήν την εβδομάδα, είναι για την επόμενη. Κάποιες σκέψεις που κάνω.
2: Εντάξει, από Τρίτη και μετά. Από Τρίτη και μετά.
1: Όχι, μα είναι η Δευτέρα που με βάζει σε σκέψεις.
2: Να μην σε βάζει σε σκέψεις. Δευτέρα πήραμε απόφαση.
1: Εντάξει.
0: Τελείως θα διαχειριστείτε εδώ, σας δίνω το ελεύθερο να διαχειριστείτε ό,τι θέλετε. Τη Δευτέρα μπορεί να έχετε και τον καινούριο χορηγό μαζί μας.
2: Την Τρίτη δεν έχουμε.
0: Από Δευτέρα, δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Θα έρθει εδώ?
0: Όχι, ενώ να εγκαινιάσετε, να πείτε, να ακούσει ο κόσμος το νέο συμπαίκτη μας, τον νέο συνεργάτη μας.
1: Εδώ και λίγο ψυχολογιά της
0: ομάδας. Αφού σας λέω.
1: Μεν τους κόφκεις τα πόθηκιά τους.
2: Για να δώσεις ψυχολογία πρέπει να δώσεις τη μέρα.
1: Δώσ' τους λίγο ψυχολογία να. Δώσ' την και Δευτέρα και σπάει και το παγιάμπελο. Δώσ' το να πάει ο παγιά, σπάει και το παγιάμπελο, Γιώργο.
0: Με τη Σέκο ξάδεις πεό.
1: Δώσ' το, Γιώργο, τη Δευτέρα.
0: Ακούμε την πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, τι είναι, Ανδρέα, πρωτού τα πάρουμε από την αρχή όλα όσα είχαμε.
1: Στην οδό τη Σαντορίνη στην Πάφο, παιδιά, εκρηκτικός μηχανισμός γύρω στις 3 και 4.
0: Σε όχημα. Σαντορίνη η Πάφο. Μπράβο τη.
1: Τρεις και τέταρτον σε όχημα 56χρονου. Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός χαμηλής ισχύος, δεν ήταν.
0: Τρίγωνη. Η λεγόμενη.
1: Κοίτα, η τρίγωνη, πήρες με χρόνια πίσω τώρα. Ταξίδι στο χρόνο θα μπορούσε να το πει και ο Τσικαλάς. Η τρίγωνη δεν ήταν πάντα χαμηλής ισχύος.
0: Ναι, λέω. Όχι, το είδος, δεν είπα για.
1: Δεν ήταν πάντα. Υπήρχε εκτεταμένες ζημιές στο αυτοκίνητο. Δεύτερον όχημα που ήταν σταθεμένο σε κοντινή απόσταση είχε και αυτόν κάποιες ζημιές.
0: Άρα ήταν υψηλής ισχύος. Αν πάει και δεύτερον όχημα.
1: Εντάξει.
0: Κολλητικό, δεν είναι κολλητικό.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα από τις έρευνες αναμένεται να εξακριβωθούν το τι ακριβώς
0: έγινε. Όποιος περάσει τώρα από την οδό Σαντορίνη θα δει εκεί τους κόνους, την κορδέλα της αστυνομίας, αστυνομία σταμάτα, stop και όλα αυτά.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά τα λες, πολύ όμορφα. Ελπίζω έτσι όμορφα να τα πούμε και τη Δευτέρα. Πάμε παρακάτω όμως. Παραμένουμε στα ίδια μήκη κύματος και λέμε ότι σήμερα.
0: Άλλη τριγωνή.
1: Όχι.
0: Α, επειδή παραμένουμε, λυπήσε. Ναι.
1: Στα ίδια μήκη κύματος. Τα ίδια μήκη κύματος ήταν χθες 40, σήμερα 40, σήμερα κίτρινη προειδοποίηση.
0: Ακούσες την προτροπή μου πριν που μιλούσαμε με τον Μιχαλή, που είπε πάλι για την κίτρινη προειδοποίηση. Του είπα εγώ αν ήμουν υπεύθυνο να στέλνω τις ειδοποιήσεις θα έστελα πότε δεν θα έχουμε κίτρινη προειδοποίηση.
1: Α, όταν γίνεις.
0: Είπα αν ήμουν.
1: Όταν γίνεις υπεύθυνος.
0: Αυτό λέω, να διαφοροποιηθούμε λίγο.
1: Είσαι υπεύθυνος για μένα, έκαμες μας στην καρκιά μας μαύρη.
0: Άντε πάλι.
1: Μαύρη. Πάμε παρακάτω. Πάμε να πούμε ότι έτσι θα σου το χαλάσω σήμερα λίγο Γιώργο. Θα σου το...
0: Δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Συγγνώμη.
1: Α, σήμερα τι ωραία που παίρνει.
0: Ερχόμαστε, ερχόμαστε. Ναι, πάμε.
1: Μιχάλη Τσιγκαλά στα καλύτερά του. Μέχρι τις 3.30 όμως σήμερα.
0: Τι πράγμα.
1: Μία 3.30.
0: Μειώθηκαν το... Α, εντάξει, κάποτε 2-4.
1: Κάποτε 2 ώρο, ναι.
0: Okay.
1: Άρα κάπως έτσι. Άρα λοιπόν έτσι θα μας πάρει η θερμοκρασία. Κάπου διάβαζα για πτώση.
0: Πτώση?
1: Ναι, ένα λεπτάκι.
0: Πώς έπεσε? Έναν βαθμό πάλι?
1: Ναι, έκανε ένα
0: δύο. Μιλούμε για...
1: Την Πέμπτη θα είναι έθριος, αυξημένες.
0: Την Πέμπτη, α, σήμερα. Αύριο, συγγνώμη. Συγχύστηκα, Αντρέα, δεν καταλάβα ακόμα πότε νύχτωσε, πότε ξημέρωσε, πότε πία και πότε στράφηκα και πότε ξαναήρθα.
1: Ναι, αφού στέλνει μου και η θεία μου, ρε Γιώργο.
0: Η θεία ήταν.
1: Στέλνει μου καλημέρα, άγγελε μου.
0: Άλιστα. Για πάντα τη θεία σου.
1: Να έχεις μια υπέροχη Τετάρτη, να είσαι πάντα καλά.
0: Άρα
1: είναι
0: Τετάρτη, επιβιώνει η θεία σου.
1: Με υγεία, χαρά και ευτυχία.
0: Άρα
1: όταν το λέει η θεία.
0: Όχι, είναι το λάθος ακόμα, αφού είπα σου. Είμαι λίγο έτσι.
1: Ευαγγέλιο.
0: Δεν κατάλαβα ακόμα από να αλλάξαν οι μέρες.
1: Μεμονωμένες βροχές, κύριο Θεωρήν, αύριο. Παρασκευή.
0: Κάποιος μου έλεγε χτες, δεν ξέρω, υπάρχει πρόβλεψη για το Σαββατοκυριακό. Κάποιος μου έλεγε χτες, από αυτούς που αρέσκονται να κοιτάζουν έτσι, όχι απαραίτητα το δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας.
1: Ζωριφόρους.
0: Ναι, ότι το Σαββατοκυριακό τώρα του 15 Αυγούστου, ειδικά στα ορεινά, αναμένονται βροχές και, και σε καλές βροχές που λέμε.
1: Έτσι, απλά, ρίξει βρόχα, καρέκλα.
0: Δεν ξέρω, τι να σας πω.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω με τις μετεωρολογικές.
0: Ναι, εντάξει, όμως. Μπορεί να μην υπάρχει καν ακόμη για το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό σου λέω.
1: Παρασκευή Σάββατο θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις.
0: Α, έχουμε για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες.
0: Άρα το επιβεβαιώνεται.
1: Κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού, παιδιά. Θα έχουμε βροχούλα το Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε πτώση για να είμαστε κοντά στους μέσους κλιματολογικούς όρους.
0: Άτε οι μέσοι κλιματολογικοί.
1: Έτσι δηλαδή. Να έρχονται στα ίσια τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Επίε στο ΤΑΕ, 26χρονη.
0: Πήγε στο ΤΑΕ.
1: 26χρονη της Πάφου το ΤΑΕ.
0: Ναι.
1: Έπιασε μήνυμα από το στο κινητό της.
0: Που το ΤΑΕ για να πάει.
1: Άλλος
0: της έστειλε κάποιος ή κάποια
1: αποστολέας ήταν άλλος.
0: Της έστειλε κάποιος ή κάποια μήνυμα. Το βλέπει και πάει στο ΤΑΕ.
1: Όχι. Έκαμε κάποια άλλα πράγματα πριν.
0: Άρα...
1: Τα πάτησε για να πληρώσει κάποια θέματα.
0: Να εγχείρηση μπαλέ.
1: Πρόστιμο, είχε πρόστιμο. ακολούθησε το link εκεί που την έπαιρνε.
0: Επάτησε το link καταχώρησε, και γενικότερα την επάτησε.
1: Καταχώρησε τα στοιχεία της τράπεζας, της κάρτας της.
0: Έβαλα το και εγώ τώρα για να σας φέρω καφέ, δεν πιστεύω να
1: χρειαστεί
0: να πάμε στο ΤΑΕ.
1: 4-800 έκανα φτερούθηκε.
0: Πόσα?
1: 4-800. 4-800 έπαιρνε Νέα Νιόρκη.
2: Μα όχι μόνο. Αλήθεια το να μιλάς. Και τι της είπαν στο ΤΑΕ.
0: Ναι, μα να σου πω στο ΤΑΕ.
2: Ξέρω εγώ.
0: Εγώ δεν σιδερευνά τι θα σου κάνει το ΤΑΕ.
1: Συστήνει το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό το ΤΑΕ. Και εννοώ μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και να πούμε ότι έπιασα και εγώ ένα παρόμοιο μήνυμα.
2: Και ποιος δεν έπιασε?
0: Έπιασα και προάλλες. Εγώ από τα χάμω ότι κάτι για να παραλάβω.
1: Α, όχι. Προστιμών, εγώ έπιασα ότι να μου επιστρέψουν που το φόρο λεφτά.
2: Ω, καλό.
0: Τούτον ισχύει, αλλά αν το παίρνεις σε μήνυμα. Ενώ μπορεί, αν κάνεις φορολογική δήλωση, να έχεις επιστροφή, αλλά δεν το πιάσε. Απλά βλέπεις το έμβασμα, άμα να τύχει να...
1: Ναι, στείλαμε ότι είναι να έρχεται σου.
0: Και θέλαν τα στοιχεία σου.
1: Ναι, και πρέπει να επιβεβαιώσετε κάποια στοιχεία.
0: Εμένα ότι κάτι περιμένω και δεν μπορούν να μου το στείλουν γιατί υπολείπονται κάποια από τα στοιχεία μου.
1: Όμως, για να είμαι ειλικρινής...
0: Περιμένεις που φορώ λεφτά.
1: Όχι, δεν είναι αυτό που θα έλεγα. Είναι ότι κάποια στοιχεία μου ήθελαν επικυρωποίηση. Για, να, για τη φορολογική.
0: Καλά,
1: και ήμουν πολύ κοντά να την πατήσω. Γιατί λέμε για...
0: Να σου καίω. Εγγραμμένα τα γιοργαλίδια πάνω τη
1: φτάσεις. Τα γιοργαλίδια σε έχει αλλιώς.
0: Αυτά είναι άλλη. Εντάξει, αυτό σου
1: είναι. Offshore λογαριασμοί, για όνομα του Θεού, μην το πει σήμερα.
0: Να μου να πιάνε το overdraft. Ας το πια.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάει. Αποκλείεται να έχεις overdraft.
1: Γιατί να μην έχω.
0: Μα το overdraft σημαίνει ότι έτσι εσείς να παίρνεις χρωστάσεις ή τις τράπεζες. Δεν μου να πάρουν λέω σου.
1: Γιατί να μην έχω.
0: Όλοι μας έχουμε. Ενώ σου τι θα πάρουν αφού είναι ο χρέος που να πάρουν. Α, είδες, αυτό να πάρουν.
1: Αυτά πάμε λοιπόν μπάκα. Παιδιά, πάμε έτσι με χαλαρούς ρυθμούς καλοκαιρινούς στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Μάνα μου, φαντάζομαι να μπορεί να γίνει τη Δευτέρα.
2: Δεν θα γίνει τίποτα.
0: Ναι, πάμε.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Ξεκινάμε με πολίτη σήμερα υπό προϋποθέσεις νέα από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Big Brother στους Κυβαλλότοπους. Αναφέρει εδώ με την τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης σε σημεία όπου παρατηρείται η επαναδημιουργία μετά από καθαρισμούς Κυβαλλότοπων. Οι κοινότητες και οι Δήμα αποκτούν ένα νέο σημαντικό προληπτικό και αποτρεπτικό εργαλείο για καταπολέμηση της μάστιγας των παράνομων Κυβαλλότοπων. Δηλαδή, σκεφτείτε ποιοι είμαστε που πηγαίνουν καθαρίζοντα. Και πηγαίνουν και ξανακάμνουν το σκυβαλότοπο. Γιατί έτσι θέλω. Και πρέπει να ενεργοποιηθεί η Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων, οι Δήμοι, να βάλουν κάμερες, να βλέπουν και πηγαίνουν.
0: Κάμερες ακόμη και στο σκυβαλότοπο.
1: Δηλαδή,
0: με άλλον τρόπο δεν.
1: Είμαστε για τα μπάζα. Πάμε παρακάτω. Συνταξιοδοτικών εφικτές οι αυξήσεις κατά την κυβέρνηση. Περνάμε στην αλήθεια. Το δισακέλ του χρειάζεται. Με την κορύφωση της αντιπαράθεσης, η πολιτική συζήτηση μεταφέρεται στη Νέα Βουλή. Το Προεδρικό διαθέτει ως στήριγμα μόνο 8 έδρες και θέλει συνεργασίες. Επίσης, σε άλλο θέμα, το εφετείο αθώωσε τον καταδικασέντα. Φυλακίστηκε με εικασίες για τη φωτιά στον Αρακαπά. Κρίθηκε ότι ενώπιον του κακουργιοδικείου Λεμεσού, το οποίο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 8 ετών το 2021 σε 69χρονο, δεν αποδεικνυόταν η ενοχή του. Πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας. Συνεχίζουμε με φιλελεύθερον. Αλλάζει ο καθεστώς για επιτάξεις ακινήτων. Νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει τη διαδικασία πληρωμής. Τα 5 διαμάντια με ακτινοβολία, να αναφέρει εδώ ο φιλελεύθερος. Από την χειροκοιτία, το ναυάγιο Ζινοβία, το Χαλά Σουλτάν, τις Αλικές και το Λευκαρίτικο Κέντιμαν. Αναφέρεται σε κάποια θέματα έτσι για τη Λάρνακαν που την κάνουν ευρέως γνωστή. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους φίλους στη Λάρνακα. Η Χαραυγή, ούτε συζήτηση για μειώσεις στις συντάξεις. Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, κάθε προσπάθεια περικοπών θα μας βρει απέναντι. Επίσης, σε άλλο θέμα, στο ΙΠΑΝ σήμερα εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα.

0: αριθμούς σας βάλω όμως, α, έτσι, για να
1: πιτά
0: σας
1: τους.
0: Προετοιμάσω για την άλλη εβδομάδα.
1: Να σας πω εγώ ότι μαθαίνω τραγούδια καινούργια, τραγουδίστριες καινούργιες πάνω έτσι σε συζητήσεις που έχουμε με τους συναδέρφους.
0: Ποια καινούργια είναι μάθαινα. Ναι, αλλά μαθαίνεις εν τέν και μας.
2: Σε ποιο είδος.
0: Εν τέν και μαθαίνεις πάνω μας.
1: Σε όλα τα είδη.
0: Με τις επιλογές σου.
2: Μαθαίνεις τραγουδίστριες και τραγουδιστές όλων των ειδών.
1: Θα τα ακούσουμε παρέα. Μα ακούμε λίγο περίεργα στα ακουστικά μου.
2: Είναι λίγο ψηλά όλα τα gains. Θέλω να χαμηλώ μάλλον.
1: Μάμα,
0: σας χαμηλώνω, μου λέτε σας χαμηλώνω.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ο Ανδρέας μια χαρά, εγώ τον ακούω μια χαρά και τον βλέπω στις μετρήσεις μια χαρά εδώ.
1: Ναι, τώρα είναι πιο καλά, ίσως. Ίσως μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, του λέει και το τραγούδι. Έτσι είναι η ζωή, παιδιά.
0: Λοιπόν, νόμως η ζωή, νόμως Ανδρέα. Γιατί?
2: Ναι.
0: Για ποιο λόγο το λες?
2: Πού
0: σε αδίκησε η ζωή?
1: Με μένα, πουθενά, δες με λίγο.
0: Ναι, άρα γιατί το, γιατί το επικαλείσαι το συγκεκριμένο δηλαδή?
1: Ο Απόλλωνα Γιώργο. Εν ήθελα να αποκλείσει.
0: Καλά το
1: ενώ είναι... άκου να σου πω.
0: Ναι, πες.
1: Δεν ήμουν ποτέ της κατηγορίας, ειδικά πιο μικρός, όλες οι κυπριακές ομάδες και όλα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, όταν ήμουν πιο μικρός.
0: Είναι πολύ πιο φυσιολογικό αυτό που λες παρά το άλλο που δεν λέω ότι δεν το νιώθουν κάποιοι, αλλά δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό ή σωστή λέξη ή αναμενόμενο.
1: Τα επίπεδα. Έλα, μάνα μου.
2: Τίποτα, απλά δεν βάλασα άλλο.
0: Τίποτα, δεν σκέφτομαι να κάνει κάτι.
2: Απλά αλλάξα το τέτοιο, δεν έκανα κάτι.
0: Ποιο είναι τέτοιο?
2: Το κουμπί εδώ, ρε φίλε.
0: Μα έτσι να αλλάζει που Δευτέρα να έχω 9 διάγια να
2: πάω. Τι Δευτέρα εκπομπή, κύριε Γιώργο.
0: Να πάω να λείψω ένα μήνα διάδια και να έχω.
1: Δεν το κάνω.
2: Ναι, μα
1: κάτι πάει λάθος.
0: Σταμάτα, τι το
2: είναι. Τι να κάνω, αφού γι' αυτό δεν το φοράω.
1: Κάτι πάει. Μεν το φέρει, θα τα διαλύσει ούλα.
2: Δευτέρα, δεν θα έρθω.
1: Δώσ' του τη Δευτέρα, αφού δωρείς τον υπάρχει κόπωσης.
2: Να δοκιμάσω.
0: Πάρ' το τώρα.
2: Τώρα είναι σβηστά όλα.
1: Είναι σβηστά.
0: Σβηστά δεν είναι.
2: Δέστα.
1: Αφού φαίνεται ότι κάνουν οι λαμπούες πάνω κάτω, ρε Μιχάλη.
0: Φόρησε τα πρώτα τα ακουστικά και να ακούσεις αν έτσι διαφορά.
2: Ένα, δύο.
0: Τεστ.
1: Σε καλώς.
2: Καλύτερα.
0: Πάμε στο. Συνεχίζει ο.
1: Πού λες, πού έμειναμε?
0: Δεν ήθελε να περάσει ο Απόλλωνας, παλιά δεν ήσουν.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Τα επίπεδα ανταγωνιστικότητα του μεγαλώνοντα κατέβηκαν. Δεν ήταν, είναι στα ίδια ψηλά. Έτσι, όταν βλέπω καλές ομάδες κυπριακές, ενώ να παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο, γουστάρω. Δεν ήθελα να αποκλειστεί ο Απόλλωνας. Τούτος ο Απόλλωνας.
2: Ναι. Κανένας δεν ήθελε.
1: Όχι και κανένας.
0: Όχι, όχι.
2: Ποιος δεν θέλει, ποιος ήθελε?
0: Οι αντίπαλοι.
1: Από εμάς κανένας.
2: Οι αντίπαλοι χειροβολή.
0: Έτσι είναι, όπως ισχύει και για τις άλλες ομάδες.
2: Από εμάς κανένας.
0: Και υπάρχει και η λογική που λέει ότι ο αντίπαλος, ο παδός ας πούμε, δεν θέλει τον άλλη ομάδα να προχωρεί, να έχει, ξέρω εγώ, οικονομικά ωφέλη και όλα αυτά. Είναι όλα, παίζουν μέσα στο παιχνίδι όλα. Πάση περίπτωση. Ο ξάδερφος μου λέει ο 163 στην Ελβετία αν αγόρασε μια τηλεόραση και το κουτί, το χάρτη εννοεί προφανώς, το πέταξε εκεί κάπου
2: που βρήκε.
0: Που βρήκε. Okay. Τον βρήκαν, είναι γκρίνγκλης και δυσκολεύω. Ναι. Τον βρήκαν, του έβαλαν πρόστιμο και του είπαν να πάει να το πιάσει να το πάρει στο σωστό σημείο. Έτσι είναι στην Κύπρο, ρε φίλε.
1: Με τις κάμερες που λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν έκανα το ταξίδι το μακρινό προσφάτως,
0: το επαγγελματικό φαντάζομαι.
1: Έναν από τα πράγματα που μου έκανε εντύπωση και το κάνουν ενώ ούτε καμουφλαρισμένα ούτε σκέφτονται πολλά πολλά. Είχαν κάτι κολόνες τεράστιες που ήταν όπως το τσαμπί.
2: Ναι, παντού κάμερες.
1: Έτσι. Ένα τσαμπί κάμερα και να λες σου είτε από εδώ πάεις είτε από εκεί πάεις.
0: Δεν ξέρω, είδα μια τέτοια στον νέο δρόμο που άνοιξε. Δεν ξέρω όμως αν είναι αυτού του είδους και κάτι για μετά από πρώτη μας.
1: Όχι, δεν είναι τέτοια. Δεν είναι τέτοια. Το έτσι ήταν καθαρά ότι αν κάνεις κάτι αρπάξαμε σε.
0: Okay. Δεν ξέρω τι είναι αυτή που είδα όμως, που φαίνεται σε αυτόν τον δρόμο που σου λέω. Κοίταξε το.
1: Πες μου που είναι να σου πω για δεκάμα μέσα.
0: Τώρα ξαρτάται από το γάσι πι προς τη Λακατάμια να πούμε, πάει προς το τέλος. Στην πλευρά με κατεύθυνση από γάση πίπρο τα κατάμια. Εγώ το είδα από την αντίθετη πλευρά στην αρχή του.
1: Θα το ψάξω.
0: Ψάξε το να δούμε τι είναι. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, να ξέρω. Επειδή κάτι λένε ότι θα βάλουν κάτι κάμερες τώρα νοημοσύνης, τεχνητή νοημοσύνης και όλα αυτά.
2: Κάποια σημεία
0: μπορεί να
2: κάποια,
0: ναι, μπορεί να είναι κάτι τέτοιο που προετοιμάζεται. Μπάση περιπτώσει. Είναι και 29. Εντάξει, να μην ανοίξουμε τη συζήτηση τώρα για τον Απόλλωνα. Να δώσω όμως έτσι ένα-δύο μηνύματα τα οποία θα μας απασχολήσουν γενικότερα ως θέματα και στη συνέχεια. Με τους διάδες σημασία, λέει 842. Α, για το μήνυμα πριν, η ομάδα απλά πλήρωσε την αδράνεια για το τελευταίο λεπτού. Μια χαρά είναι. Ο Γκάρι στήχησε, λέει, για τον Γκάρι Ροντρίγκε, γράφει ο 126. Η απουσία του εννοεί, γιατί ήθελε το ένα εναντίον ενό σε κάποιε φάσει.
1: Στείλε ο ξάδερφο σου.
0: Εμένα.
1: Ναι.
0: Ξάδερφο μου.
1: Ναι, ναι, στείλε τώρα ο ξάδερφο σου.
0: Καλημέρα, εμένα ο ξάδερφο με έχει τριάρι στο Μονακό. Ο ξάδερφε, καλημέρα. Μα τι τριάρι, διάρρη. Λέει σου ρε, μα διάρρη.
2: Μα βρείτε τα επιτέλου.
0: Θέλουν να έρθουν να του φιλοξενήσω, κατάλαβε. Τι έλεγα, α, για τα μηνύματα. αν δεν είχαμε την ατυχία του Κβίδια Τσιντέρμα, δεν δεχόμασταν, λέει, στο 96. Άμα θέλει να γίνει ζημιά, γίνεται. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ο Αϊβού που ήταν ο αντικαταστάτης του και πήγε πάνω του, αλλά δεν την έδιωξε σωστά. Με βγήκε σαν μπάσα πλάγι, ας πούμε, και από εκεί και πέρα ήρθε τον γκολ. Εντάξει, εκ των υστέρων μπορούμε να βρούμε πολλά μικρά, αν και εφόσον έτσι είναι στο ποδόσφαιρο, όταν τα βλέπεις. Γνωρίζοντας μετά το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Πάμε στο διαφημιστικό. Είναι 8:30 και τα ξαναλέμε σε λίγο.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κυπριακή οικονομία. Αυξάνεται ο κίνδυνος για δημοσιονομική πίεση το 2027 λόγω επερχόμενων εκλογών. Συνταξιοδοτικό. Γιατί θεωρείται ανέφικτη η κατάθεση του συνταξιοδοτικού στις 20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Θερμό φθινόπωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέρνει ο προϋπολογισμός 2028-2034. Προειδοποιητικές βολές Βερολίνου, εκστρατεία Αντώνιο Κώστα και εχμές για την κληρονομιά της Κυπριακής Προεδρίας. Η Οδύσσια φέρνει τουρίστες. Το 29% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Συναγερμός στην Ευρώπη. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
8: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
13: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
15: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 38 λεπτά συντηρώνουμε σε λίγο. Βλέπω τον Ανδρέα που γελάει με ικανοποίηση βλέποντας τα κουτάκια, αλλά ας τα κουτάκια να τα συζητήσουμε πιο μετά.
1: Κόψε μας κάθε χαρά
0: σήμερα. Να κάνει, θα συζητήσουμε μετά, είπα να συζητήσουμε αύριο.
1: Έχει πω πρωί, κόφτει να είστε σχαρές μας.
2: Εντάξει.
1: Κουρασμένος. Όχι κουτάκια. Όχι Δευτέρες.
2: Όχι άποψη.
0: Θα περίμενα τουλάχιστον έναν ευχαριστώ για την Παρασκευή, αλλά αντί αυτού, έμπειρας.
1: Αν να μου πεις τους αχάριστους.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό λέω και εγώ. Στην υγειά της αχάριστης.
1: Στην υγειά της.
0: Πάμε.
1: Cheers. Για μας.
0: Είπαμε κάποια πρώτα έτσι, σχόλια εγώ και ο Μιχάλης λίγο νωρίτερα. Βάζουμε και την άποψη του Ανδρέα στη συζήτηση του χθεσινού βραδινού παιχνιδιού στη Λεμεσόν και συνεχίζουμε έτσι για να.
1: Εντάξει, θα πάω σε ένα σημείο το οποίο έθιξα πριν κάποιες μέρες όταν έλεγα ότι ο Απόλλωνας με προβληματίζει όταν είναι ψηλά και δεν μπορεί να παγώσει ως ένα βαθμό των ρυθμών του αγώνα. Δηλαδή έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού το οποίο δεν αλλάζει πολύ όταν πρέπει να διαφυλάξει ένα σκορ. Θα μπορούσε να το έκανε δηλαδή με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ακόμα και ένα παιχνίδι σκοπιμότητας να τελειώνει, να φεύγει με την πρόκριση. Θα μπορούσε να το κάνει ο Απόλλωνας.
0: Εννοείς από το ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να προσέγγιζε διαφορετικά το παιχνίδι.
1: Ναι, νιώθω ότι θα μπορούσε. Ήταν πολύ πιο πιεστικός από ό,τι τον περίμενα. Με αποτέλεσμα να βρίσκει η Μπραν χώρους. Έβρισκε.
0: Μα αφού στην πρώτη του φάση είναι σκόραρ.
1: Ναι, αλλά
0: δεν βρήκε μια-δυο.
2: Δεν είχε κάτι πιο πριν. Κάνει.
0: Απλά στην πρώτη τη φάση με μια ατομική ενέργεια σκόρα.
2: Ειδικά στα πρώτα 10 λεπτά.
0: Από εκεί και πέρα, εντάξει, άμα μιλάμε. Για 16 λεπτά, έντια.
1: Άμα μιλάμε 96 ρε παιδιά, από εκεί και πέρα.
0: Εκεί, ναι.
1: Είναι ατυχία, έντια, μπορεί να κάνει και κάτι. Και. Δηλαδή, άτε μείνε κάτω, κάμιον τραυματία, ας πούμε, να πούμε.
0: Το λάθο των τελευταίων λεπτό για μένα, το είχα κάνει και ένα σχόλιο λίγο πριν σκοράρει η Μπραν στο 96, ήταν που δεν κρατούσε καθόλου την μπάλα. Δηλαδή στα τελευταία στάδια, 86 σκοράρεις και παίρνεις εκείνη τη στιγμή ένα αποτέλεσμα πρόκρισης.
1: Μα είναι τούτο που θέλω να πω.
0: Είναι λογικό και φυσιολογικό να σε να βάλει μια
1: πίεση. Ρε το παιχνίδι.
0: Ναι, δεν κρατούσε καθόλου. Φώναζε ολοσάδα συνεχώς, έκαμε με τα χέρια του νοήματα, ηρεμήστε προφανώς, κρατήστε μπάλα, αλλά βγαίνανε, γίνονταν οι λεγόμενες γιώμες από το πλευρά της Μπραν, ανταποκρινόταν η άμυνα υπό την έννοια να μην επιτρέψει να πάει μπάλα και να δημιουργηθεί οτιδήποτε, αλλά δεν κρατούσε ο Απόλλωνας καθόλου την μπάλα να βάλει λίγο την μπάλα κάτω. Αν θέλεις να καταληφθεί και κάποιο χώρο να βγει μπροστά, άμα βγει μπροστά αφήνεις τον άλλον πίσω, περνάει ο χρόνος και συνεχώς ανανεωνόταν αυτού του είδους η προσπάθεια από την Μπραν. Απλά να ρίχνουν την μπάλα μέσα στην περιοχή σου. Και λέμε πολλές φορές ότι άμα τη ρίχνει ο άλλος συνέχεια την μπάλα μέσα στην περιοχή σου, μπορεί να γίνει στραβή. Και έγινε 10 δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθεί η συγκεκριμένη φάση, το εξάλεψο της καθυστέρησης, που λογικά είναι τέλειωνε και γίνει η φάση. Δηλαδή πάει μπάλα πάνω στον αηγού, αν την έδιωχνε με έναν τρόπο καλύτερο. Θα μπορούσε να λέμε τώρα ότι σφύριζε το τέλος τη δεδομένη στιγμή ο διαιτητής. Αλλά ως προσέγγιση γενικότερα, εντάξει, φνιδιάζεται ο Απόλλωνας στο 16 λεπτό ουσιαστικά.
2: Ναι, γιατί είναι από το πουθενά.
0: Ναι, κόντρα στη ροή που πήρε να πάρει το παιχνίδι. Αλλά εντάξει.
2: Και με δοκάρια και με τόνα και με τ' άλλο.
0: Έχεις εσύ το δοκάρι 3 λεπτά αργότερα που μπορούσες αμέσως να απαντήσεις.
2: Ναι.
1: Οι λεπτομέρειες δεν ήταν υπέρ του Απόλλωνα.
0: Εντάξει. Χωρίς να. Και το είπε και ο Λοσάδα χτες, χωρίς να αποδίδονται όλα αποκλειστικά στην τύχη.
1: Μα δηλαδή, ίσως πρέπει προσέγγιση
0: να δεις, ναι, πρέπει να δεις
1: κάτι επί εχή για να φτάσει εκεί λάθος. Μπρα.
0: Όπως επίσης ήταν τον κόλ που πετυχαίνεις στην παρατασή και μέχρι που λέει όλο να συνειδητοποιήσουμε ότι σκοράρες δέχεσαι κόλ. Έστω και αν σε εκείνον το σημείο και πάλι έπαιξε ρόλο η συγκυρία, δηλαδή η κόντρα ή και όλα αυτά. Δες το τέταρτο γκολ της Μπραν. Μια-δυο κόντρες για να πάει μπάλα. Ακόμα και στο τελευταίο το πλασέ που πάει μπάλα στα δίχτυα, χτυπά στο στήθος του Μαλεκίδη. Και η λογική λέει ότι μπορεί στο 80 με 90% των τέτοιων περιπτώσεων.

0: να πάει μπροστά η μπαλά, μπορούσε να ξαναπήγαινε στον παίχτη που σκόραρε για να έχει δεύτερη προσπάθεια. Αν το δέχομαι. Αλλά παίρνει μια πορεία και πάει στα δίχτυα.
1: Έτσι ήθελε.
0: Ενώ εστίθο ένα εμπόδι που λε ότι εντάξει, το πόδι μπορεί να έξω στα
1: δίχτυα. Έτσι ήθελε Νίκα.
2: Μη.
0: Ναι.
2: Ναι. Μη.
0: Γι' αυτό σα λέω.
1: Να μην το πω.
2: Όχι, μην το πει. Ναι. Είναι καιρό τώρα να πληρώνει.
0: Επίση, ένα στοιχείο που για μένα ήταν σημαντικό ψες, ειδικά με την εξέλιξη που είχε το παιχνίδι και χρειάστηκε να παίξουν και 120 λεπτά, ήταν ότι οι αλλαγές δεν έπιασαν τόπο, δεν βοήθησε.
1: Ναι, δεν το παρατήρησα αυτό.
0: Δεν πήρε βοήθεια ο Απόλλωνας από τις αλλαγές. Και δεν λέω από τις αλλαγές του Λοσάδα υπό την έννοια ότι ήταν είτε τακτικά λάθος είτε πρόσωπα λάθος. Δηλαδή έβαλε όταν τραυματίστηκε ο... Γιατί τον είχαμε μεταφέρει εμείς από το ΣΕΦΟΝ κάτω που ήταν κοντά στον πάγκο του Απόλλωνα. Ήταν αναγκαστική αλλαγή του Κβίτα. Βάζεις τον Αϊβού. Εκ των πραγμάτων δεν σου βγήκε.
1: Όπως το βλέπεις.
0: Ανανεώνεις δυνάμεις στην επίθεση. Ούτε ο Ουκπό που προφανώς δεν είναι έτοιμος ο άνθρωπος. Έχει μια εβδομάδα που είναι στον Απόλλωνα περίπου. Πολύ περισσότερο όμως η απογοήτευση ήταν οντού. Ο οποίος και σε θέσεις καλές ευρέθηκε σε ένα-δύο περιπτώσεις και κάποιες ενέργειες είχε οι οποίες δεν τις ολοκλήρωνε όμως σωστά.
1: Το άρα... τέτοιο μαντού ήταν, αλλά ναι, ήταν ναι. Δύο-τρεις περιπτώσεις.
0: Ενώ σκέψη να το βάλεις με την ταχύτητα του να, τη στιγμή που έβγαινε η Μπράουν μπροστά και όλα αυτά ήταν σωστό, δεν σε βοήθησε. Ούτε ο Ούκπο, ούτε ο Ντουοντού, ούτε ο Αϊβού, ποιος ήταν άλλος, ο Μπαλογιάννης.
2: Ο Μπαλογιάννης είχε ένα σουτ.
0: Οκ, okay, εξήγησε ο Λοσάδα ότι δεν μπορούσε ή δεν είχε το διαθέσιμο τον Άγγελο Ανδρέου. Όχι διαθέσιμο, ενώ είχε εξηγήσει ότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμος γιατί είχε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο δεν εγνωρίζαμε. Όπως δεν εγνωρίζαμε και το θέμα του Γκάρι Ροντρίγκες που βγήκε η αποστολή και λέγαμε μα πού είναι. Και μας είπαν μετά ότι έχει ένα πρόβλημα στα πλευρά. Τώρα είπε μυϊκό πρόβλημα στα πλευρά, δεν ξέρω τι είναι το θέμα. Ενώ οι αλλαγές της Μπραν και ο παίκτης που σκόραρε δύο γκολ και αυτός ο ψηλός τον Ντράκνες ήταν παίκτες από τους οποίους επήρεν πράγματα στα τελευταία στάδια του αγώνα.
1: Μα αν τα βάλεις κάτω Μπραν. Βγήκαν όλα τις Μπραν. Δεν βγήκε το Απόλλων. Όπως θέλεις κάμε εδώ. Το ότι υπήρχαν θέματα τα οποία, το ότι υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να δει ο Απόλλωνας, ναι. Από εκεί και πέρα ο Απόλλωνας έδειξε ότι είναι σε μια πάρα πολύ καλή πορεία για εμένα, ενώ με την ομάδα που έκτισε. Κάποιοι παίχτες λογικά ή αναμένεις ότι θα ανεβάσουν και στροφές όσο περνάει ο καιρός, άρα περιμένουμε να δούμε. Αλλά είναι ένας Απόλλωνας που θέλει ακόμα και όταν στραβώσει το πράγμα, που του το δίνει στο Λοσάδα το πράγμα, να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Απλά να πω και κάτι έτσι για το τέλος. Γιατί τελειώνει η τέλειωσε μάλλον η ευρωπαϊκή πορεία. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνουμε ότι επικρατεί η απογοήτευση, η μπορεί και σε έναν βαθμό μια ανησυχία ως προς το αν τελικά όλες οι κινήσεις θα πιάσουν ή θα πετύχουν, ενώ παίκτες που ακόμα δεν είδαμε ή ακόμα θέλουν χρόνο. Αυτή τη στιγμή ναι, φυσιολογικό.
1: Μα δεν είναι παντού αυτή η ανησυχία.
0: Ναι, αλλά μιλώ για τον Απόλλωνα που ο πρώτος στόχος ας πούμε της σεζόν δεν υλοποιήθηκε, που ήταν να μπει στη League Phase. Κανένας δεν ξέρει όμως ο αποκλεισμός ο χθεσινός πώς θα αξιολογηθεί μετά από κάποιους μήνες.
1: Με ποια έννοια το λες?
0: Με ποια έννοια ότι αύριο μπορεί να αύριο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και αναλόγως της εξέλιξης της φετινής σεζόν, ναι μεν τώρα ο Απόλλωνας αποκλείστηκε. Ναι, μεν μπορεί να αναφερθεί κάποιο στο οικονομικό ότι δεν επήρε ό,τι θα μπορούσε να προσδοκούσε ή να υπολόγιζε η διοίκηση. Αλλά αύριο μπορεί η εξέλιξη των εγχώριων των οργανώσεων και ειδικά του πρωταθλήματος να έρθουμε και να πούμε ότι όχι για αυτόν τον λόγο, κύριο. Πρώτα και κύρια, επειδή ο Απόλλωνας, εάν θα αποδειχτεί και στο πρωτάθλημα ότι έχει καλή ομάδα, μπορεί να υπερτερήσει σε κάποια στιγμή ενός άλλου αντίπαλου, ο οποίος θα έχει και υποχρεώσεις στην Ευρώπη.
1: Θα το δούμε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, αυτό δεν μπορείς τώρα να πεις.
1: Απλά
0: okay,
1: για τον
0: αλλά...
1: Απόλλωνα, εγώ θα σε πάρω λίγο πίσω για να συζητήσουμε το πώς μπορεί να το δούμε μέσα στη χρονιά. Ο Απόλλωνας, εκτός από καλή ομάδα, πρέπει να αρχίσει να επιτυχάνει τους στόχους του. Δηλαδή, με ποιαν έννοια το λέω. Πέρσι έκαμε στο κοινόν τον Τεμαρά, στο εκατοστάρι. Ναι, ήσουν μια χαρά. Ήρθε ο τελικός κυπέλλου, δεν έπιες καλά. Έχασες ένα σημαντικό στόχο, ένα οποίος είναι ένα εντάλεπτο, ένα παιχνίδι, ναι. Τώρα μπαίνεις στη νέα χρονιά με άλλο στόχο, που είναι η πρόκριση. Είσαι μια καλή ομάδα, δείχνει το.
0: Έπαιξε όμω και με μια καλή ομάδα. Έτσι μπορεί να πει κάποιο ότι έχασε ένα από μια ομάδα.
1: Έτερον,
0: που
1: είναι... έτερον
2: αλλά
1: όχι
2: καλύτερη.
1: Με καλές
2: αλλά, όλα όχι καλύτερη ομάδα.
0: Δεν ήταν ομάδα φόβητρο, όχι. Αλλά δεν ήταν και ομάδα που θεωρήθηκε εύκολη υπό την έννοια του. Α, εντάξει. Και πιο έτοιμη, μην ξεχνάμε. Έχουν 15-16
1: ευρώ. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αυτό που λέω όμως είναι ότι ίσως μέσα στη χρονιά. Γιατί με καλές ομάδες θα παίξει και μέσα στη χρονιά. Δηλαδή. Οι ομάδες που θα είναι εκεί στα επίπεδα τα δικά σου θα είναι μέσα, ενώ κάπου εκεί κοντά. Άρα ίσως ο Απόλλωνας εκτός από το πολύ ωραίο και επιθετικό ποδόσφαιρο που μας αρέσει και το λέμε, ίσως για να καταφέρει όμως κάποιους στόχους του να πρέπει και σε κάποιες περιπτώσεις να γίνει πιο κυνικός.
0: Μα δεν το κάνει, έτσι θα πετύχει στόχους.
1: Ακριβώς.
0: Είναι καμία ομάδα που αν δεν έχει ουσία ή το κυνικός που λέει ή να πάρεις το αποτέλεσμα στη μέτρια σου εμφάνιση ή να πάρεις το αποτέλεσμα στην τακτική σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν το κάνει, έτσι.
1: Δηλαδή και ψες, φύγε με το μισό μηδέν και σας λέμε εμείς, δαμε οι τρεις οι άσχετοι, ότι δεν έπαιξες ωραίο ποδόσφαιρο. Καταλάβες...
0: Να ήταν να ασχοληθεί κάποιος.
1: Κατάλαβες με ποια έννοια σου το λέω καθ' υπερβολή για να καταλήξω ότι ο Απόλλωνας πρέπει να.
0: Φαντάζομαι για το άσχετη.
1: Τι,
0: όλο. Καθ' υπερβολή για το άσχετη.
1: Όχι, για το.
2: Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αλλά για το.
1: Ναι, ναι, για το μισό μηδέν ήταν η υπερβολή. Γιατί μισό μηδέν δεν υπάρχει. Ότι είμαστε άσχετοι, ας κρυθούμε από τον κόσμο. Άρα ναι, ο Απόλλωνας πρέπει να αποκτήσει και μια ικανότητα να χτυπά το παιχνίδι και να πηγαίνει παρακάτω χωρίς πολλά πολλά.
0: Του ετέθηκε μια ερώτηση ψες του Λοσάδα με αφορμή το ότι στα τελευταία στάδια του τελικού έχασε το τρόπαιο, το Μάη, και στα τελευταία στάδια ψες έχασε ουσιαστικά την πρόκληση, αλλά δεν το... Με την καλή εννοία το λέω, με την απάντηση του εννοώ, δεν το αποδέχτηκε ως θέμα που υπάρχει στον Απόλλωνα, ας πούμε.
1: Ίσως να είναι και συγκυριακό.
0: Εντάξει, μιλούμε για δύο θέμα, δύο περιπτώσεις.
1: Το βλέπω
0: τώρα,
1: ως ένα μοτίβο το οποίο ίσως στοιχίζει του Απόλλωνα και στη συνέχεια. Ήταν κάτι που συζητήσαμε και εδώ με τον Απόλλωνα, το πόσο να αρέσκεται να είναι ψηλά, να πιέζει και τα σχετικά. Ίσως να είναι κάτι που ό,τι θυμίζει μας και έναν Απόλλωνα, έτσι έναν αέρα του Απόλλωνα τότε με την επιθετικότητα.
0: Έχει μια αυτοπεποίθηση. Ναι.
1: Άρα ναι, χρειάζονται κάποια στοιχεία επιπλέον στον Απόλλωνα που νομίζω αν μπορεί ο προπονητής να αλλάξει κάποια πράγματα θα το κάνει, ούτως ώστε να μην βγαίνει εκτός στόχων και να μένει με τις εντυπώσεις.
0: Μάλιστα, αυτά για το χθεσινό παιχνίδι. Θα δούμε και το τι προκύπτει. Αν και την ώρα που φεύγα τον είδα που αποχωρούσε, ενώ δεν μου φάνηκε ιδιαίτερο. Έχει είχε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο ενώ ο Κβίτα, αλλά δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Ένα στραμπούλικο λογικά πρέπει να είναι. Εντάξει, πλέον δεν υπάρχει και η πίεση του χρόνου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες όπως θα ήταν αν συνέχιζε την πορεία του Απόλλωνα, άρα έχει μέρες μπροστά του και για να ξεπεράσει τα όποια αγωνιστικά προβλήματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Είναι ο Κβίτα, είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες που ακούσαμε. Δεν ξέρω με τον Εσκρίτσι, ο οποίος έτσι χωλένοντας που λέμε, μπουτσένοντας σε μια τελευταία φάση, είχε να αποχωρήσει στα τελευταία στάδια του αγώνα και αυτός αναγκαστική αλλαγή. Αλλά άμα αν υπολογίσει κάποιος ότι οι επόμενες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι τελευταίες μέρες του Αυγούστου, όταν θα οριστεί και το πρόγραμμα. Που νομίζω και το πρόγραμμα τώρα θα είμαστε και πιο. Νομίζω θα πρέπει να το περιμένουμε το πρόγραμμα της πρώτης ή και των πρώτων αγωνιστικών, γιατί περίμεναν να δουν με πόσες ομάδες θα συνεχίσουμε στον τέταρτο προκληματικό. Με δεδομένη την παρουσία σε τέταρτο προκληματικό Ομόνιας και Πάφου, ενώ τις ημερομηνίες που θα παίξουν, είτε στο Conference, είτε στο Europa, μάλλον που είναι, είτε στο Conference, εάν αποκλειστούν, ή μία από τις δύο ή και οι δύο. Πλέον μείναμε με δύο, άρα νομίζω είναι πιο εύκολο πλέον, υπάρχει

0: Να το δεις.
1: Άμα βγεις εκεί κάτι σε 9 η ώρα, 10.
2: Μέχρι τα μεσάνυχτα και λίγο μετά νομίζω το έχεις.
1: Το έχεις.
2: Θα τη ζεις.
0: Μάλιστα. Οκ. Αυτά έχει τον Απόλλωνα. Θέλετε να δώσουμε τώρα τα μηνύματα του Απόλλωνα. Να
1: δώσουμε
0: άλλα θέματα ύστερα.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι. Αντρέα μου, τι θέλεις. Εγώ ρωτώ σας.
2: Ξέρει με πόσο πολύ.
1: Είναι προσωπικό σας το ζήτημα.
0: Όχι, έχω... εσύ είπες, απάντησες.
1: Απλά λέω, επειδή Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Ένα λεπτό.
1: Να αλλάξουμε κάποια
0: Δευτέρα
1: πράγματα.
0: Δεν θα είμαι εδώ, είπαμε.
1: Ναι.
0: Να κάνετε το πρωτόκολλο όπως το εσείς το θέλετε, όπως το ξανακάνετε. Απλά μην πολλοκαταργήσετε τα δεδομένα.
2: Α, όχι, θα έχουμε και παραλογές.
0: Εμπορικά.
2: Θα έχουμε και παραλογές απαιτήσεις.
0: Ναι, εννοώ.
2: Μια θα είμαστε εδώ, μια να την διούμε.
1: Άσε που έχω να κάνω κονσόλα καιρό και δεν είμαι σίγουρος ότι τα
0: θυμάμαι. Πολύ την εμπιστοσύνη.
1: Ναι, ναι.
2: Δώσε μηνύματα για
0: γύρω. Μάλιστα. Γιώργη. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε ήδη, τι δεν έχουμε δώσει μέχρι στιγμής από πλευράς του Απόλλωνα. Δώσε τη Δευτέρα, αν κύριε Λογή. Ω, δεν είναι για τον Απόλλωνα.
1: Να, δεν είναι Απόλλωνα αυτό.
0: Μάλιστα. Mm. Καλημέρα, κοπέλια, λέει 717. Mm-hmm. Εγώ πρόσεξα, σημειώνει, όχι εγώ, 717, ότι ο Απόλλωνας του Λωσάδα πάει καλά όσο δεν υπάρχει μεγάλη πίεση. Δηλαδή, πέρσι, όταν ήταν αρκετά πίσω και δεν υπήρχε πίεση, πήγε τρένον. Μόλις εκόντεψε τη Ομόνοια στον τέρπι κορυφή, έχασε. Μα χάσει, ήταν ισοπαλία.
2: Ισοπαλία.
0: Μάλιστα. Μετά, στον τελικό με Πάφον, έχασε. Φέτος σε παιχνίδι ζωή ή θανάτου, δεν μετρώ το προηγούμενο με πολύ υποδέστερη ομάδα. Πάλι δεν τα κατάφερα. Σίγουρα παίζει και η τύχη ρόλων, αλλά δεν είναι όλα τυχαία.
2: Θα είναι ένα στοιχείο το οποίο θα δούμε.
0: Μικρό
2: το
0: δείγμα όμως αυτή τη στιγμή για να πούμε ότι
2: ναι,
0: όντως.
2: Αλλά βάζει
0: είναι...
2: τρία καθοριστικά.
0: Έχεις πει και εσύ κάτι ανάλογο.
2: Ναι,
0: πριν.
2: Ναι, δηλαδή ναι. Ήταν κάτι που το είδα, το εντόπισα, αλλά δεν σημαίνει ότι υφίσταται. Ναι. Δηλαδή πρέπει να δει.
0: Επίσης το περσινό, μόλις εκόντεψε τη Ομόνοια. Εντάξει, με την περσινή Ομόνοια, ενώ τι επιδόσει τη, δεν ήταν εύκολο για κάποια ομάδα να κάνει αυτή την κούρσα, να καλύψει, να υπερκαλύψει και να βγει και μπροστά. Και στον τέρπι δεν είχε χάσει το συγκεκριμένο. Μέσα στο γάζι πει. Καθαρά λάθος προσέγγιση του αγώνα από τον Απόλλωνα, λέει ο πράσινος κυνηγός, γνωστός προπονητής του Τσικαλά.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ είχε το σκορ από το προηγούμενο παιχνίδι, ξόδεψε δυνάμεις και μυαλό στην αρχή για να σκοράρει και δεν είχε δυνάμεις μετά και αυτό φάνηκε στο τέλος. Διαφωνώ. Δέχθηκε γκολ, το είπαμε και πριν, στο 16ο λεπτό. Εξόδεψε δυνάμεις στο πρώτο 15 λεπτό και αυτό δέχθηκε γκολ στο 16 και δεν είχε δυνάμεις στο τέλος που ισοφάρισε στο 86.
2: Τι μιλάς τώρα.
1: Γενικά μιλάει.
0: Απαντώ.
2: Θέλετε
0: την άποψη σας.
2: Προπονητής του Μιχάλη.
0: Α, σου επιτρέπετε. Εντάξει, εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε, αλλά τι θα ξεκινούσαν το παιχνίδι και θα έπαιζε να πούμε πιο αμυντικά από την αρχή. Είμαστε σίγουροι ότι θα μας έβγαινε καλύτερα, ας πούμε, ενός τακτική. Είμαστε και εμείς στις επάλξεις, λέει ο 0-0-0. Πάλι καλά που σας έχουμε και εσάς για συντροφιά.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω σχόλιο του Ανδρέα για τις μεταγραφές και τα κουτάκια της Ομόνοιας. Επίσης, έχετε δει τα βιογραφικά των νέων αποκτημάτων. Ο πράσινο τσαγκάρης είναι αυτός. Το θέμα αυτό θα το αγγίξουμε μετά τις 9. Ανησυχία τώρα είναι πώς θα καλύψει το αυξημένο budget, λέει ο 960. Μα κάπου διάβασα ότι πήρε 900.000 από τη μέχρι τώρα παρουσία του. Μα, δεν ξέρω. Ο κοινό γνωστό.
2: Όχι, είναι γνωστό.
0: Ξέρω κάτι άλλο θέλει να γράψει.
1: Δουλειά δεν έχει πάλι.
0: Είσαι κάχτο, λέει. Οπότε είσαι εσύ, πάμε παράταση. Μάλιστα. Είσαι κι άλλου που πήγαν και παίξαν άλλο πιο παιχνίδι, α πούμε, να ξαναξεκινήσουν. Και ώρες διακοπή με λόγω βροχή. Δεν ήμουν εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ο Απόλλωνας αποκλείστηκε από μια καλύτερη ομάδα και τέλος λέει 8-18. Κρατάμε το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα και επικεντρωνόμαστε στις εγχώριες υποχρεώσεις. Ό,τι και να λέμε, σημειώνει ο 0-0-1 σε μια ομάδα 15. Απέναντι σε μια ομάδα 15 αγωνιστικό στα πόδια τους, μην ξεχνάμε και ποια είναι η μπράνο Απόλλωνας, τα πήγαινε εξαιρετικά, σημειώνει. Ο 2-25. Γράφει όταν η Μπράνε βάζει την μπάλα κάτω, οι παίκτες του Απόλλωνα δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Δεν ξέρω γιατί τον κάναμε υπερομάδα, επειδή έπαιξε με την Τίλαν Κόρη και έφερε απλά ένα διπλό στη Νορβηγία. Ήρθε και έφαγε 4 στη Λεμεσό. Περβολικό, αλλά θέλει να βρει και αυτούς που την έκαναν υπερομάδα. Από εμάς εδώ δεν έκουσες κάτι τέτοιο. Και πάμε παρακάτω. Ως την άλλη Δευτέρα, Ανδρέα, θα έχεις μείνει μόνο ακόμη ένα όνομα στο κουτούιν. Θα είναι και εσύ για το κέντρο. Ένας ακόμη λόγος για τη συζήτηση που θα κάνουμε τη Δευτέρα.
1: Α, ναι. Εντάξει. Περιμένουμε. Αλλά...
0: Πάμε στον 308. Τελευταία φορά που χάσαμε και δεν με έκοψε, γιατί είχα ομάδα που έδινε το 100% στο γήπεδο, ήταν το 21 που πιάσαμε πρωτάθλημα. Μόνο ικανοποίηση μπορούμε να έχουμε με τέτοιον κορμό και ομοιογένεια. Καλή συνέχεια σε Πάφων και Ομόνια από τον 308.
2: Νούσιμο μήνυμα. Μάλιστα. Τον αρέσει και μου τον το ύφος.
0: Μας καλημερίζει ο πράσινος Παναθηναϊκός ταξιτζής. Πείτε μου πως βλέπουμε τον Παναθηναϊκό φέτος, καινούργια ομάδα, αλλά βλέπω πολλά κενά στην άμυνα και θέλει την άποψή μας. Καλών υπόλοιπων, καλές διακοπές για όσους θα πάνε. Ευχαριστώ. Πες ένα ευχαριστώ, Ανδρέα, αφού να πάει και εσύ ξανά. Λέει. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Εντάξει, δεν έχω εικόνα του Παναθηναϊκού ψες. Δυστυχώς δεν μπορούσα να τα δω όλα.
2: Ήταν του Μιχάλη τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι. Μας είπε κάτι. Μας είπε.
3: Είπα πολλά.
0: Δεχτεί η διαφωνία από τον πράσινο κυνηγό, όμως το back to back μας με Τσιγκαλά λέει ότι προσεγγίζουμε σωστά τους αγώνες.
2: Κάμε το δασόν. Κλείστα, βάλε
3: διάλογο. 2-0 σετ, ρε, Πονηρίδη.
0: Τρομερή παρουσία του Γαύρου ψες λέει ο 46. Ευτυχώς που είναι και η μοναχοκόρη. Δεν το κατάλαβα. Κάτι χανό. Πάση περιπτώσει. Πέραν των άλλων, τελευταίο μήνυμα και πάμε στο διαφημιστικό. Δεν τελειώσαμε ακόμα, Ανδρέα. Πέραν των άλλων που είπατε σωστά, ορίστε, πέταξε με έξω από το βιασύνη σου να αφήσει, νόμιζε ο υπολογιστή, ο αλγόριθμο που αναγνώρισε.
2: Για το πώς έπαιξε ο Απόλλωνας, να σε ψες, εγώ πρόσεξα κάτι άλλο για να δεις ότι είμαι εδώ. Δημιουργείς εντυπώσεις λαθασμένες. Πρώτον ημίχρονο, ενώ περιμέναμε να δούμε 2-3 λεπτά καθυστερήσεις, είδαμε ένα. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, και ενώ υπήρχε διακοπή, έβαλε 2. Και στο δεύτερο ημίχρονο της κανονικής διάρκειας που περιμέναμε 4-5 λεπτά, έβαλε 6. Εψές απλά αποφάσισε η μπάλα ότι δεν θα περάσει ο Απόλλωνας.
0: Τις καθυστερήσεις συμφωνούμε, ήταν ειδικά η... Δεν στέκω τόσο στα 6 λεπτά που έβαλε στο τέλος, αλλά στην παράταση. Μιλούμε ότι σε μια δίλεπτη διακοπή, λίγο πριν υποδείξει τις καθυστερήσεις, τραυματισμός και αλλαγή και όλα αυτά. Και αποφασίζει δύο, μιλούμε είναι χαμός είναι ώρα μέσα στο... Μόλις αντιληφθήκαν κάτω στους πάγκους το τι ενημέρωση είχε ο τέταρτος για να δείξει τα δύο λεπτά, με το δίκιο τους. Λοιπόν, πρώτον αθλητικό δελτίο, διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Τέλος η ευρωπαϊκή πορεία για τον Απόλλωνα. Η ομάδα της Λεμεσού δέχθηκε την ήττα στην παράταση με 4-2 από την Μπραν στο στάδιο Αλφαμέγα και γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από το Conference League. Η νορβηγική ομάδα είχε προηγηθεί στο σκορ στο 16 με τον Απόλλωνα, να ισοφαρίζει στο 86 με τον Λιούμπιτς. Όμως στο 90-6 Μπραν πήρε εκ νέου το προβάδισμα. Στο ξεκίνημα της ημίωρης παράτασης ο Βάισμπεκ ισοφάρισε σε 2-2, αλλά η Μπραν κατάφερε να πετύχει στη συνέχεια άλλα δύο τέρματα και να πάρει την νίκη πρόκριση με 4-2. Ιδρώσαμε τη φανέλα, δώσαμε τα πάντα, ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Η τύχη όμως δεν ήταν μαζί μας, δεν μετανιώνω για τις επιλογές μου, δήλωσε ο Ερνάν Λοσάδα. Ο Απόλλωνας στρέφει πλέον την προσοχή του στις εχώριες υποχρεώσεις. Μυϊκό πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Ροντρίγκες και θα είναι εκτός για κάποιο διάστημα. Διπλή μεταγραφική ανακοίνωση χθες για την Ομόνια με προσθήκες που ανεβάζουν το επίπεδο στην αμυντική γραμμή. Αποκτήθηκε ο 30χρονος διεθνής Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός Λουμπομίρ Σάτκα και ο 29χρονος διεθνής μουντιαλικός με την ΑΕΤΗ δεξιός μπακ Ζαν Κεβέν Τουβέρν. Με προπόνηση στις 7.30 στο Ηλίας Πούλος, η Ομόνια ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό με την Λίνκολ. Στις 5 θα μιλήσει σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο γασιπείο Χένικμπερκ. Σε περίπτωση πρόκρισης στο τριφύλι θα αντιμετωπίσει την Σέντρου Ιντέν. Αν συνεχίσει στο conference θα αναμετρηθεί με την Ιμπέρια Γεωργίας. Η Πάφος FC εξετάζει την περίπτωση του 20χρονου δεξιού μπακ της Paris Saint-Germain Γιωράμ Ζανγκέ. Στις 12.30 δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο, ο οποίος αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τους Άντερσον, Μαέ και Μπρούνο, οι οποίοι ανεβάζουν συνεχώς ρυθμό. Δύσκολα θα προλάβει ο Κίνα, εκτός είναι η Σέμα και Κορέια. Σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στην Σάλτσμπουργκ, η παφιακή ομάδα θα αντιμετωπίσει την Μιάλπη Σουηδίας. Στο ΑΠΟΕΛ φαίνεται να εξετάζουν την περίπτωση του 35χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού Ροπέρτο Περέιρα. Τα προηγούμενα δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Ελλάδα με την ΑΕΚ Αθηνών. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων μπήκε ο Φακούντο Πέρες. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα στις 7.30. Ο Μάουρο Καμορανέζη θα έχει την ευκαιρία να δει την ετοιμότητα της ομάδας του, ενώ Αντερέγκεν και Τσακών θα πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ενδιαφέρουσα φιλική αναμέτρηση στις 7 στο Αμόχωστος, ανάμεσα στη Νέα Σαλαμίνα και την Ανόρθωση στο στάδιο Αμόχωστος. Συνεχίζεται το μοντάρισμα στους ερυθρόλευκους, εκτός για τους κιανόλευκους, η Φαν Νιφ, Μίντετορπ και Κις, λόγω τραυματισμού. Συνεχίζει την προετοιμασία του στην Αυστρία ο Άρης, για περίπου 1,5 μήνα θα είναι εκτός ο Βαν Άλβες, λόγω διαστρέμματος στον νόμο. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και η αποστολή επιστρέφει στην Λεμεσό, όπου μέσα στο επόμενο διάστημα θα δώσει δύο φιλικά, ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης. Ο Ιωσήφ Κεσίδης τερμάρισε 12ος στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Κύπριος αθλητής είχε μόλις μία έγκυρη προσπάθεια με βολή στα 72 και 27. Στις 9.55 απόψε θα αγωνιστεί στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια ο Μίλαν Ντράικοβιτς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη σερή φορά ο ένας και μοναδικός Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά και κατέλαβε την πρώτη θέση, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στην έδρα της Νεμέγκεν, όμως ισοφαρίστηκε στο 70, έμεινε με παίχτη λιγότερο στο 80, λυγίζοντας την παράταση και ιτήθηκε με 2-1 και έμεινε εκτός Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν εξασφαλισμένη την συμμετοχή τους στην Link Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά πήρε την πρόκριση στην Σόφια. Ο Λιβάιν Γκαρσία σκοράρε στον τεπούντο του, η Τσεσεκά 48 ισοφάρισε από πλάγιο στο 87, αλλά ο Ντέσσερς έκανε το 2-1 στην παράταση και οι πράσινοι πέρασαν στα play-off του conference. Ο επόμενος αντίπαλος του τριφυλιού θα προκύψει από τον χαμένο του ζευγαριού Μπεσίχτας Χράντετς Κράλοβε. Η Μπραν, η οποία απέκλεισε τον Απόλλωνα, θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League σε περίπτωση που ο δικέφαλος αποκλειστεί αύριο από την Άντερλεκτ. Η Λευσκή Σόφια σε επικράτησε με 1-0 και στην Ερεβάν σε κόντρα στην Καϊράτ και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Αθηνών στα play-off του Champions League. Η πρώτη αναμέτρηση στις 18 Αυγούστου στην Σόφια και ο επαναληπτικός στις 26 του ίδιου μήνα στην Αθήνα. Διεξάγεται σήμερα το Super Cup Ελλάδας με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να κοντράρεται με τον κυπελούχο Όφη στις 8 στο Παγκρίτιο. Στην Αυστρία διεξάγεται στις 10 απόψε το Super Cup Ευρώπης ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Επόμενη ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
5: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
6: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
5: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
7: Τραπέζι στο Παραγάδι.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
8: Everyone. Τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Αρχίζω σε επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Τραπέζι στο Όλιο.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
11: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
12: Αυτός είναι ο σκοπός.
11: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
12: άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Κυπριακό άκρος απορριτών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Είναι τούτο που ανακάλυψες τα καινούργια που μας έλεγες πριν.
3: Ναι, μου ρίχνουν διάφορα ονόματα πάνω. Γιατί άνοιξε μια συζήτηση. Να το κοιτάξεις
2: λίγο με την ομάδα σου πάνω. Ναι, το αν μην έχουν κάτι άλλο πιο σημαντικό να κάνουν και αρνούν τέτοια συζητήσεις και σου δίνουν τέτοιες ιδέες.
3: Κοίτα, πρόσεξε γιατί δεν σε παίρνει.
2: Ποιος δεν με παίρνει.
3: Γιατί έρχεσαι από τα μακρινά βάθη του γραφείου σου.
2: Ναι.
3: Και κάνεις τα δικά σου. Ναι, φυσικά.
2: Τα δικά μου τι.
3: Ναι, φυσικά, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα τραγούδια. Ναι, είναι αυτή, ναι, που τραγουδάει αυτό.
2: Για το σούσουρο λέτε.
3: Και κουρτίζεις τους.
2: Για το σούσουρο λέτε.
3: Εδώ, Ανδρέα, είδες Ανδρέα, ξέρει τα γιολογίδια. Ο γιολογίδης ξέρει τα.
2: Τώρα, άμα μου εξηγήσεις τι άλλο πέρα από απλή ομοιοκαταληξία. Μπορεί να έθελε να πει ο ποιητής που λέει, λέει ναι, με γουστάρι, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
3: Έχουμε ειδικό στην ποιήση, κύριε Λογίδη. Έχουμε ειδικό στην ποιήση στην εκπομπή και δεν είναι η αρμοδιότητά μου να σου εξηγήσω.
2: Δεν είναι ποιήση, είναι πίεση. Απλά προκαλεί πίεση το συγκεκριμένο, δεν είναι πίεση.
3: Μιχάλη, μάθε
4: το στίχος είναι που σε πείραξε ή κάτι άλλο.
2: Γενικότερα, και πάει. Αλλά λέω, ξεκινάει και λέει ναι, με γουστάρει. Αν το κατατάξω στην κατηγορία, ας πούμε, ερωτικών, να το δεχτώ. Λέει ναι, τη γουστάρει. Και συνεχίζει μετά. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Πού κολλά.
4: Δηλαδή, αν έλεγε το μυαλό μου έχει πάρει όλο το υπόλοιπο τραγούδι, θα ήταν
2: ok. Είναι κάτι για εκείνο που περιμένω. Λέει ναι, με γουστάρει. Ναι. Απευθύνεται στο αντίθετο φύλλο.
4: Ναι.
2: Τι σημαίνει στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
4: Ότι κυκλοφορεί προφανώς με στο μυαλό της.
2: Τίποτα δεν κυκλοφορεί στο μυαλό της. Το αφισβητώ πρώτο. Ναι. Είναι καθαρά ότι δεν είσαι κάτι άλλο. Μέσα στα 10-15 λεπτά που κάτσαν οι δημιουργοί να διαφτιάξουν το κομμάτι, δεν ήβρα κάτι άλλο πιο πρόχειρο σε ομοιοκαταληξία.
4: Θέλω να σου πω πάντως ότι το music video που αποπνέει αέρα καλοκαιριού.
2: Μόνο το music video μπορεί να πει κάποιο ότι έχει κάποιο λόγο να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο τραγούδι.
4: Πολυτέλεια και σύγχρονη αισθητική. Όπως διαβάζω εδώ, σε δελτίο τύπου, έτσι.
3: Ναι, ναι.
4: Με φόντο τη μοναδική αρχιτεκτονική, ναι, τη Φινέτσα και τη γοητεία τη Γαλλική Ριβιέρα.
2: Τούτων ολό. Ναι. Πήγαν και στη Γαλλική Ριβιέρα.
4: Και έρχομαι να σε ρωτήσω τώρα εγώ. Πέρασε ποτέ έξω από τη Γαλλική Ριβιέρα,
2: στη καν. Γαλλική Ριβιέρα, όχι. Στο Παρίσι, μέχρι το Παρίσι μπει.
4: Πήγε η κυρία, πώς την είπαμε, Αντρέα μου.
3: Ρία Ελληνίδου.
4: Ρία Ελληνίδου. Πήγε.
2: Εντό το καλό.
4: Γύρισε το βίντεο κλειπ. Το γύρισε. Okay, τι άλλο θε από τη ζωή μου.
2: Εγώ.
4: Τίποτα.
2: Αυτοί να μην θέλουν κάτι που τα,
4: δεν θέλουν τίποτα.
2: Που τα δικά μας.
4: Αντρέα μου, εσύ είσαι καλυμμένος που το βάλες, που το επέλεξες και το έβαλες.
3: Ναι, ρε παιδιά.
2: Σου άρεσε δηλαδή, Αντρέα.
3: Ναι, ρε.
2: Θα πήγαινε να δεις τη Ρία Ελληνίδου.
3: Θα πήγαινε να τη δω και να την ακούσω, όχι μόνο να τη δω.
2: Ναι.
3: Και να την ακούσω.
2: Εντάξει, λογικά να την ακούσεις. Όταν λέμε να πάει να δεις τον τάδε που έρχεται να τραγουδά. Ναι, οκ. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Τι να πω.
3: Μιχάλη, ο στίχος δεν σε έκανε.
4: Όχι. Όχι, εντάξει, ας πω. Βλέπεις ότι το πάω mild. Επιλογή σου, σεβαστή, συνάδελφος εδώ, αγαπημένος, φίλος.
3: Γνωριζόμαστε χρόνια.
4: Ναι, κάποια πράγματα όμως μην με ρωτάς τώρα.
2: Ποιο είναι υπέρτη, ρε παιδιά. Με τον Λιβάνι, με τον υπέρτη. Ε, Πατροκλέα, όνομα του Θεού, να μίξουμε τα δωρά, τα ζευκάρκα, να κάνουμε το. Ναι, τέλος πάντων.
4: Και δεν είναι εκείνη που χώρισε.
2: Ποιος?
4: Δεν είναι η Ρία Ελληνίδου που χώρισε.
2: Ναι, ναι, όχι, λέει. Μα επειδή χώρισε η άλλη, λέει με τον Λιβάνι, ήθελε να γράψει. Πρέπει εμείς κάθε μέρα να ακούμε αυτή την ηχορύπανση.
3: Ακόμα που είσαστε.
2: Λοιπόν,
4: θα πάμε σε άλλα επίπεδα.
3: Θα πάμε σε ρί, όχι σε άλλα επίπεδα. Δεν ξέρω αν θα είναι άλλα τα επίπεδα, αλλά σε ρί θα το πάρουμε σίγουρα.
2: Δεν ξέρω να με κάνουν έμπομαι αδεία.
3: Γιατί διευρύνω τι μουσικέ. Ναι. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μια οικογένεια είμαστε άλλωστε.
4: Αλίμονο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα κουτάκια. Σου το είχαμε μπει και εγώ και κάποια μηνύματα ότι κάμε υπομονή και έρχονται στα κουτάκια.
3: Εντάξει.
2: Και αναμένονται και άλλα.
3: Τι?
2: Ονόματα στα κουτάκια.
3: Μα πότε?
2: Σύντομα.
3: Γιατί?
2: Εντάξει, γιατί τελειώσες, δεν θέλεις αλλούς.
3: Όχι, τι ξέρεις, πες μου τι ξέρεις.
2: Δεν είπα ότι ξέρω, ότι διαβάζω από τους ΑΕΦους. Έρχεται,
3: τι διαβάζεις?
2: Έρχεται και για τη μεσαία γραμμή παίχτης, ακούω.
3: Λίγο πιο μπροστά.
2: Πιο μπροστά, πόσο πιο
3: μπροστά. Γιατί άρκεψα, έρχεται λίγο το. Άρκεψα μας εύκο, μπορεί να μου θυμηθήκα τον Κορδέλα.
2: Πόσο πιο μπροστά.
3: Πιο μπροστά.
2: Έχουμε Διονύ, Κακουλή, Νεοφύτου.
5: Μου μυαλό. Ξεχνώ κάποιον. Δεν ξέρω. Μπορεί και πιο μπροστά, αλλά μπορεί, πρόσεξε. Μπορεί, όπως σου το είπα, ένα σταδιακό. Δηλαδή.
3: Να το πάρω αλλιώς.
5: Μεσαία γραμμή, επιθετική γραμμή. Ή μέσω επιθετική γραμμή.
3: Θα είμαι γερομούρμουρος. Και ο... να ζητώ συνέχεια πράγματα. Όχι, άκου. Φαίνονται ότι είναι δύο καλές μεταγράφες.
5: Οκ. Okay.
3: Το αρφού είναι τον Ντιουγκού.
5: Ξεκίνησε με.
3: Αφού είναι ίδιος τον Ντιουγκού, ρε.
5: Μάλιστα, πάμε.
3: Κιώξαμε τον Ντιουγκού ένα, φέραμε τον Ντιουγκού δύο. Μάλιστα. Ποδοσφαιρικά δεν ξέρω.
5: Εδώ του Βέρμπουλ άλλης τώρα.
3: Ναι.
5: Μάλιστα.
3: Αλλά δεν ξέρω τώρα ποδοσφαιρικά τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Καλά, ποδοσφαιρικά δεν ξέρω αν
5: για
3: είναι
5: όλους ισχύει το ίδιο. Έχουμε βιογραφικά, κάποια θεωρούνται αξιοπρόσεκτα, κάποια μπορεί να μην λένε πολλά πράγματα, κάποια μπορεί να λένε παραπάνω. Από εκεί και πέρα, περιμένετε να τους δούμε να κρυθούν.
3: Ο άλλος φαίνεται ότι...
5: Σλοβακός.
3: Ναι, φαίνεται ότι είναι καλό βιογραφικό, ρε παιδί μου. Είναι ένας έτσι ποδοσφαιριστής που... Καλή σου είναι τη σταθερότητα. Είδα λοιπόν τις δηλώσεις του εχθές.
5: Που τις δηλώσεις του.
3: Ναι.
5: Διέκρινε σταθερότητα στην απόδοση.
3: Σταθερότητα στην απόδοση. Και ηρεμία. Και ηρεμία.
5: Χρειάζεται ηρεμία στο αμυντικό.
3: Μα το είπε. Το είπε στις πρώτες του δηλώσεις. Το είπε ότι. Μου αρέσει στο στυλ παιχνιδιού μου να είμαι ήρεμος, να είμαι ο εαυτός μου μέσα στο γήπεδο, να βοηθώ το σύνολο, αλλά εννοούσε και τους γύρω του και τα σχετικά. Άρα. Σε δύο θέσεις που η Ομόνια χρειαζόταν, ειδικά δεξιά, ο Ντουμπάντζο δεν έπεισε ποτέ ότι μπορεί να είναι μια αξιόπιστη επιλογή. Δεν μιλώ ποδοσφαιρικά γιατί καλά δεν τον είδαμε, και όποτε πήγε γέρναμε να δούμε τραυματιζόταν. Άρα εκεί θέλεις ο Νεκό μέχρι να παίξει αρπαξεντίν. Άρα θέλουμε
5: να
3: λίγο
5: να δούμε λογικά.
3: Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
5: Είναι η πρώτη σου επιλογή. Θέλεις άλλο για να παίξει. Άμα υποτίθεται.
3: Μπορεί ότι... του Βέρν.
4: Να μην είναι έτοιμο εννοείς.
5: Μπορεί να έρθει ο Βέρν και να ετοιμαστεί. Ενώ με τα δεδομένα που έχουμε ειδικά για την αυριανά, ας πούμε.
3: Αύριο,
5: για
3: τον ομάδο μας, αυτούς νεκό.
5: Βλέπουμε. Βλέπεις το... ποιους θα δεις την Ομόνια και ποιους θα δεις την Μπαφ.
3: Εντάξει, με ένα δεξί μπακ δεν βγάζεις τη χρονιά. Άρα. Λογικά θα ακούσουμε και αυτές τις μέρες μια αποδέσμευση. Δεν το βλέπω να επιβιώνει ο Ντουμπάντζο.
5: Περιμένουμε, ναι. Εγώ τι να σου πω. Ναι, έτσι είναι η εκτίμηση. Ξαναείπαμε τις προηγούμενες μέρες.
3: Κέντρο. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι στην επίθεση που χρειάζεται πράγματα. Ή ίσως βλέπει. Να το πω διαφορετικά. Μπορεί να βλέπει ο Μπέρκο ότι.
5: Κάποιοι λέει για δεκαράκι, δεν ξέρω.
3: Ναι, με δεδομένο ότι μόνο ο Ντάνκοβιτς έχει εκεί. Λογικό μου ακούγεται. Γιατί πέρσι τι ωραία ήταν, ας πούμε. Αλλαγή Γιόβετιτς, ελάλες. Οπ, εδώ μέσα. Άρα τώρα είναι στην επιλογή δεύτερη εκεί. Εντάξει, δεν ξέρω η Ομόνια πώς θα κινηθεί στην επίθεση, γιατί πέραν από τον Διονύ που αφισβητείται κακά τα ψέματα, λίγο το σουλούπιν του, λίγο
4: το Διονύ. Εγώ στηρίζω Διονύ.
3: Δικαιούσε. Δεν λέω ότι δεν θα είναι καλός παίχτης. Για να ξεκαθαρίσω. Δεν τον βλέπει. Δεν έπεισε.
5: Μια μουρμούρα γύρω-γύρω.
3: Ναι, δεν έπεισε, ρε παιδί μου, γιατί παίζει για τη σύγκριση. Πού ήσουν, με ποιον είμαι τώρα, αν θα είναι ο βασικός μου, αν μπορεί να είναι ο βασικός μου, να είναι το πρώτο βιολί στην επίθεση. Δεν ξέρω ο Μπέρκ ή η ομάδα προγραμματισμού αν περιμένουν ότι θα βρουν πράγματα από άλλους. Δηλαδή αν θα έχουμε ένα ανέβασμα Ντάνκοβιτς, ο οποίος είναι πάρα πολύ πίσω, αν ο Μοτνόρ θα μπει σε μια διαδικασία να είναι πιο παραγωγικός και πιο ουσιαστικός, το ίδιο ισχύει και για ο Μαϊαμπέλα. Εβάντρο επίσης ντεφορμέ.
5: Εντάξει, ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι και πρέπει η... είτε να κρίνεται είτε να καθορίζεται αν είμαι ντεφορμέ κάποιος.
3: Μα αυτό λέω. Ναι. Μα ακριβώς το ίδιο λέμε. Αν η ομάδα προγραμματισμού ή ο προπονητής υπολογίζει ότι αυτοί οι παίχτες σταδιακά θα ανεβάσουν την απόδοση τον... τους.
5: Εγώ μίλησα επειδή είπες, ας πούμε, παράδειγμα τον Εβάντρο.
3: Και τον Ντάνκοβιτς.
5: Ναι,
3: είναι στην ίδια κατηγορία.
5: Okay. Αν είναι ντεφορμέ στο ξεκίνημα μια σεζόν. Γιατί πέρσι, ας πούμε, πήγαν μέχρι εκεί που πήγαν πατημένοι που λέμε. Είναι ένα άλλο θέμα τώρα.
3: Ακριβώς. Δηλαδή περιμένεις να δεις. Γιατί Μπορεί να μουρμουρώ ότι ας πούμε επιθετικά η Ομόνοια είναι παραγωγική, ως Ανδρέας Γιώργαλάς, ο παδός της Ομόνοιας, και ότι τα δύο γκόλ βρεντά από τον Ανδρέου που είναι αμυντικός μέσος,
5: ναι,
3: και ότι ένα δημιούργησε και πολλές επιθέσεις,
5: okay,
3: και να είναι πιστική και καταιγιστική όπως ήταν πέρσι. Όμως δεν είμαι κάθε μέρα ούτε στις προπονήσεις, ούτε ξέρω,
5: σίγουρα, ναι,
3: ούτε...
5: Συζητούμε, βλέπουμε από διαφορετική σκοπιά κάποιες φορές ή χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, θα δούμε, περιμένουμε. Είπαμε από τις προηγούμενες μέρες ότι ήταν λογικό να αναμένει κάποιος ότι θα προκύψει και πάλι κινητικότητα, όχι μόνο για την Ομόνοια, γενικότερα όσο πλησιάζουμε το τέλος του Αυγούστου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εκτιμώ ότι δεν, μάλλον είναι αρκετές πιθανότητες να δούμε και κινήσεις γενικότερα από ομάδες τις οποίες ίσως και να μην αναμένουμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Όχι μόνο ποσοτικά εννοώ, γενικότερα. Μπορεί να μην υπολογίζαμε, ας πούμε, για μια ομάδα ότι θα πάρει μια ακόμα επιλογή σε συγκεκριμένη θέση, όμως να προκύψει. Το έχουμε δει και προηγούμενα χρόνια.
3: Ναι. Για να κερδίσει χρόνο η Ομόνοια όμως πρέπει αύριο να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει κόντρα σε μια πολύ κατωτερή της ομάδα, τουλάχιστον όπως το είδαμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έρθει και η ηρεμία, θα δώσεις και λίγο χρόνο να πάρουν ενώ τα νέα σου αποκτήματα, εάν και
5: κλειδώσεις και το league phase,
3: ναι,
5: συμμετοχή έστω στο conference και εντάξει, να τα παίξεις όλα στη συνέχεια,
3: Γιώργο, τώρα,
5: ναι, αλλά εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, έχοντας χάσει το Champions League, τουλάχιστον να κλειδώσεις το conference για να πάει πιο άνετα στο Europa League.
3: Σκέφτηκες ένας αποκλεισμός από τη Λίνκο αύριο, τι θα φέρει, πόση μουρμούρα, πόση αμφισβήτηση θα φέρει. Άρα η Ομόνοια από τη στιγμή που σε πρώτο χρόνο κέρδισε τουλάχιστον επικοινωνιακά, γιατί επί της ουσίας θα δούμε τι παίχτες είναι οι δύο που έχουμε φέρει, κέρδισε επικοινωνιακά, είπαν ότι έδειξαν ότι καταλαβαίνω ότι γίνεται, κινούμε, δεν είμαι στατικός, πρέπει αύριο να κάνει το επόμενο βήμα για να μπορέσει να κερδίσει λίγο χρόνο.
4: Τι ώρα είναι το παιχνίδι?
3: 8.
5: 8.
4: 8. Και τα δύο?
5: Και τα δύο. Να μες 8.
3: Δυσκολεύεται.
4: Δύσκολο.
3: Δεν μπουσείς.
5: Να μας πει ο Αντρέα να πάμε στο ρούφ, πώς θα τα
4: σιγά να μας πει να πάμε στο ρούφ.
3: Εντάξει,
4: τώρα.
5: Είπες σε άλλο, ρε. Αφού είπατε εγώ να έρθει στη δική μου τη φτωχική την βεράντα και εννοεί, έχω...
4: Μα για αύριο το είπες.
5: Για πότε εδώ το
4: πότε πρόλαβες.
5: Προχτές είπε μου αμέσως όχι δεν μπορώ και σταμάτησα.
4: Εκείνου είπες μόνο.
5: Όχι ρε, μπροστά σου είπα, στον αέραν το είπα.
3: Είπεν το, ρε, είπεν το.
5: Απλά δεν το συνέχισα γιατί είπε αμέσως ο Ανδρέας δεν μπορώ.
3: Καλά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δεξιωθεί στον Μιχάλη.
5: Είπαν.
4: Καλά, ναι, τώρα που θα δεξιωθεί εμένα.
5: Εμένα θέλει να δει. Ας φάξω τον Μόσχο να
4: σε ένα θέλει να δει. Γιουίν τον άσωτο, τέλος πάντων, όταν επιστρέψει σφάζουμε τον Μόσχο.
5: Εντάξει. Ναι, γι' αυτό λέμε.
4: Άστο το.
5: Εντάξει. Να περάσουμε.
4: Είπε τα συγχαρητήριά σου στο Χριστάρα, παντρεύτηκε.
3: Και ως παντρευτή.
4: Ο Χριστάρας.
5: Ναι, μα είναι ξαναπαντρευτή. Γιατί είχατε ενδιαφέρον, εγώ το πρωί νόμα περιπέζω μας. Δεν ήταν παντρεμένος.
3: Μα πού επαντρευτήκε τότε.
4: Χτες.
5: Πού επαντρευτήκε.
4: Πού παντρευτήκε. Χτες παντρευτήκε.
3: Γιατί δεν μας έκαλεσε.
4: Με τη Γεωργία.
3: Μα τι ώρα. Ενώ...
4: εντάξει, είδα και τους άλλους που πήγαν και περιμέναν ένα άλλο ζευγάρι. Τους καημένους κι αυτούς.
3: Πολιτικό ή.
4: Θρησκευτικό.
3: Α, έκαμε θρησκευτικό κανονικό.
4: Ναι.
3: Γιορτσινάντου.
5: Με τη ιδιωτική πολιτική τελετή λέει στο Κασκάις.
4: Ναι.
5: Πού είναι αυτό, Αμερική?
4: Όχι.
5: Όχι, πού?
4: Πορτογαλία κάπου.
5: Πορτογαλία, οκ.
3: Ναι. Okay. Κλειστός και κλωανοιχτός. Πείτε μου, δώστε μου λίγο το ρεπορτάζ. Τώρα το ακούω.
5: Κλειστός, ανοιχτός. Ο κλειστός του Χριστιανού μπορεί να είναι ο ανοιχτός ο δικός σου που να κάνεις, ας πούμε, το καλό. Γι' αυτό λέω.
3: Αν κάθε μέρα νομίζεις.
5: Εντάξει, είπα σου, σου επαναλάβω. Έκαμε και εσύ 6 μήνες σαν τη μορφή δανεισμού και νόμιζες ότι...
4: Παράνοια σε γάμο στη Μαδέρα. Νόμιζα ότι παντρεύονται εκεί ο Ρονάλντο με την αυτή και μαζεύτηκαν 2.000 άτομα απ' έξω και τελικά ήταν δύο άσχετοι άνθρωποι.
3: Τι ωραία!
5: Επήραν του καφάκελάκι να ζητώ.
4: Όχι, μεταξύ απογοητεύτηκαν λέει. Τι απογοητεύτηκαν. Στη μεγαλύτερη μέρα του άλλου, α πούμε, απογοητεύεσαι εσύ επειδή είναι ο Χριστάρας.
5: Αφού διαβάζω εδώ ότι ήταν συνειδητή επιλογή του Ρονάλντο με την Γεωργίνα, Γεωργίνα.
4: Γεωργία μόνο πες.
5: Εντάξει, να το αφήσουν ή να μην αναποκαλύψουν λεπτομέρειε. Τοποθεσία, ώρες και όλα αυτά για να μην έχουν Ό,τι είχαν οι άλλοι.
4: Έχει πάντως ένα ωραίο, γιατί βγαίνει το ρεπορτάζ του πώς γνωριστήκανε, ρε Αντρέα, με τη Γεωργία.
5: Ναι.
4: Όταν εκείνη το 2016 εργαζόταν ως πολίτρια. Εντάξει, σε κατάστημα γνωστής εταιρείας στη Μαδρίτη με αμοιβή 10 λίρες την ώρα.
5: Τι λέει. Επουλούσε, τι κατάστημα εννοώ.
4: Κοσμημάτων.
5: Α.
4: Και εκείνη την ημέρα την παρακάλεσε ένας συνάδελφός της να μείνει λίγο παραπάνω για να εξυπηρετήσει έναν πελάτη υψηλότατου προφίλ.
5: Άκου, άκου.
4: Ναι. Μπήκε, λέει ο Κριστιάνο, με το μεγαλύτερο γιο του. Ας πούμε απλώς ότι ένιωσα πεταλούδες στο στομάχι.
3: Να χωρίσω.
4: Έλα, ρε, είναι 10 χρόνια μαζί.
3: Να χωρίσω.
5: Λοιπόν, αν μ' ακούν και στην αίθουσα σύνταξης.
3: Όπα.
5: Διαβάζω από τον Sport FM στην Ελλάδα. Η Κύπρος και ο Απουέλ, πιθανότερος προορισμός του Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ.
4: Ο Γερεμέγεφ, ναι, γράφεται.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται από την Κύπρο όμως, ο 30διάχρονος Σουηδός επιθετικός γνωρίζει για το ενδιαφέρον του Απουέλ. Φαίνεται να είναι θετικό στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο Απουέλ.
4: Με την περίπτωση Περέιρα, τι έγινε?
5: Ποια περίπτωση?
4: Κύριο Περέιρα.
5: Κύριο Περέιρα.
4: Τι σαν
5: που γράφτηκε εχθές, ναι, από ελ, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λέγεται ότι έχει πρόταση από το Αποέλ. Τώρα εδώ διαβάζω για τον Γερεμέγεφ.
4: Γερεμέγεφ, ώστε.
5: Ναι.
4: Πήγε να μας κάνει ζημιά στον τελικό. Πήγε.
5: Φωτογραφία πάντως που έχει το σχετικό ρεπορτάζ του Sport FM,
4: ναι,
5: είναι σε μια στιγμή απογοήτευση ο Γερεμέγεφ και δεν ξέρω αν είναι από τον τελικό.
4: Δεν ξέρουμε, αλλά. Γιατί τη λες μια απογοήτευση?
5: Απλά είναι μεγυρισμένη τα χέρια στη μέση και σκυμμένο το κεφάλι, είναι έστω από πίσω πλάτη. Δεν είναι πανηγυρισμένο.
3: Μιχάλη, θα επηρεάσει την ψυχολογική σου κατάσταση η ενδεχόμενη απώλεια του Super Cup?
5: Αν μην από να λείψω την άλλη εβδομάδα.
3: Όχι, κύριε Γιώργο, εσύ μια χαρά την έχεις. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε.
5: Ναι.
4: Γεια σας, καλή συνέχεια.
3: Εμά απαντήστε.
5: Ναι, αποφεύγει όσο ο ακατονόμαστος στο Λιβάνι να συζητήσει.
3: Α, δεν συζητήσεις.
4: Δεν συζητάω για το παιχνίδι.
3: Εντάξει, μακάρα κερδίσει η ΑΕΚ.
4: Δεν συζητάω για το παιχνίδι.
5: Μακάρα χάσετε. Μακάρα χάσετε. Μακάρα χάσετε. Μακάρα χάσετε. Μακάρα χάσετε. Μακάρα τελευταίο διαφημιστικό να αποχαιρετούμε τον Μιχάλη και επανερχόμαστε με Ανδρέα έτσι για όλα όσα έχουν απομείνει, αν έχουμε και μηνύματα που δεν έχουμε δώσει μέχρι στιγμής.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κυπριακή οικονομία. Αυξάνεται ο κίνδυνος για δημοσιονομική πίεση το 2027 λόγω επερχόμενων εκλογών. Συνταξιοδοτικό. Γιατί θεωρείται ανέφικτη η κατάθεση του συνταξιοδοτικού στις 20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Θερμό φθινόπωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει ο προϋπολογισμός 2028-2034. Προειδοποιητικές βολές Βερολίνου, εκστρατεία Αντώνιο Κώστα και εχμές για την κληρονομιά της Κυπριακής Προεδρίας. Η Οδύσσια φέρνει τουρίστες. Το 29% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Συναγερμός στην Ευρώπη. Ανησυχία για blackout εν όψη της έκλειψης ηλίου. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
8: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
9: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
8: This is happening now.
9: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
10: Ah, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣΥ.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
13: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους. Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την Καθημερινή, η Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό, από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτως το Σάββατο, με την Καθημερινή.
14: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
15: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
16: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Χαλαρώνεις την παραλία.
18: Στο μπαλκόνι.
17: Στο αεροπλάνο.
18: Τι λείπει?
17: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
18: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
17: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
18: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: και επανήλθαμε, έχοντας περάσει πλέον στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Στα 39 συμπληρωμένα λεπτά φτάσαμε μετά τις 9. Έδωσα πριν ένα δημοσίευμα από τον Sport FM στην Ελλάδα που έγραφε για Γερεμέγεφ από ΕΛ και όλα αυτά. Γερεμέγεφ, Μαντσίνη και Παπαδόπουλος έχουν τον ίδιο Κύπριο μάνατζερ, μας ενημερώνει ο 410. Κάποτε παίζει ρόλο ο εκπρόσωπος, αν είναι κοινός, με προπονητή, με παίκτες, αλλά εντάξει, δεν είναι από αυτό μόνο που καθορίζει, σαφώς είναι σημαντικό, αλλά αν ο Γερεμέγεφ, για παράδειγμα, το κασέ του είναι σε έναν επίπεδο που μια κυπριακή ομάδα δεν μπορεί να το ανταποκριθεί, το αν ο ίδιος εκπρόσωπος έχει στη συγκεκριμένη ομάδα άλλους παίκτες ή προπονητή, μπορεί να μην είναι αρκετόν. Όπως επίσης το τι προτάσεις μπορεί να έχει ο ίδιος ο εκπρόσωπος του Γερεμέγεφ και από άλλες ομάδες για τον συγκεκριμένο πελάτη του, στην προηγουμένη περίπτωση και τον ποδοσφαιριστή. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Χτες βγήκε ένα ακόμη όνομα, το είπε και πριν ο Μιχάλης στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Πάντα σε σχέση με την προσπάθεια ενίσχυσης της επιθετικής του γραμμής και πάλι προερχόμενων έτσι από την αγορά της Ελλάδας, θα μπορούσε να πει κάποιος, και θα δούμε, είπαμε, εάν θα ισχύσει το ίδιο, όπως και με αρκετές μέχρι τώρα κινήσεις από παίχτες και από μια αγορά που γνωρίζουν καλά και ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής. Ρομπέρτο Περέιρα, 35χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, είναι το όνομα που βγήκε χτες. Είχε μπέξει στην ΑΕΚ, γνωστό μας εννοώ περισσότερο στην Κύπρο από την παρουσία του στην ΑΕΚ.
1: Η πορεία του από Έλενο στο μεταγραφικό μπαζάρι μέχρι στιγμής και με τα άτομα που το βρίζαμε, τον προπονητή που διαχειρίζονται τον προγραμματισμό, σε κάνει να πιστεύεις ότι έχουν βάση τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, δηλαδή είναι μια αγορά που τη γνωρίζουν, θέλουν να πάνε να περιορίσουν. Για μένα το στοίχημα του ΑΠΟΕΛ φέτος, που είναι επιλογές οι οποίες είναι λίγο πολύ γνωστές, κάπου τους εννοώ και να μην βλέπεις συστηματικά το ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, κάπου τους είδες τους παίκτες, δηλαδή ξέρεις λοιπόν που θα κινηθούν, είναι το ότι προσπαθεί να περιορίσει το ρίσκο. Δηλαδή ελληνική αγορά,
0: πιο κοντά οι συνθήκες προσαρμογής. Ελλάδα, Κύπρος είναι.
1: Παίχτες που ήταν ενεργοί δεν είναι πρώην ποδοσφαιριστές, ναι. Με πιάνει αν το λέω ότι έκαναν, χάσαμε τους, είχα γεμάτες σεζόν επίσης, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, και είναι αυτά που συνθέτουν μια εικόνα αισιοδοξίας γενικότερα στο ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα το πώς θα μεταφραστεί εντός του αγωνιστικού χώρου το μεταγραφικό σχεδιασμός και αν θα κριθεί πετυχημένος, αυτόν βλέπουμε και κάνουμε.
0: Από το τέλος του Αυγούστου και έπειτα για όλες τις ομάδες ή σχεδόν όλες, αφού κάποιες έχουν δώσει ήδη δείγματα σε σχέση με τα επίσημα παιχνίδια στην Ευρώπη. Ακούμε τι πλησιάζει και εντοπίζει ο Ανδρέας μηνύματα που δεν έχουμε δώσει μέχρι στιγμής.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Πάμε, Ανδρέα.
1: Πολύ πιο ισορροπημένος ο σχεδιασμός του από εφέτος. Η λέξη που έψαχνα, που ψάχναμε πριν κάποιες μέρες, για μένα είναι ισορροπία. Το σκεφτόμουν όταν έφυγα από την
0: ισορροπία ως προς τι?
1: Ισορροπία ως προς τις επιλογές του ΑΠΟΕΛ, τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι με συστηματικότητα. Έφερνε κάποιους παίχτες αμφιβόλου ποιότητας και άγνωστους. Ήταν πακέτο όμως το δύο, δεν ήταν δύο παίχτες που μπορούσαν, ενώ δεν ήταν παίχτες που εν τους ήξερες, αλλά έβλεπες μια προοπτική. Έλεγες τώρα αυτός είναι να μου παίξει, και έφερνες και εκείνους τους 3-4 κράχτες, ναι. Ελαραμπή π.χ., Μάιερ π.χ., που έρχονταν με
0: προσωπικό. Ομπά, μπορείς να το Ολυμπιακό.
1: Ποιος?
0: Ομπά.
1: Άμπα. που έρχονταν με προσδοκίες και γεμάτα βιογραφικά και έλεγες αμάν τι έφερα, και αυτό το πράγμα δημιουργούσε μια ανισορροπία μέσα στη χρονιά, δηλαδή στο πώς έβλεπες την ομάδα. Φέτος στα ΑΠΟΕΛ δεν πήγαινε ούτε με παίχτες κράχτες, ούτε με παίχτες που δεν τους γνωρίζεις. Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση, ποιοτικοί ποδοσφαιριστές με...
0: ούτε άγνωστοι, αλλά...
1: ναι, ούτε ναι. Το μεγάλο όνομα, το σπουδαίο όνομα. Άρα λοιπόν, για εμένα τουλάχιστον οι προσδοκίες για το φετινό ΑΠΟΕΛ είναι πολύ μεγαλύτερες και πιο αισιόδοξα τα θέματα όσον αφορά άλλες χρονιές. Καλημέρα παιδιά, Απόλλων και πάλι Απόλλων, περήφανοι για την ομάδα μας, χωρίς δικαιολογίες, πάμε και ως επόμενους στόχους, ωραίο. Το έχει μοίρα σου γραφτό, Γεώργιε, στο αλφαμέγα να περνάς την ώρα σου και παρατάσεις να βιώνεις. Και όταν αυτό συμβαίνει, του Ρουβ Γκάρτεν την παρέα Αύγουστο μήνα ζέστη.
0: Στη ζεστή τη χώρα θα μπορέσεις δυστυχώς να νιώσεις φέτος η θαλπορή.
1: Έζησε.
0: Καλημέρα Υφυπουργέ μου, δεν θα τα καταφέρουμε, hashtag θα τα καταφέρουμε. Το πρόβλημα είναι ότι εντάξει να ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός, αλλά να αργήσει να παίξει για να υπάρχει έτσι και κίνητρο για τέτοιες βραδιές με θαλπορή. Μπάση περιπτώσει. Πήγες από τα πιο πρόσφατα, πας κάτω-κάτω.
1: Ναι, κάτω-κάτω νομίζω τα δώσαμε όμως.
0: Όχι όλα.
1: Ποια δεν δώσαμε.
0: Ένα λεπτό.
1: Τώρα είδατε γιατί η Πάφος FC ήθελε το αλφαμέγα 273 ας πούμε.
0: Τι είδαμε δηλαδή.
1: Τι είδαμε.
0: Μην καταλαβα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι το αλφαμέγα όπως είναι, εννοώ το γήπεδο μπορεί να αποτελέσει δυνατή έδρα, οκ, okay, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω τώρα γιατί, γιατί το γράφεις το φίλε 273. Καλώς τη Στέλλα. Πού είμαι, Στέλλα, πού είμαι.
1: Ήρθε
0: με τη ρία, μήπως. Γι' αυτό είναι το σχετικό μήνυμα. Τον 508 δεν τον επήραξε ο αποκλεισμός του Απόλλωνα, που αποκλειστήκαμε γραφή. Δεν θα ήθελα να βρω μπροστά μου τον ΠΑΟΚ, γιατί θα τσακωνόμασταν με τους φίλους μας. Δηλαδή πάμε για κάτι καλύτερο στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Να ξέρετε απόλυτα βεβαίως ότι είναι ο ΠΑΟΚ που θα ήταν ο... ενώ υπό την έννοια ότι δεν τον έχω ξεγραμμένο έστω στις Βρυξέλλες των επαναληπτικών,
1: ναι,
0: και
1: μα,
0: με το 1-0 που έχασε.
1: Ότι...
0: εντάξει, έχασε 1-0 στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν μπορεί να αντιδράσει.
0: Ναι, γι' αυτό σου δεν το έχω ξεγραμμένο, δεν λέω ότι σίγουρα περνά, αλλά εντάξει. Θα ήταν μια, αν έβγαινε ένα τέτοιο ζευγάρι, θα ήταν μια αναμέτρηση με ιδιαιτερότητες, όπως πάντα συμβαίνει όταν κυπριακές ομάδες βρεθούν απέναντι σε ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε παρακάτω.
1: Στον Άι Γιώργιν της Χαβούζας που επαντρευτήκαν.
0: Ποιος?
1: Ο...
0: α, ο Χριστιανό.
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Όχι, δεν είναι στον Άι Γιώργιν της Χαβούζας που επαντρευτήκαν ο Χριστιανό.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό μου κάνει κυνήγι, λογίδι, λογίδι, λογίδι. Φύγαινε από το σαφάρι, πέσε στο κυνήγι.
0: Α, ό,τι είναι, άρα είναι απλά ομοιοκαταληξία.
1: Ομοιοκαταληξία, ναι.
0: Στο μυαλό μου έρχονται λεφτά, 7-7-7, που είναι ο φίλος που στέλνει το μήνυμα.
1: Πρέπει να είσαι πολλά σπουδαίος τώρα.
0: Ναι, μιλούμε ότι αμέσως, θα λέει εύκολα. Έτσι γράφονται τα σύγχρονα τραγούδια, παιδιά. Μέσα σε 5 λεπτά βρίσκει δύο λέξεις που κολλούν, ανεξαρτήτως εάν βγάζουν νόημα, όπως πριν που ακούσαμε. Ναι, με γουστάρι, σαφάρι. Α, τώρα τι σχέση έχει το ότι σε γουστάρει με το σαφάρι,

0: απλά κολλά. Πάμε παρακάτω.
1: Είναι σου παρακάτω, εδώ θα
0: είναι. Μπουλάει ρε.
1: Ρε, να μην πουλαλίζεις.
0: Αυτή είναι η διαφορά μας με τις ομάδες από καλύτερα από τα θύματα, γράφει ο 0-30. Είσαι καλύτερο σχεδόν όλων των παιχνίδιων, αλλά έχουν τόση ποιότητα μπροστά και είναι καλοδουλεμένες που σου κάνουν ζημιά να πάσα στιγμή. Κρίμα για τον Απόλλωνα, κρίμα για την 19η θέση της Κύπρου που θα μπορούσαμε. Η διαφορά μας με ομάδες από καλύτερα από τα θύματα. Okay, αλλά συνήθως αν θέλετε μετά τους πρώτους προκριματικούς γύρους στους οποίους συμμετέχουμε, έτσι βρίσκεις εύκολα ομάδα που να θεωρείται ας πούμε δεδομένων πιο κάτω επίπεδου το πρωτάθλημα τους. Αλλά είναι και πρωτάθλημα τα οποία εντάξει μπορεί να είναι, αλλά το νορβηγικό πρωτάθλημα τώρα και θεωρείται και το από τα top της Ευρώπης. Στοιχείο σημαντικό για μένα παραπάνω είναι η ετοιμότητα. Αν αυτόν εννοούσε ο φίλος, ότι είχαν πόσα ξέρω εγώ παιχνίδια στα πόδια τους σε αντίθεση με τον Απόλλων. Και το έχουμε ξαναδεί και με άλλες ομάδες, ειδικά με αυτούς τις χώρες από αυτές τις περιοχές που είναι πολύ διαφορετική περίοδος στην οποία εξελίσσεται δική τους η αγωνιστική περίοδος που λέμε.
1: Εντάξει, έχουμε δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές ενώ στις ομάδες μας ποιοτικά, για να πούμε ότι είναι πολλά πιο ποιοτική μπραντ τώρα ας πούμε, αλλά καταλαβαίνω ότι το καλοδουλεμένες ας πούμε τούτο, ναι, έχουν
0: μπορεί
1: το
0: να είναι την ετοιμότητα που εννοεί,
1: έχουν μια ετοιμότητα, ναι, έχουν ρυθμό, είναι και αυτό που ξέρεις. Χθες συζητούσαμε και λίγο χαριτολογώντας για η ζέστη ας πούμε, είδες ότι 120 λεπτά ήταν εκεί η μπραντ, ούτε τη φάνηκε ούτε οτιδήποτε.
0: Η ζέστη δεν επηρεάζει μόνο του παίκτε τη Μπραν. Σε κάποια στιγμή, όταν επέρχεται η κούραση, επηρεάζει και του δικού μα. Οι ξένοι δηλαδή, που έστω που είναι στην Κύπρο, ή εμεί που είμαστε Κυπραίοι, αν είχαμε. Μα επηρεάζει η ζέστη, θα μα επηρεάσει η ζέστη και η υγρασία και όλα αυτά.
1: Για στο βιντεάκι με τον Τεντόγλου.
0: Τη δήλωση του εννοεί.
1: Ναι.
0: Που είπε για το μετάλλιο.
1: Ναι, που ξέχασε.
0: Δεν έφτασα. Δεν πρόλαβα το δω. Μου το είπε να ήταν
1: ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε πιο πάνω. Εμένα αρέσει και μου ο Τεντόγλου.
0: Το Steve του εννοείς.
1: Ναι, το λέω το Steve. Δεν ξέρεις ασέτρο.
0: Καθαρά αντιστάρ πρώτα απ' όλα.
1: Ναι,
0: αλλά αν μπορούσε με τις επιτυχίες του να ήταν.
1: Δεν ξέρεις ασέτρολάρι ή αν σοβαρολογεί ή αν είναι κάτι ενδιάμεσο. Ή αν σου πουλά λίγο τρελίτσα έτσι για να χαλαρώσουμε να πούμε. Αλλά αρέσει και εδώ το ξέρεις τον τα φιλτράριστον του το, που νομίζω ευκάλλει μια αυθεντικότητα. Ήταν τρολ από το 273.
0: Ότι.
1: Τώρα έχουμε την υπάφος ας πούμε στο Αλφα Μέγα, θα βλέπουν οι Λεμεσανοί ευρωπαϊκά.
0: Okay. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Μετά τις πομπούες του Σταυρί μας εχθές, έρχεται η μεγάλη πόμπα με
0: Γρηγόρη.
1: Ποιο Γρηγόρη?
0: Μπραντον Γκάστανο με εννοεί.
1: Α, ναι. Ναι, ξέρω,
0: αν μιλάμε για μεταγραφικά, Γρηγόρης δεν μπορεί να πάει αλλού το.
1: Ναι, πήγε στο Γρηγόρη του συμβουλίου εμένα, αλλά δεν τα πω που έρχεται.
0: Ποιον? Το Δημήτρη Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Κάμε του τα ούλα, λέει ρε Σταυρί. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Να ξεκινούμε και εμείς από τον Ιούνι για να έχουμε ετοιμότητα, λέει ο 471.
0: Και εμείς αν ξεκινήσουμε Ιούνι,
1: η μισή είναι να τα καταφέρουμε.
0: Ιούνι, Αύγουστο, να το φόρτε το πρωτάθλημα μας. Δεν ήξερα αν είναι ετοιμότητα που να έχουμε. Ή ξέρω
1: θερμοπληξίες.
0: Θέμα πληρότητας, θα αντέξουμε και όλα αυτά. Πάμε παρακάτω.
1: Παιδιά, καλημέρα. Μπράβο στην ομάδα μας. Συνεχίζουμε δυνατά. Δυστυχώς η Μπραν ήταν. Περίμενε, ένα άλλο. Συγγνώμη. Δυστυχώς η τύχη δεν μας ήθελε καθόλου ψέσαι, έστω και λίγο, ειδικά στα δύο γκολ της Μπραν. Ναι, ισχύει. Ήταν και θέμα ατυχίας. Αλλά είμαι τα ίδια, ζω τα ίδια.
0: Άμα θέλει να πάει μέσα, να πάει. Άμα δεν θέλει, θα πάει.
1: Η 155 η Μπραν ήταν κατώτερη από πέρσι που αποκλείσε την ΑΕΚ. Φέτος είναι στη μέση της βαθμολογίας. Δεν σημαίνει κάτι τούτο όμως.
0: Ξέρω τα δεδομένα του νορβηγικού πρωταθλήματος, το τι σημαίνει φέτος η θέση της, τι θέση είχε πέρσι, τι εικόνα παρουσίασε πέρσι και τι εικόνα παρουσιάζει φέτος. Είδαμε, κρίναμε, αξιολογήσαμε, εκτιμήσαμε βάση τα δύο παιχνίδια που την είδαμε με τον Απόλλωνα. Και από εκεί και πέρα το τι έκαμε. Όπως και η σύγκριση του Απόλλωνα του Ξεσινού ή της

0: για να σας δώσει όσα νεότερα για τα ρεπορτάζ αρκετών, όπως βλέπω και πάλι, ομάδων.
1: Άρχισε και βουντώνει το μεταγραφικό. Δηλαδή πάλι άρχισαν ονόματα.
0: Είναι το τέλος, είναι λογικό. Είναι το τέλος. Έκαμε μια περίοδο με κινητικότητα, θα μπορούσε να πει κάποιος, με αρκετές κινήσεις που καταγράψαμε. Μετά φυσιολογικά επέρχεται έτσι μια κάμψη, ας το πούμε, στο πόσο συχνά βγαίνει κάτι, και προς το τέλος του Αυγούστου είναι και το ότι τελειώνει, είναι και οι πρώτες διαπιστώσεις από ομάδες, ακόμα και αυτές που έχουν φιλικά μόνο στα πόδια τους, για το αν έγιναν όντως σωστές ή για όλες τις θέσεις που αποδεικνύεται ότι υπήρχε ή υπάρχει πλέον ανάγκη. Άρα είναι λογικό. Συν το στοιχείο το άλλο που τα τελευταία χρόνια επίσης το έχουμε δει, οι ευκαιρίες οι λεγόμενες για ομάδες που μπορούν βέβαια να τις αξιοποιήσουν. Ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν ενός ποδοσφαιριστές που πριν από ένα μήνα δεν ήταν οι πιθανότητες σου ρεαλιστικές για να τους αποκτήσεις. Αν ναι, δεν βρήκαν αυτόν που
1: ή και ένα ονόματα τα οποία ακούγονταν, ναι, έρχονται, κλείνουν. Δηλαδή ακριβώς, ο Πέρες, ας πούμε, χτες στο ΑΠΟΕΡ, mm-hmm, πόσο καιρό έχει που ακούμε για ο Πέρες, ότι είναι στο στόχαστρο, ότι είναι στα θέλω του ΑΠΟΕΛ, ήρθε χθες, ανακοίνωσε την μεταγραφή του και επίσημα.
0: Άρα είναι λογικό το
1: γεμίζουν όμως,
0: το να ανακοινηθεί που ξανά το παζάρι που λέω. Εντάξει, και έχουν και πολλές πλέον μέρες. Άμα βάλεις μέσα και το θέμα της προσαρμογής, κάποιες φορές μπορεί να λέει ότι, μπορεί η λογική να λέει ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να είχαμε οι ομάδες λίγο πολύ να έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει τους μεταγραφικούς τους σχεδιασμούς. Επίσημα έχουμε δήλωση χτεσινή από τον Απόλλωνα ότι τελειώσαμε με τις μεταγραφές.
1: Αυτό είναι.
0: Με το να σωρώ ότι ήταν το τελευταίο. Ήταν χθεσινή δήλωση εδώ στο σταθμό μας από τον εκπρόσωπο τύπου. Τώρα, από εκεί και πέρα, άλλες ομάδες που να έχουν δηλώσει τέλος, νομίζω ότι δεν έχουμε δει κάτι ανάλογο. Θυμίζω σήμερα έχουμε δύο φιλικά νέας αναμήν ανόρθωση στις 7 και στις 7:30 στην Ελλάδα παίζει ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Για εκλάρα να κάνεις, παίζεις με τον Αστέρα Τρίπολης. Παραξενεύτηκε και έτσι πως το είπα.
1: Να παίζεις και με τον Όφη και με τον...
0: Όχι, φιλικά είπα, φιλικά. Μάλιστα. Είναι η...
1: φιλικά που να τη...
0: Είναι η...
1: Σαρπάξει Όφη.
0: Πώς το λες. Η ανάγκη και η αντίδραση την ίδια ώρα της ΑΕΚ όταν έμεινε πλέον σχετικά νωρίς έξω από την ευρωπαϊκή πορεία, θα έπρεπε να βρει, έχοντας ολοκληρώσει αρχικό στάδιο, θα έπρεπε να βρει
1: για Παναθηναϊκό, τι είπετε, Γιώργη,
0: λύσεις.
1: Έτσι,
0: εγώ δεν είπα κάτι. Ο Μιχάλης, έτσι, ένα σχόλιο που έκαμε ήταν ότι είχε θέματα, είχε προβλήματα, αλλά αφού στο τέλος κατάφερε να βρει τον τρόπο, κερδίζει χρόνο για τη συνέχεια. Λίγο που έψαξα έτσι το πρωί κάποια ρεπορτάζ τουλάχιστον στον Sport FM της Ελλάδας, δεν είδα μάλλον ενθουσιασμούς και του τύπου έθελξε με απόδοση, έκαμε, έφτιασε, αλλά εντάξει. Έκαμε τη δουλειά του στην προηγουμένη περίπτωση, αφού δεν είχε να αξιοποιήσει και την έδρα του στο πρώτο παιχνίδι, ήταν σημαντικό. Αν αντιλήφθηκα σωστά, θα μπορούσε να μην χρειαστεί την παράταση. Σοφαρίστηκε στο 27ο λεπτό. Ζορίστηκε μεν, αλλά μετράει το αποτέλεσμα που σου δίνει και το παρακάτω να πας να διεκδικήσεις τη League Phase, γιατί είναι στο Conference League, δεν έχει άλλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, αλλά σου δίνει και το χρόνο, επαναλαμβάνω, για να ετοιμαστείς ή να γενικότερα, δεν ξέρω, και με τις μεταγραφές του, να παρουσιαστεί σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση στη συνέχεια. Ώρα μας, γιατί...
1: Να φεύγουμε. Τι λες.
0: Εντάξει, να δω αν προκύπτει κάτι ως προς τα τελευταία που μπορεί να προκύψουν, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχουμε. Είπαμε, μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγων αθλητικών δελτίων και στη συνέχεια για όλα όσα νεότερα θα προκύψουν ή ενημέρωση για, ξαναλέω, τα ρεπορτάζ αρκετών ομάδων στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι».

0: Λοιπόν, από εμάς αντίο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το πρωί. Καλό να περνάτε, καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχετε.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Τέλος η ευρωπαϊκή πορεία για τον Απόλλωνα. Η ομάδα της Λεμεσού δέχθηκε την ήττα στην παράταση με 4-2 από την Μπραν στο στάδιο Αλφαμέγα και γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από το Conference League. Η νορβηγική ομάδα είχε προηγηθεί στο σκορ στο 16 με τον Απόλλωνα, να ισοφαρίζει στο 86 με τον Λιούμπιτς. Όμως στο 90-6 η Μπραν πήρε εκ νέου το προβάδισμα. Στο ξεκίνημα της ημίωρης παράτασης ο Βάισμπεκ ισοφάρισε σε 2-2, αλλά η Μπραν κατάφερε να πετύχει στη συνέχεια άλλα δύο τέρματα και να πάρει την νίκη. Η πρόκριση με 4-2. Ιδρώσαμε τη φανέλα, δώσαμε τα πάντα. Ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Η τύχη όμως δεν ήταν μαζί μας. Δεν μετανιώνω για τις επιλογές μου, δήλωσε ο Ερνάν Λοσάδα. Ο Απόλλωνας στρέφει πλέον την προσοχή του στις εχώριες υποχρεώσεις. Μυϊκό πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Ροντρίκες και θα είναι εκτός για κάποιο διάστημα. Διπλή μεταγραφική ανακοίνωση χθες για την Ομόνια με προσθήκες που ανεβάζουν το επίπεδο στην αμυντική γραμμή. Αποκτήθηκε ο 30χρονος διεθνής Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός Λουμπομίρ Σάτκα και 29χρονος διεθνής Μουντιαλικός με την ΑΕΤΗ δεξιός Μπακ Ζαν Κεβέν Τουβέρν. Με προπόνηση στις 7.30 στο Ηλίας Πούλος, η Ομόνια ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό με την Λίνκολ. Στις 5 θα μιλήσει σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο γασιπείο Χένικμπεργκ. Σε περίπτωση πρόκρισης του τριφύλι θα αντιμετωπίσει την Σέντρουιν Ντέν. Αν συνεχίσει στο conference θα αναμετρηθεί με την Λαν Βορείου Ιρλανδίας. Η Πάφος FC εξετάζει την περίπτωση του 20χρονου δεξιού μπακ της Paris Saint-Germain Γιοράμ Ζανγκέ. Στις 12.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίν, το οποίο αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τους Άντερσον Μαέ και Μπρούνο, οι οποίοι ανεβάζουν συνεχώς ρυθμό. Δύσκολα θα προλάβει ο Κίνα, εκτός η Σέμα και Κορέια. Σε περίπτωση πρόκρισης κόντρα στην Σάλτσμπουργκ, η παφιακή ομάδα θα αντιμετωπίσει την Μιάλπη Σουηδίας. Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός, ο οποίος δεν υπολογίζεται στον ΠΑΟΚ, φέρεται να είναι στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι φαίνεται να εξετάζουν και την περίπτωση του 35χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού Ροπέρτο Περέιρα. Τα προηγούμενα δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Ελλάδα με την ΑΕΚ Αθηνών. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων μπήκε ο Φακούντο Πέρες. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα στις 7.30. Ο Μαουρο Καμορανέζη θα έχει την ευκαιρία να δει την ετοιμότητα της ομάδας του, ενώ Αντερέγγεν και Τσακόν θα πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ενδιαφέρουσα φιλική αναμέτρηση στις 7 στο Αμόχωστος ανάμεσα στη Νέα Σαλαμίνα και την Ανόρθωση. Συνεχίζεται το μοντάρισμα στους Ερυθρόλευκους, εκτός για τους Κιανόλευκους, η Φανίφ, Μίντετορπ και Κις λόγω τραυματισμού. Συνεχίζει την προετοιμασία του στην Αυστρία. Ο Άρης για περίπου 1,5 μήνα θα είναι εκτός ο Βαν Άλβες λόγω διαστρέμματος στον ώμο. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και η αποστολή επιστρέφει στη Λεμεσό, που μέσα στο επόμενο διάστημα θα δώσει 2 φιλικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης. Ο Ιωσήφ Κεσίδης τερμάτισε 12ος στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Κύπριος αθλητής είχε μόλις μία έγκυρη προσπάθεια με βολή στα 72 μέτρα και 27 εκατοστά. Στις 9.55 απόψε θα αγωνιστεί στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια ο Μίλαν Ντράικοβιτς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη σερή φορά ο ένας και μοναδικός Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά και κατέλαβε την πρώτη θέση, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στην έδρα της Νεϊμένγκεν, όμως ισοφαρίστηκε στο 70 και έμεινε με παίχτη λιγότερο στο 80, λυγίζοντας την παράταση για να ετηθεί με 2-1 και να μείνει εκτός Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν εξασφαλισμένη την συμμετοχή τους στην Link Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά πήρε την πρόκριση στην Σόφια. Ο Λιβάιν Γκαρσία σκόραρε στον τεπούτο του. Η Τσεσεκά 48 ισοφάρισε από πλάγιο στο 87. Αλλά ο Ντέσσερς έκανε το 2-1 στην παράταση και οι πράσινοι πέρασαν στα play-off του conference. Ο επόμενος αντίπαλος του τριφυλιού θα προκύψει από τον χαμένο του ζευγαριού Μπεσίχτας Χράντετς Κράλοβε. Η Μπραν, η οποία απέκλεισε τον Απόλλωνα, θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League σε περίπτωση που ο δικέφαλος αποκλειστεί αύριο από την Άντερλεχτ. Η Λεύσκη Σόφιας επικράτησε με 1-0 και στην ρεβάνσα κόντρα στην Καϊράτ και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Αθηνών στα play-off του Champions League. Η πρώτη αναμέτρηση στις 18 Αυγούστου στην Σόφια και ο επαναληπτικός στις 26 του ίδιου μήνα στην Αθήνα. Διεξάγεται σήμερα το Super Cup Ελλάδας με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να κοντράρεται με τον κυπελούχο Όφη στις 8 στο Παγκρίδιο. Στην Αυστρία διεξάγεται στις 10 απόψε το Super Cup Ευρώπης ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Επόμενη ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
3: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
4: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
3: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
4: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
5: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Το περιοδικό ΚΑΠΑ εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Η Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μοντιάλ το 2026 μοναδικό. Από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό ΚΑΠΑ εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
10: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σε βάρος των δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο Αλφαμέγα, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκολν και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Alumil.
11: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
9: Κυπριακό Άκρος Απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
14: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρυθμίση του ήχου Μάκε. Δεν τα κατάφερε χθες ο Απόλλωνας. Γνώρισε τον αποκλεισμό από την Μπραν. Ολοκληρώθηκε πρόωρα η ευρωπαϊκή του πορεία. Η ομάδα της Λεμεσού ηττήθηκε με 4-2 από τους Νορβηγούς στην παράταση. 1-2 ήταν η κανονική διάρκεια και σκόρπισε την απογοήτευση στους φίλους του. Θα τα πούμε σε λίγο στην εκπομπή για τον Απόλλωνα. Πλέον έχουμε μείνει ως Κύπρος με 2 μόνο ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Τουλάχιστον να προχωρήσουν αυτές να μπουν σε link phase για να μπορέσουμε να μαζέψουμε και κάποιους βαθμούς. Η Ομόνια φιλοξενεί αύριο την Λίνκολ και καλείται να πάρει την νίκη πρόκριση. Οι πράσινοι που ανακοίνωσαν και 2 μεταγραφές χθες ενισχύονται σημαντικά όπως φαίνεται στην αμυντική γραμμή. Σε περίπτωση πρόκρισης να πούμε το τριφύλι, δεδομένα θα αντιμετωπίσει την Σέντρου Ιντεν. Αν συνεχίσει στο conference, βγήκε χθες ο αντίπαλος, θα είναι η Λαρν Βορείου Ιρλανδίας. Η Πάφος θα υποδεχτεί την Σάλτσμπουργκ αύριο, καλείται να κάνει την ανατροπή, να συνεχίσει στο Europa Link και σε περίπτωση που το πετύχει αυτό, τότε θα αντιμετωπίσει την Μιάλπη Σουηδίας. Αυτή είναι η αντίπαλος η οποία βγήκε χθες. Μένουμε στα ευρωπαϊκά κύπελλα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-1 στην παράταση με 10 παίχτες από την Νέιμενγκεν και τέθηκε εκτός Champions League. Θα βρίσκεται όμως, έχει εξασφαλισμένη θέση ο Ολυμπιακός στην link phase του Europa League. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την ΤΣΣΚΑ 48 στην παράταση στην Σόφια και πήρε την πρόκριση για τα play-off του Conference League. Θα μάθει αύριο τον αντίπαλό του ο Παναθηναϊκός από το ζευγάρι της Μπεσίκτας με την Χράντετς Κράλοβε, βασικά την ομάδα που θα χάσει και θα αποκλειστεί από αυτόν τον ζευγάρι. Τώρα έχουμε κάποια δυνατά φιλικά τεστ. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Τρίπολη τον Αστέρα. Η Νέα Σαλαμίνα φιλοξενεί εδώ στο Αμόχωστο στην Ανόρθωση. Θα τα πούμε και για το ΑΠΟΕΛ στη συνέχεια με βάση κάποιες μεταγραφικές ειδήσεις που προκύπτουν. Απόψε θα έχουμε και τη διεξαγωγή του Super Cup στην Ελλάδα στις 8 η ώρα η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Επίσης θα έχουμε αργότερα το βράδυ απόψε και το Super Cup Ευρώπης μεταξύ της κατόχου του τροπέου του Champions League της Paris Saint-Germain και της κατόχου του Europa League της Aston Villa.

Σε ένα άλλο θέμα που προκύπτει, σε συνάντηση που έγινε στην ΚΟΠ την περασμένη Δευτέρα, τα σωματεία ενημερώθηκαν για τα δεδομένα όπως αυτά προκύπτουν σε σχέση με τις οφειλές τους προς το κράτος. Για να μπορέσουν λοιπόν τα σωματεία να μπουν στο νέο σχέδιο για σταδιακή εξόφελιση των οφειλών τους προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις και για να παραμείνουν στο σχέδιο σε σχέση με τον φόρο εισοδήματος, θα πρέπει να εξοφλήσουν τις καθυστερημένες δόσεις τους. Έχει δοθεί προθεσμία μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου για να μπορέσουν να το πράξουν αυτό και να μπουν στο νέο σχέδιο που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση για εξόφληση των παλαιών και των νέων υποχρεώσεων τους μέσα σε 54 μήνιες δόσεις. Υπάρχουν σωματεία που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς θα πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό κοντά στις 300.000 ευρώ, άλλα λιγότερον, άλλα περισσότερο. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό που προκύπτει. Η ΚΟΠ έκανε την συνάντηση, ο έφορος φορολογίας είπε κάποια πράγματα στην συνεδρία αυτή που έγινε την περασμένη Δευτέρα και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθούν πλέον τα σωματεία που έχουν οφειλές. Υπάρχει και η προθεσμία που έχουμε αναφέρει και είναι λογικό να τρέχουν κάποια θέματα και θα τα παρακολουθούμε, θα ενημερώνουμε. Πριν περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, να σας πω και για τον διαγωνισμό μας. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης, η πρωταθλήτρια Ισραήλ Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου έρχονται στην Κύπρο, θα συμμετάσχουν στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο θα γίνει από τις 11 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία. Και για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τα 4 συνολικά παιχνίδια του τουρνουά, στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας, πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητον αυτών των στοιχείων, 2950 μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και email, και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 24 Αυγούστου. Διεκδικείτε τις 50 διπλές προσκλήσεις.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τον συνάδελφό, τον Νικόλα Κωνσταντίνου. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Αλλιώς τα περιμέναμε και γενικότερα τα περίμεναν και στον Απόλλωνα τα πράγματα χθες και αλλιώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Μετά και την νίκη στην Νορβηγία είχα δημιουργηθεί πολλές προσδοκίες και κατά κάποιον τρόπο ίσως να θεωρούσαμε και δεδομένο ότι θα περνούσε ο Απόλλωνας. Αλλά μέσα στο γήπεδο χθες έγιναν πολλά και διάφορα. Σε ακούμε για αυτή την προσπάθεια που έγινε. Δεν λέω, ήταν αρκετά καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή για να μπορέσει ο Απόλλωνας να πάρει το ζητούμενο και την πρόκριση, Νικόλα.
1: Πολύ σωστά τα όσα έχεις προαναφέρει, Στέλλα. Είχαμε κρούσει τον γόνατο του κινδύνου μετά το πρώτο παιχνίδι, παρά και την καλή αγωνιστική εικόνα που είχε ο Απόλλωνας και κέρδισε κατά κράτος και όλα αυτά τα οποία είχαμε αναφέρει για την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, γιατί αν έκανε τα στοιχειώδη ή αυτά τα οποία έκανε στην Νορβηγία, εύκολα δύσκολα θα περνούσε χθες στο ΑΜΕΓΑ. Δυστυχώς ο Απόλλωνας δεν παρουσίασε την τόσο καλή αγωνιστική εικόνα που είχε στην Νορβηγία και στον επαναληπτικό. Προσωπική όψη, αλλά και αρκετού κόσμου με τον οποίο έχω μιλήσει απόψε, αλλά και για τη διάρκεια της ημέρας, είναι ότι συνολικά βρίσκεται δύο παιχνίδια. Είναι αποτυχία το ότι ο Απόλλωνας μείνει εκτός διοργάνωσης από να. Την Μπραν. Σε γενικότερο όμως σκεπτικό, το ότι ο Απόλλωνας αποκλείεται από τον τρίτο προκληματικό γύρο σε μια σεζόν που ο στόχος ήταν η είσοδος σε link phase, είτε τουλάχιστον να αγωνιζόταν και να πάλευε μέσα στα play-off την είσοδο του σε link phase, ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθη και είναι αλήθεια ότι όταν δεν καταφέρνεις να πάρεις το στόχο, τότε μιλούμε ότι δεν τα κατάφερες. Γι' αυτό λέω ότι είναι αποτυχία από ποια πλευρά και να το δεις, ο αποκλεισμός από την Μπραν. Αδίκησε τον εαυτό του Απόλλωνας χθες. Είναι αλήθεια ότι κάποιες στιγμές μέσα στο παιχνίδι δεν είχε την τύχη με το μέρος του ο Απόλλωνας. Όμως την τύχη σου την κυνηγάς και είναι αλήθεια ότι όταν καταφέρνεις να σκοράρεις στο τέλος του αγώνα, μετά το 85, να σκοράρεις το 87 και να απομένουν ουσιαστικά μέσα καθυστερήσεις πάνω κάτω ένα δεκάλεπτο σκάρτο για να τελειώσει το παιχνίδι και δεν καταφέρεις να κάνεις διαχείριση και δέχεσαι τον γκολ στο τελευταίο λεπτό, 10 δευτερόλεπτα, 15, 20.
0: Ναι,
1: ναι. Να αντέχει και ο Απόλλωνας, τότε δεν μπορείς να μιλάς ούτε για τύχη, ούτε ότι άδικα το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Είναι γεγονός.
0: Έπρεπε ότι να κερδίσουν λίγο χρόνο εκεί, να κάνουν μια καθυστέρηση, να μην δίνουν την μπάλα στον αντίπαλο. Έπρεπε να διαχειριστούν διαφορετικά.
1: Τα δύο λασχασμένα πράγματα, τα οποία έγιναν και τα δύο στοιχεία που έφεραν τον γκολ καθαρά αγωνιστικά, ομιλούντες για την Μπραν, ήταν το κακό διώξιμο του Σίκη, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσουμε τον οποιοδήποτε, απλώς ξεκάθαρο το τι στοίχησε τον γκολ. Ήταν το διώξιμο από τον ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα, το οποίο έδωσε την μπάλα στους Νορβηγούς και εκτέλεσαν την τελευταία τους επίθεση. Και κακή εκτίμηση και το διώξιμο από τον Αϊβού, που εκεί σκόρθαν το παιχνίδι και βάλαν τον γκολ οι Νορβηγοί. Αυτό που κρατώ εγώ είναι ότι με την έξοδο του Κβίτα, ο οποίος στραμπούληξε το πόδι του και ζήτησε αλλαγή και αποχώρησε, η αμυντική λειτουργία του Απόλλωνα σβήστηκε εντελώς. Όχι μόνο όταν Απόλλωνας δέχτηκε τον γκολ και πήγε το παιχνίδι στην παράταση, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της παράτασης, με τον Κβίτα εκτός, Απόλλωνας δέχτηκε συνολικά 3 γκολ.
0: Ναι, ένα στην κανονική διάρκεια. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ αρνητικό. Τώρα μπορεί να ήταν και συγκυρία, μπορεί να έτυχε το έναν το άλλον, αλλά δεν σημαίνει επειδή βγαίνει ένας παίχτης έξω πρέπει να καταραίουν οι υπόλοιποι.
1: Είναι αλήθεια ότι ο συγκεκριμένος ποσφαιριστής.
0: Ναι, βεβαίως και είναι. Όχι η κλειδί που είπε και ο coach εχθές, είναι υπερπολίτιμη μονάδα.
1: Στίχηση. Είναι αλήθεια. Ναι. Όποιος και να μην το αντίθετο, είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Το ότι ο Κβίτα δεν βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο και από όλα δέχτηκε τα 3 γκολ. Και δεν είναι μόνο τα 3 γκολ που δεχτήκε, ήταν και η κακή ανασταλτική λειτουργία και οι κακές εκτιμήσεις των φάσεων από τους αμυντικούς του Απόλλωνα χωρίς τον Κβίτα. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθοδηγεί τους πάντες εκεί, στήγησε αυτό στον Απόλλωνα, όπως στήγησε και τα αρκετά λεπτά τα οποία αγωνίστηκε η ομάδα και δεν υπήρχαν φρέσκα πόδια να μπουν μέσα να δώσουν ανάσες. Αρκετοί παίχτες αποχώρησαν εκτός από τον Κουβίτα και ο Εσκρίτσε ζήτησε αναγκαστική αλλαγή.
0: Ο Μπράντο Τόμας, γιατί βγήκε έξω.
1: Κουτσένοντας. Ο Μπράντο Τόμας τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του, γι' αυτό αποχώρησε. Το ίδιο και ο Βέισπεκ, ένας προσφερθής ο οποίος δεν άντεξε. Θα γινόταν αλλαγή ο Μαλεξίδης αντί του Ντιοντού και τελικά έγινε ο Βέισπεκ ο οποίος ζήτησε και αυτός αλλαγή. Θα μπορούσε και λίγο να διαχειριστεί και καλύτερα τα πράγματα ο κύριος Ερνάν.
0: Άρα επηρέασε και το θέμα της ετοιμότητας και φάνηκε ξεκάθαρα ότι είχαν πολύ περισσότερες δυνάμεις και σε αυτόν το στάδιο ήταν καλύτερη η Μπραν. Ναι.
1: Όταν όμως μπαίνεις, όταν δέχεσαι τον γκολ και πας στο παιχνίδι στην παράταση και με το που ξεκινάει η παράταση σκοράρεις και παίρνεις τα ενία και έχεις την πρόκληση στα χέρια σου και δέχεσαι αυτομάτως ξανά γκολ και μετά τρως και ακόμη έναν γκολ και δεν μπορείς να πάρεις το παιχνίδι στο πέναλτι, εντάξει, ήταν καθαρά αυτοκτονία του Απόλλωνα, είτε δυνάμεων, είτε κακού χειρισμού, είτε κακού πλάνου. Είναι αλήθεια ότι επηρέασε και την ομάδα και το πλάνο και οι ποδοσφαιριστές. Θα μπορούσε κατά την προσωπική μου άποψη και ο κύριος Ερνάν Λοσάδα να διαχειριστεί κάπως διαφορετικά το όλο παιχνίδι, το τρόπο που ήταν.
0: Φάνηκε και εκ της πράξης ότι δεν το βοήθησαν, τουλάχιστον αυτοί που μπήκαν.
1: Όταν από όλα κυνηγούσε την πρόκριση και αγωνιζόταν με το αριστερό του μπακ τον Παλογιάννη ως δεξίν εξτρέμ και με τον κεντρικό χαφ τον Ασουνσά ως αριστερό winger και ήταν στον μπακ του Άγγελος Ανδρέου ένα φυσικό winger.
0: Τι είπε για τον Ανδρέου, γιατί δεν το χρησιμοποίησε?
1: Είπε ότι είχε κάποιους τραυματισμούς, κάποιες ενοχλήσεις, όμως αυτό το ψάξαμε. Ο Άγγελος Ανδρέου ήταν 100% έτοιμος να μπει στο παιχνίδι, έκανε και
0: Νικόλα μου, δεν σε ακούμε τώρα. Κάνεις διακοπές, πες μου.
1: Τώρα μ' ακούς.
0: Ναι.
1: Ο Άγγελος Ανδρέου ήταν καλά, μπορούσε να μπει αλλαγή στο παιχνίδι, έκανε και το ζέσταμα κανονικά. Σε κάποια στιγμή είχε φορέσει και τη φανέλα μαζί με τον Ντανίλο, είχαν αλλάξει για να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο και τελικά δεν πέρασαν αυτοί, πέρασαν άλλοι ποδοσφαιριστές. Δεν είχε κάποιο τραυματισμό ή κάποιο θέμα ο Άγγελος Ανδρέου που θα έκανε τον κύριο Ερνάν Λοσάδα να μην τον χρησιμοποιήσει. Ήταν καθαρά
0: οι υπόλοιποι όμως που βγήκαν, Νικόλα, για να μην αδικούμε και τον κύριο Λοσάδα, το είχα ζητήσει ήδη ή προέκυψαν προβλήματα?
1: Ναι, ήταν ο Εσκρίτσε. Ένιωσε ενόχληση, ο Κβίτα ένιωσε ενόχληση.
0: Ναι. Απλώς αυτοί που μπήκα στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στον καλύτερο δυνατό βαθμό, γιατί το πάλεψαν όλοι το παιχνίδι.
1: Εντάξει, η προσέγγιση, η τακτική προσέγγιση είναι αλήθεια ότι από πλευράς του νορβηγού προμονητή της Μπραν οδήγησε, ήρθε αρκετά διαβασμένο σε σχέση με το παιχνίδι, με το πρώτο παιχνίδι που προσπάθησε να μπει στην περιοχή του Απόλλωνα κάθετα. Ήταν μια ερώτηση που του είχα κάνει και μετά το τέλος του αγώνα. Έπαιξε τον Απόλλωνα από τα πλάγια, πλαγιοκόπησε, στείλε πολλές μπάλες το δεύτερο δοκάρι και αυτός ο τρόπος που προσέγγισε τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Συν και την απουσία του.
0: Ήταν πολύ καλύτερη η Μπραν. Μου έκανε και με έναν εντύπωση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι.
1: Ήταν άλλη ομάδα, αλλά αν ο Απόλλωνας κρατούσε για 20 δευτερόλεπτα στέλνα, όλα αυτά θα.
0: Σίγουρα. Θα μιλούσαμε πάρα πολύ διαφορετικά.
1: Θα μιλούσαμε πολύ διαφορετικά, γιατί ο Απόλλωνας έδειξε υπομονή στο παιχνίδι του. Είναι αλήθεια, έδειξε αρκετή υπομονή καθ' όλη τη διάρκεια. Σκόραρε στο σημείο το οποίο έπρεπε και εκεί δεν κατάφερε να το κρατήσει, να κρατήσει την πρόκριση και ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ένας στόχος που ήταν βασικός στο ξεκίνημα τώρα της σεζόν, δηλαδή να προκριθεί σε link face ο Απόλλωνας, έχει χαθεί. Το ζητούμενο είναι πως να μην επηρεαστεί τώρα η ομάδα από αυτόν τον πρόωρο αν θέλεις αποκλείσιμο από την Ευρώπη και πως οργανώνεται εν ώψη της συνέχειας, Νικόλα.
1: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι από σήμερα και τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουν να αφήσουν πίσω τον αποκλεισμό. Αν έβλεπες και τους ποδοσφαιριστές που αποχωρούσαν και απογοήτευση που υπήρχε ότι ήταν παιχνίδι δικό τους η πρόκριση, στοιχίζει και οικονομικά η μη συμμετοχή του Απόλλωνα, να το πούμε αυτό, στα play-off, καθώς θα εξασφάλιζε η Μέσλε Μεσού αγωνιζόμενη στα play-off 1,6 εκατομμύρια σε περίπτωση που αποκλειόταν στα play-off, είχε εξασφαλισμένα 1,6. Είναι και οικονομική ζημιά σε εισαγωγικά. Η μη συμμετοχή τουλάχιστον του Απόλλωνα στα play-off, κάτι που μπορούσε να συμβεί. Από εκεί και πέρα είναι αναγκασμένοι να αφήσουν πίσω τον αποκλεισμό. Έχει φτιαχτεί μια αρκετά καλή ομάδα και με τον Ασόρο που θα μπει και με τον Ουκποβιός. Είναι αλήθεια ότι μπήκε ψες, δεν έδειξε ότι ήταν ανέτοιμος.
0: Ήταν λίγο εκτός.
1: Ναι, χρειάζεται και αυτό στον χρόνο του. Από εκεί και πέρα όμως, τον Απόλλωνα είναι αναγκασμένοι να προσηλωθούν στους δύο μεγάλους στόχους που είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Θα προσπαθήσουν οι άνθρωποι της ομάδας την ερχόμενη εβδομάδα είτε στο Σαββατοκύριακο είτε σε καθημερινή να βάλουν και ένα φιλικό παιχνίδι τους ώστε να προετοιμαστεί η ομάδα καταλλήλως για την έναρξη του πρωταθλήματος. Έχει την ευκαιρία ο Ερνάν Λοσάδα να δουλέψει με τους προσφαιριστές του τακτικά και όλα τα συναφή και ότι ο ίδιος θέλει να αλλάξει. Θα υπάρχει ο χρόνος να επιστρέψουν όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφυγαν χθες με ενοχλήσεις. Για να μπει ο Απόλλωνας έχει ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα με την αρχή του πρωταθλήματος. Έχει 4 συνεχόμενα ντέρπι, ένα αρκετά βαρύ πρόγραμμα το οποίο καλεί το Απόλλωνας να ανταπεξέλθει. Θα πρέπει να συνταχθεί ο Μαΐς Λεμεσού και να στοχεύσει στους δύο στόχους τους οποίους έχει μπροστά. Να πούμε ότι ήταν και στο γήπεδο χθες και ο Γκόλτσον. Ναι. Ήθελε να δει το παιχνίδι. Επιβεβαίωσε και ο Φανούρης χθες το ρεπορτάζ που δώσαν τις προηγούμενες μέρες ότι σιγά σιγά αναμένεται να επιστρέψει ο υψηλός ο Μοστόπερ και ότι έχει πάρει το πρώτο και από τους γιατρούς και θα μπει και αυτός σταδιακά. Θα θέλει το χρόνο του όμως στην ομάδα.
0: Με τον Ροντρίγκες τι έγινε?
1: Ο Ροντρίγκες έγινε μια ενόχληση στην τελευταία προπόνηση την οποία ο ίδιος δεν αισθανόταν ότι μπορούσε να βοηθήσει και ήταν καλά και έμεινε εκτός αποστόλης.
0: Ναι, ο Φανούρης είπε χθες για μυϊκό πρόβλημα στα πλευρά.
1: Αυτό αναφέρει επίσημη ενημέρωση. Ναι. Πάμε με αυτό που αναφέρει ο επίσημος Απόλλωνας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πήγε και ο κόσμος στο γήπεδο, αυτό είναι κρίμα, πραγματικά και αυτό θα έλεγα, Νικόλα, γιατί πήγαινε ο κόσμος. Ναι, και δημιούργησε και εξαιρετική ατμόσφαιρα εκεί, τα πάντα όλα, αλλά στο τέλος απογοητεύτηκε.
1: Ο κόσμος τέλος ήταν εξαιρετικός, 7.400 περίπου ήταν οι φίλοι του Απόλλωνα που βρέθηκαν 11 Αυγούστου στο Αλφαμέγα. Στήριξε τον Απόλλωνα από το πρώτο λεπτό. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε μια μεγάλη παγωμάρα προς το τέλος εκεί όταν συνέβησαν αυτά όλα και αυτό ήταν και μια εικόνα της του συναισθήματος τους, το οποίο διακατήχε όλο το γήπεδο ότι δεν κατάφερε η ομάδα και το αρνητική τροπή που πήρε το παιχνίδι. Όμως ήταν εκεί, στο τέλος χειροκρότησε τους προσφαιριστές, στήριξε την ομάδα. Όμως ναι, ήταν ένα πικρό ποτήριο, όπως λέμε, που ήπιαν ψες οι φίλοι του Απόλλωνα. Όμως η χρονιά είναι μεγάλη.
0: Ακόμη
1: είναι
0: δεν
1: εκεί.
0: Έχει αρχίσει, είναι μαραθώνιο στο πρωτάθλημα, έχει δρόμο ολόκληρο μπροστά μας. Και θα δούμε, έχει πάντως την προοπτική να πετύχει ο Απόλλωνας, να υλοποιήσει τους υψηλούς τους στόχους. Εγώ αυτόν καταλαβαίνω, αυτό βλέπω και αυτό λέω.
1: Αδίκησε τον εαυτό του Στέλνα Απόλλωνας, είναι ξεκάθαρο.
0: Για χθες,
1: με την εικόνα την οποία
0: αφιβολή
1: έβγαλε στην Νορβηγία, αδίκησε τον εαυτό του. Ο Απόλλωνας μπορεί να πετύχει αρκετά πράγματα τη νέα σεζόν. Λιγότερα λόγια, περισσότερη δουλειά. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να επικρατήσει στις τάξεις της ομάδας Λεμεσού από όλους. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος επέστρεψε από τα πέρσι, από την περσινή χρονιά καλύτερα και τον μεγάλο τελικό κυπέλλου που Απόλλωνας απέτυχε. Και εκεί να πάρει το κύπελλο με τις 9.000 που πήγαν. Έδειξε ο Απόλλωνας η φετινή σεζόν στα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ο κόσμος ήταν εκεί. Σημειώνεται και δεύτερη η αποτυχία. Ο κόσμος είναι εκεί. Οι αποτυχίες και οι επιτυχίες στο ποδόσφαιρο είναι μέρος του παιχνιδιού. Θα έρθουν και στο μέλλον και επιτυχίες και αποτυχίες. Ο στόχος είναι το πώς να διαχειριστείς την όλη κατάσταση. Και ο Απόλλωνας κρατά τον κορμό από πέρσι. Έχει μια αρκετά καλή ομάδα. Θα πρέπει να μπουν και όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν στην ομάδα, ούτως ώστε να διεκδικήσει μια αξιώση. Στη νέα σεζόν δίνει 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η δεύτερη θέση, εκεί που στοχεύει κατ' εμένα ο Απόλλωνας, που δίνει και ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Champions League.
0: Η πρώτη και η δεύτερη.
1: η πρώτη και η δεύτερη, εντάξει, το να χτυπήσεις πρωτάθλημα χρειάζονται όλα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Στον Απόλλωνα η προσωπική άποψη είναι ότι ο μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση του κυπέλλου και η δεύτερη θέση, και γιατί όχι να καταφέρει η ομάδα να χτυπήσει και το πρωτάθλημα. Εκεί πρέπει να στοχεύσει ο Απόλλωνας, αυτό πρέπει να κάνει η ομάδα, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα έχει όλα τα στοιχεία η ομάδα της Λεμεσού για να μπορέσει να κάνει και φέτος μια πρωταγωνιστική πορεία.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νικόλα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. 4.45, άστοχες αλλαγές σε Λωσάδα. Άπειρος με το ζόρι να βάλει παίχτες που δεν είναι η θέση τους. Ασούν Σάο και Ασκρίτσα αποκλείστηκαν οι ευθύνες των προπονητή, η άποψη του φίλου του Απόλλωνα. 9.10 καλημέρα, ενημέρωση είναι από την ΑΕΚ. Υπάρχει, γιατί αν περιμένουμε από το γραφείο τύπου. Μάλιστα, εντάξει, να σας πω ότι είχα επικοινωνία με τον Κυριακό Δημητρίου. Είναι η αποστολή τώρα στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος για να βγει. Δεν ξέρω από εβδομάδες ενδεχομένως. Γιατί θα έχουμε και μέχρι την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, εκπομπές. Να δούμε τις επόμενες μέρες να βγει κάποιος από την ΑΕΚ. Πάντως δεν ξέρω πού το βρήκατε για το θέμα προπονητή που μου γράφετε εδώ. Δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στη Ρουμανία από την Fanatic που λέει ότι ο 22χρονος Ρουμάνος επιθετικός Αντανά Στρίκα ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Universitate Cluj και να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ Λάρνακα. Σε αυτό αναφέρει το δημοσίευμα. Και είναι του καταλόγου Β, Ρουμάνος επιθετικός, επαναλαμβάνω, Αντανάς Τρίκα στην Universitate Cluj ανήκει. Ναι. Με την συγκεκριμένη ομάδα κατέγραψε 32 συμμετοχές, πέτυχε 3 γκολ και έδωσε και 2 assist. Αυτά είναι τα δεδομένα που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Είναι το φιλικό σήμερα από το YouTube του Αστέρα Τρίπολης. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε διαδικτυακά όσοι ενδιαφέρεστε. 7.30 ένα δυνατό τεστ για την ΑΕΚ. Φίλε μου, 068 έγινε μια κριτική, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια, θεωρώ. Οπότε δεν χρειάζεται να λέτε αυτά που γράφετε εδώ. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσω σε λίγο τα μηνύματα, γιατί είναι και 35. Να πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κυπριακή οικονομία. Αυξάνεται ο κίνδυνος για δημοσιονομική πίεση το 2027 λόγω επερχόμενων εκλογών. Συνταξιοδοτικό. Γιατί θεωρείται ανέφικτη η κατάθεση του συνταξιοδοτικού στις 20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Θερμό φθινόπωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει ο προϋπολογισμός 2028-2034. Προειδοποιητικές βολές Βερολίνου, εκστρατεία Αντώνιο Κώστα και εχμές για την κληρονομιά της Κυπριακής Προεδρίας. Η Οδύσσια φέρνει τουρίστες. Το 29% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Συναγερμός στην Ευρώπη. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
3: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
2: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
4: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
5: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
6: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt, αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
7: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
6: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
7: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
10: Everyone. Τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
14: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Η Αμερικανίδα καταδίτρια Marjorie Kestrings στις 12 Αυγούστου 1936 κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Είναι μόλις 13 χρονών και είναι η μικρότερη αθλήτρια που κερδίζει χρυσό μετάλλιο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
17: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Καλημερίζω τον φίλο τον Μιχάλη, μας έχει στείλει το μήνυμά του. 9.56 μέσα στον 15 Αύγουστο λέει 10.000 πράσινου λαού με αντίπαλον την Λινκόλ, ο λαός της Ομόνιας είναι μοναδικός. 118, καλημέρα και σε εσάς. Μια διευκρίνηση αγνωρίζεις, σε παρακαλώ, επειδή φέτος οι δύο ομάδες στο Champions League, αν ο δεύτερος πάρει το κύπελλο που πάει. Μάλιστα, ο πρώτος και ο δεύτερος στην κατάταξη θα πάνε στο Champions League. Αν ο δεύτερος που μου λέτε πάρει και το κύπελλο, θα παραμείνει στο Champions League, δεν θα υποβιβαστεί, δηλαδή να πάει σε πιο κάτω διοργάνωση. Και τη θέση στο Europa League θα πάρει ο τρίτος στη βαθμολογία. Ο τέταρτος και ο πέμπτος θα πάνε στο Conference. Με βάση την ερώτηση σου, φίλε, 118 απάντησα. 8-15 στην Ομόνια, όντως είναι κοντά σε ακόμα δύο μεταγραφές. Έχουν προχωρήσει κάποια θέματα, δεν ξέρω αν είναι κοντά όπως το λέτε εδώ, αλλά ναι. Το ψάχνουν, κάνουν κάποιες επαφές για οχταροδεκάριν και για τερματοφύλακαν. Δεν νομίζω προσωπικά να είναι τόσο κοντά που μου λέτε. 010, καλημέρα και σε εσάς. Το παιχνίδι της ΑΕΚ, γνωρίζετε, θα το δείχνουν ελληνικά αθλητικά κανάλια. Από ό,τι έψαξα και είδα, όχι. Θα είναι όμως διαδικτυακά, όπως σας έχω πει, από το YouTube στο κανάλι του Αστέρα Τρίπολης. Μάλιστα, ο 9-10, φοβερό βιογραφικό, ο επιθετικός που θέλει να φέρει ο Ρόκα. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Πάμε, έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, τον Γιώζεφ Κόσλεϊ. Θα τα πούμε για την Ομόνια, θα μας πει και την άποψή του για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλιού, το συμπατριώτη του, Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό, τον Λουμπομίρ Σάτκα, ο οποίος είναι και εν ενεργεία διεθνής, τον γνωρίζει, τον παρακολουθεί ο Γιώζεφ και έχει άποψη και θα μας την μεταφέρει σε πολύ λίγο. Γιώζεφ, καταρχήν καλημέρα.
18: Καλημέρα σε όλους.
17: Είσαι καλά, όλα καλά?
18: Ναι, καλά είμαι, καλά.
17: Κύπρο,
18: καλά,
17: ναι.
18: Κύπρο είμαι, ναι.
17: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Να αρχίσουμε από αυτόν τον ποδοσφαιριστή να μας πεις την άποψή σου για τη μεταγραφή που έχει κάνει και έχει ολοκληρώσει χθες η Ομόνια Λουμπομίρ Σάτκα. Είναι 30 ετών, είναι κεντρικός αμυντικός. Τι μπορείς να μας πεις παραπάνω?
18: Εντάξει, ξέρω τον παίχτη αρκετά καλά, τάχα από την εθνική, γιατί έχει χρόνια που παίζει, είναι στην εθνική, είναι από τους παίχτες που δεν είναι βασικός, αλλά είναι, πάντα είναι στο ρόστερ, δηλαδή είναι τρίτος, τέταρτος. Έπαιξε και αρκετά παιχνίδια σαν βασικός. Νομίζω είναι πολύ καλή μεταγραφή για την Ομόνια, γιατί είναι παίχτης του επίπεδου. Είναι σε επίπεδο να βοηθήσει την Ομόνια, πιστεύω εγώ.
17: Ναι.
18: Αλήθεια λέτε ότι στην Τουρκία που ήταν τελευταία χρόνια δεν το έχω δει. Απλά που την εθνική τον έβλεπα. Δηλαδή, αρκετές φορές.
17: Mm-hmm. Ναι. Μπορείς να μας πεις έτσι λίγο τα χαρακτηριστικά του? Είναι δεξιοπόδαρος από ό,τι βλέπω. Ναι. Η Ομόνια έψαχνε για αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, αλλά φαίνεται να μπορεί να παίζει και στις δύο θέσεις. Δηλαδή και δεξί, ναι, και αριστερό στόπερ Γιώζεφ.
18: Ναι, ναι. Αυτούς, ο Λουμπόμιρ έπαιξε σε πολλές θέσεις στην άμυνα. Γενικά, δηλαδή όταν είχαν πρόβλημα και δεξιά, στην άκρα δεξιά, τον χρησιμοποίησε στην εθνική.
17: Ναι, δεξί μπακ εννοείς.
18: Δεξί μπακ, ναι, δεξί μπακ. Αλλά συνήθως παίζει από αριστερή πλευρά, γιατί και στην εθνική έχουμε, όλοι είναι δεξιοπόδαροι, δεξιά, και Σάτκα έπαιξε αριστερά. Σημαίνει, είναι παίχτης που μπορεί να παίξει και από αριστερά, από αριστερή πλευρά. Ναι. Γενικά μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της άμυνας. Είναι καλός και κάτω με μπάλα, είναι αρκετά καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Γενικά είναι, εμένα σαν φίλος της Ομόνιας μου αρέσει, δηλαδή, που τον κλείσαμε.
17: Ναι, ναι. Μάλιστα. Όπως είπες, ήταν στην Samsunspor. Είναι μια ομάδα στην Τουρκία από τις καλές, εννοώ, που παίζει και Ευρώπη είναι αυτή.
18: Ναι, ναι, ναι.
17: Οπότε
18: ναι,
17: προφανώς και ήταν σε έναν καλό επίπεδο. Είχε περάσει και από τη Λεχ Πόσναν, έπαιξε.
18: Ναι. Ναι. Έπαιξε Νιούκαστλ από μικρός ήταν Νιούκαστλ. Εγώ τιμούμε ότι ο Νίκος Νταπίζας, που ήταν τεχνικός διευθύνσης της Ομόνια, ασχολήθηκε τότε με τον Λουμπομίρ, που ήταν στο Νιούκαστλ σαν μικρός. Απλά ήταν τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο νομίζω να τον φέρει στην Ομόνια. Και ναι, ήταν Λεχ Πόζαν που είναι καλή ομάδα στην Πολωνία. Σάμψουν, διάβαζα δηλώσεις τους ότι πέρσι έκαναν καλύτερη χρονιά Σάμψουν. Δηλαδή έπαιξαν αρκετά παιχνίδια και στην Ευρώπη. Και, δηλαδή νομίζω ήταν σε καλές ομάδες. Που ήταν, Λεχ Πόζαν είναι προαγωνιστική ομάδα. Πάει για προάθλημα στην Πολωνία. Και νομίζω έχει εμπειρία και με προαλτιδισμό. Αυτό είναι σημαντικό.
17: Ναι, σωστό αυτό το στοιχείο που λες. Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει μιλήσει και με τον Χένικ Μπέρκ και φαίνεται να τον έχει πείσει, γι' αυτόν έχει κάνει και αποδεχτή την πρόταση της Ομόνιας. Όπως γνωρίζω, είναι η δική μου πληροφόρηση αυτή, είχε δεχθεί πρόταση και από άλλη ή και άλλες κυπριακές ομάδες. Και το διεκδίκησε Γιώζεφ και ο Άρης Θεσσαλονίκης. Του είχε δώσει μάλιστα και πολύ καλύτερο συμβόλαιο. Και επέλεξε όμως φαίνεται το project της Ομόνιας.
18: Εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο και το πώς του παρουσίαζαν το project της Ομόνιας και στις δηλώσεις του το λέει αυτό, ότι άρεσε του. Νομίζω έπαιζε και ρόλο ο κύριος Μπέρκ, όπως το λέει.
17: Πήραν την άποψη, λέει, και από Σλοβάκους άλλους που αγωνίζονται εδώ στην Κύπρο.
18: Ναι, σίγουρα. Γιατί γνωρίζομαι ότι και με Μίχαλ Γιούριζ έπαιξε στην Εθνική. Σίγουρα έχει και με Χούμποτσαν είναι φίλοι, γιατί έπαιξαν στην Εθνική.
17: Ντούρις είπες αρχικά, τον Ντούρις και τον Χούμποτσαν. Ναι.
18: Ναι, νομίζω ότι έπαιξαν μαζί στην Εθνική.
17: Λογικά ναι.
18: Λογικά ναι. Εντάξει, για να γίνει μια μεταγραφή πρέπει να γίνει πολλά πράγματα και συγκυρίες το έφεραν, δηλαδή ότι έκλεισε την ομάδα και αυτή η ομάδα νομίζω είναι μια πολύ καλή προσθήκη για μένα προσωπικά.
17: Ναι, μπορεί να καθυστέρησαν λίγο, αλλά θεωρητικά πάντα, γιατί όλοι κρίνονται μέσα στο γήπεδο, αυτή είναι η ουσία. Στο ποδοσφαιρό, ο καθρέφτης είναι αυτός μέσα στο γήπεδο, τι θα κάνει ο καθένας. Αλλά θεωρητικά τουλάχιστον φαίνεται να είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που θα βοηθήσει και τους υπόλοιπους εκεί και γενικότερα την ομάδα, αντί λες.
18: Νομίζω ότι η Ομόνια χρειάζεται να έχει βάθος σαν ομάδα. Πέρσι είχε αυτό ήταν το στοιχείο της, ότι είχε βάθος, δηλαδή είχε παίχτες στον πάγκο που μπορούσαν να αλλάξουν το πίκ, να βοηθήσουν την ομάδα. Και έγιναν πολλές αλλαγές φέτος το καλοκαίρι, νομίζω γενικά, στην Ομόνια, που για μένα είναι λίγο, δεν το περίμενα να γίνουν τόσες αλλαγές, γιατί ήταν και ευκαιρία να κάνει κάτι παραπάνω στο Champions League για μένα, στην Ομόνια.
17: Ναι. Ειδικά με την αντίπαλο που είχε προγύψει.
18: Ναι. Και εντάξει, οι συγκυρίες
17: δεν ήταν... Την Καϊράτ, με συγχωρείς.
18: Συγκυρίες στο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο και το δεύτερο, έφεραν ότι δεν τα κατάφερε η Ομόνια. Και για μένα προσωπικά όμως η Ομόνια είναι καλύτερη ομάδα παρά το Καϊρά. Δηλαδή πέρασε...
17: Δεδομένα. Απλώς ήταν οι κόκκινες που επηρέασαν πάρα πολύ.
18: Πέρασε χειρότερη ομάδα.
17: Ήταν, ίσως αν γίνονταν και νωρίτερα κάποιες άλλες κινήσεις.
18: Ναι, αλλά εντάξει, αυτό τέλειωσε τώρα. Τώρα πρέπει να βλέπει η Ομόνια μπροστά, πάντα πρέπει να βλέπει μπροστά και εντάξει, ελπίζω να περάσουμε τον Ολυμπικό και μετά να μπει και στο Europa League, γιατί αυτό πρέπει να είναι μεγάλος στόχος, κοντινός στόχος της Ομόνιας.
17: Ναι. Πώς την βλέπεις την Ομόνια? Είπες ότι έφυγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, μπορεί να ήταν και όχι μπορεί, εγώ εκτιμώ ότι ήταν επιλογή τους, δηλαδή ο Σεμέδο επέλεξε να φύγει, να πάει κάπου αλλού, ο ΜΑΕ επέλεξε να φύγει, να γίνει αυτή η μεταγραφή, με το αζημίωτο φυσικά για την Ομόνια. Εντάξει, κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που αποχώρησαν, επίσης ο Μασούρας θεωρώ τα δικιά του επιλογή.
18: Ναι, σίγουρα είναι, Ομόνια έγιναν σημαντικές αλλαγές μες την ομάδα σε 1-2 μήνες, Αυτό πώς έγινε αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, γιατί δεν είμαι μέσα στα πράγματα, δεν το γνωρίζω ακριβώς, αλλά έγιναν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει η Ομόνοια την ομάδα όπως ήταν στο τέλος της σεζόν πέρσι, δηλαδή του δεύτερου. Γιατί και τιμούμε δεν ξεκίνησε και η χρονιά πέρσι τόσο καλά όπως τέλειωσε. Σημαίνει και με ΜΑΕ και σε ΜΕΔΟ πριν δεν ξεκίνησε πολύ καλά στο πρόγραμμα Ομόνοια. Όμως μετά έδειξαν παίκτες ότι μπορεί να γίνει και αυτό φέτος. Δηλαδή θέλει λίγο να περιμένουμε πως όλοι οι παίκτες που ήταν και πως να δημιουργήσει την ομάδα ο κύριος Μπέρκ. Δηλαδή γιατί θέλει χρόνο αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Εντάξει, τους παίκτες εγώ, να σου πω αλήθεια, βιογραφικά δεν τα βλέπω καθόλου. Εγώ θέλω να τον δω στο γήπεδο. Ένα δύο παιχνίδια, τρία και γνωρίζω αν αυτός παίκτης έχει ποιότητα να παίξει στην Ομόνοια.
17: Η άποψή σου για το αυριανό παιχνίδι, Γιώζεφ?
18: Για ποιο?
17: Για το αυριανό παιχνίδι με τη Λίνκολ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, δεν είναι?
18: Ξεκάθαρα πρέπει να περάσουμε, ναι. Ξεκάθαρα. Εντάξει, ο Λίνκολ έκανε κάποια καλά αποτελέσματα πέρσι και προπέρσι σε Ευρώπη. Αλλά Ομόνοια πρέπει να περάσει αυτό το εμπόδιο οπωσδήποτε. Αυτό πιστεύω ότι να το κάνει. Δύσκολα να περάσουμε το Λίνκο και μετά βλέπουμε τι να προγύψει.
17: Μάλιστα. Εντάξει, να δούμε ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα. Το αρνητικό είναι ότι έχουμε μείνει πλέον με δύο ομάδες στην Ευρώπη. Ως Κύπρος εννοώ, αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα πρέπει τουλάχιστον αυτές που έμειναν να συνεχίσουν.
18: Αυτό με στεναχωρεί πολλά, γιατί ήθελα να μείνουν όσο πολλές ομάδες μπορούν για να ανέβει η Κύπρος ακόμα πιο ψηλά, για να μπορεί να κερδίσει δύο θέσεις στην Champions League. Γιατί μπορεί να το κάνει, όμως τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
17: Έχουμε την νέα χρονιά, το οποίο θα ισχύσει αυτό που λες.

0: βλέπω ότι ο Μονιάδης είναι λίγο είναι δύσκολο να κάνεις τέτοια ομάδα όπως την έκανες πέρσι. Πώς, δηλαδή, στο τέλος της σεζόν ήταν απίστευτη μηχανή για μένα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε το ίδιο. Απλά σίγουρα πρέπει να δούμε τι είναι οι παίκτες, πώς να μπούμε μέσα στην ομάδα, πώς να κάτσουν. Τώρα είναι πάρα πολύ γρήγορα να πούμε.
1: Εσύ που ήσουν και επιθετικός, πώς τον είδες τον Ντιονί? Να μην τον κρίνουμε αυστηρά, να περιμένουμε λίγο.
0: Πολύ δύσκολο, ναι. Προς το παρόν δεν έδειξε κάτι, αλλά τίποτα σχεδόν. Αλλά εντάξει, είναι πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα.
1: Δεν είναι και ακόμη έτοιμος ο ίδιος, φάνηκε.
0: Δεν μπορώ να το κρίνω, δεν θέλω, γιατί δεν τον ξέρω τον παίχτη, δεν τον είδα ποτέ. Τον είδα μόνο ένα-δύο μάτς τώρα που πήγε μέσα και έπαιξε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κρίνω και δεν θέλω να το κρίνω.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωζέφ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Θα πάμε να δώσουμε συνέχεια τώρα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή εκ μέρους της Νέας Σαλαμίνας ο εκπρόσωπος της, ο Λοΐζος Μωυσέως. Γεια σου, Λοΐζο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
1: Νέα Σαλαμίνα που έχει σήμερα το φιλικό, ένα δυνατό τεστ απέναντι, θεωρώ, στην ανόρθωση. Πώς το περιμένετε εσείς, στο αμοχωστό?
2: Ναι, βεβαίως. Στέλλα μου, πολύ σωστά το ανέφερες. Έχουμε σήμερα το φιλικό μας απέναντι στην ανόρθωση. 7 η ώρα στο αμόχωστος επιστροφή και όπως επίσης πολύ σωστά ανέφερες, είναι ένα δυνατό τεστ. Από τα πλέον δυνατά φιλικά που θα δώσουμε φέτος, είναι και το τρίτο επικυπριακού εδάφους. Απλά να υπενθυμίσω ότι προηγήθηκε αυτό στις 5 του μήνα με την Ομόνια 29 Μαΐου και πάλι στο αμόχωστος επιστροφή, το ισόπαλο 1-1. Ακολούθησε στις 8 του μήνα η εκτός έδρας φιλική νίκη μας στο Τάσος Μάρκου απέναντι στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου και τώρα είναι αυτό με την ανόρθωση. Σήμερα στις 7 επαναλαμβάνω, δυνατό φιλικό ξανά απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Έχει και την ιδιαιτερότητά του, είναι έτσι το αμοχωστιανό ντέρμπι, αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεται, πρόκειται για φιλικό αγώνα προετοιμασίας. Να εξαχθούν συμπεράσματα και από τις δύο πλευρές. Όσον αφορά στη δική μας την ομάδα, εντάξει, υπάρχει ανυπομονησία και για αυτό το φιλικό, όπως και για όλα τα υπόλοιπα υπήρξε και υπάρχει και για αυτά που θα ακολουθήσουν. Θέλουμε εννοείται να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό στο σημερινό παιχνίδι και να δουν ο κύριος Άνσελ Λόπεθ και οι συνεργάτες του αυτά που θέλουν να δουν.
1: Είναι διαθέσιμοι όλοι οι ποδοσφαιριστές ή είναι εκτός κάποιοι?
2: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση συγκεκριμένη από το ποδοσφαιρικό τμήμα τη δεδομένη στιγμή. Στέλνω μου, θα διαφανεί στο σημερινό παιχνίδι το αν είναι όλοι διαθέσιμοι ή αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχή όλοι. Εντάξει, τώρα γνωρίζει και εσύ, γίνονται διάφορα έτσι, πειράματα, όπως το είπα, εντός και εκτός εισαγωγικών. Θα διαφανεί στο σημερινό παιχνίδι ουσιαστικά το τι θα γίνει, αν θα χρησιμοποιηθούν δύο εντεκάδες σε κάθε ημίχρονο όπως και στα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Θα το δούμε σήμερα αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να αρχίσει να βρίσκει μια χημία της ομάδας εκεί ο προπονητής, ενώ είναι και πάρα πολλοί οι νέοι ποδοσφαιριστές, είναι μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με πέρσι και προσφέρονται αυτά τα παιχνίδια, χτιμώ και εγώ. Θα το δούμε φυσικά και στην πράξη.
2: Ακριβώς.
1: Πώς θα το διαχειριστεί?
2: Ναι, και είναι και μια επιδίωξη αυτό, έτσι. Ενώ επειδή πολύ σωστά ανέφερες ότι έχουν έρθει αρκετά νέα πρόσωπα στην ομάδα, είναι και αυτό ένα σημείο κλειδί το οποίο πρέπει σιγά σιγά να βρεθεί. Ήδη προφανώς γίνεται δουλειά σε αυτό το τομέα, αλλά δεν είναι αποκλειστικά και θέμα δουλειάς αυτό, έτσι. Είναι και θέμα χρονικό. Όσο περνά ο καιρός, όσα περισσότερα παιχνίδια δίνουν μαζί, όσες περισσότερες προπονήσεις κάνουν μαζί, ακόμα και στην προετοιμασία την καθημερινή και ειδικότερα στα φιλικά παιχνίδια, είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά χτίζεται αυτό. Δηλαδή και η ομοιογένεια και η χημεία να μάθει και η αυτοματισμία θέλεις ακόμη, δηλαδή να μάθει ο κάθε ποδοσφαιριστής τις κινήσεις του συμπαίχτη του και ούτω καθεξής. Και αυτό και γι' αυτό ακριβώς προσφέρονται και αυτά τα παιχνίδια, όχι μόνο για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τους καθήλυνα αρμοδίους που είναι ο προπονητής και οι άμεσοι συνεργάτες του, αλλά και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, προκειμένου να χτίσουν αυτή τη ομοιογένεια που είπαμε με τους συμποδοσφαιριστές τους.
1: Πες μου κάτι στα μεταγραφικά, τι να περιμένουμε τώρα από τη Νέα Σαλαμίνα? Υπάρχει κάτι στα σκαριά, κάτι κοντινό, κάτι που έχετε στα υπόψη σας?
2: Βεβαίω,

0: Εντάξει, οι στόχοι υπάρχουν, έχουν βολιδοσκοπηθεί από τους υπεύθυνους, από την Επιτροπή Προγραμματισμού και όλους όσοι ασχολούνται καλύτερα με το ζήτημα αυτό. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ότι ψάχναμε για τρεις θέσεις, για τον επιθετικό, τον επιτελικό μέσο και τον κεντρικό αμυντικό. Τον κεντρικό αμυντικό τον είδατε και τον γνωρίζετε, Σέρχιο Γκονζάλες, ο 34χρονος Ισπανός, αποτελεί εδώ και κάποιες ημέρες επίσημα ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας και είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Στέλλα μου, νομίζω το βιογραφικό του και οι παραστάσεις του μιλούν από μόνες τους. Έχει και την εμπειρία, έχει και τις παραστάσεις όπως είπα και στην Λαλίκα, την πρώτη διδάξη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Έχει ζήσει και μεγάλες στιγμές. Έχει προφανώς όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έψαχναν οι άνθρωποι της ομάδας να βρουν στο πρόσωπο του συγκεκριμένου κεντρικού αμυντικού. Και πέραν τούτων, έχει φυσικά και ηγετικά χαρακτηριστικά. Αποτέλεσε διαρχηγό της ομάδας του, αποτέλεσε έναν παίχτη με ηγετικές ικανότητες που μπορεί να οργανώνει κιόλας από πίσω, αν θέλεις έτσι να μου επιτραπεί ο όρος. Είναι γενικά ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ναι. Από εκεί και πέρα, στο μεταγραφικό, με την απόκτηση του Σέρχιο Γκονζάλες, απομένουν δύο μεταγραφικές κινήσεις βάσει πάντα του αρχικού σχεδιασμού. Έτσι είναι αυτή του κεντρικού επιθετικού και αυτή του επιτελικού μέσου. Το αν υπάρχει κάτι πολύ κοντινό ή στα σκαριά, δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί πρέπει να αναμένουμε να ολοκληρωθεί το τι απομένει να ολοκληρωθεί. Όταν υπάρχει κάτι εννοώ χειροπιαστό ή ανακοινώσιμο ή επίσημο, εννοείται θα είμαστε εδώ και θα τα πούμε.
1: Κάτι στα σύντομα, στα σύντομα. Αν θα είναι τηλεοπτικό.
0: Όχι, όχι, δεν
1: όχι.
0: Θα είναι τηλεοπτικό.
1: Και επίσης για τον κόσμο, να θα έχουμε και ταμεία ανοιχτά ή τι γίνεται με τα εισιτήρια.
0: Βεβαίως, θα υπάρχουν ταμεία ανοιχτά. Στις 5.30 ώρα θα ανοίξουν οι είσοδοι και τα ταμεία του γηπέδου.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και σχετική ανακοίνωση.
1: Ωραία, θα τη βρει ο κόσμος όσοι ενδιαφέρονται.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λοΐζο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Ναι.
0: Εννοείται, θα είμαστε στην επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε. Καλό υπόλοιπο. Πάμε στο διάλειμμα μας. Θα επιστρέψουμε, θα σας πω κάτι για την πρώτη αγωνιστική και θα σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν έρθει.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 11. Τέλος η ευρωπαϊκή πορεία για τον Απόλλωνα. Η ομάδα της Λεμεσού δέχθηκε την ήττα στην παράταση με 4-2 από την Μπραν στο στάδιο Αλφαμέγα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια των προκληματικών του Conference League. Αναγκασμένος πλέον ο Ερνάν Λοσάδα να διαμορφώσει το πλάνο του προκειμένου η ομάδα να είναι απόλυτα έτοιμη για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Προκύπτει χρόνος και για την αντιμετώπιση των αγωνιστικών προβλημάτων. Μυϊκό πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Γκάρι Ροντρίγκες. Στον Αστράγαλο, τραυματισμός που ανάγκασε τον Κβίτε να ζητήσει αλλαγή στον χθεσινό αγώνα. Ενώ θα αξιολογηθεί και η κατάσταση του Εσκρίτσι, ο οποίος επίσης αντικαταστάθηκε αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού. Διπλή μεταγραφική ανακοίνωσε χθες για την Ομόνια με προσθήκες που ενισχύουν την αμυντική γραμμή. Αποκτήθηκε ο 30χρονος διεθνής Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός Λούμπομιρ Σάτκα και ο 29χρονος διεθνής από την Αιτή και με συμμετοχή στο πρόσφατο Μουντιάλ δεξιός αμυντικός Ζαν Κέβεν Τουβέρν. Με προπόνηση στις 7:30 του Ηλίας Πούλος, η Ομόνια ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό με την Λίνκολν. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ στο ΓΑΣΥΠΗ. Σε περίπτωση πρόκρισης, η Ομόνια θα αντιμετωπίσει την Σεντ Τρούιντεντ. Εάν θα συνεχίσει στο Conference League, θα αναμετρηθεί με τη Λάρν Βορείου Ιρλανδίας. Η Πάφος FC εξετάζει την περίπτωση του 20χρονου δεξιού αμυντικού της Παρί Σεζερμέν Γιωράμ Ζακέ. Στις 12:30 το μεσημέρι, η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με την Σάλτσμπουργκ. Ο Πορτογάλος τεχνικός αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τους Άντερσον, Μαέ και Μπρούνο, οι οποίοι ανεβάζουν ρυθμό. Δύσκολα προλαβαίνει ο Κίνα εκτός Ισέμα και Κορέα. Σε περίπτωση πρόκρισης σε βάρος της Σάλτσμπουργκ, η παφιακή ομάδα θα παίξει στον τέταρτο προκριματικό του Europa League με την Μιάλπη Σουηδίας. Ο Αλεξάντερ Γερεμέργεφ, ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός, ο οποίος δεν υπολογίζεται στον ΠΑΟΚ, φέρεται να είναι στο στόχαστρο του Αποέλ. Οι γαλαζοκίτρινοι εξετάζουν την περίπτωση και του 35χρονου Αργεντίνου μέσου επιθετικού Ρομπέρτο Περέιρα. Τα προηγούμενα δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Ελλάδα, στην ΑΕΚ Αθηνών. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων ενσωματώθηκε πλέον και ο Φακούντο Πέρες. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα στις 7:30. Ο Μάουρο Καμορανέζη θα έχει την ευκαιρία να δει την ετοιμότητα της ομάδας του, ενώ Αντερέκερ και Τσακόν αναμένεται να πάρουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συμμετοχής. Φιλική αναμέτρηση στην Κύπρο και στο στάδιο Αμόχωσος στις 7 μεταξύ της Δίνας Σαλαμίνας και της Ανόρθωσης. Εκτός επιλογών του προπονητή της Ανόρθωσης, η Φανίφ Μίντερτοπ Κις λόγω τραυματισμού. Πλήγμα στον Άρη με Βαν Άλβες. Ο τραυματισμός του στον ώμο αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός και θα αφήσει τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα εκτός για πάνω από ένα μήνα. Αύριο το τελευταίο φιλικό στην Αυστρία. Ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο προετοιμασίας της στην Πολωνία η ΑΕΛ και η αποστολή επιστρέφει στη Λεμεσό, όπου μέσα στο επόμενο διάστημα θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μεταγραφικής ενίσχυσης. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, ο Ιωσήφ Κεσίδης τερμάτισε 12ος στον τελικό της σφυροβολίας. Ο Κύπριος αθλητής είχε μόλις μία έγκυρη προσπάθεια και βολή στα 72,27 μέτρα. Απόψε στις 9:55 θα τρέξει στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια ο Μίλαν Τραϊκοβίτς.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη σερή φορά ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέλαβε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό του στίβου στο άλμα εις μήκος. Στη League Face του Europa League θα συνεχίσει τη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία ο Ολυμπιακός, αν και προηγήθηκε στην έδρα της Νάιμε και ενισοφαρίστηκε, έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές και χάσε 2-1 στην παράταση, μένοντας εκτός από το Champions League. Δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός, αλλά πήρε την πρόκριση στη Σόφια κόντρα στην Τσέσεκα. Προηγήθηκε με Λίβα Ινγκαρσία, ισοφαρίστηκε στο 27ο λεπτό, αλλά 5 λεπτά μετά την έναρξη της σημείωρης παράτασης ο Ντέσερτς σκόραρε για το τελικό 2-1 και την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Επόμενος αντίπαλος θα προκύψει για τους πράσινους από το χαμένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράνετς Κράλοβε. Η Λεύσκη Σόφιας επικράτησε 1-0 στη Ρεβάνς κόντρα στην Καϊράτ και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Αθηνών στα play-off του Champions League. Η πρώτη αναμέτρηση 18 Αυγούστου στην Σόφια και στις 26 Αυγούστου ο επαναληπτικός στην Αθήνα. Διεξάγεται σήμερα το Super Cup Ελλάδας με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να κοντράρεται με τον κυπελούχο Όφη στις 8 στο Παγκρίτιο. Στην Αυστρία απόψε στις 10 το Super Cup Ευρώπης ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 και περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σε βάρος της δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίλ.
7: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
8: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
9: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, δίνουμε συνέχεια. Ακούτε την εκπομπή «Κάνει παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάγκε. Ο φίλος 32 μου λέει: είχα πει πριν το παιχνίδι με την Μπράν ότι πιθανόν να χρειαστούμε δύο γκολ για να προκριθούμε. Δυστυχώς δεν υπολόγισα ότι χωρίς τον Κβίντα δεν θα αντέχαμε 5 λεπτά αρχικά και σε μισή ώρα θα δεχόμαστε άλλα δύο. Ναι, κατά μένα ήταν πάρα πολύ καλή και η Μπράν. Είχε, θεωρώ, πάρα πολύ καλή προσπάθεια και ο Απόλλωνας, αλλά κάποια πράγματα δεν ήρθαν βολικά. Φίλε μου, 170. Τον αποκλείεσαι από την Μπραν ή από την Καϊράτ δεν είναι ντροπή, ούτε και σημαίνει ότι δεν είμαστε καλύτεροι από αυτές τις ομάδες. Δεν θα μεταφέρω τα υπόλοιπα που λέτε γιατί είναι προσβλητικά. Αν ήμασταν καλύτεροι θα περνούσαμε. Δεν είναι έτσι που τίθεται το θέμα. Μπορεί να έτυχε τη χρονική στιγμή εκείνη να είχαμε διάφορα άλλα ζητήματα. Π.χ. η Ομόνια είχε τρεις κόκκινες στα παιχνίδια της με την Καϊράτ. Προφανώς και επηρεάστηκε από αυτόν τον παράγοντα. Μπορεί να μην έγιναν κάποιες μεταγραφές που θα έπρεπε να γίνουν. Μπορεί το ένα και το άλλο. Δεν σημαίνει πρέπει να μειώνουμε, να ξεφτελίζουμε και να λέμε αυτά που λέμε και. Τέλος πάντων, να μην σχολιάσω κάτι άλλο από αυτά που επισημαίνεται στο μήνυμα. Είναι και χρονικές συγκυρίες, είναι και κάποια δεδομένα που μπορεί να προκύψουν. Οπότε δεν είναι λίγο αυθαίρετο αυτό το συμπέρασμα. Θέλω να καταλήξω και να πω σε σχέση με αυτό που σημειώνεται, με όλον τον σεβασμό που το λέω. Τώρα, πάμε να σας πω, ναι, σας είχα πει και προηγουμένως κάτι για την πρώτη αγωνιστική. Όπως μαθαίνω, θα περιμένουν και τα αυριανά παιχνίδια στην ΚΟΠ. Έχουν δώσει και μία, τέλος πάντων, χρονική διορία, να μπορούμε να το πούμε, στον Γασιό, γενικότερα εκεί να δούμε για το Τσίριο στάδιο, μέχρι τις 14 από ό,τι μαθαίνω. Δηλαδή, αν είναι αύριο μεθαύριο, το πολύ πρέπει να υπάρχει οριστική κατάληξη με αυτό το θέμα. Είτε εξασφαλίζει άδεια και δηλώνεται ως έδρα το Τσίριο στάδιο, είτε θα πάνε σε εναλλακτικές επιλογές. Και η Καρμιόρισσα και η Ένωση Νέων Ύψωνα. Αυτό που σας λέω είναι οριστικό και δεδομένο, και εφόσον ξεκινήσουν σε κάποια άλλη έδρα, π.χ. στο Στέγιος Κυριακίδης ή στο Αμοχωστός που έχουν δηλώσει τις εναλλακτικές τους, δεν πρόκειται να αλλάξουν έδρα στα μισά του πρωταθλήματος. Δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθεί ο πρώτος και ο δεύτερος γύρος, οι 26 πρώτες αγωνιστικές. Αλλαγή θα μπορεί να γίνει στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, αλλά όχι κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου γύρου. Για το πρόγραμμα, όπως σας έχω πει, θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, εφόσον ολοκληρωθούν και τα ευρωπαϊκά και τακτοποιηθεί και αυτό το θέμα που σας εξήγησα με το Τσίριο και με τις έδρες των ομάδων που το έχουν δηλώσει για να το χρησιμοποιούν. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Εφραίμ Γεωργίου. Γεια σου Εφραίμ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα για στους ακροατές μου.
0: Ναι. Ήσουν και στο παιχνίδι χθες στη Λεμεσό. Θέλεις να μας πεις μια άποψη?
1: Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε νομίζω πάνω σε λεπτομέρειες, όταν φτάνεις 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και έχεις το προβάδισμα της πρόκρισης, δεν καταφέρεις να το κρατήσεις, πληγώνεσαι, πας στην παράταση, εκεί είναι λίγο διαφορετικά δεδομένα, γιατί ήδη ο Λοσάδα είχε προσαρμόσει το πλάνο του, τους παιδί, τις αλλαγές του κλπ. Με πιο αμυντική φιλοσοφία, δηλαδή πήγε ο Μπαλογιάννη στη θέση του Εσκρίτσε, πήγε ο Σουντσάο στη θέση του Μπράντον Τόμας. Πήγε, εντάξει, ήταν αναγκαστική του Κβίτα και ήταν μεγάλο πρόβλημα το ότι ήταν αναγκαστική του Κβίτα, γιατί έβλεπε στον Αϊβού ότι είναι ένας κεντρικός αμυντικός με δεξί πόδι. Όλες του οι επαφές προσπαθούσε να τις κάνει με το δεξί πόδι. Δεν τον βόλευε καθόλου η συγκεκριμένη θέση να παίζει ως αριστερός στόπερ. Ήταν μεγάλη προσπάθεια από πλευράς του Απόλλωνα, πάνω στις λεπτομέρειες αποκλείστηκε από μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί η Γιμπράν δεν είναι καμιά ομάδα που είναι τυχαία.
0: Σωστή.
1: Νομίζω πολύ πολύ καλή η ομάδα.
0: Και ήταν και πολύ καλύτερη, επειδή έζησες και τον πρώτο αγώνα από κοντά, Εφραίμ, ήταν και πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτόν τον παιχνίδι. Μένα μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, ναι, ναι, υπήρχαν σημεία στα οποία.
0: Έπαιξε με διαφορετικό τρόπο, θεωρώ.
1: Έπαιξε με διαφορετικό τρόπο. Αρχικά άφησε εκτός τον υψηλό σώμα τον επιθετικό τον Χολμ, ο οποίος στην πορεία όταν πήγε σκόραρε δύο τέρματα, τον άφησε εκτός για να κάνει το σχήμα του πολύ πιο ευέλικτο προπονητή τη Μπρά.
0: Ναι. Και έχουμε και επιπτώσεις τώρα, Εφραίμ. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι έχουμε μείνει μόνο με δύο ομάδες, αφού αποκλείστηκε η ΑΕΚ αρχικά και τώρα ο Απόλλωνας. Έχουμε και επιπτώσεις. Τη βαθμολογία, την κατάταξη της UEFA, στο γεγονός ότι εχθές η Μπραν είναι ομάδα της Νορβηγίας, άρα και
1: ναι,
0: εδώ
1: λέγαμε
0: έχουμε...
1: για το όνειρο της 14ης θέσης, απομακρύνεται για τα καλά, απομακρύνεται από τη στιγμή που είναι και
0: το Solidarity που θα είναι πολύ πιο κάτω σε σχέση με το ποσό που έχουν πάρει φέτος οι ομάδες, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
1: Εντάξει, το Solidarity έτσι αλλιώς θα ήταν πιο κάτω, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν κατάφερε η Ομόνια να προβληθεί.
0: Δεν έχουμε ομάδα στο Champions League.
1: Στο League Face του Champions League, το σημαντικό... Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό που είπες, ότι το όνειρο είναι ότι η 14η θέση απομακρύνεται και πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι Ελβετοί κλπ. Γιατί και εκεί θα είναι μάχη να κρατήσουμε τη 15η θέση. Εάν οι Ελβετοί, για παράδειγμα, μπορέσουν να προχωρήσουν και να έχουν αρκετές ομάδες σε League Face, το κάνει πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Το κάνει πιο δύσκολο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ να μας πεις τι νεότερο προκύπτει. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην Ελλάδα, στο Sport FM, που λέει για τον Γερεμέγεφ ότι δεν είναι στο πλάνο του ΠΑΟΚ και ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έρθει στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ότι δεν είναι στο πλάνο του ΠΑΟΚ, δεν είναι στο πλάνο του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ ψάχνει έτσι και αλλιώς για δύο επιθετικούς. Ότι έχει προτατεί. Έχει. Ο Γερεμέγεφ. Και η αλήθεια είναι ότι αρέσει. Αλλά δεν είναι εύκολο, δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Υπάρχουν 2-3 δεδομένα που την κάνουν δύσκολη. Πρώτον, ο ποδοσφαιριστής έχει ένα πάρα πολύ ψηλό συμβόλαιο και οι απαιτήσεις του είναι ψηλές. Δεύτερον, το συμβόλαιο που διατηρεί με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα ήθελε, εάν μπορούσε, να έχει και ένα οικονομικό όφελος. Να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή. Τρίτον, το όνομα του είναι αρκετά καλό και επί τούτου υπάρχει ενδιαφέρον από, και από άλλες ομάδες, δηλαδή δεν παίζει μόνο το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Και μέσα στην κουβέντα όταν σου προσθέσω ομάδα Ασίας, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα ποσά που παίζουν σε σχέση με την Κύπρο.
0: Άρα μόνο εύκολη δεν είναι αυτή η περίπτωση όπως μου στα...
1: Εύκολη δεν είναι. Εδώ και καιρό είναι όμως στη λίστα ο Γερεμέγεφ και αρέσει στον Βρίστα και τον Παπαδόπουλο. Και θα ήθελα να τον είχα στην ομάδα, αλλά όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, έχουν προταθεί έτσι αρκετές περιπτώσεις και εξετάζονται για να λύονται όλα τα δεδομένα στο ΑΠΟΕΛ που έχει να δώσει ένα καλό συμβόλαιο για τα δεδομένα. Για να φέρει έναν επιθετικό. Δεν θα είναι το πιο ψηλό συμβόλαιο που έχει δώσει ποτέ το ΑΠΟΕΛ, αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο για να φέρει έναν επιθετικό.
0: Μάλιστα. Όταν έχουμε αυτήν την περίπτωση στα υπόψη.
1: Ναι, είχαμε πει ότι και ο Πέδρο Μάρκης προτάθηκε, και ο Μόρον προτάθηκε, ότι και ο Γκάστον Βερόν προτάθηκε. Προτάσεις έρχονται, προτείνονται πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά πάντα είναι θέμα αξιολόγησης και υπό τις περιστάσεις ποιον θες να φέρεις. Επαναλαμβάνω, ο Βρίστας και ο Παπαδόπουλος θα ήθελαν τον κύριο Μέγεφ στην ομάδα. Θα τον ήθελα. Ωστόσο δεν είναι εύκολη περίπτωση.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτά τα δεδομένα για τον κύριο Μέγεφ. Έχει βγει ακόμη ένα όνομα χθες. Αν μπορείς να μας πεις τι γίνεται με αυτόν.
1: Ναι, ναι.
0: Αργεντινός.
1: Άλλο ένα όνομα που κυκλοφόρησε είναι αυτό του Ρομπέρτο Περέιρα, Αργεντινός, που ξέρουμε από την Αγκαθινό, σπουδαία καριέρα πίσω του, έχει πάνω από, έπαιξε σε Premier League και Serie A και στα δύο πρωταθλήματα μαζί με πέραν των 350 συμμετοχών, στα δύο αυτά πρωταθλήματα, αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Παίζει box to box, παίζει δεκάρι αν χρειαστεί και μπορεί να παίξει και ως extreme. Δηλαδή κάποτε τον χρησιμοποίησαν οι προπονητές του και ως αριστερό εξτρέμ. Είναι ένας παίκτης που είναι και με τα δύο πόδια. Και είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τον ίδιο. Ηλικιακά είναι στα 35 του. Και αυτό είναι έτσι το αστεράκι που υπάρχει. Ωστόσο, εντάξει, στο παρελθόν αγωνιστική Εθνική Αργεντινή γράψε 19 συμμετοχές με την Εθνική Αργεντινή. Έπαιξε και σε αρκετά Κόπα Αμέρικα. Μάλιστα, σε ένα από αυτά ήταν βασικός τέλεχος της Εθνικής Αργεντινής και είχε φτάσει τότε η Αργεντινή στον τελικό μαζί με τη Χιλή και αν δεν κάνω λάθος έχασε στα πέναλτι η Αργεντινή εκείνη τη χρονιά. Πρέπει να δούμε περίπου μια δεκαετία πίσω αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάστε περίπου χρονολογία. Αλλά εντάξει. Και είναι μια περίπτωση όντως που ενδιαφέρει. Εδώ και καιρό βρίσκεται και αυτός μέσα στα υπόψη για το ΑΠΟΕΛ και πιέζουν για να μπορέσουν να φέρουν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Να πω ότι για λογαριασμό του γραφτήκε στην Αργεντινή ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο ομάδες εκεί στην Αργεντινή που έχουν ενδιαφερθεί. Είναι η Αργεντίνο Juniors και η Central, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Εκεί είναι μια περίπτωση που έχουν κυκλώσει το όνομά του στο ΑΠΟΕΛ και προσπαθούν να αποσπάσουν τη θετική απάντησή του. Το γεγονός ότι μπορεί να παίξει και εξτρέμα αυτό ίσως λύνει ακόμη περισσότερο τα χέρια, ιδιαίτερα τώρα που είναι εκτός δράσης ο Μαντσίνη. Αν και εντάξει δεν θα είναι για πάρα πολύ καιρό εκτός ο Μαντσίνη και χρειάζεσαι τις επιλογές, είναι το να έχεις ένα παίχτη που μπορεί να υπό τις περιστάσεις να μετακινηθεί και στα εξτρέμ.
0: Άρα εκτιμάς ότι είναι πιο κοντά με αυτόν.
1: Σίγουρα είναι μια πιο εύκολη περίπτωση σε σχέση με τον Γερεμέγερ. Mm-hmm. Είναι πιο εύκολη περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι κι αλλιώς ο Γερεμέγερ να πω είναι στα 32 του και είπαμε είναι και το συμβόλαιο του, είναι και ο ΠΑΟ και είναι και άλλες ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για 35χρονο. Ναι, υπάρχουν ομάδες από την Αργεντινή που θα τον ήθελα. Όμως φαίνεται μια πιο εύκολη περίπτωση. Γιατί και ο ίδιος νομίζω πως βλέπει τον εαυτό του στην Ευρώπη. Γιατί δεν είναι μόνο στο ΑΠΟΕΛ που έχει προταθεί στην Κύπρο και σε Ελλάδα, έχει προταθεί και σε άλλες ομάδες.
0: Σωστό. Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό, γιατί είδαμε και κάποια δημοσιεύματα Εφραίμ.
1: Εντάξει. Ναι, ο Πιέρος Σωτηρίου συνεχίζεται η αποθεραπεία του. Εντάξει, στην πραγματικότητα το παιδί χρειάστηκε να περάσει από μια επιπλέον αρθροσκόπηση πάνω στη διαδικασία της αποκατάστασης. Δεν είναι ότι επηρεάζει και πάρα πολύ
0: Είναι
1: πάνω δον του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι αρχικοί υπολογισμοί όταν τον περασμένο Δεκέμβρη τραυματίστηκε έλεγαν για 9 με 10 μήνες. Εντάξει, όσο κοντεύαμε φαινόταν ότι περίπου στον Οκτώβρη, μέσα του Οκτώβρη θα ήταν έτοιμος να επιστρέψει. Τώρα πρέπει να πάμε μια-δυο εβδομάδες πιο πέρα. Δεν είναι ότι είναι και... Mm-hmm. Επηρεάζεται και
0: μάλιστα
1: πάρα πολύ.
0: Ο Φακούντον Πέρες μπήκε στο πρόγραμμα της προετοιμασίας και αυτός θα χρειαστεί να τρέξει λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Κανονικότατα μπήκε, έκανε την προπόνησή του, τον καλωσόρισαν οι συμπαίκτες του. Χθες ήταν και ένα βιντεάκι έτσι με τους συμπαίκτες του να τον πειράζουν ουσιαστικά ως ο νέος της προπόνησης, που ο τελευταίος παίκτης που εντάχθηκε στις προπόνησεις. Εντάξει, ο συγκεκριμένος παίχτης λέγαμε ότι άσχημα χρόνο ανακοινώθηκε, μπήκε, εντάχθηκε, θα ακολουθήσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για να μπορέσει να μπει γι' αυτός σιγά σιγά και να έρθει σε βαθμό ετοιμότητας που να μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά Εφραίμ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Πάμε να δώσουμε και ρεπορτάζ για την ΑΕΛ. Είναι μαζί μας ο Χαραλαμπός Τσαλούμπης. Γεια σου Χαραλαμπέ. Καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους των Κροατίας.
0: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία στην Πολωνία, έρχεται σήμερα ή ήρθε η αποστολή?
2: Είναι στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή, σε λίγα λεπτά θα πάρει το αεροπλάνο για την επιστροφή της στην Κύπρο. Η ΑΕΛ ολοκληρώθηκε η προετοιμασία σε ένα πολύ καλό επίπεδο θα έλεγα, χωρίς ιδιαίτερους τραυματισμούς. Έμεινε ικανοποιημένος και ο Κομάρτης από αυτά που είδε, αλλά και γενικότερα από τα μεταγραφικά αποκτήματα τα οποία αποκτήθηκαν και θα έλεγα και στο πιο δυνατό φιλικό που έδωσε η ΑΕΛ με τον Ατρόμητο. Η ΑΕΛ έβγαλε πάρα πολύ καλή εικόνα. Πλέον επιστρέφει στην Κύπρο και σίγουρα το μυαλό όλων βρίσκεται στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπου εκεί πλέον θα μετράνε τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Έχει να παίξει τώρα με τον Άρη, θα είναι το τελευταίο τεστ, το προηγούμενο
2: και,
0: με...
2: Και με τον Ύψονα, το οποίο ναι, θα γινόταν με την Αδόρφωση, αλλά οι δύο μάτσες θα μετρηθούν την πρώτη αγωνιστική στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αποφασίστηκε ότι θα ήταν καλύτερο όπως αλλάξει το φιλικό και έτσι θα αγωνιστεί η ΑΕΛ με την ομάδα του Ύψονα. Απομένουν δύο φιλικά τεστ για την ΑΕΛ και τα οποία έτσι θα μας βγάλουν και σοφότερους όσον αφορά τα αρχικά πλάνα και τις σκέψεις του κύριου Μάρτιν.
0: Ο οποίος είπε και στη συνέντευξή του πριν από μερικές μέρες ότι θέλει να παρουσιάσει μια ΑΕΛ σε πολύ καλύτερη έκδοση και στο αγωνιστικό κομμάτι και στο πλάνο και στο στυλ ποδοσφαίρου αλλά και στο θέμα της νοοτροπίας.
2: Ξεκάθαρα θα έλεγα, είναι αυτό που είπα αρκετές φορές Στέλλα από εδώ, ότι για τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει κάκι στο θέμα, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Έγιναν αλλαγές, έμειναν ελάχιστοι ποδοσφαιριστές, πήρε αρκετά γρήγορους ποδοσφαιριστές πλέον η ΑΕΛ, πολλές επιλογές θα έλεγα σε όλες τις θέσεις και σίγουρα περιμένουμε ότι η ΑΕΛ την νέα περίοδο θα παίζει πολύ καλύτερα, θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική στον αγωνιστικό χώρο και σίγουρα δεν θα είναι εκτός στόχων από τον Νοέμβριο, καθώς τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε αυτό για την ΑΕΛ από πολύ νωρίς, με το ξεκίνημα μετά το πέρας των 7-8 αγωνιστικών να μένει εκτός στόχων στο πρωτάθλημα. Ξεπέρασαν τις 15 μεταγραφές στην ΑΕΛ, έγινε μεγάλη προσπάθεια. Ο καθρέφτης πλέον είναι το γήπεδο Στέλλα για όλες τις ομάδες και για τους προπονητές αλλά και για τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι να περιμένουμε ή έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές τώρα στην ΑΕΛ?
2: Υπάρχουν ακόμη θέσεις ανοιχτές, ακόμη δύο. Διακριτικά βλέπουν το παζάρι στην ΑΕΛ για ακόμη ένα κεντρικό αμυντικό. Αν προκύψει κάποια καλή περίπτωση στα οικονομικά πλαίσια και την οποία εγκρίνει και ο Ούγκο Μάρτινς, τότε θα γίνει κίνηση. Ωστόσο, ο βασικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί και θα έλεγα έτσι Στέλλα και μέσα στα χρονικά πλαίσια με τους περισσότερους σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές να κάνουν και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, κάτι το οποίο ήταν συχνό φαινόμενο στην ΑΕΛ. Κάποιοι ποδοσφαιριστές τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά οι νέοι, να χάνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ναι.
2: Αν προκύψει κάτι καλό από το μεταγραφικό παζάρι, δεν θα διστάσουν στην ΑΕΛ να ενισχύσουν την ομάδα.
0: Είχε παίξει πάρα πολύ έντονα το όνομα του Πέδρο Μάρκες τις προηγούμενες μέρες.
2: Ναι, δεν έγινε κάποια επαφή εξ όσο γνωρίζω με τον ποδοσφαιριστή την δεδομένη στιγμή. Με αυτά που ξέρω και από το συμβόλαιο που ζητούσε ο ποδοσφαιριστής, θα ήταν έκπληξη Στέλλα αν η ΑΕΛ ερχόταν σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο το οποίο ζήτησε ο Πορτογάλος. Θα γινόταν ο πιο ακριβό πληρωμένος ποδοσφαιριστής αν ερχόταν στην ΑΕΛ. Ωστόσο δεν έγινε κάποια επαφή την δεδομένη στιγμή με τον Πέδρο Μάρκες από πλευρά ΑΕΛ.
0: Ναι. Άρα υπάρχει σκέψη και για κεντρικόν επιθετικό ή μόνο για αμυντικό
2: όχι,
0: που είπε?
2: Αμυντικό, για το αμυντικό υπάρχει, από εκεί πέρα δεν υπάρχει σε κάποια άλλη θέση στην οποία έχει ζητήσει ο Κομάρτης περισσότερη ενίσχυση. Ωστόσο Στέλλα, αν στις 25 του Αυγούστου προκύψει ένα πολύ καλό όνομα επιθετικού, για παράδειγμα ή Extreme, και το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό συμβόλαιο, τότε στην άλλη θα διστάσουν να προχωρήσουν σε αυτή τη μεταγραφή.
0: Ναι, επειδή υπήρξε και ένα δημοσίευμα για έναν 24χρονο επιθετικό, τον Χόρχε Ντελγάδο, είναι της Ρεάλ Βαγιαδολίδα αυτός.
2: Ρώτησα στην ΑΕΔ, ναι. Δεν υπήρχε κάτι για αυτό το ποδοσφαιριστή, όπως με ενημερώσαν από επίσημα χείλη. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια με το εξωτερικό, γενικά για όλες τις ομάδες γράφουν αρκετά ονόματα. Κάποτε τους προτείνουν και οι μάνατζερ, ωστόσο την δεδομένη στιγμή για την ομάδα της ΑΕΛ δεν έπαιξε αυτό το όνομα.
0: Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, αυτά νομίζω. Δεν προκύπτει για την ώρα κάτι άλλο.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στέλλα, όπως είπαμε, επιστρέφει η ομάδα σήμερα από την Πολωνία. Πλέον απομένουν δύο φιλικά με Άρη και Ύψωνα και επικεντρώνεται στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος σιγά-σιγά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κυπριακή οικονομία. Αυξάνεται ο κίνδυνος για δημοσιονομική πίεση το 2027 λόγω επερχόμενων εκλογών. Συνταξιοδοτικό. Γιατί θεωρείται ανέφικτη η κατάθεση του συνταξιοδοτικού στις 20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Θερμό φθινόπωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει ο προϋπολογισμός 2028-2034. Προειδοποιητικές βολές Βερολίνου, εκστρατεί Αντώνιο Κώστα και εχμές για την κληρονομιά της Κυπριακής Προεδρίας. Η Οδύσσια φέρνει τουρίστες. Το 29% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Συναγερμός στην Ευρώπη. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Χαλαρώνεις στην παραλία,
6: στο μπαλκόνι,
5: στο αεροπλάνο.
6: Τι λείπει?
5: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
6: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
5: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
6: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
7: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
8: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
7: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Τραπέζι στο Por favor.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
13: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Τραπέζι στο Farmyard.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
14: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
15: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο, με την Καθημερινή, η Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό, από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο, με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. 4.52 με ρωτάει για την Κυριακή. Ναι, υπάρχει φιλικό προγραμματισμένο ανάμεσα στην ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ. Να σας πω σε λίγο ακριβώς αν είναι στο ΓΑΣΥΠΗ και ποιαν ώρα. Να το ψάξω λίγο για να σας πω γι' αυτό. Δεν είμαι βέβαιη αν θα είναι στο ΓΑΣΥΠΗ ή στο Αντώνης Παπαδόπουλος, δεν ξέρω, να το δω και θα σας πω. Αλλά ναι, υπάρχει προγραμματισμένο φιλικό την Κυριακή 16 του Αυγούστου ανάμεσα στην ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο παλέμαχος Άσος, ο Άντρος Κομοδρόμος. Θα τα πούμε για την ΠΑΦΟ. Σε χαιρετώ, Άντρο, καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, Στέλλα, σε όλους τους ακροατές σας.
0: Μάλιστα. Ήσουν και στην Αυστρία, είχες την ευκαιρία εκεί να παρακολουθήσεις, ήταν και λίγο μια επεισοδιακή κατάσταση εκεί. Άρχισε να διακόπη και έκανα 2 ώρες το παιχνίδι μέχρι να ολοκληρωθεί και τα λοιπά. Ήταν αυτό το θέμα με την έντονη βροχόπτωση. Τι μπορείς να μας πεις τώρα και εν ώψη του επαναληπτικού για την ΠΑΦΟ?
1: Εντάξει, η ΠΑΦΟΣ είναι η αγάπη μας. Την παρακολουθούμε στενά και από κοντά. Είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω μαζί με την ομάδα. Ήταν μια ωραία εμπειρία σε γήπεδα ευρωπαϊκά, σε διαφορετικές ατμόσφαιρες. Εντάξει, ήταν μια πολύ πολύ καλή ποδοσφαιρική εμπειρία και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να είμαστε πάντα δίπλα κοντά από την ομάδα μας, Στέλλα.
0: Ναι. Δεδομένων αυτών, και ήθελα λοιπόν να μας πεις πώς το περιμένεις το αυριανό παιχνίδι. Είναι η ΠΑΦΟΣ που καλείται απέναντι σε έναν πιο δύσκολο εκτιμώ αντίπαλον αυτή τη φορά να κάνει ανατροπή και πάλι.
1: Εντάξει, είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα μας. Έχουμε τις απώλειες μας που είναι πολύ σημαντικές. Αν δεν είχαμε αυτές τις απώλειες, θα ήμουν πολύ πολύ πιο αισιόδοξος από ό,τι είμαι τώρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι. Η ΠΑΦΟΣ έχει τις δυνατότητες να ανατρέψει αυτόν τον σκορ, αν και το έχουμε συνηθίσει κιόλας έτσι λίγο αυτόν τον φαινόμενο. Πιστεύω ότι ο προπονητής θα βρει τις λύσεις. Θα κατεβάσουμε μια αξιοπρεπή ομάδα σύσθεση στο γήπεδο με πολύ καλές πιθανότητες να ανατρέψουμε το σκορ και να προχωρήσουμε πιο μπροστά.
0: Άρα τι υπολογίζετε, πώς αναμένετε, πιστεύετε να παρατάξει την ομάδα του έτσι, με πιο επιθετικό στυλ?
1: Πιστεύω ότι θα είναι κάτι παρόμοιο με όπως παίξαμε με την Αυστρία, διότι είναι και οι επιλογές περιορισμένες. Όμως ξαναλέω ότι στο ποδόσφαιρο πάντα ο παράγοντας τύχη παίζει μεγάλο ρόλο. Είπαμε πρέπει να έχουμε και το μικρό αστεράκι του ποδοσφαίρου μαζί μας, να έχουμε την τύχη, δηλαδή να μην αδικηθούμε από την τύχη. Πιστεύω πάρα πολύ ότι και οι καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν με αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε, να επηρεάσουν υπέρ μας, και πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να προκριθούμε. Οι παίχτες φαίνεται το θέλουν, φαίνεται το κλίμα γενικά στην ΠΑΦΟ ότι υπάρχει αισιοδοξία, η μεγάλη αισιοδοξία για περαιτέρω καλή πορεία στο Ευρώπα. Το πιστεύουμε, πάμε στη Λεμεσό, είμαστε δίπλα από την ομάδα και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε και παρακάτω.
0: Ναι, μάλιστα. Πάντως, αν εξαιρέσεις κάποια προβλήματα, προκύπτουν συνεχώς κάποιοι τραυματισμοί, ενώ είναι και παίχτες βασικοί που επηρεάζουν το πλάνο, π.χ. ο Μπρούνο. Είναι μια υπερπολίτιμη μονάδα. Και το να μην αγωνίζεται και να παίζει με μια λύση ανάγκης εκεί δεξιά κτλ. Είναι ένα θέμα.
1: Ναι, εκεί είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Είναι αβέβαιο να ο Μπρούνο αγωνιστεί. Φυσικά ήταν στην αποστολή στην Αυστρία, ίσως να τον είχε προφυλάξει ο προπονητής, δεν ξέρω, είναι αμφίβολος.
0: Είχε ένα μυϊκό τραυματισμό, ναι, ναι, γι' αυτό δεν έπαιξε.
1: Είναι σημαντικό να είναι στην 11 ο Μπρούνο, όμως είμαστε και τυχεροί γιατί οι δύο παίχτες, οι νέοι παίχτες, ο Μπιέρ και ο Γκούγκα, φαίνεται ότι είναι καλή πάστας ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι ακούραστοι, βοηθούν την ομάδα πάρα πολύ. Και τώρα έχουμε και τον Μούμι, ο οποίος έχει καλών ποδοσφαιρικών παρελθόν. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Και πιθανόν να το δούμε και στην ομάδα, αν δεν είναι από την αρχή, τουλάχιστον αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Αν μας βγει και αυτός καλός, τότε ακόμα πολύ καλύτερα.
0: Ναι. Και μακάρι να συνεχίσει και η Πάφος, εννοώ, και να είναι και στο Europa. Το έχουμε ανάγκη, γιατί είχαμε αυτούς τους αποκλεισμούς τώρα. Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερο και για τον ίδιο τον σύλλογο και βεβαίως
1: για την Κύπρο. Εψέσω από όλο να σε έχασε με τον τρόπο που έχασε. Αδικήθηκε. Όλοι πιστεύαμε ότι θα προχωρήσουν ο Απόλλωνας. Δυστυχώς τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα έχασαν την πρόκληση από το χέρι του, και μάλιστα από μια ομάδα που προέρχεται από τη χώρα η οποία μας ανταγωνίζεται στη βαθμολογία, που είναι πολύ κακό αυτό. Είμαστε όλοι μαζί με τον Απόλλωνα ψες. Δυστυχώς όμως είναι ποδόσφαιρον. Πιστεύω να πάμε καλά εμείς και η Ομόνια, ώστε να δώσουμε πιο πολλούς βαθμούς στην Κύπρο για να έχουμε περισσότερες ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Ναι. Να πω κάτι ακόμη για τα αγωνιστικά. Φαίνεται πως ο Κίνα δεν θα προλάβει, Αντρό. Είναι τέτοιος ο τραυματισμός. Ναι. Επίσης είναι εκτός ο Σέμα λόγω της κόκκινης, και εκτός και η Κορέα, που είναι και τραυματίας, είναι και εκτός ευρωπαϊκού καταλόγου.
1: Ναι, και ο Ζάζα, ο οποίος είναι εκτός του τραυματισμού.
0: Ο Ζάζα, ναι, δεν συζητώ, ναι, ως καρατυχίας φέτος. Ο Άντερσον, από ό,τι μου έχουν πει, ο Μαέ και ο Μπρούνο, αναμένεται ότι θα είναι στην αποστολή.
1: Ναι, αναμένεται, εντάξει, ναι. Δεν ξέρω πόσο είναι έτοιμη τώρα, αλλά αναμένεται να είναι στην αποστολή. Εντάξει. Θα δείξει. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θέλουμε να προχωρήσουμε. Ξαναλέω, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή πορεία όπως πέρσι στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό για την ιστορία της ομάδας. Υπάρχει καλό κλίμα γενικά στο φύλαθρο κόσμο, στους ποδοσφαιριστές. Πάμε με όρεξη στο γήπεδο, πάμε με πείσμα. Θα το κυνηγήσουμε όσο μπορούμε. Η Σάλσπουργκ είναι απρόβλεπτη ομάδα, θέλει πολύ προσοχή.
0: Πολύ προσοχή, όπως είπατε. Και πρέπει να είσαι και συγκεντρωμένο στο 100%. Δηλαδή, θυμίζω τον κόλ εκεί που σημειώθηκε στο 88, ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν χαρακτηριστικό.
1: Ναι. Δεν μπορεί να του υπολογίσει πολύ. Είναι νεαροί ποδοσφαιριστές, έχουν ενθουσιασμό, είναι γρήγοροι, παίζουν κάθετες πάσες πίσω από την άμυνα. Θέλει πολύ προσοχή.
0: Αν καταφέρει και προκριθεί η Πάφος, ναι. Απλώς ήθελα να
1: προσθέσω. Έχουμε την εμπειρία και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος.
0: Ναι, μακάρι. Η Μιάλπη Σουηδίας θα είναι η αντίπαλος στα play-off, εάν και καταφέρει να προκριθεί εναντί της Σάλτσμπουργκ η Πάφος.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να είναι και μια ομάδα λίγο πιο κάτω επίπεδου από τη Σάλτσμπουργκ, νομίζω.
1: Συμφωνώ μαζί σας, όμως να το πάμε βήμα-βήμα.
0: Ναι.
1: Όλα πρέπει να σκεφτούμε.
0: Η προοπτική ίσως για τη link face του Europa είναι εκεί, και θεωρώ ότι θα το χτυπήσει η Πάφος, φτάνει να περάσει τη Σάλτσμπουργκ.
1: Γι' αυτό είπα ότι είναι μια σημαντική πρόκληση για την ομάδα της Πάφου, διότι αν περάσουμε αύριο, έχουμε και μεγάλες πιθανότητες να πάμε στο Europa League.
0: Ναι. Αυτό λέμε.
1: Παίζοντας με αντίπαλον την ομάδα που αναφέρεται προηγουμένως.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο φίλος ο 007 μας λέει ότι και θα παίξει ο Μπρούνο και θα σκοράρει.
1: Μακάρι.
0: Ναι.
1: Όλοι το ευχόμαστε.
0: Έτσι είναι. Και να δούμε και ποιες άλλες κινήσεις θα κάνει η Πάφος, μεταγραφικές κτλ. Νομίζω έχει ακόμη να προσθέσει κάποιους.
1: Κάτι άλλο το οποίο πλαγιέται έτσι στην ατμόσφαιρα στην Πάφο είναι ότι ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη του προπονητή.
0: Ναι.
1: Είναι προπονητής πονηρός με την καλή εννιά, ενώ δεν μπορείς να τον εξεγελάσεις εύκολα, αντίθετα μπορείς να εξεγελάσεις ποδοσφαιρικά, και πιστεύουμε και σε αυτόν πάρα πολύ, το ότι θα μπορέσει να κάνει εκείνες τις μία, δύο, τρεις κινήσεις που να φέρει το παιχνίδι με το μέρος μας. υπάρχει αυτό το αίσθημα σε όλο το οικοδόμημα της Πάφου.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Ναι,
1: γι' αυτό σας λέω ότι πάμε όλοι στη Λενεσόν με πολύ πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Και επειδή ευκαιρία, Στέλλα μου, να καλέσω και τον κόσμο που θα έχει κόσμο αύριο τον κάμποσο, να σηκωστεί από τον καναπέ, να πάει να υποστηρίξει την ομάδα από κοντά, να γεμίσουμε το ΑΜΕΓΑ για να δώσουμε και εκείνη την έξτρα όθηση της ομάδας για να πετύχει αυτό που θέλουμε.
0: Τα έχεις πει όπως θα έπρεπε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντρο. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Στέλλα μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Ό,τι καλύτερο να εύχομαι.
1: Επίσης, Στέλλα.
0: Ναι. Να σας πω ότι στις 12.30 θα μιλήσει. Σήμερα 12.30 ο Ρικάρτο Σαπίντο, προπονητής της ΠΑΦΟΥ. Θα προσπαθήσουμε, θα επιχειρήσουμε να έχουμε σύνδεση. Αν τα καταφέρουμε, να ακούσουμε ζωντανά τι θα υποθεί εκεί. Και στις 5, θυμίζω, θα είναι σήμερα το απόγευμα ο προπονητής της Ομόνιας, ο Χένικ Μπέρκ, η δημοσιογραφική του διάσκεψη. Λοιπόν, επανέρχομαι στο μήνυμα του φίλου προηγουμένως. Μου έχει στείλει και ο κύριος Χαμπούμπης το μήνυμα του και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπαμε, ανόρθωση από Έλληνε το φιλικό στις 8 η ώρα στο Αντώνης Παπαδόπουλος και θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από την CableNet. Ο 32 με ρωτάει αν θα δείξει κάποιον κανάλι απόψε το Super Cup Ελλάδα. Στην Κύπρο όχι, αλλά θα είναι από τον Sky στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το έχει το Sky για όσους έχουν την δυνατότητα και θέλουν να το παρακολουθήσουν από εκεί. Στην Κύπρο για την ώρα δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση.

0: Το ένθετο διεθνή νέα και ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Πάμε και στο ένθετό μας. Αρχίζουμε από την προσπάθεια που είχαν χθες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, κατάφερε όμως μέσα στη Σόφια να πάρει την πρόκριση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 48. Να πούμε ότι κατάφεραν να σκοράρουν ο Λιβάιν Γκαρσία στον ντεπούτο του και επίσης ο Ντέσσερς στην επάνωδο του, ήταν αυτός που έδωσε και το νικητήριο ντέρμα στην παράταση. Βασικά κατάφερε ο Παναθηναϊκός να πάρει το ζητούμενο και συνεχίζει στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός που θα πάρει αντίπαλον τον ιτημένο, βασικά το χαμένο από το ζευγάρι Μπεσίχτας Χράντετς Κράλοβε. Αύριο αγωνίζονται αυτοί. Να πούμε ότι η Μπεσίχτας είχε νικήσει με ένα 0 εκτός έδρας, οπότε αν παίζει μέσα στην έδρα της έχει και τον πρώτο λόγο. Πάει για Χράντετς Κράλοβε ο Παναθηναϊκός για επόμενη αντίπαλο στα play-off του Conference. Ο Ολυμπιακός το προσπάθησε, το πάλεψε, προηγήθηκε με τον Ελκαμπή, αλλά δεν ήταν δυνατόν και με παίχτη λιγότερο. Είχε βάλει πάρα πολύ πίεση και η Ναϊμέγκεν από ένα σημείο και μετά. Πόσες αποκρούσεις να κάνει και ο Πόποβιτς. Και δέχθηκε την ήττα με 2-1. Έχασε και ο Ολυμπιακός στην παράταση. Ενώ πήγε στην παράταση και το δικό του το παιχνίδι. Είχε αποβληθεί και ο Φορτούνης όπως είχαμε μπει.

0: εκπροσώπηση, αν είναι δυνατόν, στο Europa. Ενώ γι' αυτό λέω, διαφορετικά στο Conference. Αυτά για τις δύο ομάδες της Ελλάδας που αγωνίστηκαν χθες. Να σας πω επίσης ότι έχει μάθει αντίπαλον και η ΑΕΚ Αθηνών. Είναι η Λεύσκη Σόφιας, η οποία νίκησε για δεύτερη φορά την Καϊράτ με το ίδιο σκορ στο Καζακστάν με 1-0. Ήταν ο επαναληπτικός, 1-0 είχε νικήσει και στην Βουλγαρία. Όπως και να έχει, η Λεύσκη Σόφιας αντίπαλος για την ΑΕΚ Αθηνών στα play-off του Champions League. Η πρώτη αναμέτρηση 18 Αυγούστου θα είναι στην Σόφια, ο επαναληπτικός στις 26 του μήνα στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται αύριο στο Βέλγιο με την Anderlecht. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν καταφέρει και προκριθεί, θα έχει βεβαίως διαφορετικό αντίπαλο. Θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ, που είναι η Καϊράτ. Άρα αν προκριθεί εις βάρος της Anderlecht, παίζει με την Καϊράτ. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, θα πάει να βρει την Μπραν, η οποία απέκλεισε χθες τον Απόλλωνα. Νομίζω ότι έχω πει όλες τις ελληνικές ομάδες και τους επόμενους αντιπάλους και τα λοιπά. Να σας πω φυσικά ότι έχουμε και Super Cup απόψε. Και για την Ελλάδα η αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη είναι στις 8 η ώρα στο Παγκρίτιον αυτόν τον παιχνίδι. Έχουμε και Super Cup Ευρώπης όμως. Αργότερα το βράδυ στις 10 η ώρα θα είναι στο γήπεδο της Σάλτσπουργκ στην Αυστρία και θα αναμετρηθούν εκεί η κάτοχος του Champions League, η Paris Saint-Germain, με την κάτοχον του Europa League, την Aston Villa. Για τα χθεσινά παιχνίδια, πάμε να δώσουμε αποτελέσματα και προκρίσεις. Όσον αφορά στο Champions League, είπαμε, Καϊράτ Λεύσκη 0-1, προκρίθηκαν οι Βούλγαροι. Μπόντον Γκλιμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάς 3-2 μετά από παράταση, προκρίθηκε η Μπόντον Γκλιμπτ, την οποία θα αντιμετώπιζε ο Ολυμπιακός, αν και εφόσον περνούσε, αλλά έμεινε εκτός. Λοιπόν, Σαμπάν Μπακού, η ομάδα αυτή, η οποία κάνει εντυπωσιακή πορεία, και το λέω και το τονίζω γιατί έχει γνώριμους εκεί, είναι ο κύριος Νταμπράουσκας προπονητής, με το Σίμιτς να σκοράρει και αυτό συνεχώς, 4-0 την πρωταθλήτρια Δανία στην Άρχους, και προκρίθηκε φυσικά, είναι στα play-off του Champions League η Σαμπάμ. Κάουνος Ζαλγκίρις στην Δυναμό Ζάκερπ 1-2, προκρίθηκε η Δυναμό. Ναι, μεν και ο Ολυμπιακός τα είπαμε. Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Μπερσεβά 0-2, προκρίθηκε η Χάποελ και έμεινε εκτός ο Ερυθρός Αστέρας. Είχε παίξει ο Λούκασεν, δεν έπαιξε καθόλου ο Λοΐζου, και από ό,τι διάβασα διώχνουν και τον προπονητή, τον Στάνκοβιτς. Ναι, αυτός είναι. Λοιπόν, πάμε. Σλοβάν Μπρατισλάβας, Μιάλπη, είπαμε για διαφορά για την Πάφον αυτόν τον ζευγάρι. Μιάλπη θα αντιμετωπίσει, εάν και εφόσον περάσει η Πάφος. Η Σλοβάν νίκησε και χθες με 2-0. Τσέλι Αραράτη 2-0 προκρίθηκε η Τσέλιε. Στουρμ Γκραντς Φενέρ 0-1 προκρίθηκε η Φενέρ. Και Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0 προκρίθηκε η Λιόν. Ιμπέρια Λάρν 2-1. Αυτόν το ζευγάρι ήταν για τα προκριματικά του Europa League. Προκρίθηκε η Ιμπέρια, άρα σε περίπτωση που δεν καταφέρει η Ομόνια να περάσει το εμπόδιο της Λίνκολ και συνεχίσει στο Conference, θα έχει αντίπαλον την ομάδα από τη Βόρεια Ιρλανδία, την Λάρν. Αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο και θα τα πούμε ξανά, όπως σας έχω προαναφέρει, γύρω στις 12.30. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να μεταδώσουμε απευθείας στη δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Σαμπίντο.
1: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα

0: είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12. Τέλος η ευρωπαϊκή πορεία για τον Απόλλωνα. Η ομάδα της Λεμεσού δέχθηκε την ήττα στην παράταση από την Μπραν στο στάδιο Αλφαμέγα και αποκλείστηκε από την συνέχεια των προκριματικών του Conference League. Αναγκασμένος πλέον ο Ερνάν Λοσάδα να διαμορφώσει το πλάνο του για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Προκύπτει χρόνος και για την αντιμετώπιση αγωνιστικών προβλημάτων που έχουν προκύψει. Μυϊκό πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Γκάρι Ροντρίγκες. Στον αστράγαλο τραυματισμός του Κβίτα, ενώ θα αξιολογηθεί και η κατάσταση του Εσκρίτ, ο οποίος επίσης αντικαταστάθηκε χθες αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού. Με προπόνηση στις 7:30 ολοκληρώνει την προετοιμασία της Ομόνοια εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με την Λίνκολ στο Γκασιπί. Νωρίτερα στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ. Σε περίπτωση πρόκρισης το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τη Σεντρούιντεν. Αν θα συνεχίσει στο Conference League θα αναμετρηθεί με τη Λάρν Βορείου Ιρλανδίας. Σύντομα αναμένονται και άλλες προσθήκες στο ρόστερ για την μεσοπιθετική γραμμή της Ομόνοιας μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις για την απόκτηση των Λούπομιρ Σάτκα και Ζαν Κεβέν Ντουβέν. Με τις δύο κινήσεις δεν ισχύουν την αμυντική γραμμή των Πρασίνων. Με καλύτερα αγωνιστικά δεδομένα ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία η Πάφος FC για τον αυριανό επαναληπτικό με την Σάλτσμπουργκ στη Λεμεσό. Στη διάθεση του Ρικάρτο Σαπίντο να μένεται να βρίσκονται οι Άντερσον, Μαέ και Μπρούνο σε αντίθεση με τον Κίνα. Δεδομένες και οι απουσίες των Κορέα και Σέμα. Στις 12:30 η συνέντευξη τύπου του Πορτογάλου τεχνικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πάφος FC εξετάζει την περίπτωση του 20χρονου δεξιού μπακ Γιωράμ Ζακέ, ο οποίος ανήκει στην Παρίσι Ζερμέν. Ενδιαφέροντο από έλεγε τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, σύμφωνα και με πληροφορίες από Ελλάδα, ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός δεν υπολογίζεται στο πλάνο της φετινής χρονιάς από τον ΠΑΟΚ. Οι γαλαζοκίτρινοι φαίνεται να εξετάζουν και την περίπτωση του 35χρονου Αργεντινού μέσου επιθετικού Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ Αθηνών. Στο πρόγραμμα προπονήσεων ενσωματώθηκε πλέον και ο Φακούντο Πέρες. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα στις 7:30. Δημοσιεύματα στη Ρουμανία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της ομάδας της Λάρνακας για τον 22χρονο Ρουμάνο επιθετικό της Κλουζ, Άτανας Τρίκα. Φιλική αναμέτρηση για Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση στις 7 στο στάδιο Αμόχωστος. Εκτός επιλογών του προπονητή της Ανόρθωσης, η Φανίφ Μίντερτοπ και Κις λόγω τραυματισμού. Πλήγμα στον Άρη με Βαν Άλβες. Ο τραυματισμός του στον ώμο αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός και θα αφήσει τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα εκτός για πάνω από ένα μήνα. Αύριο το τελευταίο φιλικό στην Αυστρία. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και η αποστολή επιστρέφει στη Λεμεσό, που μέσα στο επόμενο διάστημα θα δώσει δύο ακόμη φιλικά πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Ο Ιωσήφ Κεσίδηδης κατέταγε 12ο στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τύπου στο Μπέρμιγχαμ με βολή στα 72 μέτρα και 27 εκατοστά. Στις 9:55 απόψε θα αγωνιστεί στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια ο Μίλαν Τραϊκοβίτς.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη σερή φορά ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέλαβε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο αλμαϊσμίκος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τύπου. Στη League Face του Europa League θα συνεχίσει τη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία ο Ολυμπιακός Πειραιώς μετά τον αποκλεισμό του χθες στην Ολλανδία από την Nijmegen στην παράταση. Στην ημίωρη παράταση ήρθε η πρόκριση του Παναθηναϊκού στην Σόφια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ και περιμένει πλέον αντίπαλο στον τέταρτο προκριματικό του Conference League από το χαμένο του ζευγαριού για το Europa League Μπεσίκτας Χράνετς Κράλοβε. Η Λεύσκη Σόφιας επικράτησε με 1-0 της Καϊράτ, προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Αθηνών στα play-off του Champions League. Πρώτη αναμέτρηση 18 Αυγούστου στην Σόφια. Διεξάγεται απόψε στις 8 στο Παγκρίτιο το Super Cup Ελλάδας, το τρόπιο διεκδικούν ΑΕΚ και Όφη. Στην Αυστρία διεξάγεται απόψε στις 10 το Super Cup Ευρώπης ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Τηλεοπτική μετάδοση από την Cita Vision. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Χαλαρώνεις στην παραλία,
4: στο μπαλκόνι,
1: στο αεροπλάνο.
4: Τι λείπει?
1: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
4: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
1: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
4: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο?
6: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
5: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
6: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
7: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Τραπέζι στο Rookies Bar and Grill.
0: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
10: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: Τραπέζι στο Αίθριο.
0: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
11: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM, στους 95.
14: Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
16: Πρώτο τίτλο τη σεζόν και για δύο ομάδες τουλάχιστον ξεκινάει επίσημα η χρονιά. Φέτος, σήμερα. Για την ΑΕΚ, για τον Όφη και οι δύο ομάδες έχουν φυσικά ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά ακόμα δεν έχουν δώσει κάποια από αυτές. Σήμερα όμως θα συναντηθούν στο Παγκρίτιο και η ΑΕΚ και ο Όφη και θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, το Super Cup. Περιττό να σας το πω, αλλά θα σας το πω. Big Wings Sport FM 94,6 ραδιοφωνικά. Όλη η εξέλιξη της αναμέτρησης και τα ρεπορτάζ αργότερα και σχόλια και ό,τι θέλετε. Και πριν και μετά και κατά τη διάρκεια sportfm.gr. Και να μην το ξεχνάμε, γιατί μπαίνει και αυτό στη ζωή μας σιγά σιγά, από την τηλεοπτική συχνότητα του Sky θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το παιχνίδι, να έχετε pre-game, post-game και από εκεί μπόλικο ρεπορτάζ και περιγραφή και ό,τι θέλετε, γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή.

Ακούσαμε νωρίτερα στην εκπομπή του Βάιου τα ρεπορτάζ από Παναθηναϊκό, από Ολυμπιακό και από ΑΕΚ, αλλά και από Όφη. Εμείς θα βαδίσουμε στα γνωστά μας μονοπάτια, δηλαδή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Παγκάκη για να συζητήσουμε για την χθεσινή πρόκριση του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948. Με τον Γιώργο Τσανάκα για να μας μεταφέρει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, πώς είδε χθες την ομάδα, τι έγινε, τι φταίει και από εδώ και πέρα τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, και φυσικά στις 2 παρά με τον Γιώργο Τσακίρη για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ πριν κάποιες ώρες, λίγες ώρες πριν τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης που λέγαμε με τον Όφη.

0: mind about the concept of harmony and of music being correct. You can do whatever you want. So nobody told me what to do.
1: Μπορεί να μην έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε, αλλά μπορείτε εσείς να διαβάσετε αν θέλετε τον Κώστα Νικολακόπουλο. Φυσικά θα μπείτε στο sportfm.gr στην πρώτη είδηση, στο κύριο θέμα της ιστοσελίδας μας είναι το blog του Κώστα, ο οποίος σχολιάζει την χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού και την τελικά το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση. Ο τίτλος του κειμένου του Κώστα είναι η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός επί 5 μήνες και το ταλέντο που μοιάζει ακόμα να είναι ακόμα παιδί. Γράφει στο sportfm.gr, όπως έχει ο ίδιος επιλέξει την εισαγωγή του, πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό του για το Champions League. Είναι ένα κείμενο το οποίο μπείτε να το διαβάσετε. Γράφει πάρα πολλά, σχολιάζει πάρα πολλά και για το χθεσινό μάτς αλλά και για τις επιλογές που έχουν κάνει οι Ερυθρόλευκοι.

Λοιπόν, πριν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νικόλα Μπαγκάκη, έχουμε βέβαια χρόνο μπροστά μας, να συζητήσουμε λίγο τα χθεσινά παιχνίδια. Μπορείτε να στείλετε λίγο τις εκτιμήσεις σας, πού στέκεστε από τα χθεσινά δύο μάτς. Ειλικρινά δεν έχω καταφέρει να παρακολουθήσω το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα σταθώ περισσότερα στα όσα έχω συζητήσει με συναδέλφους και στα όσα μου έχουν μεταφέρει συναδελφοί. Αυτό που πάντως εμένα μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι γενικότερα από τις επιλογές που έχουν γίνει, όχι από τις μεταγραφές, αλλά κυρίως από την επιλογή που έχει κάνει στην λίστα, στην ευρωπαϊκή του λίστα Ολυμπιακός, και τις αλλαγές που έγιναν και μέχρι και χθες, μέχρι και το χθεσινό παιχνίδι, παρατηρώ ότι σαν να υπάρχει μια αμφιβολία για το πώς τελικά θα θέλει να κινηθεί ο Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο ότι φαίνεται ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν ήταν ξεκάθαρα προετοιμασμένοι απόλυτα για τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν, και ενδεχομένως δεν θα μπορώ να πω ότι δεν στόχευσαν σε αυτά. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ περίεργο να μην είχαν στοχεύσει σε αυτά, σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορώ ούτε να αποδώσω ευθύνες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα διοίκηση ή αν αυτό είναι θέμα με τη Λίμπαρ. Ωστόσο, μου φαίνεται ότι κάτι διαφορετικό θα έπρεπε να γίνει. Και τώρα πλέον μπροστά του έχει σαφώς μια λιγότερη δυνατή διοργάνωση, αλλά και πάλι το καλό είναι τουλάχιστον ότι παραμένει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα έχει παιχνίδια Ολυμπιακός, στα οποία καλείται να είναι σαφώς πιο έτοιμος και λογικά θα το κάνει, αλλά αυτό που καλείται να κάνει ο Ολυμπιακός και αυτό που καλούνται να κάνουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είναι να πάρουν αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να είναι απόλυτα προετοιμασμένος και για την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά φυσικά και για αυτές τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ακόμα και με μια κακή εμφάνιση, αν είχε πάρει ο Ολυμπιακός την πρόκριση, ήταν αυτό που θα, στο οποίο θα είχαμε σταθεί. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Νίστρουπ στις δηλώσεις του μετά, στον Sky, να μην ήταν τόσο καλή η θελκτική η εμφάνιση του, όπως χαρακτηριστικά είπε σεξι η εμφάνιση του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ. Ωστόσο, αυτό που μοιάζει ως πρώτος στόχος, είναι πρώτος στόχος, και αυτό που πρέπει να έχει μια ομάδα ελληνική σε αυτή τη φάση της σεζόν είναι ξεκάθαρα οι προκρίσεις. Αυτό το πήρε ο Παναθηναϊκός χθες. Εμφάνισε αναδιαστήματα μια εικόνα η οποία ήταν καλή, ειδικά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Αντίνο να είναι ξεκάθαρα ο καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο, να έχει την πρωτοβουλία και να δημιουργεί ευκαιρίες και να απειλεί και να σκοράρει τελικά ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ομάδα της Βουλγαρίας. Αυτό που εγώ θα κρατήσω από τον Παναθηναϊκό χθες είναι και πάλι ότι φάνηκε ότι υπάρχει η διαθεσιμότητα από παίκτες, κάτι το οποίο το είδαμε και να συμβαίνει ειδικά όταν άρχισαν να κάνει αλλαγές ο Νίστρουπ, διαθεσιμότητα από παίκτες που μπορούν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να δώσουν αυτό που μέχρι τότε η ομάδα μπορεί να μην το είχε κατά τη διάρκεια του μάτς. Το παρατηρήσαμε χθες με τον Ντέσσερις, ο οποίος μπήκε και μάλιστα με μια μεγάλη απουσία, 8 μήνες αν θυμάμαι καλά, απουσίασε ο Ντέσσερις από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, να σκοράρει. Το είδαμε και από την αρχή του αγώνα με την επιλογή που έκανε ο Παναθηναϊκός για να επενδύσει στο Λιβάη Γκαρσία, αλλά και ο Νίστρουπ να επιλέξει τον Λιβάη Γκαρσία στην ενδεκάδα της ομάδας.

και γενικότερα είναι ξεκάθαρο. Το Παναθηναϊκός έχει το ρόστερ, έχει τους παίκτες. Ενδεχομένως να έρθουν και άλλοι παίκτες. Αυτό θα μας το πούν οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ. Αλλά ακόμα και μέχρι τώρα να δούμε τα πράγματα, είναι ξεκάθαρο ότι ο Νίστρουπ έχει παίκτες να δουλέψει και έχει παίκτες να φέρει από τον πάγκο και να διαφοροποιήσει πράγματα τα οποία δεν του αρέσουν και δεν πηγαίνουν καλά σε κάποια παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέχρι την στιγμή που εκείνος θα επιλέξει να κάνει τις αλλαγές αυτές. Ένας φίλος ρωτάει αν δεν έχει χαφ, για την άποψή μου για τα χαφ και αν φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει χαφ. Εγώ θα περιμένω να δω την ομάδα να τρέξει λίγο παραπάνω. Θα περιμένω να δω και τον Κάγκουα, ο οποίος Κάγκουα έχει αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό και δεν τον έχουμε δει μέχρι τώρα. Ενδεχομένως να παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία λείπουν στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, αλλά μέχρι να παρατηρήσω όλη την ομάδα να ρολάρει, να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να έχω συγκεκριμένη άποψη ότι χρειάζεται ένα χαφ και ότι μπορώ να το χαρακτηρίσω ότι είναι απαιτητή η αποκτήση ενός χαφ αυτή τη στιγμή.

Έχετε στείλει μηνύματα για τον Ολυμπιακό. Λέτε ότι η επιλογή στη λίστα δείχνει πόσο ανοργάνωτα αυτή τη λέξη χαρακτηριστικά αναφέρει ένας φίλος στο μήνυμά του. Κινήθηκε η διοίκηση μέχρι τώρα και ότι δεν νοείται να γνωρίζει τα κενά της ομάδας από τον Ιανουάριο και να μην κάνεις κάτι ουσιαστικό μέχρι την προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές που έγιναν στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού προκάλεσαν ερωτηματικά. Ξεκάθαρα με την επιλογή να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας επιθετικός που μπορεί να μην είναι Ολυμπιακός, έχει σκοπό να κρατήσει τον Ταρέμι, αλλά η παρουσία του Ταρέμι σε ένα παιχνίδι σαν το χθεσινό αλλά και στο εντός έδρας, στο Καραϊσκάκι, ενδεχομένως θα είχε δώσει και άλλες λύσεις επιθετικά αλλά και δημιουργικά, γιατί είχαμε δει κάποιες φορές πέρυσι σε κάποια παιχνίδια Ταρέμι και Ελκαμπή να συνδυάζονται και να προκύπτουν απειλές για την αντίπαλη άμυνα.

Το ζητούμενο πάντως είναι ότι στον Ολυμπιακό θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις γρήγορα. Υπάρχει χρόνος μπροστά βέβαια και για να αποκτηθούν παίκτες και να διαφοροποιηθούν ορισμένα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις γρήγορα, έτσι ώστε να έρθουν οι παίκτες αυτοί και να αρχίσουν σιγά σιγά να δένουν σαν, ως ένα σύνολο στον Ολυμπιακό, εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος και των υπόλοιπων αναμετρήσεων.

Πολλά μηνύματα και από φίλους του Παναθηναϊκού αλλά και του Ολυμπιακού για τα χθεσινά δύο παιχνίδια. Ένας άλλος φίλος του Παναθηναϊκού έλεγε ότι το παιχνίδι έτσι όπως πήγαινε έδειχνε ότι χρειαζόταν η ομάδα μια αλλαγή στη μεσαία γραμμή, είτε ο Τσέρι να μπει νωρίτερα είτε ο Κοντούρης. Ναι, να πω την αλήθεια ότι ο Κοντούρης ενδεχομένως αν είχε περάσει στον αγώνα θα μπορούσε να είχε βοηθήσει παραπάνω και να είχε ενισχύσει τη μεσαία γραμμή, αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια ήταν μια επιλογή που έκανε ο Νίστρουπ, εγώ πιστεύω, για να μπορέσει να διατηρήσει την άμυνά του περισσότερο, να είναι συμπαγής και να μην δεχθεί κάποιο γκολ. Είναι ένα ζήτημα αυτό βέβαια που δημιουργείται στο Παναθηναϊκό, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα έχει δεχθεί κάποιο τέρμα και σε ορισμένες περιπτώσεις η άμυνά του φαίνεται να μην λειτουργεί καλά, ή μάλλον καλύτερα να το θέσουμε όχι μόνο η άμυνά του, γενικότερα η αμυντική λειτουργία της ομάδας. Σε αυτό θα πρέπει να αρχίσει να υπάρξει μια βελτίωση. Κρατάω την πάρα πολύ καλή εμφάνιση που είχε ο Ντεφράη και επίσης την εμφάνιση που είχε ο Φαντρόγκελεν, ο οποίος ακόμα και με ένα πρόβλημα που είχε στο πόδι φαινόταν να έχει το πείσμα και τη διάθεση να μπει, να δώσει τη μάχη του και να βοηθήσει την ομάδα του, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα, ειδικά από παίκτες που έχουν πρωτοέρθει, που έχουν έρθει φέτος στην ομάδα και έχουν λίγο στα παιχνίδια με αυτή.

Μήνυμα από έναν φίλο λέει για ποιον λόγο υπήρχε μόνο η Ελικά μπει στην λίστα του Ολυμπιακού, την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Γιατί δεν είχε κάποιον άλλο να χρησιμοποιήσει στην αποστολή χθες ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ήταν η επιλογή που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ και γενικότερα επιλογή που έχουν γίνει για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Μα και αυτό είναι κάτι το οποίο ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό για τις επιλογές που έχουν γίνει. Γι' αυτό. Στις άλλες ειδήσεις υπάρχει φυσικά και το ρεπορτάζ από τον Όφη με τον Μάνο Σιγά, μας μεταφέρει νωρίτερα πως προετοιμάζεται ο Όφη για την σημερινή αναμέτρηση, τον τελικό του Super Bet Super Cup με την ΑΕΚ στην Κρήτη, που βλέπουν το παιχνίδι αυτό ως μια ευκαιρία για να διεκδικήσει η ομάδα και να κατακτήσει ακόμα έναν τίτλο, με τον Κόντι να σκέφτεται να κάνει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα και να είναι ανάμεσα στο να χρησιμοποιήσει μια ενδεκάδα που θα είναι βασισμένη στους παίκτες που υπήρχαν στο ρόστερ, αλλά και από την άλλη πλευρά να έχει στο μυαλό του να κάνει κάποιες αλλαγές με τη χρησιμοποίηση κάποιων παικτών που αποκτήθηκαν σε αυτή την μεταγραφική περίοδο. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει και λογικά σε λίγο θα φτάσει στις Βρυξέλλες για την αυριανή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεκδικήσει και ελπίζουμε να τα καταφέρει, να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ από την Τούμπα και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Υπάρχει μια ενημέρωση για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που θέλουν να ταξιδέψουν στις Βρυξελλές για να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα τους για, για την διάθεση των ειστερίων που έχει ο Δικεφαλής Φορά για την αυριανή αναμέτρηση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να πάρουν οι οπαδοί αυτοί του Δικεφάλου τα ειστήριά τους. Στο sportfm.gr μπορείτε να μπείτε για να διαβάσετε την συγκεκριμένη ενημέρωση του ΠΑΟΚ.

εκεί που ο Τεντόγλου κατάφερε για άλλη μια φορά να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό και να γράψει ιστορία και να δώσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο και το πρώτο μετάλλιο στην διοργάνωση αυτή στα ελληνικά χρώματα και στην εθνική μας ομάδα.

Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σύνδεση με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε με τον Νίκο Μπαγκάκη και να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

0: Καλό σας μεσημέρι. Επανερχόμαστε και πάλι. Θα πάμε να κάνουμε την σύνδεσή μας με τον χώρο εκεί της δημοσιογραφικής διάσκεψης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, όπου θα μιλήσει σε πολύ λίγο ο Ρικάρτο Σαπίντο, προπονητής της ΠΑΦΟ, εν ώψη και του παραληπτικού με τη Σάλτσπουργκ. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, είναι μαζί μας ο Γιαννάκης Χριστοδούλου. Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Ναι, καλημέρα, Στέλλα. Είμαστε έτοιμοι. Θα τα πούμε στη συνέχεια τι όμως είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Πίντο, αφού καθυστερήσαμε. Είναι έτοιμα να ξεκινήσει η δημοσιογραφική διάσκεψη στο ΑΜΕΓΑ.
0: Ωραία, ακούμε.
2: Καλημέρα, καλησπέρα. Καλωσορίζω στην διάσκεψη τη μου. Αποτελεί ενό συνταγμένου αγώνα, θα το έφαγε το παλί, αντί από την Άρτη Σάλτσπουργκ, μαζί μα στο πάνελ ο προγονή τη ομάδα, την Ρίκα Σαπίντο, και προσπαθώντα ω καθηγητέ, ο Πέπε, θα ζητήσω για την υπομονή.
3: Coach, you want to go to questions?
4: Yes.
2: Πάμε τα λεφτά σε ερωτήσει. Καλησπέρα, κύριε Πίντο. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε αποφασίσει το αγωνιστικό πλάνο για το αυριανό πολύ σημαντικό παιχνίδι, αν επιστρέφουν κάποιοι ποδοσφαιριστέ, αν έχουν ξεπεράσει το τραυματισμό, και ένα μήνυμα στον κόσμο που ανυπομονεί για ακόμη μια ευρωπαϊκή διάκριση στο αυριανό παιχνίδι. Ευχαριστώ.
3: Coach, hello. If you can give us an update on some of the players that were not sure whether they were able to debate tomorrow, if you have settled on the plan and the message to the fans. Mind that tomorrow we are again, we need to come back Do we expect a similar approach, more aggressive, more attacking for tomorrow's game?
4: Like I said, we have all the strategies. Sometimes we can applicate our strategy and get what we think it matches, which kind of matches. Sometimes the opponent also not better. So it depends also on them, our approach, already what we need to do, and do try to do. And we think that is the best way to get this opponent. So we need to follow the plan. 100% and again, you should operate the operation also is to work for the party's opponent. So, para ti, cuando dices, ¿alguien
5: me ha dado la batería? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? 100% and again, we need to separate. Separation also is the word for to pass this opponent. So we need to believe and we need to follow the plan.
6: Όσο αφορά την προσέγγιση, χάρη με το αγαπητό παιχνίδι, έχουμε τη στρατηγική μας, έχουμε το πλάνο μας, το οποίο για να καταφέρουμε να κάνουμε την εντροπή πρέπει να μας βγει, αλλά παράλληλα πρέπει να θυμόμαστε για την ενότητα του αντιπάλου. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ενότητες στο αγωνιστικό χώρο και να βγει το πλάνο στους 100%. Κάποιες φορές μπορεί να μην σταθεί ο αντίπαλος. Αλλά είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε και γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα προσπαθήσουμε τη στρατηγική μας και το πλάνο μας να μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Coach, second question. The fact that in the past seasons that Pathos has been playing in Europe, also from the last leg, in four occasions we were behind in the first leg and then we did the comeback. Does this work as an extra motivation and a guide for what we need to do tomorrow?
5: Is what it is. It's something that we need to believe, to continue believing. We have this history, and tomorrow we want to do history again.
6: Είναι μέρος της ιστορίας πλέον της ομάδας και δείχνει το πόσο πολύ πιστεύουμε στις δυνατότητες και το έχουμε ξανακάνει και αυτό πρέπει να παραλάβουμε και αύριο. Pepe, also you were part of the team that completed a lot of crazy comebacks in the past years in Europe. Does this give you an extra, let's say, belief for tomorrow that we can do it again?
7: Hello everyone. Of course. We do it last week, we do it in the past, and we will try to do it again tomorrow. We believe that we have the conditions to do it, and we'll give our best to do it.
6: Και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, φυσικά μας βοηθά και λειτουργά σαν πηξίδα, όπως είπες και εσύ. Το κάναμε την περασμένη εβδομάδα, το ξανακάναμε και στο παρελθόν και μας δίνει επιπλέον πίστη ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε και να κάνουμε το πάνω για να το πετύχουμε.
8: Μια ερώτηση στον Πέπε. Πέπε, καλό μεσημέρι. Εσείς οι πρωταγωνιστές, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές, πιστεύεις ότι οι καιρικές συνθήκες που αύριο θα είναι άκρως αντίθετες με το πρώτο παιχνίδι παίζουν τον δικό τους ρόλο και ποιο είναι το κλίμα στα αποδυτήρια μία μέρα πριν από το μεγάλο παιχνίδι. Ευχαριστώ.
6: Πέπε, two questions for you. First one, tomorrow we expect a much different weather situation than what we did in the first game. Do you think that this will have an impact and it will be in our favor?
7: The impact, I think the most important will be what we can do in the pitch as a team. We will try to give our best. We need to give our best because we have ahead of us a strong opponent. So we'll need to be 100% and as the coach said, with heart, with confidence, I think we can make a historical night there.
6: Στρώντας απόψη για το μέγεθος του αντιπάλου, δεν περιμένουμε από τον καιρό να διευκολύνει την δουλειά μας, εξαρτάται από τι θα κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Αν εξαιρέτως των καιρικών συνθηκών, είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά πρέπει να δώσουμε το πάνω για να το πετύχουμε. And also, maybe you can tell us what is the vibe in the locker room one day before the big game.
7: We are motivated to play tomorrow. We are confident that we can come back again, as I said before, because we do it before. We know our value. We know that we are a very strong squad. Also, we know that we have a strong opponent, but we believe that we can do it.
6: Όσο αφορά την ότι πιστεύουν οι ποδοσφαιριστές και ότι κρατάνε στα παραμυθίδια, ότι κρατάνε αισιοδοξία. Αυτό που είπαμε και πιο πριν, ότι το έχουμε ξανακάνει μας δίνει επιπλέον πίστη και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το παραλάβουμε. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε.
0: Μάλιστα, αυτά από την δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο. Ήταν εκεί και ο Πέπε, όπως έχετε ακούσει. Εξέφρασαν και οι δύο την αισιοδοξία τους. Και μάλιστα έχουν μιλήσει, έχουν πει χαρακτηριστικά ότι από τη στιγμή που το έχουν ξανακάνει, γιατί να μην το επαναλάβουν και στο αυριανό παιχνίδι, να κάνουν δηλαδή την ανατροπή απέναντι στην Σάλτσμπουργκ και να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Αυτά θα τα πούμε ξανά στα δελτία. Καλή συνέχεια.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800 300 03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

0: μαζεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
2: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Στο κλίμα, για βουτιές, μπάρμπεκιου και εκπτώσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Από Τετάρτη 12 μέχρι και Δευτέρα 17 Αυγούστου, ανακαλύψτε όλα τα είδη θαλάσσης και μπάρμπεκιου 20 έως 30% πιο κάτω. Στα καταστήματα κλίμα, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της CETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Give me some drums. Yo!
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
12: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Επιχείρηση ανασύνταξης στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό στον τρίτο προκριματικό του Champions League από την Αιμέγγεν. Ανησυχία για Ζώτα που έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων. Στη League Phase του Europa League θα συμμετάσχουν οι Ερυθρόλευκοι και θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση της 28ης Αυγούστου. Ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό με την νίκη επί της CSKA 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League, όπου το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των Πράσινων. Σε προχωρημένες επαφές με τη Zenit για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Σλοβαίνου στόπερ Βάνια Ντουρκούσιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Αναχώρησε για το Βέλγιο ο δικέφαλος του Βορρά εν ώψη της ρεβάνς με την Anderlecht στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ατρόμητος όφηκε από Έλλην ενδιαφέρονται για τον Γερεμέγεφ. Τα τελικά πλάνα του για την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Superbet Super Cup με τον Όφη καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεδομένη παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο αρχικό σχήμα, πιθανότατα φανέλα βασικού θα πάρει και ο Βιτάλης, με τους Καερίνεν και Μάρι να διεκδικούν την άλλη θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ονειρέψου, πίστεψε, κέρδισε το μήνυμα του ισχυρού άντρα της ΠΑΕΟΦΗ Μιχάλη Μπούση για τον απόψινό τελικό του Superbet Super Cup με την ΑΕΚ. Τριάδα στην επίθεση με Αϊτόρ Νους και Φούντα σκέφτεται να παρατάξει ο Χρήστος Κόντης που έχει δίλημα ανάμεσα σε Μπουχαλάκη και Καραχάλιο για τη μεσαία γραμμή. Στην Ιταλία βρίσκεται από χθες ο Άρης για την απόψινή φιλική πρόβα Τζενεράλε με την Νάπολη. Φανέλα βασικού Σεμίρ σκέφτεται να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ενώ Φαμπιάνο και Γένσεν θα είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Κουαμέ, Τιάμ και ο ανέτοιμος Χόγκλα. Αρχίζει και επίσημα η εποχή Αντρέα Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού. Απόντες, Νίκ Καλάθες και Τσέντι Όσμαν, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία αφού το ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελλάδος και Τουρκίας αντίστοιχα στα παράθυρα. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι Μπέτσον, καθώς ανακοίνωσε την απόκτησή του Πολ Σκράγκ. Στην περασμένη σεζόν, ο 28χρονος γκάρντ αγωνιζόταν στην Τρέφλ Σόποτ, έχοντας κατά μέσο όρο 13,7 πόντους, 5,2 rebound και 4,9 assist. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ και επίσημα ο διεθνής Αλβανός μέσος και Κέιντι Μπάρε. Στις 18:30 η ομάδα της Μαγνησίας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β' στον μικρό τελικό του φιλανθρωπικού τουρνά που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό, ενώ στις 9 θα διεξαχθεί ο τελικός Πανιόνιος Καλαμάτα. Μετάδοση και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Σπορτ 2. Την πρόκριση στους 4 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας θα επιδιώξει η Εθνική Παίδων που αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Λετωνίας στο νοκάουτ προημιτελικό Τζάμπολ στις 3:30. Έτοιμη να κάνει τον μπαμ με τη μεταγραφή του Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι η Μπεσίκτας. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, υπάρχει οριστική συμφωνία της τουρκικής ομάδας με τον 26χρονο Σέρβο επιθετικό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Γιουβέντους και το απόγευμα αναμένεται στην Κωνσταντινούπολη για ιατρικά και για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την πρόθεση να αποκτήσει την ομάδα μπάσκετ της Μονακό εξέφρασε ο Ροναλντίνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΚΙΠ. Ο Βραζιλιάνος παλέμαχος ποδοσφαιριστής μαζί με ένα γκρουπ επενδυτών από την Ανδώρα κατέθεσαν πρόταση για την αγορά των Μονεγάσκων, οι οποίοι παράλληλα συνεχίζουν τις συζητήσεις με τον πρώην NBA'er Τζαμάλ Μάσμπερν για τη μεταβίβαση των μετοχών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Διονύσης Καπάτος.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Μπαγκάκη. Ο Νίκος, ο οποίος εστίασε στην χθεσινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, φυσικά ξεχώρισε τη σημασία. Αυτό που έχει σημασία από το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκληση στα play-off του Conference League και οι πράσινοι, οι οποίοι σιγά σιγά θα αρχίσουν να εστιάζουν στην επόμενη αντιπαλιό τους. Σήμερα είναι το παιχνίδι της Μπεσίκτας, την οποία δεν θέλουν οι πράσινοι να δουν μπροστά τους. Θέλουν αυτή να είναι η νικήτρια από το ζευγάρι με την Χρόντετς και να έχουν την εύκολη αντίπαλο μπροστά τους. Σήμερα επίσης προπονείς κανονικά για τον Παναθηναϊκό, όπως είπε και ο Νίκος, στις 6 ώρα.

Από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, ούτε ο Ντούμας ούτε ο Ζαφυρόπουλος τα 200 μέτρα προστίο κατάφεραν να πάρουν την πρόκληση στον τελικό. Ο Ντούμας τερμάτισε 10ο στην 5η προκριματική σειρά, 28ο στη συνολική κατάταξη. Ο Ζαφυρόπουλος στην 34η θέση γενικότερα στην γενική κατάταξη στα προκριματικά, άρα δεν κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τα τελικά. Άλλες δύο προσπάθειες που δεν είχαν επιτυχία από τους Έλληνες αθλητές.

Από το εξωτερικό έρχεται μια πληροφορία, έχει να κάνει με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή. Τα τελευταία δημοσιεύματα από την χώρα θέλουν τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας να έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην λύση του Ρομπέρτο Μαρτίνεφ και μάλιστα να λίγο πολύ να είναι αποφασισμένοι να κλείσουν τον Μαρτίνεφ και με αυτό να πορευτούν από εδώ και πέρα. Υπάρχουν συζητήσεις, οι οποίες συζητήσεις εκτιμούν τα μέσα ενημέρωση στην Ολλανδία ότι θα έχουν ευτική κατάληξη και ότι ο Ρομπέρτο Μαρτίνεφ θα αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας για τα επόμενα 4 χρόνια πιθανότατα.

Λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη της προπόνηση και η έναρξη της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Κάτι τέτοιο συνέβη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Ανδρέα Τρικέρη είχε την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τη νέα σεζόν. Απόντες ήταν τα δύο μεγάλα αστέρια της ομάδας αυτής, τα οποία έχουν αποκτηθεί στην μεταγραφική περίοδο που διανύουμε. Φυσικά αναφερόμαστε στον Καλάθη και στον Τσέντι Όσμαν. Πέρασαν οι παίκτες από ιατρικές εξετάσεις, από εργομετρικές εξετάσεις τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα συναντήθηκαν με τον Ιταλό τεχνικό, μίλησαν και ξεκίνησαν την προετοιμασία με μια πρώτη χαλαρή προπόνηση. Μάλιστα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στα social media έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία στην οποία δείχνει τους παίκτες να έχουν να είναι απέναντι από τον Ανδρέα Τρικέρη, ο οποίος να τους μιλάει για την νέα σελίδα της ομάδας και για το τι θέλει από αυτούς από εδώ και πέρα για τη νέα σεζόν στα αγωνιστικά και όχι μόνο θέματα της ομάδας.

Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και για το χθεσινό φυσικά παιχνίδι, αλλά και από εδώ και πέρα τι μέλη γενέστε για τους Ερυθρόλευκους.

0: όπλα. Ναι. Στην καφετέρια και, πετάγανε ό,τι υπήρχε από χθες. Τώρα δεν ξέρω αν πετάξανε ολόκληρα σερβίτια και ολόκληρα ποτήρια. Γιατί ακουγόταν λες και πετάγανε πραγματικά όλο το μαγαζί.
1: Όντως.
0: Αλλά εντάξει. Λοιπόν, όχι τώρα στο τρένο προς αεροδρόμιο. Προς αεροδρόμιο είμαστε. Αν ακούσετε τίποτα ολλανδικά θα καταλάβετε από τι είναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, για πες, τι κατά τη γνώμη σου τι έφταξε χθες, Πού θέλεις να εστιάσεις στη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως υπήρχαν ζητήματα, αρκετά και στα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού. Αρκετά ζητήματα. Δηλαδή και σε θέμα προσέγγιση των αγώνων από τον προπονητή και οι ποδοσφαιριστές, η απόδοσή τους. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές αρκετοί που βλέπουμε να μην είναι καλά εδώ και αρκετό καιρό. Ο προπονητής καθώς έχει κάνει κάποιες επιλογές που εγώ θεωρώ ότι είναι λανθασμένες. Κυρίως πώς διαχειρίστηκε τα δύο παιχνίδια. Βλέπεις Διονύση ότι ακόμα κάποιες μεταγραφές είναι κρεμού να γίνουν, ειδικά του χαφ, νομίζω ότι δηλαδή, ρουμπάκ έπρεπε να έχουν γίνει. Εντάξει, είναι αρκετά τα πράγματα, αλλά και πάλι εγώ θεωρώ ότι παρότι έχουν γίνει αρκετά λάθη, έτσι, γιατί το έχει κυρίως το αγωνιστικό όμως για αρχή, θα έπρεπε ο Ολυμπιακός κατά την άποψή μου να την περάσει την αυτήν την ομάδα. Είναι μια ομάδα που είναι αρκετά καλή, πολύ δουλεμένη, πολύ καλά διαδικασία επίσης, αλλά με μεγάλες εντάσεις, πολύ δυνατά να μπαίνουν στις μονομαχίες. Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Ολυμπιακό να κάνει τόσες μονομαχίες, έτσι με την Λίμπα. Και όμως, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προηγείται για το 46, θα έπρεπε να διαχειριστεί πολύ καλύτερα το παιχνίδι. Υπάρχει ένα μεγάλο αν για το πρώτο μάτς που καταλαβαίνεις ότι αν είχε πάρει το δεύτερο και με 1-0 θα ήταν διαφορετική η ρεβάνς, αλλά αυτό το 1-0 που δεν είχε το έκανε στο 46, έχει παίξει 500 φοράρι, μέχρι το 60 πάει πάρα πολύ καλά, έρχεται η αλλαγή του Γκουστάβο Σά, ο οποίος ήταν εξαιρετικός πραγματικά, έκανε διαφορά, αλλά κουράστηκε, γιατί ακόμα ξέρεις, δεν έχει ρυθμό τα παιχνίδια καθόλου. Και βλέπεις μια ομάδα που αρχίζει σιγά σιγά να χάνει μέτρα στο γήπεδο, να χάνει μονομαχίες και να την κλείνει στο μισό γήπεδο να ημέχει. Λίγο με την όση της Κερκίδας, λίγο με την εμπειρία που έχουν. Δεν έχουν και με ορισμένα παιδιά πολύ έμπειρα τώρα και ποιοτικά, όπως ο Τάντιτς και ο Σερί. Την φρεσκάδα που έφερνε ο Μπίσοφ, ο αριστερός fullback, εξτρέμ είναι αλλά κατά ανάγκη έπαιξε αριστερός fullback, να κάνει τρομερό παιχνίδι. Με τον άξονα που έχει τον Έγια Σμίθ, τον Σέρβο που ήταν στον άξονα, όπου έπαιρνε πολλές μονομαχίες και γύριζε μπάλα, εκεί 13 αναχαιτήσεις, 13 κλεψίματα. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό πόσο σημαντικό είναι το μηνικό σου χάφ να κάνει 13 κλεψίματα στον χώρο του κέντρου και στο δεύτερο μισό σχεδόν, για να μπορέσει η ομάδα να ανανεώνει τις εκθέσεις. Ήταν ένα διάστημα διόνυσης 60-80 χθες για τον Ολυμπιακό πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο, που επιβεβαιώθηκε το πόσο δύσκολο ήταν γιατί είχε δεχθεί τον γκολ. Εκείνη είναι έφτασε 2-3 φορές που τον έχει σώσει ο Πόποβιτς. Δέχεται τον γκολ και ισοφάρισης. Επειδή είχε ακουστεί ότι έχει και ευθύνη ο Πόποβιτς τον γκολ, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει καμία ευθύνη. Έχει εκτεθεί από την ασφαλική λειτουργία του Ολυμπιακού και τον εκτελεί ο αντίπαλος φορά τα 5 μέτρα. Τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλογίσω ευθύνη. Και μετά έρχεται στο 80 και η αποβολή του Φορτούνη και συσταγωγικά δεν είναι το γλυκό. Έχουν πάει όλα τα πράγματα πολύ άσχημα το ξεκίνημα του αγώνα. Έχει βγει στο 15 ο Ζώτα Σίλβα με αλλαγή. Ένας πάρα πολύ ιδιωτικός ποδοσφαιριστής και ο έτερος επιθετικός που είχε ο Μεντιλίμπαρ. Ρίσκαρε να βάλει και τους δύο επιθετικούς του στην αρχή και τελικά έμεινε με έναν, με τον Αλκάμπη, με να παίζει για 120 λεπτά, να έχει κινητικός και την ίδια ώρα να τον βλέπουν τον Αλκάμπη στο 117-118 να βαθύνει κράμπες. Νομίζω αυτή η εικόνα είναι πολύ παράξενη στα μάτια μας. Τον Αλκάμπη δεν τον έχουμε δει ποτέ να βαθύνει κράμπες τώρα. 3 χρόνια στο Ολυμπιακό. Καταλαβαίνεις το λέω για την κούραση και την προσπάθεια που είχε η ομάδα. Είναι δύσκολο να παίζεις απέναντι σε έναν Ολλανδικό αντίπαλο με 10 παίκτες σε τέτοιο ρυθμό. Ο Ολυμπιακός το πάλεψε πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν. Γκουστάβο Σά για παράδειγμα. Ο Σιπιόνι που μπήκε αλλαγή και ήταν εξαιρετικός. Ο Ρόκα βοήθησε και αυτό σημαντικά. Αν είχε γύρω καλύτερα τελειώματα θα κάναμε πολύ διαφορετική κουβέντα σήμερα. Αλλά είναι και πρώτη φορά που υστέρησαν ο Ολυμπιακός. Πήγε ότι ξεκίνησε, δεν βοήθησε. Ο Ροντινέη χρησιμοποιήθηκε ως δεξιμπάκ, ενώ είπε ο προπονητής ξανά προημερών ότι δεν είναι δεξιμπάκ και τον έβαλε και εκτέθηκε. Και ο προπονητής και ο παίκτης. Και ο Ολυμπιακός τον έσε σε μέτρια βραδιά. Okay. Προχωράμε από τον τραυματισμό. Μπήκε ο Μουζακίτης. Δεν βοήθησε. Ο Ζέλσον και αυτός ήταν εκτός αγώνα σε μεγάλο διάστημα. Καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις ο Φορτούνης, επειδή δεν βοήθησε. Ξέχωρα από την κίτρινη κάρτα, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα μείγμα που στο τέλος το 2-1 της Ναϊμέχη να είναι φυσιολογικό. Και είναι και δίκιο. Γιατί το είπε παραδείγει ο προπονητής πολλές φορές ότι στα δύο παιχνίδια πέρασε η καλύτερη ομάδα. Η ομάδα που παίξε καλύτερα. Οι Ολλανδοί. Οπότε πέφτει ένας αποκλεισμός που για μένα θα πρέπει να είναι ένας αποκλεισμός και μια ιστορία, να το πω έτσι, που δεν πρέπει να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό με σεζόν. Γιατί δεν είναι ότι έπαιζε ο Ολυμπιακός στο Conference, αποκλείστηκε και δεν έχει Ευρώπη. Έχει λίγη θέση η Europa League, εξασφαλισμένη. Δεν μπορεί αυτός ο αποκλεισμός να του σημαδέψει ή να του καταστρέψει όλη τη χρονιά. Είναι μια αποτυχία στο ξεκίνημα της σεζόν. Αλλά όλα αυτά το ξέρεις και εσύ, Διονύση μου, ότι μπορούν αυτά να αλλάξουν και να γυρίσουν. Το θέμα είναι, σαν πηγή στον Ολυμπιακό, και την εμπειρία έχουν από αυτές τις καταστάσεις και καινούργια στελέχη έχουν, να υπάρξει η σωστή ανάγνωση, η κατάλληλη διαχείριση και απαραίτητες αλλαγές, προφανώς.
1: Όταν λες για αλλαγές, λοιπόν, τι πιστεύεις και τι βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι από εδώ και πέρα σκέφτονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για τις αλλαγές αυτές?
0: Προς το παρόν δεν βγαίνει τίποτα. Ο Ολυμπιακός έφυγε σήμερα, ήταν να κάνει προπόνηση εδώ σήμερα το πρωί, δεν έκανε τελικά, άλλαξε η πτήση και πήγε νωρίτερα. Έφυγε στις 12 η ομάδα, πέταξε από το Düsseldorf της Γερμανίας, αντί για τις 2.30 που ήταν προγραμματισμένο να πετάξει. Γυρίζει η ομάδα και από εκεί και πέρα να δούμε τι εξελίξεις μπορούν να υπάρξουν. Δεν υπάρχει κάτι να μπορώ να σου πω με βεβαιότητα. Το σίγουρο είναι ότι στον Ολυμπιακό θέλουν να αποφθάρουν με τα γραφικά και να κάνουμε ανάγνωση προβλήματος. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα και τα αίτια αυτού του αποκλεισμού και της εικόνας της ομάδας. Καταλαβαίνετε αυτό, γιατί ήταν μια συνέχεια του περσινού δεύτερου μισού σεζόν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή με κακή απόδοση, ορισμένες φορές να μείνει χωρίς ενέργεια, να χάνει ονομασίες, όλα αυτά είναι πράγματα που προβληματίζουν. Αν μπορούμε να βρούμε ένα καλό, σε εισαγωγικά πάντα, είναι ότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός τώρα δεν έχει ευρωπαϊκό μάτς, που είναι κακό αυτό, αλλά έχει 10 μέρες το μάτς με τον Ατρόμητο, για να μπορέσει η ομάδα να προπονηθεί, να προετοιμαστεί, να δουλέψουν όλοι και να βελτιωθεί πάρα πολύ η ομάδα. Πρέπει να βελτιωθεί εδώ ο προπονητής σε όλους τους τομείς. Και δεν έχει καθόλου άδικο σε αυτό. Το ξέρει και ο ίδιος. Ξέρει και ο ίδιος ότι έχει κάνει λάθη. Αναλαμβάνει και την ευθύνη για αυτό που έγινε. Αλλά πρέπει να υπάρξει βελτίωση συνολική σε όλους τους τομείς. Μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Γιατί αρκετός κόσμος ρωτάει τι γίνεται και με τον προπονητή, αν είναι επισφαλής η θέση του, αν μπορεί να φύγει. Καταλαβαίνετε μετά από έναν αποκλεισμό, okay, υπάρχει προβληματισμός. Αλλά δεν μπορώ εγώ να σου απαντήσω τώρα ότι έχει πάρθει η απόφαση να φύγει ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω και γι' αυτό δεν βλέπουμε ακόμα κάποια κίνηση, να το πω και της πανικού. Γιατί ξαναλέω ότι είναι μια ομάδα Ολυμπιακού εμπειρία που ξέρει να διαχειρίζεται καταστάσεις. Και μένει πανικό για την διαχειριστή και αυτή. Εγώ βάζω ένα πολύ σημαντικό παράγοντα σε όλο αυτό. Σε αποφάσεις ασφαλώς παίρνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο ιδιοκτήτης του, έτσι. Αλλά πλέον έχει και δύο καινούργια στελέχη, και τον Καρντόσα και τον Μονκαντά. Και καταλαβαίνεις ότι επειδή δεν γνωρίζουμε και καλά τους ανθρώπους, έχουν πιάσει δουλειά ο κ. Καρντόσα σχεδόν ένα μήνα, ο Μονκαντά περίπου μια εβδομάδα 10 μέρες. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε πλήρως δεν μπορούμε να μπούμε γενικότερα, εγώ θα πω, στο μυαλό αυτών των ανθρώπων και στις αποφάσεις που μπορεί να υπάρχουν, στις συζητήσεις που μπορεί να γίνουν. Νομίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση γενικότερη και με την ομάδα και με τον τον προπονητή και γενικότερα μεταξύ του στελέχη. Είναι λογικό να υπάρχουν αυτά τα meeting. Δεν το γνωρίζω τι θα γίνει, καταλαβαίνετε το λέω.
1: Ναι.
0: Από την άποψη ότι
1: το πιο πιθανό είναι αυτό κιόλας. Ναι,
0: είναι το λογικό. Είναι το λογικό. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάποιο δεδομένο δεν έχουμε.
1: Αν σταθούμε στα μεταγραφικά, εκεί πέρα που είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν εξελίξεις, τι βλέπεις να αποτελεί προτεραιότητα αυτή τη χρονική στιγμή? Από την άποψη ότι είναι πιο... Ο Χαφ, λες.
0: Ο Χαφ, σίγουρα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο Χαφ, εγώ λέω. Αλλά τον έναν θέλει να τον πάρει άμεσα. Με τον Καντιού και τον Κάσερες να είναι οι δύο επιλογές που ο Ολυμπιακός θέλει να προχωρήσει. Ο Φορ, επίσης, με τον Μπεν Ταγιέβ, τον πρώην Φορ της Τρουά, πρώτος κόρης πέρυσι της κατηγορίας της Γαλλίας, να είναι πολύ ψηλά στη λίστα και να έχουν γίνει επαφές και με την ομάδα του. Ήταν δανεικό στην Τουρκία από μια ομάδα της, του Μαρόκου. Και μου στην ομάδα Ρωάντα του Ολυμπιακού και φυσικά ο Άστρος Μπακ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες και μετά νομίζω ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και έξτρα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι δηλαδή κινείται ο Ολυμπιακός και στα μεταγραφικά του ζητήματα. Θα έχουμε και αποχωρήσεις, θα έχουμε και μεταγραφές. Νομίζω 4 με 5 μεταγραφές είναι το μήνυμα που θα κάνει ακόμα ο Ολυμπιακός. Η ομάδα που είδαμε να παίζει χθες, να ξεκινάει, χθες και στο προηγούμενο παιχνίδι, με την ομάδα που θα παίξει στη League Face Europa League, θα είναι τελείως διαφορετική.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, Διονύση μου. Αν έχουμε κάτι νεότερο.
1: Ναι, το φαντάζομαι, ναι. Καλή επιστροφή κιόλας και
0: καλά,
1: πάλι στην Αθήνα. Λοιπόν, Γιώργος Ανάκας από την Ολλανδία με τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είναι 29, συνδυόμαστε με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Κυπριακή οικονομία. Αυξάνεται ο κίνδυνος για δημοσιονομική πίεση το 2027 λόγω επερχόμενων εκλογών. Συνταξιοδοτικό. Γιατί θεωρείται ανέφικτη η κατάθεση του συνταξιοδοτικού στις 20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Θερμό φθινόπωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει ο προϋπολογισμός 2028-2034. Προειδοποιητικές βολές Βερολίνου, εκστρατεία Αντώνιο Κώστα και εχμές για την κληρονομιά της Κυπριακής Προεδρίας. Η Οδύσσια φέρνει τουρίστες. Το 29% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Συναγερμός στην Ευρώπη. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμό στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
6: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
5: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
12: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.
14: Για τις διαφοροποιήσεις, κυρίως τις μεταγραφικές που έρχονται από εδώ και πέρα, με λίγο πολύ τα πράγματα στον Ολυμπιακό να έχουν να κάνουν με τους παίκτες που θα αποκτηθούν και θα έρθουν να διαφοροποιήσουν την εικόνα της ομάδας. Ένας φίλος ρωτάει αν υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ, είναι κάτι στο οποίο απάντησε ο Γιώργος, ότι τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορεί κανένας να πει ούτε πως υπάρχει ούτε πως δεν υπάρχει. Είναι ένα διάστημα στο οποίο περιμένουμε από τον Ολυμπιακό κυρίως να εστιάσει στις μεταγραφικές διαφοροποιήσεις στην ομάδα και στο ρόστερ. Εκτίμησε ότι μέσα στις επόμενες μέρες με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα και στον Πειραιά θα υπάρχει μια συζήτηση και ενδεχομένως κάποια παρουσία από τους υπεύθυνους της διοίκησης στις προπονήσεις για να συζητηθεί λίγο η κατάσταση και το ότι θα πρέπει να διαφοροποιήσει αυτή από εδώ και πέρα, κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί εκεί πλέον είναι οι επόμενες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του στην κατώτερη διοργάνωση ευρωπαϊκή από την χθεσινή, δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την League Phase του Champions League, αλλά θα είναι σε αυτή του Europa League.

Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει αυτή τη χρονική στιγμή στον Ολυμπιακό είναι λίγο πολύ ότι οι άνθρωποι της διοίκησης αλλά και ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να αναλύσουν λίγο την κατάσταση. Αυτό μετέφερε και ο Γιώργος Τσανάκας. Να αναλύσουν την κατάσταση, να αναλύσουν την εικόνα της ομάδας, να δουν τι φταίει και πάνω σε αυτό να δουλέψουν για να το αλλάξουν και πλέον να υπάρξει μια βελτιωμένη έκδοση του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα.

Σιγά σιγά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ της Ένωσης εν ώψη του σημαντικού σημερινού αγώνα που έχει στον Παγκρίτιο απέναντι στον Όφη του Super Bet Super Cup που θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε από το Sky σε περιγραφή του Μιχάλη Τσόχου και pre-game αλλά και post-game όλα αυτά από την τηλεοπτική συχνότητα του Sky. Φυσικά εδώ από το Big Win Sport FM θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε την αγριοφωνάρα του Γιώργου Μαραθιανού μαζί με τον Μάνο Σουριά να μεταφέρουν την εξέλιξη του αγώνα εδώ στους 94,6. Ρεπορτάζ αλλά και σχόλια αργότερα. Και στο sportfm.gr στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ήδη ένα live το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ από αρκετά νωρίς. Μεταφέρει οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για το ρεπορτάζ των δύο ομάδων, έτσι ώστε να πάτε για να είστε απόλυτα ενημερωμένοι μέχρι και την σέντρα του αγώνα.

και με τον Γιώργο. Στείλτε και εσείς τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνουμε στον Γιώργο. Θα μας μεταφέρει τις σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει και δύο νεαρούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά την πιθανότητα να δούμε το Βιτάλης βασικό σε αυτή.

Κάποιοι φίλοι έχουν στείλει μήνυμα για τον Ολυμπιακό. Αυτό που λέγαμε, ότι από εδώ και πέρα αυτό που θα κάνουν, βάσει των όσων μετέφερε και νωρίτερα ο Γιώργος, ότι θα αναλύσουν την κατάσταση οι υπεύθυνοι της ομάδας. Ένας φίλος λέει ότι δεν το έκαναν και πέρυσι. Ναι, το έκαναν και πέρυσι και το έκαναν και στην περίοδο της προετοιμασίας και πριν από αυτή, γιατί θα πρέπει να αλλάξει και τους παίκτες που θα πρέπει να αποκτηθούν. Πλέον λίγο πολύ έχουν διαμορφωθεί άλλα δεδομένα. Είχαμε μια πρώτη εικόνα από τον Ολυμπιακό και από το ρόστερ του Ολυμπιακού και το τι μπορεί να αποφέρει, να αποδώσει αυτό το ρόστερ. Είναι πολύ λογικό να είμαστε αυστηροί, αλλά ως έναν βαθμό πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι και τα πρώτα παιχνίδια τα οποία δίνει μια ομάδα. Όπως αντίστοιχα λέμε για άλλες ομάδες, αυτής και για τον Ολυμπιακό. Αυτό που τουλάχιστον εμένα, το είπα και νωρίτερα, τουλάχιστον μου φαίνεται ότι προκαλεί προβληματισμό, είναι το γεγονός ότι συζητούσαμε για μια προσπάθεια που γίνεται στον Ολυμπιακό και από το Μεντιλίμπαρα, αλλά και στην προετοιμασία και γενικότερα σε επιλογές, για να υπάρξει μια τροποποίηση στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός βασιζόταν πάρα πολύ στα γεμίσματα και όχι τόσο στην επιλογή στο να μπορεί να έχει ένα οργανωμένο τρόπο ποδοσφαίρι όταν παίζει απέναντι σε κλειστές άμυνες. Δεν βλέπουμε αυτό το πράγμα να διαφοροποιείται. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει και είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Αν και βέβαια φαίνεται ότι και ο τρόπος του Μεντιλίμπαρ λίγο πολύ για την ανάπτυξη της ομάδας είναι ο συγκεκριμένος. Από εκεί πέρα πρέπει να διαπιστώσουμε αν ένας προπονητής με αυτή την επιλογή μας κάνει ή όχι. Και δεν το λέω γιατί σε καμία περίπτωση θέλω να πω ότι δεν είναι ικανός ο Μεντιλίμπαρ ή ότι θα πρέπει να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε κάποια διαφοροποίηση στην τεχνική του ηγεσία. Αλλά απευθυνόμενος στους οπαδούς του Ολυμπιακού, είναι πολύ λογικό να υπάρχουν γκρίνιες και να υπάρχουν προβληματισμοί. Αλλά όταν ο Ολυμπιακός έβλεπε το ποδόσφαιρο αυτό να του αποφέρει νίκες και να του αποφέρει και θέαμα, δεν είχε αλλάξει κάτι. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο αγωνιζόταν η ομάδα. Ξέρω ότι ίσως να προκαλώ την τύχη μου και να με κράξετε, αλλά

Αυτό που εγώ θα ήθελα να σταθώ και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, με τις δηλώσεις του με τη Λιμπάρ, είναι σε αυτό που είπε ότι φτάνουμε στο Σεπτέμβρη και ως έναν βαθμό δεν ξέρουμε τους παίκτες που θα έχουμε στη διάθεσή μας και ουσιαστικά καλούμαστε να δουλέψουμε με διαφορετικούς παίκτες συνέχεια. Σε αυτό, ναι, είναι κάτι στο οποίο η κάθε ομάδα θα έπρεπε να το έχει σκεφτεί και θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένη. Θα έπρεπε να κάνει μια επιλογή. Και ουσιαστικά αυτό καλύτερα να το κάνει οποιαδήποτε ομάδα στη διάρκεια του καλοκαιριού, στα προκριματικά. Πρέπει να λαμβάνεις μια απόφαση. Προχωρώ σε πολλές αλλαγές ή βασίζομαι σε ένα κορμό της περσινής ομάδας και σε μια συνταγή τέτοια για να μπορέσω να πάρω μια πρόκριση σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση που θέλω και από εκεί και πέρα να κάνω κάποιες αλλαγές. Αυτό εμπεριέχει κινδυνούς για τη συνέχεια, για την αρχή του πρωταθλήματος και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αλλά κάπως έτσι έρχονται όμως και οι προτεραιότητες που θέλεις. Τι θέλεις, θέλεις να είσαι καλός σε ποια χρονική στιγμή της περίοδου. Θέλεις τις προκρίσεις, τότε εκεί λαμβάνεις μια απόφαση. Και το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να δει ότι έχω αυτό το ρόστερ, θα πρέπει να κάνω 2-3 προσθήκες, να μην προχωρήσω σε όλες αυτές τις αλλαγές και κυρίως την επίθεση ή κάποιες επιλογές που προκάλεσαν ερωτηματικά, να βασιστεί σε αυτούς τους παίκτες και να πάει να πάρει μια πρόκριση, την οποία ενδεχομένως και θα μπορούσε να την πάρει απέναντι στην ΑΕΚ. Δεν ήταν και κάποια τόσο πολύ τεράστια ομάδα, ένα τέτοιο φόβητρο που θα μπορούσε να φοβήσει τον Ολυμπιακό και να μην μπορούσε ο Ολυμπιακός να την ξεπεράσει το εμπόδιο. Ακόμα και χθες θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να την ξεπεράσει. Αν είχε μια καλύτερη εμφάνιση, αν δεν είχε έρθει η κόκκινη κάρτα του Φορτούνη, αν τέλος πάντων ορισμένα πράγματα πήγαιναν διαφορετικά.

Λοιπόν, ας αφήσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στην ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Υπενθυμίζω σήμερα 8 η ώρα είναι η σέντρα στο παιχνίδι. Τηλεπτικά από το Sky, εδώ ραδιοφωνικά από το Big News Sport FM. Με την ΑΕΚ να μην βλέπει το σημερινό παιχνίδι ως μια πρόβα για τα μάτς, για τα προγραμματικά του Champions League που έχει μπροστά της, αλλά σαν ένα παιχνίδι που θα της φέρει έναν τίτλο. Και μάλιστα ο Μάρκο Νίκολιτς και χθες το είπε στην κοινή συνέντευξη τύπου που είπε και με τον Χρήστο Κόντι, ότι μπροστά μας έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε έναν τίτλο, ένας τίτλος ο οποίος είναι ένας στόχος μας για φέτος. Ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα συναδελφό του, αυτός ο οποίος κάθεται στον πάγκο και θα κάθεται στο σημερινό μάτς στον πάγκο του Όφη, για τον Χρήστο Κόντι, ότι έχει εξελίξει την ομάδα και ότι απέναντι στον Όφη ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι παίκτες του. Ο Κώστης και Τζετζόγλου νωρίτερα στο ρεπορτάζ που μετέφερε στην εκπομπή του Βάιου είπε ότι ναι μεν, στα χαρτιά η ΑΕΚ μπορεί να είναι το φαβορί απέναντι στον Όφη. Πολύ λογικό, μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι πρωταθλήτρια, άξια πρωταθλήτρια με βάση την εμφάνιση που είχε στην περσίνη σεζόν. Ωστόσο και πέρυσι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ομάδα η οποία απέκλεισε την ΑΕΚ από το κύπελλο ήταν ο Όφη. Και επίσης μιλάμε για ένα παιχνίδι τελικό, στον οποίο τα πάντα μπορούν να συμβούν.

Από την άλλη πλευρά και στον Όφη λίγο πολύ έτσι βλέπουν το παιχνίδι. Δεν το βλέπουν σαν ένα μάτσο το οποίο είναι ένα επίσημο φιλικό για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχει η ομάδα. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν συνηθίζει κάθε χρόνο να δίνει το παρόν στην Ευρώπη. Το θέλει και επανάξια το κατέκτησε αυτό το εισιτήριο πέρυσι. Αλλά είναι και μια ευκαιρία για να πάρει ένα τρόπαιο, κάτι που το θέλουν πάρα πολύ οι κριτικοί.

Το Παγκρίτιο θα είναι κατάμεστο. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και από τις δύο ομάδες, και αυτά που είχε στη διάθεσή της η ΑΕΚ, αλλά και αυτά που είχαν οι Κρητικοί στη διάθεσή τους.

0: σε ένα ματς γιορτή, στον οποίο θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι τελικά αυτός που θα πανηγυρίσει στο τέλος. Τι λες Γιώργο, εσύ ποιος θα είναι? Τι ρωτάτε αν θα μου πεις, ε.
1: Ναι. Θα το σηκώσουμε, γιατί θα είναι. Δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Ναι, φυσικά, ναι.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Είναι μια ερώτηση ρητορική. Εγώ την κάνεις, ναι, σε αυτό την κάνεις.
1: Αν κατακτήσει ΑΕΚ, θα είναι γιορτή για μας.
0: Ναι.
1: Αν το κατακτήσει όφη, θα είναι για τον όφη. Τέλος πάντων,
0: πολύ
1: είναι
0: λέγοντα.
1: Πολύ ευχάριστο όλο το πριν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή ότι θα δούμε μια αναμέτρηση μεταξύ δύο ομάδων με κόσμο. Προφανέστατα είναι και τεστ event αυτά και μακάρι αυτό να γίνεται και από εδώ και πέρα και στα μεγάλα παιχνίδια, εννοώ στους μεγάλους τελικούς, γιατί δεν λέω για το πρωτάθλημα ακόμα. Φαίνεται δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το να το επιθυμούν από την ίδια τη Super League, το ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο για παράδειγμα. Αλλά τουλάχιστον είναι δύο event. Το είδαμε στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ και τον Όφη στο τελικό του κυπέλου που κατέκτησαν οι κριτικοί. Θα το δούμε σήμερα στην Κρήτη με το ΑΕΚ. Μακάρι να γίνεται. Εντάξει, αντιπαλότητα θα υπάρχει, έτσι.
0: Καλά, ναι,
1: αλλά ξέρω ότι θα παίζουν μεγάλη. Αλλά γίνεται να διεξαχθεί παιχνίδι με οπαδούς και το δύο ομάδων είναι πάντα υγεία για το ποδόσφαιρο και πάντα πανέμορφο. Δείχνει άλλο τόνο, δίνει άλλη διάθεση στους ποδοσφαιριστές. Τα είπε χθες και ο Πέτρος Μάνταλος και νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω από όσα είπε ο αρχηγός της ΑΕΚ.
0: Καλά, ειδικά και για εμάς τους πιο μεγάλους που το έχουμε ζήσει αυτό, ναι, καταλαβαίνουμε τη σημασία του να επιστρέφουμε λίγο στα παλιά τα ωραία.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ πολύ όμορφο το συνέστημα αυτό. Να έχεις φιλοξενούμενους οπαδούς των άλλων ομάδων και να βλέπεις και μια κόντρα εκτός από την αγωνιστική και την οπαδική, ενώ με συνθήματα, ξέρεις, όχι κόντρα έξω από τα λογικά πλαίσια,
0: ναι,
1: που δεν παρεξηγηθούν
0: αυτό. Όχι, όχι,
1: εννοώ,
0: όχι.
1: Να ακούμε τα συνθήματα των μέτα, συνθήματα των δένα, φαίνεται μια έτσι. Είναι νομίζω και πλέον κίνητο αυτές τις ποδοσφαιριστές, παιδί μου, πάντα, ξέρεις. Τουλάχιστον ένα μπουστάρισμα, να το πω έτσι. Να πηγαίνεις στην έδρα του αντιπάλου και να βλέπεις τους δικούς σου εκεί. Θέλεις να παίξεις ένα παραπάνω για αυτούς, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, για πες, τι βλέπεις ενδεκάδα, τι βλέπεις σήμερα, πως είναι η ομάδα, τι καταλαβαίνεις?
1: Κοίταξε, σίγουρα καταλαβαίνω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια στο πραγματικό κομμάτι, εκτός από το αγωνιστικό που ούτως ή άλλως έχει γίνει, γιατί ήταν βασικό στα προετοιμασία. Μιλάμε για το πρώτο επίσημο παιχνίδι των δύο ομάδων. Την αφετηρία τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της σεζόν και εκεί έχει γίνει δουλειά λόγω της προετοιμασίας. Προφανέστατα και καμία ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι στο 100%, το αντιλαμβανόμαστε, το βλέπουμε κιόλας από τους ανταγωνιστές και το διαπιστώνουμε και αυτές οι ομάδες νομίζω δεν θα είναι στο 100%, αλλά σε ό,τι αφορά το κομμάτι το πνευματικό νομίζω ότι έχει δείξει πολύ μεγάλο βάρος και το διαπιστώνουμε και από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Νίκολιτς και από τις συζητήσεις που κάνει με τους παίκτες και στη χθεσινή ομιλία αυτό ανέφερε και για το ότι τελείωσε η περσινή σεζόν, το έχει πει 100 φορές και το γεγονός ότι είναι ένα τρόπαιο και δεν υπάρχει τίποτα να σκεφτόμαστε. Δεν έχει αναφερθεί όντως σε καμία από τις ομιλίες του και στα τέταρτη που είχε με τους ποδοσφαιριστές του στην ευρωπαϊκή προοπτική της ΑΕΚ και στο γεγονός ότι πέρασε σαν ισχύρι και ότι έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί ξέρεις στους league face του Champions League αν καταφέρει να τα αποκριθεί και να ξεπεράσει τον πόδιο της Λεύσκης Σόφιας. Έχει εστιάσει αποκλειστικά στο Super Cup και στην κατάκτηση αυτού από την Ένωση. Και νομίζω ότι δεν το αποκλείω να φανεί αυτό και από την ενδεκάδα. Δηλαδή να επιλέξει να έχει πολλούς έτσι βασικούς ως τους περισσότερους. Και γι' αυτό έχουμε και πολύ έτσι μεγάλο δίλημα να δούμε ποιος θα ξεκινήσει από τους δύο μικρούς. Έχουν το προβάδισμα Αλεξίου πάντα με τον καλό Σκάμι. Νομίζω ότι έχει βάλει ένα πολύ ισχυρό δίλημα και ο Μπαλαμούτσο τερματοφύλακας. Γι' αυτό τον δοκίμασε και τον χρησιμοποίησε αρκετά σε φιλικά προετοιμασίας, αλλά και τον έχει δουλέψει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, η επιλογή του τερματοφύλακα, αν μπορέσει να τα απεξέλθει, σου λύνει έναν ακόμα ενδεκαδάτο, να το πω έτσι, στους μέσα, όχι στο θέσμα.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή, για παράδειγμα, δεν παίξει ο Αλεξίου και παίξει ο Μπαλαμότης, είναι δεδομένο ότι η άμυνα τσάκ θα είναι η κανονικότατη με Ρέλβας Μουκουντή και δεξιά τον Ρότα και αριστερά τον Πίλιο. Στα χαφ θα έχει πάει ανάλογα που θα χρησιμοποιηθεί ο Καλοσκάμις. Αν πάει δεξιά ο Καλοσκάμις για παράδειγμα θα είναι αριστερά Κοϊτά και θα παίξει με το πιο δυνατό του κεντρικό δίδυμο στα χαφ. Ακόμα και το Βιτάλης μπορεί να βάλει και ας μην τον υπολογίζει για τα play-off του Champions League προκειμένου να φέρει στο 100% τον Μαρίν. Θυμίζω ότι δεν χρησιμοποιήθηκε με την Καλυθέα γιατί είχε κάποιες μικροενοχλήσεις που δεν είναι τέτοιες που να του στέλνει δυνατότητα ξέρεις παρουσίας στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι στο 100% για το παιχνίδι με τον Όφη στην Κρήτη. Γι' αυτό και λέω ότι δεν αποκλείω να δούμε είτε το Μάνταλο είτε το Βιτάλης δίπλα στον Κάιρινεν, αν και εφόσον επαναλαμβάνω πάει δεξιά ο Καλοσκάμις. Αριστερά ο Κοϊτά και Γιώβιτς με Βάρκα έχουν το προβάδισμα, αν και ακόμα και το Ζήνι να δούμε στη θέση ενός εκ των δύο που προανέφερα, δεν θα συνιστά έκπληξη, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Να πω για τον κόσμο ότι υπάρχει μια ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ που γνωστοποιεί όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία του στο γήπεδο. Υπενθυμίζω ότι ξεκινάμε τη διαδικασία των επίσημων μετρήσεων και υπάρχουν όλες αυτές οι κυρώσεις και τα θέματα με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους φίλοι ΤΣΑΕΚ και για τους ίδιους, αλλά και για την εξαγωγή του αγώνα, αλλά και για την ομάδα, για να μην έχει κάποιο πρόβλημα τιμωρίας, για παράδειγμα. Επιπρόσθετα, έχει υπάρξει μια ανακοίνωση της μεγαλύτερης οργάνωσης οπαδών της Original 21 του Ηρακλείου, του τοπικού κλαμπ, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, στην Αλικαρνασσό στις 4 το μεσημέρι, προκειμένου να μεταβούν από εκεί στο γήπεδο όλοι μαζί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περιμένουν περισσότερο από 7.500 κόσμο της ΑΕΚ να βρίσκεται στο Παγκρίτιο, πολύ μεγάλη παρουσία των φίλων της Ένωσης, κάτι στο οποίο εστίασε και ο coach. Έχει γίνει και αντικείμενο συζήτηση των παιχτών, γιατί εντάξει είναι συνήθες φαινόμενο, μιλάμε για 12 Αυγούστου, ότι παίζει στην Κρήτη, στο γήπεδο δηλαδή επί της ουσίας του αντιπάλου, και όμως κατεβάζει τόσο πολύ λαό για να δει την αγαπημένη του ομάδα. Είναι πολύ μεγάλο επιπλέον κίνητρο για μένα, για τους κιτρινόμαυρους αυτό, και νομίζω ότι θα τους δώσει ένα ακόμα μουστάρισμα, να το πω έτσι, για να καταφέρουν να πετύχουν το στόχο του. Προφανέστατα η ΑΕΚ είναι το φαβορί, αλλά πρέπει να το αποδείξει το χορτάρι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οι δύο ομάδες το θέλουν πάρα πολύ και οι δύο ομάδες παραλαμβάνουν.

0: 100% για τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια και για την ΑΕΚ, γιατί έρχεται η Λεύση Σόφιας και θα έχει πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι πριν από αυτό, ένα πρώτο επίσημο που κρίνει τίτλο, και για τον Όφη που έχει αυτός πολύ σημαντική υποχρέωση για το Europa League, έχει λιγωμένο βέβαια το Conference, το League Phase του Conference, αλλά όπως και η ΑΕΚ έχει το League Phase του Europa. Αλλά θα είναι ένα δυνατό τεστ προκειμένου να πάει πανέτοιμος και Όφη στα ευρωπαϊκά του μάτς, θα έχει παίξει με την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ήταν ωραία τα λόγια για τον Διευρωπόλτον χθες, πρέπει να σταθώ και λίγο σε αυτό.
1: Να σε διακόψω λίγο, πολύ. Γιατί ναι. Τώρα με αφορμή τώρα αυτό που είπες για τα ευρωπαϊκά μάτς, και εγώ θα σταθώ στην ΑΕΚ, επειδή υπάρχουν, να ξέρεις, από τώρα κάποιοι ακροατές που θέλουν να μάθουν αν υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με τα εισιτήρια για τα παιχνίδια αυτά.
0: Ακόμα όχι, αλλά από όσο είχα συζητήσει με τον Μανώλη Μουσουράκη και είχαμε και μια παρέμβαση με μηνύματα από τον Ανδρέα Δημάτων, δεν τίθεται θέμα αν δεν ζητήσουν οι δύο οι ομάδες να μην υπάρξουν οπαδοί. Δεν τίθεται θέμα να μην. Η UEFA συνενεί σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, και κάποια ανακοίνωση για το πότε θα βγουν, τι πιστεύεις.
0: Προφανώς αυτό περιμένει η ΑΕΚ την ενημέρωση από τη ΛΕΣ. Και νομίζω ότι μετά το Super Cup εκεί θα εστιάσουμε αποκλειστικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από την Πέμπτη, αν όχι την Πέμπτη από Παρασκευή, θα γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με το πόσα εισιτήρια, αν έχει εισιτήρια και πόσα εισιτήρια θα έχει για το παιχνίδι με την βουλγαρική ομάδα.
1: Ωραία. Λοιπόν, για πες μου, έχεις ακόμα άλλο ένα λεπτό.
0: Κοίταξε, από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, το ανοιχτό είναι το θέμα του Ελίασον, όπως ξέρεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει, προφανέστατα σήμερα και όλο το κομμάτι αυτό του 24ωρου η ΑΕΚ εστιάζει αποκλειστικά στο τελικό του Super Cup. Προφανέστατα για να μην έχει ενδώσει στην πρόταση, να μην έχει δηλαδή αποφανθεί θετικά στην πρόταση που υπάρχει, επιχειρεί να κερδίσει κάτι παραπάνω όπως αντιλαμβάνεσαι, ξέρεις, είτε να κόψει κάποια δόση, είτε να πάρει μπροστά κάποιο άλλο ποσό αντί για 300.000 ευρώ του ενοικίου. Θα το δούμε αυτό στην διαπραγμάτευση εφόσον αυτή ολοκληρωθεί, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτή την εξέλιξη περιμένουμε. Στα υπόλοιπα δεν υπάρχει άλλο τελεία. Για παράδειγμα, για τον Μπενέζεν δεν δίθεται ακόμα πάλι θέμα. Σας το είχα πει και προχθές που είχε βγει το υπόθεση ότι στην ΑΕΚ δεν έχουν μπει σε διαπραγμάτευση με τη Rangers. Προφανέστατα, μία ερώτηση είχαν κάνει για το επίπεδο, για την προοπτική δανεισμού, η οποία δεν ήταν εξής επίσημη όπως τώρα που είδαμε, για παράδειγμα, στο φως της δημοσιότητας ακριβώς την πρόταση του Ιντερνασιόναλ για τον Ελίασον. Καμία σχέση, είναι όπως ήταν, είχε γίνει με τον Πινέδα στην αρχή, που είχαν ρωτήσει αν θα τον έδιναν για 4-5 δόσεις ή όχι, ξέρεις. Αυτό.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, Διονύση μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Τσακίρη και καλή συνέχεια και σε εσάς, γιατί είναι και 58. Άρα, εγώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ συντονισμένοι και κρατήσατε παρέα και όλοι εδώ μαζί είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τον Νίκο Μπαγκάκη και τον Γιώργο Τσακίρη αλλά και τον Γιώργο Τσάνακα. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο ένας και μοναδικός Κωνσταντίνος Νιαούλης. Έτσι, ναι, να του δώσω και μια επισημότητα, έτσι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dipsos της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Θέλουμε να ζήσουμε ακόμη μία επική βραδιά. Καλούμε τον κόσμο να έρθει, να μας στηρίξει. Θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε ξανά την ανατροπή, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο προπονητής της ΠΑΦΟ Ρικάρτο Σαπίντο για την αυριανή ρεβάνς κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Στη διάθεση του Πορτογάλου coach αναμένεται να βρίσκονται οι Άντερσον, Μαέ και Μπρούνο, σε αντίθεση με τον Κίνα που δεν προλαβαίνει. Δεδομένες και οι απουσίες των Κορέια και Σέμα. Με προπόνηση στις 7:30 ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ομόνοια εν ώψη του αυριανού επαραληπτικού με την Λίνκολ στο Γασιπί. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ. Μπαίνουν στο πρόγραμμα της προετοιμασίας τα δύο τελευταία αποκτήματα, Λουμπομίρ Σάτκα και Ζαν Κεβέν Τουβέν. Οι επόμενες προτεραιότητες αφορούν σε τερματοφύλακα και όχταρο δεκάρι. Τέλος, η ευρωπαϊκή πορεία για τον Απόλλωνα μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. Αναγκασμένος πλέον ο Ερνάν Λουσάδα να διαμορφώσει το πλάνο του για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Αναμένεται να οριστεί φιλικό παιχνίδι τις επόμενες μέρες. Μυϊκό πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Γκάρι Ροντρίγκες. Στον Αστράγαλο, τραυματισμός του Κβίντα. Επίσης, εκτός είναι ο Εσκρίτσο, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις. Ενδιαφέρον το Αποέλ για τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεφε, σύμφωνα και με πληροφορίες από την Ελλάδα. Ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός δεν υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ. Οι γαλαζοκίτρινοι φαίνεται να εξετάζουν και την περίπτωση του 35χρονου Αργεντινού μέσω επιθετικού Ρομπέρτο Περέιρα. Τα προηγούμενα 2 χρόνια αγωνιζόταν στην ΑΕΚ Αθηνών. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων ενσωματώθηκε και ο Φακούντο Πέρες. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα στις 7:30. Δημοσιεύματα στη Ρουμανία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον 22χρονο Ρουμάνο επιθετικό της Κλους Ατανάστρικα. Φιλική αναμέτρηση για Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση στις 7 στο στάδιο Αμόχωστος. Όλοι στη διάθεση του Άγχελ Λόπες. Εκτός επιλογών του προπονητή της Ανόρθωσης Φαν είναι η Φανίφ, Μίντετορπ και Κις λόγω τραυματισμού. Πλήγμα στον Άρη με τον Βαν Άλβες. Ο τραυματισμός του στον ώμο αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός και θα αφήσει τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα εκτός για πάνω από ένα μήνα. Αύριο το τελευταίο φιλικό στην Αυστρία. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και η αποστολή επιστρέφει στη Λεμεσό, που μέσα στο επόμενο διάστημα θα δώσει 2 φιλικά ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης με κεντρικό αμυντικό. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβο, ο Μιλάν Ντραϊκόβιτς αγωνίζεται στις 9:55 απόψε στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Διεξάγεται σήμερα το Super Cup Ελλάδας με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να κοντράρεται με τον κυπελούχο Όφη στις 8 στο Παγκρίτιο. Στην Αυστρία διεξάγεται στις 10 απόψε το Super Cup Ευρώπης ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa, τηλεοπτικά από Citavision. Στις Βρυξέλλες η αποστολή του ΠΑΟΚ για την αυριανή ρεβάνς με την Άντερλεκτ, όπου καλείται να κάνει την ανατροπή. Ο Λύση δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Τάχα Άλλη με η Τέκεν Ντεσπότοφ, αλλά και τον τιμωρημένο Χατζηδιάκο. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Ερυθρός Αστέρας, καθώς λύθηκε συνεργασία με τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Οι επαφές της Paris Saint-Germain με την Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Φεράν Τόρες κορυφώνονται με τον Ισπανό επιθετικό να απέχει από τις προπονήσεις των Καταλανών. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη, μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
5: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές. Για όλο τον Αύγουστο. Mars, Twix ή Sneakers 52 cent. 7 Days Bake Rolls 150 γραμμάρια 1,30. Σουγκάρτια ζάχαρη το κιλό 77 cent. Σάιο Σαμπουάν 440 ml 2,25. Dove αποσμητικό 150 ml 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
14: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
15: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
14: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
15: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
16: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Άλλο παιχνίδι από αυτές τις λιγκές του Europa League.

Θυμίζω σήμερα Τετάρτη 8 η ώρα πρωταθλήτρια και ο κυπελούχος Σόφι Κοντράντε για το τρόπαιο του Super Cup και βλέπετε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Σήμερα στις 8 ο τελικός Super Cup που είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάσταση και καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, ανοίξτε οι γράμμες για να κουβεντιάσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Τον απόϊχο των χθεσινών παιχνιδιών. Χθες μου φορτσάρατε μετά τις 3 και 23 και μισή και βγήκατε μαζεμένοι. Πάλι τώρα που έχουμε άπλα ακόμα, χρονική, να τα κουβεντιάσουμε, να πούμε για τα χθεσινά παιχνίδια, να μιλήσουμε. Σήμερα έχουμε το Super Cup, το AEK Coffee. Υπάρχει έτσι ένα δίλημα από ό,τι μετέφερε ο κύριος Τσακίρης. Βάζει υποψηφιότητα και ο Μπαλαμώτης για να ξεκινήσει βασικός, για να είναι ένας από τους δύο εντός εισαγωγικών μικρούς. Σίγουρος παίρνει το Καλουσκάμης και Μπαλαμώτης και Αλεξίου είναι οι άλλες δύο επιλογές για τη μία θέση του Μάρκο Νίκολιτς.

0: Για πάμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Λέγομαι Σπύρος, σε παίρνω από το δρόμο.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο μου.
1: Συνήθως παίρνω σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Εσύ είσαι ένας δημοσιογράφος χρόνια εκεί πέρα και ξέρω ότι θα καταλάβεις πολύ καλά αυτά που θα πω και θέλω να τα ακούσει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Για όλα αυτά που περνάει ο Ολυμπιακός, ο μόνος υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και η διοίκηση. Ο μόνος για μένα. Γιατί ενώ η ομάδα έχει τεράστια έσοδα, γιατί ο κόσμος είναι μονίμως δίπλα στην ομάδα, γιατί ο κόσμος είναι με το χέρι στην τσέπη συνέχεια για να γίνουν μεταγραφές, περιμένουμε και περιμένουμε και πάει και παίρνει συνέχεια παίκτες από το δεύτερο και το τρίτο ράφι. Η εικόνα του Ολυμπιακού είναι εδώ και ένα χρόνο απαράδεκτη. Περιμέναμε παίκτες, ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει προκριματικά Champions League και δυστυχώς ήρθανε παίκτες από μέτρη ως κακή. Δυστυχώς, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω μια χαρά.
1: Δυστυχώς, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και οι δημοσιογράφοι. Αλλά δεν τους αδικώ, γιατί ο άλλος σου λέει, άμα πω, θα μείνω και χωρίς δουλειά κιόλας. Εγώ ένα πράγμα έχω να σου πω. Λυπάμαι πολύ, στεναχωριέμαι πάρα πολύ, αλλά το μεγαλύτερο ευθύνη, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η διοίκηση. Και όχι ο προπονητής και οι παίχτες. Γιατί αυτό μπορούνε μέχρι εκεί. Γιατί μην ξεχνάς και παίχτες κολόνες πουληθήκανε. Τζολάκης πουλήθηκε 20 μοίρια. Δεξί μπακ δεν έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ροντινέ είναι 35 χρονών, αναγκάστηκε 35 χρονών να παίξει 120 λεπτά. Ο Μουζακίδης το παιδί τον έχετε κάνει εσείς δημοσιογράφοι. Είναι next big thing, τι λέτε. Δεν ξέρω εγώ πια για να πουληθεί τι έχετε πει. Όχι εσύ που...
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω γενικά.
1: Γιατί δεν έχετε βάλει σάλτσα και μπαίνουμε στο γήπεδο και είναι, δεν μπορεί να κουνηθεί, είναι ο παιδί. Ένα τάκλιν δεν έχει κάνει μια φορά να σηκώσει έναν αντίπαλό του στον αέρα. Ο Ντάνι Γκαρσία πώς παίζει στον Ολυμπιακό, ούτε στον Ατρόμητο δεν θα έπαιζε. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ έτσι όπως βλέπεις το ρόστερ του Ολυμπιακού, με βάση τα έσοδα που έχει αυτή η ομάδα για τις πωλήσεις, με βάση τον κόσμο που είναι παθιασμένος και ακολουθεί, επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να έχει αυτό το ρόστερ?
0: Δείξε μου.
1: Και να φταίνε πάντα οι προπονητές. Γιατί ρε φίλε φταίνε πάντα οι προπονητές, μια ζωή φταίνε οι προπονητές?
0: Εγώ λέω το εξής πάντα, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δείξε μου το κέντρο σου να σου πω ποιος είσαι. Και έχει πολλά προβληματάκια ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι αυτό είναι ο
1: χώρος από τον. Έχει προβληματάκια, κύριε Κώστα.
0: Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός
0: από
1: να
0: την ποιότητα στο κέντρο.
1: Πέφτε.
0: Αυτό σου λέω. Τα προβλήματα ξεκινάνε από το κέντρο, τα αγωνιστικά. Για το υπόλοιπο που λες, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες.
1: Και εσύ και κάποιοι δημοσιογράφοι, εσύ και πάρα πολλοί, γιατί εμείς δεν είμαστε κορόιδα, είμαστε πολλά χρόνια και ακούμε πολλά χρόνια και στηρίζουμε όλες τις ομάδες. Κάποιοι δημοσιογράφοι τους παραδέχομαι. Κάποιοι άλλοι που είναι πολύ στον αφρό, μα μου σου του δικαιολογία συνέχεια, ρεπορτάζ από το σπίτι, γιατί και εκείνα, δεν είμαστε βλάκες. Αυτό έχω να πω μόνο. Ο κόσμος αγωνίζεται όλη μέρα να βγάλει το ψωμί του και από το στέρημά του δίνει γιατί αγαπάει μια ομάδα. Και η ολική μου ομάδα και η
0: άλλη των
1: για όλες τις ομάδες. Αλλά ο Ολυμπιακός, θες καλός, θες κακός, έχει τον περισσότερο κόσμο. Άρα αυτή η ομάδα έχει τα περισσότερα έσοδα. Χωρίς να κάνει μεταγραφές. Μόνο και μόνο επειδή έχει τον περισσότερο λαό σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς, μετά την κατάκτηση του Κόφερες, ο Ολυμπιακός αντί να πάει μπροστά, έκανε βήματα προς τα πίσω. Και γι' αυτό αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού.
0: Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διφορτώσαν οι γραμμές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ας το παιδί να το ακούσουμε. Καλό απόγευμα. Πάμε σε break, μικρό break για Δήμους Νέαρχος και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ακούτε Sport FM 95. Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
4: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την Παρασκευή για Θεσσαλονίκη. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
12: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
12: Εγώ είμαι ο Πάνος, είμαι ο Κωστάκης.
0: Έλα Πάνο μου. Τι κάνεις, καλά?
12: Είναι βραδύ. Καλά φίλε μου, καλά, καλά.
0: Ναι, ναι. Έχω τώρα αυτό το τριήμερο από χθες, θα είμαστε μεσημέρι.
12: Τώρα και μεσημέρι θα σας ακούμε πόσο ρε.
0: Σαββατοκύριακο μετά κανονικά στη θέση μας.
12: Και τώρα βραδάκι ποιος θα είναι, ποιον έχουμε?
0: Ο Μανώλης ο Μουσουράκης είναι το βράδυ και χθες ήταν ο Μανώλης.
12: Οκ. Δεν το ξέρω.
0: Παρασκευή έχει Μάκη Διόγο το βράδυ.
12: Ποιος είναι αυτός?
0: Είναι ρεπόρ Πανιωνίου, πολλά χρόνια. Ο Μάκης είναι πολύ γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, χακλικτός συνάδελφος, πολύ έμπειρος. Ωραία. Και αύριο τι έχουμε, δεν θυμάμαι. Πάμε να τα πούμε.
12: Πάμε να τα πούμε, λοιπόν. Καταρχάς, θα συζητήσουμε τον προηγούμενο κομπιλιακή. Μπορεί να μην πάνε αθηναϊκός, αλλά δεν έχει ευθύνη ο προπονητής με τον Ολυμπιακή. Έχει δείξει με την Λιμπάρα, το σύλλο. Έτσι. Έχει δείξει ο άνθρωπος ότι είναι ένας προπονητής που αν το έδωσε το κατάλληλο υλικό θα σου φέρει ευρωπαϊκά, όχι απλά πρωταθλήματα. Ευρωπαϊκά. Οπότε δεν μπορεί να φταίει πάντα ένας προπονητής.
0: Απλά για μένα πάνω, εγώ έχω μία αρχή σε αυτό το κομμάτι. Όταν καταλαβαίνεις σαν προπονητής και το ξέρεις πολύ καλά και από τις περιπτώσεις ΑΕΚ δεν είναι, δηλαδή το λέω τώρα για τον Ολυμπιακό κτλ. Ο προπονητής όταν διαπιστώνει ότι πλέον δεν μπορεί να γίνει τα πράγματα όπως θέλει, πρέπει και ο ίδιος να συνειδητοποιεί ότι ειδικά προπονητές που έχουν πετύχει στο ξεκίνημά τους, καλό είναι να αντιλαμβάνονται γρήγορα ότι η κατάσταση δεν μπορεί να βελτιωθεί. Και για τον εαυτό τους και την ισορροπία τους και για το καλό του συλλόγου και γενικότερα έχουν ευθύνη από τη στιγμή δηλαδή που αποφασίζουν να συνεχίσουν.
12: Έπρεπε δηλαδή να κλείσει όπως και το Λιμίδα, έπρεπε να κλείσει εκείνο το χρόνο, έπρεπε να κλείσει και το Μεντιλίμπαρ.
0: Ή πολλές φορές φτάνει και το πλήρωμα του χρόνου που δεν έχει κάτι άλλο ένας προπονητής να προσφέρει. Τώρα εδώ εγώ πιστεύω ότι είναι συνάρτηση όλων μαζί και έχει φτάσει η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο.
12: Να πω λίγο και για κάτι ήπια, γιατί λένε πες πρώτα το αντίδικτυο σου και μετά τον Αλανό. Εχθές ο Παναθηναϊκός μου άρεσε επιθετικά. Στο μεγαλύτερο σημείο του παιχνιδιού και όλοι πάει η Παρσία και ο Ντέσσερτς που μπήκε και βρήκε τον κόλπο κάτω από τον καιρό και να παίξει τον Ντέσσερτς. Όμως, έχει ακόμα η ομάδα μου, βλέπω την νοοτροπία κλείνουμε πίσω. Αυτό που έκανε για αυτά τις που φώναζε ο Νίστρο που κοκκόταν και στην κάμερα No Behind. No Behind που έκανε που ούριαζε ο άνθρωπος. Εκεί το κλείδωσε και έπαγε στον κόλπο στο 88. Πρέπει λίγο αυτό να διορθωθεί ακόμα.
0: Κοίτα, στο αμυντικό κομμάτι, στο κομμάτι των επιστροφών, δηλαδή του transition από την επίθεση στην άμυνα ήταν καλύτερο συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι.
12: Ναι,
0: απλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια η κακή νοοτροπία που λες εσύ ότι βάζουμε τον goal και πάμε πίσω για να το υπερασπιστούμε ή να πιστεύουμε ότι στο χώρο μπορεί να βρούμε πιο εύκολα ας πούμε, την ευκαιρία να βάλουμε ένα δεύτερο goal. Αλλά υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα ζητήματα λειτουργικά στην άμυνα όπου εγώ διαπιστώνω πως ειδικά από το κανάλι, ας πούμε, να το πω έτσι, ανάμεσα στο στόπερ και τα ακραία μπακ, είτε τον ένα στόπερ είτε τον άλλο και τα ακραία μπακ, πατάνε πολύ εύκολα περιοχή αντίπαλη. Μπορεί η Τσέσκα να μην είχε την ποιότητα να δημιουργήσει τόσες ευκαιρίες και έχει να κάνει και με την απόδοση του Ντεφράι, ας πούμε, αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορεί κάποιες ομάδες πιο ποιοτικές να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλαδή, στο αμυντικό κομμάτι εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ήταν καλύτερες επιστροφές σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι. Εκεί δεν είχε πρόβλημα.
12: Όσο πάει, θα βελτιώνεται.
0: Αλλά βλέπω ότι πατάει πολύ εύκολα αντίπαλο στην περιοχή. Πράγμα που θα πρέπει να το ρυθμίσει.
12: Να το διορθώσει. Και κάτι ακόμα να πω που πραγματικά εμένα με θλίβει. Γιατί ξέρει, σαν την ηλικία που είμαι νωρίς.
0: Πες αυτό πάνω μου, απλά είναι μεσημέρι τώρα και ξέρει, πάμε πιο σύντομα, είναι και πιο περιορισμένο ο χρόνο.
12: Δεν θα αργήσω το πρώτο πράγμα. επειδή παρακολουθώ λίγο ρε παιδί μου, TikTok και live τον Παναθηναϊκό και στα 6 και αυτά. Και έχουν βάλει ότι με τον Instagram που παίρνει χαρτάκια από τη διοίκηση. Όταν πρόλαβε ο άνθρωπος να πάρει χαρτάκια, ρε παιδιά. Δεν τους αρέσει ο Καμαρά, δεν τους αρέσει κανένας από τις κοινωνίες παίκτες. Εγώ βλέπω λίγο τα παιδιά τα καινούργια να είναι τέλεια. Βλέπω ότι η Σκαρταδούρα που για μένα έπρεπε να γίνει πολύ καλή από παλιά, έχουν φύγει, φύγανε φέτος.
0: Σε αυτό το διάστημα το μόνο που μετράει είναι οι προκρίσεις. Τώρα είπαμε σε ένα-ενάμιση μήνα θα μπορούμε να μιλάμε εντελώς διαφορετικά. Γι' αυτό λέω ότι κρίνουμε αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε τώρα με δεδομένο ότι είναι ανέτοιμες ομάδες, δεν έχουν ολοκληρώσει μεταγραφές τους. Μπορεί να μην έχουν ολοκληρώσει ούτε τις πωλήσεις ή αυτούς που θα αφήσουν ελεύθερους. Το τι θα ξεφορτωθούν.
12: Δώστε μου μέσα τον Νοέμβρη και μετά και θα δείτε άλλη ΑΕΤ. Τον πάω Μαρκο Νικολίτσι.
0: Πάμε, να είσαι καλά πάνω μου.
12: Άντε, καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Σε ευχαριστώ. Πάμε, χαίρετε.
13: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
13: Γεια σου, Χρήστος.
0: Γεια σου, Χρυσταρά. Να είσαι καλά, φίλε μου.
13: Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον κόσμο του Ολυμπιακού και γενικά σε όποιον θέλει να τις απαντήσει. Γιατί αφορά τον προπονητή της ομάδας με τη Λίμπαρ. Ποιοι πιστεύουν ότι άμα φύγει αύριο με τη Λίμπαρ, ότι θα αλλάξει εικόνα στον Ολυμπιακό. Μια ερώτηση είναι αυτή. Mm-hmm. Θέλω να μου απαντήσουν ειλικρινά, εντάξει, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει δεύτερο επιθετικό να βάλει, γιατί ο Ταρεμή και ο Γιάρεμτσουκ είχαν δηλώσει ότι θα αποχωρήσουν γιατί είναι εκτός πλάνων, είναι ξεκάθαρα εκτός πλάνων, και ο Κλέιτον είναι εκτός πλάνων, γιατί είναι όλοι για να φύγουν, εντάξει. Πού φταίει ο προπονητής όταν δεν έχεις εξτρέμ, πού φταίει ο προπονητής όταν ξεκινάς τον επαναληπτικό με δεξί μπακ το Ροντινέι, όταν έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο προπονητής ότι ο σκοπός και η χρήση του παίχτη αυτού θα είναι στα εξτρέμ και η λύση θα είναι σαν rotation. Πού φταίει ο προπονητής που πήρες παίχτες από τη Ρίο Άβε, τους πούλησες και δεν τους αναπλήρωσες, και αν τους αναπλήρωσες με παίχτες οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν στα επίπεδα του Ολυμπιακού. Πού φταίει ο Μετιλίμπαρ για τον Σάλιακα, πού φταίει ο Μετιλίμπαρ για τον Μαθαίο. Και πού φταίνουν οι συγκεκριμένοι παίχτες. Οι συγκεκριμένοι παίχτες παίζουν μέχρι εκεί που μπορούν και ξέρουν. Δεν φταίνουν οι ίδιοι. Φταίνουν αυτοί που τους επέλεξαν. Πού φταίει ο προπονητής που ο Φουρτούνης παίζει δεξί χαφ γιατί δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Πού φταίει ο Μετιλίμπαρ που πήρε στο Μασούρα το 2026 και τον ξανάστηλες ξανά στην Αραβία. Αυτά έχω να πω. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Χρήστο. Πάμε σε έναν ακόμα.
14: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
14: Τι κάνετε?
0: Καλά.
14: Okay. Είμαι ο Δημήτρης από τη Βούλα.
0: Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά φίλε.
14: Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο φίλο και τα είπε και πολύ καλά και καλυμμένα τα είπε. Εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο όποιος δεν το βλέπει για μένα πραγματικά εθελοτυφλή, ότι ο Μαρινάκης χρησιμοποιεί τον Ολυμπιακό κανονικά σαν πλυντήριο. Δεν τον νοιάζει. Δηλαδή όταν μου βγαίνει και λέει ξαφνικά ότι θα κάνει το Καραϊσκάκι με δικά του λεφτά, όταν διάφορα είναι ξεκάθαρο, όχι μόνο πλυντήριο με Νότιχα, με Ρίο Άβε και ό,τι άλλο ασχολείται, με πλυντήριο γενικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
15: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
15: Έλα, καλό μεσημέρι. Σταμάτησα. Βουλιαγμένη είμαι.
0: Γεια σου, Σταμάτη. Να είσαι καλά, φίλε.
15: Γεια σου, ρε φίλε. Παναϊκός.
0: Να είσαι καλά.
15: Θέλω να πω δύο-τρία πράγματα τώρα που η ομάδα προκρίθηκε και πράγεται και από νίκη. Για να μην, γιατί νομίζω πρέπει να μιλάμε πάντα η κριτική μας και στα καλά και στα κάτω.
0: Πολλές φορές έναν αστερίσκο βάζω ότι είναι καλύτερο να κάνεις κριτική μετά από νίκες, γιατί εντάξει είναι ακριβώς. Και πιο καλή ατμόσφαιρα, ναι.
15: Ακριβώς. Εγώ βλέποντας και τα δύο παιχνίδια, τα επίσημα παιχνίδια, τα τέσσερα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, έχω τρομερές επιφυλάξεις για τις επιλογές του προπονητή. Τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς δεν θέλω να κάνω τον προπονητή. Mm-hmm. Απλά βλέπω ποδόσφαιρο 55 χρόνια, είμαι 65 mm-hmm. χρόνια. Έτσι. Με αυτά που μπορώ να ξέρω. Ούτε έχω παίξει μπάλα σε καμιά ομάδα. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτον. Βλέπει στο κέντρο ότι το δίδυμο Τσιριβέγια Καμαρά είναι υπερβολικά αργό. Ξανά μανά τα ίδια. Βλέπει ότι το πρώτο παιχνίδι με αυτού, Τζεσεκά, μέσα τον κόλ το φάγαμε γιατί ο Τσιριβέγια τον άφησε τον άλλο. Ο άλλο άφησε τον Τσιριβέγια πίσω 10 μέτρα. Ξανά Τσιριβέγια. Βλέπει κάτι άλλο. ακούω την προηγούμενη φορά που πήγαινε, είχε λίγο τραυματιστεί ο Φαπρόκελαν, έχει σηκώσει το Τουμπά. Εκεί με Τουμπά. Ο Τουμπά ποιος? Ο μεγαλύτερος γελαδόρος της άμυνας, όχι φέτος και πέρυσι και πάει λέγοντας. Εχθές πάλι. Δεν σου λέω, το παιδί ο Ντέσσερς είναι μια χαρά παίκτης, αλλά έχει να παίξει ένα χρόνο μπάλα. Η εικόνα του Ντέσσερς μέσα στο παιχνίδι χτες, πρόσεξε, δεν τον κατηγορώ, ήταν εικόνα παλεμάχου. Δηλαδή η καλύτερη επιλογή που είχε να κάνει αυτός ήταν να βάλει τον Ντέσσερς σε διοφόρ. Το δε γκολ που βάλαμε το δεύτερο ήταν ευγενική χορηγία του τερματοφύλακα της ΣΕΚΑ. Δηλαδή του πήγε το παιχνίδι. Και γράφουν τώρα, και ακούω και αυτό που με τρελαίνει είναι να ακούω τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού που κάνουν το ρεπορτάζ. Όχι όλοι, όχι όλοι, οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Ακόμα η ομάδα δεν είναι δεκτών όλα αυτά, αλλά οι επιλογές είναι τελείως λάθος που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Είναι εγκληματικές οι επιλογές του. Ο Παναθηναϊκός εχθές έπαιξε με την τύχη του. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει αυτό. Στο τσακ, να πάει μάλλον το παιχνίδι στα μπέναλτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν μπορείς να κάνεις τις ίδιες επιλογές οι οποίες είναι λαθασμένες. Αυτό το παιδάκι το κοντούρι.
0: Κοίτα, για τον Τέσσερα θα κρατήσω μια τέτοια, γιατί είναι αυτός, δεν το λέω λόγω του ότι βάζει τον γκολ. Και τον γκολ όντως είναι λάθος στο τερματοφύλακα, αλλά και το ότι συγκρατεί τον κοντρόλ, ξέρεις, και είναι τόσο ψύχρεμος και κάνει ένα κοντρόλ μπροστά και το σιγουρεύει. Δεν είναι ένα τέλειωμα, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και από τον επιθετικό, κακά τα ψέματα, ο επιθετικός, ξέρεις, όταν είναι και εκτός ρυθμού και μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα. Άμα δεν του δείχνει ότι τον πιστεύει, θα μου πει ρισκάρει. Okay, αλλά πρέπει να το πιστέψει. Δηλαδή, αυτό το γκολ μπορεί να του κάνει πολύ καλό σιγά-σιγά. Σε άλλες επιλογές του προπονητή θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν ήταν τόσο αποτελεσματικές, παρότι το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό για τον Παναθηναϊκό.
15: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την τύχη του. Και γράφουν ότι έχει άστρο, λέει ο Νίστρομ, πώς τον λένε, στα προκριματικά. Το άστρο κάποια στιγμή θα σβήσει, άμα συνεχίσουμε έτσι με αυτό το πράγμα. Τα λέω τώρα που προκριθήκαμε. Τα λέω τώρα που ο Παναθηναϊκός νίκησε.
0: Σου είπα και εγώ προτιμώ να γίνει διακριτική καλύτερα μετά από νίκες, για να μην ξέρεις, λέει κανένας ότι το βασίζει πάνω στο αποτέλεσμα.
15: Πώς να σου πω και κάτι για να τελειώνουμε. Η τρέλα μου τον Παναθηναϊκό και η αγάπη μου είναι άπειρη. Έτσι. Λοιπόν, αλλά κάποια πράγματα με ξεπερνάνε. Όταν βλέπω ένα προπονητή να κάνει ακριβώς τα ίδια λάθη. Και να σου πω και το τελευταίο για να τελειώνω. Κοίταξε τώρα να δεις ποια είναι η διαφορά ενός προέδρου που βάζει λεφτά στην ομάδα και ενός προέδρου που βάζει λεφτά στην ομάδα αλλά ξέρει και μπάλα. Θέλω να πούμε αυτό. Εγώ λοιπόν αν ήμουν πρόεδρος του Παναθηναϊκού εχθές, μετά το παιχνίδι αυτό θα φώναζα τον τεχνικό διευθυντή, όχι τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή, δεν ξέρω ποιον άλλο, και θα του έλεγα παιδιά, έχει κάνει αυτά, αυτά και αυτά. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Πώς τα βλέπετε εσείς αυτά? Δεν λέω να πάτε δώσω χαρτάκι, βάλε το κοντούρι και βάλε το, ξέρω εγώ, το τετέι. Αλλά να εκφράσω επιφυλάξεις, να εκφράσω αμφιβολίες, να εκφράσω τους φόβους μου για να προλάβω καταστάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν πειράζει. Μικρό διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Χαλαρώνεις την παραλία?
17: Στο μπαλκόνι?
16: Στο αεροπλάνο?
17: Τι λείπει?
16: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
17: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
16: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
17: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
18: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
19: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
18: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Άλφα Κύπρου.
19: Μοναξιά.
20: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
22: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Alpha Mega. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Alpha Mega για κάθε μέρα.
23: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για σένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
24: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
25: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξεκίνησαν από πεδίο, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
26: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
27: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
28: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
29: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
0: Πανιαντερκούς, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, να είσαι καλά.
30: Καλά.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου και πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
30: Γεια σας.
0: Έλα φίλοι μου.
30: Από κάλπα που σε παίρνω.
0: Να είσαι καλά.
30: Ολυμπιακός.
0: Μόνιμος κάτοικος ή για διακοπές τώρα είσαι?
30: Μόνιμος κάτοικος και τρελός Ολυμπιακός. Το πρόβλημα είναι της ομάδας. Εγώ πιστεύω ότι ακούω τους φιλάδες του Ολυμπιακού και κατηγορούν το Μαρινάκι. Ας πάρουμε, εγώ θα κάνω όχι ερωτήσεις, διαπιστώσεις για το προπονητή της ομάδας. Πώς γίνεται ένας προπονητής να ζητάει και να βάζει βέτο να παραμείνει Ροντινέη και Γκαρσία? Ένα αυτό. Δεύτερον, ζητάει παίχτες. Δεν θέλω αυτόν, δεν θέλω τον ένα, δεν θέλω τον άλλο. Παίρνουμε δύο δεξιμπάκ. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μια θέση του Ροντινέη για να το βάλουμε στην εντεκάδα. Ή το βάζουμε εξτρέμ, ή το βάζουμε δεξιμπάκ. Όποιος είδε λοιπόν εχθές το παιχνίδι του Ολυμπιακού, όλη η επίθεση της Καϊνέγκερ ήταν από τη δεξιά μεριά.
0: Και ειδικά έγινε ακόμα χειρότερη κατάσταση από όταν πήγε από εκεί ο Φορτούνης, λόγω της εξόδου του, του Μαρτής. Μόλις πήγε ο Φορτούνης από εκεί, τελείωσε. Έγινε αεροδιάδρομος.
30: Ναι, πείτε μου όμως, μία φορά που κατέβηκε ο Ροντινέη στην επίθεση, εκτός τα τελευταία λεφτά που κατέβηκε να το έτσι θέλω, και πόσες φορές μάρκαρε τον επιθετικό του που ήταν στην ίδια την ηλικία. Είναι η ίδια ηλικία είχαν με αυτό. Συμφωνούμε.
0: Εγώ αυτό που θέλω, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι όταν έγινε η κουβέντα μετά το πρωτάθλημα, και οι δύο πλευρές ξέραν ότι, πώς να σου πω, ότι τα πράγματα δεν είναι σε καλό σημείο. Δηλαδή, ενώ ο προπονητής με διοίκηση, διοίκηση με προπονητή. Και η διοίκηση, αυτό που γνωρίζω, είναι ότι έχει παράπονα από την αξιοποίηση από πλευράς προπονητή των μεταγραφών. Και ο ίδιος ο προπονητής προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν τον παίρνει άλλο, ή δεν μπορεί να κάνει διοίκηση αυτά που θα ήθελε εκείνος. Εγώ γι' αυτό λέω ότι από εκείνο το σημείο, ακόμα και αν είμαι φούλη πέρα του προπονητή, ότι και οι δύο μεριές έχουν ευθύνη. Δηλαδή, έχει και η διοίκηση, και θα πρέπει και ο προπονητής, όταν καταλαβαίνει ότι πλέον δεν πάει παρακάτω το πράγμα σε μια συνύπαρξη, πρέπει να κάνεις πίσω.
30: Αν λέγεσαι προπονητής με όνομα, αν λέγεσαι προπονητής με γνώμη, βγαίνεις και λες ότι ζητάω 5 παίχτες συγκεκριμένους και δεν μου τους παίρνει διοίκηση. Ο ίδιος προπονητής έκανε δήλωση ότι εγώ είμαι υπεύθυνος για τη λίστα της Ευρώπης. Συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε?
0: Mm-hmm.
30: Συμφωνούμε τότε. Και τι έβαλε λοιπόν? Έφυγε την ομάδα με ένα αριστερό μπακ. Έναν μπακ που θέλει να το διώξει από πέρσι.
0: Στην ουσία με έναν επιθετικό.
30: Με έναν επιθετικό και χωρίς. Και εντάξει, αυτούς τους δύο. Και τι κάνει λοιπόν ο τύπος, ο μεγάλος προπονητής? Κατεβαίνουμε στο πρώτο παιχνίδι και μου βάζει Μουτζακίδη Γκαρσία. Μπορείς να μου πεις ότι δεν μπορούσε να παίξει ο Σιπιόνι? Ο Σιπιόνι είχε δηλώσει ότι ήταν έτοιμος να παίξει. Καμία αλλαγή. Χθες πάλι ξεκινάει με Γκαρσία, άλλο δικό του που λένε. Και δεν μου βάζει μέσα ούτε το Σιπιόνι, που όπως όταν μπήκε ο Σιπιόνι έβγαλε μάτια. Πιστεύω να είδες το παιχνίδι, το είδες.
0: Έβλεπα στο κινητό τον Ολυμπιακό και στην τηλεόραση τον Παναθηναϊκό.
30: Ο Σιπιόνι λοιπόν έπρεπε να έχει μπει πιο μπροστά.
0: Θα έπρεπε να έχει μπει πιο μπροστά για ποιο λόγο? Επειδή ο Γκαρσία ήταν φορτωμένος με κάρτα από το 10, όταν παίρνεις λοιπόν το προβάδισμα, εκεί πρέπει να κάνεις τα πάντα για να το υπερασπιστείς.
30: Και όχι να κάνεις αλλαγές όταν φάμε τον κολ. Να περιμένεις 5 λεπτά.
0: Αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Το μάτσο έχει διαχειριστεί λάθος.
30: Φίλε μου, πες μου μια διαχείριση του από πέρσι και φέτος, διαχείριση του προπονητή. Πήγε στην Ολλανδία για προετοιμασία, είπε ότι δουλεύει συστήματα, δουλεύει πρεσάρισμα.
0: Διάσπαση αμυνών, κλειστών,
30: ναι,
0: κτλ.
30: Έχεις δει τίποτα από αυτά?
0: Όχι, τίποτα.
30: Τι κάνουμε, το Πόποβιτς, σέντρα ο Πόποβιτς, το σέντρα από το Ελκαμπί, να προσπαθήσει ένας παίχτης μέσα στους 5 αμυντικούς να βάλει κόλ. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Το καλύτερο που πρέπει να κάνει ο κύριος Μεντιλίμπαρ είναι να τον ευχαριστήσουμε για το conference, που δεν είναι δικό του, γιατί η ομάδα έχει φτιαχτεί από άλλο προπονητή. Θα τον ευχαριστήσουμε και πρέπει να μας αφήσει και να πάρει μαζί του και τα ονόματα που έχει, είναι κολλημένος με τα ονόματα αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
4: Πρώτον, σιγά μην έλεγες ότι βλέπεις στο κινητό τον Παναθηναϊκό και στη τηλεόραση τον Ολυμπιακό.
0: Πέρα, φίλε, τι να κάνω. Και τα προσπαθούσα να δω και τα δω. Αφού έχω γυναίκα που είναι Παναθηναϊκός, τι να κάνω? Θες να μείνω έξω από το σπίτι το βράδυ?
4: Μπράβο, ναι. Το άλλο τώρα να πούμε, που αφήνεις τον άλλο να και λέει πράγματα και δεν απαντάς, ούτε τον κόβεις, ούτε λες τίποτα. Για ποιο λόγο, τι έγινε τώρα να μου πω? Αφήνεις και λέει ότι είναι πλυντήριο. Τι είναι αυτά, ρε? Αν βγει εκεί πέρα κάποιος και πει για το δικό σου αφεντικό να πούμε ότι είναι πλυντήριο.
0: Εντάξει, μου έπρεπε να το κόψω. Έχεις δίκιο. Έπρεπε να το κόψω και κλείσε σύντομα και ζητώ συγγνώμη εγώ. Να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
5: Ναι, γεια σας.
0: Έλα, φίλε.
5: Καλησπέρα, είμαι ο από το Σούνιο και είμαι αεκάρα. Ήθελα να πω καταρχήν για την ομάδα μου ότι το μοντέλο αυτό που έχει επιλέξει λειτουργεί με το Ριμπάλτα, να ασχολείται με όλες τις μεταγραφές και τις κινήσεις της ομάδας. Έχουμε έναν πάρα πολύ καλό προπονητή και πάρα πολύ καλούς παίκτες. Το μόνο που θα ήθελα θα ήταν να είχαμε πάρει το Λιβάη και να μην τον αφήσουμε στον Παναθηναϊκό, στη θέση του Ζούπκοφ, ο οποίος μου φαίνεται λίγο αργός
30: Εντάξει, είναι νωρίς για να τον κρίνω τον άνθρωπο. Θα δούμε. Επίσης ήθελα να πω για τους υπόλοιπους του ελληνικού πρωταθλήματος μεγάλους, τον Ολυμπιακό, τον οποίο τον είδα δύο μάτς. Θα ήθελα να πω ότι θα χαρώ πάρα πολύ να κρατήσει αυτό τον Θείο Μέντι που έχει για προπονητή, που τον έχει αποθεώσει ο δημοσιογράφος του σταθμού για τον Ολυμπιακό Σάμα Τέλος, να τον κρατήσει να παίζει με γιώμες, και ότι δεν θα ήθελα κανέναν παίχτη του Ολυμπιακού στην ομάδα μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος παίχτης του Ολυμπιακού που να είναι καλύτερος από αυτούς που υπάρχουν στη δική μου ομάδα. Και τέλος, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον Κωνσταντελιά. Είναι ένας απίστευτος παίχτης. Ελπίζω να μείνει στο ελληνικό πρωτάθλημα για να μπορούμε να τον βλέπουμε, αλλά του αξίζει σίγουρα μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Αυτά.
0: Έγινε, φίλε μου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε διάλειμμα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό.
9: 5 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Είναι κοντά στον επιθετικό πολλές φορές. Αυτό θέλω να είσαι τουλάχιστον.
2: Θα ξαναπαίξει ο Ντέστρες τώρα στο επόμενο μάτς. Ξέρεις.
1: Με κοιτάμε να παίξει.
2: Θα τον βάλει τουλάχιστον κανένα μισό.
1: Δεν ξέρω τώρα πόσο θα βάλει τον καθένα, θα δούμε.
2: Ναι. Τι είναι, χάρηκα, μείνω
1: και. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο μου. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Έλα φίλε, καλησπέρα.
3: Έλα ρε Κώστα.
1: Έλα ρε Μακη, τι έγινε.
3: Τι κάνεις.
1: Καλά.
3: Βλέπεις όταν χάνει ο Ολυμπιακός υπάρχει ρεύμα μεγάλο. Λοιπόν, ήθελα να ξέρω. Δεν πιστεύω καταρχάς ο κύριος Μαρινάκης ότι δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Αλλά κάποιοι τον κοίμησαν. Ο προπονητής του είπε ότι δεν θέλουμε μεταγραφές τώρα, θα περάσουμε με τους περσινούς. Οι τεχνικοί διευθυντές Κοβάσεβιτς και Σία, γιατί βέβαια ακούω και εσάς τους δημοσιογράφους, όχι εσένα, άλλους που λένε ότι πρέπει να παίξει με την ομάδα την περσινή. Μα η ομάδα η περσινή σερνότανε. Πώς είναι δυνατόν να διεκδικείς πρόκριση για το Champions League και να παίζεις με μια ομάδα που ήταν για κλάματα? Αφού γελάγαμε με το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Αυτό δεν ήταν ποδόσφαιρο. Το αμερικάνικο είναι αυτό που πετάνε την μπάλα σαν μπεπόνι που είναι και παίρνει ύψος. Κώστα.
1: Ναι, ναι.
3: Τέτοιο παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Ο τερματοφύλακας φεύγει ο πύραυλος για τον Ελκαμπή. Έβλεπα τους παίχτες της Νάιμέγγεν.
1: Κοίτα, πάντα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή με την περσινή ομάδα τα παίζει τα μάτια. Είναι τώρα, αν έχει κάποιες ελλείψεις ή κάποια πράγματα που θα σου βελτιώσουν.
3: Αυτό. Πες το. Ολοκλήρωση.
1: Κάποια μεταγραφή που θα σου βελτιώσει κάτι σημαντικό που σου λείπει από το παιχνίδι σου, τον βάζει μέσα. Δεν είπαμε ότι θα παίξουν όλοι οι καινούργοι.
3: Μα Κώστα, δεν υπάρχει να λένε οι δημοσιογράφοι, να λένε οι φύλαθλοι, να λένε οι πάντες και τα πάντα ότι ο κομβικός παίχτης του Ολυμπιακού είναι ο Τσικίνιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να κρέμεται ο Ολυμπιακός από τα πόδια του Τσικίνιο. Δεν γίνεται. Αφού το παιδί σερνότανε πέρυσι. Και ξεκινάει στο πρώτο παιχνίδι βασικότατος. Τον βάζει χτες αλλού για αλλού. Και τον γκολ που έβαλε ο κύριος Λιβάη, ας το δούνε οι παιχταράδες, όταν είναι από δεξιά, σουτάρουν με τα αριστερό με εσωτερικό φάλτσο στην απέναντι γωνία. Είναι απλό το ποδόσφαιρο. Κύριε Τσικίνιο, είσαι δεξιά. Ή θα κάνει σέντρα σε δύο παίχτες που είναι απέναντι στα τελευταία λεπτά, που περιμένουν την μπάλα πώς και πώς να την πασάρεις, ή θα σουτάρεις με τα αριστερό να βάλεις γκολ. Και εσύ τι κάνεις, σουτάρεις με το δεξί και τη στέλνεις, να μην πω που την έστειλες. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν τους παίχτες της Νάιμέγγεν. Είχανε στο παιχνίδι τους οργάνωση και ειδικά από το 60 μέχρι το 80-85 πόσο ήτανε. Πού σε πονά και πού σε τσούζει κύριε Μεντιλίμπαρ. Δεν το έβλεπες ότι το γκολ έρχεται. Δεν το έβλεπες. Πόσο να άντεχε αυτός ο Πόποβιτς. Πόσο πια. Εμείς δηλαδή πώς λέγαμε το θα το φάμε τώρα. Θα το φάμε. Θα το φάμε. Και εκείνος τον ύπνο του δικαίου στον πάγκο. Μα είναι δυνατόν να μην τα βλέπουν αυτά. Και βλέπεις ας πούμε όταν κάνει επίθεση η Νάιμέγγεν να γεμίζει περιοχή με παίχτες δικούς της. Έβλεπα ας πούμε 6 παίχτες μέσα στην περιοχή μας και 2-3 έξω από την περιοχή. Δηλαδή 8-9 παίχτες ήταν στο δικό μας τρίτο-τέταρτο τέλος πάντων του γηπέδου. Εμείς όταν κάναμε επίθεση ήταν ο Ελκαμπή, άντε να βρισκόταν και ο Ρόκα που μπήκε στα τελευταία λεπτά. Δεν είχαμε παίχτες για να γίνει συνδυασμός. Ένα συνδυασμός έγινε σωστός, ήταν η παλιά του Σα προς τον κύριο Ζέλσον. Άλλος αυτός παιχταράς.
1: Έγινε Μάγκη μου, καταλαβαίνεις ότι έχει πολύ κόσμο τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Έλα φίλε.
4: Κωνσταντίνος από Γλυφάδα.
1: Γεια σου Κωνστή, να είσαι καλά φίλε.
4: Θα ήθελα εγώ να ρωτήσω 2-3 πραγματάκια, να πω, ρωτήσω. Λένε για το Μαρινάκι, Ολυμπιακός καταρχήν.
1: Mm-hmm.
4: Ο Μαρινάκης πάντα δίνει εμπιστοσύνη στον προπονητή του. Ο Μεντιλίμπαρ που πριν ένα παλικάρι ρώταγε αν φταίει ο προπονητής, αν φταίει ο προπονητής. Ο Μετιλίμπαρ, αφού είναι τόσο καλός προπονητής και αφού έχει ζητήσει συγκεκριμένους παίκτες, γιατί δεν βγαίνει στον αέρα να πει ότι παιδιά, εγώ ζήτησα παίκτες αλλά δεν μου τους πήρανε. Εγώ βλέπω πάλι το Μετιλίμπαρ, του πέρασε μια χρονιά να πετάει την μπάλα από πίσω μπροστά και να έχει παίκτες στα καλά του το Ποντένσε, στα καλά του το Φορτούνι, που πρεσάρανε και κάναν τη δουλειά τους. Και έτσι πήραμε και το conference, αλλά μετά όλοι μηδέν. Όλοι μηδέν. Μου κρατάει τον Γκαρσία, μου κρατάει τον Ροντινέη. Εγώ θεωρώ ότι ο Μετιλίμπαρ ήρθε η ώρα του. Έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Αν ήταν ένας Βαλβέρδε, θα του πέρναγαν αυτά. Θα πέρναγαν τον να ζητήσει ένα παίκτη και να μην τον πάρει.
1: Εγώ θα σου πω τη γνώμη μου τώρα τι έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Όταν οι προπονητές με τη μία κάνουν μεγάλη επιτυχία, είναι και μια παγίδα για την διοίκηση με την εξής έννοια, ότι όλες οι διοικήσεις θα σκεφτούνταν τι αντίδραση θα υπάρξει από τον κόσμο. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Δηλαδή μπορεί να μου κάνει τη μία χρονιά ο προπονητής μια χαρά να κάνει τη δουλειά του κτλ. Και την άλλη χρονιά να μην κάνει.
4: Ακριβώς.
1: Εγώ βλέπω τους τελευταίους 10 μήνες, άσχετα, έχει τεράστια ευθύνη η διοίκηση του Ολυμπιακού, δεν το συζητάμε έτσι, δεν βγάζω από το κάδρο. Για να μην νομίζει κανένας ότι κάνω κάποια δουλειά υπέρ του Μετιλίμπαρ ή υπέρ της διοίκησης του Ολυμπιακού κτλ.
4: Όχι.
1: Λοιπόν, απλά βλέπεις ότι ειδικά μετά από το Γενάρη, και πιο πριν φαινόταν που πάει το πράγμα, ρε παιδί μου, αλλά ειδικά μετά το Γενάρη, και είχα πει κιόλας ότι δεν είναι λίγοι οι πόντοι που πήρε ο Ολυμπιακός κτλ. Και στη League Face. Ίσως να μην μπορεί να τους κάνει ακόμα καμία ομάδα, θα δούμε αν περάσει η ΑΕΚ, μπορεί φέτος να κάνει μια αξιοπρεπή συγκομιδία, ας πούμε, κτλ. Αλλά από εκεί και μετά, τώρα 10 μήνες δεν βλέπουμε τίποτα, ρε παιδιά. Δεν βλέπεις, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι μέχρι εκεί πάει. Όχι μέχρι εκεί πάει, θα είναι μόνο προς τα κάτω. Και είπα ότι όταν έγινε η κουβέντα ανέμεσα στους δύο, προφανώς, ρε παιδί μου, ξέρανε και ότι δεν θα πάει για πολύ αυτό το πράγμα. Καμιά φορά παγιδεύεσαι λοιπόν από τη σούπερ επιτυχία της πρώτης χρονιάς, μετά είσαι εγκλωβισμένος γιατί λες ότι ο κόσμος θα αντιδράσει. Και άξι αυτή τη λογική δεν έδιωξε τον Αλμίδα μετά την απώλεια του πρωταθλήματος, έφευγε και ο Μελισανίδης και είπε τώρα σιγά μου το χρεωθώ εγώ ότι θα διώξει τον Αλμίδα.
4: Συμφωνώ. Κάτι τελευταίο για να μην σε κουράζω άλλο. Ο Ολυμπιακός από την ώρα που ήμουν με 10 παίκτες έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο ή δεν έπαιξε?
1: Αναλογικά με το πώς πήγαινε το παιχνίδι, προσπάθησε περισσότερο επιθετικά. Έτσι μου φάνηκε εμένα.
4: Εγώ θεωρώ, δεν είμαι ποδοσφαιριστής, από αυτό που βλέπω. Ο Μετιλίμπαρ, λάθος του που δεν έχει τουλάχιστον έναν ακόμα επιθετικό, σε περίπτωση τέτοια τα βάζεις όλα για όλα για να πάρεις ένα αποτέλεσμα, αλλά δεν είχες άλλο επιθετικό. Ο Γιάρετζουκ είναι στην Αθήνα, ο Ταρέμι το ίδιο. Θέλουν να φύγουν, ναι, όταν έρθει η ώρα τους. Τώρα ο Ολυμπιακός έπρεπε να παίξει.

0: Μπορεί και την Παρασκευή, γιατί είναι άλλη εβδομάδα βράδυ.
1: Ναι, που σου είπα ότι πρώτη φορά πήρα, δεν παρακολουθούσα. Mm-hmm. Τώρα τελευταία παρακολουθώ το Sport FM. Τι είπε ο άλλος για τον Τέσσερς, ότι είναι παιχταράς. Στα έλεγα προχθές, φίλε.
0: Άλλος είπε ότι είναι παιχταράς, άλλος
1: το τερμάτισε το βράδυ. Το άκουσα που δεν άκουσα τον άλλον. Εγώ δεν λέω ότι είναι για τα μπαζά, εντάξει. Ο άνθρωπος έχει να παίξει ένα χρόνο μπάλα. Δεν το ξέρουμε.
0: Πρέπει να τον βάλει ο προπονητής, παιδιά. Δεν γίνεται.
1: Μακάρι να αποδώσει. Αλλά όταν βγαίνεις, φίλε, και λένε όλοι οι δημοσιογράφοι, κάναμε 7-8 μεταγραφές και πάμε για πρωτάθλημα και αλλάζει το σύστημα και πήραν προπονητή καλό και θα αλλάξουμε επίπεδο. Πώς θα αλλάξει το επίπεδο, ρε Κωστά, αφού θα είπα και προχτές να πούμε. Με ποια χα. Τον είδες χθες το... πες το νέο του Καμαρά. Με το Τσιριβέγια και το Καμαρά και μου βάζει μετά το Τσέριν για να αλλάξει το σύστημα. Τι να αλλάξει, τι να κάνει ο Τσέριν. Εγώ ποντάρω στο Λιβάη, γιατί είναι παιχταράς ο άνθρωπος, και πες μου έναν από τους Παναθηναϊκούς που παίζανε μέσα χτες, αν δεν βάζει αυτό το γκολ. Θα το βάζει ο Αντίνο, εγώ δεν νομίζω, εγώ δεν θέλει. Ούτε ο Τετέι θα το βάζει. Φαίνεται ο παίχτης.
0: Όχι, ο Τετέι θα προσπαθούσε να το κάνει με τη μία, αυτή είναι η διαφορά. Ότι ο Τέσσερς ήταν ψύχρεμος και περίμενε. Και το πώς
1: το
0: λέω.
1: Το είδα πως το έκανε. Το είδα, έκανε και τη εκεί αυτή, περίμενε, εντάξει, ναι. Αλλά δεν έχουμε ούτε χάφ να βάζει γκολ. Ποιος χάφ βάζει γκολ. Ποιος έχει το σούτ.
0: Και από τους πλάγιους περιμένει και από τα παιδιά πατάνε.
1: Ο Καμαρά είναι αργός, καταρχήν. Το σύστημα που παίζει ο Νιστρούμ δεν μπορεί να τρέξει, να γυρίσει πίσω να. Όταν θες να φτιάξεις ομάδα, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα και ακούμε διάφορα που λένε πάμε για πρωτάθλημα και τώρα, ποιο πρωτάθλημα να μου χτυπήσει να ΑΕΚ. Και εγώ θα σου πω το άλλο τώρα. Εάν είχε ότι η ΑΕΚ πέρσι με την ίδια ομάδα που είχε και δεν είχε το Γιώβιτς και είχε το ΔΕΤΕΙ, θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Όχι για μένα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή είναι λίγοι αυτοί που παίζουν, φίλε, για το Παναθηναϊκό. Πάρε ένα βασικό, μου δες τώρα Στρότερ που παλιά δεν θα παίρνει και θα παίξω. Πάρε ένα βασικό, καλό, με κιλά πολλά. Καταλαβαίνεις πως θέλω, τι θέλω να σου πω. Λοιπόν, πάρε ένα χαφ καλό, δύο μάλλον. Μου καλτά του Μπελίστρες, θα έλεγα και προχτές να μου, το Ζαρουρί. Τι είναι αυτή να μου, να νοείς αφού τους είδαμε να μου. Τι αννοείς το Ζαρουρί να μου, άμα θες να αλλάξεις επίπεδο Λαφούζου να μου. Μας κοροϊδεύουν όμως, θα το βρώνουν τα ίδια.
0: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πρέπει να πάμε για δελτίο. Να είσαι καλά. Τραγουδάκι δελτίο και γυρίζουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Θέλουμε να ζήσουμε ακόμη μία επική βραδιά. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να μας στηρίξει. Θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε ξανά την ανατροπή, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο προπονητής της ΠΑΦΟΥ Ρικάρτος Απίντο για την αυριανή ρεβάνς κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Στη διάθεση του Πορτογάλου coach αναμένεται να βρίσκονται οι Άντερσον, Μάικ και Μπρούνο, σε αντίθεση με τον Κίνα που δεν προλαβαίνει. Δεδομένες και οι απουσίες των Κορέια και Σέμα. Με προπόνηση στις 7:30 ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ομόνοια εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με την Λίνκολ στο Γασιπί. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ. Μπαίνουν στο πρόγραμμα της προετοιμασίας τα δύο τελευταία αποκτήματα, Λουμπομίρ Σάτκα και Ζαν Κεβέν Ντουβέρν. Οι επόμενες προτεραιότητες αφορούν σε τερματοφύλακα και οχταροδοκάρι. Τέλος η ευρωπαϊκή πορεία για τον Απόλλωνα μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. Αναγκασμένος πλέον ο Ερνάν Λοσάδα

0: διαμορφώσει το πλάνο του για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Αναμένεται να οριστεί φιλικό παιχνίδι τις επόμενες μέρες. Μυϊκό πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Γκαλί Ροντρίγκες στον αστράγαλο τραυματισμό του Κβίντα. Ενδιαφέρον το ΑΠΟΕΛ για τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, σύμφωνα και με πληροφορίες από την Ελλάδα. Ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός δεν υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ. Οι γαλαζοκίτρινοι φαίνεται να εξετάζουν και την περίπτωση του 35χρονου Αργεντινού μέσο επιθετικού Ρομπέρτο Περέιρα. Τα προηγούμενα δύο χρόνια αγωνιζόταν στην ΑΕΚ Αθηνών. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων ενσωματώθηκε και ο Φακούντο Πέρες. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα στις 7.30. Δημοσιεύματα στη Ρουμανία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον 22χρονο Ρουμάνο επιθετικό της Κλους, Ατανάστρικα. Φιλική αναμέτρηση για την Νέα Σαλαμίνα και την Ανόρθωση στις 7 στο στάδιο Μόχωστος. Όλοι στη διάθεση του Άγχελ Λόπες. Εκτός επιλογών του στους Κιανόλευκους, η Φανίφ, Μίντε Τόρπ και Κις λόγω τραυματισμού. Στο τελικό στάδιο προετοιμασία του Άρη στην Αυστρία, αύριο το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και η αποστολή επιστρέφει στην Λεμεσό. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης με κεντρικό αμυντικό. Για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβο, Μίλαν Ντραϊκόβιτς αγωνίζεται στις 9.55 απόψε στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διεξάγεται σήμερα το Super Cup Ελλάδας με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να κοντράρεται με τον κυπελούχο Όφη στις 8 στο Παγκρίτιο. Στην Αυστρία διεξάγεται στις 10 απόψε το Super Cup Ευρώπης ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa, τηλεοπτικά από Cita Vision. Στις Βρυξέλλες η αποστολή του ΠΑΟΚ για την αυριανή ρεβάνς με την Άντερλεκ. Το Λύση δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Τάχα Άλλη με η Τέκεν Ντεσπότοφ αλλά και τον τιμωρημένο Χατζηδιάκο. Η Ρώμα επισημοποίησε την μεταγραφή του Ναουέλ Μολίνα, του Αργεντινού δεξιού μπακ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Ερυθρός Αστέρας καθώς λύθηκε συνεργασία με τον Ντέια Στάνκοβιτς. Απέχει από τις προπονήσεις της Μπαρσελόνα Φεράν Τόρες, καθώς είναι ακόμη σε εξέλιξη οι επαφές με την Παρί Σεν Ζερμέν για παραχώρησή του. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος. Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου 550 γραμμάρια από 5,99, τώρα 4,99. Σκύπι υγρό απορρυπαντικό 1480 ml 5,99. Quest Smoothie Maker με δύο δοχεία 350 βατ από 26,99, τώρα 21,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
11: bicelcypress.com. Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
12: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
16: Να πάει δανεικός.
17: Εντάξει, παιδιά, μην άρχισουμε τώρα με τα κιλά.
16: Γιατί λέω, δεν είναι 10 κιλά υπέρβαλος, ζήτα το βάρος του.
17: Εντάξει, δεν είναι, τώρα μην άρχισουμε τα πέσινα τώρα που είχαμε με το γιο της παιδιά. Εντάξει, το παιδί μπορεί...
16: Άρασε το γιο της αυτός ήταν.
17: Ναι, μην αρχίσουμε τώρα τα ίδια με τα κιλά και τα λοιπά τώρα, σας παρακαλώ. Μην το κάνω. Πες μου ότι δεν έχει.
16: Μισό λεπτό, γιατί τον αβαντάρετε όλοι, ρε.
17: Δεν τον αβαντάρει κανένα. Εμένα, καλέ μου φίλε, δεν με ρώτησες ποδοσφαιρικά, μ' αρέσει με τα κιλά και τα λοιπά. Όχι, εγώ δεν τρελαίνομαι. Εγώ δεν τρελαίνομαι για τον ΤΤΕ. Ποδοσφαιρικά δεν τρελαίνομαι καθόλου.
16: Άλλο σου λέω. Εγώ το ρίχνω στα κιλά. Εγώ δεν λέω ότι είναι άμπαλο. Κάποιο ταλέντο έχει ο άνθρωπο.
17: Εγώ είπα το εξής νωρίτερα. Αν πρόσεξες την κουβέντα που κάναμε για τον 4.
16: Δεν ξέρουμε, ρε παίχτες, ρε. Το καλό του θέλουμε, ρε. Αν θέλει να παίξει μπάλα και στον Παναθηναϊκό, αν θέλουν να του παίξει μπάλα, πρέπει να χάσει 10 κιλά. Φαίνεται.
17: Αυτό, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι ευθύνη τη ομάδα να το πω.
16: Μα εσύ δεν το είδε στα παιχνίδια με την Πάξη ότι δεν είχε έκρηξη.
17: Να το πει στον παίχτη. Πρώτον. Δεύτερον, είπα ότι στη θέση.
16: Μα δεν κατηγορώ τον παίχτη. Εγώ για να ακούνε αυτοί που είναι αρμόδιοι, υποτίθεται εκεί. Υπάρχει παίχτη Τσιριβέγγια. Υποτίθεται κόφτης και να κάθεται σε 10 μέτρα απόσταση από τον αντίπαλο που έχει την μπάλα έξω από την περιοχή και περιμένει πώς να κλείσει τις τρύπες, μην περάσει ο αντίπαλος στην κάθετη. Κόφτης σημαίνει πηγαίνω πάνω στον παίχτη που έχει την μπάλα να σταματήσω τη φάση. Ή να πάρω την μπάλα ή να τον δυσκολέψω την μπάσα τη σέντρα. Ποιος παίχτης Τσιριβέγγια τώρα θα τρελαθούμε. Το 50% του Σιώπη. Ο Σιώπης ήταν πήγαινε πάνω στην μπάλα τουλάχιστον. Τρέχει πάνω κάτω πέρα εδώ μόνο 10 μέτρα σε απόσταση από τον αντίπαλο με την μπάλα για να λέει ότι κινείται και να μου λέει και ο άλλος υπάρχει παίκτης στη Ριβέγια. Θα τρελαθούμε. Υπάρχει τα μπόρτα παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Θα παίζαν αυτοί οι άνθρωποι στον Παναθηναϊκό πριν 20 χρόνια. Έχουμε δει παιχταράδες. Ο Ντέσεφ. Δεν ξέρω αν είναι σωματικό το πρόβλημά του να πούμε ή είναι η κατάστασή του τέτοια. Είναι βαρύς ο άνθρωπος. Μπήκε αλλαγή και δεν μπορούσε να κάνει μια κούρσα. Έφυγε σε κόντρα και δεν μπορούσε να κάνει μια απόπειρα να περάσει τον αμυντικό. Ας τον έκοβε αμυντικός καλύτερα. Και είναι παίκτες αυτοί, πήγαινε να πάρει το πλάγιο. παίχτης αλλαγή ή center forward στον Παναθηναϊκό, τρελαθούμε.
17: Κοίτα, όταν απέξει ένα χρόνο, εδώ θα πρέπει να κρατήσει ένα αριθμητικό για τον παίχτη και τα λοιπά.
16: Δεν κατηγορώ τον άνθρωπο. Μπορεί να έχει πρόβλημα σωματικό, αλλά όχι να λέμε ότι είναι παιχταρά, α πούμε. Επειδή του κάτσε μια φάση και έβαλε γκολ. Πού πήγε να το χάσει κιόλα με το καλά, μην την έβαλε, το είδε.
17: Καλό μου φίλε, είχε την ψυχραιμία να περιμένει να δει και που θα πάει αμυντικό. Δεν είναι εύκολο. Αυτό που ήθελα να πω, είπα και πριν.

0: Είναι στο φίλο.
1: Είναι σεντερφόρ, Κώστα, βλέπουμε πάρα 40 χρόνια. Θα έκανε κεφάλι αν ήταν σεντερφόρ. Μόνο και μόνο που πήγε να την κατεβάσει και χτύπησε στήθος και γόνα του μπάλα και του καλά που του στρώθηκε. Αν ήταν σεντερφόρ, όπως λες, και είχε ένστικτο σεντερφόρ, θα έκανε κεφάλι εκεί, δεν θα έκανε καν κοντρόλ. Βλέπουμε μπάλα 40 χρόνια δηλαδή. Τι μπάλα τους παθαίνεται εκεί στην Αθήνα.
0: Καθένας λέει αυτό που βλέπει. Αν μπορούσε να πάει κάποιος να το κάνει.
1: Αυτό που σου λέω σαν επιχείρημα.
0: Εγώ θα σου πω το άλλο. Αν πήγαινε κάποιος να το κάνει άμεσα το
1: τελείωμα. Μπορεί να γίνει, μπορεί να το έκανε ρε Κώστα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Κάνει λάθος εκεί. Σου έρχεται η μπάλα στο κεφάλι με τον τερματοφύλακα εκτός φάσης και πας να κάνεις κοντρόλ. Ποδοσφαιρικά αυτό είναι έγκλημα. Δηλαδή τι θα λέμε, θα γίνουμε σαν τους οπαδούς των άλλων ομάδων, δηλαδή θα βαφτίζουμε το κρέας ψάρι. Δηλαδή υπάρχει ποδοσφαιριστής στα μπόρδα που μπορεί να παίξει τα μπόρδα σε παιχνίδι με νεύρο και με τζαμποκά και με έκφραση.
0: Πρόσεξε και με αυτό θα σε αφήσω. Ποια είναι η γνώμη μου. Και εμένα μου αρέσει ένα σεντερφόρ, ας πούμε, τη φάση συγκεκριμένη, να την τελείωνε άμεσα. Δεν σημαίνει όμως ότι.
1: Καλύτερα να το χάσει.
0: Αν δεν είμαστε.
1: Ποδοσφαιρικά είναι λάθος αυτό που του πέθανε.
0: Πρώτον το. Μετράει, θα σου πω ότι μετράει το αποτέλεσμα στη φάση και δεύτερον θεωρώ.
1: Καλά, θεωρώ και σου. Δηλαδή, τι λέμε στον κόσμο τώρα. Θα μάθουμε μπάλα ή θα λέμε άμα κερδίσει η ομάδα, κερδίσει όπως να είναι.
0: Πέρα, τι να σου πω, δεν θα συμφωνήσουμε. Εγώ καταλαβαίνω και τον παίχτη ότι μπορεί να πήγε να το σιγουρέψει. Και όπως αποδείχθηκε, το σιγουρέψει.
1: Ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει πρόβλημα σωματικό μόνο και μόνο που είναι με τραυματισμούς, αλλά όχι να τον πατήσουμε και παιχτά.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αν πήγαινε να το τελειώσει ο Τετέι, μπορεί να πήγαινε άμεσα να το. Περίμενε τώρα, γιατί μπορεί να κάνουν κόντρα και αυτά που λες εσύ ο ίδιος. Για ποιο λόγο? Γιατί αν ο Τετέι, ας πούμε, που θα προσπαθούσε να το τελειώσει άμεσα, εγώ σκέφτομαι, δεν θα πήγε να κάνει κοντρόλ και από την έσσερι θα περιστέρια. Μετά θα μου λέγε ποιο
1: είναι. Δεν έχει σημασία αυτό για αυτόν που βλέπει μπάλα, ρε Κώστα. Καλύτερα να το κάνει όπως πρέπει και α πούμε έξω παρά να το κάνει λάθος. Στο ποδόσφαιρο. Κάντο όπως πρέπει.
0: Και εμένα μου αρέσουν πιο πολύ επιθετικοί. Ας πούμε το Μπλάνκο, πολλοί λέγανε ότι είναι άτεχνος και τα λοιπά. Εμένα αυτό που μου άρεσε στον Μπλάνκο ήταν ότι τελείωνε τις φάσεις με τη μία. Όπως το ερχόταν, τις τελείωνε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όταν παίζει σε ομάδα με απαιτήσεις, υποτίθεται που θέλει να κάνει διάκριση.
0: Το κατανοώ αυτό που λες.
1: Αυτά τα δευτερόλεπτα και τα κλάσματα θα σου κάνουν.
0: Μπορεί να σε κόψει ο άλλος, ναι, εντάξει, το δέχομαι, δεκτό.
1: Να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, ρε Κώστα, αφού ξέρεις μπάλα κατά λάθος. Γιατί αφού ξέρεις ότι είναι σωστό αυτό που σου λέω. Άμα είναι να παίζω με την Καρδισσία και με το Λεβαδιακό και να έχω το χρόνο να κάνω τρία κοντρόλ και να το βάλω μετά, ας τον αποθεώσουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ θέλω να έχω κάποιους παίκτες, τους οποίους θα προσδοκώ ότι σε κάποια ανταγωνιστικά παιχνίδια θα μπορούν να σταθούν και να κάνουν τα στοιχειώδη. Δεν μπορώ εγώ να περιμένω δηλαδή να παίξω με τη Λιβαδιά δηλαδή και να βάλει τρία γκολ και να τον αποθεώσω. Mm-hmm. Να μου κάνει τρία κοντρόλ μέσα στην περιοχή για να σουτάρει. Είναι έξω από την περιοχή, μέσα στην περιοχή, παίζουν στο Παναθηναϊκό και δεν σουτάρει ούτε ένας.
0: Σε ευχαριστώ ένας πάρα σακίνο. Πολύ καλέ μου φίλε, να είσαι καλά γιατί με πίεσε και ο χρόνος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο μικρό break και γυρίζουμε.

0: ευθύνουν και το μέλλον των sports media, αν θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και στέλνεται στη διεύθυνση info@trendinghub.edu.gr. Δηλώνεται συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείται μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με κάλυψη 100% των διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία σας που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-010-6700. Με νέα αρχό κυρία Ζόμπλου στον ήχο, Κωνσταντίνα Μπανούτσου, Νοτάνας Παρόγης, 21 ώρες στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε. Πάμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε.
1: Ναι.
0: Ναι, σ' ακούω. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Γιάννης, λέγομαι.
0: Έλα, καλησπέρα. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Θέλω να πω κάτι, ρε φίλε. Ας μιλήσουμε εμείς που είμαστε από την Αθήνα και δεν είμαστε υπαρχιώτες και είμαστε λίγο άμπαλοι. Αυτό ξέρεις πώς θα πάει. Προς κάποιους ανθρώπους σε κάποιες κουβέντες που λένε. Αυτή την ομάδα των Παναθηναϊκού τον εβλέπω από κοντά από το 85, φίλε. 46 χρόνια πάω στο γήπεδο. Έχω ζήσει χαρές, έχω ζήσει λύπες. Φέτος, πριν ένα μήνα, 1,5 μήνα, πριν ξεκινήσει η ομάδα προετοιμασία, βλέπαμε κάτι που ήταν σχρό. Δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό. Και τώρα που βλέπουμε κάποια βελτίωση, ποδοσφαιρικά μιλάω πάντα, που θα δουλέψει η ομάδα, αν την αφήσουν κάποιοι κύριοι, να τη δούμε να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Ακόμα συνεχίζουμε να φαγωνόμαστε. Πού θα φτάσει αυτός ο πάτος αυτή την ομάδα? Το λάθος της ομάδας του Παναθηναϊκού είναι πάντα ο κόσμος του. Καλά πάει μουρμουρίζουν. Κακά πάει μουρμουρίζουν. Γίνονται μεταγραφές μουρμουρίζουν. Δεν γίνονται μεταγραφές μουρμουρίζουν. Έχω βαρεθεί 46 χρόνια, γιατί είμαι 51, να ακούω αυτά τα πράγματα. Έχω βαρεθεί, ρε φίλε. Έχω βαρεθεί. Αφήστε λίγο την ομάδα να δουλέψει.
0: Το 75 κι εσύ είσαι.
1: Ναι.
0: Μάζε,
1: αυτή
0: ίδια
1: τη στιγμή
0: είμαστε.
1: Η ομάδα πρέπει να περάσει επιγόντως. Εάν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί, αυτή η ομάδα από την κρίνια που θα υπάρξει θα διαλύσει. Πριν 1,5 μήνα να μου πει κάποιος τι έβλεπε δηλαδή. Έβλεπε καμία μπαλάρα. Μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε, ρε Κώστα. Ο ένας δεν μας κάνει, ο άλλος δεν μας κάνει, ο άλλος μας βρωμάει. Τι να πούμε τώρα. Είσαι παλιός και τα γνωρίζεις.
0: Είναι...
1: Ο Βαζέχα κυνηγάγανε να τον εδίρουν στην Παιανία.
0: Είναι η ίδια διαδικασία που έπρεπε να περάσει την περσινή χρονιά η ΑΚ. Εγώ είπα ότι αυτό που μετράει πάνω απ' όλα και μπορεί αυτό να εκτοξεύσει και την ψυχολογία του Παναθηναϊκού. Και θα σου πω και κάτι σε τελευταία ανάλυση. Στην αρχή λίγοι πιστεύουν. Δηλαδή σημασία έχει το πώς πανηγύρισαν και εγώ στο λέω σαν τίτος. Εγώ ξέρω ότι υποστηρίζω ΑΕΚ. Λοιπόν, σημασία έχει αυτή που ήταν στην κερκίδα. Αυτή που ήταν. Αυτή...
1: Οπότε δεν έχω πάρει πολλά τηλέφωνα, είναι η πέμπτη φορά που μιλάω.
0: Αυτοί που ήταν στην κερκίδα, με αυτούς που ήταν μέσα, αφού το χάρηκαν, αυτό μετράει, φίλε. Σε κανένας άλλος, πώς να σου πω, έχουν δικαίωμα όλοι να κάνουν και την κρίση μου και εγώ την κάνω, ξέρω ότι μου άρεσε, δεν μου άρεσε τον Παναθηναϊκό κτλ. Αλλά επειδή γνωρίζω πολύ καλά πώς ξεκίνησε πέρυσι με την ΑΕΚ και όσοι πιστεύουν, δηλαδή στην αρχή, αν στο τέλος η χρονιά ξέρεις είναι πανηγυρική, ξέρω και προχωρήσετε ξέρω, μέχρι τις 8 του conference, πάτε και πιο μακριά από ότι εμείς ή πάρετε το πρωτάθλημα, στο τέλος λίγοι θα θυμούνται ότι στο ξεκίνημα ένα πιο μικρό ποσοστό ή ένα ποσοστό στη μέση, ρε παιδί μου, ήταν αυτό που πίστευε και αυτοί που ήταν στην κερκίδα εκεί, όπως ήταν οι φίλοι του Παναθηναϊκού χθες, και στην ΟΜΑ και στην ΑΕΚ δεν το πιστεύαν όλοι στην αρχή. Στην ΑΕΚ πέρυσι. Μέχρι το μάτσι με την Κηφισιά που είχε μείνει με 10 παίκτες και το γύρισε με 10 παίκτες στην Κηφισιά με εκείνη την αισχρή διαιτησία. Οι μισοί είχαν γυρίσει στο ημίχρονο και βλέπανε τη Σεβίλη. Επειδή έριχνε η Σεβίλη στην Μπαρτσελόνα 4 γκολ. Ας θυμηθούμε τι έγινε στο τέλος. Ποιοι πιστεύανε από την αρχή στην ομάδα. Και το θέμα δεν είναι να πιστεύεις. Θα μπορούσαν να πάνε και στραβά τα πράγματα στην ΑΕΚ. Αλλά αναγνωρίζεις ότι βλέπεις ότι μια ομάδα αρχίζει να λειτουργεί καλύτερα. Τώρα θα βγει ο Νίστρουπ, δεν θα βγει ο Νίστρουπ. Θα πάνε καλά τα πράγματα, θα περάσει τη Χράντης ή την Μπεσίκτας, δεν θα την περάσει και τα λεπτά, δεν τα ξέρει κανένας. Αν ξέραμε τι θα γίνει, δεν θα ζούσαμε.
1: Πες μου πριν 1,5 μήνα που έβλεπες τον Πάνεκο, γιατί έβλεπες παιχνίδια όλων των ομάδων. Έβλεπες τέτοια πίεση να υπάρχει από ψηλά.
0: Όχι, φίλε, δεν έχει καμία σχέση. Ότι χρειάζονται πράγματα και ότι πολύ είναι πιθανό και παιδιά που ακόμα τα βάζει μέσα, δεν σημαίνει ότι μετά από ένα μήνα θα παίζουν οι ίδιοι. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα παιχνίδια των προκριματικών, άσχετα από τώρα και του Ολυμπιακού, είναι ειδική περίπτωση. Πάλι και εγώ δεν θα άλλαζα όλους τους παίχτες. Την παίζει κατά κύριο λόγο με την περσινή ομάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός, λόγω των προσαφαιρέσεων που έχουν γίνει κτλ., προσπαθεί να φτιάξει όσο γίνεται μια πιο συμβατή ομάδα με τα παιχνίδια που έχει μπροστά του για να περάσει.
1: Αυτό είναι
0: γιατί, καταλαβαίνει και ο ίδιος, άσε τη μουρμούρα που έχει απ' έξω κτλ. Για τον Παναθηναϊκό υπάρχει ένα πλέον συγκεκριμένο πρόβλημα. Εάν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει στο conference, στη league phase, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όγκο παιχτών και θα δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στην ΑΕΚ πρόπερση. Που έφερε τον Λαμέλα, τον Περέρα κτλ. Μετά αυτούς τους παίχτες, έχει ένα ρόστερ που είναι προχθές μέτρησε 42. Τώρα θα φύγουν σίγουρα κάποιοι κτλ. Σκέψου τι έχει να γίνει αν σου απομείνουν τα μάτια του προαθλήματος, 32 παιχνίδια και τα μάτια του κυπέλου. Πού θα βάλει.
1: Η μουρμούρα που θα
0: δεν υπάρχει. Είναι θέμα μουρμούρας. Θα δημιουργηθεί έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων θέμα στα ποτήρια. Γιατί όσο και να μην γκρινιάξει κάποιος, εγώ σου λέω, και να μην το εκδηλώσει και τέτοια. Εσύ, αν βλέπεις ότι παίζει πιο πολύ ο άλλος και είναι λιγότερα τα παιχνίδια. Σαν οργανισμός, ρε παιδί μου, σαν χαρακτήρα.
1: Θα τσινίσω, εννοείται.
0: Μέσα σου και να μην το πεις, δεν θα τσινίσεις.
1: Εννοείται.
0: Αυτονόητα πράγματα λέω. Δηλαδή, μπείτε εννοείται. Λίγο στη θέση τη ομάδα ολόκληρη.
1: Αφήστε να μην καταλάβει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και ο κάθε ένας κόσμος, οποιαδήποτε ομάδα είναι, ας αφήσουμε που είναι αρχή να δουλέψουν και ας κάνουμε τον υπολογισμό μας.
0: Παιδί μου, θα πούμε σε 1,5 μήνα, ας πούμε ότι θέλει.
1: Όχι, δεν μας κάνει ο ένας, δεν μας κάνει ο άλλος. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Και να σου πω και κάτι. Κανένας δεν έχει μιλήσει για τον Κάτρι. Από τους καλύτερους ήταν χθες ο Μπαλιγαράκη.
0: Παρότι ήταν από νωρίς φορτωμένος με κάρτα, ναι, τα πήγε καλά.
1: Και δεν είναι και μπακ. Καθαρό. Έτσι.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και να αφήσουν λίγο την γκρίνια να δουλεύουν οι ομάδες.
0: Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Έλα, φίλε.
2: Λευτέρης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Λευτέρη. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Και θα πω καταρχήν ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πλέον έτσι που σε γίνει το ποδόσφαιρο είναι χίλιες φορές καλύτερα να πας Europa παρά Champions League. Το Champions League πλέον έχει κρατήσει μια κλειστή λίγκα με πολύ καλές, σκληρές ομάδες και κάποιους κομπάρσους. Εγώ προσωπικά σαν Ολυμπιακός θα προτιμούσα να παίζω στο Europa και να πλακώνομαι με ομάδες στα κυβικά μου και να πάω στους 8, στους 4 χρόνο παραχρόνο παρά να πηγαίνω στο Champions League, να ξεσκίζομαι και μετά να λέμε μπράβο πατ στο... Το νόμο πήρες 20 εκατομμύρια, αλλά τέργησες, ξέρω εγώ, ας πούμε, 20. Μου είναι διάφορο. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ο κόσμος πώς τα βλέπει τόσο απόλυτα. Φταίει μόνο ο Μαρινάκης, φταίει μόνο με τη Λίμπρα, φταίει μόνο ένας, φταίει μόνο άλλος. Ευθύνη έχουν όλοι. Ευθύνη έχει το τμήμα scouting και η υπεύθυνη που τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν έρθει καραβιές μεταγραφών και παικτών. Και έχουν βγει 5 παίκτες. Συγκεκριμένοι 5 παίκτες έχουν βγει. Ο Μεντιλίμπαρ, όταν ήρθε ο άνθρωπος, που αυτόν το στυλ του, αυτός είναι, ξέρεις τι παίρνεις, όταν πρώτο ήρθε στον Ολυμπιακό, είδε πράγματα, δοκίμασε πράγματα, άλλαξε πράγματα, βρήκε κάτι το οποίο του δούλευε και έμεινε εκεί. Γιατί είναι τόσο άτυγκτος από πέρσι.
0: Εγώ, φίλε, λέω πάντα στη συγκεκριμένη περίπτωση και εδώ το ξεχνάω ότι παρότι δεν είναι Ολυμπιακός, ότι δεν πιστώθηκε επειδή έφυγε. Ο μεσαίος προπονητής, αν θυμάμαι καλά, ο Καρβαλιάλ ήταν εκείνης της χρονιάς, ότι έκανε πολύ καλές προσθήκες.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός πορεύτηκε για να πάρει το Conference League.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και εγώ μάθαμε.
0: Γιατί βρήκε και ένα υλικό και βρήκε και. Επειδή μπορώ να το ξέρω τέλος πάντων, βρήκε και πολύ καλά. Γιατί είναι και πώς θα κουμπώσουν οι χαρακτήρες πολλές φορές. Βρήκε και πολύ καλά από την τυρά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχει να κάνει και με το πώς θα ταιριάξουν οι χαρακτήρες πολλές φορές. Ξέρω ότι αυτά τα παιδιά εκείνη τη χρονιά που πήγανε και το πήραν το conference, στα knockout παιχνίδια ακόμα, είχαν το χαβαλέ τους, είχαν, ξέρω εγώ, ότι. Είναι πώς θα ταιριάξουν οι χαρακτήρες. Δηλαδή, καμιά φορά, ρε παιδί μου, μπορεί να μαζέψει τους καλύτερους παίχτες και να μην ταιριάξουν. Ρε παιδιά, σε μια δουλειά, εσείς, όπου και να δουλεύετε, και εγώ εδώ πέρα, και αν δεν. Ο Sport FM τι είναι, ας πούμε. Αν δεν ήταν το πνεύμα και αυτό. Ο χαρακτήρας που πήρε ο σταθμός από την αρχή με τους ανθρώπους που το ξεκίνησαν και δεν αγκάλιαζαν και τα παιδιά που ακόμα δουλεύουμε κάποιοι από εμάς εδώ πέρα και όσοι έχουν περάσει, δεν θα ήταν αυτός ο χαρακτήρας του σταθμού. που ακούτε κι εσείς, ας πούμε, και παίρνετε και σας αρέσει, με κάποια χάλια μπορεί να έχουμε προβλήματα, ξέρω εγώ αυτό, ξέρετε ότι ο σταθμός έχει ένα χαρακτήρα. Έτσι ταιριάζουν και οι ομάδες. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις παιχταράδες και να μην ταιριάξουν μεταξύ τους.
2: Ό,τι έχει σίγουρα σε αυτό το
0: εκείνη, εκείνη η φουρνιά του. Εκείνη η ομάδα του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου, να είναι και χαρακτήρες που ταιριάξανε καλά μεταξύ τους. Πήρανε το ευρωπαϊκό. Υπήρχε και η άβρα, ξέρεις, και από τη μικρή ομάδα την Άντερ 19 και προχώρησε ο Ολυμπιακός και τα πήρε όλα εκείνη.
2: Ναι, απλά από αυτή την ομάδα δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Άρα θεωρητικά μιλώντας, έτσι, ας πούμε αυτό το spirit, αυτό το πνεύμα της ομάδας δεν θα πρέπει να έχει αλλάξει πολύ.
0: Μια φορά όμως, δηλαδή πήγε ξαναγύρισε ο Φορτούνης, προσπάθησαν να βάλουν άλλα παιδιά τα οποία δεν τέριαξαν, έχουν γίνει πολλές απόπειρες να εμπλουτιστεί το δυναμικό, δεν εμπλουτίστηκε.
2: Εντάξει, κοίταξε, εγώ ας πούμε προσωπικά βλέπω το Μουζακίδη για παράδειγμα, το οποίο τον έχουν ως wonderkid στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι στάσιμος από όταν έχει έρθει. Και αυτό φέρει ευθύνη και ο ίδιος ο παίχτης, αλλά και ο Μιντιλίμπαρ.
0: Και ο προπονητής.
2: Δεν έχει εξελιχθεί. Δεν έχει βάλει κάτι παραπάνω. Όπως επίσης και ο Έσε. Εξαιρετικός παίχτης. Τρομερός παίχτης. Δεν έχει εξελιχθεί όσο θα έπρεπε. Έχει παίξει, χθες έλεγε στη μετάδοση, 130 παιχνίδια, 160 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ο Έσε. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι θέλω να φύγει ο Μιντιλίμπαρ αύριο. Όχι. Δεν το λέω αυτό. Αυτός είναι και τώρα με αυτόν θα πας, με αυτόν θα απορριφθείς. Απλά πρέπει να δώσεις και τα εργαλεία τα σωστά. Δεν γίνεται, ας πούμε, να παίρνει τον καινούριο τεχνικό διευθυντή, ας πούμε, αρχές Αυγούστου και μετά από μια εβδομάδα του λέει ο Μαρινάκης, θέλω 5 βασικούς για τον Ολυμπιακό. Πότε, αδελφέ. Κάτσε. Δηλαδή πρέπει να φτάσεις, ας πούμε, μέσα Αυγούστου και να έχεις μόνο τον Μπρούνο, τον Νιέμα, έτσι, στα αριστερά. Πρέπει να φτάσεις, ας πούμε, μέσα Αυγούστου για να μην έχεις ένα οχτάρι που το λιβανίζεις από πέρσι. Φώστα. Κάνε το σωστό σκάουτινγκ, βρες το παίχτη που θες, που συμφωνεί και ο προπονητής και δώσ' τα. Πάρ' τα, φύγε. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά, εκεί που είχαμε 4 επιθετικούς, άσχετα, άρα σε διαφορετικές βαθμίδες ο καθένας ποιότητας, ας πούμε, και ιεραρχίας, ξαφνικά να έχουμε μόνο έναν και άλλοι τρεις να είναι φευγάτη. Να μένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, να μην έρχεται ο ένας, να μην έρχεται ο άλλος, να μην θέλει να φύγει ο ένας, να μην θέλει να έρθει ο άλλος. Και αμέσως μόνο με την Αλκαμπή. Παραλίγο να τον κάψει κιόλα χθες. Δηλαδή, πώς έβγαλε κράμπες. Δεν βγάζει ποτέ κράμπες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, γιατί πρέπει να πάμε για πολιτικό δελτίο με COVID και ο Νέαρχος. Οπότε πάμε για πολιτικό δελτίο και γυρίζουμε σε πολύ πολύ λίγο για το τελευταίο ημίωρο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
6: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
5: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Μοναξιά.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Alpha Mega. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Alpha Mega για κάθε μέρα.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Η Αμερικανίδα καταδίτρια Μάντζορι Κέστριγκ στις 12 Αυγούστου 1936 κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Είναι μόλις 13 χρονών και είναι η μικρότερη αθλήτρια που κερδίζει χρυσό μετάλλιο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

0: Και όπως και παξίζει, δηλαδή άλλοι ομάδες, δηλαδή, χωρίς ονόματα, αν συνεχίσουν έτσι, πιστεύω θα βασκολήσουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως κάποτε λέγαμε πια από το Γκλίν και πια έτσι και πια αλλιώς. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, φίλε μου. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και έχει
1: εγώ θα πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό που είπες για τους παίκτες, ότι καμιά φορά, ό,τι και να πει ο προπονητής, οι παίκτες λειτουργούν με το δικό τους ένστικτο μέσα στο παιχνίδι. Και εξαρτάται και με το τι κάνει ο αντίπαλος. Τι θέλω να πω, ότι είδαμε πολλές φορές χθες τον Ίσου, τουλάχιστον αυτό αντιληφθήκα από τη μετάδοση, ότι σε πολλές περιπτώσεις τους έλεγε βγείτε μπροστά, ανεβείτε ψηλά κτλ. Και αυτοί δεν το έκαναν. Δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Επειδή έχει τύχει, ας πούμε, να συμβεί και στο. Πολλές φορές και στην ΑΕΚ πέρυσι, ειδικά στο ξεκίνημα, σε κάποια παιχνίδια, ας πούμε, που έλεγε ο Νίκολιτς ανεβείτε κτλ. Οι ομάδες, ειδικά στην αρχή, όταν θέλουν πάρα πολύ ένα αποτέλεσμα, έχουν λίγο το ένστικτο της αυτοπροστασίας, το οποίο ο προπονητής δίνει την οδηγία να ανέβουν, ρε παιδί μου, να μην είναι σε τόσο χαμηλά μέτρα για να περιμένουν τον αντίπαλο. Τους λέει να ανέβουν ψηλά, αλλά είναι και ο αντίπαλο, η πίεση του αντιπάλου που σε κάνει.
0: Αυτό δεν το υπολογίζουν όμως. Ο κόσμος θέλει, πώς το λένε, το βλέπει, ρε παιδί μου, τελείως εγωιστικά. Μα γιατί δεν το έβαλε, μα γιατί δεν.
1: Λέμε, ας πούμε, πολλές φορές και. Σου λέω κάτι για την εθνική ομάδα, για να μην το πάρει κανένας ότι το λέμε για.
0: Ναι,
1: ξέρω εγώ, για σύλλογο. Όταν πήραμε το ευρωπαϊκό, ειδικά στο μάτς με τη Γαλλία, το 4 δηλαδή, mm-hmm. πιστεύω ότι από αυτά που τους έλεγε ο Ρεχάγκελ, κάνανε πολλά πράγματα μόνοι τους και τελείως κοντά σε αυτά που τους έλεγε ο Ρεχάγκελ. Αν προσέξεις το μάτς, ξέρεις απερίσπαστος και το δεις μετά από χρόνια, θα αντιληφθείς

0: ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικά πράγματα που κάνουν οι παίκτες από αυτά που ζητάει ο Ρεχάγκελ σε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί κάπου σε τελευταία ανάλυση, ό,τι και να πει ο προπονητής, αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι το αποτέλεσμα κρίνεται από αυτό που κάνουν οι ποδοσφαιριστές μέσα. Και παίρνουν και αυτοί πολλές φορές πρωτοβουλίες, άλλες φορές θα τους βγουν, άλλες όχι. Πρωτοβουλίες, όχι μόνο ατομικά. Ότι μπορεί να τους πει ανέβα ο προπονητής και αυτοί να κάθονται πίσω.
1: Κοιτάξτε, επειδή έχω παίξει ποδοσφαιρό και δεν θέλω να αφήσω περισσότερα στοιχεία, ο προπονητής είναι μέχρι τη γραμμή του αράουτ. Και πριν τον αγώνα. Από εκεί και πέρα ο ποδοσφαιριστής, πιστεύω, το 99%, να του βγάλω μια εξαίρεση, πολύ μικρή, θα κάνει αυτά που θα του πει ο προπονητής. Τώρα το πώς θα δοθεί, το πώς θα γίνει το παιχνίδι, επειδή υπάρχει και αντίπαλος και δεν παίζουν 11. Έτσι, υπάρχουν και άλλοι 11 οι οποίοι συγκοντράρουν. Αν εκείνη την ημέρα ο προπονητής, ο οποίος πραγματικά, ξέρετε ποιο προπονητή παραδέχτηκα και μάλιστα πήγε και ο Νίστρουπ και του είπε τα συγχαρητήρια για την ομάδα αυτή που έχει φτιάξει οι πακτής, πώς λέγονται. Τόσο δεν παίξανε αυτά που λένε διπλή ζώνη άμυνας, παίξανε αμυντικά, αλλά δεν παίξανε, ρε παιδί μου, δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία, έτσι αυτό το αντάρτικο το ποδόσφαιρο, γιατί αλλιώς αν ανοιγόντουσαν, θα τρώγανε 3 και 4 γκολ. Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, η τακτική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τακτική, κατοχή είναι το ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα, να βγάλει το ταλέντο του ποδοσφαιριστής. Να μην τον μαγκώνεις. Εκεί είναι η ευθύνη του προπονητή. Μπήκανε μέσα στο γήπεδο, τελείωσε. Θα πρέπει να δώσουν ό,τι μπορούν. Και επειδή μου είπες τώρα, μου έδωσε μια πάσα για το Ρεχάγκελ, πόσος κόσμος, παρόλο που πήραμε και τους έχουμε ακούσει και στα ραδιόφωνα, και να υποτιμούν το ευρωπαϊκό που πήρε, γιατί δεν παίξαμε μεγάλη μπάλα.
0: Έχουμε δακρύσει από τότε, από το ποδόσφαιρο που βλέπουμε, ειδικά στα Μουντιάλ, καλά για τα, ναι, και στα Euro, ναι, ας πούμε, που είναι όλα το ένα χειρό από το άλλο. Από
1: κοίταξε,
0: τότε.
1: Υπάρχει τακτική μέσα στο μυαλό ενός προπονητή για να πάρει τον αγώνα. Τι να το κάνει, δηλαδή, εντάξει, εννοείται να παίζει καλή μπάλα, έτσι, να μην καταστρέψουμε και το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι από τα πιο ωραία και το μοναδικό άθλημα που υπάρχει στον κόσμο, όπου πάντα δεν κερδίζει ο καλύτερος. Μην είναι το μοναδικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει άλλο άθλημα.
0: Σωστό.
1: Το οποίο μιλάμε για ομαδικά, έτσι, δεν μιλάμε για ατομικά αθλήματα, τέτοια και τέτοια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Πρέπει να πάω για break. Να είσαι καλά.
1: Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Να αφήσουν την ομάδα και πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, το είδαμε και με τους προηγούμενους προπονητές, είναι οι ίδιοι οπαδοί του. Όχι φίλαθλοι.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
3: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ακούτε Sport FM 95.
5: Την ερώτηση, ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε?
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά, Sport FM 95.
13: Το νούμερο ένα αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου, που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά.
14: Παναθηναϊκός είμαι.
0: Να είσαι καλά.
14: Και θα ήθελα να πω κάποια πραγματάκια, γιατί αυτά που ακούω θα μου φύγουν και τα μαλλιά, αυτά που έχουν μείνει. Είναι ευχαριστημένοι και λένε όλοι ότι φταίνε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που είναι εναντίον με αυτό που βλέπουμε και να αφήσουμε την ομάδα να δουλέψει και τον προπονητή να δουλέψει και να κάνει και να ρίψει. Ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί θα τρελαθούμε με εσάς τους πολύ εύκολα και περιμένοντας να αφήνουμε τον άλλον 50 χρόνια να δουλέψει. Πόσα χρόνια έχουμε να δούμε έναν τίτλο και πόσοι προπονητές σε αυτή την ομάδα έχουν έρθει εδώ και 15-16 και πάμε για το 17ο χρόνο να δουλέψουν. Πόσους παίκτες έχουμε δει να πηγαίνουν έρχονται σε αυτή την ομάδα που έχει καταντήσει έρμεο όλων των ομάδων. Πόσα παιχτάκια έχουμε δει σε αυτή την ομάδα που τους ανεβάζουν και τους κάνουν παιχταράδες γιατί έτσι πρέπει. Και αυτοί, όπως λέει και οι προηγούμενοι που είναι παλιοί παραμερικοί και βλέπουν 40 και 50 χρόνια τον παραμερικό, δεν τα σκουπίζαν ούτε τα παπούτσια των παιχταράδων που ερχόντουσαν σε αυτή την ομάδα. Πόσο μας έχει κάνει αυτή η συνήθεια να είμαστε τόσο μικροί, να μην έχουμε απαιτήσεις, να κάνει αυτούς τους παίχτες που παίρνουν εδώ και 15 και 12 και 13 χρόνια. Ποιος θα μου πει ένα μεγάλο όνομα που έχει ενσωματωθεί την τελευταία δεκαετία από μια ισπανική ομάδα μεγάλη θεωρητικά, από μια ιταλική ομάδα μεγάλη θεωρητικά, από μια αγγλική ομάδα μεγάλη θεωρητικά. Τους παίχτες, τους αλαντούχους από την εθνική ελπίδων των τάδε, από την εθνική ελπίδων των τάδε, από τον Τσεριβέγια που έπεσε σε κάποια μαδούλα της Ισπανίας που ήταν δεκάτη στη θέση. Και τους έχουμε κάνει όλους εδώ και τους έχουμε αποδομοποιήσει. Ο Παναθηναϊκός έχει μικρύνει. Έχουμε συνηθίσει να λέμε να περιμένουμε τη δουλειά του ενός, να περιμένουμε να βγει ο ένας. Δεν περιμένουμε, παιδιά. Όταν έχεις ομάδα καλή, παίρνεις παιχταράδες. Τα παιχτάκια που παίρνουν εδώ και τόσα χρόνια δεν είναι ούτε Ζάρας, ούτε Σεραβάκος, ούτε Πάολο Σόζα, ούτε Άι, ούτε Λιμπερόπουλος, ούτε Μπασινάς, ούτε Καραγκούνης. Αρκετά είναι αυτό το παραμύθι, περιμένετε. Δεκαετίες περιμένουμε. Επίσης, Καραζάπη και όλο το Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Βαριόμαστε να βλέπω τον Παναθηναϊκό και γίναγα τον Ολυμπιακό που παρότι αποκλείστηκε και βλέπω ένα παιχνίδι πάνω κάτω την μπάλα με προσωπικές μονομαχίες και να τρέχουνε.

0: Τσακίρη, που ο Χρυστακόπουλος έχει προωθηθεί και μια χαρά το παιδί, για τον Καναργύρη, ακούω ότι δεν έχει πτήσει, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά το παιδί έχει ένα τραυματισμό σοβαρό. Το
1: ναι, σοβαρό, ναι.
0: Χιαστό, και ξέρουμε ότι θέλει τουλάχιστον 10 μήνες, ας πούμε, για να μπει σε πλήρη ρυθμό. Υπάρχει κάτι, δηλαδή, σαν να απαξιώνεται. Ακούω λίγο τα σχόλια των ρεπόρτερ, δηλαδή είναι σαν να είναι.
1: Δεν ξέρω κάτι περισσότερο, φίλε μου, σου πω κάτι που δεν ισχύει. Δεν έχω ακούσει ότι λένε τα παιδιά. Το ότι σε επίπεδο πόσο υπολογίζεται κτλ. Να σου πω από εκεί πέρα.
0: Και έχει συμβόλαιο νομίζω μέχρι του χρόνου, τον Αύγουστο, νομίζω.
1: Να το επιβεβαιώσω. Νομίζω είναι και του
0: χρόνου. Εντάξει, αυτό ήθελα. Ναι, μέχρι τον Αύγουστο. Λογικά, ο Μάνταλος πόσο καιρό έχει κάνει όταν είχε μείνει εκτός μαχαίας, το θυμάσαι?
1: Τώρα αυτό είναι κάθε οργανισμός διαφορετικός.
0: Διαφορετικός, ναι, ναι.
1: Και μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή μπορεί να είναι στο ίδιο σημείο, αλλά στο περίπου, δηλαδή μπορεί να διαφέρουν. Και μιλάμε για άλλο εργασμό τώρα. Και ο Μάνταλος ότι συνεχίζει και παίζει μέχρι τώρα δεν ήταν και το πιο εύκολο. Πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Εντάξει, ελπίζω να μην χαθούν παιδιά. Δηλαδή έχουμε ανάγκη από Ελληνόπουλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή προφανώς βγάζει υγεία, προφανώς δεν πούμε κάτι ωραίο, αλλά δεν θέλεις και εσύ και μικρούς Έλληνες, ας πούμε.
1: Σίγουρα, δεν θέλουμε. Οκ.
0: Okay. Αυτό, καλή συνέχεια.
1: Πολύ, να είσαι καλά. Για πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
2: Έλα, Θοδωρής είμαι, ταξιτζής από το λιμάνι. Περιμένουμε πελάτη. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Καραργύρης να πω ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, όχι μέχρι του χρόνου, που είπε ο φίλος. Μέχρι το 28 είναι. Ναι, σ' ακούω, φίλε μου.
2: Ήθελα να πω το εξής. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Είπε ένας οπαδός του Ολυμπιακού προηγουμένως ότι η ομάδα είναι η ίδια που πήρε το conference. Σωστά ή όχι?
1: Είναι αρκετοί παίκτες που ήταν και στην ομάδα τότε. Δεν είναι η ίδια.
2: Είναι η ίδια ομάδα. Δεν έχει περάσει 2 χρόνια από τότε. Δεν μεγαλώσανε αυτοί οι άνθρωποι.
1: 2,5.
2: Δεν μεγαλώσανε. Άρα είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Τα ονόματα είναι ίδια. Δεν μπερδευόμαστε. Δεν μπορεί να τρέξει το ίδιο Φουρτούνης στα 20 και το ίδιο στα 22 ή στα 25.
1: Για το συγκεκριμένο είδος ποδοσφαίρου που παίζει ο Μεντιλίμπαρ και το έπαιζε και ο Αλμέιδα, θα πω κάτι. Ότι ο κύκλος των παιχτών για να παίξει αυτού του είδους το ποδοσφαίρο μπορεί να διαρκήσει το πολύ μέχρι 1,5 χρόνο, παιδιά.
2: Α, μπράβο.
1: Εκεί είναι όλη η ουσία. Ότι μπράβο. Σε 1,5 χρόνο, γι' αυτό και η ΑΕΚ μετά το μισό χρόνο, αμέσως μετά τον double, έπαιξε μισό χρόνο καλά μέχρι όσο άντεξε στο Europa που έκανε το καλό παιχνίδι με την Brighton και μετά την ισοβαλία με τον Άγιαξ και μετά σταδιακά όσο πήγαινε η ομάδα, μετά αποκλείστηκε και από τον Άρη, μετά δεν είχε σταθερότητα. Αυτό το ποδόσφαιρο λοιπόν έχει κύκλο ζωής για τους παίχτες 1,5 χρόνο. Αν θες να παίζεις αυτό το ποδόσφαιρο πρέπει να αλλάζεις πολύ μεγάλο μέρος του ρόστερ σου, και δεν εννοώ όλου του ρόστερ, εννοώ αυτών που παίζουν. Δηλαδή πάντα σε όλες τις ομάδες από 14 μέχρι 17-18 παίχτες θα
2: κάθε
1: πρέπει.
2: Κάθε 2 χρόνια να παίρνεις 5 βασικούς.
1: Ούτε καν 2 χρόνια. Κάθε 1,5 χρόνο θες μισή ενδεκάδα τουλάχιστον καινούριους.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Όταν έχουμε λοιπόν τα ίδια ονόματα στον Ολυμπιακό, δεν φταίνει οι παίχτες που δεν παίζουν.
1: Διοίκηση, αυτό το συγκεκριμένο ποδόσφαιρο έχουν φθαρεί τόσο πολύ οι παίχτες. Σου θυμίζω, ας πούμε, θα σου πω κάτι. Γιατί λέμε, ας πούμε, όλοι τον Πινέδα. Ο Πινέδα ήταν σούπερ στον 1,5 χρόνο. Δεν λέω ότι δεν έκανε καλές εμφανίσεις ενδιάμεσα. Ξέρεις, αλλά μέχρι και τον περσινό Δεκέμβριο, ας πούμε, τώρα που έκανε τον Ντεμαράζ και πήρε το πρωτάθλημα και έμεινε έτσι στο πρωτάθλημα 24 παιχνίδια, δεν ήταν ο Πινέδα του πρώτου χρόνου και μισό από τον επόμενο.
2: Και δεν θα ξαναείνει ποτέ του πρώτου χρόνου.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει επιπλέον να σκεφτόμαστε όταν γκρινιάζουμε ότι γιατί πουλάει η τάδε ομάδα τον τάδε παίχτη και τα λοιπά, ότι ένας παίχτης και στην ίδια ομάδα που είναι πολλά χρόνια μπορεί και να μην έχει προσφέρει και εσύ να έχεις οδηγήσει το πράγμα από την πολύ μεγάλη χρήση, ας πούμε, να μην μπορεί να σου αποδώσει από ένα σημείο και μετά.
2: Βέβαια. Οπωσδήποτε. Τώρα όσον αφορά το Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα προπονητή ο οποίος έχει προδιαγραφές, παίζει μπάλα, έχει δείξει την μπάλα που παίζεις με την Κοπεχάγη. Θεωρώ ότι θα παίξει μπάλα. Μην ξεχνάτε πέρσι την ΑΕΚ στην αρχή του πρωταθλήματος που γκρινιάζανε οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ.
1: Χαμός γινόταν.
2: Χαμός γινότανε.
1: Και με το 1-0 θα πηγαίνουμε και πού θα πηγαίνουμε με το 1-0 και κερδίζουμε την Ηλιούπολη 1-0.
2: Εγώ θέλω να πάρουν 50 αποτελέσματα τώρα και σιγά σιγά που θα δέσουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι στη τετράδα που η τριάδα που έπαιξε προχθές δεν έχει παίξει ποτέ μαζί την άμυνα. Ο Λιβάη μπήκε πρώτη φορά μέσα. Πώς θα τον βρούνε, πώς θα μάθουν το παιχνίδι του. Θέλει χρόνο η ομάδα. Αν σε δύο μήνες, τρεις, βλέπουμε τίποτα γιόμες, τότε να κρίνουμε. Και δεν βλέπουμε μπάλα. Τότε να κρίνουμε, να ξεκινήσουμε να κρίνουμε. Αλλά όχι από τώρα. Τώρα δεν έχουμε δει. Τι έχουμε δει? 2-3 παιχνίδια έχουμε δει.
1: Και είναι άλλων συνθηκών τα παιχνίδια αυτά. Όταν θα παίξει link phase, εκεί θα παίζει για βαθμούς. Εδώ παίζει για πρόκληση.
2: Κουρασμένα πόδια. Από την προπόνηση. Εγώ ακούω ότι από τους ρεπόρτερ ότι κάνει full προπόνηση. Πολύ δυνατές προπονήσεις. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τόσο εύκολα. Αν εγώ θα είμαι πρώτος, ο οποίος μετά από δύο μήνες, που αν δεν παίζει μπάλα καθόλου, θα πω ότι δεν κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
2: Ναι, ξέρω ότι ο Ντουμπά, παράδειγμα, ο Μπράουν, δεν κάνουνε. Έχουν δείξει, άνθρωποι δεν κάνουν. Και τον γκολ που έφαγε χθες ο Παναθηναϊκός, ο Ντουμπά φταίει. Με το που μπήκε μέσα. Δεν κάνει. Αυτοί οι παίκτες δεν κάνουν. Δεν το συζητάμε. Τώρα, το ότι έχουμε δει παιχταράδες παλιά, ναι, έχουμε δει παιχταράδες παλιά. Ήταν και διαφορετικές εποχές. Και βλέπαμε και Έλληνες παιχταράδες.

0: Αφού θα ακούσουμε σε λίγο τον Μπέρκ.
1: Α, ναι, θα πάμε. Μου είπες να πρέπει να πάμε 5 ώρα ακριβώς να δώσουμε πάση στο Μάγκη.
0: Σε 2 λεπτά ακριβώς πρέπει να.
1: Πάτε όσο εντάχει τα μηνύματα, αφού τρεις παίχτες είχε κάθε γραμμή της μάπας και ο ένας ευκαιρία αλλαγή χτες λόγω τραυματισμού. Απλά έγινε υπερομάδα και προπονηταρά από τους δημοσιογράφους. Λέω ο φίλος μου, μιλάμε μπάλα. Αναφέρεται στον Απόλλωνα. Μάλλον. Έχουμε ένα νέο μεταγραφικό για Πάφο. Μπασίνα Μουά. Πιο μετά.
0: Μπασουαμίνα
1: πιο μετά. Έπνιξε με. Για ο Πάκλωνα. Take him with closed eyes. Είναι η ιστορική φράση που είπε ο Μπέρκ. Το ρεπορτάζ του βιογράφου Μάγκη. Ο Μπέρκ έχει καψούρα με κακουλί και ο Σίμος στους εξωτικούς με λαχρινούς κάτω από την Καραϊβική. Μπέκτε με ράστα. Όντως οι μεταγραφές της Ομόνοιας είναι οι Wailers, ας πούμε. Μα λέω αυτό είναι περάτη να τσέπεξα Bob Marley σήμερα. Σίγουρα με κλειστά μάτια, αφού με ανοιχτά δεν τον παίρνει. Είναι γνωστή ιστορία σαν την Κύπρο Ένεση. Φτάνει να με ένα κούτσα, μην βλέπει. Κατά τη γνώμη μου, χρειαζόμαστε ένα στη θέση του Βάισμπεκ και θα μου άρεσε ο Ανσουνσάου για δεξί μπακ.
0: Δεξί μπακ.
1: Συγγνώμη, Χρήστο, αλλά λέει ο Μονέα δύσκολα χάνει στο Γασιπί. Ακόμη και από καλύτερε ομάδε, πόσο μάλλον από το Γιβραλτάρ, λέει ο φίλο μου πράσινο φορετάριο, σαν είναι αυτό. Close your eyes and take him είναι η φράση που είπε και πάμε ένα λεπτό να διαβάσω ένα μεγάλο μήνυμα. Αναρωτιέμαι αν κάποιοι πριν αρχίζουν την κριτική και το πληκτρολόγημα, μερικοί αγνώριζαν ότι παίζανε μια ομάδα που είναι σαφώς πιο έτοιμη και με αγωνιστικό ρυθμό με έναν Τόμας πίσω από τον καλύτερο αυτό. Μέσα σε όλα αυτά ήρθε και η αλλαγή του Κβίτα με αποτέλεσμα την αλλαγή του τρόπου παιχνιδιού, αφού δεν ήταν φορές που ο Κβίτα ήταν εκείνος που έκανε το παιχνίδι από πίσω. Καλή κριτική, όχι ο μηδενισμός. Λέει ο φίλος μου Νικολέσκου, γεια σου Νικολέσκου, μορφόπεδο. Τίποτα, ρε, όλα καλά είναι. Το λέω μέσα από τη ψυχή μου, αλήθεια σου το λέω. Είναι λυπάσαι που δεν περνάει η ομάδα, αλλά φτάνει να συνεχίσουν από εδώ που είναι. Έτσι. Και να μην τα γκρεμίσουν όπως συνήθιζαν τα τελευταία χρόνια.
0: Ο Ασουντσά δεν μου φαίνεται δεξί μπακ πάντως.
1: Ούτε και αριστερό εξτρέμ όπως θες.
0: Ναι, ούτε και δεξί εξτρέμ.
1: Χάφι είναι ο άνθρωπος. Ναι. Ψιλοχτάρει κιόλας.
0: Μπράβο.
1: Με καλό σουτ και.
0: Καλά χτυπήματα. Καλά χτυπήματα.
1: Και καλά χτυπήματα, ναι. Πάμε σε Μπέρκ.
0: Ναι, να ακούσουμε Χένινγκ Μπέρκ και θα επιστρέψουμε.

0: us for Europa League, and for sure we will do everything we can.
1: Σίγουρα ανυπομονούμε για τον αγώνα στην έδρα μας αυτή τη φορά. Ξέρουμε ότι παίζουμε την πρόκριση στα playoffs του Europa League και θα είναι πολύ ωραίο αν τα καταφέρουμε. Θα τα δώσουμε όλα για να το πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Είναι ο δεύτερος αγώνας. Τον πρώτο εξήλθαμε ισόπαλοι 1-1. Τώρα έχουμε την ευκαιρία στην έδρα μας να τελειώσουμε την υπόθεση πρόκριση. Περιμένουμε τη Lincoln να είναι μια ανταγωνιστική ομάδα στο γήπεδο. Όμως περιμένουμε και από την Ομόνια να κυριαρχήσει στον αγώνα. Θέλουμε να κυριαρχήσουμε. Θα έχουμε συνθήκες ενός κανονικού αγώνα αύριο σε σχέση με τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε στην έδρα της Lincoln. Και βέβαια τα δεδομένα σε αυτόν τον αγώνα ήταν και για τις δύο ομάδες τα ίδια. Όμως περιμένουμε κανονικές συνθήκες αύριο να δώσουμε έναν κανονικό αγώνα. Τελευταία φορά που παίξαμε στην έδρα μας κερδίσαμε 1-0, ήταν θετικό αυτό για μας. Βέβαια δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση. Τώρα στοχεύουμε να περάσουμε στα play-offs του Europa League και θα τα δώσουμε όλα για να τα καταφέρουμε.
2: Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, προφανώς και η Lincoln ιδιαίτερα με τη συνέχεια τραντής. Τι να περιμένουμε, ότι πρέπει να αλλάξει η Ομόνοια για να είναι εμφανώς καλύτερη και πού πιστεύετε θα κρυθεί η πρόκριση και ο αγώνας
3: αυτή. Change regarding the first game in order to perform better, and which will be the key factors of the game tomorrow?
0: I think our final third play is the thing that needs to improve the most. We had most of the possession, of course, in the last game. But when we arrived into their box or the final third, we lacked a little bit of timing, a little bit of rhythm, a little bit of cooperation. So even though we got to some big chances in the game, could have scored a lot earlier, of course. But very happy that we did score in the end. I think that is the main thing. We expect a team that sometimes when they play away from home, they press a lot. Other times they sit back a little bit more. So we have to see what they choose and what they are able to do tomorrow. But for sure, our main focus is on ourselves and try to play our best game.
1: Σίγουρα ο τομέας που πρέπει να βελτιωθούμε είναι στο επιθετικό μας τρίτο. Είχαμε την κατοχή της μπάλας στο πρώτο παιχνίδι, όμως όταν πλησιάζαμε στο επιθετικό μας τρίτο υστερήσαμε στο timing, στο ρυθμό μας, στους συνδυασμούς μας, αν και φτιάξαμε μεγάλες ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί νωρίς το σκορ. Δεν το κάναμε. Ήταν πολύ θετικό όμως που καταφέραμε να σκοράρουμε έστω και στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Θα δούμε πώς θα επιλέξει η Lincoln να αγωνιστεί. Αν θα βγουν ψηλά ή αν θα παίξουν πιο πίσω. Όμως εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στους εαυτούς μας.
3: What is the condition of Mo and Karel, and do you have any other problems in the squad?
0: Problems?
3: Probably injured, missing players.
0: Okay. No, I think Mo is still doing his rehabilitation, so he's not available for the game. We will have the three players back that were suspended for the last game, so they will be in the squad, of course. And with Karel, he trained the last 2 days in a good way, so we expect him to be available in the squad for tomorrow.
1: Όσον αφορά τον Ντουμπάτσο, συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης του, δεν θα είναι διαθέσιμος. Όσον αφορά τον Κάρε, προπονήθηκε τις δύο τελευταίες προπονήσεις σε ένα καλό επίπεδο, οπότε αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμος και επιστρέφουν οι τρεις παίχτες που είχαν αποβληθεί.
4: Είχαμε την ανάγκη να κάνει την πρέπει, να ασχολούμαι για τους δύο σχολούς παίχτες και επίσης.
3: Alexander Simons, the players that we have announced yesterday, and if we have any news regarding our plans in this transfer window.
0: Okay, yes. It's nice to bring some players to try to complement our squad. We had a very strong squad last year. That was one of the reasons for our success. Lubomir Sadka is a good, experienced central defender who will add to the three central defenders we have already. So he will take more the place of Saad Agusul, that is not with us anymore. And he needs to train a little bit because he's not played too much this summer. But what he has done the last few years in Samsunspor, in Lech Poznan, is very good, and also with the Slovakian national team. So we are very happy to bring him. Sean Kevin Divarn is also another player that has played at a high level before in the top league in France, but also in top league in Belgium. He was with Haiti in the World Cup this summer, and he's been training with his team in France, Nantes, until now. So he's more ready to be able to play. Of course, not tomorrow, but after this, he should be available. And regarding the fullback situation, it was a little bit. Fortis is still not available. He will be hopefully in January with his ACL. And with some injury problems with Mo, we needed a little bit extra cover, and we needed extra players. Last year we started the season with four fullbacks, and we were a little bit short with the injuries that we had. So for Duven to come we are very happy with. He's shown his quality in other clubs, so I am sure both of them will add to our squad and to help us as a team with our performances.
1: Εντάξει, ήταν πολύ θετικό το γεγονός ότι καταφέραμε να ενισχυθούμε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Πέρσι είχαμε ένα δυνατό ρόστερ, γι' αυτό είχαμε και τις επιτυχίες που είχαμε. Ο Σάτκι είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Έρχεται να προσθεθεί μαζί με τους άλλους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που είχαμε στο ρόστερ μας. Έρχεται ουσιαστικά να αντικαταστήσει τον Αγκουζούλ που είχε αποχωρήσει από την ομάδα. Είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής με πολύ θετικές παρουσίες σε ψηλό επίπεδο με τη ΛΕΧ, με τη Σάμσονσπορ και επίσης με την Εθνική Σλοβακίας. Χρειάζεται προπονήσεις, καθώς από το καλοκαίρι δεν προπονείται με κάποια ομάδα. Όσον αφορά τον Ντουβάν, αγωνίστηκε σε top πρωταθλήματα και επίσης έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελλο πρόσφατα. Έκανε προετοιμασία με την ομάδα, το πότε είναι έτοιμος. Αύριο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, όμως στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμος. Είχαμε πρόβλημα στις θέσεις των ακραίων μπακ λόγω των τραυματισμών που είχαμε. Ο Φώτης δεν είναι έτοιμος ακόμη. Υπολογίζεται, αναμένεται το Γενάρη να είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Ο Ντουμπάτζου είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών, οπότε θέλαμε μια έξτρα κάλυψη, κάποιους επιπλέον ποδοσφαιριστές για αυτές τις θέσεις της άμυνας. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποκτήσαμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θα ενισχύσουν το ρόστερ μας.
4: Κότσο, η ομάδα στα πρώτα τρία παιχνίδια σκόραρε δύο φορές. Τα πρώτα δεν θυμάμαι του Ανδρέου, που αγωνίζεται στο πρώτο κέντρο. Βέβαια, εντάξει, αν υπολογίσουμε ότι τα πρώτα δύο παιχνίδια ήταν διαφορετικά για τον πρώτο των καρτών, η βελτίωση στου αριθμού τη επίθεση πιστεύω ότι μπορεί να έρθει το αμέσω επόμενο διάστημα μέσα από την πάρκο, ώστε ή θα πρέπει να γίνουν και κάποιε άλλε κινήσει και μιλώ για την επίθεση.
3: You mentioned that we have scored two goals in this qualification stage from the midfielder, Panagiotis Andreou. Okay, he mentioned that it was our first two games, it was difficult games because of the red cards. So the question is, do you think that we're going to be better in our offensive play from getting things from the current squad, or do you think that we need to do some new signings for the offensive line.
0: I think we have made several signings in the offensive line, and the players that has arrived here, they are good players. They've shown in the past in their clubs that they can score goals, they can add, they can have assists, and they are good offensive players. So we are happy with the players that we have. I think it's too early to judge. The players that came this summer when we played more than 100 minutes with 10 men away to Kairat and more than 60 minutes at home. So it's been a very, very difficult for our offensive players. These first two games, and then away to Lincoln, the game was a little bit different. And of course, they also need some time to adjust to how we are playing, our way of doing things, and to get to know their teammates even better, to make the level that is needed, because they are all good individual players, and the more we practice, the better we should hopefully be. I think it's difficult to compare how the team that ended last season to the team now, because the team that ended last season, they have been practicing together for a whole year. They played many, many games together. We changed quite a lot during the season last year, from the summer to the end of the season. So I am comfortable that with more practice, with more playing together, that we can get the goals that we need to win the games, and continue to improve as a team and as a club. So we are here to compete. We are here to be the best we can be. And I am happy with the players that we brought in. And I think we just need to practice more, and for them to get into our way of playing, that is the main key, because they are good players.
1: Έχουμε κάνει μεταγραφές για την επιθετική γραμμή. Πήραμε αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές και είμαστε χαρούμενοι με αυτούς τους παίχτες που έχουμε αποκτήσει για την επιθετική γραμμή. Είναι παίχτες που μπορούν να σκοράρουν και μπορούν να δώσουν και assist. Είναι πολύ νωρίς για να κριθούν. Παίξαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια με 10 ποδοσφαιριστές. Ήταν δύσκολο για τους επιθετικούς ποδοσφαιριστές να διακριθούν υπό αυτές τις συνθήκες. Παίξαμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και στους δύο αγώνες με 10 παίχτες. Οπότε οι επιθετικοί ήταν δύσκολο να διακριθούν υπό αυτές τις συνθήκες. Το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Lincoln ήταν ένα πολύ διαφορετικό και ιδιαίτερο παιχνίδι λόγω των συνθήκων που υπήρχαν εκεί. Οπότε χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν. Θέλουν χρόνο σε προπόνηση, σε παιχνίδια, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στον τρόπο παιχνιδιού μας, την φιλοσοφία μας, και να φτάσουμε σαν επιθετική γραμμή στο επίπεδο που πρέπει να είμαστε. Όμως είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, έχουν ατομική ποιότητα και ατομικά είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Χρειαζόμαστε μαζί προπόνηση και αγώνες, και θα φτάσουμε όλοι μαζί στο επίπεδο που πρέπει να είμαστε. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την ομάδα που ολοκλήρωσε τη χρονιά πέρσι με το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα στη σεζόν, διότι η ομάδα που έχει κλείσει τη χρονιά πέρσι έπαιζε ένα χρόνο μαζί, έκανε προπόνηση ένα χρόνο μαζί, οπότε είχε διαφοροποιηθεί σημαντικά από το καλοκαίρι μέχρι τον Μάιο αυτή η ομάδα, λόγω του ότι προπονούνταν μαζί και αγωνίζονταν μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε πιστεύω ότι με την προπόνηση και τους αγώνες θα έρθουν και τα γκολ, θα έρθουν και οι νίκες μέσα από αυτά τα γκολ, και θα βελτιωνόμαστε συνεχώς ως ομάδα. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είμαι χαρούμενος με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε αποκτήσει μέχρι στιγμής. Και θα έρθει προσαρμογή μέσα από τις προπονήσεις και τους αγώνες.
5: Γιώργο.
1: Ναι, Γιώργο.
3: Okay, it's for me about the attendance tomorrow.
0: Sorry?
3: It's about the attendance tomorrow.
0: Yes.
3: And?
0: What about?
3: How much?
0: I don't know. I don't know.
3: It's for me. It's for you.
0: It's for me. But okay, it's for you. But I hope as many people come as possible. We know how much our fans means for us. They can help the team. They give us some extra adrenaline, make a great atmosphere. And this is an important game, of course. It's a chance to qualify for the European League play or Europa League playoff. So it's a big game. And I hope as many people come as possible. And we drew 1-1 in the first game. And for sure, we will do everything we can to go through. And the more people that come, the better it is for us.
1: Ναι, ο προπονητής έχει πει ότι χρειάζεται τον κόσμο η ομάδα για να την βοηθήσει στον αυριανό αγώνα που είναι πολύ σημαντικός, με την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει ο κόσμος στο γήπεδο, την αδρεναλίνη. Και είναι ένας σημαντικός αγώνας, καθώς μπορεί να πάρουμε την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Όσο περισσότεροι έρθουν, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η βοήθεια για την ομάδα. Ο πρώτος αγώνας ήταν 1-1. Οπότε εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να προκριθούμε. Όσο περισσότερος κόσμος έρθει, τόσο πιο μεγάλη βοήθεια θα είναι για την ομάδα. Εντάξει, τώρα πόσο κόσμος θα περιμένουμε, θα δούμε αύριο. Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε η αλήθεια. Είναι λόγω και της ημέρας, 13 του Αυγούστου. Σίγουρα πολλοί απουσιάζουν για διακοπές, όμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πάνω από 10.000 και για 2.000 περισσότερους.
4: Έγιναν αρκετές αλλαγές στην ομάδα σε σύγκριση με πέρσι. Οι νέοι ποδοσφαιριστές έφεραν διαφορετικά στοιχεία στην ομάδα σε σύγκριση με αυτούς που έφυγαν. Πόσο διαφορετική θα περιμένουμε την Ομόνοια στο τακτικό κομμάτι, μια θεριστή φιλοσοφία να εφαρμόζει φέτος?
3: Because of the changes we had in the squad this season, how different will be Ομόνοια this season from the previous one?
0: I hope we will not be too different. I hope we will be quite similar. I think our attitude, mentality should be the same. I think how we play, how we defend should be the same. I think how we want to attack should be the same. And you also have to remember that we played many, many games before Christmas last year in the league and in Europe. And we did not win all of them 5-0. We had an unbelievable run in the playoffs with 2 draws and 8 wins. We killed it in the playoffs. And we took some time to practice, to train, to get into the structure, the rhythm and the understanding of the play. And I don't know how long it will take, but for sure we have a good group of players with the good qualities. And I think we expect to be having similar performances to what we had last year. That should be the expectations.
1: Δεν περιμένω να είναι πολύ διαφορετική η Ομόνοια. Περιμένω να είμαστε σε παρόμοιο, με παρόμοια χαρακτηριστικά σαν ομάδα, με την συμπεριφορά που είχαμε και πέρσι, με την νοοτροπία που θέλουμε να έχουμε και που είχαμε και πέρσι. Περιμένω ότι θα είμαστε επιθετικά και αμυντικά περίπου το ίδιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρσι μέχρι τα Χριστούγεννα είχαμε δώσει πάρα πολλούς αγώνες και δεν τους κερδίσαμε όλους με 5-0. Κάναμε απίστευτη πορεία στα play-offs με 8 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ήταν μια εντυπωσιακή επίδοση. Όμως μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε στα play-offs, κάναμε πάρα πολλές προπονήσεις μαζί, παίξαμε πάρα πολλά παιχνίδια μαζί και δουλέψαμε για να έχουμε την δομή που είχαμε, τον ρυθμό που είχαμε, την κατανόηση στο παιχνίδι που είχαμε. Δεν ξέρω τώρα πόσο χρόνο θα πάρει για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Όμως έχουμε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών με ποιότητα. Και εύχομαι να έχουμε παρόμοια απόδοση με την προηγούμενη χρονιά.
2: Μίλησε για τις επιλογές. στα μπακ, είναι τρεις παίκτες, εγώ, Βέρντι, ο Μπάντου στα δεξιά, ο Μπάντου στα αριστερά, για την ώρα μόνο αυτός και ο Χρήστου από κάποιες συνθήκες. Αν μπορεί να μας πει πώς σκοπεύει να τους χρησιμοποιήσει και αν σκέφτεται να κάνει ό,τι κάνει πέρσι με τον Γιουργκού που τον έβαζε αριστερά.
3: So, how do you plan to use the players who have available this season in the two backs? Let's say in the right right back, we have Neko, Louvain and Mo and Moses. And in the right, in the left side, we have Balkovic, Christou and Fotis who is coming. So, how do you plan to use these players during the season?
0: We will play with the team that we think is the best for every game. And I don't know now what is the best team in. I hope I can have an idea what is the best for tomorrow. In 2 weeks' time, I don't know. In 2 months' time, for sure, I don't know. It is the performances, day to day, every game that will decide who will play. But what I do like is that now we have more options like we had last year. We had two fullbacks, right fullbacks last year that are not here now, and we brought two. Fortis is not available until January, so Jure came in January, or end of January. Andreas Christou is a player who can play left back. Last game he played right back. He did well. He is a good player. He can play central midfield, he can play number 10, he can play inside right. He can play, I don't know, maybe not central defender yet, but for sure he can play more positions. And we are planning, of course, to get into the group stage, and to do that, to compete in the groups and in the league, we need to have good cover and good enough players. We cannot just have 11 good players. So we are pleased with this. And regarding last year, and for sure everybody, we had a historic season. We finished in a top way. But you should also remember we scraped into the Conference League group on penalties at home to Wolfsburg. So it was not like we were smoking and easily qualifying last year either. But we finished the season and we had the right, mentality, quality throughout the season to go through from the conference group and also to win the league. So last year was top, but it was also a starting position and an end position from last year. And that was a different levels. So now there is a new season and for sure we are starting again. And feel a little bit unlucky that the start against Kairat with the 10 men for such a long time stopped us a little bit. And now we are doing everything we can in every game, of course, like we did against Kairat, but also for now, to continue to be the best we can be and to play our best football together. And that is the goal, every day, every week, every month. So where we will end up, I don't know, but we have a good squad.
1: Εντάξει, φέραμε δύο καινούριους δεξιούς ακραίους αμυντικούς. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, ο στόχος του προπονητή είναι να χρησιμοποιεί την καλύτερη δυνατή ομάδα σε κάθε αγώνα. Δεν ξέρει ποιες θα είναι οι επιλογές σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες. Εύχεται να κάνει τις καλύτερες επιλογές για τον αυριανό αγώνα. Σε δύο εβδομάδες δεν μπορώ να ξέρω ποιες θα είναι επιλογές. Σε δύο μήνες σίγουρα δεν μπορώ να ξέρω ποιες θα είναι επιλογές. Λίγες μέρες πριν τον κάθε αγώνα αποφασίζουμε ποιοι θα αγωνιστούν. Σίγουρα έχουμε αρκετές επιλογές σε αυτές τις θέσεις που έχετε πει. Έχουμε φέρει δύο καινούριους δεξιούς ακραίους αμυντικούς, καθώς οι δύο που είχαμε πέρσι είχαν αποχωρήσει. Περιμένουμε τον Φώτη, όπως είπε και πριν ο προπονητής, τον Γενάρη να είναι διαθέσιμος. Έχουμε τον Ανδρέα Χρήστου που παίζει ως αριστερό μπακ. Στο προηγούμενο αγώνα έπαιξε δεξί μπακ. Έχει αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις ο Ανδρέας. Μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις. Το πλάνο μας είναι να μπορέσουμε να παίξουμε σε ευρωπαϊκό όμιλο και να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα. Οπότε για να το καταφέρουμε αυτό χρειαζόμαστε ένα γεμάτο ρόστερ με πολύ περισσότερες επιλογές από 11 ποδοσφαιριστές και σίγουρα έτσι όπως χτίζεται το ρόστερ είναι κάτι που μας ικανοποιεί. Ήταν μια ιστορική χρονιά πέρσι. Κάναμε σπουδαίες παρουσίες, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να μπορέσουμε να προκριθούμε στους ομίλους, στο League Phase του Conference League χρειάστηκε να φτάσουμε στα πέναλτι απέναντι στην Wolfsberger. Οπότε δεν ήταν ούτε πέρσι εύκολο να καταφέρουμε να μπούμε σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Είχαμε την νοοτροπία, είχαμε την ποιότητα πέρσι για να μπορέσουμε να έχουμε τις πορείες που είχαμε στο Conference League και στο πρωτάθλημα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η περσινή ομάδα ξεκίνησε από ένα διαφορετικό σημείο τη σεζόν και το τελείωσε σε ένα διαφορετικό σημείο. Οπότε υπήρχε αυτή η πρόοδος μέσα στην χρονιά. Είμαστε άτυχοι με την Καϊράτο όπως εξελίχθηκαν οι αγώνες, όμως πλέον συνεχίζουμε και στοχεύουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να είμαστε στο καλύτερο δυνατό μας επίπεδο. Το που θα καταλήξουμε δεν το ξέρω, όμως ο στόχος μας είναι να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
0: Okay. Thank you.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
11: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
10: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
11: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Τραπέζι στο Παντοπολείο, η καλή όρεξη.
13: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
12: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
14: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
15: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
12: Τραπέζι στην Πηξίδα.
13: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
12: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
17: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
18: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
19: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
22: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
23: Εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε και ήπιαμε το τελευταίο κάρτο του εδώ της εκπομπής, εντάξει, τον Αγκούστον. Ο Μάκης και ο Χρήστος είναι στα μικρόφωνα και ως γνωστόν είμαστε η μοναδική εκπομπή μεταδίδεται στο σταθμό από τη Λεμεσό. Εσύ κάτι ρε Μάκη, θέλει να πεις?
24: Ναι. Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Έχει Fiber Internet 5 Gbps, έχει Wi-Fi Booster, έχει 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Και σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablet, earbuds, smartwatches, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
23: Εντάξει, αν ακούς Berg και να μην είναι μετά το match. Να είναι αυτές οι συνεντεύξεις που βάλουμε τώρα και δεν ξέρω γιατί πρέπει να δώσουμε. Αλλά εντάξει, αφού αποφάσισε ο Μάκης. Είναι ασκήσεις ύπνο, α.
24: Τι ασκήσεις ύπνο?
23: Έχει και, μια, έχει και ένα ηχόχρωμα, ας πούμε, μια ένταση στη φωνή του.
24: Θα θέλεις να σου διαβάζει για αυτό στο μικρό πρίγκιμα?
23: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Το μικρό πρίγκιμα. Το μεγάλο περίπατο του Πέτρου να μου θυκευάζει, θέλω κάποιος. Τον οποίο δεν κράτησαν ποτέ.
24: Είναι το μικρό πρίγκιπα που μας είχε διαβάσει ο...
23: Ποιος ρε? Ο πρίγκιπας. Όχι ο πρίγκιπας, ο δικός μας. Ναι, ναι,
24: ναι, όντως, ναι. Επί COVID.
23: Ο... Ναι, τρώσε ένα whisky και άσε ένα μικρό πρίγκιπα. Τα ωραία που είμαστε τα κάτω. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι... Τι είπε? Ότι ο Κίτσος θα μείνει εκτός. Δηλαδή στο ερώτημα αν θα εγγραφεί ή όχι στη λίστα ο Κίτσος τον Ιανουάριο και μετά. Κάτι είπε σε σχέση με τους back και δεν το πολύ κατάλαβα, ότι πέρσι ξεκινήσαμε με 4 back, φέτος πρέπει να έχουν περισσότερες επιλογές. Δεν έχουν παραπάνω από ψηφοφόρους που είναι δεκτούδι ρε. Πόσο back να έχουν δηλαδή? Είπε ότι είναι εξαιρετικά νωρίς να κρίνουμε τους επιθετικούς και έχει δίκιο σε αυτό. Δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει το παιχνίδι μας, δεν τους βοήθησε η εξέλιξη των δύο παιχνιδιών και πάλι σε αυτό έχει δίκιο.
24: Ναι, θέλουν τον χρόνο προσαρμογής τους.
23: Και κάτι άλλο είπε που τα έγραψε έξω και τα άφησε.
24: Ότι υπάρχει ποιότητα τέλος πάντων στους επιθετικούς και προφανώς το να πιάσεις να συγκρίνεις. Και έχει δίκιο, να πιάσεις να συγκρίνεις τέλος πάντων το τέλος της περσινής σεζόν.
23: Η αλήθεια είναι.
24: Με μια ομάδα η οποία έχει δουλέψει τόσο πολύ μέσα στη χρονιά, έχει φτάσει στο σημείο που έφτασε, και να άρχισε να ξεκινήσει τώρα να πυροβολά τους επιθετικούς της ομάδας.
23: Η αλήθεια είναι ο Κελάς, και έχει δίκιο μάλλον ο φίλος μου πράσινος προετάριος, ότι σε αυτή την. Σε αυτή την βαρεμάρα που πηγάζει μέσα από τις συνεντεύξεις τύπου, κύριοι υπεύθυνοι, γι' αυτό είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, έτσι. Δεν έχει μια επικοδομητική συζήτηση με ανταλλαγή αποψεών. Δεν έχει. Είναι ξυλοειδής η κατάσταση. Κατάλαβες. Ξύλο. Ξυλάγκουρο. Το ξύλο κατά. Εμπάντα που έχει δίκιο ποιος. Α, ο Μπέρκ. Αχολητικός να είσαι να τον ακούς και ηρεμάς. Θα είμαστε εκεί. Η ομάδα θα φτιάξει λίγο 613. Μόνο εγώ λέει βάλει με τις νεόρβες της συνεντεύξης. Έχεις τον Μπέργα απέναντί σου και δεν το ρωτάς πώς ακριβώς υπολογίζεις να εφαρμόσεις την ίδια φιλοσοφία με πέση, αφού δεν έχεις το υλικό μπροστά να το κάνεις, λέει ο 139. Στην ερώτηση που του τέθηκε για το πώς θα χρησιμοποιήσει τα μπακ, που είναι μια ερώτηση που εύλογα μάλλον απασχολεί όλους μας, είπε ότι δεν ξέρω. Ξέρω για σήμερα, αλλά δεν μπορώ να ξέρω σε μια εβδομάδα, δεν μπορώ να ξέρω σε δύο μήνες πώς θα χρησιμοποιήσω.
24: Ποιο θα βρίσκεται και σε τι κατάσταση.
23: Ναι. Είπε επίσης ότι και οι δύο. Εντάξει, τώρα πώς σκέφτομαι, όντως η Ομονία απέκτησε δύο διεθνείς ενεργεία παίκτες. Να μην λέμε ότι να είναι. Δηλαδή και ο βασικός στόπερος Σλοβάκος
24: και ο Αϊτίνος
23: έπαιξε Μουντιάλ και όλα αυτά. Και είναι ενεργεία διεθνής. Δεν το συζητάμε αυτό. Είπε ότι ο Σλοβάκος δεν είναι ακόμη έτοιμος.
24: Ναι.
23: Και είπε ότι έχει πολλές παραστάσεις. Είπε κάνει παίρνει στη Λεχ Πόζνα, ξέρω εγώ, και μετά στην.
24: Στην ομάδα, ξέρω εγώ, έπαιξε ο Νιούκαστλ, ένα μικρό.
23: Όχι, δεν το είπε αυτό.
24: Εντάξει, εγώ σου λέω, σου συμπληρώνω εγώ.
23: Και είπε όμως ότι ο Αϊτινός στον επόμενο γύρο με το καλό η ομάδα που θα πάει θα παίξει, θα είναι εκεί ο. Και ο Σουβέρ.
24: Ντουβέρ. Και να θυμάσαι ότι ο Ντουβέρ είναι ο Πασπαρτού. Ενώ.
23: Ναι, είναι αυτός, είναι ο Χούμποτσα.
24: Δεξί μπακ, αλλά. Θες στόπερ, θες αριστερό μπακ.
23: Ναι, αλλά άμα βάλεις το Σουβέρ, τον Διονύ, και άλλους, έχει πολύ καρύμπια φέτος η Ομονία. Και άμα το συνδυάσεις αυτό το, την αίσθηση της Καραϊβικής με την μεθοδολογία των Νορβηγών, τρομάζεις, δεν μου να βγάλουμε δηλαδή. Κατάλαβε ρε Μαγκή.
24: Ναι.
23: Ναι, βάλεις εμένα να πάω, ας πούμε, στην Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης. Λέω, ποιος είναι ο Έλμερ ο Ελεφάντα. Ποιος τον Έλμερ.
24: Βλέπω τώρα, το Σουρινάμ είναι στην ευρύτερη κοινότητα της Καραϊβικής, ιστορικά.
23: Ιστορικά ναι, αλλά γεωγραφικά είπαμε στη Λατινική Αμερική, ναι. Ρε Μαγκή, τι να λέμε τα
24: ίδια. Στην Νότια Αμερική, Χρήστο.
23: Στην Νότια, ναι, αυτό, τι είπα, αλλά είπα Λατινική Αμερική, ποια είναι η διαφορά.
24: Okay, η Λατινική Αμερική θεωρούνται μόνο.
23: Τι μόνο.
24: Οι 14.
23: Και ποιοι δεν θεωρούνται Λατινική Αμερική, δηλαδή, αφού το θέλετε να μα το παίξει.
24: Το Σουρινά.
23: Το γεωγραφό μπάνω.
24: Το Σουρινά.
23: Το Σουρινά έχει ήταν απικία των Ολλανδών. Το Σουρινά. Και λέγεται έχει και μια άλλη ονομασία. Θέλουμε ένα σχόλιο για το πούλμαν τη Σάο Πάολο με τα 86 κιλά, οντός. Μάλλον για προσωπική χρήση του οδηγού. Ξέρω εγώ τι να σου πω. 86 κιλά τι. Η ΑΕΛ χρειάζεται δύο μεταγραφές προσωπικότητας ηγέτης. Μα θέλει. Μα καταρχήν δεν πρόκειται να κάνει ούτε και μία επιπλέον. Έτσι. Και γιατί θέλει ηγέτης. Υπότιτλοι δεν τους έχει. Ξέρω εγώ, είναι ο Γάλλος. Για την ΑΕΛ αυτό
24: μου έφεραν έχουν... τον ηγέτη.
23: Ποιο είναι ο ηγέτη, ο Ούλμερ. Ούπερ, πώς το λένε. Ο άλλος, ο. Μου τους ξέχασα όλους.
24: Ο κεντρικός αμυντικός.
23: Ο Αϊβού. Όχι, δεν είναι ο Αϊβού. Άλλο το Απόλλωνα. Κουράστηκα. Ο Ταβάρες.
24: Εντάξει, ο κεντρικός.
23: Όχι. Ο Ντέσβιλ.
24: Ντέσβιλ.
23: Άλλο τσέντο, ακούετε λέτσι ένα τραγουδιστή στο MTV, α πούμε, ακούν Ντέσβιλ. Α πούμε, ο Ντέσβιλ. Και πρέπει να θυμούμε εγώ τον Ντέσβιλ.
24: Όντω 86,5 κιλά μαριχουάνα.
23: Πού ρε.
24: Στο λεωφορείο.
23: Τσαχαροπλάστη οδηγό. Λεωφορειακή που το ξέρω, τσαχαροπλάστη.
24: Λεωφορείο μου μετέφερε τη Σάο Παόλο.
23: Ναι. Και πώς του συνέπεσαν δηλαδή?
24: Ήταν τώρα, πριν να πάει να παραλάβει την ομάδα, είχε ντυθεί στα διακριτικά της ομάδας κανονικά.
23: Ποιος?
24: Το λεωφορείο.
23: Ναι.
24: Και έγινε...
23: Επειδή είπες έχει ντυθεί, ναι όντως.
24: Ναι, έβαλα στο λεωφορείο.
23: Σωστά, ναι.
24: Οι παίχτες δεν είχαν επιβιβαστεί και η αστυνομία έκανε τον έλεγχο και εντόπισε σε 4 σάκους.
23: Ποιον καρφωτή και λαδωμένη.
24: 86,5 κιλά.
23: Άρα δω και μου στο νου του λεωφορείου της ανόρθωσης. Στην Κύπρο μπορεί να παίρνουμε να μας κάνουμε 5-6 λαούς ας πούμε παράνομους. Ξέρεις πως θα δω. 80 τσίκλες και αν το λεωφορείο της ανόρθωσης. Όχι ξέρει.
24: Στη Βολιβία δεν το έξε γιατί όλοι.
23: 3-20 ήταν πελοπούγια ας πούμε.
1: Αλφαβιότητας.
23: Θα είμαστε ομάδα κουγκρή τύπου σαν την προηγούμενη προαθήτρια Ομόνια του Μπέργκ, λέει ένας εδώ. Άλλος λέει, ναι, Ολλανδική Γουινέα λέγεται, μπράβο το Σουρινάμ. Και έχει και άλλες δύο-τρεις Γουιάνες. Σωστά το λες, αγαπητέ. Στην ΑΕΛ αυτό μου έχουν πει και πρέπει να το πω, ήταν ο Πλέτσο, οδηγός, λέει. Και πρέπει να το πω και να μου φύγει, άφησε εξαιρετικότατες εντυπώσεις ο Αργερινός θερμοφύλακας.
24: Ο νεαρός.
23: Ναι, ναι, για το τελευταίο απόκτημα, ο Μερζούκ.
24: Έλα.
23: Ναι.
24: Όταν λες θετικότατες εντυπώσεις σε σημείο πάμε με Σάμι Μερζούκ βασικό.
23: Ναι, τι να σου πω, δεν ξέρω.
24: Σάμι, ναι, ναι.
23: Επίσης αυτός που δεν θα το πιστεύετε πραγματικά, δηλαδή θα γονατίσετε και θα περιμένετε φατσί μαγκούρα να περάσω μου στη θάλασσα να μην παρακατώ.
24: Όχι, μάνα εσύ μου.
23: Όχι, είναι ο Ούντεν. Ο Γάλλος, ακούγονται καλά πολύ λόγια. Δεν έχει ακόμη ξυπνήσει, αλλά άμα με το κάνει.
24: Το δημάνισι μου είναι έτσι που σου έχει.
23: Άμα ξυπνήσει ο Ούντεν, μπορεί και να σύσουμε πολύ τη μάλη να πάει μπορεί απέναντι μου είναι η Αίγυπτος. Ναι, απέναντι είναι η Αίγυπτος, σωστά.
24: Ο Ρέμι, να το δούμε.
23: Ναι. Γιατί έχει μια καθίστηση στην καριέρα του. Καθίστηση ενώ μια καθοδική πορεία. Αλλά στην ΑΕΛ φιλοδοξούν και ευελπιστούν ότι ο Ούντεν θα το πάρει πάνω του. Για προσωπικότητες δεν το συζητώ. Υπάρχει ο Καφού, υπάρχει ο Γκομής. Έχουν να λένε ότι είναι και ο Ντέσβιλ, ας πούμε.
24: Μια χαρά. Κουβαλά πολλά σημαντική καριέρα πίσω του.
23: Ποιος?
24: Ο Ρεμί. Ούτε.
23: Αυτό σου λέω, ναι. Ούτε. Μπράβο, μάλιστα το ούτε. Ούτε είναι ο άνθρωπος, όχι ούτε.
24: Δηλαδή, ούτε, 200 πλάς παιχνίδια σε Ιταλία-Γαλλία. Πρώτη κατηγορία.
23: Ναι. Μα δεν είναι και κακό, ας πούμε, αν θεωρητικά βγουν αυτά τα χαφ. Που να μείνουν μαύρα ή να δύο αλίστα παίχτη μες στο κέντρο, δεν θυμάμαι εγώ πότε τα χρόνια. Αλλά άμα βγουν του τα χαφ, να έχει δηλαδή τον Καφού μπροστά τον Ούτε και πίσω ξέρω εγώ το Σο και στα καλά του, εντάξει ρε φίλε, κολλά σου. Ή τον Ταβάρες ας πούμε του Ολυμπιακού, του πρώην του Ολυμπιακού, να βγει ας πούμε. Εντάξει που γεμάτες τώρα στις θέσεις, κύριε 1959, ηρεμήστε τώρα, έμειζα πριν για την Ομόνια. Και οι εμπάφουν δεν είμαστε σίγουροι αν είναι γεμάτοι. Θέλει ένα διάρρη, λέει, εννιάρη, γιατί ο Γκομής δεν είναι καθαρός επιτεκτικός.
24: Δεύτερον εννιάρη, όχι δεύτερον. Ένα δεύτερο εννιάρη.
23: Σας είπα ποιο είναι το δεύτερο εννιάρη. Αν θέλετε το πιστεύετε, όχι, είναι ο Καραμανής. Δεν πρόκειται να πάρουν ούτε καταλόγου β'. Θα παίξουν και θα ποντάρουν πάνω στον Καραμανή.
24: Άρα είναι Τσατάκοβιτς, Γκομής,
23: Καραμανής. Ναι.
24: Σας εάν χρειαστώ.
23: Τι εννοείς?
24: Άλλο.
23: Γιατί αχρειαστώ για άλλο, να μπω ένα ορυθός σταυρός.
24: Γιατί πάμε ρε Χρήστο και παίζουμε μέσα στην εντεκάδα να έχουμε Γκομής Τσατάκοβιτς. Έχουμε και τους δύο μες στην εντεκάδα. Να πρέπει να δημιουργήσω κάποιον. Ποιος θα μπορούσε να...
23: Εννοείς ο πίσω που ήταν επιθετικό είναι και ο Αλμέιδα.
24: Αλμέιδα.
23: Ή και ο Ούτε μπορεί να παίξει πίσω.
24: Οκ. Οκ.
23: Εντάξει ρε σύνια 92, είναι αυτό που σου έλεγα, δηλαδή ο Μπέργκ δεν είναι αυτό που λέμε να τον ακούς και να χορεύεις. Τον Μπέργκ είναι ωραίο να τον ακούς μετά το μάτσο.
24: Τι έπρεπε να σου πει τώρα πριν το μάτσο? Προφανώς ξεκίνησε με το ότι θα τα δώσουμε όλα για να περάσουμε. Ρε παιδί μου, ρε πέρσι... Ούτε πέρσι ήταν η εύκολη πορεία για να βρεθείς στη League Face του Conference. Εντάξει, ήταν τζαμέ δύσκολο, γιατί όντως με τη Βόλτσμπεργκ είχε στα πέναλτι, με τον Κούσουλο να σκοράρει το τελευταίο πέναλτι την πρόκριση. Ο Κούσουλος ήταν όντως.
23: Ακόμα να δεις, αλλάξεις, ήταν αθλητικός τύπος στην Κύπρο, έτσι. Αθλητικός τύπος στην Κύπρο είναι σχεδόν άφαντος, δεν υπάρχει, υπάρχει κόκκαλο. Μου στέλνουν κείμενο που λέει ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ δεν θέλει να βρεθεί απέναντι από τον Απόλλωνα. Αν βέβαια προκριθεί επί της Μπράν. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο σημαίνει ότι η ομάδα του αποκρίσει από την Άντερλεχτ. Άρα θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία στο Conference. Δεν είναι μαντούτοι, είπε ότι είναι συνάδελφοι μα. Και πρέπει εγώ να λέω ότι είμαι συνάδελφο του. Τέλο πάντων, βαρκού μου δείχνετε, δεν του σέβεται. Δηλαδή τώρα τούτη αν μπορεί να χτυπήσει εξάδα με τι ομάδε, εξαρτάται τι πίνει, κύριε 929 και ανάλογα. Ντάλα μεσημέρι που είναι.
24: Φιλικό σήμερα.
23: Εννοώ ότι δεν ξέρει κανεί, ρε φίλε, αν μπορεί να χτυπήσει εξάδα.
24: Πολλά δύο φιλικά που έχει σήμερα.
23: Η ΑΕΛ.
24: Όχι, όχι. Τι? Η ΑΕΛ τελειώνει την προετοιμασία. Αντί...
23: Έρχεται σήμερα, ΑΕΛ.
24: Μπράβο. Σήμερα έχει φιλικό η ΑΕΚ.
23: Ναι.
24: Παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα.
23: Η ΑΕΚ στην Τρίπολη.
24: Ναι, ναι, ναι. Τον Αστέρα της Τρυπόλεως στις 7:30. Και έχει και Αμοχωστιανό.
23: Έχει βάρος έτοιμο ντέρπι.
24: Ναι. Ναι.
23: Τι, αναξοφλήνω του Σεργίου. Στο πλαίσιο της μεταγραφής του Σεργίου.
24: Δεν ξέρω αν είναι στο πλαίσιο εκείνων ή οτιδήποτε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στις 7 στο Αμόχωστος.
23: Αγαπητέ 929, τώρα πέραν της πλακάς, κατ' εμέ ο στόχος που πρέπει να θέσει η ΑΕΛ είναι η εξάδα, ναι. Και ο στόχος που πρέπει να θέσει ο Απόλλωνας είναι το πρωτάθλημα, λέει τετράδα και βρίστε με, δεν με ενδιαφέρει. Ότι σαν πρωταθλητές θα τα σαρώσουμε όλα, να ζαώνουν, να μας σωρούν, ναι. Δεν σε καταλαβαίνω, για ο 42 είσαι και λίγο δύσκολο, ας πούμε, στο,
24: στα ζαώματα.
23: Ποιος?
24: Αν τι? Θέσεις σας το έχω φέτος.
23: Ποιος?
24: Φέτος θυμίζω ότι η δεύτερη θέση...
23: Ότι είσαι ο Champions League.
24: Οκ,
23: μα καλά κάνεις, για ποιο όματα μιλάς.
24: Λέω, αν θα θέσεις το... Είσαι από να θέσεις τετράδα.
23: Οκ, τετράδα, δηλαδή διατηρώ τα κεκτημένα μου. Και άμα κάνω την υπέρβαση, καλώς. Καλώς, μακάρι, όπως πέρσι που έγινε η υπέρβαση. Οκ. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές, να είμαστε σωστοί.
24: Το εισιτήριο, το Champions League που η δεύτερη θέση.
23: Ναι, αλλά μπαίνεις μες στον κούπο των μη πρωταθλητών που δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη διάρκεια ζωής τσάμι, ας πούμε.
24: Ναι, αλλά ξεκινάς που μια διοργάνωση που...
23: Ναι, έτσι θα πέφτεις καγιά εννοείς.
24: Ρε παιδί μου...
23: Πάλι όμως δεν θα έχεις ευνοϊκές κληρώσεις, δηλαδή θα πας μες στον κούπ το μη πρωταθλητών, εκεί μπορεί να συναντήσεις, ξέρω εγώ, ομαδάρες. Ότι σαν πρωταθλητές να τα σαρώσουμε νουλά, ένα ζαώνουν άμα μας σωρούν, να μας σωρούν και να τρέμουν, όχι ο στόχος να μπω στο Ιντερτότο για να παλέψω για διάκριση στο πρωτάθλημα που μπαίνω σαν πρωταθλητής. Κάπως έτσι μας το λες. Η ΑΕΛ θα πάρει επιθετικό ακόμη 100%, δεν πας με Τσατακόβης και Γκομής, υπάρχουν και τραυματισμοί. Μάρε φίλε, μάρε ελληνικά που μιλώ ρε, και παλαιότερα τα μίλαγα και καλά ρε. Πόσες φορές να σου το πω, ας πούμε. Κουράστηκα ρε. Πόσες φορές να σου πω ότι ο τρίτος είναι ο Καραμανής, ας πούμε. Πόσες φορές να
24: πρέπει να λεπτά.
23: Άρα φίλε, γράφουμε σας τα εγκαταλαβαίνετε. Λέμε σας πάλι εγκαταλαβαίνετε. Μα το ζείτε ρε. Ο Λοσάδαψες έκανε ένα μόνο λάθος. Νομίζω πως το 1-1 έπρεπε να βάλει του οντού που είναι σφαίρα στην αντεπιθέση αντί για Μπαλογιάννη. Τι νομίζετε? Εντάξει, ο του οντού είναι χεσμένος μπροστά στο δίχτυ. Και λέμε που πάμε πια.
24: Γιατί μετά?
23: Ναι.
24: Γιατί μετά καμνεί την τρίπλα. Κάνει την τρίπλα, ελευθερώνεται. Ναι. Και έχει ανοίξει το κοντρόλ τόσο πολύ πάει για το ζουτ, το οποίο είναι... Κακό. Ναι. Κακό. Αλλά το άλλο μου λέει, στη μικρή περιοχή, γιατί ήταν μόνος του, δεν ότι είχε κάποιον να τον εμποδίζει ή οτιδήποτε.
23: Αλλά δεν καταλάβει ποτέ τι παίχτης είναι, ας πούμε. Εντάξει, είναι ένα νεαρό ταλέντο που μην το κυπριοποιήσουμε κιόλας. Δεν ξέρω αν είναι φορ, δεν ξέρω αν είναι εξτρέμ. Mm-hmm. Ξέρει κανείς, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, γιατί μας διαφεύγει ότι παίζουμε όλοι για τη δεύτερη θέση, αφού όπως είναι γνωστό, φέτος είναι η χρονιά της ΑΕΚ, λέει ο Σαμιδοντρία. Και όμως ποιοτικά είναι γεμάτη η ΑΕΚ, δεν ξέρω αν είναι καλή, αλλά είναι γεμάτη. Και απαντώ και ατου άλλου ότι ναι, μπαίνει εξάδα ΑΕΚ και θα μπει κάτι τέτοιο.
24: Απλά να σου πω ότι στους μη προαθλητές ξεκινάς όντως από το δεύτερο προκριματικό. Σε περίπτωση απρόκλεισμού, πα στον τρίτο.
23: Ναι, αλλά παίζεις με αντιπάλους σοβαρούς.
24: Αν κάνεις μια πρόκριση και πας στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.
23: Πήγαινε στο φετινό μονοπάτι μη πρωταθλητών.
24: Μετά.
23: Πήγαινε στο φετινό μας.
24: Άκουμε, απλά όπως σου λέω. Μετά είσαι στο. Όπως εχθές πέρασε ο Ολυμπιακός.
23: Με την ΑΕΜΕ και να είναι καλά η ομαδάρα.
24: Αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Εν τω μεταξύ συνεχίζει στο Europa League. Στο playoff του Europa League. Συνεχίζει στη League Phase του Europa League.
23: Όχι, ο Ολυμπιακός μπαίνει στο Europa, κάνεις λάθος.
24: Στη League Phase.
23: Στη League Phase του Europa.
24: Ε, τι είπα. Δεν συνεχίζει στα playoff του Europa, κερδίζει ένα γύρο και πάει στη League Phase απευθεία του Europa.
23: Α, αυτό. Α, εννοείς αν μπει στον τρίτο προκριματικό.
24: Ναι.
23: Ναι, αλλά πες μας τα group, πες μας το μονοπάτι, ας πούμε, για να έχουμε να λέμε.
24: Φέτος ποιοι είχαν παίξει.
23: Απέναντίας πολλοί παίζουν για την πρώτη, αφού η δεύτερη είναι καπαρωμένη, λέει από την ΑΕΚ. Αν η πληροφορία είναι πως θα πιάσει το πρωτάθλημα με ΑΕΚ, δεν έχω πληροφορίες, αγαπητέ. Κύριε Μηδε 40, και άμα δεν σα έρθει πληροφορίες, μην με ακούσει και καθόλου στα.
24: Φέτος ήταν. Τέσσερις.
23: Όταν κάποιο κάνει εκτίμηση, δεν μεταδίδει πληροφορία. Όταν εγώ λέω ο Μάκης είναι ομορφόπεδο, δεν είναι πληροφορία μου.
24: Δεδομένο.
23: Ναι, είναι μια εκτίμηση, δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι και εμάς σου λέει Μαγκή, για μένα. Καταλάβεις κύριε Μηδε 40. Πες το μου.
24: Λοιπόν, φέτος, ναι. Αντί να είναι 6, ήταν 4 οι ομάδες που ξεκίνησαν από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στο μονοπάτι των μη προαθλητών.
23: Είναι, είχε 2 μόνο ζευγάρια.
24: Ναι.
23: Άτε, και ποια ήταν.
24: Ήταν η Φενέρ, μια. Φενέρ και Στουρμ.
23: Γκράτς.
24: Ναι.
23: Άρα μπορεί να έχουμε ΑΕΚ Φενέρ, μια και λέτε ότι η ΑΕΚ θα είναι δεύτερη. Ναι.
24: Εντάξει.
23: Και το άλλο ζευγάρι.
24: Το άλλο, τότε πέσαν και μεταξύ τους, συγγνώμη, πέσαν μεταξύ τους στον τρίτο προκριματικό γιατί είχαν προκριθεί.
23: Είμαστε μπέρδευσης δηλαδή.
24: Είχαν προκριθεί. Είχε μπέξει, άντε κυρία Στουρμγκράτς, με τη Χαρτς.
23: Τη Σκοτσέζικη.
24: Η Στουρμγκράτς, ναι, έπαιξε με τη Χαρτς. Και η Φενέρ είχε κληρωθεί να παίξει μαζί με την Γκόρνικ Ζάμπρε.
23: Όπας, ποια είναι η Γκόρνικ Ζάμπρε.
24: Από την Πολωνία.
23: Okay.
24: Εντάξει, είχαν προκριθεί οι δύο τους και κληρωθήκαν στον τρίτο προκριματικό μαζί. Ναι, η Φενέρ μαζί με τη Στουρ.
23: Ναι, αλλά αν πας δηλαδή,
24: στον τρίτο.
23: Τρίτο δηλαδή ήταν ο Γαύρος με την Αιμέγεν.
24: Ναι.
23: Και η Φενέρ με τη Στουρμγκράτς.
24: Η Φενέρ με τη Στουρμγκράτς. Και ήταν η Μπότον Κλιμπ με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάς και η Λιόν μαζί με τη Σπάρτα Πράγας.
23: Είδες, πέρα υπερβάση.
24: Ναι, αλλά έχω κλειδώσει ήδη από τον τρίτο
23: προκριματικό. Ναι,
24: καταλαβαίνεις. Κάνει που θέλω μια πρόκριση ουσιαστικά για να βρεθώ μέσα σε League Phase. Αν καταφέρω αυτή να είναι η πρώτη μου πρόκριση, δηλαδή το πρώτο μου ευρωπαϊκό παιχνίδι να μου φέρει την πρόκριση, εκλείδωσα τη League Phase του Europa League. Τόσο καλό.
23: Μάλλον είναι ο Ισραηλινός πορεφέμι, κύριε 242, και αναφέρονται στο ρεπορτάζ του της Χάμποελ. Δεν ξέρω και εγώ πώς τους λένε όλους αυτούς.
24: Ναι, η οποία. Τι είχαμε, ρε, η Χάμποελ. Είναι η Χάμποελ που απέκλεισε την.
23: Στο δεύτερο γύρο όμως είσαι 100% αδύναμος.
24: Ναι.
23: Εκτός αν είσαι πάφος. Δηλαδή, Απόλλωνας θα είναι στους αδύναμους αν έρθει η δεύτερη. Αν πάει, η ΑΕΚ μάλλον θα είναι στους αδύναμους ή όχι. Ο Αποέλ θα είναι στους αδύναμους.
24: Ναι.
23: Σωστά.
24: Ναι.
23: Είδες.
24: Θα είσαι στους αδύναμους.
23: Θα μ' άρεσε ένα παιχνίδι με τη Φενέρα, ας πούμε. Να, εμείς, εγώ θυμάμαι στο Europa, έχει παίξει άλλη με τη Φενέρα, ας πούμε.
24: Mm-hmm. Με τη Φενέρα.
23: Εκδρομάρα, δεν.
24: Όχι, νομίζω ότι μπορώ να σου υπολογίσω ποια πρωταθλήματα είναι, αλλά τώρα δεν τα βρίσκω μπροστά μου. Ποια είναι, ποια είχαν τερματίσει πέρσι στην δεκαετία, για να δούμε ποιες χώρες θα πρέπει να βρεις τους αντιπάλους. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν 4 χώρες, όλες. Δηλαδή, ήταν η Τουρκία, η Αυστρία, η Σκωτία και η Πολωνία ήταν.
23: Okay.
24: Το χρόνο ήταν η Κύπρος και ακόμα 3 χώρες. Και νομίζω η Τουρκία δεν είναι μέσα σε αυτές.
23: Α, στο καλό, ρε. Γιατί είναι η Τουρκία, Μάγκη. Ανέβηκε
24: επίπεδο.
23: Λοιπόν, Μάγκες, για χαρά. Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη κιόλας όσοι δεν είστε διακοπές. Θα τα πούμε αύριο την τελευταία εκπομπή εν ώψη του 15 Αυγούστου. Σωστά.
24: Καλή συνέχεια, ναι.
23: Για χαρά.
24: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με προπονήσεις στις 7:30 ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ομόνοια για το επαναληπτικό με τη Λίνκολ. Θα τα δώσουμε όλα για να περάσουμε στα play-off του Europa League. Θα είναι ανταγωνιστική η Λίνκολ, αλλά θέλουμε να κυριαρχήσουμε, δήλωσε ο Χένιγκμπεργκ στη διάσκεψη τύπου. Ενσωματώνονται στις προπονήσεις Σάτκα και Ντουβέρ, τερματοφύλακας και μεσοεπιθετικός οι επόμενες κινήσεις. Έτοιμοι δηλώνουν στην ΠΑΦ για το αυριανό επαναληπτικό με τη Σάλτσμπουργκ. Ο Σαπίντο έστειλε μήνυμα ανατροπή στο 1-0, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια. Δεν υπολογίζονται Κίνα, Κορέα και ΣΕΜΑ. Ξεπεράσε τις 5.000 η προπόληση. Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό ταξίδι του Απόλλωνα με τον αποκλεισμό από την Μπραν. Στις επόμενες μέρες αναμένεται να οριστεί φιλικό παιχνίδι. Μήκο το πρόβλημα του Γκάρι Ροντρίγκε στον Αστράγαλο, τροφματιστήκε ο Κβίτα. Ενδιαφέρον το ΑΠΟΕΛ για τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, σύμφωνα και με πληροφορίες από Ελλάδα. Ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός δεν υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ, ωστόσο είναι μια δύσκολη περίπτωση. Στα υπόψη ο 35χρονος μεσοεπιθετικός Ροπέρτο Περέιρα. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων ενσωματώθηκε και ο Φαγούντο Πέρες. Δυνατό φιλικό για την ΑΕΚ στην Τρίπολη, κόντρα στον Αστέρα στις 7:30. Δημοσιεύματα στη Ρουμανία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον 22χρονο Ρουμάνο επιθετικό της Κλουζ, Ατάνας Τρίκα. Φιλική αναμέτρηση για τη Νέα Σαλαμίνα και την ανόρθωση στις 7 στο στάδιο Αμόχωστος. Όλοι στη διάθεση του Άγχελ Λόπες, εκτός επιλογών στους Κιανολεύκους, οι Φανίφ, Μίντερτροπ και Κίης.

0: φιλικό στάδιο προετοιμάσχημα του Άρη στην Αυστρία αύριο το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο ομάδα Β κατηγορίας. Ολοκληρώσει την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και η Αποστολή επιστρέφει στη Λεμεσό. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης με κεντρικό αμυντικό. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ο Μίλαν Τραϊκόβιτς αγωνίζεται στις 9:55 απόψε στα ημιτελικά των 110 μετρών με εμπόδια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διεξάγεται σήμερα το Super Cup Ελλάδας με την προαθλήτρια ΑΕΚ να κοντράρεται με τον κυπελλούχο Όφη στις 8 στο Παγκρίτιο. Στην Αυστρία διεξάγεται στις 10 απόψε το Super Cup Ευρώπης ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa, τηλεοπτική μετάδοση από τη Sida Vision. Στις Βρυξέλλες η αποστολή του ΠΑΟΚ για την αυριανή ρεβάντς με την Anderlecht δεν υπολογίζονται τάχα άλλοι με ΙΤΕ, Δεσπότοφ και Χατζηδιάκος. Τα ισπανικά μημεία αναφέρουν ότι η Μπαρσελόνα ανεβάζει την προσφορά της και θέλει να κλείσει τη μεταγραφή του Ρόντρι μέσα στις επόμενες δύο μέρες. Τέλος, η Ρώμα επισημοποίησε τη μεταγραφή του Νουέλ Μολίνα, του Αργεντινού δεξιού μπακ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
3: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρακλησιά Γρηγόρη Αυξεντίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Everyone. Τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
16: Πριν τις 6 και 10 δεν μιλάει κανείς. Άσε που με την παρέμβαση του Ρήλου δεν ένιωσα μόνο εγώ προσβεβλημένος. Θεωρητικά θα έπρεπε να προσβληθεί και ο Χάρης Χριστόγλου, που του διέκοψε έτσι τη μουσική επιλογή, αλλά και ο ίδιος ο Λουκάς, που αναγκαστήκαμε να μιλήσουμε πάνω στο κομμάτι, ενώ ξέρουμε ότι περιμένετε με το record και το play πατημένα ταυτόχρονα στο ραδιοκασετόφωνο το οποίο διαθέτεται από το 1988, πιθανότατα μάρκα Sakai ή κάτι τέτοιο, για να καταφέρετε να το γράψετε. Ρήλος. Η μασονία των ηχοληπτών. Δεν σέβεσαι τίποτα. Στην τελική, να σου πω κάτι. Άμα θέλεις, έχεις τόση πολύ όρεξη να μιλήσεις, ορίστε, σου παραγωγώ το μικρόφωνο. Όχι, θα κάτσεις δίπλα. Εδώ θα κάτσεις, στα ποδαράκια μου και θα κάνουμε εκπομπή παρέα. Κάνει ζέστη εδώ μέσα, ναι. Είναι τα συναισθήματα των ανθρώπων, οι καρδιές. Και αφού έκατσες, με αναγκάσεις να παρακάμψω.
17: Απόφαση να επιστρέψεις.
16: Να παρακάμψω τις καλέρες της εκπομπής, ενώ είχα ετοιμάσει ένα σωρό πράγματα.
17: Είμαι σίγουρος.
16: Αποκαλύψεις, συνεντεύξεις κακό. Και απλά να πω το διάλογο που είχαμε λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, εγώ εξέφρασα μια αγνήσια απορία.
17: Ναι.
16: Δηλαδή, ότι τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν παντού προϊόντα, ειδήποτα. Ειδήποτα με γεύση pink grapefruit ή rose grapefruit. Δηλαδή, μεταφράζουμε μόνο το grapefruit, δεν έχουμε βρει κάτι ελληνικό να το πούμε.
17: Εντάξει, τα
16: ωραία. Και αναρωτιέμαι.
17: Ναι.
16: Πόση καλλιέργεια rose grapefruit υπάρχει εκεί έξω, ούτως ώστε να αρκεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες.
17: Είναι σταφυλόφρουτο.
16: Είναι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
17: Καλό.
16: Τι εννοεί σταφυλόφρουτο.
17: Grape. Σταφύλι.
16: Έκανε τώρα κάτι πάρα πολύ
17: απλά. Απλά πράγματα.
16: Ένα Google Translate έκανε.
17: Ούτε καν. Μόνο στο μυαλό μιλάμε λοιπόν, τώρα.
16: Επομένως, υπάρχει κάποια επιδότηση για το ροζ σταφυλόφρουτο?
17: Όχι.
16: Όχι.
17: Και δεν θα υπάρξει κιόλας.
16: Ξέρεις γιατί αναρωτιέμαι? Κάποτε είχα ένα στέκι στο Θησείο πριν από 250 χρόνια, πριν γίνει η μόδα το Θησείο.
17: Τότε με τους παπύρους και τα σανδάλια.
16: Πριν καν περάσει ο Θησέας.
17: Okay.
16: Για να το βαφτίσει τέλος πάντων. Το οποίο δεν φημιζόταν, είναι η αλήθεια, για τη ρακή του, αλλά εμείς πηγαίναμε εκεί και πίναμε ρακή.
17: Okay.
16: Και ρώτησα έναν Σέρβο.
17: Σέρβο.
16: Ναι, μόλις είχε φύγει από τον εμφύλιο αυτός τότε.
17: Okay.
16: Ένα Σέρβο που δούλευε εκεί πέρα, αρέσει Ντούσαν. Ας το πούμε Ντούσαν. Ένα γνωστό όνομα. Πού τη βρίσκεται τόση ρακή? Και με κοιτάζει και λέει: δίνουμε περίπου 100 κιλά ρακή το βράδυ. Αυτό σημαίνει.
17: Ορίστε.
16: Αυτό που ακούς. Αυτό σημαίνει, λέει, 3 τόνους το μήνα. Πραγματικά πιστεύεις, λέει, ότι υπάρχει τόση ρακή στον κόσμο? Για να καταλάβεις, μου λέει, τι πίνετε. Και προσπαθώ να το φέρω σε μια αναλογία. Υπάρχει τόσο ροζ σταφυλόφρουτο σε αυτόν τον κόσμο, ρε φίλε?
17: Ναι.
16: Για να πίνεις εσύ παλόμες.
17: Ναι. Άμπε, μπαίνει και στην παλώμα, δεν ήξερα.
16: Έλα,
17: δεν ήξερα από
16: κουμπί. Μπορεί αλκοόλα.
17: Τώρα... Όχι, όχι.
16: Δηλαδή αυτά δεν το ξέρεις ότι είναι το βασικό συστατικό της Παλώμας.
17: Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Όχι, δεν το ήξερα.
16: Ναι.
17: Δεν το ήξερα. Σε ένα τετραήμερο που βρέθηκα, ας πούμε, και ήπια αρκετές,
16: ναι,
17: δεν είδα τη βάζανε.
16: Της Παλώμας έγινε.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι.
16: Ναι, εντάξει. Εγώ πρέπει να πω ότι τις τελευταίες μέρες, επειδή βρέθηκα με μια παρέα και έπρεπε ο καθένας να αναλάβει κάποιες υπευθυνότητες ή αρμοδιότητες.
17: Όπως.
16: Όπως λέμε στο σχολείο, ας πούμε. Mm-hmm. Το κάθε παιδάκι έπρεπε να έχει την υπευθυνότητά του. Με κόζαραν εκεί πέρα η παρέα, λέει, εσύ δεν κάνεις για ψήστης, θα τα κάψεις όλα. Εσύ δεν κάνεις να προσέχεις τα παιδιά, γιατί είχαν και 4-5 παιδιά εκεί. Φαίνεσαι καλός μιξολογιστ. Ο οποίος ήταν ένας άλλος όρος για τον μπάρμαν.
17: Ναι, ναι.
16: Και εκεί αποφάσισα να κάνω ένα υβρίδιο μεταξύ Μαργαρίτας και Παλώμας. Συγγνώμη, θα βάζω σίγμα τελικό σε όλα.
17: Ευρωλίγκας, δεν πειράζει.
16: Ευρωλίγκας, ναι, κανονικά. Και καταλαβαίνεις ότι μετά από περίπου μία ώρα έχει ανάψει πάρα πολύ το κέφι. Πάρα πολύ τεκίλα. Αυτό ήθελα να καταλήξω.
17: Δηλαδή, έβαζε τα συστατικά της Παλώμας. Συν την τεκίλα.
16: Πάντρεψα
17: έχει
16: το ροζ. Ρε Ρίλο.
17: Δεν τα έχω, δεν τα φτιάχνω.
16: Τι σε κερνάνε εκεί που πας και παίζεις μουσικές.
17: Μπύρες πίνω.
16: Α, πίνεις μπύρες. Ναι.
17: Γιατί δεν είναι. Τώρα οδηγάμε μετά. Ναι.
16: Okay.
17: Δύο-τρεις μπύρες και τέλος.
16: Ωραία, κανόνισε ένα πάρτι στο σπίτι σου. Θα έρθω εγώ να βάλω τα ποτά.
17: Μάλλον στο δικό σου. Καλύτερα γιατί το δικό μου δεν χωράει.
16: Εντάξει, θα καλέσουμε λίγο κόσμο. Να είμαστε λίγοι και εκλεκτοί.
17: Okay,
16: ναι. Κάτι άλλο έχεις να προσθέσεις σε αυτή την παρέα.
17: Όχι, θέλω να μου πεις τι έβαζες στην Παλώμα τέλος πάντων.
16: Σε
17: αυτό το υβρίδιο, τέλος πάντων.
16: Κοίτα, είχε
17: τεκίλα.
16: Περισσότερη από ό,τι θα έπρεπε. Mm-hmm.
17: Έτσι, ξεκινάμε από αυτό. Πάντα το κάνεις αυτό, τέλος πάντων. Οικογενειακά κοκτέιλ.
16: Και μετά θεωρητικά, ας πούμε, στο Μαργαρίτα βάζεις κουαντρό και lime.
17: Ωραία.
16: Να το πούμε απλά.
17: Mm-hmm.
16: Στην Παλώμα βάζεις grapefruit. Mm-hmm. Εγώ τα βάζα όλα αυτά μαζί.
17: Μπράβο.
16: Καταλαβες.
17: Μπράβο.
16: Και όπως
17: στο δεύτερο κουδούνι.
16: Δηλαδή, στην αρχή έλεγα θέλεις Μαργαρίτα ή Παλώμα.
17: Uh-huh.
16: Και μετά λέω κάτσε ρε φίλε. Κορόιδο είμαι. Κορόιδο είμαι. Όλοι. Όλοι το ίδιο. Πάρτε, πείτε. Ωραία, περάσαμε.
18: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Εσύ τι κάνεις κατά τα άλλα.
17: Εσύ τι κάνεις που γύρισες μετά από 35 μέρες.
16: Όχι ρε, έλα. Είσαι αλήτης. 17 Ιουλίου ήταν τελευταία εκπομπή.
17: 18.
16: 11 Αυγούστου ήμουν εδώ ρε φίλε.
17: Έκανες χθες εκπομπή.
16: Έκανες. Επειδή εσύ δεν ακούσες το σταθμό όταν... Ρε εσύ να σου πω κάτι. Πάλι θα σε καταγγείλω. Θα σε πάω τώρα, ξέρεις.
17: Για πες.
16: Παλιότερα θυμάμαι, είχες περάσει να πάρεις με το αυτοκίνητο να κάνουμε κάτι.
17: Ναι.
16: Δεν θέλω να πω τώρα λεπτομέρειες. Γιατί δεν θυμάμαι κιόλας.
17: Ούτε εγώ.
16: Και έπαιζε σταθμό. Άκουγες τσούτσικα. Και λέω, είσαι τρελός, ρε φίλε.
17: Ναι, φλαμμένος.
16: Ωραία, τώρα γιατί δεν άκουγες τη δική μου την εκπομπή.
17: Εχθές.
16: Ναι.
17: Πες που ήμουνα.
16: Μόλις είχες φύγει.
17: Μόλις έφυγα. Ναι. Προτίμησα να ακούσω ένα podcast. Αλλά πήγα στο σπίτι και έπαιζες.
16: Ναι.
17: Σωστά.
16: Ναι. Okay. Ναι. Κατά τα άλλα.
17: Γιατί έχεις φανατικούς εκράτες.
16: Και με αυτά και με αυτά, με την πολύτιμη συνεισφορά του Παναγιώτη Ρίλου, καταφέραμε να φάμε 6 ολόκληρα λεπτά. Άρεσε, μιλάμε 2 ώρες και έχουμε περάσει μόνο 6 λεπτά.
17: Έχουμε περάσει πολλή ώρα.
16: Πού είναι ο Einstein να μας εξηγήσει λίγο έτσι,
17: ωραία, τη
16: την γενική και αυτή η θεωρία της σχετικότητας. Και με αυτά και με αυτά πρέπει να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Θα προσπαθήσω να πείσω τον Πάνο να μείνει λίγο παραπάνω.
17: Για μια ωραία.
16: Σ' άρεσε το πιτικό.
17: Ναι, καλά. Ωραία. Στις
16: πάνω βρω ροζ σταφυλόφρουτο και έτσι θα σε κεράσω και θα είμαστε εδώ να βλέπουμε τις μπουρμπουλήθρες.
18: Η Winsport FM 94,6.
20: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
21: Ακούτε το Sport FM 95.
22: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
23: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
24: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
25: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
26: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
27: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
28: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
29: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
30: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
18: 6.

0: Ενώ ακούμε συνθετικάρους, θα τρελαθώ, θέλω να δεις λίγο εικόνες από το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Πάρης, που λέει ακούμε ρίλο από ραδιόφωνο του 1957, έτσι, σχεδόν 70 ετών.
1: Στα βραχαία ακούει, να ξέρεις.
0: και ο ίδιος λέει, στο μεταξύ, εγώ είμαι 29 ετών. Φοβερό Μιχάλη.
1: Ναι, αλλά ρε φίλε, είχε το παππού, το μπαμπά, οι οποίοι μερακλείδες.
0: Πώς νιώθεις, ας πούμε, που εσύ ουσιαστικά μέσω αυτού του ραδιοφώνου συνεχίζεις την, πώς να το πω, τιμάς τη μνήμη του Ατίκ, τιμάς τους πεσόντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που οι άνθρωποι εκεί πέρα θα ακούγανε. Όχι, δεν μπορεί όμως, επειδή είναι το 57.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, τους αντιχουντικούς που προφανώς τότε ακούγανε Deutsche Welle και τέτοια πράγματα.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Το ίδιο ελπίζω να νιώθεις κι εσύ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και βλέπουμε αυτό εδώ το εργαλείο.
0: Νιώθω λίγο μπερδεμένος γιατί βλέπω το μήνυμα του Μπομπ του Κατσιόνι. Σύζυγος Ευρυδίκης. Για όσους δεν γνωρίζουν από το όχι ιδιαίτερα ποιοτικό έργο του στη μουσική. Ας είμαστε ειλικρινείς.
1: Πρόσεχαν, θα πω εγώ.
0: Καλησπέρα, λέει, στον αγαπημένο μου ραδιοφωνικό παραγωγό, καθώς και στο φίλο του κύριου Μάραθ. Να περάσετε ένα ωραίο απόγευμα. Και ερωτώ το εξής. Who is who? Δηλαδή, ποιος είναι ο αγαπημένος του ραδιοφωνικός παραγωγός και ποιος είναι ο φίλος του κυρίου Μαραθιανού? Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε φίλος Μαραθιανού. Ούτε θεωρώ
1: ότι. Είσαι άμεσο συνεργάτη, ρε φίλε.
0: Ναι, άμεσο συνεργάτη.
1: Όχι στα YouTube, όχι στα ράδια. Στα ράδια. Ναι. Πήγατε και στη τηλεόραση, εντάξει, δε, με αυτό.
0: Και να σου πω κάτι.
1: τώρα μεγάλη επιτυχία μου σκορμόνη.
0: Εκείνος έφταιγε. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι ήταν πρόβλημα της διοίκησης. Κάποιοι ρίχνουν ευθύνες στην παραγωγή. Όχι, εγώ το λέω ευθέως. Έφταιγε ο Μαραθιανός.
1: Αυτός.
0: Θα έκανε όλα λάθη.
1: Αυτός.
0: Οπότε πιστεύεις ότι είσαι ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός του Κατσιονί?
1: Θα σου πω εκτός αέρα πώς γνωριστήκαμε από κοντά. Λοιπόν, να δώσω μια χρηστική πληροφορία, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος ακούει σοβαρά αυτό το σπίτι.
0: Τι θα μας πεις για την κίνηση στο Κυφισό?
1: Όχι, ζήτησε ο άνθρωπος να του πούμε πότε ξεκινάνε τα League Face, ας πούμε, του Champions League κτλ.
0: Να σου πω την αλήθεια, αν δεν ήσουν εσύ μέσα, εγώ θα κάνω βαβά αυτό. Δεν ήξερα, αλλά εντάξει, στις 8 η ώρα θα μπει κάποιος άλλος.
1: 8 του Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει η League Face του Champions League, φαντάζομαι και του Europa. Κάπου εκεί, ίσως το conference να τραβήξει λίγο πιο.
0: Και τώρα είναι δημοσιογραφική προσέγγιση, το φαντάζομαι, το εικάζω και όλα αυτά τα
1: ρήματα. Ρε φίλε, είναι ίδιες αγωνιστικές, υποτίθεται, Τσουλού και. Ή όχι. Ναι,
0: όχι.
1: Τσουλού και Europa είναι ίδιες.
0: Ναι, το conference.
1: Το conference εκεί λιγότερες.
0: Καλησπέρα, μία νόητε και πάνω. Ο φίλος ο Τζότζο είναι ξεκάθαρος. Το να αποκαλεί ο Νικόλας κάποιον άλλον ως αλκοόλα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ειρωνίες της ιστορίας, μη σας πω και ύβρι. Είπα εγώ. Αποκάλυψε, προχώρησα σε τρίτου τύπου χαρακτηρισμού.
1: Εντάξει, μωρέ, μπορεί να σου φύγε. Ρε Χάρη, ρίξε λίγο τα μπάσα, ρε. Δεν ακούγεται όπως συνήθως λέει.
0: Ξέρεις τι, να σου πω κάτι.
1: Εγώ τα κόβω τα μπάσα μου πολύ. Εντάξει.
0: Νομίζανε ότι θα κάτσει ο Μαραθιανός, γι' αυτό δεν έχουν βάλει πολλά μπάσα. Γιατί ο ίδιος κατασκευαστικά διαθέτει πολλά πρίμα.
1: Ναι, τι να κάνεις.
0: Πάνω ρίλο, θέλουμε εκπομπή με τις λέρες. Σε απαρτία, λέει ο Κώστας, ο πελάτης της καρδιάς μας.
1: Δύσκολο.
0: Γιατί?
1: Δύσκολο, γιατί μετά τις 15. Γυρνάω στα κανονικά μου.
0: Περιμένει, τι εννοεί μετά τι 15
1: το μήνα.
0: Περιμένει να περάσει Παναγία, είναι κάτι σαν νηστεία.
1: Θα έρθω τη Παναγία εδώ πέρα να κάνω τι εκπομπέ. Θα φέρω και την κόρη μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Τι ώρα?
1: Από τις 6.
0: Το πρωί ή το απόγευμα?
1: Το πρωί.
0: Έλα ρε, έχω βάρδια εκείνη τη μέρα.
1: Αλήθεια.
0: Θα κοιτάξω να έρθω στην ώρα μου για να σε προλάβω. Γιατί αλλιώ ξέρει, θα έρχομαι πολύ αργά.
1: Ναι.
0: Θα επικαλούμουν την Παναγία.
1: Θα βγάλει και δελτία, μπα.
0: Καλό δελτία.
1: Τι θα πει 15.
0: Κοίτα, και εγώ το ίδιο αναρωτιέμαι, αλλά αυτή τη στιγμή που η διεύθυνση σου λέει ότι η ενημέρωση είναι ιερό πράγμα. Εγώ τη λέω Παναγία είναι πιο ιερό. Αλλά μου λέει τώρα το
1: ίδιο. Έχουμε μπλέξει με του αντίχρηστου εδώ μέσα να μου δίνει. Δεν δουλειά αυτή. Ice tea, λέει ο Χριστόφορος από Εύρο, το καλύτερο κοκτέιλ.
0: Σκετό.
1: A Long Island Ice tea.
0: Ναι.
1: Για κάτσε να δω.
0: Τι έχει μακρόν σας μέσα? Από τι με ρούμι, δεν ξέρω.
1: Long Island Ice Tea.
0: Το δικό σου το κοκτέιλ λέγεται Paloma Bouquet. Ναι, και εγώ το έλεγα αυτό. Τέτοιες ιδέες να ξέρετε μετά τα 2-3 πρώτα
1: ποτά.
0: Λοιπόν,
1: τι έχει το Long Island Ice Tea? Βότκα, ρούμι, τεκίλα, τζιν, τριπλό σιρόπι και lemon juice.
0: Άρα τα τέσσερα άσπρα.
1: Ναι.
0: Καλό ακούγεται. Και το Ice Tea γιατί το βάζουμε?
1: Γιατί βάζει το λεμονάκι, ρε παιδί μου, πάγω προφανώ.
0: Τι, εγώ θέλω να κάνει μπουρμπουλήθρες.
1: Δεν θα κάνει μπουρμπουλήθρες.
0: Το ice tea, όχι.
1: Γιατί δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει. Γι' αυτό έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πόλεμο από το ροζ σταφυλόφρετο τώρα. Το είδα στο μήνυμα που λέει πανοσιολογιότατε, Χριστέ μου. Ευτυχώς που δεν είμαι σε κάποια φάση που με κάποιον ιερωμένο να πρέπει να τον αποκαλέσω έτσι. Δηλαδή, πως σας Σαρδάμ. Λέει την δεκαετία του 70, ο Θείος Ηλίας που έμενε στη Γερμανία έφερε στο Περιστέρι grapefruit. Κανονικό. Ναι, και κανονικό. Το έτρωγε με ζάχαρη. Η γιαγιά μου και η αδελφή μου τον λιβάνιζε κάθε πρωί να του περάσει.
1: Εντάξει, ρε. Είναι περίεργα αυτά τα πράγματα σε εκείνες τις εποχές.
0: Ναι, εντάξει. Φοβερό δίδυμο, λέει ο Δαμιανός.
1: Ο καπελάκιας είναι αυτός.
0: Ο καπελάκιας, ναι.
1: Εντάξει.
0: Φοβερό δίδυμο, εντάξει.
1: Εξαιρετικά.
0: Κάτσε, να του κάνω μια καρδούλα, γιατί ξέρεις αυτός.
1: Καρδούλα.
0: Άμα βαράει κιόλας, είναι ναι, σωματώδης.
1: Δεν είναι, να παίζεις με τέτοια παλικάρια. Μπατμανίδη θέλει ο Θανάσης από τα Νέα Λιώσια.
0: Θα να βάλουμε ένα Μπατμανίδη, το σκασίλα με μεγάλο, ο Σωτήρης.
1: Τούμπα Λίμπρε κλασικά, έχει γίνει και τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Μαλαματίνα με Coca-Cola.
0: Ποιο?
1: Τούμπα Λίμπρε.
0: Α, Τούμπα Λίμπρε, εντάξει, το συζητάμε. Λέει ο Σωτήρης, τι σου ζητάει αυτό, Ζαρίλο, να κάνει κόκκινα μεροκάματα. Δεν φτάνει που θα τον ακούσει τη δουλειά σου, θα τον ακούσει και στο ρεπό σου. Με αγάπη Σωτήρης από Νέα Ιωνία, ανιματέρ, delivery και σύντροφο του Ρίλου.
1: Οπα.
0: Εννοεί.
1: Σύντροφο, ναι.
0: Ιδεολογικά φαντάζομαι.
1: Κόμπραντ.
0: Ναι, έχετε οργώσει τους δρόμους μαζί σε τέτοια.
1: Σε τέτοια. Εντάξει. Παρά τις φιλότιμες μου προσπάθειες να κάνουμε και παρέα εκτός, δεν θέλει αυτό το παλικάρι.
0: Ο Σωτήρης.
1: Εσύ.
0: Ρε εσύ. Ρε εσύ. Το ξέρω ότι δεν το πιστεύετε, αλλά είμαι τρομερά πολύ άσχολος.
1: Και εμείς, ρε φίλε.
0: Με θέματα που μου αρέσει να κάνω μόνος μου. Κατάλαβες. Τα οποία μου κλέβουν πάρα πολύ χρόνο και κυρίως ενέργεια.
1: Ναι, φίλε. Δηλαδή τώρα να κάνεις κάθε μέρα αυτό που έλεγε ο. Έλα, ποιος ήταν της Μιλάνο παιχταράς εκεί στο κέντρο και κατέβηκε στον όφη προπονητής.
0: Α, ο Γκατούζο.
1: Everyday, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Σου πέσαν τα μαλλιά.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν προσπαθώ να τελειοποιήσω για παράδειγμα μια τεχνική, πες ότι έπαιζα πινκ-πονκ.
1: Πόσο
0: θα σου φαινόταν λιγότερο περίεργο. Ότι χρειάζομαι χρόνο με τον εαυτό μου για να βελτιωθώ.
1: Ωστόσο, θα χρειάζεσαι και έναν δεύτερο βασικά.
0: Για το πινκ-πονκ. Ο Αντώνης λέει. Α, ομολογώ και εγώ δεν το ξέρω. Καλησπέρα, φίλε Πάνο. Πολλά φιλιά και καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα στον καλεσμένο σου. Ας μας πει λοιπόν κάποιος, αν ξέρει, πώς φτιάχνεται το σπέρμα του μπάρμαν. Δεν το ξέρω, γιατί να σου πω κάτι. Τώρα
1: έχω ιστορία με το σπέρμα του μπάρμαν. Πες.
0: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Μπορούμε να το απομονώσουμε λίγο.
1: Πάνω
0: Ζήλος, άνω κάτω τελεία. Έχω ιστορία με αυτό. Δηλαδή, όσο άνετος και να είσαι σε αυτή τη ζωή, δηλαδή εγώ, δεν πάω να πω. Ένα φιλέ, μπορείς σε παρακαλώ να πιάσεις ένα σπέρμα του μπάρμαν.
1: Αυτό θα το φτιάξει μόνος τον μπάρμαν συνήθως.
0: Τι εννοείς, άμα του αρέσω.
1: Όχι, ναι. Αν είσαι κοριτσοπαρέα, αν είναι κοριτσοπαρέα, ας πούμε, θα το κάνει.
0: Εγώ δεν είμαι κοριτσοπαρέα.
1: Εκείνες εποχές, τέλη 90, αρχές 2000, νομίζω. Λοιπόν, σε μπιτσόμπαρο, τέλος πάντων.
0: Κάτι
1: σχετικά
0: τέτοιο,
1: ναι. Έτσι, εξοχικό μπαράκι, να το πούμε. Κάπως έτσι. Μεταξύ και πολύ κοντά στο Λαύριο. Καλοκαιρινές νύχτες. Πηγαίναμε με ένα φιλαράκι. Α, πιούμε κάνα ποτό και να γυρίσουμε σπίτι χαλαρά.
0: Ναι.
1: Κοντά στο εξοχικό, τέλος πάντων.
0: Ακούτε τώρα, μπιτσόμπαρα, εξοχικά μιλάμε.
1: Μπιτσόμπαρο,
0: ναι, άσε τώρα. Αν μας ακούει η ΑΔΕ.
1: Μα δεν υπάρχει παραλία, γι' αυτό στο εξοχικό μπαράκι.
0: Ναι, αφού πήγατε και χτίσατε πάνω, τη διαλύσατε την παραλία.
1: Συγγνώμη που είχε βράχους. Ναι. Συγγνώμη.
0: Για πες.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο λεγόμενος Άσος τότε. Υπήρχε λοιπόν ένας μπάρμαν ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να το φτιάξει. Και δεν μπορούσε.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά που δεν μπορούσε, αυτό που έφτιαχνε, το πίναμε.
0: Α, ναι.
1: Έκανε αρκετές προσπάθειες, πρέπει να σου πω. Δεν το πέτυχε.
0: Δεν το πέτυχε.
1: Αλλά εμείς γίνανε κουδούν.
0: Εντάξει, αυτό είναι που μετράει. Ναι, μιλάει ο Χάρης Χριστόγλου από το Υπερπέραν. Είναι όλα τα λεφτά.
1: Αντιπατυχή.
0: Ναι.
1: Βότκα. Λευκό ρούμι.
0: Τεκίλα έχει.
1: Τεκίλα λευκή. Και κάτι το.
0: Και τζιν.
1: Ναι, κάτι όμως φτιάχνει το τέτοιο ρε. Αυτό που μοιάζει με σπέρμα, τέλος πάντων. Λικέρ Καρύδας.
0: Λικέρ Καρύδας, okay. Τώρα καταλαβαίνετε. Εντάξει,
1: απλά πρέπει να το φτιάξει με ακρίβεια, ώστε αυτό το πράγμα να επιπλέψει. Να μπει μέσα και να μοιάζει με.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Αυτό δεν μπορούσε να πετύχει ο τύπος.
0: Ναι. Ο Γιώργος Αντιμπενικός, ο αδερφός μας, λέει ψηλέ για σένα αυτό. Το Long Island Iced Tea έχει και λίγο αναψυκτικό με γεύση κόλλα για το χρώμα και την μπουρμπουλήθρα που θέλει να κρύψει, φιλιά.
1: Ναι, ναι, ναι, και κάποιος άλλος το γράψε. Αλλά...
0: αυτός που λέει ρε άμπαλι βλάχη, το Long Island Iced Tea έχει Coca-Cola in the spirit.
1: Δεν διάβασα το Splash of Cola.
0: Ναι,
1: συγγνώμη.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στην μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο προϊόν τύπου κόλλα συμπεριλαμβανομένου και αυτού που σου αρέσει, θες να κάνουμε διαφήμιση. Ναι.
1: Θες να κάνεις διαφήμιση.
0: Κοίτα, επειδή πάμε Coca-Cola, ας πούμε και Vicos Cola.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Που είπες εσύ ότι σου αρέσει.
1: Γιατί όχι. Καταστράφηκα.
0: Ναι.
1: Εκεί που δεν έπινα καθόλου, έχω καταστραφεί.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα, ναι. Ωραία.
1: Ωραία, θα κάνω τις καταγγελίες μου στα Ιωάννη, ξέρω εγώ που είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Σωστό, ναι.
1: Εντάξει. Μην πω τώρα τι.
0: Δηλαδή, αν είναι παργούμαν και είμαστε ντροπαρέα, τι θα μας φτιάξεις, Παναρά, λέει.
1: Εγώ ή κοπέλα τώρα.
0: Ο Ντάντε, αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Το κορίτσι.
0: Ναι, το κορίτσι. Ναι.

0: Δεν καταλαβαίνω τον μάγλο τον αποδείο Πομπέο.
1: Τι είπε πάλι.
0: Τι πιο ασυνάρτητη. Γίνεται να γίνει πιο ασυνάρτητη αυτή η εκπομπή.
1: Τι εννοεί, ότι ήρθες και την έκανες χειρότερη.
0: Πόσο να πέσει το επίπεδο, ας πούμε.
1: Έλαντε.
0: 17 πατώματα στο υπόγειο.
1: Πάντως, παρά το γεγονός ότι το επίπεδο μας είναι πάρα πολύ χαμηλό, ο φίλος ο Πάρης με το μηχάνημα που μας έστειλε νωρίτερα του 57. Λοιπόν, το περιγράφει, λέει, είναι ραδιόφωνο με pick-up και μπομπίνες. Στο ραδιόφωνο παίζει μακρά. Πιάνω ένα σταθμό από Ρωσία, σκέψη.
0: Δε σούπα.
1: Τα FM τα πάμε μέχρι τα 100. Έχει κόφτη. Έχει κόφτη. Ενώ κανονικά δεν πάει μέχρι 108 τα FM.
0: 105-6, νομίζω, κάπου εκεί.
1: Κολοφτιαγμένο.
0: Άντε 107.
1: Ναι. Τα FM τα πάμε μέχρι τα 100. Πάλι καλά από εμάς στους 94,6.
0: Εσύ, Άλεξ, αφού είσαι από τα μέρη, να πούμε. Εκεί όλα τα καλοκαίρια, λέει το 1989. Εγώ ήμουν λίγο πιο μετά. Ναι. Στον Άσο. Παραλία Τουρκολίμανο.
1: Στο μεταξύ, ο Λέτος τη Λέτο λέει: ρε, μη λέτε μπιπ, δεν έχει τέτοια καρύδα. Έλεος! Μπέιλις βάζαμε τόσα χρόνια.
0: Εντάξει. Άλλοι βάζουν μπλικέρ καρύδα.
1: Ό,τι ρε, παιδιά, ό,τι βάζει και όπου το βάζει ο καθένα είναι δικαιωμάτιο.
0: Να πιάσει είναι το θέμα,
1: παιδιά. Σα είπα και εγώ, δηλαδή, τι μου λε τώρα, Μαργαρίτα και Παλώμα, ένα θα πιείτε όλοι. Αυτό φτιάχνει ο μπαρμα σήμερα.
0: Τελείωσε.
1: Γιατί αλλιώ ξέρετε τι θα πιείτε. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι, θα ξεκινήσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον σοβαρότατο Σκάι και μετά θα συνεχίσουμε με περισσότερε ασυναρτησίε. Yeah.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
2: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Τραπέζι στο τοπικά μεζέ.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Τραπέζι στην Παλαιά Ιλιά.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
8: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Η Αμερικανίδα καταδίτρια Μάντζορι Κέστρινγκ στις 12 Αυγούστου 1936 κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Είναι μόλις 13 χρονών και είναι η μικρότερη αθλήτρια που κερδίζει χρυσό μετάλλιο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.
13: 2-0 για την Μίλαν με τον Ιντζάκη που πετάχθηκε καταπληκτικά στον κενό χώρο. Στην καταπληκτική πάσα που το έβγαλε ο Κακά, απέναντι από τον Ρέινα κρατάει την ψυχραιμία του, πλασάρει στο κενό τέρμα και το 2-0 για την Μίλαν είναι γεγονός.
14: Ο Φάντελ βάζει τη σφίχα στο στομά, νομίζω ότι όπου να είναι το παιχνίδι τελειώνει.
15: Τέλος, ναι.
14: Τελείωσε.
13: Η Μίλαν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης χάρη στα 2 γκολ του Πίπο Ιντζάκη. Είναι η ώρα όπου ο Μαλτίνι θα παραλάβει από τον Μισελ Πλατινί το κύπελο για να γίνει για 7η φορά στην ιστορία της η Μίλαν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πάολο Μαλτίνι, η ζωντανή ιστορία της Μίλαν, η ζωντανή ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, άνθρωπος των 8 τελικών του, σοφαρίζει το ρεκόρ του Χέντο, υψώνει το κύπελο και η Μίλαν 2 χρόνια μετά σβήνει τον εφιάλτη της Κωνσταντινούπολης. Η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20ης ετίας στην Ευρώπη είναι και πάλι εδώ, στην Αθήνα, ενθρονίζεται ξανά

0: Σας υπενθυμίζω ότι απόψε στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Σοφή κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21 πλάσ, παίζουμε υπεύθυνα. Ήρθε η ώρα 7 παρα 23 να κάνουμε τις συστάσεις. Ακούω την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Με ειδική σύνθεση σήμερα. Είμαι μόνος μου εδώ στο στούντιο. Μην έχεις πάνω, θα σε φωναγείω σε λίγο. Χάρης Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου. Ο Κώστας Μιαούλης και ο Μανώλης Μουσουράκης, δίδυμο στην επιμέλεια της παραγωγής.
1: Γιατί
0: υπερπαραγωγή, δεν το συζητάμε. Τα social media της εκπομπής είναι στη διάθεσή σας. Αυτό στη διάθεσή σας, θέλω να πω. Δεν έχουμε πιει. Έχουμε
1: πλήρη αναφορά με τώρα ακόμα, σε αλκοόλ.
0: Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, δύο λέρες μόνο με λατρινικούς χαρακτήρες στο Instagram. Μπορείτε να μπαίνετε και από το site του Sport FM, μπορείτε να μπαίνετε και στο TikTok να βλέπετε προϊόντα, τα προϊόντα είναι πραγματικά προσβλητικά. Και ήρθε η ώρα να χαιρετήσω τέλος πάντων και τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Πάνο Ρήλο. Σε μία από τις σπάνιες φορές που έχει αποφασίσει να λύσει τη σιωπή του.
1: Ναι, αυτό δεν γίνεται συχνά, παιδιά.
0: Δεν έχεις να κάνεις κάποια αποκάλυψη, επειδή πώς έγινε viral η συνέντευξη που έδωσε ο Λιμπερόπουλος, για παράδειγμα.
1: Εντάξει.
0: Στο Πολάκι Λαμπάλα, εσύ δεν έχεις να πεις κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, έχω να πω.
0: Να σε φέρω εγώ σε μία δύσκολη θέση, για παράδειγμα.
1: Συγγνώμη, πρώτα πρέπει να σηκωθείς, να πάρεις τα μηχανήματα, να πάρεις και ένα εγχολήτη, να πάμε στο Λαύριο.
0: Όχι, μα σε σένα θέλω να κάνω συνέντευξη.
1: Αυτό το ίδιο λέμε.
0: Και θέλω να αναφερθείς. Στην δεύτερη ζωή την οποία έχεις τα βράδια, που εργάζεσαι ως DJs,
1: DJs.
0: Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για ανήθικες προτάσεις. Και όταν λέω ανήθικες προτάσεις,
1: μπορώ να σου μιλήσω για το πώς τελειώνουν αυτές οι νύχτες.
0: Άκου, εγώ είμαι ο δημοσιογράφος εδώ, εγώ θέτω τις ερωτήσεις, κύριε Ρήλο. Και δεν θέλω να ανησυχήσεις ούτε εσύ ούτε η προσωπική σου σύντροφος. Όταν λέω ανήθικες προτάσεις, δεν εννοώ από καμία καταστραμμένη που μπορεί να ρίξει τα μάτια της πάνω σου.
1: Ενώ πάρα πολύ.
0: Σε αυτούς που έρχονται με δικές τους προτάσεις για τη μουσική και πώς το αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, και θα γίνω ξεκάθαρος αυτό που θα πω. Εάν έρθω εγώ, που με έχεις κόψει, έχω χαλάσει του κόσμου τα λεφτά στο μαγαζί, εγώ κεράσω όλο τον κόσμο. Και σου πω, το ξέρω ότι εσύ παίζεις τον Παύλο και τα παιδιά του και τέτοια, αλλά εγώ θέλω να ακούσω το Βοτάνι, ρε φίλε.
1: Το Βοτάνι,
0: με βλέπεις λίγο διαφορετικά εκείνη την ώρα.
1: Δεν θα το πάρεις. Ναι, θα σε δω διαφορετικά, αλλά δεν θα το πάρεις. Θα σε δω διαφορετικά, ούτως ή άλλως.
0: Άμα στο φέρω εγώ το Βοτάνι.
1: Αν το φέρεις το Βοτάνι, θα το βρούμε μετά.
0: Τώρα, το έχω σε στικάκι, ρε φίλε.
1: Του παιχνιδιού.
0: Αλλά τι κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις?
1: Όχι, τόσο άσχετα δεν παίζουν πια. Δεν παίζουν. Ξέρουν συνήθως τι έρχονται να ακούσουν.
0: Δεν έχει βρεθεί κανένας περίεργος τουρίστας που τον έβγαλε το Google Earth προς τα εκεί? Χάθηκε.
1: Όχι, δεν είμαστε τόσο τουριστικά μέρη. Εν πάση περιπτώσει, αν εξαίρεσαι τη Χαλκίδα, αλλά και πάλι. Όχι, τόσο άκυρα δεν πάει. Συνήθως όταν έρχονται πλέον, είμαστε σε καλή σειρά. Δηλαδή σου ζητάνε κάτι το οποίο θα κολλήσει. Ή πιο αργά, ρε παιδί μου, γιατί θέλω μια μπαλάντα.
0: Περίμενε ναι, τώρα. Αυτό το πιο αργά είναι ατάκα που τη χρησιμοποιείς, όπως ο Κέτσε, το θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Δηλαδή έρχεται άλλο, σου λέει, θέλω
1: αυτό. Όχι, επειδή
0: πιο αργά,
1: έχω
0: πιο αργά.
1: Εκεί την καβάτζα μου, θα το βάλω στην άκρη και θα περιμένει. Αν μείνει ο πελάτης μέχρι αργά, θα τα ακούσει.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια στιγμή πέφτει η ένταση, ρε παιδί μου, σταματά να χοροπηδά, να κοπανιέμαι. Αρχίζουν πονάνε τα άκρα, τα κάτω.
0: Κανονικά, αντί για σφινάκια με σπέρματα του μπάρμαν, πίνει σφινάκια κολαγόνου για τις αρθρώσεις.
1: Κανονικά.
0: Και εγώ θα κάνω
1: ποδόλουτρα μετά και τέτοια πράγματα, γιατί ο ηλίθιος, νομίζω ότι ακόμα είμαι 25 χρόνια, 30.
0: Το ξέρεις ότι καμιά φορά εγώ μαζί με το ποτό μου παίρνω και την εκάστοτε φαρμακευτική αγωγή. Σου λέει πρέπει να πάρεις ένα χάπι, ξέρω, γιατί πες κάτι, μια ασθένεια.
1: Για την πίεση.
0: Για την, λέμε,
1: δεν
0: για
1: έχω,
0: την πίεση που δεν έχω. Αλλά,
1: ναι.
0: Και λέω εντάξει, okay, αφού έχω τώρα την παλώμα εδώ, είναι ανάγκη να πάρω νερό. Θα το κατεβάσω έτσι. Λοιπόν, η φίλη μας η Βερόνικα δουλεύει σε πιτσόμπαρο αυτή την περίοδο και επομένως λέει μπορεί να ρωτήσει τον μπάρμαν. Να μας πει ακριβώς. Λοιπόν, ρώτα τον να ξέρουμε ακριβώς για όλα τα ποτά που έχουμε πει εδώ.
1: Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στο φίλο που λέει: καλά, παίζει η ΑΕΚ σε μια ώρα και έχετε πρώτες ειδήσεις. Ό,τι να είναι στο site, πρέπει να φάτε τίποτα καντήλια δηλαδή για να καταλάβετε.
0: Α,
1: λοιπόν,
0: ναι, εγώ θέλω.
1: Πρέπει να μπεις βασικά στο site και να πας πάνω-πάνω, αδερφέ. Υπάρχει ένα στρογγυλό όμορφο πραγματάκι που λέει Superbet, Super Kappa Egg Coffee. Το πατάς και οδηγείς εκεί και έχεις ό,τι είναι μαζεμένο αυτή τη στιγμή από νέα και σιγά-σιγά θα ανανεώνεται όσο πλησιάζουμε προς τη σέντρα.
0: Γι' αυτό σε θέλω. Εντάξει,
1: τώρα κοίταξε, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στην πόλη, που δεν είναι και πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν, καταργούνται την ώρα και τη στιγμή, ας πούμε, που είναι γεννημένοι ενδεχομένως και δεν βρίσκονται, ξέρω εγώ, στην αίσθηση κτλ. Αλλά ηρεμήστε λίγο.
0: Φίλος ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Λέρα Νικόλα. Όταν λείπει ο Μαραθιανός στη θέση του, να παίρνει η Βαλεντίνα.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Με λίγα λόγια. Είναι ένα προσβλημένο. Δηλαδή, διώξτε τον άλλον. Και βάλτε και ένα βοτάνι. Ορίστε, βάλτε ένα βοτάνι. Αν έρχονταν λοιπόν ο Γιώργος τώρα στο μαγαζί που πέσει και σου λέει βάλει ένα βοτάνι. Και ήξερε ότι αυτό ο τύπο έλεγε καλύτερα να μπαίνει η Βαλεντίνα. Θα του πει ποτέ το βοτάνι του.
1: Όχι. Ο χαρακτηρισμός λέει πανοσιολογιότατος. Δεν είναι τυχαίος. Είναι ο άγαμος αρχιμανδρίτης που διακρίνεται για την οσιότητα και τη μόρφωσή του. Λέει ο Χρήστος ο Πεφταστέρης.
0: Ο αρχιμανδρίτης δεν είναι κάτι σαν τον ανθυπασπιστή. Το έχω αναφέρει και άλλη φορά και δεν θέλω. Δηλαδή δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο εδώ.
1: Ο αρχιμανδρίτης.
0: Δηλαδή ότι δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν μπορεί να είναι παντρεμένος.
0: Καλά, δεν μπορεί να είναι παντρεμένος. Οι περισσότεροι αρχιερείς δεν μπορούν να είναι. Δηλαδή, από ένα σημείο
1: okay, μετά. Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι ο αρχιμανδρίτης, για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει Μητροπολίτης. Τέτοια εντύπωση έχω.
1: Τέτοια
0: αλλά επειδή έχω κάμει στο στρατό και δεν έχω κάμει στην εκκλησία, δεν μπορώ να μιλήσω με απόλυτη σιγουριά. Αν κάποιο από το στεπώνυμο πλήθο που είναι συνδεδεμένο αυτή την ώρα έχει την απάντηση, να μα τη δώσει.
1: Δεν ξέρω αν ακούει και η γειτόνισά σου, γιατί αυτό τα ξέρει.
0: Αυτά τα ξέρει η γειτόνισά. Σοβαρά μιλά τώρα.
1: Φουλ. Φουλ.
0: Πριν την αφορήσουνε.
1: Δεν χρειάστηκε. Απλά τα μάθε. Εγκυκλοπαιδικά.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο μελέτης, ο Σόγαμπρος, λέει ότι φεύγει η Σουκού για Ζάκυνθο, για ένα σφινάκι λέει στο Ζάντε. Αν θε να σου φέρω κανένα πεσκέσει. Από τον τόπο σου πες μου, ισχύει η προσφορά για νεροκρέμιδα. Μελέτη, φέρε νεροκρέμιδα, τουλάχιστον τρία. Τα έχεις δει, κάτι πράγματα.
1: Τέρατα,
0: Φεριά, δεν το συζητώ.
1: Τις φύσεις. Εξαιρετικά. Σαν παλιά τη μασκαράδες με κομπιούτερ στη Γαγκάντε. Λοιπόν, τι έχεις εκεί πέρα. Βλέπω κινητικότητα.
0: Όχι, όχι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει. Εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. 21 Plus παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις όπως σε όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, Δημήτρης, ο Μητροπολίτης. Πριν γίνει Μητροπολίτης, κάτσε λίγο γιατί νομίζω με γύρωσε.
1: Ναι.
0: Αρχιμανδρίτης είναι. Επομένως τα λέω όλα λάθος.
1: Όλα λάθος.
0: Εντάξει, όλα δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά.
1: Όλα λάθος. Μπράβο. Εντάξει, δεν είναι. Γεια σου, Χριστόφερε, από τον Εύρο. Θυμάμαι η εποχή λέει, που ο Sport FM είχε δύο συχνότητες, αλλά δεν θυμάμαι τη δεύτερη. Ο Χάρης νομίζω ότι θα τη θυμάται.
0: Δύο συχνότητες στην Αττική.
1: 95,3 το θυμόμουν όταν ήταν κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι, αυτό που έπιανε καλύτερα.
1: Α, αυτό δεν το θυμάμαι. Αυτό δεν θυμάμαι. Προς γλυφάδα.
0: Θυμάμαι τα παράπονα να λέει ο κόσμος. Είμαι στην Γλυφάδα και δεν πιάνουμε. Εγώ τότε θεωρούσα ότι ήταν ταξικοί οι λόγοι. Δηλαδή ότι επειδή μιλάμε για ένα λαϊκό μαγαζί όπως. Είναι ακόμα θεωρώ.
1: Θέλουμε. Ναι, θέλουμε δύο συχνότητες.
0: Σου λέει όχι, όχι, στην Γλυφάδα δεν παίζουμε.
1: Δεν
0: μας ακούτε ρε εσείς. Λέει εδώ φίλος ότι αν ζήταγες λικέρ καρύδα τη δεκαετία του 80 και του 90 θα έτρωγες τόσο δουλεμά που δεν θα ξανάβγες από το σπίτι. Ούτε από το δωμάτιό σου δεν θα τολμούσες να βγεις. Έχω ενστάσεις.
1: Και εγώ θα συμφωνήσω με τις ενστάσεις σου.
0: Μπορεί να μην ζητούσες λικέρ καρύδα, αλλά σναπς. Μια χαρά ήξερε σφινάκια σναπς να παραγγείλεις.
1: Τη δεκαετία των 90, βεβαίως.
0: Πιστεύω ότι υπήρχε τότε μια λαθασμένη κατά γνώμη μου εκτίμηση ότι τα σναπς. Ήταν σαν και αυτό που λέμε το παιδικό σουβλάκι. Ότι εντάξει, δεν πειράζει. Ας πιείς αυτή την γλυκιά ιδία και δεν θα πάθεις τίποτα. Ναι, ναι.
1: Ήταν το πρώτο ποτό που μπήκε στο σπίτι το οποίο μπορούσα να δοκιμάσω.
0: Σνάπς.
1: Τα 14-15 κάπου.
0: Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι. Δεν είχατε εσείς την ιεροτελεστία ότι από τα 5 δοκιμάζουμε αλκοόλ.
1: Αυτό έγινε με τον παππού, με το ούζο.
0: Με το ούζο, ναι.
1: Αλλά στο σπίτι, στα σπίτι. Το πράγμα που πήραν οι γονείς, ας πούμε, για μπορούσα εγώ να το δοκιμάσω. Με τέτοιο, με σημάδι.
0: Α, με
1: σημάδι στο μπουκάλι, μην τολμήσεις και το πιεις μόνος και τέτοια.
0: Ευτυχώς η μάνα μου δεν είχε καταφύγει σε τέτοια πράγματα, αλλά και εγώ θυμάμαι ότι είχαμε το πιο. Πώς να το πω. Δηλαδή, pathetic πράγμα με αλκοόλ. Διότι υπήρχαν μόνο λικέρ σε διάφορα χρώματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έμπαινε στο δικό μας το σπίτι κάτι
1: άλλο.
0: Κάτι σοβαρό, πώς να το πω.
1: Ένα ουίσκι.
0: Ένα ουίσκι με ήττα ή με ύψιλον που τα γράφανε τότε. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλά λικέρ. Πάλι να κάνω μια διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Εολική. Εολική, ναι.
1: Ολικέρας με ολικηρία. Έτσι λέγεται. Διαφήμιση. Συγγνώμη. Όχι μπύρα. Επίσης όχι μπύρα.
0: Τι εννοείς.
1: Απλά έλα ρε πάνω μπύρα δεν σου δίναν. Όχι. Όχι. 5-6 ίσως 7. Πρώτη φορά ούζω γκολ.
0: Ναι, εντάξει, τι άλλο.
1: Γκολ. Ήμουν μόνος σε μια κούνια και έλεγα το τον κόσμο. Πάμε.
0: Λοιπόν, για να βάλουμε μια
1: ανατελεία σε αυτά γιατί...
0: τα οποία λέμε. Mm-hmm. Διότι έχουμε μεταγραφή για τον Άρη και επομένως μαζί μας είναι αυτή τη στιγμή ο Αλέξ Αβόπουλος να μας πει περισσότερα. Έλα, Αλέξη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ?
2: Καλά είμαστε κι εμείς. Ο Άρης ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Ζερεμί Πετρίς, του 28χρονου Γάλλου, που ανήκει στη Watford. Μάλιστα είναι ο δεύτερος παίκτης, νομίζω, που ο Άρης αποκτά από την αγγλική ομάδα, την Watford, καθώς έχει πάρει πριν από λίγο καιρό και τον Τόμ Τελεμπασίρου, τον αμυντικό του μέσο, και μετά από αυτόν αποκτάει και ένα παίκτη για το δεξί άκρο της άμυνας, δεξιά αγωνίζεται, παιδιά, όλη την πλευρά, ο Ζερεμί Πετρίς, ο οποίος ουσιαστικά το ξεπέταγμά του το έκανε στη Λεύσκη μετά από μια περιήγηση στις μικρές κατηγορίες της Ιταλίας. Έπαιξε στις ομάδες Serie D και C1 κατά κύριο λόγο, ώσπου πήγε στη Βουλγαρία, έκανε το ξεπέταγμα στη Λεύσκη, έκανε 50 συμμετοχές εκεί, μετά πήγε στη Σαρλερουά, έκανε και εκεί άλλες 50 συμμετοχές βασικώς, και τον αγόρασε η Watford, η οποία όμως τον παραχωρεί στον Άρη, όχι με τη μορφή δανεισμού. Ο Άρης τον παίρνει ως ελεύθερο. Και σύμφωνα με όσα λέει ο Άρης, η μεταγραφή αυτή θα κοστίσει κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ από την αγγλική ομάδα, για ένα παίκτη που έρχεται να καλύψει μαζί με το Φατιγκά το δεξιά άκρο της άμυνας, και μέχρι να βρεθεί αριστερός μπακ, νομίζω ότι ο Φατιγκά θα μεταφερθεί στο άλλο άκρο, αριστερά, όπως γινόταν κατά κόρον και την περσινή σεζόν. Ήταν στις προθέσεις του Άρη, θυμίζω, να αποκτήσει έναν ακόμη δεξιό μπακ μετά την αποχώρηση και του Τεχέρο. Απλά η προτεραιότητα ήταν ο αριστερός μπακ. Απλά δεν έχουν ευρωδοθεί ακόμη οι προσπάθειες που καταβάλουν οι άνθρωποι τώρα για να κλείσουν και να παίκτη υγεία στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ευελπιστούν πάντως ότι μετά τον Πετρίς, μέσα στην εβδομάδα, θα έχουν καταφέρει να κλείσουν, να ολοκληρώσουν άλλες δύο προσθήκες. Η μία θα αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας και η μία το κέντρο της άμυνας, εκεί που υπάρχουν και τα μεγαλύτερα κενά. Εξού και σήμερα το βράδυ αναγκαστικά και πάλι ο Μιχάλης Γρηγορίου στο πολύ δυνατό τεστ στις 10 το βράδυ κοντά στην Νάπολη θα παίξει με τον Γιένσεν στόπερ δίπλα στο Φαβιάνο, αφού δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πλην των πιτσιρικάδων άλλος έμπειρος κεντρικός αμυντικός.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Αλέξη Αβόπουλος, λοιπόν, με ένα τελευταίο μεταγραφικό.
1: Του Άρη. Συγγνώμη τώρα, αλλά δεν θυμάσαι τίποτα.
0: Τίποτα, γιατί ξέρεις τι.
1: Όχι, με είπε το Πετρίς.
0: Ναι, ο Πετρίς. Άρα δεν πρέπει να παίξει ο Σταύρος Κοσμά Πέτρης τώρα κανονικά από τους κεντρικούς. Ο μόνος συνειρμός που έκανε ήταν
1: αυτός.
0: Και ο δεύτερος είχε να κάνει με το διαγωνισμό του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Πρώτα αναφέρομαι και μετά θα μεταφέρω και το μήνυμα του φίλου του Σπύρου. Λοιπόν, αν ονειρεύεσαι και εσύ μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, δηλαδή τον Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Το ξαναλέω, info@traininghub.edu.gr. Δηλώνει συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-010-6700 και τώρα πηγαίνω στο μήνυμα του φίλου του Σπύρου που λέει καλησπέρα σε ένα σοβαρό επαγγελματία και στη γεροντροπή του Λαγανά. Αν γράψω τους στίχους από το τραγούδι Ηλεκτρονική Εποχή για το θέμα του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ για το AI, είναι καλή ιδέα?
1: Νομίζω ότι ξεκινάς καλά.
0: Ξεκινάς καλά, απλά θα χρειαστείς περίπου άλλες 850 λέξεις, γιατί το κείμενο είναι περίπου 1000 λέξεις. Τώρα οι στίχοι πώς να είναι?
1: Εντάξει, και 900 να γράψεις δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει.
1: Αλλά ναι. Ναι.
0: Πιστεύεις.
1: Ξεκινά, μια παράγραφο την έχεις.
0: Να σου πω τώρα, μια κάναμε την αναφορά και θα ζητήσουμε περισσότερα λεφτά. Παραμένουμε στο θέμα.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι αν βρεθεί κάποιος ο οποίος θα στείλει ένα κείμενο που θα είναι ακριβώς 1000 λέξεις.
1: Ναι.
0: Είσαι τώρα στην επιτροπή που τα εξετάζει για τις υποτροφίες. Το παίρνεις υπόψη σου και λες, κοίτα να δεις, αυτό το παιδί δυσκολεύτηκε για να το φέρει ακριβώς όπως το ζητήσαμε. 100
1: λέξεις. Γιατί μήπως αυτό τις δείχνει. Μετράει ότι... και το Word τώρα.
0: Ναι, τις μετράει με τη μία. Όχι τώρα, εδώ και 30 χρόνια.
1: Ναι, σωστά.
0: Θα σε έκανα λίγο να το δεις λίγο πιο θετικά. Ακριβώς 1000.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι.
1: Εμένα που με ρωτάς. Τώρα κάποιον άλλον ενδεχομένως όχι, δεν ξέρω ποιος. Α, ο Δωράλης έχει ανοιχτό το τέτοιο του. Ποιος? Θα τον βγάλω.
0: Α, ναι, είναι ανοιχτά τα social media. Στείλε κάτι. Και ο Αντώνης ο Περιβεραίος, ο οποίος έχει επανέλθει πάρα πολύ δυναμικά, αφού πέρασε ένα προσωπικό θέμα για του. Ευχόμαστε πάντα τα καλύτερα για την
1: καλύτερα.
0: Λέει Νικόλα, αν μαζί με το σπέρμα του Μπάρμαν η φαρμακευτική αγωγή είναι Viagra, θα λέγαμε ότι είσαι μια εκδοχή του Μπέζαμιν Μπάρτον, όπως λέει. Ναι, ναι, καλό. Ωραίο συνδυασμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι σκληρές βιόλιδες στο δημοτικό τη δεκαετία του 80 τρώγαμε καραμελάκια ούζου και κάναμε κεφάλι. 3-3-4-4.
0: Τα απεχθάνομαι αυτά. Τα καραμελάκια. Σοβαρά.
1: Ακόμα. Ακόμα. Αν πέσουν μπροστά μου, δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Ο Κώστας λέει, μιας και λέγατε για τους μπάρμαν, στις αρχές της δεκαετίας του 90 είχα την τύχη να κάνω μεταπτυχιακό μειγμάτων διαφόρων ποτών από τον καθηγητή μπάρμαν Γιώργο στο Πανεπιστήμιο Νόστος πίσω από το Χίλτον. Ομολογώ ότι δεν το ξέρω. Μετά λέει, έφυγα για Καναδά, από τοξινώσεις κτλ. και όλοι νομίζω έχουμε κάποιον που μας έβγαλε στο πλαρί. Δηλαδή στο θέμα του ποτού που σου λέει, άντρας είσαι εσύ, είναι δυνατόν. Οδηγείς ξεμέθιστος. Έτσι να γυρίσεις σπίτι σου. Τι θα πει στον πατέρα σου. Κάπως έτσι τα πράγματα. Don't try this ούτε at home, ούτε εκεί έξω. Αλλά εντάξει, να λέμε αλήθειες.
1: Κάτι ήθελα να διαβάσω, το έχασα. Μπατίντα δε κόκο με το Μαλιμπού,
0: ναι.
1: Υπάρχει Μητσόπαρο που παίζει λέρες, όχι νομίζω.
0: Γιατί,
1: επειδή αναφέρθηκε στην Γερόντισσα.
0: Α, ναι.
1: Φαντάζομαι ότι είναι με ακουστικά εκεί και σε δέρι.
0: Ναι, φαντάζομαι κάπως έτσι. Και τώρα που είπες Γερόντισσα, έχει...
1: Βερόνικα,
0: δική μας. Ο Αρχιμανδρίτης μπορεί να γίνει Μητροπολίτης. Μου πεις πώς σχετίζεται αυτό με τις παλόμες που λέγαμε πριν, δεν έχει σημασία.
1: Καμία.
0: Η ετυμολογία ακριβώς του τίτλου είναι αρχηγός της Μάνδρας, δηλαδή του μοναστηρίου, που δεν ισχύει σήμερα. Η γνώση είναι από την αδερφή μου που σπούδαζε θεολογία.
1: Εξαιρετικά.
0: Και ο Δεσύλλας δεν είχε περάσει θεολογία.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω. Αν τον κέρδισε η δημοσιογραφία.
1: Καλύτερα.
0: Δεν είναι τόσο σίγουρο.
1: Χθες που τον έβλεπα, μια χαρά.

0: Αν στην Επιτροπή Υποτροφιών ήταν ο Τσαούσης και έσκαγε κείμενο ακριβώς χίλιες λέξεις, πλήρωνε τα δίδακτα από την τσέπη του άνετα.
1: Ναι, ναι,
0: θα έρθω να συμφωνήσω. Θα έρθω να συμφωνήσω.
1: Πολύ πιθανό.
0: Εύκολα.
1: Γι' αυτό καμιά φορά δεν ξέρεις. Να, για παράδειγμα, εγώ από τον πόνο μου δεν πήρα υποτροφία.
0: Εντάξει.
1: Είναι δυνατόν.
0: Η Βαλεντίνα, ας πούμε, πήρε.
1: Πήρε. Ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι στη θέση σου.
0: Την τρίτη φορά. Καταλαβες.
1: Αυτές
0: είναι οι αδικίες της ζωής.
1: Σοβαρά μιλάς. Εσύ είχες δώσει.
0: Όχι, ρε. Δεν θα δώσω. Αυτό πάντως το θέμα, θα ήθελα να το ανοίξω, είναι η αλήθεια.
1: Τι εννοείς.
0: Δηλαδή, από τότε που τα άκουσα, λέω, ρε φίλε, εντάξει, εύκολο.
1: Εύκολακι.
0: Εύκολο, πολύ εύκολο.
1: Βατό και έτσι.
0: Πολύ εύκολο. Πολύ
1: εμένα μου φαίνεται πολύ τρίκι.
0: Εμείς το αντιμετωπίζουμε και στη μουσική, ρε παιδί μου, κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε, ξέρεις, το απλώνεις άνετα. Ναι. Άνετα, πολύ άνετα.
1: Άρα οι χίλιες λέξεις δεν φτάνουν, λες.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Μακιά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Η Σοφία γειτόνισσα εμφανίστηκε και λέει: συνήθως γίνονται οι μοναχοί αρχιμανδρίτες ή ιερέας αφού πεθάνει η πρεσβυτέρα. Και μετά μου λέει: ενδιαφέρεσαι. Δηλαδή, να γίνω αρχιμανδρίτης. Δεν έχω.
0: Να πεθάνει την πρεσβυτέρα.
1: Δεν είμαι μοναχός και δεν έχω πρεσβυτέρα, αργά μου. Δηλαδή, χρειάζομαι ένα από τα δύο. Δεν μπορώ.

0: Αυτό που λέει ο φίλος ο Νίκος νομίζω έπαιζε πάρα πολύ τις παλιότερες γενιές. Okay. Γιατί λέει, όταν ζητούσα κρασί από τους γονείς μου, αυτοί μου έβαζαν προϊόν τύπου κόλλα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όταν έμαθα τελικά τι έπινα, συνέχισα να χρησιμοποιώ, ας πούμε, και να θέλω να, να πίνω το εν λόγω refreshment με την ίδια χαρά.
1: Εντάξει, οκ. Πλασίμπο.
0: Φαντάζεσαι, ας πούμε, να μην θέλεις τα παιδιά σου να μάθουν να πίνουν τέτοιου τύπου ποτά και όταν ζητούν προϊόντα τύπου κόλλα να τους βάζεις κρασί εσύ. Ναι, γιατί όχι.
1: Πιέτε. Ναι ρε φίλε, λέει, τώρα εξηγούνται όλα με τη θεολογία.
0: Με τη θεολογία.
1: Όλα όμως, ο καταγκουζινός Sport FM λέει, όχι, γι' αυτό είναι μιλίχιος, παιδί. Είναι πάντα ψύχρεμος, αυτά θα προσπαθήσει να κατευνάσει τα πνεύματα. Έχουν μείνει πράγματα.
0: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τη φωνή σου. Όταν είσαι πίσω από τα ντεξ κιόλας.
1: Χρησιμοποιώ άλλο μικρόφωνο από εκεί, μωρέ.
0: Κάτσε λίγο, κάνεις lifting στη φωνή σου για να ακούγεται καλύτερη.
1: Σε παρακαλώ, τι δουλειά κάνουμε.

0: από δύο πομπέως μάγλος αναρωτιέται. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση σε κάνα 30 λεπτό να διακόψει το παραλήρημά σας για το αλκοόλ? Συγγνώμη για την εκπομπή, θα να πω Μάραθ για ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ό,τι πιο σουρεάλ είναι, παιδιά, εντάξει, μετά τις 7.
1: Σιγά, εγώ θα πάω να δουλέψω λίγο μέσα.
0: Εμείς εδώ τι κάνουμε, κύριε Τζιτζί, και πενταλώνουμε.
1: Άλλη δουλειά τελικά.
0: Και εμείς θα μπούμε σιγά σε ρυθμούς πιο αθλητικούς. Καταλαβαίνουμε το 8 η ώρα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Θα συνδεθούμε με Ηράκλειο, θα ακούσουμε και τον κύριο Μαραθιανό και τον κύριο Σουριά. Και όχι Σουριά, νομίζω που είπα χτες.
1: Αλήθεια. Ναι. Σουριά,
0: πιθανότατα, πιθανότατα. Θα ακούσουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού εξ όσων γνωρίζω. Εντάξει, mm-hmm. θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό σου, ρε. Τι να σου πω.
1: Δυσαναπλήρωτο, παρακαλώ.

0: Να σε ξεπροβοδήσω μέχρι τον διπλανό στο τέτοιο να κάνεις τη δουλειά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περίμενα περισσότερες αποκαλύψεις.
1: Εντάξει, σιγά σιγά ρε παιδί.
0: Αλλά περιμένω περισσότερα μηνύματα από τη Σοφία τη γειτόνισσα, στα οποία θα συμπεριλαμβάνεσαι και εσύ. Να ξέρεις.
1: Ναι. Από πού και σπου.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έχεις αφήσει καμία πρεσβυτέρα. Να πάω να γίνεις αρχιμανδρίτης.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Πανορίλο. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκια, ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον ένα και μοναδικό Κώστα Μιαούλη και επανερχόμαστε για άλλη μια ώρα.

0: Sport FM 94,6.
1: Ναι, το στέκει του Γιώργη.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με προπονήσει στις 7:30 ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ομόνοια για τον επαναληπτικό με την Λίνκολν. Θα τα δώσουμε όλα για να περάσουμε στα play-off του Europa League. Θα είναι ανταγωνιστική η Λίνκολν, αλλά θέλουμε να κυριαρχήσουμε. Ενσωματώνονται στις προπονήσεις Σάτκα και Ντουβέρ, τερματοφύλακας και μεσοεπιθετικός, οι επόμενες κινήσεις. Έτοιμοι δηλώνουν στην Πάφο για το αυριανό επαναληπτικό με τη Σάλτσμπουργκ. Ο Σαπίντο έστειλε μήνυμα ανατροπή στο 1-0, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια. Δεν υπολογίζονται Κίνα, Κορέα και σήμερα ξεπεράσε τις 5.000 η προπόληση. Αυτή την ώρα ξεκινά η φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση στο στάδιο Αμόχωστος. Όλοι στη διάθεση του Άγχελ Λόπεζ εκτός επιλογών για τον Νέστορ Ελμαέστρο, Φανίφ Μίτερ Τροπικικής. Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό ταξίδι του Απόλλωνα μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. Στις επόμενες μέρες αναμένεται να οριστεί φιλικό παιχνίδι. Μήχο το πρόβλημα του Γκάρι Ροντρίγκε στον Αστράγαλο τραυματίστηκε ο Κβίτα. Ενδιαφέρον το Αποέλ για τον Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ, σύμφωνα και με πληροφορίες από την Ελλάδα. Ο 32χρονος Σουηδός επιθετικός δεν υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ, ωστόσο είναι μια δύσκολη περίπτωση. Στα υπόψη είναι ο 35χρονος μεσοεπιθετικός Ρομπέρτο Περέιρα. Στο πρόγραμμα των προπονήσεων ενσωματώθηκε και ο Φαγκούντο Πέρες. Δυνατό φιλικό για την ΑΕΚ στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα στις 7:30. Δημοσιεύματα από τη Ρουμανία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον 22χρονο Ρουμάνο επιθετικό της Κλουζ, Ατανάς Τρίκα. Ολοκληρώσε την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης με κεντρικό αμυντικό. Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ο Μίλαν Τράικοβιτς αγωνίζεται στις 9:55 απόψε στον τελικό των 110 μέτρων με εμπόδια.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Τι εξάγεται σήμερα το Super Cup Ελλάδος με τη μοραθλήτρια ΑΕΚ να κοντράρεται με τον κυπελούχο Όφη στις 8 στο Παγκρίτιο. Στην Αυστρία διεξάγεται στις 10 απόψε το Super Cup Ευρώπης ανάμεσα στη Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Τηλεοπτική μετάδοση από τη CitaVision. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ για την αυριανή ρεβάντς με την Άντερλεχτ. Δεν υπολογίζονται τα Χάλι, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Χατζηδιάκος. Τα ισπανικά μημεία αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα ανεβάζει την προσφορά της και θέλει να κλείσει τη μεταγραφή του Ρόντρι μέσα στις επόμενες δύο μέρες. Τέλος, η Ρώμα επισημοποίησε τη μεταγραφή του Νουέλ Μολίνα, του Αργεντινού δεξιού μπακ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ Αλέξανδρου Μάτσα που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωμα

0: και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1... 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
8: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Up Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Up Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Up Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
9: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
10: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
11: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
10: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
11: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizz Book Online.
12: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
15: Θα παραταχθούν οι δύο ομάδες, διότι σε αυτήν τη ΣΑΕΚ έχουμε μια, μπορούμε να το πούμε, αρκετά μεγάλη έκπληξη. Ήταν ένα μεγάλο θέμα το ποιοι θα ήταν οι δύο νεαροί που θα επέλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς βάσει του κανονισμού, ο οποίος θέλει δύο παίκτες γεννημένους από το 2004 και έπειτα, κάτω των 22 λοιπόν, να είναι στην βασική ενδεκάδα. Και ο ένας από τους δύο που επέλεξε, ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι ο νεαρός τερματοφύλακας, ο Μπαλαμώτης. Οπότε με αυτόν θα απορρευθεί η Ένωση στο σημερινό παιχνίδι κάτω από την εστία. Και ο άλλος θα είναι ο Καλοσκάμης. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις επιλογές του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος θα έχει στο δεξιάκρο της άμυνας τον Ρότα, αριστερά τον Πίλιο, Ρέλβας και Μουκουντή, το δίδυμο στα στόπερ όπως το μάθαμε από την περσινή σεζόν. Μαρίν και Κάιρινεν, οι δύο χαφ για την Ένωση στη νέα εποχή. Χωρίς τον Ορμπελίν Πινέδα στο κέντρο της η Ένωση, βλέπουμε ότι η πρώτη σκέψη του Νίκολιτς είναι να καλύψει το κενό βάζοντας τον Κάιρινεν εκεί. Ο Βιτάλης, ο οποίος έκανε ντεμπούτο ανεπίσημο, πάρα πολύ ενθαρρυντικό στο φιλικό με την Άδρα Καλυθέα, είναι στον πάγκο. Και από εκεί και πέρα, αριστερά θα κινείται ο Κοϊτάς, αυτό το 4-4-2. Δεξιά ο Καλοσκάμης, όπως είπαμε και πριν, και δίδυμο στην επίθεση το πολύ πετυχημένο που συνέδεσαν από πέρυσι η Βάργα και Γιώβιτς. Από την άλλη πλευρά, για τον Όφη, ο Χρήστος Κόντης έχει επιλέξει το δικό του γνώριμο 3-4-3 που έχει καθιερώσει ειδικά από τα φετινά φιλικά, με τον Χριστογιώργο κάτω από την εστία. Τριάδα των στόπερ αποτελούμενοι από τους Κοστούλα, Πούγκουρα και Σχέλη. Ο Αποστολάκης θα είναι ο δεξιός back half, ο Αθανασίου ο αριστερός, Καραχάλιος και Ανδρούτσος, οι δύο half στο κέντρο των κριτικών. Και η τριάδα στην επίθεση θα αποτελείται από τους Αϊτόρ, Νους και Φούντα. Θα δούμε ποιος θα είναι αυτός που τυπικά θα κινείται ως προωθημένος, και λέω τυπικά διότι είναι βέβαιο ότι ο Αϊτόρ με τον Φούντα θα εναλλάσσονται στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο για τους τυπικά φιλοξενούμενους, γιατί ουσιαστικά είναι γηπεδούχοι, στη δική τους έδρα διεξάγεται ο τελικός, η Κλίντμαν, Τσκάτσικας, Κρίσμανιτς, Κανελόπουλος, Ισέκα, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θέοδος Σουλάκης, Σιτμαλίδης και Καινουριάκης. Ενώ για την ΑΕΚ στον πάγκο βρίσκονται οι Στρακώσα, Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζουμκόφ, Μάγερ, Μάνταλος, Βίντα, Βιτάλης, Πένραες, Χριστακόπουλος και Ζήνη. Διαιτητής στο αγώνα ο Τάσος Παπαπέτρου και στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο Σπύρος Ζαμπάλας. Αυτά τα πρώτα νέα εδώ από το Παγκρίτιο, περίπου 50 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.
16: Πολύ ωραία, κύριε Μαραθιανέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία τα οποία μας δώσατε. Και ξέρετε ότι η φιλόξενη συχνότητα του Big Win Sport FM στους 94,6 είναι πάντα στη διάθεσή σας σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση και φυσικά να βγάλετε έτσι από τους ώμους μου φόρτο εργασίας. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Μαραθιανό με τις εντεκάδες τόσο της ΑΕΚ όσο και του Όφη. Εκείνο που ξεχωρίζουμε σε όσα ακούσαμε, προφανώς σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΕΚ, είναι η παρουσία κάτω από τα δοκάρια του νεαρού Μπαλαμώτη, με τον οποίο ήδη έχετε φτιάξει διάφορα έτσι, λογοπαίγνια, ήταν αναμενόμενο, και φυσικά το γεγονός ότι στην ενδεκάδα του Όφη βρίσκει κανείς 8 Έλληνες ποδοσφαιριστές, δηλαδή με εξαίρεση τον Αϊτόρ, τον Νους και ένας ακόμα που είναι ο Σιέλης, ο οποίος είναι Κύπριος. Οι υπόλοιποι 8 Έλληνες και ένας Κύπριος. Μάλιστα, φοβερό. Ειδικά για αυτές τις μέρες που κυρίως πορεύονται οι ομάδες με πάρα πολλούς ξένους παίκτες.

Ο φίλος μας προσπαθεί να βοηθήσει και εμάς και να βοηθήσει και τον εαυτό για το κομμάτι το οποίο ψάχνει. Λέει, κάνετε και αναφορά σε αυτό τύπου, επειδή ρωτάτε για αυτό το τραγούδι, όποιος το ξέρει αυτό, ή κάτι τέτοιο περίεργο ελληνικό παλιό μπιτάτο ροκ με αντρική φωνή. Όχι, μοιάζει σαν το παιχνίδι το ομάδα ψηφιό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το βρούμε. Και όπως λέει και ο φίλος, δεν έχει ανέβει και on demand η εκπομπή, γιατί έτσι θα το έβρισκα. Κοίτα, τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή στις 8, θα πάμε να μιλήσουμε λίγο στην αίθουσα σύνταξης. Θα διαταχθεί μια ΕΔΕ, να δούμε γιατί δεν έχει ανέβει on demand η χθεσινή εκπομπή. Και πιθανότατα, αν τελικά βγάλουμε άκρη, να καταφέρεις και εσύ να βρεις το κομμάτι που θέλεις.

Για το θέμα που μας απασχόλησε νωρίτερα με τον Πανώ το Ρίλο, ο οποίος λόγω έτσι, του πώς έχει αφήσει το μουσί του πλέον μπορεί να περνιέται και για αρχιμανδρίτης, μία απάντηση είχε δώσει εδώ ο αδερφός μας, ο Πίτερ, ο αδερφός ο Πέτρος δηλαδή. Αρχιμανδρίτης είναι ο αρχηγός της μάνδρας, κανονικά δηλαδή οι ηγούμενοι στα μοναστήρια. Αλλά τη σήμερα ημέρα, τώρα αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον το μήνυμα, που τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Κάθε άγαμος ιερέας με βλέψεις προς δεσποτικές θέσεις αποκαλεί τον εαυτό του αρχιμανδρίτη. Και μάλιστα λέει στο παράδειγμα σου, το δικό μου, το στρατιωτικό, είναι οι συνταγματάρχες που θέλουν να γίνουν στρατηγοί. Εντάξει, οκ. Ομολογώ ότι δεν γνώριζα, τώρα ξέρω περισσότερα.

0: Sport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Τρομερή καταγγελία από τον Δημήτρη, τον αδερφό Μούλου. Λέει: ο Ρίλος βάζει φίλτρα στη φωνή του για να ακούγεται καλύτερη. Ένας χριστιανός. Το δένει λίγο και με τους αρχιμανδρίτες που λέγαμε πριν. Ένας χριστιανός δεν βρέθηκε να βάλει δύο φίλτρα στη φωνή του Βλάκα του Μαραθιανού τόσα χρόνια, ρε ηχολήπτες. Μα ρε Δημήτρη, τι νομίζεις? Αυτό που ακούς είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας. Δηλαδή, και το σταυρό σου να κάνεις. Πάλι καλά που ακούγεται έτσι. Άσε, τι τραβάνε τα παιδιά εδώ μαζί του. Είδες τι έγινε με το Ρίλο. Ακούστηκε ακόμα πιο μπάσος. Φαντάσου τι γίνεται.
1: Σου κάνει μονάχα ό,τι έχει. Πίστα δεν τα
0: χει. Σας υπενθυμίζω ότι στις 8, δηλαδή σε 42 λεπτά από τώρα, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίδιο Στάδιο. Σήμερα στις 8 λοιπόν, ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίζουμε υπεύθυνα.

Η αδερφή μας η Βερόνικα, η Τυρναβίτσα, η Γερόντισσα, λέει: είμαι στην κουζίνα μόνη μου και σας ακούω κανονικά από το κινητό. Δεν παίζει δυστυχώς το μπιτσομπαρολέρες. Ρε η Βερόνικα, όμως γιατί είσαι εκεί? Δηλαδή, μπορείς και εσύ λίγο να τους μίσεις. Να πας στον αντίστοιχο πανορίλο, δηλαδή τον DJ εκεί πέρα της καταστάσεως, του μαγαζιού, και να πεις: για να δεις, σου έχω 2-3 κομματάκια. Να πει, να ξέρεις, όταν θα τα ακούσει ο κόσμος, δεν θα σταματήσει να παραγγέλνει. Θα μας κατσκωθεί εδώ. Μη είσαι τον κόσμο. Γι' αυτό σε έχουμε. Θα γίνεις η αίρια του λερισμού εκεί πέρα.

επίσης για το χθεσινό κομμάτι το οποίο το ψάχνει ο φίλος, μια καλή ιδέα έχει στείλει ένας άλλος ο Κροατής. Πλη, μήπως θυμάσαι κανένα από τους στίχους, κάτι έτσι, δύο-τρεις λεξούλες τέλος πάντων, να το ψάξουμε. Κάτι τώρα που εδώ δεν θυμόμαστε τι φάγαμε χτες. Καλά. Το δικό σου το είδα. Θυμάμαι τι έφαγες χτες. Πού να το ξεχάσω πάλι. Μια ολόκληρη τέτοια παραγγελία. Είναι μοναδική παραγγελία που ήρθε με τριαξονικό. Συνήθως έρχονται με κάνα παπί, κάνα σκούτερ. Όποτε παραγγέλνει ο Χάρης, πραγματικά έρχεται εδώ πέρα και κάνει με ανατροπή. Στο μεταξύ, μου αρέσει που ο Χάρης λέει: δεν ξέρεις πόσο τρώω έξω. Δεν θα το πιστέψεις. Όχι, πιστεύω, Χάρη μου, βλέπω πόσο τρως και μέσα. Στο διάλογο τα κες. Είναι αυτό που λέγανε παλιά οι γονείς μας. Την ταινία έχει το σκουλίκι. Αν είναι δυνατόν. Στο μεταξύ, έχει αρχίσει φαντασμαγορικό σόου, βλέπω. Πλέον μέσω της τηλεόρασης του Sky, η οποία κάνει το pre-game. Φαντασμαγορικό σόου. Αυτά δεν τα είχαμε παλιά στον τόπο μας. Μουσικές εδώ, τύμπανα χαμός. Ο Μαραθιανός είναι εκεί. Μιλάμε, εντάξει, υπερπαραγωγή. Επομένως, σας υπενθυμίζω ότι στις 8 σε απευθείας μετάδοση, πέρα από την ραδιοφωνική κάλυψη του παιχνιδιού, τηλεοπτικά έχετε τη μετάδοση του Sky, στον οποίο μπορείτε τηλεοπτικά να συνδεθείτε από τώρα για να απολαύσετε κι εσείς έτσι όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει εκεί οι υπεύθυνοι, με αφορμή τη σέντρα του αγώνα που θα γίνει σε 38 λεπτά από τώρα, ακριβώς στις 8.

0: Και ενώ το σόου στο Παγκρίτιο συνεχίζεται, εμείς αφήνουμε για την ώρα το Super Bet Super Cup, αφήνουμε την ΑΕΚ και τον Όφη λιγάκι στην άκρη για να μιλήσουμε λίγο με τον Νίκο Παγκάκη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε, λόγω της μετάδοσης του αγώνα στις 8 θα ακούσουμε σε διαφορετικούς χρόνους τα ρεπορτάζ από ό,τι έχετε συνηθίσει και ξεκινάμε με αυτό των πρασίνων. Γεια σου Νίκο μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου φίλε μου, καλέ, πώς είσαι?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Λοιπόν, η ξεκούραση των πολεμιστών σήμερα, συσταγωγικά το λέω, όσοι έπαιξαν, έκαναν θεραπεία, οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν με εξυπηρετικά. Η αλήθεια είναι ότι 6 ώρα είχε μπει προπόνηση, έπρεπε να γίνει, δεν αφήνει το τίποτα να πέσει κάτω ο Νίσουμ. Σε αυτά είναι τυπικός βόρειος, δανός, επαγγελματίας, προπονητής και θέλει οι παίκτες να έχουν την καλύτερη δυνατή φυσική και όχι μόνο κατάσταση. Φυσικά με τη φυσική κατάσταση από ό,τι πηγαίνει και το καλό κλίμα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνεις, γύρισε με χαμόγελα χθες, παρά το γεγονός ότι άρχισε πτήση για να μπει σε mode Ελλάδας και προετοιμασίας, με τον coach να δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει αν θα βρει μπροστά του Μπεσίκτας ή την Κράδοβιτς. Προφανώς βολεύει η δεύτερη, αν και την παρακολούθησα λίγο για να είμαι ειλικρινής στο πρώτο παιχνίδι του Μπεσίκτας και έχει μια καλή, αρκετά καλή επίθεση. Δηλαδή έκανε αρκετές ευκαιρίες, δεν ξέρω τώρα αν ήταν μονοδιάστατο αυτό. Αλλά ήταν μια ομάδα που επίσης δημιουργεί και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι στη γρήγορση.
0: Και μια ομάδα που φάνηκε να είναι καλύτερη από αυτές που έχει αντιμετωπίσει ως τώρα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και από την CSKA και την Παξί. Έτσι φαίνεται.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Τώρα, η ουσία είναι ότι...
0: Να πούμε ότι αύριο είναι η ρεβάνς, έτσι, Πέμπτη.
1: Σωστά.
0: Και από εκεί θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League.
1: Κοίτα, το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε θα είναι ακόμα καλύτερος, γιατί όσο κάθε μέρα που περνάει είναι ένα στυν για την ομάδα του Νίσρου, προκειμένου να δέσει και να μάθει ένας τον άλλον. Συν της άλλης, να πούμε ότι πλέον ο Παναθηναϊκός έχει φορτώσει για τα καλά την επιθετική του γραμμή και αποδεικνύεται ότι ακόμα και στην όχι τρομερή ημέρα, στην οποία δεν ήταν σε τρομερή ημέρα, ένας παίκτης που πιστεύω προσωπικά, τον εκτιμώ πάρα πολύ, πιστεύω ότι δεν έχει τέτοιο παίκτη Παναθηναϊκό με αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως είναι ο Μπέσερς, που μπορεί να σου παίξει εξαιρετικά εντός και εκτός κουτιού. Έχει φτιάξει ένα μοσαϊκό επιθετικό Παναθηναϊκός με το Ντετέ που παίζει και δεξιά και πίσω το 4 και 4. Με το Ραστότερ που είναι ένα πολύ δυνατό παιδί και έχει την αίσθηση του γκολ. Με τώρα με τον Σίλι Ντέστερς που έρχεται φωτσάτος και μπήκε χθες και έβαλε το γκολ της πρόκρισης. Όλο αυτό το κομμάτι του Λιβάν Γκαρσία φυσικά.
0: Ναι,
1: και δεύτερος επιθετικός. Όλο αυτό το κομμάτι αλλάζει πολύ τα περσινά δεδομένα.
0: Και δίνει και πολύ περισσότερες διαθέσιμες επιλογές για να μετουσιώσει τις ιδέες του στο χορτάρι και ο Νίστρο, που του δίνει περισσότερα όπλα για να τον μπερδέψει πιο πολύ το πράγμα, να το πούμε έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και επομένως να υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός για τις θέσεις, έτσι.
1: Να μπει η μπάλα στα αλήθεια βασικά που μπαίνει αρκετά εύκολα φέτος, είναι η αλήθεια, από ό,τι βλέπω. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα επιθετικό πρόβλημα, σκοράρει ακατάπαυστα σε φιλικά και επίσημα, κάτι που πέρσι δεν υπήρχε. Οι επιλογές στην κορυφή της επίθεσης, το καρέ αυτό το επιθετικό, πέρσι δεν υπήρχαν με τους τραυματισμούς και με τις και με το όπως είχε εξελιχθεί το πρωτάθλημα και οι επιλογές που είχαν γίνει. Τώρα ο Παναθηναϊκός δείχνει σε όλες τις θέσεις πολύ πιο γεμάτος. Η αλήθεια είναι ότι περιμένει κάποια παιδιά να μπουν για να αλλάξουν ακόμη περισσότερο προς το καλύτερο την ποιότητά του. Μιλάω για τον Κρίστια στην αριστερά, μιλάω για τον Καλάμπρια δεξιά, σε ένα δεκαήμερο περίπου μας έλεγε. Μιλάμε για τον Κάγκουα που θα μπει στο πρωτάθλημα και στη φάση των ομίλων, εφόσον τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός, που έχει γκόλαστη, είναι πολύ γρήγορος και καλός ποδοσφαιριστής. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει νέα παιδιά που έρχονται από πίσω, όπως ο Κάτρι που ήταν απίθανος χθες. Έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ένα δίδυμο ντουέτων πύργο που έχει το λαδικό κομμάτι που είδα χθες ο Βαντρόκλινε, πραγματικά όλοι τον είδατε, να οργώνει το γήπεδο, να πηγαίνει σε όλες τις μονομαχίες εντός περιοχής και στην αντίπαλη περιοχή. Γενικά έχει πολύ ωραία στοιχεία, να το πούμε έτσι, ο Παναθηναϊκός. Απλά πρέπει να τα παντρέψει η Star Carmia να γίνει η ομάδα που θα τα κάνει όλα ταυτόχρονα τέλεια. Δηλαδή και θα βγάζει την ένταση που πρέπει και θα σκοράρει πολύ. Τώρα τα κάνει κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή βλέπεις εξάρτηση, βλέπεις πολλά κομμάτια που είναι βελτιωμένη ομάδα, πολλά κομμάτια που αφήνει υποσχέσεις αυτή η ομάδα. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό πρέπει να γίνει, γι' αυτό ράβεται όλο το έργο αυτό, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο για μένα έχει προοπτική να το κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά σίγουρα δεν πάβει, τώρα που είναι μια περίοδος όχι δοκιμαστική, αλλά αρχή της σεζόν μοιραία, να εντοπίζουν και στο Παναθηναϊκό το ότι χρειάζεται να βελτιωθεί.
0: Βέβαια, ναι. Και προφανώς υπάρχουν αριθμίες. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι αυτό που αντιμετώπισε και πέρσι η ΑΕΚ. Ότι σε αυτό το σημείο της σεζόν δίνει παιχνίδια που οι αγγλομαθείς λένε do or die.
1: Ναι,
0: και κάθε λάθος θα αναγκάζεται να το πληρώσει πολύ, πολύ ακριβά. Ευτυχώς όχι με αποκλεισμούς, έτσι, στην προηγούμενη περίπτωση.
1: Όχι, γιατί το αποτέλεσμα μετράει, πρώτον. Και δεύτερον, ο Παναθηναϊκός έχει τον Ίστρο που έχει μια εξαιρετική παράδοση, τον καθοδηγεί. Προφανώς το έχει σε αυτά τα παιχνίδια, δεν αγχώνει τους παίκτες, μεταφέρει μια υγιή πίεση για να τα αποδώσουν το μέγιστο που μπορούν. Και η αλήθεια είναι ότι τα πάει πολύ καλά ο Δανάς μέχρι τώρα, αλλά και ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, πήρε τα παιχνίδια επειδή έχει ποιότητα. Δεν τα πήρε από σπόντα. Και ήταν και καλύτερη ομάδα στο σύνολο, νομίζω, όσο και σκληρή να ήταν αντίπαλό σου. Το ζήτημα είναι, φίλε, εάν ο Παναθηναϊκός μπορεί να βελτιώσει κατά κόμμα, που πιστεύω το πρώτο που μπορεί είναι η ομαδικότητά του, σαφώς. Το δεύτερο είναι σε ατομικό επίπεδο κάποιοι παίκτες να πιάσουν το πικ τους. Το τρίτο είναι το γεγονός ότι πρέπει να μπουν κάποια παιδιά που δεν έχουν μπει ακόμα στην εξίσωση. Όπως είπαμε, Κάγκουα, ο Καλάμπρια τώρα να πατήσει καλά κτλ. Να μάθουν άλλα παιδιά το ρόλο τους, γιατί πες, ας πούμε, ο Τσάπρος έπεσε όλο πάνω του. Λέω ένα παράδειγμα. Ήθελε το Λεβαδιακό να, με πάρα πολύ καλά στοιχεία, να τα βελτιώσει εδώ, να εξελιχθεί. Έτσι δεν είναι? Με το καλημέρα στα μάτια. Χτύπησε το Καλάμπρια, αναγκάστηκε να πέσει όλα τα παιχνίδια. Δεν είχε δικαίωμα αποφόρτισης, να το πω έτσι. Δεν είναι εύκολο, μπορεί να ακούγεται εύκολο για απέξω να κάνουμε εμείς καφενείο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Θέλει υπομονή, δείχνει τεράστια κατανόηση και ο κόσμος, θεωρώ. Και πραγματικά υπάρχει μια θετική άβρα στην ομάδα. Ωστόσο, θα πρέπει να βελτιωθούν τα παραπάνω και ενδεχομένως να γίνει και μια κίνηση ακόμα στο κέντρο που την έχει στο μυαλό του και δεν την έχει τυχαία. Ο Νίσρουπ τη θέλει για κάποιο λόγο. Έτσι. Μιλάω για μια θέση στο 6-8 που επίσης βρίσκεται στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Τώρα πότε θα γίνει αυτό, όταν βρεθεί ο παίχτης. Σίγουρα μιλάμε για κάτι αξιόλογο σε αυτή την περιοχή που κινείται ο Παναθηναϊκός στα ραντάρ του. Και θα είναι και κάτι που μπορεί επίσης να μεταβάλει προς το καλύτερο την ομάδα. Το αντιλαμβάνονται όλοι ότι αν έρθει ένας μέσος με ηγετικά χαρακτηριστικά και προσωπικότητα, μπορεί να ανεβάσει όλο τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει την ευχαίρεια ο Παναθηναϊκός, φίλε μου καλέ, να έχει παιδιά που είναι τρομερά ταλέντα και μεγάλα projects, με πολύ καλά ποδοσφαιρικά στοιχεία. Παίρνω δύο τυχαίους, τον Γιάκουσης και τον Αντίνο. Αλλά κοίτα, είναι ακόμα σε ηλικία που αναπτύσσονται. Έτσι, δεν είναι τσικό, δεν είναι όμως 29-30, είναι, γι' αυτό είπα project. Είναι παιδιά τα οποία θα πορευτούν μαζί με τον Παναθηναϊκό και μέσα από τη βαριά στη φανέλα του Παναθηναϊκού θα συνεισφέρουν στην ομάδα και αυτοί θα μεγαλώσουν τις μετοχές τους.
0: Ακριβώς. Οπότε, θα ανέβουν επίπεδο μαζί με την ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και θα την ανεβάσουν επίπεδο και θα ανέβουν επίπεδο οι ίδιοι.
1: Γι' αυτό φτιάχνει μια νεανική και δυνατή ομάδα ο Παναθηναϊκός, αλλά και με παλιά συσταγωγικά το βάζω έτσι. Εξαρτήματα, γιατί πάντα αν θυμάστε και τις μεγάλες πορείες του Παναθηναϊκού είχε και ελληνικό στοιχείο, όπως τώρα αν δεις σε κάθε γραμμή έχει το Κάτρι, έχει το Γκοντούρι, έχει το Λάβδα, έχει παιδιά δηλαδή πίσω που θέλει να έχει Ελληνόπουλα και έχεις καλούς αλλά με έμπειρους δίπλα που τηλεφώνονται για να πάρουν τα καλά στοιχεία. Ένας Κάτρις που για μένα εχθές ήταν το παιδί μάλιστα το 10-11, πραγματικά με κίτρινη κάρτα σε όποια θέση και να έπαιξε. Άλλο στο γήπεδο, το όργο στο γήπεδο. Αλλά όταν ο Κάτρης έχει δίπλα τον Ντεφράι και έχει δίπλα τον Βαντρόγγελεν, πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Να το ξεχνάμε αυτό.
0: Ωραία, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι. Τόσα με παθηνά και τα λοιπά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εμείς. Να είσαι καλά, Νίκο. Ακούσαμε Νίκο Παγκάκη με το ρεπορτάζ Μανακό. Πιο χαλαρή η σημερινή ημέρα για τους πράσινους. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο. Εντάξει, λιγότερο από 30 λεπτά της εκπομπής.

0: Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
4: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
5: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
6: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
7: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο double cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
9: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
11: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
12: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
11: Ρε μπαγάσα, δεν πρέπει να έρθεις, άρχισες τα σαρδά.
12: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
13: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.

Σε λιγότερο από 20 λεπτά η σέντρα του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφι. Νωρίτερα ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Μαραθιανό, ο οποίος μας μετέφερε τις ενδεκάδες. Να σας τις υπενθυμίσω κι εγώ. Η έκπληξη σε αυτή τη ΑΕΚ έχει να κάνει με την παρουσία του νεαρού Μπαλαμότη στη θέση του goalkeeper. Από εκεί και πέρα έχουμε Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιο στην άμυνα, Κάιριεν Μάριν και Καλοσκάμις σε ένα 4-3-3. Με τους Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς πιο μπροστά, κυρίως Βάργα και Γιώβιτς οι πλέον προωθημένοι, ενώ σε εκείνη των κριτικών που βρίσκουμε 8 Έλληνες και έναν Κύπριο, βλέπουμε Χριστογιώργο, Πούγκουρα, Σιέλη, Κοστούλα, Αθανασίου, τον Αποστολάκη, τον Καραχάλιο, τον Ανδρούτσο και μπροστά Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Νούς.

0: Λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα του Basket News που αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Εμπαγέ Ντιαγέ της Βίλερμπαν και ο καθήλυνα αρμόδιος για να δώσει απαντήσεις για την αξιοπιστία ή όχι του δημοσίευματος φυσικά είναι ο Νίκος Ζέρβας, που έχω τη χαρά, τη μεγάλη χαρά να τον καλωσορίσω στην παρέα μας έστω για λίγα λεπτά. Τι κάνεις Νίκο μου? Μας ακούει ο Νίκος Ζέρβας? Όχι, λοιπόν, θα το ξαναδοκιμάσουμε, παιδιά. Εκτός αν κατάλαβε ότι βγήκε σε εμάς και το έπισε, αποκλείεται. Νίκο, μας ακούς?
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Έλα. Επιτέλους.
1: Τι κάνετε, τώρα σας ακούω, δεν σας ακούγα πριν.
0: Ναι, λέγαμε, αφού όπως πάντα είπα τα καλύτερα για σένα, το ξέρεις. Λέγαμε για αυτό το δημοσίευμα του Basket News και κατά πόσο ισχύει, ευσταθεί.
1: Γι' αυτό όλος τυχαίως βγαίνω στην εκπομπή σας.
0: Έτσι, κι ας λείπει
1: ο άνθρωπος που λέει ότι τα κατασκευάζω όλα για να βγαίνω στο 6-8.
0: Έδωσες το ρεπορτάζ των Ουρμπόνας τώρα.
1: Όχι, εντάξει, δεν το έδωσα εγώ. Ουρμπόνας το έβγαλε, πρέπει να το πούμε. Το Basket News αποκάλυψε πριν από λίγο ότι ο Ολυμπιακός είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να αποκτήσει τον Εμπαγέ Ντιαγέ, τον 27χρονο Σενεγαλέζο, ο οποίος είναι ένα ακόμη θύμα όλης της κατάστασης που επικρατεί στην Βιλερμπάν. Και όπως τουλάχιστον μπορώ να επιβεβαιώσω και εγώ, αυτή τη στιγμή ο παίκτης είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι
0: ο οποίος πρόσφατα είχε ανακοινωθεί ότι είχε...
1: Αυτό είχε ανανεώσει.
0: Είχε ανανεώσει.
1: Θα ήταν μέλος ο Σενεγαλέζος, ξαναλέω, που παίζει κυρίως στο 4 και κουμπάει και λίγο στο 5. Είναι ύψος 2-4. Και θα σου πω και ένα-δύο στοιχεία έτσι μετά για ποιο λόγο καταλήγει ο Μπαρτζόκας αυτό το παίχτη. Είχε ανανεώσει, θα ήταν μέλος αυτής της χρυσοπίκυλης της Βίλερμπαν που θα είχε ένα budget κοντά στα 59 εκατομμύρια, αλλά τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας που ουσιαστικά είχε υπολογίσει σε λεφτά που ήταν γραμμένα στο χιόνι και ας είμαστε μέσα σε κατά καλό καιρό.
0: Έτσι και εγώ να δεις τη GM γίνομαι με τέτοια, με λεφτόδεντρα, άστο.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο.
0: Φοβερό τώρα αυτό πραγματικά που έχει γίνει με τη Βιλερμπάν, να ανακοινώνει παίκτες, να ανακοινώνει επεκτάσεις συμβολέων και τελικά να προσπαθεί να τους, όχι ξεφορτωθεί ακριβώς, απλά να μην μπορεί να σηκώσει το βάρος, είναι τρελό να το βλέπεις για το επίπεδο της EuroLeague, έτσι.
1: Καλά, συμφωνώ. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός έψαχνε πάρα πολύ καιρό ένα παιδί αθλητικό στο 4. Είχαμε πρώτη τα χαρακτηριστικά.
0: Ενώ οι περισσότεροι πιστεύαμε ότι πάμε για ένα, πώς να το πω, ένα αντίγραφο του Πίτερς. Καλό σουτ από μακριά κτλ. Γιατί τελικά βλέπουμε κάτι διαφορετικό.
1: Μπορεί να το βρει από άλλη θέση, θα πω εγώ.
0: Για πες.
1: Ας προπληρώσω εγώ το για τον NBA. Κοίταξε πάρα πολλές περιπτώσεις στο NBA τέτοιου τύπου. Δηλαδή παιδιά τα οποία μπορούν να είναι με μακριά άκρα, να είναι αθλητικοί, να μπορούν να μαρκάρουν από το 1 μέχρι το 5, έτσι λόγω του ότι είναι ένα πολύ δυνατό παιδί. Δεν έχει φυσικά καμία σχέση με τον Πίτερς, έχει ένα τρίποντο πολύ κακό, στο 18%, δεν είναι δηλαδή το stretch τεσάρι που θα σου ανοίξει το γήπεδο. Αλλά σίγουρα δίπλα στο Βεζένκοφ θα είναι ένα παιδί το οποίο θα προσφέρει αθλητικότητα και θα είναι για κάποια σχήματα, ας πούμε, συμπληρωματική επιλογή όταν ο Ολυμπιακός θέλει να παίζει καλύτερη άμυνα, όταν θέλει να είναι λίγο πιο σκληρός γενικά.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: 4, επαναλαμβάνω. Ενδιαγέ σε κάποια σχήματα μπορεί να πατήσει και λίγο στο 5, έτσι γιατί είναι αρκετά δυνατό παιδί. Και όλα δείχνουν ότι θα είναι αυτή η τελική επιλογή. Δεν βρήκε στο NBA κάποιο παίκτη που να μπορεί να έχει και την εμπειρία της Ευρωλίγκας για να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός και έτσι προχωράει.
0: Γι' αυτό έχουν έρθει και κάποια σχετικά μηνύματα, μήπως αυτό αν κοίταγε ο Ολυμπιακός προς NBA, κομμένους και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν κάτι που κάνει κλικ στον κόσμο Μπαρτζόκα, έτσι, ο οποίος ξαναλέω πριν από περίπου μια εβδομάδα δεν είχε αποφασίσει για τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ. Αν θες τη γνώμη μου πάντως και εφόσον πάνε όλα καλά, έτσι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή, σε ένα πολύ καλό δρόμο με τον NBA, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει υπογράψει ήδη, αλλά νομίζω ότι θα υπογράψει τέννις στον Ολυμπιακό του χρόνου. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν κλείνει το ρόστερ του έτσι, αν θες την γνώμη μου. Θα έχει τις κεραίες του ανοιχτές. Δεν λέω τώρα, μπορεί το Σεπτέμβριο, μπορεί τον Οκτώβριο να προκύψει κάτι πολύ πιο ποιοτικό, ας πούμε. Όχι να πάρει στο 4, να παίζει στο 3. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και να κάνει εκεί μια κίνηση. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή σε μια εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία, τα εργομετρικά και η προετοιμασία, δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να αρχίσει τη σεζόν χωρίς τεσάρι, έτσι, δεύτερο. Υπάρχουν άμεσα και υποχρεώσεις για το Super Cup της Ευρωλίγκας, το Super Cup της Ελλάδας. Άρα λοιπόν καταλήγει σε αυτόν τον παίκτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ αθλητικός σήμερα. Λέω κάτι που έλειπε από το 4 του Ολυμπιακού, αλλά σε καμία περίπτωση, κατά την άποψή μου, ξαναλέω, δεν είναι πληροφορία, είναι αίσθηση αυτή, δεν κλείνει το ρόστερ του με τον συγκεκριμένο παίκτη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Νίκο, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Κρατάμε και αυτό που είπες, ότι δεν ολοκληρώνει κάπου εδώ τις προσθήκες του Ολυμπιακός. Και άλλωστε, το είδαμε και τις προηγούμενες χρονιές, όχι μόνο από τους Ερυθρόλευκους και από άλλες ομάδες, ότι πλέον είναι πολύ συνηθισμένες οι προσταφαιρέσεις στο ρόστερ και μεσούσεις της σεζόν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Έκανε πολύ μεγάλο γκέλ με το κομμάτι που έπαιξε με Χιούι, Λιούι και Ντιούι. Βέβαια, αδιήστατε απόψει. Δηλαδή, ο κόσμο λέει: είναι απίστευτο κάποιο έδωσε λεφτά για να ηχογραφηθεί αυτό. Οκ, okay, ο καθένα έχει την άποψή του. Ο φίλο ο Κώστα από την άλλη λέει: πολλά ναρκωτικά με το Χιούι, Λιούι, Ντιούι. Βάλτε ένα κάτμαν. Πρέπει να κόψει τα ναρκωτικά για κοινωνικό μήνυμα τη εκπομπή. Ενώ ο Κώστα, άλλο Κώστα αυτό, βρέα ακτύπη, μισό λεπτό να ανοίξει το μήνυμα. Τι ύμνο είναι αυτό με τα παπιά, βρε φίλε μου, πώ λέγεται. Νομίζω λέγεται Χιούι, Λιούι, Ντιούι. Αυτό ακριβώ που ακούσατε, αυτό ακριβώ είναι. Και όταν μας στέλνετε επιτόπου το μήνυμα, μπορούμε να σας πούμε ποιο είναι το κομμάτι. Τώρα, ο άλλος ζήτησε το κομμάτι, λέει, που παίξαμε στα γενέθλια του Μαραθιανού το 2021. Δεν γίνονται αυτά. Και ενώ ακούμε Περπινιάδη και Beatles, όσο παράξενο και να ακούγεται αυτό, να πούμε ότι έχουμε μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι με τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ελεύθερο, που κατάφερε να τερματίσει τη δεύτερη θέση και επομένως να ανέβει στο βάθρο κατακτώντας το ασημένιο.
1: Όπως οι τέσσερις οι Beatles, στο εξήγησα και σου μίλησα, δεν θέλω σάμπες και τουί.
0: Χθες είχαμε το χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου στον Στίβο και φυσικά υπάρχουν και σήμερα ελληνικές συμμετοχές τόσο στα κουλουάρ όσο και στις πισίνες.

Για άλλους οι διακοπές μόλις ξεκινούν, όμως για τις ομάδες η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν, οι εξέδρες ζωντανεύουν ξανά. Και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα φυσικά, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Φίλος έχει στείλει Beatles. Όχι, όχι. Είναι Beatles. Έτσι ακριβώς το λέει εδώ πέρα συγκεκριμένο ο Περπινιάδης. Και αν έχετε οποιαδήποτε διαφωνία, εγώ να πω μόνο ότι οι Beatles ποτέ δεν τόλμησαν να τραγουδήσουν ένα κομμάτι που λέγεται Περπινιάδης. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Beatles. Beatles. Beatles.

Τα φίλια μας εδώ στον αδερφό το Δημήτρη, ο οποίος στέλνει φωτογραφία μαζί με το σκυλάκι του, ακούει την εκπομπή και λέει: με παρακαλάει να σε κλείσω. Όχι βέβαια, αποκλείεται. Ειδικά για τα σκυλιά, αυτή εδώ η εκπομπή είναι ό,τι πρέπει. Μου τα λέει και η δική μου, η Μίρκα.

Άκουσε για σκυλιά ο Κώστας, ο ποδηλάτης καρδιάς μας, που χθες μας έστελνε φωτογραφίες. Α, κάτσε να θυμηθώ από πού. Από τα βανακούλια με πολλά σκυλιά εκεί γύρω. Σήμερα εμφανίστηκε και Πέμπτη στην παρέα. Εντάξει, κανονικά τώρα πλέον έχετε φτιάξει αγέλη εκεί πέρα.

Νομίζω με τους εξωγήινους θα το κλείσουμε σήμερα. Έτσι αλλιώς το ρολόι δείχνει 8 παρα 5. Πράγμα που σημαίνει σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη σέντρα στο Superbet Super Cup Κύπελλο Ελλάδας. ΑΕΚ Όφη, θα ακούσουμε τη μετάδοση από τον κύριο Γιώργο Μαραθιανό. Για την ώρα λοιπόν, φυλάκια στα μούτρα, να γυμνάζεστε, να διαβάζετε, τα ξέρετε όλα αυτά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
9: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
10: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
9: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, καθημερινά στις 9 το

0: Λίον, η μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere, η γωνιακό τροχό, η λέιζερ πράσινη δέσμη. Ρε, μα θυκευάζω καλά!
1: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
0: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι! Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
1: Ιωάννου Tool Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
6: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Και όλα σήμερα που ενσωματώθηκε στην αποστολή του Όφη στην Ολλανδία, ο Αϊτόρ πήρε χρόνο συμμετοχής, πέτυχε μάλιστα και γκολ σε φιλικό παιχνίδι από στατική φάση και τον ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης ο Χρήστος Κόντης. Από εκεί πέρα δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις η ενδεκάδα. Ο Χριστογιώργος είναι κάτω από τα κολπό, στο Αθανασίου στο αριστερό άκρο, ο Αποστολάκης στο δεξί, ο οποίος μαζί με τον Κοστούλα, που είναι ο ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς, είναι οι δύο νεαροί μικροί ποδοσφαιριστές που πρέπει βάσει κανονισμού να αγωνίζονται σε καθόλου τη διάρκεια του αγώνα. Ο Πούγκουρας και ο Σχέλης, το έτερο νέο πρόσωπο σε σχέση με πέρσι, σε το κεντρικό, την τριαδρία στην μεσαία γραμμή. Ο Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο στον χώρο του κέντρου, από τα αριστερά ο Νούς, από τα δεξιά ο Φούντας και ο Αϊτόρ, όπως είπαμε, στην κορυφή της επίθεσης. Προσπαθούν και οι δύο ομάδες, νομίζω, σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά να βρουν τους χώρους για να μπορέσουν να κάνουν την πρώτη τους επίθεση. Στον πάγκο του Όφη, Λίλο, Κατσίκας, οι δύο τερματοφύλακες, Κρίσμανης, Κανελόπουλος, Σέκα, Ντίκμαν, ο Λόρεντσο Ντίκμαν, ο Ιταλός, ο οποίος με δύο προπονήσεις, το τελευταίο χρονικά με την γραφικό απόκριμα του Όφη, βρίσκεται στην αποστολή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Ρωμάνο, Μουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδωσουλάκης, Ετμαλίδης και Καινουριάκης.
9: Από την πλευρά της ΑΕΚ, εναλλακτικές επιλογές για τον Μάρκο Νίκολιτς, η Στρακόσια, Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζουμπκόφ, Μάγερ, Μάνταλος, Βίντα, Βιτάλης, Πεν Ράις, Χριστακόπουλος και Ζήμη. Ενώ τώρα έχουμε μια επικίνδυνη επίθεση για τον Όφη από την δεξιά πλευρά, η οποία όμως καταλήγει σε ένα επιθετικό φάουλ που υποπίπτει ο Καραχάλιος, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στον Πίλιο. Ένα φάουλ το οποίο προκαλεί κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά των φίλων των γηπεδούχων. Υπενθυμίζω ότι διαιτητής του αγώνα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Πάτρα, και τον Ζαβαλά να βρίσκεται στο VAR. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο τέταρτο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ. Αν υπάρχει ένα πρώτο μικρό συμπέρασμα από αυτά τα πρώτα λεπτά, είναι ότι ο Όφη μάλλον μένει πολύ ψηλά στο γήπεδο για να πιέσει και προσπαθεί να δημιουργήσει στρες και στον νεαρό τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Είναι ένα από τα κομβικά σημεία του αγώνα, νομίζω, κατά πόσο δηλαδή ο Μπαλαμώτης θα ανταποκριθεί σε αυτή την συγκυρία. Είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της ΑΕΚ και είναι ένα παιχνίδι που κρίνει ένα τίτλο. Η Ένωση, η οποία επιτίθεται από αριστερά τώρα με τον Κοϊτά, κλείνεται εκεί από τον Κοστούλα, πάει στη γωνία του κόρνερ, περιμένει, τελικά έρχεται προς τα πίσω, έχει συμπαράσταση για τον Κάρινεν. Τελικά προτιμά να παίξει ακόμα πιο πίσω εκεί όπου βρίσκεται ο Πίλιος. Ο Πίλιος Τώρα κρατάει την μπάλα και την πασάρει και πάλι.

0: δίνει στον Κοϊτά από την αριστερή πλευρά. Κάνει κίνηση μέσα στην περιοχή ο Βάργα. Τελικά προτιμάει τον Πίλιο που κάνει το ανέβασμα. Θα κάνει όμως κακό κοντρόλ. Ο Κοστούλας δεν αφήνει την μπάλα να βγει εκτός. Ο Φούντας ήταν. Δεν αφήνει την μπάλα να φύγει εκτός, παρόλο που θα ήταν out. Και το κέρδος για την ΑΕΚ από την απέναντι πλευρά είναι ένα πλάγιο out, το οποίο πάει να εκτελέσει τώρα ο Πίλιος. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, ξαναλέω, πάνω από 20.000 φίλοι των δύο ομάδων έως το Παγκρίτιο, με παλμό, ένταση και πολύ μεγάλη επιθυμία για αυτόν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο Πίλιος φαίνει απευθείας με το πλάγιο την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Την πρώτη κεφαλιά ο Βάργα, η μπάλα έρχεται προς τα έξω. Προσπαθεί ο Κάιρινεν, ο Μαρίν. Τώρα για πάλι ο Κάιρινεν αφήνει για τον Πίλιο στα αριστερά. Ο Πίλιος κάνει μια τρίμπλα, αφήνει στον Κοϊτά. Συνδυάζονται οι δυο τους και τώρα θα προσπαθήσει να κάνει την τρίμπλα. Πολύ ωραία όμως εκεί σπέβδει ο Πούγκουρας και κόβει. Πρώτο κόψιμο στη συνέχεια από τον Ρέλβας και ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Καλό σημείο. Έπειτα από αυτό το πρώτο κοντρόλ που έκανε ο Μαρίν στο έξω από την περιοχή του Όφη, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Όφη και αριστερά, αλλά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο το φάουλ για μια σέντρα μέσα στην περιοχή και μια σέντρα που μπορεί να γίνει από τα δικά του πόδια, από τα οποία πέρυσι ξεκίνησε διψήφιος αριθμός γκολ. Θυμίζω, ο Ρουμάνος σε αυτό το τομέα ήταν ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της Ένωσης στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πρώτη στημένη μπάλα λοιπόν κοντά στην περιοχή του Όφη και πάρα πολλοί κόσμος έχει ανέβει μπροστά στα καρέ του Χριστογιώργου. Πάνω από την μπάλα βρίσκονται για αυτή την εκτέλεση του φάουλ ο ίδιος ο Μαρίν και ο Κοϊτά. Είναι μακριά η αλήθεια, είναι για απευθείας εκτέλεση και κάπως πλάγια, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί όταν εκεί κοντά βρίσκεται ο Κοϊτά. Οι παίκτες των δύο ομάδων, οι υπόλοιποι παίκτες, συνοστίζονται στο όριο της μεγάλης περιοχής του Χριστογιώργου. Τώρα ο Παπαπέτρου, αφού το έκανε κάποιες συστάσεις. Υπάρχει τώρα μία ακόμα μικρή καθυστέρηση για το που έχει σχηματιστεί το τείχος των παικτών του Όφη. Τώρα τους λέει να πάνε λίγο πιο πίσω και θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Να δούμε με ποιον τρόπο. Ο Μαρίν περιμένει, το ίδιο και ο Κοϊτά. Κάποιες μικρές αψιμαχίες από τους παίκτες που συνοστίζονται. Τελικά στρώσιμο για τον Κοϊτά. Το σουτ πάρα πολύ ωραία. Ο Ανδρούτσος είναι αυτός που θα βάλει την κόντρα. Ο Μαρίν προτίμησε να στρώσει για τον Αφρικανό. Εκείνο σούταρε. Κανείς δεν ξέρει που θα πήγαινε η μπάλα γιατί ο Ανδρούτσος φρόντισε να βάλει την κόντρα και να αποσοβήσει τον όποιο κίνδυνο.
1: Προσπαθεί και πάλι η ΑΕΚ με μια βαθιά βαλιά από την δεξιά πλευρά. Ανοίγει το παιχνίδι τώρα. Είναι ο Ρότα, αυτός ο οποίος αναζητά χώρο για να μπορέσει να κάνει την σέντρα. Είναι τελικά σερβί. Δεν καταλήγει σε παίκτη της ΑΕΚ, αλλά στην άμυνα του Όφη με τον Ανδρούτσο που θα θέλει να βγάλει υπό την πίεση του Καλοσκάμι. Δώσει στον Αθανασίου πίσω για τον Πούγκουρα. Η βαθιά βαλιά με στόχο τον Νους. Δεν θα φτάσει όμως στον Αργεντινό, αλλά στον Ρέλβας, ο οποίος ήταν ο τελευταίος παίκτης που είχε μείνει και αλλάζει για τον Μουκουτί. Κατεβαίνει για να πάρει ο Καερίνεν και να περάσει στον Ρότα. Αυτός βάζει μπροστά για τον Καλοσκάμι. Η σετή παλιά για τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Σέρβος. Μπαλόμως και πάλι καταλήγει σε παίκτη της ΑΕΚ στον Καλοσκάμι. Παίζει πίσω με τον Ρότα. Πλησιάζει ωραία και παίρνει την μπάλα, αλλά χωρίς να μπορέσει να κάνει κάποιο σου το Μάριν, καθώς κόβεται η μπάλα. Και τώρα ο Όφη είναι αυτός ο οποίος βγαίνει από τη δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη και έχει χώρο να ανοίξει για τον Νους. Θα πέσει όμως ο Πίλιος στα πόδια του και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Σωτήρια επέμβαση του Πίλιου, καθώς είχε χώρο ο Νους και θα μπορούσε να βγάλει επικίνδυνη αντεπίθεση για τον Όφη. Το πλάγιο από τα δεξιά, όπως βγαίνει στην επίθεση η ομάδα του Όφη, με τον Αποστολάκη να γυρίζει τελικά πίσω την μπάλα στον Κοστούλα. Αυτός για τον Σχέλη με τον Αθανασίου και τώρα ο Πούγκουρας παίζει με τον Καραχάλιο υπό την πίεση του Γιώβιτς. Θα κερδίσει ο Σέρβος της ΑΕΚ προσπαθώντας να βγει μπροστά. Ο Μάριν θα πάρει φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή από την δεξιά πλευρά, όπως βγαίνει στην επίθεση η ΑΕΚ, ενώ διανύουμε το ένατο λεπτό της αναμέτρησης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Δεν υπάρχει σκορ στο τελικό του Super Cup 0-0 Όφη με την ΑΕΚ. Το φάουλ πιθανότατα θα φύγει από το πόδι του Λάζαρου Ρότα. Τοποθετεί την μπάλα στο σημείο, στο κατάλληλο σημείο, το οποίο του υποδεικνύει ο Παπαπέτρου. Πλησιάζει και ο Μάριν τώρα προς το μέρος του Ρότα. Είναι τώρα και οι δυο τους. Σφυρίζει ο διαιτητής, φεύγει ο Ρότα και ο Μάριν θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί όμως, όπου δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά, ο Βάργα, ο οποίος ήταν προωθημένος, πιεζόμενος βέβαια από τον Κοστούλα, αλλά χωρίς όμως να μπορέσει να βρει την κεφαλιά ο Ούγγρος επιθετικός, η μπάλα έφυγε out και έτσι πέρασε αυτή η επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος θα ανοίξει την επίθεσή του με build-up τον Χριστογιώργο, να αλλάζει για τον Αθανασίου από τα αριστερά. Αυτός για τον Νους προσπαθεί να περάσει, χάνει την μπάλα με φάουλ όμως, όπως υποδεικνύει ο Παπαπέτρου, μένει πεσμένος στο έδαφος ο παίκτης του Όφη, δεν φαίνεται να έχει κάτι το σοβαρό. Σηκώνεται αμέσως και από τα αριστερά, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, θα βγει η επίθεση για τον Όφη. Λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο δεκάλεπτο στο Παγκρίτιο στάδιο, ΑΕΚ Όφη, τυπικά γηπεδούχος είναι η Ένωση στο 0-0. Εκτελέσει και πλασαριστά ο Ανδρούτσος, αλλάζει για να βγάλει για τον Κοστούλα, παίζει μπροστά με τον Φούντα, θα απολάβει ο Ρέλβας, εκεί που πάει μπάλα όμως είναι ο Καραχάλιος, προσπαθεί να παίξει με τον Νους, ο οποίος Νους είναι από τη δεξιά πλευρά, παίζει περισσότερο ο Νους, παίζει αριστερά ο Αϊτόρ και είναι ο Φούντας στην κορυφή, ο καθαρόαιμος επιθετικός. Αν και τουλάχιστον αυτά τα 10 πρώτα λεπτά βλέπουμε τους δύο ποδοσφαιριστές, τον Αϊτόρ και τον Φούντα, να αλλάζουν θέση για την κορυφή της επίθεσης. Τώρα η ΑΕΚ από την μεσαία γραμμή προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση, σφυρίζει φάουλ ο Παπαπέτρου στο κέντρο του γηπέδου. Φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Αποστολάκη. Ο Μάριν και ο Καερίνεν. Ο Μάριν κοντά στην μπάλα, που μακρύνεται τώρα ο Καερίνεν. Πασαριστά ο Μάριν για τον Ρέλβας, που κεντρεύει ψηλά. Παίζει με τον Καερίνεν πίσω αυτός τον Μάριν εκ νέου για τον Ρέλβας. Κάνουν το τρίγωνο οι παίκτες της ΑΕΚ, ο Καερίνεν, ο Ρέλβας και ο Μάριν. Τελευταίος ο παίκτης μπάλας, ο τελευταίος θα βγάλει για τον Μουκουντή. Θα γίνει εκεί το λάθος και θα κλέψει ο Όφη. Είναι από τα αριστερά τώρα η επικίνδυνη αντεπίθεση. Θα γίνει ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Για να διώξει, πρέπει να έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Μπαλαμότης.
0: Δεν την ακούμπησε, δεν την ακούμπησε. Τουλάχιστον αυτό λέει ο βοηθός και γι' αυτό προκαλεί και τις διαμαρτυρίες από την πλευρά των φίλων του Όφη. Μια σέντρα σουτ που φαντάζομαι δεν ήταν ο σκοπός του Αϊτόρ. Θα μπορούσε να κάνει μια καλύτερη επιλογή γιατί ήταν μόνος του εκεί. Το γεγονός ότι ο Ρέλβας βγήκε από το κέντρο της άμυνας για να κόψει αυτή την επικίνδυνη επίθεση άφησε ένα κενό. Πήγε ο Μουκουντή να το καλύψει και έμεινε μόνος του για να σεντράρει ο Αϊτόρ. Αλλά έκανε αυτό το μεταξύ σουτ και σέντρας, το οποίο πέρασε παράλληλα χωρίς να βρει την μπάλα ο Μπαλαμότης. Ενώ τώρα ένα γέμισμα που γίνεται από τον Ανδρούτσο φεύγει έξω, out από την απέναντι πλευρά του τέρματος. Όλα αυτά ενώ θα μπούμε στο 13ο λεπτό σε λίγο, στον τελικό του Superbet Super Cup και παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Ξαναλέω ότι η ομάδα του Κόντι δείχνει διατεθειμένη σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα να πιέσει ψηλά. Σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να δυσκολέψει το build-up από την πλευρά της ΑΕΚ και τώρα βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι ο Μπαλαμότης γεμίζει απευθείας για να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ προσπαθεί με πολλές πάσες, καλή κυκλοφορία της μπάλας μέχρι τώρα, η οποία βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στους Κάιριν και Μαρίν να ψάξει ρήγματα με υπομονή στην άμυνα του Όφη. Χωρίς κάποια σημαντική φάση πάντως, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ από δεξιά, ακριβώς στο χώρο του κέντρου, το οποίο έχει πάει να εκτελέσει ο Ρότα. Ψάχνει τον Γιώβιτς, θα γίνει μια κεφαλιά προς τα πίσω, ελέγχει εκεί ο Σχέλης. Και στη συνέχεια απομακρύνει ο παίκτης του Όφη. Όχι καλά, σε ένα σημείο που γυρίζει παρόλα αυτά να κερδίσει ο Φούντας. Η κεφαλιά που κάνει και εκείνος όμως δεν είναι καλή. Κλέβει ο Ρότα και γυρίζει προς τα πίσω στον Μπαλαμότη. Τώρα ο Ρέλβας και ακόμα πιο αριστερά για τον Πίλιο. Και πάλι ο Κάιρινεν σε χαμηλά μέτρα στο γήπεδο. Ένας ρόλος που είναι ακριβώς αυτός που τον έκανε πολύ σημαντικό πέρυσι στην Σπάρτα Πράγας. Να οργανώνει το παιχνίδι από τις πίσω γραμμές. Και είναι ένας παίκτης, τα χαρακτηριστικά του οποίου έλειπαν και από την Ένωση. Τώρα ο Ρέλβας αφήνει για τον Μαρίν και πάλι Κάιρινεν. Κοντινές πάσες τώρα στο χώρο του κέντρου και αριστερά, εκεί όπου έχει βρεθεί και πάλι ο Μαρίν. Αφήνει για τον Πίλιο, κάνει κίνηση μπροστά, προσπαθεί να τον βρει και πάλι ο Μπακτισάκ. Θα του βάλει εκεί την κόντρα ο Αποστολάκης, θα παραχωρήσει ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ από την απέναντι πλευρά του γηπέδου από τα αριστερά, στο χώρο ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Όφη από την πλευρά του τις δύο φορές που αγωνίστηκε, το 1987 και πέρυσι, μετά τις δυσάρθμες κατακτήσεις κυπέλων, ιτήθηκε. Για αν το κατακτήσει εκείνος, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του. Τώρα μια πάσα που επιχειρείται από τον Πίλιο για τον Κοϊτά δεν είναι καλή. Φεύγει έξω, πλάγιο out για τον Όφη από την δεξιά πλευρά. Ένα πλάγιο out πάντως που επιτρέπει στους παίκτες της ΑΕΚ να ανέβουν μερικά μέτρα στο γήπεδο και να πιέσουν τους αντιπάλους τους. Όφη, ο οποίος αγωνίζεται με τριάδα στην άμυνα. Και αυτό μέχρι τώρα, Μάνο, στα φιλικά δεν πήγε καλά. Μέχρι τώρα έχει δεχτεί πολλά γκολ ο Όφη. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει απειληθεί σε αυτό το πρώτο τέταρτο αγώνα. Ένα ωραίο άνοιγμα που γίνεται τώρα από αριστερά και ο Αθανασίου έχει πάρα πολύ χώρο. Τώρα πάει να τον κλείσει ο Ρώτα. Ούτε αυτή η σέντρα όμως είναι καλή. Θα περάσει απευθείας out από την απέναντι πλευρά. Ο Αθανασίου εδώ θα μπορούσε να σεντράρει μέσα στην περιοχή. Εκεί όπου κινήθηκε και ο Νους αλλά και ο Φούντας. Ήταν βαθιά η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν ήταν καλή και έφυγε απευθείας έξω. Out για την ΑΕΚ. Και ελεύθερο το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει τώρα ο Μπαλαμώτης.
1: Ο Μπαλαμώτης, ο οποίος θα προτιμήσει και πάλι το ελεύθερο χτύπημα που έλεγες, Γιώργο, για την πίεση που ασκεί ψηλά ο Όφη. Έχει οδηγήσει, φαντάζομαι, κατά την εντολή του Νίκολης, έστω να γίνονται βαθιές μπαλιές προς την μεσαία γραμμή. Γίνεται τώρα λάθος από την δεξιά πλευρά. Ο Πίλιος θα χάσει από τον Φούντα, αλλά θα διορθώσει ο Ρέλβας, αφήνοντας για τον Μπαλαμώτη. Αλλάζει την πλευρά αυτός για τον Ρώτα. Από την δεξιά πλευρά ζει για τον Μάριν, με πλάτη ο Βάργα. Γίνει κατοχός μπάλας, ανοίγεται και ο Κοϊτά από αριστερά. Θα τον δει, θα του περάσει την μπάλα. Ο Κοϊτά με τις γνωστές που κινήσει αναζητά κάποιον χώρο. Κάνει ένα σουτ όμως, ο οποίος κοντάρεται στο πόδι του Καραχάλη και στη συνέχεια θα κάνει και φάουλ στον μέσο του Όφη. Και έτσι στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης περνά ανεκμεταλλευτή αυτή η προσπάθεια αντεπίθεσης της ΑΕΚ.
0: Ίσως θα ήταν πιο ορθολογική επιλογή εδώ να πασάρει στον Πίλιο, ο οποίος έκανε το overlap από αριστερά, από το να ψάξει αυτό το σουτ. Αλλά ο Κοϊτά τα κάνει αυτά, το κυνηγάει ίσως.
1: Είναι και χαρακτηριστική του κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτό που έλεγες πριν για τα πολλά γκολ που δέχτηκε ο Όφης στα φιλικά, 14 γκολ σε 5 αγώνες, προφανώς δεν είναι απολογισμός ο οποίος ικανοποιεί τον Κόντι, αλλά εξάλλου γι' αυτό γίνονται τα φιλικά παιχνίδια, να εντοπίζονται τα δυνατά σημεία, να διορθώνονται, και πάνω σε αυτά δούλεψε και κατά την επιστροφή της αποστολής εδώ. Βέβαια, άλλο ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, άλλο ένα επίσημο παιχνίδι, ακόμα και τώρα που είμαστε στην αρχή, το πρώτο μόλις επίσημο και για τις δύο ομάδες. Ο Αποστολάκης προσπαθεί να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Πίλιου. Θα κάνει φάουλ στον αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Τον καλεί κοντά του για παρατηρήσεις ο Παπαπέτρου.
0: Τον βρήκε στο πρόσωπο, Μάνο.
1: Στην κίνηση με το
0: χέρι. Κίνηση με το χέρι, ναι, ναι.
1: Σηκώνεται πάντως ο Σταύρος Πίλιος. Δεν έχει κάτι το σοβαρό. Πηγαίνει και ο Αποστολάκης, του δίνει το χέρι του. Μία ακόμα ωραία εικόνα που παρακολουθούμε συνολικά μέχρι τώρα στα όχι μόνο 18 λεπτά, 18 λεπτά όσο είχε κάνει το αγωνιστικό κομμάτι, όλα κυλούν ομαλά, αλλά συνολικά εδώ και ένα περίπου 2 ώρο επικρατεί εντός του Παγκριτίου μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Ο Καραχάλιος ανοίγει για τον Νους, ο οποίος Νους τώρα είναι στην δεξιά πλευρά. Κάνει ένα γύρο στην περιοχή, αλλά περνά όμως χωρίς να μπορέσει ούτε ο Φούντας που ήταν πρώτο χρόνο, ούτε ο Αϊτόρ σε δεύτερο να κάνουν την προβολή. Πέρασε και από τους δύο μπάλα, κατέληξε στην απέναντι πλευρά, αριστερά πλάγιο out, αριστερά τόφι δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης η προσπάθεια αυτή για τον Όφη. Αλλάζουν συνεχώς πλευρές οι τρεις προωθημένοι για τον Όφη. Τώρα είναι ο Φούντα στην κορυφή, μια πηγαίνει ο Νους, μια πηγαίνει και ο Αϊτόρ. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ο καθαρόαιμος φορ για την κριτική ομάδα. Η οποία από την δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη να δίνει στον Ανδρούτσο, που θα θέλει να ανοίξει την επίδεσή της, πιέζεται από τον Γιώβιτς, φάου του σέρβερ επιθετικού της ΑΕΚ στον Θανάση Ανδρούτσο. Και οι παρατηρήσεις τώρα από τον Παπαπέτρου στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τον βοηθά ο Παπαπέτρου, σηκώνεται ο Θανάσης Ανδρούτσος. Το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά, όπως βγαίνει στην επίθεση ο Όφη. Είναι ο Αϊτόρ και ο Φούντας κοντά στην μπάλα. Απομακρύνονται ο Ανδρούτσος και ο Αποστολάκης και μόνο ο Κοϊτά στο τείχος. Φεύγει τώρα ο Κοϊτά και μένει ο Μάριν. Αϊτόρ και Ανδρούτσος με το αριστερό. Ο Αϊτόρ θα φέρει μπάλα μέσα στην περιοχή. Διώχνει το κεφάλι ο Ρέρβας και ακόμα πιο μακριά ο Βάργα, ο οποίος είχε οπισθοχωρήσει. Προσπαθεί να παίξει προς τα πίσω και τα καταφέρνει ο Μάριν για τον Ρότα, ο οποίος ανοίγει μπροστά προς τον Βάργα. Ήταν όμως πολύ δυνατή η παλιά, δεν πρόλαβε ο Βάργα και η μπάλα κατέληξε χωρίς να ανισχύσει ιδιαίτερα τον Νικόλα Χρυστογιώργο στην αγκαλιά του. Καθοδηγεί τώρα τους συμπαίκτες του, πιθανότατα με ελεύθερο, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι και ο Όφη με τον Χρυστογιώργο να στείλει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Ρότα ελέγχει με το κεφάλι. Καϊρίνεν για τον Ρέλβας. Ο Μάριν στην μεσαία γραμμή για τον Γιώβιτς και αυτός τον Ρότα. Από δεξιά ανοίγει το παιχνίδι και ωραία μπαλιά για τον Καλοσκάμι. Από δεξιά μπαίνει και ο Βάργα μέσα στην περιοχή, κάνει τη σέντρα, η μπάλα δεν περνά, δεν φτάνει στο κεφάλι του Βάργα, φτάνει στον Ρέλβας, στον Καϊρίνεν που κάνει ένα σουτ. Διώχνουν οι αμυντικοί του Όφη. Ρότα για τον Κοϊτά, το πλασέ, μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Μάριν, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Χρυσογιώργο. Έκανε το πλασέ, έδιωξε την μπάλα με τα πόδια, δύσκολα τον θεματοφύλακας του Όφη.
0: Εδώ Μάνο, ο Κοϊτά έκανε αυτό που δεν έκανε νωρίτερα. Είδε την κίνηση που έκανε ως αριστερός εξτρέμ ο Μαρίν μέσα στην περιοχή του. Πάσαρε την μπάλα, τον έβγαλε απέναντι στον Χρυστογιώργο. Αλλά το κακό για την ΑΕΚ ήταν ότι ο Μαρίν εδώ πλάσαρε αμέσως και όχι σαν επιθετικός. Με τα πόδια από μάκρυνο στο Γιώργος. Ήταν όμως παρόλα αυτά η πρώτη πραγματικά καλή ευκαιρία στον τελικό για την ένωση ακριβώς στο 20 λεπτό. Οι κιτρινόμαυροι οποίοι κρατάνε και τώρα την κατοχή με τον Μουκουντή ψηλά ανεβασμένο στο γήπεδο να πασάρει στη δεξιά πλευρά και όπου περιμένει ο Ρότα. Ο Μαρίνο, ο οποίος παρόλο που έλειψε από το τελευταίο φιλικό, σήμερα είναι πολύ επιδραστικός, όπως συνέβαινε ολόκληρη πέρυσι, ολόκληρη την περσινή χρονιά για την Ένωση. Όλο το παιχνίδι περνάει από τα πόδια του και στη μένα αυτός είναι ο εκτελεστής και πριν από λίγο ήταν αυτός που έχασε και την ευκαιρία να βάλει μπροστά την Ένωση στο σκορ. Ο Ρέλβας, ο οποίος θα πασάρει τώρα αριστερά για τον Πίλιο. Και πάλι πίσω στον Ρέλβας, πιέζουν ψηλά και πάλι οι παίκτες του Όφη. Ο Μαρίν προς τα πίσω για τον Μουκουντή. Άνοιγμα στα δεξιά για τον Ρότα. Σπάει ωραία το pressing και εδώ με τον Βάργα τώρα να έχει γυρίσει στο κέντρο. Ελευθερώνει για τον Μαρίν. Αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά όπου περιμένει ο Κοϊτά. Είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Θα την προλάβει με το κεφάλι ο Αφρικανός, αλλά θα τη στείλει στον Αποστολάκη. Κλέβει ο Όφη και προσπαθεί τώρα να φύξει την αντεπίθεση από δεξιά με τον Φούντα. Ανοίγει όμως το κοντρόλ ο μέσος του Όφη και στη συνέχεια διώχνει και την μπάλα στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Ο Νίκολιτς, ο οποίος ακριβώς μπροστά στη φάση διαμαρτύρεται για την κίτρινη κάρτα στον Φούντα επειδή καθυστέρησε το παιχνίδι. Τώρα του κάνει και κάποιες συστάσεις εκεί ο Παπαπέτρου. Όλα αυτά στο 22 στον τελικό του Super Bet Super Cup και ενώ παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Θυμίζω ότι η Ένωση αγωνίζεται με τον Μπαλαμώτη σήμερα κάτω από τα δοκάρια. Ένας από τους δύο νεαρούς κάτω των 22 που απαιτεί ο κανονισμός, ενώ ο άλλος είναι ο Καλοσκάμης. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συζητά τόση ώρα ο Παπαπέτρου με τον Νίκολιτς για την προηγούμενη φάση. Διαμαρτυρήθηκε ο Νίκολιτς για κάρτα. Δεν ξέρω τι ακριβώς απαιτεί τόση ώρα κουβέντα. Όπως και να έχει, θα εκτελεστεί τώρα το πλάγιο από τον Πίλιο προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ανεβαίνει μερικά μέτρα στο γήπεδο, περιμένει κίνηση από συμπαίκτες του, πασάρει στον Καϊρίνεν. Απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα του Νους ο Φιλανδός και ανοίγει στην απέναντι πλευρά δεξιά, εκεί όπου περιμένει ο Ρότα. Ο Ρότα δεν έχει στήριγμα όμως και θα παίξει και πάλι παράλληλα για τον Ρέλβας. Άνοιγμα του Ρέλβας στα αριστερά για τον Πίλιο, κάνει κίνηση ο Κοϊτά, δεν θα περάσει η πάσα που επιχειρεί ο Πίλιος, κοντράρει στα πόδια του Ανδρούτσου και θα φύγει σε πλάγιο out. Το εκτελεί γρήγορα με στόχο τον Μαρίν. Η κόντρα στη συνέχεια θα ευνοήσει με τον Αποστολάκη, αλλά θα γυρίσει πίσω τη φάση ο Παπαπέτρου και θα καταλογίσει φάουλ που κέρδισε ο Μαρίν από τον Φούντα. Ένα φάουλ το οποίο παρόλο που είναι ψηλά στο γήπεδο. Α, όχι, γιατί έβλεπα και τους δύο στόπερ της ΑΕΚ να ανεβαίνουν και υπέθεσα ότι θα υπάρξει ένα ακόμα γέμισμα. Τώρα λέει να εκτελεστεί και πάλι το φάουλ ο Παπαπέτρου. Μαρίν αλλάζει με τον Καϊρίνεν και διγυρίζει πίσω στον Ρέλβας. Κακή πάσα από τον Ρέλβας και τώρα Όφη ευκαιρία για αντεπίδεση με τον Νους να τριμπλάρει πάρα πολύ ωραία τον Ρέλβας. Θα μπει από δεξιά μέσα στην περιοχή, θα κάνει και το σουτ. Σημαδεύει την κλειστή γωνία του Μπαλαμώτη, αλλά θα στείλει την μπάλα έξω από αυτή. Πρώτη τελική και για τους κριτικούς στο μάτς. Μια επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Αποκλέψιμο αυτή την απρόσεκτη πάσα που έκανε ο Ρέλβας. Ο Νους ο οποίος μας έχει συνηθίσει και ο ίδιος σε καλύτερες εκτελέσεις, μάλλον. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ψάξει την απέναντι ανοιχτή γωνία. Ούτως ή άλλως ο Μπαλαμώτης την είχε κλείσει εκεί που προσπάθησε να στείλει την μπάλα. Πρώτη καλή φάση πάντως και για τους κριτικούς, ενώ τώρα και πάλι απρόσεκτη πάσα από τον Μουκουντή. Πήγε ο νους να τον πιέσει. Η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο και ο βοηθός λέει ότι έγινε από κόντρα αυτό, άρα η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Σε αρκετές περιπτώσεις πάντως αυτή η πίεση που ασκούν οι κριτικοί ψηλά στο γήπεδο έχει δημιουργήσει προβλήματα στους παίκτες της ΑΕΚ. Όχι τόσο στον Μπαλαμώτη, ο οποίος είναι και λογικό να είναι ψαρωμένος, αλλά κυρίως στους Ρέλβας και Μουκουντή που κάνουν κάποια βία στα λάθη.
1: Γενικά η πίεση του Όφη εκμεεύει λάθη από την γραμμή.
0: Τώρα μια πολύ ωραία πάσα που γίνεται με στόχο τον Καλοσκάμι από δεξιά. Περιμένει στήριγμα μέσα στην περιοχή, γεμίζει, δεν είναι καλή η σέντρα. Θα απομακρύνει ο Πούγκουρας. Μια ακόμα περίπτωση που ο Καλοσκάμις είχε καλές προϋποθέσεις από τα δεξιά, αλλά δεν κάνει καλή επιλογή. Επιμένει η ΑΕΚ με τον Μαρίν να κρατάει και να αφήνει για τον Ρότα. Ο Ρότα περιμένει στήριγμα και τελικά πασάρει προς τα πίσω στον Κάιρινεν. Αλλάζει με τον Μαρίν. Και τώρα ο Ρουμάνος γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέλβας. Από την αριστερή πλευρά πάνε τώρα οι παίκτες του Νίκολιτς. Ο Κοϊτά, ωραία, βλέπει την κίνηση του Ουρπίλιου, ο οποίος θα προσπαθήσει να μπει στην περιοχή. Θα του βάλει το τάκλιν εκεί ο Φούντας και θα παραχωρήσει το πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται εκεί την Ομαύρη, η φάση η οποία έγινε και μπροστά από το πέταλο που φιλοξενεί τους δικούς τους οπαδούς. Πάνω από 7.500. Αντίστοιχα μαζική παρουσία και από αυτή. Και από την πλευρά του Όφη. Πρώτο κόρνερ λοιπόν στο μάτς για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά με εκτελεστή ποιον άλλον, τον Ρασβάν Μαρίν. Και πάρα πολύ κόσμο και πάλι να συνοστίζεται στα καρέ του Χριστογιώργου. Όλα αυτά στο 26 και ενώ παραμένει το 0-0. Σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ρέλβας, θα καταλήξει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου χωρίς πρόβλημα. Είναι μια τελική εντός εστίας, αλλά όχι μια σπουδαία ευκαιρία για την ΑΕΚ, ενώ τώρα ο Χριστογιώργος θα πέσει στο έδαφος. Προσπαθώντας να κάνει βολέ, τον παρενόχλησε εκεί λίγο ο Ρέλβας, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω είναι λίγο υπερβολική αντίδραση τώρα του τερματοφύλακα του Όφη, ο οποίος κρατάει το πόδι του. Όπως και να έχει, πέρασε αυτή η φάση ανεκμετάλλευτη.
1: Ήταν πάντως είχε τοποθετήσει πάρα πολύ σωστά το σώμα του Αθανασίου και δεν έδωσε το χώρο να πατήσει ο Βάρκα για να πιάσει την κεφαλιά. Είναι προφανώς μελετημένο ότι είναι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος κεφαλοσφαιριστής ο Ούγκρος. Ενήργησε εξαιρετικά στην φάση αυτή ο Νίκος Αθανασίου, βάλε καλά το κορμί του. Έπιασε με την κεφαλιά ο Βάρκα, αλλά χωρίς να έχει δύναμη. Σηκώνεται τώρα ο Χριστογιώργος και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, στο 27ο λεπτό του οποίου δεν υπάρχει σκορ στο Παγκρίτιο στάδιο. Superbet, Super Cup τελικός, ΑΕΚ Όφη στο 0-0. Ο Αποστολάκης στην γυριστή κεφαλιά θέλει να περάσει για τον νους. Είχε τον χώρο όμως ο Ρέλβας, έβαλε το κορμί του, άφησε την μπάλα να φύγει πλάγιο out, προτού καταλήξει τα πόδια του Αργεντινού μέσω κριτικού του Όφη. Και το πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ από αριστερά με τον Πίλιο. Φινή για τον Ρέλβας. Αυτός είναι ένα γέμισμα από τη μεσαία γραμμή και από ο Καραχάλιος με τον Βάρκα διεκδικούν κεφαλιά. Ο Πούγκουρας τρίτη συνεχόμενη, τώρα κατεβαίνει η μπάλα και από τον Μάριν στον Καερίνεν και από εκεί στον Γιώβιτς και βγαίνει τον Ρότα. Από δεξιά έχει χώρο ο Ρότα. Κάνει την τρίπλα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θέλει να κάνει το σούτ, θα το κάνει, αλλά θα βάλει την κόντρα ο Πούγκουρας απομακρύνοντας την μπάλα, η οποία καταλήγει όμως στο πόδι του Πίλιου. Ζητούν φάουλη της ΑΕΚ στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Φούντα. Αφήνει το παιχνίδι ο Παπαπέτρου, είναι πλάγιο out για τον Όφη. Στο 28 η φάση αυτή για την ΑΕΚ.
0: Κακή επιλογή από τον Ρότα, ο οποίος κουβάλισε την μπάλα για να καταλήξει τελικά να πρέπει να σουτάρει με το αριστερό. Με το κακό του πόδι, ενώ είχε πάρα πολλές επιλογές.
1: Ναι, σαν να έψαχνε πάντως τον τρόπο να τη φέρει την μπάλα στο αριστερό για να σουτάρει, ενώ δεν είχε και κενό χώρο εκεί. Ο Ρέλβας συγκλίνει προς την μεσαία γραμμή. Κρατάς την μπάλα, γυρίζει τελικά πίσω για τον Μουκουντή, αυτός στον Μάριν, πίσω και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Πορτογάλος δεν έχει πίεση, δεν έχει κάποιον κοντά του και αφήνει δίπλα για τον Μουκουντή. Τώρα πιέζει ο Αϊτόρ και αλλάζεται το παιχνίδι από αριστερά για να φτάσει στον Πίλιο. Κάνει τη σέντρα ο Πίλιος, αλλά ήταν μακριά από την φάση, ήταν και offside ο Βάργα και έτσι λοιπόν περνά αυτή η προσπάθεια της ΑΕΚ. Στο 29 με το 0-0 να παραμένει στην αναμέτρηση. Τώρα γίνονται κάποιες οδηγίες για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Στη συνέχεια θα την δώσει ο Κοστούλας. Από την δεξιά πλευρά το παιχνίδι για τον Όφη. Με τον Κοστούλα να ζητά κάποιο στήριγμα, είναι ο Καρχάλης κοντά, το πλησιάζει και ο Αποστολάκης. Θα ανοίξει τελικά μπροστά με στόχο τον Αϊτόρ. Ο Βρέλβας όμως πρώτος θα πάρει την κεφαλιά. Η μπαλά καταλήγει στον Φούντα, αυτός για τον Ανδρούτσο και την σειρά του στον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης είναι το αριστερό, θα βγάλει τη σέντρα για να αλλάξει παιχνίδι και στέλνει την μπαλά στον Αθανασίου. Στην αριστερή πλευρά μεταβάζει αυτός για τον Ανδρούτσο, Καραχάλιος. Έχει το χώρο ο Καραχάλιος, είναι λίγο πιο πίσω της ΑΕΚ.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι ποτέ ξέχασαν από παιδιά βοήθεια που κάνουν την ακατεβή.
6: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
7: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
11: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
12: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
11: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο. Μοναξιά.
13: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
14: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
15: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
14: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
16: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
17: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
18: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
19: Χαλαρώνεις την παραλία?
20: Στο μπαλκόνι?
19: Στο αεροπλάνο?
20: Τι λείπει?
19: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
20: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
19: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
20: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Αλλά έχουν ανέβει και η στόπερ των κριτικών. Στα καρέ της ΑΕΚ, πάνω από την μπάλα και πάλι ο Αϊτόρ, αλλά και ο Φούντας. Ο δεύτερος είναι που γεμίζει, σε ένα σημείο που κόβει εύκολα με το κεφάλι ο Ρέλβας. Προσπαθεί να πάρει την απόκριση ο Μαρίν, η κόντρα στη συνέχεια, όχι, γυρίζει τη φάση πίσω και καταλογίζει φάουλ. Νέο φάουλ υπέρ του Όφη, ο Παπαπέτρου. Περιμένω να δω, πάλι ο Μαρίν ήταν από την πλευρά της ΑΕΚ που πρωταγωνίστηκε σε αυτή τη φάση. Με τον Σχέλη, όχι, ο Σχέλης είναι αυτός που πάει να διαμαρτυρηθεί. Ο Φούντας είναι που μένει πεσμένος στο τερέν και έχει κερδίσει αυτό το φάουλ, το οποίο είναι τώρα πολύ πιο κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ και επιτρέπει ακόμα και απευθείας εκτέλεση. Ούτως ή άλλως ο Φούντας δοκιμάζει συχνά πυκνά τα πόδια του, είτε, από, είτε σε σετ παιχνίδι, είτε από στημένες μπάλες.
1: Και ο Αϊτόρ.
0: Και ο Αϊτόρ εννοείται. Και βεβαίως, ξαναλέω ότι είναι ένας καθοριστικός παράγοντας, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι η ΑΕΚ έχει στο τέρμα ένα νεαρό παιδί, ο οποίος πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει από, υπό καθεστώς πίεσης. Ένα φάουλ λοιπόν, το οποίο ξαναλέω ότι είναι αρκετά μακριά, αλλά πιθανολογώ ότι και για τον τελευταίο λόγο που είπα θα υπάρξει μια απευθείας εκτέλεση από την πλευρά του Όφη. Και ο Φούντας και ο Αϊτόρ πάνω από την μπάλα. Με τρεις παίκτες της ΑΕΚ να έχουν σχηματίσει το τείχος, περίπου 2 μέτρα μπροστά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Τώρα σφυρίζει ο Παπαπέτρου. Ο Φούντας είναι αυτός που θα σουτάρει, θα περάσει η μπάλα στην αγκαλιά του Μπαλαμώτη, ο οποίος εδώ δεν θα ευνηδιαστεί, θα μαζέψει και θα αποτρέψει τον κίνδυνο.
1: Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, ΑΕΚ Όφη στο 0-0, τελικός Super Cup στο Παγκρίτιο στάδιο. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ρυθμό, δεν έχει τις πολλές καλές φάσεις, από μια καλή στιγμή για κάθε ομάδα. Για να δούμε τώρα τον Πίλιο, ο οποίος βγαίνει, η σημαία μένει κάτω, ο Πίλιος κάνει ένα γέμισμα, μπάλα περνάει από όλους, και από τον Βάργα και από τον Μάριν, ο οποίος πρόλαβε να την κρατήσει πάντως εντός, για να δώσει δεύτερη επίθεση στην ΑΕΚ. Ρώτα τώρα για τον Καλοσκάμι, ο Μάριν κάνει ένα γέμισμα σε ένα σημείο που δεν βρίσκεται κάποιος συμπαίκτης του, ούτε καν αντίπαλος. Αρκετά μακριά το σημείο ήταν ο Γιώβιτς. Μπάλα έφυγε λοιπόν out, χωρίς ανησυχία πέρασε για τα καρέ του Όφη η φάση αυτή στο 37. Και ο τερματοφύλακας του Όφη είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα προτιμήσει να δώσει στον Πούκορα ώστε να ανοίξει με πέντε από την επίθεση του Όφη.
0: Μάνο, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά η ΑΕΚ απειλεί πάρα πολύ. Μάλλον το περισσότερο που απειλεί είναι με τον Πίλιο, με τα ανεβάσματα του Πίλιο από την αριστερή πλευρά. Ακούγεται λίγο ηρωνικό για το βάσει του γεγονότος ότι δεν τον λες και τον πλέον απειλητικό παίκτη επιθετικά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι κάτι που το έχουμε δει να συμβαίνει στα φετινά φιλικά και το είδαμε και τώρα σε πολλές περιπτώσεις. Και είναι αυτός από το απόδειο του οποίου ξεκίνησε και η πραγματικά σπουδαία ευκαιρία νωρίτερα που έχασε ο Μαρίν.
1: Είναι ενδεχομένως ο Παριστάνα περίμεναν μεγαλύτερη πίεση από τον Κοϊτά η άμυνα του Όφη. Τελικά, ορθά, όπως λέει ο Γιώργο, είναι πιο πολύ ο Πίλιος, ο οποίος δημιουργεί ρήγματα. Στη μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάριν. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος δεν είχε δείξει σημάδια μέχρι τώρα, μέχρι το 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Δεν ήταν παίκτες του Αβική να τον μαρκάρουν, να απομακρύνουν την μπάλα. Και με ένα σιρτό σουτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0. Κατευθύνεται προς το βόρειο πέταλο και ο Γιώβιτς και όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ για να πανηγυρίσει αυτό το 1-0.
0: Αυτό ακριβώς είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Μάνο, ένας παίκτης ο οποίος μπορείς να πεις ότι μέχρι τώρα σε αυτά τα 37 λεπτά δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα.
1: Την ακούμπησε μία φορά.
0: Μία φορά την ακούμπησε και δεν την ακούμπησε ούτε καν σε συνθήκες καθαρής ευκαιρίας. Βρέθηκε να γίνει ο τελικός αποδέκτης αυτής της πολύ καλά ξεδιπλωμένης αντεπίδεσης από την πλευρά της Ένωσης. Πήρε την μπάλα στο χώρο ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή. Την κουβάλισε όπως έπρεπε. Την έφερε στο αριστερό του πόδι και με ένα σουτ που δεν μπορούσε να αντιδράσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκεί ο Χρήστο Γιώργος. Την έστειλε στην αριστερή γωνία, ένα τελείωμα υψηλής κλάσης από αυτά που μας έχει συνηθίσει ο Σέρβος από την προηγούμενη καριέρα του, ούτε καν από αυτή στην ΑΕΚ, από τις μεταγραφές εκατομμυρίων που έκανε στο παρελθόν και τον έφτασαν να φορέσει ακόμα και τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα τέτοιο τελείωμα ήταν αυτό με το αριστερό που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 1-0 και έχει δώσει το έναυσμα για έξαλλους πανηγυρισμούς αυτή τη στιγμή στην εξέδρα των περίπου 8.000 φίλων της ΑΕΚ.
1: Λιγορία των αμυντικών του Όφη, δεν αφήνουν εκεί τόσο χώρο στον Γιώβιτς.
0: Ξεδιπλώθηκε Μάνο πολύ καλά η αντεπίθεση και έφτασαν να είναι νομίζω 4-3. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο

Γιώβιτς και αυτός είναι και ένα από τα στοιχεία της κλάσης του, δηλαδή ότι ήξερε ότι οι λιγότεροι αμυνόμενοι θα του άφηναν χώρο και τον εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά. Ο Πίλιος τώρα προσπαθεί να μπει και πάλι στην περιοχή από αριστερά, κάνει ένα τακουνάκι με στόχο τον Γιώβιτς, θα περάσει, θα κόψουν οι παίκτες του Όφη και τώρα ο Αποστολάκης απομακρύνει όπως σε ένα σημείο όπου κάνει κίνηση ο Νους, προσπαθεί να χωθεί ανάμεσα στον Μουκουντή και τον Ρέλβας, πιέζει μάλιστα πάρα πολύ τον Καμερουνέζο, παρόλα αυτά εκείνος κρατάει και ελευθερώνει στη συνέχεια για τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, ο οποίος ανοίγει πιο δίπλα στον Ρότα. Να λοιπόν που χωρίς η ΑΕΚ να έχει πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, χάρη στην κλάση ξαναλέω του Λούκα Γιώβιτς και αυτή την πολύ ωραία ξεδιπλωμένη αντεπίθεση που τελείωσε ο Σέρβος με αυτό το ιδανικό σουτ, φτάνει στο 1-0 και παίρνει προβάδισμα και σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο του τελικού, στο 38, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Ένα γκολ που εννοείται ότι δίνει και πολύ καλύτερη ψυχολογία στους παίκτες της ΑΕΚ. Θα δούμε κατά πόσον θα επηρεαστούν οι παίκτες του Όφη. Τώρα ο Πίλιος και πάλι από τα αριστερά αφήνει για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν δίπλα του για τον Μαρίν. Ανεβαίνει και πάλι ο Ρότα. Εκεί θα πάει η μπάλα. Κάνει κίνηση ο Βάργα. Προτιμά ο Ρότα να έρθει και πάλι προς τον άξονα. Γυρνάει προς τα πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας διανύει τα διαθέσιμα μέτρα και ανοίγει στα αριστερά για τον Κοϊτά. Η διαγώνια πάσα που επιχειρεί ο Κοϊτά με στόχο τον Γιώβιτς δεν είναι καλή. Φτάνει απευθείας στον Χριστογιώργο, αλλά τον χειροκροτεί ο Γιώβιτς για αυτή του την έμπνευση, για την ιδέα, να το πούμε καλύτερα. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος μπλοκάρει και τώρα πασάρει δίπλα του στον Πουγκουρά. Ανεβαίνει εκείνος, έχει το στήριγμα του Κοστούλα δεξιά. Κουβαλάει την μπάλα, τώρα θα πασάρει στον Κοστούλα. Η πάσα που ακολουθεί όμως δεν είναι καλή. Θα την κόψει ο Μαρίν. Επιμένει ο Κοστούλας και κερδίζει. Οι κόντρες στη συνέχεια ευνοούν τους παίκτες του Όφη. Νέο τάκλιν από τον Πούγκουρα και η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Σχέλης ήτανε. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου σε πλάγιο out για την ΑΕΚ ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι. Πρώτο σκόρερ της Ένωσης στη σεζόν. Και στο πρωτάθλημα εννοείται. Τώρα ο Ρότα από δεξιά περιμένει κίνηση από τον Μαρίν. Τελικά προτιμά να παίξει με ασφάλεια την μπάλα προς τα πίσω στον Ρέλβας. Άνοιγμα του Ρέλβας στα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος έχει δύο παίκτες απέναντί του. Πασάρει στον Κοϊτά. Ελευθερώνει ο Κοϊτά στο χώρο του κέντρου για τον Κάιρινεν. Και τώρα ο Φιλανδός κάθετα. Ωραία για τον Μαρίν. Ο οποίος ανοίγει εκεί την επιλογή του Γιώβιτς. Θα συνεχίσει ο Μαρίν. Δεν θα περάσει κάθε πάσα. Επιμένει ΑΕΚ με τον Κάιρινεν. Και πάλι ο Ρότα από δεξιά για τον Μαρίν. Κλείνεται από δύο και πάλι στον Κάιρινεν. Πατάει την μπάλα ο Φιλανδός. Θα πέσει στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου. Και τώρα ευκαιρία για αντεπίθεση από τον Όφη με το ανέβασμα που κάνει ο Αϊτόρ από αριστερά. Θα προσπαθήσει να κάνει την παλιά. Η κόντρα ευνοεί τον Νους. Θα κάνει το σουτ. Μεγάλη επέμβαση από τον Παλαμότη. Επιμένει ο Όφη. Δεύτερη απομάκρυνση στη συνέχεια από τον Κάιρινεν. Πρώτη πραγματικά σπουδαία ευκαιρία για τον Όφη στο παιχνίδι. Ο οποίος αγγίζει την ισοφάριση με αυτό το διαγώνιο σουτ που έκανε ο Αϊτόρ. Και βρήκε σε ετοιμότητα τον Παλαμότη και είναι και η πρώτη πραγματικά μεγάλη επέμβαση του νεαρού τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ο οποίος εδώ δηλώνει παρόν και δικαιώνει την επιλογή του προπονητή του να είναι ένας από τους δύο νεαρούς που επιλέγει σήμερα στην αρχική δεκάδα, αν και είναι ακόμα βέβαια νωρίς το παιχνίδι. Το πρώτο δείγμα πάντως ήταν πάρα πολύ καλό. Τώρα εδώ ο Αποστολάκης προσπάθησε να περάσει τον Πίλιο και εκείνος με πολύ ωραίο τρόπο του πήρε την μπάλα και στη συνέχεια θα του πάρει και το φάουλ και την κίτρινη κάρτα. Ο Πίλιος εδώ κάνει μια εξαιρετική ενέργεια σε δύο σκέλη και στο ανασταλτικό κομμάτι. Πρώτα έκλεψε την μπάλα, έπειτα την κουβάλισε, την προστάτεψε όσο χρειαζόταν και ο εκνευρισμένος Αποστολάκης τον ανέτρεψε. Φάουλ για την ΑΕΚ και κίτρινη κάρτα για τον νεαρό άσο του Όφη. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 44 πλέον. Η ΑΕΚ προηγείται από το 38 με το πολύ ωραίο σουτ του Λούκα Γιώβιτς. Αυτός είναι που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του, πολύ πίσω στο γήπεδο και αριστερά. Την είναι προς τα πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντής τον Ρότα. Και τώρα και πάλι παράλληλο παιχνίδι από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πίλιος, ο οποίος περνάει τον Αποστολάκη, έρχεται προς τον άξονα. Αλλάζει το παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία ήταν η σκέψη, όχι τόσο η εκτέλεση. Ένα γύρισμα προς τα πίσω επικίνδυνο από τον Αθανασίου για τον Χριστογιώργο. Εκείνος απομάκρυνε. Η κατοχή όμως μένει στους παίκτες της ΑΕΚ και συγκεκριμένα στον Κοϊτά. Κεντρικά ο Κοϊτά αλλάζει το παιχνίδι στη δεξιά πλευρά εκεί όπου περιμένει ο Ρότα. Έχει απέναντί του τον Αθανασίου. Και πάλι Κοϊτά ακριβώς στον άξονα τώρα ο Αφρικανός. Προστατεύει την μπάλα, τη γυρίζει προς τα πίσω στον Κάιρινεν. Και τώρα ο Ρέλβας.
Παιχνίδι στο μισό που αμήνεται ο Όφη τώρα.

0: με άνοιγμα αριστερά εκεί όπου περιμένει ο Πίλιος. Η σέντρα από τον Πίλιο μέσα στην περιοχή, δεν κάνει κίνηση όμως ο Βάργα. Έχει μείνει προς τα πίσω, περνάει ένα εκμετάλλευτη αυτή η σέντρα, την ελέγχουν οι παίκτες του Όφη. Και τώρα ο Αθανασίου, ωραία διαγώνια, πάσα προς το χώρο του κέντρου με αποδέκτη τον Ναϊτόρ. Κοντρολάρει ο Ισπανός, ωραία αποφεύγει έναν αντίπαλο, αποφεύγει και δεύτερο. Επίδειξη τεχνικής εδώ από τον Ναϊτόρ, ο οποίος ανοίγει στα δεξιά, εκεί όπου περιμένει ο Αποστολάκης. Έχει κάνει καλή επιστροφή όμως και η ΑΕΚ τώρα, στα Καρέτης. Ο Αποστολάκης, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα, περιμένει στήριγμα. Το βρίσκει στον Ανδρούτσο και αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά, όπου βρίσκεται ο Αθανασίου. Δεν μπορεί όμως να περάσει τον Κάιρινεν. Θα του βάλει την προβολή ο Φινλανδός. Ζητάει να είναι και το πλάγιο για την ΑΕΚ, αλλά ο Παπαπέτρου λέει ότι η κατοχή είναι για τον Όφη. Και τώρα ο Αθανασίου εκτελεί αυτό το πλάγιο out από αριστερά, ψάχνοντας τον Ανδρούτσο. Κλείνεται από δύο. Βγάζει τον Αθανασίου. Ωραία για τον Ναϊτόρ. Προσπαθεί να γυρίσει μέσα στην περιοχή. Μπάλα κοντράρει. Προσπαθεί ο Γιώβιτς να την κοντρολάρει. Και τώρα η ΑΕΚ ψάχνει την αντεπίθεση. Ένα λεπτό θα είναι ο έξτρα χρόνος για το πρώτο μέρος.
1: Ένα λεπτό, ούτως ή άλλως ήταν ένα γεμάτο ημίχρονο. Δεν είχαμε διακοπές. Δικαιολογείται λοιπόν αυτός ο ελάχιστος χρόνος των καθυστερήσεων. Έχουμε περάσει λοιπόν ήδη στο επιπλέον λεπτό του πρώτου ημίχρονου με τον Όφη και τον Φούντα από τη δεξιά πλευρά να μην μπορεί να περάσει για τον Αποστολάκη. Ήταν ο Κοϊτά μπροστά του, προσπαθούσε να γυρίσει πίσω στον Κοστούλα, αυτός για τον Σχέλη, Αθανασίου και τώρα ο Πούγκουρας, ο οποίος κάνει μια παλιά, αλλά δεν υπάρχει παίκτης του Οθική. Ήταν αρκετά μακριά από το σημείο ο ταξιάρχης Φούντας και η μπάλα έφυγε out μακριά από το κάθε δοκάρι του Μπαλαμότη. Χωρίς να ανησυχήσει ο Μάριος Μπαλαμότης, θα φέρει τώρα την μπάλα στην μικρή του περιοχή για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Φανερά από το σημείο του γκολ και μετά η ΑΕΚ δείχνει να κινείται πιο γρήγορα στο γήπεδο και να ελέγχει περισσότερο το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο του οποίου θα τελειώσει τώρα με το τελευταίο σφύριγμα για τα πρώτα 45 λεπτά, 46 του πρώτου μέρους. Οι δύο ομάδες λοιπόν πάνε στα αποδυτήρια με την ΑΕΚ να προηγείται 1-0 μετά το γκολ του Γιώβιτς στο 38 λεπτό της αναμέτρησης στο σιωπηρό πλασέ.

0: Αυτά λοιπόν από το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Παγκρίτιο. ΑΕΚ Όφι 1-0.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο Μαραθιάνο και Μάνα Σουριά. ΑΕΚ Όφι 1-0 με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38ο λεπτό. Προβάδισμα για την Ένωση. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.

από τον Οζίλ που δεν πέφτει στα μαρκαρίσματα. Και από εκεί και πέρα ο Μπενζεμά κάνει αυτό που σε αυτό το γήπεδο έκανε εξαιρετικά επί σειρά ετών. Τουρκή θα γεμίσει κεφάλι, το σπαθίλιον, μήπως φτάσει στην Ισοφάρηση και από εκεί και πέρα θα κυνηγήσει τα πάντα στο Περναβέου. Κεφαλιά, να ο Κομής 1-1. Είναι το 1-1 με τον Κομής για τη Λιόν. Στο 83 κοιμήθηκε η άμυνα της Ρεάλ, η μπάλα ήρθε από το γέμισμα του Τουρκή. Είδε ύψος, τον χάσανε τον Κομής στα μάτια του, η μπάλα έπεσε στα πόδια του αυτή τη φορά. Ο Κομής, το δεύτερο γκολ του σε 6 παιχνίδια στο φετινό Champions League.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings FM 94,6 στο ημίχρονο του Superbet Super Cup. ΑΕΚ Όφη 1-0 με το υπέροχο γκολ του Γιώβιτς στο 38 λεπτό. Και ενώ βρισκόμαστε στην ανάπαυλα, πάμε να δώσουμε το ρεπορτάζ που χρωστάμε. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο έχει πολύ μεγάλο μάτς κόντρα στην Άντερλεχτ, στη ρεβάνς της ΣΥΤΑΣ του με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας, με φόντο την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Θα πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, τον οποίο και καλησπέριζω.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
1: από Βρυξέλλες. Εδώ που λογικά θα τελειώνει η προπόνηση του ΠΑΟΚ, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα πρώτο κομμάτι 20 λεπτών στο Lotto Park, στο γήπεδο της Άντερλεχτ. Αρκετή ζέστη, είναι φανερό ότι σήμερα ανέβει και η θερμοκρασία και αύριο θα ανέβει ακόμη περισσότερο και περιμένουμε να φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Ένα γεγονός, εντάξει, πολύ ιδιαίτερο για τη συγκεκριμένη πόλη και εδώ σε αυτό το ευρωπαϊκό κομμάτι, στο γήπεδο που έκαναν τη γνωριμία τους ή του ΠΑΟΚ. Είδαμε και το χώρο που θα βρεθούν οι περίπου 1000 οπαδοί της ομάδας με ένα πανό που ήδη γράφει «Κλαίω ζεις» για τον κλαιωμένη που δολοφονήθηκε, έναν από αυτούς που φέτος δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη χρονιά με τόσες πολλές δοκιμασίες. Άλλη μία τη βιώνουμε αυτό το διήμερο εδώ στις Βρυξέλλες και εν όψη ενός τέτοιου παιχνιδιού κρίσιμου και δύσκολου με τον ΠΑΟΚ ξαφνικά να μην έχει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην αποστολή του για ένα απολύτως προσωπικό και πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο Κωνσταντέλιας έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ είχε και έχει φροντίσει να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και για σήμερα αλλά και για αύριο, αν καταφέρει να ταξιδέψει. Δεν είναι το πιο πιθανό,

0: δεν είναι το πιο πιθανό. Μπορούμε να πούμε, ακούγοντας και τον Λύση, ότι προφανώς βγαίνει το συμπέρασμα πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί ο Κωνσταντέλιας, ο ηγέτης μέσα στο γήπεδο, πολυτιμότερος του ΠΑΟΚ, σε αυτόν τον αγώνα. Ο Λύση είπε ότι ήρθαμε να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο μας, αλλά και για τον Κωνσταντέλια, για να πάρουμε την πρόκριση. Είχαμε πολλή δουλειά αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να σκοράρουμε, πρέπει να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια. Είπε, είναι πολλές μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διορθώσουμε. Για τον Κωνσταντέλια είπε ότι σεβόμαστε όλο το προσωπικό του ζήτημα και επαναλαμβάνω, πρέπει να παίξουμε για εμάς, τον κόσμο μας, αλλά και για εκείνον. Για τα θετικά του πρώτου αγώνα επανέλαβε ότι είπα αυτό το πράγμα, αλλά σαφώς διαβάζω τα θετικά όπως πρέπει. Σίγουρα περιμένουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι από το 70-30 κατοχή και 15-5 τελικές. Οι άλλοι θα είναι σαφώς βελτιωμένοι, θα διορθώσουν πράγματα. Ότι έχουμε προετοιμαστεί σαφώς και για πέναλτι, όπως παραδέχτηκε ο αντίπαλος προπονητής. Ότι ο Γιαννούλης είναι σε μια καλή κατάσταση, εφόσον τον χρειαστούμε μπορεί να παίξει. Και για το ότι η Άντρελεχτ έχει σαφώς πιο πολλές πιθανότητες μετά το πρώτο παιχνίδι. Εγώ δεν νιώθω κάποια πίεση, ζω ως προπονητής για αυτούς τους αγώνες. Τα ίδια και ο Ζίφκοβιτς, για το ότι ξέρουμε ότι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς. Δεχθήκαμε ένα γκολ πολύ γρήγορα και αυτό επηρέασε πάρα πολύ. Ποτέ δεν ξέρω πώς θα φέρει το ποδόσφαιρο. Μπορεί εμείς να βάλουμε τον ένα γρήγορο γκολ, αλλά μπορεί να το βάλουμε και στο τελευταίο λεπτό για να πάρουμε την πρόκριση. Ότι αφού με βλέπετε, όταν με βλέπετε στα γήπεδα πάνω απ' ότι είμαι καλά, είπε για ένα πρόβλημα τραυματισμού και αποθέωσε τον νεαρό Τζβέτκοβιτς, τον σέρβο της Άντρελεχτ, που σκόραρε στο πρώτο παιχνίδι και τόνισε ότι αν δουλέψει θα έχει σαφώς πάρα πολλές προοπτικές. Νωρίτερα οι γηπεδούχοι, και αφού σημειώσουμε με τα γραφικά για τον ΠΑΟΚ ότι αύριο την Παρασκευή το πρωί θα φτάσει ο Ντουργκούσιτς στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έτσι η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ με δανεισμό για ένα χρόνο από την Zenit. Ο προπονητής της Άντελεκ, το Πορτογάλος ο Μπρούνο, τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν έχει σημασία το σκόλ του πρώτου αγώνα. Σέβομαι τον ΠΑΟΚ. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει με τον Κωνσταντέλια. Θα δούμε αύριο ποιοι θα ξεκινήσουν. Για να πάρουμε την πρόκριση πρέπει να είμαστε καλύτεροι, να έχουμε μεγαλύτερη ένταση, ειδικά όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια. Αύριο παίζουμε στο γήπεδό μας, είμαστε και εμείς σε φάση εξέλιξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για εκπλήξεις στο δεύτερο παιχνίδι. Και παραδείχθηκε εκείνος ότι έχουμε κάνει και εμείς προπόνηση στα πέναλτι. Αυτά από όλο το pre-game, από εδώ, από τις Βρυξέλλες. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πάρα πολύ κρίσιμο. Ξέρει ο ΠΑΟΚ ότι αν περάσει θα παίξει με την ΚΑΕΡΑΤ. Αν αποκλειστεί θα παίξει το conference με την Μπραν. Θα έχει εδώ 1000 οπαδούς, μιλάμε για γεμάτο γήπεδο αύριο. Και εντάξει, περίπου τέτοια ώρα θα ετοιμαζόμαστε για αυτή την αναμέτρηση.
1: Να σε ρωτήσω έτσι λίγο για τα πλάνα ενδεκάδας του Λύση και πώς το βλέπεις, τι θα κάνει με την απουσία του Κωνσταντέλια, πώς θα διαμορφώσει δηλαδή τη μεσοεπιθετική του γραμμή.
0: Είναι μεγάλο το ερωτηματικό.
1: Ναι, όντως.
0: Άλλα πλάνα θα είχε μέχρι και χθες, άλλα πλάνα θα σκέφτεται τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ποδοσφαιριστής να καλύψει το συγκεκριμένο κενό.
1: Όντως.
0: Αυτό ακόμα και για τη θέση στο 10 δεν νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι μπορεί να καλυφθεί ακόμα και ως παρουσία. Δεν μιλάω για ποιότητα, δεν μιλάω για προσφορά, για ενέργειες. Αυτά δεν τα δίνει κανείς. Και αλίμονο να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει και αντικαθόντικο Κωνσταντέλια. Ίσως οδηγηθεί σε κάτι διαφορετικό, ίσως να φορτώσει το κέντρο του, ίσως να παίξει με δύο οχτάρια, το οποίο βεβαίως έχουμε πολύ καιρό να το δούμε. Κάποια άλλη έκπληξη.

0: Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο GACP, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Lincoln. Μία ακόμη ανατροπή των σε βάρος των δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο Αλφαμέγα, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Megabet Plus, της Venic Cook & Dine και της Alumil.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Φαίνεται μάλλον πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν έχει καθαρό center for στην σύνθεσή του. Πιέζει και δυσκολεύει τον build-up της ΑΕΚ, η οποία από την πλευρά της δεν χρειάστηκε να ανεβάσει πολλές στροφές. Είχε καταγράψει μία μόνο πολύ καλή ευκαιρία πριν τον goal με το κοντινό πλασέ του Μαρίν από τα αριστερά που βρήκε σε ετοιμότητα τον Χρήστο Γιώργο, αλλά όπως είπα και πριν της ήταν αρκετό αυτό το σπουδαίο τελείωμα από τον Γιώβιτς για να πάει

0: το προβάδισμα και να έχει φέρει εκεί που θέλει προς το παρόν το παιχνίδι. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Μουκουντή στο χώρο του κέντρου από τον Νους. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές για τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Και να υπενθυμίσω ότι από φέτος, μετά τη λήξη του 90 λεπτό, αν υπάρχει ισοπαλία, πάμε απευθείας στα πέναλτι. Το λέω γιατί μέχρι πέρυσι, μέχρι και τον περασμένο Γενάρη, όταν και διεξήχθη ο προηγούμενος τελικός του Superbet Super Cup με αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Όφη, προβλεπόταν παράταση και μάλιστα εκεί ο Όφη, ο Ολυμπιακός, πέτυχε τα τρία γκολ και κατέκτησε το τρόπαιο. Η ΑΕΚ στην επίθεση και πάλι με τον Ρέλβας τώρα από τα μετώπιστε να ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Και ανεβαίνει ξανά ο Όφη ψηλά για να πιέσει. Ο Μπαλαμώτης απομακρύνει. Ο Μπαλαμώτης, ο οποίος ήταν το μεγάλο ερωτηματικό, αυτό μετά από το ρίσκο που πήρε ο Νίκολιτς να το ξεκινήσει ως ένας από τους δύο νεαρούς που προβλέπει ο κανονισμός, μέχρι στιγμής ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά και μάλιστα κατέγραψε και μια πάρα πολύ καλή επέμβαση λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου σε κοντινό σούτ από τον Νους. Όφη στη δική του πρώτη επίθεση για το δεύτερο μέρος τώρα από τον άξονα με το ανέβασμα του Καραχάλιου. Μια παλιά που γίνεται δεξιά με στόχο τον Αθανασίου, είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Δεν μπορεί να την προλάβει ο back του Όφη. Θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out και μάλιστα προκαλεί και μια μικρή έκρηξη του Χρήστου Κόντι. Δεν ξέρω αν ο Κόντι διαμαρτύρεται για τους παίκτες του ή λέγοντας ότι υπήρξε κόντρα και ότι το πλάγιο είναι για τον Όφη. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ είναι τώρα και πάλι στην κατοχή με τον Πίλιο να ανεβαίνει από αριστερά για τον Κοϊτά. Σπρώχνεται εκεί από τον Ανδρούτσο και θα κερδίσει το φάουλ. Ο Πίλιος, ο οποίος ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, με πάρα πολλά ανεβάσματα από την αριστερή πλευρά, δημιουργούσε συνεχώς ρήγματα από τη δεξιά πλευρά του Όφη. Ένας ρόλος τον οποίο τον έχουμε δει να παίζει πάρα πολύ καλά φέτος. Θυμίζω ότι υπήρξε φιλικό που σκόραρε και δύο γκολ. Και η φετινή διάταξη της ΑΕΚ προβλέπει αυτά τα πολλά ανεβάσματα από τον αριστερό της μπακ, διότι ο Κοϊτά συγκλίνει προς τα μέσα και αφήνει πάρα πολλούς χώρους. Είδαμε να τους εκμεταλλεύεται πολύ σωστά ο νεαρός μπακ στο πρώτο μέρος. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Όφη από μια προβολή που κάνει ο Μουκουντή στο Νους. Μάνο, βλέπω αρκετά ήσυχο το Νους. Δεν ξέρω, πρέπει να τα παρατηρούμε αυτές τις διαφορές, έτσι. Δεν έχει υπάρξει βέβαια και κάποια αφορμή μέχρι τώρα, αλλά θα μου πεις και σε άλλες περιπτώσεις. Χωρίς αφορμή μπορούσε να είναι στην τζίτα. Το βλέπω μια χαρά μέχρι τώρα.
1: Για να δούμε τώρα όμως αυτή την προσπάθεια του Όφη. Θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα σου δω κάνει το πλασέ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή στιγμή για τον Όφη στο τρίτο λεπτό της επανάληψης. Ο Αποστολάκης έκανε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Κατάφερε, μπήκε μέσα στην περιοχή. Μπήκε στην κλειστή γωνία του Μπαλαμώτη. Έκανε το πλασέ, αλλά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη του Όφη στα καρέ της ΑΕΚ. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μήχρονο. Συνεχίζει Γιώργο Όφη έτσι όπως είχε στο πρώτο μέρος ναι. Του εικόνα του. Να πιέζει ψηλά, προσπαθώντας να εκμεύσει το λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα όμως θα γίνει λάθος από τους παίκτες του Όφη και είναι ωραίος συνδυασμός. Ο Ρότα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τελικά πάει πλάγια δεξιά. Θα κάνει μια παράλληλη παλιά. Ο Γιώβιτς στην αγκαλιά του Χριστογιώργου όμως αυτή την φορά το σούτ από τον σκόρερ μέχρι στιγμής της αναμέτρησης. Να λοιπόν που στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης έχουμε από μια καλή στιγμή από για κάθε ομάδα, κάτι το οποίο οι πολλές καλές φάσεις έλειψαν από το πρώτο μέρος. Τώρα βλέπουμε πάντως στα πρώτα λεπτά να έχουμε από μια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Νους, νομίζω ότι πλέον μπήκε στην λογική, στην οτροπία της Ελλάδας και ελπίζουν περισσότερο στον Όφη να μπορέσει έτσι να κατευνάσει λίγο τον
0: χαρακτήρα,
1: γιατί αυτό ήταν το μειονέκτημα.
0: Αυτό λέω. Όταν είναι ήρεμος είναι φανταστικός και πάρα πολύ καθοριστικός και το είδαμε και στον τελικό του κυπέλου. Τώρα για τη φάση που έλεγες νωρίτερα, νομίζω ότι ενήργησε λίγο εγωιστικά όπως το Λάκης. Θα μπορούσε να κάνει ένα γύρισμα στη μεγάλη περιοχή όπου υπήρχαν συμπαίκτες. Ήταν πολύ δύσκολη η γωνία από την οποία επιχείρησε να πλασάρει και γι' αυτό αστόχησε κιόλας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Όφη, όπως είπες και εσύ, να απειλήσει στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους.
1: Και ήταν μετά τη φάση του Νους και την επέμβαση του Μπαλαμώτη στην φάση του 42ου λεπτού. Ήταν η καλύτερη στιγμή την οποία έχει Όφη στο ματς. Και από τον πάγκο της Ένωσης και από τον πάγκο του Ομίλου έχουν σηκωθεί αναπληρωματικοί και κάνουν την προθέρμανσή τους. Να δούμε πότε θα κρίνουν ο Χρήστος Κόντης και ο Μάρκο Νίκολιτς ότι είναι το χρονικό σημείο για να κάνουν κάποιες διαφορετικές κινήσεις. Ίσως στον Όφη να χρειάζεται ένα παίκτης που να μπορεί να δημιουργεί περισσότερο παιχνίδι από την μεσαία γραμμή, γιατί βλέπουμε ότι και ο Αϊτόρ και ο Φούντας και ο Νους εναλλάσσονται στην κορυφή της επίθεσης και δεν μπορούν να δημιουργήσουν φάση από το χώρο του κέντρου. Ο Ανδρούτσος με τον Καραχάλιο αναστατικά τα έχουν πάει αρκετά καλά, πιέζουν ψηλά, δεν έχουν δώσει όμως τις βαλιές τις επικίνδυνες για να δημιουργηθούν οι επικίνδυνες προποθέσεις προς την αντεπίθεση της ΑΕΚ.
0: Λείπει και ένα σημείο αναφοράς στην επίθεση του Όφη, ένας παίκτης δηλαδή που να κουμπάει μπάλα.
1: Ένας καθαρό όμως φορ. Ούτως ή άλλως είναι η τελευταία και η πιο σημαντική εκκρεμότητα που υπάρχει στα μετεγγραφικά ζητήματα του Όφη, με την απόκτηση δηλαδή ενός επιθετικού. Όφη θα έχει κλείσει κατά 95% το ρόστερ του και θα περιμένει ενδεχομένως κάποια καλή περίπτωση που έτσι ώστε να δώσει και βάθος, ναι, και ποιότητα εννοείται.
0: Ο Ισέκα δεν είναι μια επιλογή που για το σημερινό μάτς θα μπορούσε τουλάχιστον να...
1: Πιστεύω πως ναι, και εγώ θεωρούσα ότι ο Ισέκα θα ήταν ο βασικός φόρ, ενδεχομένως να είχε κάτι άλλο στο μυαλό του ο Κόντης για αυτή την γραμμή κρούσης. Για να δούμε τώρα την άκρη πάλι από τα αριστερά. Ο Πίλιος θα αφήσει για τον Κοϊτά, αυτός τον Μάρνη, και τώρα θα αλλάξει πλευρά δεξιά για τον Ρώτα. Θα γίνει το γέμισμα από την αριστερή πλευρά από τον Μάριν. Η μπάλα πέρασε όμως από όλους. Ήταν μακριά από το σημείο που πήγε η μπάλα ο Βάρκα και η μπάλα έφυγε πλάγιο out για τον Όφη από την δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη. Πιέζουν και τις γήπεκτες άκρησουν ψηλά, θέλοντας να διεκδικούν τις πρώτες μπάλες. Δεν τα έχω καταφέρει σε αρκετές στιγμές. Τώρα ο Κοϊτά όμως δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ, θα πάρει όμως το φάουλ. Το φάουλ το οποίο είναι πλάγια αριστερά, είναι κοντά στην γραμμή του πλαγίου out, περίπου 3-4 μέτρα έξω από την περιοχή. Είναι ένα σημείο που ένα γέμισμα καλό μέσα στην περιοχή μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο. Και βλέπουμε και τον Μουκουντή και τον Ρέλβας, όπως συμβαίνει σε όλες τις στατικές φάσεις, να προωθούνται. Δύο παίκτες της ΑΕΚ κοντά στην μπάλα, άλλοι δύο του Όφη στο τείχος, οδηγίες από τον Παπαπέτρου να τοποθετηθούν στο σωστό σημείο. Στο ψηλό της περιοχής σε ζώνη η αμυνομενική και επιτιθέμενη για αυτή την στατική φάση στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα εκτελεστεί από τον Μάριν η μπάλα μέσα στην περιοχή, θα γίνει γυριστή κεφαλιά, επιθετικό φάουλ όμως, και έτσι σταματά αυτή η προσπάθεια. Η μπάλα γύρισε προς τα πίσω, προσπάθησε ο Μουκουντή να γίνει κατοχώστης, αλλά νωρίτερα είχε σφυρίξει ο Παπέτρου. Έτσι λοιπόν πέρασε στο 54 αυτή η φάση για την ΑΕΚ, αυτή η στατική φάση.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App και yes, πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
1: Στον αμυντικό του Όφη, από τον Γιώβιτς, στο 54, εκτελέστηκε πλασαριστά. Ο Κούκουρας θα προσπαθήσει να περάσει για τον Αϊτόρ, ο Ισπανός κρατά την μπάλα. Αφήνει τελικά πίσω όμως για τον Σκέλη. Αϊτόρ, Ανδρούτσος υπό την πίεση του Μάριν. Βγάζει δεξιά στον Αποστολάκη, ο οποίος έχει χώρο. Τώρα πάει να κλείσει εκεί τον δρόμο ο Κοϊτά. Κάνει μια κάθετη παλιά σε ένα σημείο όμως που δεν ακολουθεί παίκτης Κόφη. Και ο Φούντας και ο Νούστον αρκετά μακριά από το σημείο. Και η μπάλα υπό τον έλεγχο του Ρέλβας πέρασε εκτός. Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο
0: λεπτό. Θέλω να σχολιάσουμε κάτι τώρα που έχει λίγο χρόνο το παιχνίδι. Υπάρχει ένα πανό που κατά τη γνώμη έχει κλέψει την παράσταση. Το μόνο Όφη ασούμε. Και θέλω να μου πεις αν είναι ένας φόρος τιμή στον Παράσχο, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός. Έτσι, ο Γιώργος Παράσχος στο Ηράκλειο.
1: Ο οποίος έγινε σύνθημα.
0: Αυτό λέω.
1: Στα χείλη των οπαδών.
0: Φαντάζομαι ότι είναι ένα tribute στον Παράσχο το μόνο Όφη, ασούμε. Έτσι.
1: Προφανώς είναι μια φράση που έχει συνδεθεί με τον κύριο Γιώργο. Ένας άνθρωπος, ένας κύριος με όλα τα γράμματα της λέξης κεφαλαία, που στις δύο θητείες που είχε στον Όφη γνώρισε μεγάλη αγάπη και σεβασμό από όλους εδώ στον Όφη και γενικά.
0: Αυτό θα έλεγα. Νομίζω
1: για την παρουσία του στον Πλατανιά και εννοείται που είχε.
0: Όπου έχει δουλέψει, ναι. Λοιπόν, μια επίθεση η οποία προσπαθεί να εκδηλώσει η ΑΕΚ από αριστερά με τον Πίλιο, η κόντρα και πλάγιο out για την Ένωση. Θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι και θα είναι για τους κριτικούς. Ο Καραχάλιος είναι αυτός που θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει στη θέση του ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. χειροκροτήματα και για τον ποδοσφαιριστή του Όφη που περνάει εκτός τερέν και βεβαίως για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος επέστρεψε φέτος στην Κρήτη για να αγωνιστεί με την άλλη ομάδα της πατρίδας του. Στο παρελθόν είχε ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στον Εργοτέλη. Τώρα φοράει τη φανέλα του Όφη. Περνάει στη θέση του Καραχάλιου με τον Κόντι, προφανώς μάλλον να θέλει να δώσει λίγο αυτό παραπάνω δημιουργικότητα στην ομάδα του.
1: Ήταν κάτι το οποίο υστερούσε. Ναι. Ανασταλτικά είχε πάει μια χαρά ο Καραχάλιος, αλλά δεν βοηθούσε στην δημιουργία του παιχνιδιού, που προφανώς τώρα περιμένει κάτι τέτοιο από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη στην πρώτη επίσημη του εμφάνιση.
0: Ο Ρέλβας τώρα από τα μετώπισε τη ΣΑΕΚ, ανοίγει και πάλι στον Πήλιο. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Κοϊτά. Να δούμε αν έχει μείνει μπαλά εντός τερέν. Ναι, έτσι λέει ο βοηθός, αλλά προλαβαίνει ο Αποστολάκης την κοντρολάρει και την ελέγχει τώρα. Ψάχνει την κίνηση του Νους στην πλάτη του Μουκουντή, ο οποίος θα βάλει πολύ σωστά το σώμα του, θα εμποδίσει τον εξτρέμ του Όφη να κινηθεί προς τα εκεί και βγαίνει ο Μπαλαμώτης για να μπλοκάρει με ασφάλεια. Δίνει με τα χέρια στον Μαρίν ο Ρέλβας και πάλι Μπαλαμώτης. Άνοιγμα στη δεξιά πλευρά για τον Ρότα. Ο Ρότα στον Βάργα, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Θα προσπαθήσει ο Ρότα να κάνει στη συνέχεια το ανέβασμα από τα δεξιά. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Αϊτόρ. Ο Βάργα, ο οποίος μπορεί να μην τον βλέπουμε σε επίκαιρες θέσεις μέσα στην περιοχή, αλλά για μία ακόμα φορά κάνει πάρα πολύ βρώμικη δουλειά. Ανεβαίνει ψηλά στο γήπεδο, παίρνει μάχες από τα στόπερ του Όφη.
1: Και δημιουργεί χώρους.
0: Σπάει την μπάλα και δημιουργεί χώρους, ακριβώς αυτό. Δεν είναι εύκολο για ένα παίκτη, ένα σεντερφόρ να δεχτεί, να θυσιάζεται έτσι, αλλά ο Βάργα το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία και πέρυσι και γι' αυτό βοήθησε τόσο πολύ την ΑΕΚ, παρόλο που έπαιξε μόλις λίγους μήνες μετά τη μεταγραφή του τον χειμώνα. Τώρα ο Μουκουντή ανοίγει δεξιά για τον Ρότα, μένει ψηλά και πάλι ο Όφη για να πιέσει στο γήπεδο. Όλα αυτά στο 58 και ενώ παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38. Τώρα ένα tackling που κάνει ο Κάιρινεν πάνω στον Μπουχαλάκη, πλάγιο out για τον Όφη παρά τις διαμαρτυρίες για φάουλ. Ένα πλάγιο out που πάει να εκτελέσει ο Αθανασίου και πάλι για τον Μπουχαλάκη. Αθανασίου ξανά γυρίζει προς τα πίσω, εκεί δείχνει να μπερδεύεται ο Πούγκουρας.
1: Εντάξει, προσπάθησε να διεκδικήσει τη φάση ο Γιώβιτς, αλλά είχε βγει, είχε το εδαφικό πλεονέκτημα ο Χρυσογέρος και απομάκρυνε την μπάλα.
0: Ένα φάουλ που γίνεται τώρα από τον Καλοσκάμι, νομίζω. Ο Αθανασίου είναι αφήνει το πλεονέκτημα από τον Παπαπέτρου, γιατί η κατοχή έχει μείνει στα πόδια των παικτών του Όφη. Ο Καλοσκάμις, ο οποίος πρέπει να πω, μάλλον είναι άφαντος. Δεν ξέρω. Εξακολουθεί να αγνοείται η βελτίωση που πρέπει να δείξει ο νεαρός άσος για να κερδίσει μια θέση, έστω και ως αλλαγή. Σήμερα
1: περισσότερο από τα αριστερά ανοίγει το παιχνίδι της ΙΑΕΚ.
0: Νομίζω ότι δεν φταίει αυτό. Και όταν το ανοίγει από δεξιά, δεν κάνει καλές επιλογές ο Καλοσκάμις. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις που ακόμα και αναγκαστικά μπορεί να πει κάποιος ότι μένει τώρα στο γήπεδο, γιατί ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχουν δύο νεαροί παίκτες κάτω των 22 και για τις δύο ομάδες σε ολόκληρο το 90 λεπτό. Τώρα ο Κοϊτά τσιμπάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα από τα αριστερά και συγκλίνει προς τα μέσα. Ωραία ενέργεια τον Αφρικανό, ο οποίος θα μείνει όρθιος παρά την πίεση. Στη συνέχεια θα γυρίσει τη φάση πίσω ο Παπαπέτρου. Δεν ξέρω τώρα, μείνουν πεσμένοι δύο παίκτες και ο Κοϊτά και είναι ο Μπουχαλάκης ο άλλος. Από την προηγούμενη φάση ο Κοϊτάβ διαμαρτυρήθηκε για φάουλ.
1: Ο
0: Σχέλης είναι στο τερέν. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ ο Κοϊτά στην κίνηση που προσπάθησε να κάνει από την αριστερή πλευρά. Και ενώ είχε κερδίσει την πρώτη μονομαχία από τον Αποστολάκη, τώρα μένουν πεσμένοι και οι δύο, και ο Κοϊτά και ο Σχέλης στο τερέν. Έχει μπει και το ιατρικό επιτελείο του Όφη για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον στόπερ των κριτικών. Όντως έχει γίνει φάουλ πάντως τον Κοϊτά από τον Ανδρούτσο και στη συνέχεια με τη φόρα που έχει ο Κοϊτά από το μαρκάρισμα πέφτει πάνω στον Σχέλη. Αυτό έχει γίνει τώρα εδώ. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος δεν σφυρίξε, νομίζω έβαλε τη σφυρίχτρα στο στόμα για να σφυρίξει αρχικά το φάουλ.
1: Νομίζω ότι γύρισε τη φάση πίσω.
0: Ναι.
1: Θα δούμε όμως τώρα.
0: Ελεύθερο νομίζω θα δώσει. Ακούτε, φαντάζομαι κι εσείς ότι διατηρείται και η πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στις εξέδρες με τους φίλους των δύο ομάδων. Ξαναλέω, περισσότεροι από 20.000 εδώ στο Παγκρίτιο έχουν έρθει για το σημερινό μάτς, το οποίο είναι πραγματικά μια γιορτή. Και πριν την έναρξη, όπως συνηθίζεται στα παιχνίδια εδώ στην Κρήτη, χορεί, παραδοσιακά συγκροτήματα, πάρα πολύ ωραίες εικόνες και πάρα πολλά παιδιά στο γήπεδο. Επίσης, πολύ ωραία εικόνα.
1: Έχει βοηθήσει την ΕΠΟ. Το λέω βέβαια με εισαγωγικά του βοηθήσει ο Όφη στο να μπορέσει τους τελευταίους τελικούς να τους κάνει έτσι όπως πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Παρουσία φιλάθρων και των δύο ομάδων σε γιορτινή ατμόσφαιρα.
0: Βολεύει και το γήπεδο, έτσι, να πούμε την αλήθεια.
1: Και στο Ολυμπιακό στάδιο ο τελικός με τον Ολυμπιακό του Κυπέλλου και εδώ το Super Cup με τον Ολυμπιακό και στο Βόλο ο τελικός του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και τώρα σήμερα είναι το γήπεδο έτσι όπως θέλουμε όλοι να το βλέπουμε. Ο κανόνας.
0: Μια ωραία είναι επίθεση για την ΑΕΚ τώρα με τον Καλοσκάμι να μπαίνει στην περιοχή από δεξιά μετά με το μπάσα του Γιώβιτς, το σούτ, την μπάλα κοντράρει τελευταία στιγμή. Εκεί του βάζει την κόντρα, αν δεν κάνω λάθος, ο Ανδρούτσος. Εδώ μία ακόμα φορά που ο Καλοσκάμις κάνει τη λάθος επιλογή. Ούτε σε πρώτο χρόνο σούταρε διαγώνια προς το τέρμα του Χριστογιώργου, ούτε στη συνέχεια αφού το έφερε την μπάλα στο αριστερό, μπόρεσε να σουτάρει γρήγορα. Τον έκοψε ο Ανδρούτσος σε μια φάση που θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για την ένωση από την άψογη πάσα που του έκανε ο Γιώβιτς. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή από την πλευρά των κιτρινόμαυρων με τον Μάγερ να ετοιμάζεται από τον Νίκολιτς. Θα δούμε σε ποια νότη θέση θα περάσει.
1: 62 λεπτά παιχνιδιού στο Παγκρίτιο Στάδιο. ΑΕΚ Όφη 1-0 στον τελικό του Superbet Super Cup με την ΑΕΚ να προηγείται με το τέρμα του Γιώβιτς το 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Όφη από την δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη, ο οποίος θα αλλάξει για τον Φούντα, θα γίνει μια παράλληλη βαλιά σούτ, ήταν αυτό γέμισμα. Όπως και να έχει, πάντως ήταν αδύναμο και δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Μάριος Μπαλαμώτης να πέσει, να μπλοκάρει την μπάλα και να τελειώσει αυτή την προσπάθεια του Όφη, που ο Όφης όμως συνεχίζει να πιέζει. Πάει να γίνει και το λάθος, έγινε, χάθηκε.
0: Ο Κάιρινεν έκανε ένα πολύ επιπόλαιο λάθος.
1: Στις περιοχές.
0: Ναι, παραλίγο να κοστίσει εδώ στην ΑΕΚ. Το λέω, κάνει έκπληξη γιατί ο Κάιρινεν, αν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι ότι σπανιότατα κάνει λάθος στις επιλογές του κοντά στην περιοχή και στις πάσεις. Εδώ έπαιξε με τη φωτιά. Ευτυχώς για τον ίδιο και για την ΑΕΚ πρόλαβε ο Ρέλβας και κάλυψε.
1: Να δούμε αν θα ήταν και η τελευταία του φάση στο μάτς. Να δούμε αν είναι αυτός ο οποίος θα φύγει για να περάσει το παιχνίδι ο Μάγκερ. Ο Κοϊτά τελικά θα φύγει. Στο 63 τελειώνει το παιχνίδι για τον Αφρικανό και ο Μάγερ κάνει και αυτός το επίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ στην πρώτη αλλαγή της ένωσης στο μάτς. Μια αλλαγή έχει κάνει ήδη ο Όφη, έχει περάσει ο Μπουχαλάκης στη θέση του Καρακάλιου.
0: Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, Μάνο, το πού θα τοποθετηθεί ο Μάγερ στο γήπεδο. Αν θα πάει δηλαδή δεξιά ή αριστερά. Έτσι, με μια πρώτη ματιά βλέπω ότι έρχεται δεξιά και πάει ο Καλοσκάμις αριστερά. Οπότε θα τον δούμε στο ίδιο ακριβώς σημείο του γηπέδου που έκανε και το ανεπίσημο ντεμπούτο του πριν από λίγες μέρες απέναντι στην Άθενς Καλυθέα στο φιλικό της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Γίνεται το γέμισμα από τον Μπαλαμώτη. Κεφαλιά πάσα ο Μάγερ προσπαθεί να κάνει την πρώτη διεκδίκηση και κατοχή της μπάλας και τα καταφέρνει. Εξώ την περιοχή του Όφη από τα αριστερά. Πιέζεται τον Αποστολάκη. Αφήνει πίσω την μπάλα στον Καερίνεν. Αυτός ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή, ο οποίος έχει ανέβει ψηλά. Έχει περάσει την μεσαία γραμμή και αλλάζει με τον Ρότα από δεξιά. Ο Ρότα, ο οποίος στρώνει την μπάλα δεξιά για τον Γιώβιτς. Κλεισμένος όμως αυτός και πάλι για τον Ρότα, λάθος. Δεν παίρνει την μπάλα όπως θα ήθελε προς τον Μάγερ. Κόβει ο Ανδρούτσος και τώρα ο Ποσολάκης. Αναζητά χώρο. Θα δώσει τελικά στον Πούγκουρα για να βγει η επίθεση για τον Όφης. Κλείνει προς τη μεσαία γραμμή ο αμυντικός της κριτικής ομάδας. Παίζει με τον Μπουχαλάκη, αυτός για τον Αϊτόρ. Γίνει πάνω του ο Μουκουντή, απομακρύνει την μπάλα για να γίνει κατ' οπόσο όμως ο Φούντας και να δώσει τον Αποστολάκη, τον οποίο πάει να κλείσει και ο Καλοσκάμης. Φαλάζει για τον Αθανασίου. Κλεισμένος και αυτός από τον Καλοσκάμι, γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σχέλη, Πούγκουρας και τον Αθανασίου. Προσπάθησε να ανοίξει με τη μία για τον Αϊτόρ, δεν ακολούθησε την φάση ο Ισπανός, ο οποίος πάντως αποδίδει τα εύσημα στον συμπαίκτη του για αυτή την κίνηση. Η μπάλα όμως πέρασε out, χωρίς να δημιουργηθεί κάποια επικίνδυνη στιγμή στα καρέ της ΑΕΚ με τον Μπαλαμώτη να κάνει το ελεύθερο. Αλλά θα περάσει από τον Βάργκα, θα απομακρύνει ο Αποστολάκης, στην μισή γραμμή ο Μάγερ, Καερίνιν Μάγερ προσπαθεί να αλλάξει με τον Καλοσκάμι, γίνεται και ένα φάουλ στην μισή γραμμή και παρατηρήσεις από τον Παπαπέτρου. Στο φάουλ, το φάουλ στο οποίο έγινε στον Αποστολάκη,
0: στον Βάργκα.
1: Ο Αποστολάκης, ο οποίος στο 43 είδε την κίτρινη κάρτα.
0: Εδώ έπαιξε με τη φωτιά ο Αποστολάκης. Πήγε πολύ επικίνδυνα σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Βάργα. Το λέω, έπαιξε με τη φωτιά για μια δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Ήδη κάρτα, ναι. Ο Ρώτα για τον Μάγερ. Αυτός με το αριστερό θα περάσει την μπάλα. Προσπάθησε να την αφήσει ο Καλοσκάμης, περιμένοντας ότι θα ακολουθήσει ο Πήλιος όπως γίνεται. Η σέντρα από τον Πήλιο. Ο Βάργα την κεφαλιά που μακρύνει την μπάλα από τον Ανδρούτσο. Προσπαθεί ο Αθανασίου και την βγάζει ακόμα πιο μακριά, απομακρύνοντας την σε όχι πλάγιο out, αλλά όχι και προς τον Νους, ο οποίος έγινε στην αντεπίδαση. Πήγε πρώτος πάνω στην μπάλα ο Μουκουντή και παραχώρησε το πλάγιο out.
0: Επιβλητικά ο Μουκουντή εδώ, σχεδόν έστειλε την μπάλα εδώ που καθόμαστε. Έκοψε για να μην υπάρξει καμία υπόνοια ότι ο Νους μπορεί να τον προλάβει. Όλα αυτά στο 67 πλέον. Η ΑΕΚ προηγείται από το 38 με το γκολ του Λουκαγιόβιτς. Διαχειρίζεται αυτό το προβάδισμα σε αυτό το δεύτερο μέρος. Περισσότερο εκεί δίνει την προτεραιότητά της παρά να ψάξει ένα δεύτερο γκολ. Περιμένει και γίνεται και ένα παιχνίδι τακτικής, νομίζω, ανάμεσα στους δύο προπονητές. Ο Νίκολιτς, ο οποίος δείχνει να περιμένει τον Όφη να ξεμητήσει κάποια στιγμή λίγο περισσότερο από τα καρέ του για να βρει ένα δεύτερο γκολ και να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κόντις από την πλευρά του δείχνει προς το παρόν, τουλάχιστον μέχρι τώρα στα 67 λεπτά, να διατηρεί την ίδια συνταγή, περιμένοντας ότι η ομάδα του θα βρει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ένα γκολ. Πράγμα δύσκολο, ξαναλέω, χωρίς κανονικό center for. Τώρα ο Μαρίν και πάλι στον άξονα, ίσως ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Μια κάθε πάσα για τον Μάγερ, ο οποίος είναι απέναντι από τον Γιώργο Μάγερ, θα πέσει στο έδαφος. Διαμαρτυρίες για πέναλτι από τους φίλους της ΑΕΚ. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου. Εδώ τώρα ήταν μια καθαρή ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 2-0. Νομίζω ότι ο Ανδρούτσος είναι αυτός που του έχει κάνει την προβολή. Περιμένουμε κι εμείς ένα replay για να δούμε αν όλα έγιναν ομότυπα. Αλλά ήταν μια ανεπανάληπτη ευκαιρία εδώ για τον Κροάτη, ο οποίος κινήθηκε κανονικά, χωρίς να υπάρχει θέμα για offside, μπήκε μέσα στην περιοχή. Την μπάλα, νομίζω, βρήκε πρώτα ο Ανδρούτσος. Ναι, την μπάλα έχει βρει. Καθαρό το κόψιμο από τον half του Όφη και Σωτήριο. Οι κριτικοί, οι οποίοι προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Τώρα ο Μπουχαλάκης εκτός περιοχής θα κάνει τη σέντρα. Πρώτος την μπάλα ο Μουκουντή και τώρα πολύ ωραία την υποδέχεται ο Βάργα. Σπάει για τον Μάγερ. Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του ο Κροάτης θα μπορούσε εδώ να εξασφαλίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την επικράτηση της ΑΕΚ, αλλά καθυστέρησε. Να πω ότι ήταν ο Αθανασίου αυτός που έκανε την προβολή, τη σωτήρια για τον Όφη. Θα μπορούσε κάποιος να πει εδώ ότι γλίτωσε από ένα σχεδόν σίγουρο γκολ την ομάδα του.
1: Έβγαινε μόνο στο Μάγερ, ήταν τέτα-τέτ με τον Χριστογιώργο και πραγματικά ήταν εξαιρετική επέμβαση και σωτήρια.
0: Θα προσπαθήσει και πάλι ο Μπουχαλάκης από τον άξονα. Θα δούμε πολλές φορές την μπάλα να περνάει από τα δικά του πόδια σε μια προσπάθεια του Όφη να βρει κάποιο ρήγμα.
1: Το χρειάζεται ο Όφη, χρειάζεται την παλιά από τη μεσαία γραμμή ακριβώς. Ναι. Τώρα βέβαια έφυγε από το σημείο της προθέρμανσης ο Ισέκα και πάει προς τον πάγκο. Οπότε,
0: καθυστερημένα θα μου επιτρέψει να πω.
1: Εντάξει, έχει ακόμα 23 λεπτά παιχνίδι.
0: Λοιπόν, ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός ακόμα πιο αριστερά στον Αθανασίου. Με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη. Το πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία οργανωμένη επίθεση από τους κριτικούς, οι οποίοι εδώ έκαναν ακριβώς αυτό για το οποίο λέγαμε νωρίτερα, ότι περιμένει ο Κόντης. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα, η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου, αυτός με ένα απευθείας πλασέ από το ύψος της περιοχής και αριστερά έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69. Να λοιπόν που οι κριτικοί βρίσκουν την απάντηση σε αυτό το γκολ του Λούκα Γιώβιτς από το 38 και επιστρέφουν στην διεκδίκηση του τροπέου με ένα γκολ πάρα πολύ όμορφο, ξαναλέω, ένα τελείωμα. Μπορώ να πω αντίστοιχη κλάση με αυτό του Γιώβιτς έκανε εδώ ο Ανδρούτσος, ο οποίος ζήγησε το δεξί του πόδι, έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Μπαλαμότης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όλα ξεκίνησαν από τον Αθανασίου, υπήρξε και μια μικρή ολιγορία πρέπει να πω εδώ από τον Μουκουντή, ο οποίος έδωσε το χώρο στον Ανδρούτσο για να πλασάρει, αλλά αυτό καθόλου δεν αδικεί την προσπάθεια του half του Όφη, ο οποίος σημάδεψε και τελείωσε υπέροχα τη φάση. 1-1 λοιπόν στο 70.
1: Στο 70 λοιπόν ο Όφη φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με αυτό το εξαιρετικό γκολ από τον Θανάση Ανδρούτσο. Στην καλύτερη στιγμή την οποία δημιούργησε Όφη στην επανάληψη και ένα λεπτό μετά την πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχε η ΑΕΚ με τον Μάγερ, το τέταρτο το οποίο έκοψε ο Αθανασίου. Να δούμε λοιπόν τα επόμενα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Στο περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο, με την Καθημερινή, η Superstar, τα γκολ, τα ρεκόρ και οι στιγμές που έκαναν το Μουντιάλ το 2026 μοναδικό. Από τον Μέση και τον Ρονάλντο μέχρι τους απρόσμενους ήρωες, αλλά και το παρασκήνιο της πιο εμπορικής διοργάνωσης όλων των εποχών. Περιοδικό Κάπα, εκτάκτος το Σάββατο, με την Καθημερινή.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Τραπέζι στον ποταμό.
2: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
8: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Τραπέζι στη Γευσικλέους 62.
2: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
12: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σε βάρος της δεδομένου χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Megabet Plus, της Venic Cook & Dine και της Alumil.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Και ο Όφη με το ελεύθερο του Χριστογιώργου στην επίθεση. Μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Βάζει ο Μουκουτί το κορμί του. Η μπάλα όμως φτάνει στον Αϊτό. Το γέμισμα το οποίο όμως κόβεται από τον Ρέλβας. Ο Καϊρίνεν θα κερδίσει, θα γίνει όμως στη συνέχεια φάουλ από τον Πίλιο. Το φάουλ μεταξύ του γενικά της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Προσπάθησε να διεκδικήσει ο Ιταλός στην πρώτη, την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Πήρε το φάουλ. Τώρα στα καρέ της ΑΕΚ μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τους ποδοσφαιριστές της να είναι στην γραμμή της περιοχής για αυτή την στατική φάση. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Είναι μακρινό σημείο για απευθείας εκτέλεση. Έχει καλό πόδι όμως στις στατικές φάσεις ο Ισπανός. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη. 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
0: Ο Μπουχαλάκης πρέπει να είναι.
1: Ή ο Μπουχαλάκης ή ο Κοστούλας που είσαι προωθεί. 2-1 λοιπόν. Η ανατροπή για τον Όφη. Με το φάουλ αυτό του Αϊτόρ έπιασε την γυριστή κεφαλιά
0: ο Κοστούλας.
1: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76. Μέσα σε 7 λεπτά λοιπόν ο Όφη κάνει την ανατροπή και με σκόρα τον Κοστούλα προηγείται 2-1 της ΑΕΚ με την γυριστή κεφαλιά από τον προωθημένο στη φάση αυτή αμυντικό του Όφη. Συστάσεις στον πάγκο της ΑΕΚ από τον διαιτητή, από τον τέταρτο διαιτητή, τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη. Να λοιπόν, μέσα σε 7 λεπτά ο Όφη καταφέρνει να γυρίσει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε στο 38 με τον Γιώβιτς.
0: Υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά της ΑΕΚ, Μάνο, για επιθετικό φάουλ στην εκτέλεση. Ένα επιθετικό φάουλ, τώρα περιμένω και εγώ να δω. Είναι ο Βάργκα νομίζω αυτός που έχει πέσει. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει ενδεχόμενο για εξέταση της φάσης από το ΒΑΡ. Περιμένουμε και εμείς να δούμε ένα πιο διαφωτιστικό replay για το τι ακριβώς συνέβη λίγο πριν φτάσει η μπάλα στο κεφάλι του Κοστούλα. Και αυτό είναι που συζητάνε τώρα και ο Παπαπέτρου με τον Ζαμπαλά, θυμίζω, ο οποίος είναι στο ΒΑΡ. Στο 78 άψογη εκτέλεση πάντως από τον Κοστούλα με ανάποδη κεφαλιά σε ένα σημείο που δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης ο Μπαλαμώτης. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν, ξαναλέω, τίθεται κάποιο θέμα για επιθετικό φάουλ λίγο πριν γίνει η εκτέλεση. Και αυτό λέει και ο Νίκολιτς τώρα που τον βλέπουμε να διαμαρτύρεται. Εξετάζεται λοιπόν η φάση, αν μη τι άλλο. Και περιμένουμε να δούμε και την ετοιμιγορία για το τι ακριβώς συνέβη μέσα σε έναν όμιλο παικτών, ξαναλέω. Πάρα πολλά σώματα και είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις αν υπήρξε κάτι επιλείψιμο. Τώρα ο Παπαπέτρου, ο οποίος κάνει νόημα στους παίκτες των δύο ομάδων που τους συνομιλούν ότι περιμένει να δει τι θα του πει ο συνάδελφός του στο ΒΑΡ. Ο Κόντις λέει ότι το γκολ είναι καθαρό και πάει να το δει τελικά. Πάει να το δει, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ζαμπαλά στο ΒΑΡ του λέει ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ. Περιμένουμε να δούμε όμως, γιατί αυτό που μετράει πάντα στο τέλος είναι τι θα πει ο ίδιος ο διαιτητής του αγώνα. Ο Παπαπέτρου λοιπόν πάει να δει τη φάση στο ΒΑΡ. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 79 πλέον. Μια πολύ καθοριστική φάση όπως καταλαβαίνει κανείς για την εξέλιξη του τελικού. Α, όχι, νομίζω ότι εξετάζουμε για το offside.
1: Ανακούμπησε την μπάλα.
0: Όχι, αν επηρεάζει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Νομίζω ότι αυτό είναι. Κρίνοντας από το replay που βλέπει ο Παπαπέτρου, εξετάζεται αν ο εκτεθειμένος παίκτης του Όφη τη στιγμή που γίνεται κεφαλιά επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Μπαλαμώτη. Έτσι. Είναι ένας παίκτης του Όφη μπροστά. Τώρα δεν μπορώ και εγώ από εδώ, από το μακρινό replay που βλέπω, να καταλάβω ποιος είναι. Σίγουρα υπάρχει ένας εκτεθειμένος παίκτης. Είναι μια φάση που ξαναλέω ότι με βάση τους κανόνες. Είδαμε και ένα γκολ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στα playoff να ακυρώνεται στο τελευταίο λεπτό για μια αντίστοιχη περίπτωση. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τώρα εδώ αν ο Παπαπέτρου θα κρίνει ότι ο εκτεθειμένος παίκτης του Όφη επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Μπαλαμώτη. Και, ναι, περνάει η μπάλα, κάνει συμμετοχή στη φάση.
1: Αν έχει συμμετοχή στη φάση, ο Σχέλης.
0: Ναι, ο Σχέλης, λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ο Σχέλης είναι ο εκτεθειμένος παίκτης του Όφη. Θα κρίνει ο Παπαπέτρου αν προσπαθεί να κάνει συμμετοχή στη φάση. Γιατί κάνει μια μικρή κίνηση προς την μπάλα. Αν πάει να κάνει κίνηση προς τη φάση, αν αυτό δηλαδή εκτιμήσει ο διαιτητής, θα ακυρώσει. Όχι, γκολ. Μετράει το γκολ κανονικά. Μετράει λοιπόν τον γκολ κανονικά. Ο Όφη παίρνει το προβάδισμα. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος παρόλο που ο συνάδελφός του στο VAR του είπε ότι υπάρχει offside, ο ίδιος κρίνει ότι η φάση είναι καθαρή και ο Όφη παίρνει το προβάδισμα στο 80 πλέον. Έχει 10 λεπτά μπροστά του σύν τις όποιες καθυστερήσεις για να προστατεύσει ένα γκολ το οποίο μπορεί να του φέρει ένα ακόμα τρόπαιο. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποιες και διαμαρτυρίες ακόμα από την πλευρά του Μουκουτί στον Παπαπέτρου. Είναι δεδομένο ότι πρόκειται για μια φάση που θα τη συζητήσουμε αρκετά. Πάντα αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όποια και αν είναι τελικά η ετοιμιγωρία.
1: Μάνταλος και Ζήνη ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι.
0: Ναι, ο Κάιρινεν είναι ο ένας που θα φύγει για να μπει στη θέση του αρχηγός της Ένωσης. Θέλοντας προφανώς τώρα ο Νίκολιτς να τονώσει την δημιουργικότητα της ομάδας του, ο Ζήνη θα μπει στη θέση του Μαρίν, ο οποίος ήταν νομίζω ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Νέα δεδομένα λοιπόν στο μάτς, ο Όφη σε διάστημα 7 λεπτών φέρνει τούμπα το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που είχε πάρει η ένωση με τον Γιώβιτς στο 38 με τα γκολ από Ανδρούτσο και Κοστούλα. Παίρνει εκείνο το προβάδισμα και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση της ΑΕΚ σε ένα τελικό του Superbet Super Cup, ο οποίος έχει πάρει άγρια ομορφιά. Τώρα ο Ρέλβας αφήνει στον Ρότα από τα δεξιά. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση και σε περίπτωση ισοπαλίας πάμε στα πέναλτι. Ο Ζήνη τώρα μπαίνει στην περιοχή από δεξιά. Θα κάνει το γύρισμα, η μπάλα θα περάσει από όλους χωρίς να μπορέσει κάποιος να τη βρει. Πρώτη ενέργεια του Αφρικανού στο παιχνίδι ήταν πολύ επικίνδυνη. Τώρα ο Όφη προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου, ζήτησαν φάουλ κριτική για ένα μαρκάρισμα που έγινε από τον Πίλιο πάνω στον Αϊτόρ. Και τώρα ο Μάνταλος από τον άξονα προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ψάχνει χώρους ο αρχηγός της Ένωσης, αφήνει στον Ρότα και εκείνος ακόμα πιο δίπλα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ και πίσω από τον επιθετικό έχει πάει ο Καλοσκάμης. Θεωρώ βέβαιο ότι αν δεν ήταν υποχρεωτική η παρουσία του Καλοσκάμη λόγω του ορίου ηλικίας, θα ήταν σίγουρα μια από τις αλλαγές της ΑΕΚ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Τώρα ο Ρέλβας, ανεβασμένος ψηλά στο γήπεδο από αριστερά, θα σεντράρει. Η μπάλα θα έρθει προς τα πίσω, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη σε ένα σημείο όπου ελέγχει ο Ρότα. Ο Ρότα βγάζει για τον Μάνταλο. Αποφεύγει έναν αντίπαλο, τον Μπουχαλάκη, εκείνος θα του κάνει το φάουλ. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για ένα γέμισμα στην περιοχή του Όφη. Έξω από την περιοχή και δεξιά. Και τώρα θα δούμε πάρα πολύ κόσμο και πάλι να ανεβαίνει στα καρέ του Χριστογιώργου. Και τον ίδιο τον αρχηγό της ΑΕΚ να είναι πάνω από την μπάλα για να τη φέρει στην μεγάλη περιοχή. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει πλέον στο 83 και ο Όφη προηγείται με 2-1. Είναι και ο Ρότα εκεί, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι ο Μάνταλος θα σεντράρει στην περιοχή. Οι παίκτες των δύο ομάδων συνοστίζονται στο όριο του ημικυκλίου. Τώρα φεύγει ο Ρότα, έτοιμος ο Μάνταλος να σεντράρει. Θα το κάνει στο πέναλτι. Η κεφαλιά από τον Βάργα πάνω στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Εδώ ήταν πολύ γλυκό το χτύπημα από τον Μάνταλο. Η μπάλα έσβησε ακριβώς εκεί που έπρεπε για να μπορέσει κάποιος να εκτελέσει. Ο Βάργα μπήκε στην πορεία της και έκανε αυτή την κεφαλιά, αλλά ο Χριστογιώργος μπλόκαρε με ευκολία. Έχει τραυματιστεί τώρα ο τερματοφύλακας του Όφη. Περιμένω να δω τι ακριβώς συνέβη. Δεν τίθεται θέμα offside από το replay που βλέπουμε εδώ. Δεν ξέρω γιατί χτύπησε ο Χριστογιώργος, γιατί πέρασε από πάνω του στην εξέλιξη της φάσης. Η κεφαλιά πέρασε στην εξέλιξη της φάσης, ναι. Ο Βάργα από πάνω του.
1: Είναι τώρα πάνω, έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, να περάσει το ιατρικό επιτελείο του Όφη.
0: Ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος να πω ότι είναι έξαλλος, χτύπησε με δύναμη τον πάγκο. Σίγουρα είναι κάτι που δεν του αρέσει αυτή η εξέλιξη του αγώνα και μάλιστα με τον τρόπο που ανέτρεψε ο Όφη το σκορ με 2 γκολ σε 7 λεπτά. Δεν είχαμε δει την ΑΕΚ πέρυσι να υφίσταται τέτοιες ανατροπές. Η ίδια ήταν περισσότερο που τις έκανε, αλλά να εδώ που οι κριτικοί όχι μόνο δεν το παράτησαν το μάτς, αλλά το έχουν φέρει πλέον στα μέτρα τους και είναι πολύ κοντά, σίγουρα περισσότερο από την ΑΕΚ, στο να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Πεσμένος ακόμα στο τερένο ο Χριστογιώργος.
1: Κανελόπουλος και η ΣΕΚΑ θα είναι οι δύο επόμενες αλλαγές από τον Χρήστο Πόντι. Μολονότι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, δεν είχαμε cooling break.
0: Σωστό και αυτό,
1: και
0: ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση. Οπότε βρίσκουν τώρα αυτές τις διακοπές που στο δεύτερο μήχρονο είχαμε αρκετές. Έχουμε αρκετές διακοπές. Βρίσκουν ευκαιρία οι ποδοσφαιριστές και να δροσιστούν και να πάρουν κάποιες οδηγίες από τους προπονητές τους. όπως συμβαίνει τώρα. Και περιμένουμε να δούμε ποιοι θα βγουν για να περάσουν ο Κανελόπουλος και ο Ισέκα, οι δύο επόμενες αλλαγές. Ο Αϊτόρ είναι αυτός ο οποίος θα φύγει από το παιχνίδι στο 86 για να περάσει στην θέση του ο Ισέκα. Ο Αϊτόρ, ο οποίος έπαιξε και σαν αριστερό εξτρέμ και σαν δεξί εξτρέμ και στην κορυφή της επίθεσης, ένα λάσο εκεί, όσο δεν υπήρχε καθαρό έμος φορ, για να φύγει και ο Τιάγκο Νους για να περάσει στην θέση του ο Ισέκα. Οπότε λογικά θα πάει ο Ισέκα στην κορυφή της επίθεσης και θα δούμε τον Θεοδωσουλάκη να είναι λίγο πιο πίσω. Θα το δούμε αυτό. Σηκώνεται ο Χρήστο Γιώργος και στο 86 το παιχνίδι ετοιμάζεται να συνεχιστεί κανονικά. Θα έχουμε τουλάχιστον 5 με 6 λεπτά επιπλέον χρόνο.
0: Χάθηκε πολύς χρόνος και με την εξέταση της φάσης του ΒΑΡ και με τον τραυματισμό του Χρήστο Γιώργου.
1: Και έχουμε μία ακόμα διακοπή, καθώς βρίσκεται ποδοσφαιριστής του φιλοπεσμένου στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Θεοδωσουλάκης, αυτός ο οποίος είναι πεσμένος, πάει προς το μέρος του τώρα ο Παπαπέτρου. Δεν έχει ευτυχώς κάτι σοβαρό ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης, σηκώνεται. Μπαλά είναι στην κατοχή του Όφη, έχει πλάγι ο out με τον Αθανασίου από τα αριστερά. Ο Αθανασίου για τον Ισέκα είναι κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Θα κάνει φάουλ στον Ρώτα. Και λες και γρήγορα το φάουλ από τον Ρώτα για τον Ρέλβας, ο οποίος ανεβαίνει προς την μεσαία γραμμή. Μεσαία αριστερά για τον Πίλιο, αλλάζει αυτό στον Μάνταλο, είναι δίπλα του ο Μάγερ. Ο Μάνταλος όμως αποτιμήσει να δώσει στον Ζήμι, από αυτόν είπα, θα καταλήξει στον Μάγερ και από εκεί στον Ρώτα. Ρώτα για τον Μάγερ, με δεύτερη προσπάθεια, παίρνει φάουλ από τον Θεοδωσουλάκη, προσπάθησε να κάνει την τρίπλα. Θεοδωσουλάκης χάνοντας την μπάλα, προσπάθησε να κάνει το φάουλ για να κόψει την επίθεση της ΑΕΚ. Το φάουλ από δεξιά, πλασταριστά από τον Μάνταλο για τον Μάγερ. Ο Κουράτης κάνει ένα ωραίο γέννησο μέσα στην περιοχή. Θα γίνει κεφαλιά στην αγκαλιά η μπάλα του Χριστογιώργου. Από την κεφαλιά που έγινε από τον Ρέλβας, τον προωθημένο και σε αυτή την φάση Φίλιπ Ρέλβας. Ήταν καλή κεφαλιά, όχι όμως δυνατή. Ήταν καλά, σωστά τοποθετημένος ο Χριστογιώργος. Μπλόκαρε την μπάλα.
0: Έχει καταλογιστεί και offside, Μάνο. Οπότε ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα. Ακόμα και αν δηλαδή κατέληγε η φάση σε γκολ.
1: Ήταν ως μη γερομένη. Στο 88 αφήνει την μπάλα ο Σκέλης για να εκτελεστεί και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι από τον Χριστογιώργο. Αδεύει τον Ισέκα. Ο Ρέλβας με τα κουνάκια που μακρύνει την μπάλα. Πήγε προς τον Πίλιο και για τον Μάγερ. Ο Κουράτης έχει κοντά του τον Ισέκα. Ο Μάγερ θα αλλάξει παιχνίδι για τον Καλοσκάμι. Αυτός στον Μουκουντή. Μάγερ και πάλι για τον Ζήνη. Δεν συνεννοείται όπως θα ήθελε με τον Μάνταλο. Παρ' όλα αυτά ο Μάνταλος θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της ΑΕΚ. Θα αλλάξει για τον Μάγερ. Αυτό στον Μουκουντή και από εκεί στον Ρώτα, από την δεξιά πλευρά. Ρώτα για τον Μάγερ. Προσπαθεί να περάσει από τον Θεοδωσουλάκη ο Μάγερ. Να κάνει την καθαρή παλιά βρίσκοντας τον Ζήνη. Κλεισμένος όμως αυτός. Γυρίζει για τον Ρώτα με τη σειρά του στον Ρέλβας. Και τώρα Μουκουντή. Ο Μουκουντή, ο οποίος φυγάζει την μπάλα δεξιά στον Ζήνη. Έχει το χώρο για να κάνει την σέντρα. Προσπάθησε με δεύτερη παλιά. Τώρα θα κάνει ένα γέμισμα. Διώχνει μπάλα και πάλι, η οποία καταλήγει όμως και πάλι στον Ζήνη. Από την απομάκρυνση που έγινε από τον Πόγκουαρ. Προσπαθεί να περάσει και θα καταφέρνει ο Ζήνη. Μπαίνει μέσα από εκεί. Κάνει την παράλληλη παλιά με δεύτερη προσπάθεια. Ο Χριστογιώργος θα μπλοκάρει την μπάλα. Έχασε σε πρώτο χρόνο την μπάλα, αλλά σε δεύτερο την μπλόκαρε. Έκανε γρήγορα το ελεύθερο. Θέλω να δω τον Ισέκα. Η μπάλα όμως κατέληξε στον Μουκουντή. Και από εκεί στον Ρέλβας.
0: Θα μπορούσε να προχωρήσει ο Ζήνη. Νομίζω είχε χώρο.
1: Διανύουμε το 90 λεπτό της αναμέτρησης. Ρώτα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος θα σκάψει την μπάλα, θα διώξει με το κεφάλι ο Ντίκμαν, θα κρατήσει και την μπάλα εντός. Κάνει ένα γέμισμα σε ένα σημείο όμως που ο Ισέκα είναι αρκετά μακριά. Ο Μουκουντή όμως κάνει λάθος. Δίνει την ευκαιρία στον Ισέκα, αλλά βγαίνει και ο Παλαμούτης για να απομακρύνει την μπάλα. Και πλέον σε 10 δευτερόλεπτα θα περάσουμε στις καθυστερήσεις. Θα είναι τουλάχιστον 5-6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Να δούμε λοιπόν πόσος χρόνος απομένει στον Όφη για να διατηρήσει αυτό το υπέρ του 2-1. 8 λεπτά οι καθυστερήσεις. 8 λεπτά λοιπόν έχει ο Όφη για να διατηρήσει αυτό το υπέρ του 1-1. 8 λεπτά έχει η ΑΕΚ για να ανατρέψει αυτό το εις βάρος της σκορ.
0: Η ΑΕΚ, η οποία έχει εγκατασταθεί πλέον τώρα στο μισό που αμήνεται ο Όφη, κυκλοφορεί την μπάλα, έχει πάρα πολλούς καλούς χειριστές, και το Μάγερ και το Μάνταλο, και προσπαθεί να βρει το κενό. Ο Όφη, ο οποίος αμήνεται μαζικά και ηρωικά σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα ο Ρότα προσπαθεί να αποφύγει έναν αντίπαλο, κάνει την παλιά για τον Ζήνη, δεν είναι καλή, είναι δυνατή και θα φύγει απευθείας out από την δεξιά πλευρά. Ο Ζήνη, ο οποίος ξαναλέω, κινείται σε ρόλο δεξιού extreme από τη στιγμή που πέρασε στο match. Αριστερά έχει πάει σε πολλές περιπτώσεις, βλέπουμε τον Καλοσκάμι να πηγαίνει και πάλι. Ο Μάνταλος βρίσκεται πίσω από τους δύο επιθετικούς και ο Μάγερ λίγο πιο πίσω. Τώρα ένα γέμισμα που γίνεται από τον Χριστό Γιώργο. Η μπάλα περνάει από τον Ισέκα στην πίσω γραμμή άμυνα στη ΣΑΕΚ. Την ελέγχει ο Ρότα. Η Ένωση, η οποία περιμένει, ξέρει ότι έχει πλέον κάτι παραπάνω από 7 λεπτά για να βρει ένα γκολ ισοφάρισης που θα στείλει τον τελικό του Superbet Super Cup στα πέναλτι. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση. Ο Μουκουντή και πάλι από τη δεξιά πλευρά αφήνει στον Μάνταλο. Ανεβαίνει ο αρχηγός ΣΑΕΚ, ψάχνει κίνηση από τους συμπαίκτες του, παίζει δεξιά για τον Ρότα. Κλείνεται και πάλι εκείνος και αφήνει και πάλι στον Μάνταλο. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ζήνη. Θα κοντρολάρει εκείνος, έρχεται ο Βάργα, θα μπει μέσα στην περιοχή, θα κόψουν οι παίκτες του Όφη και πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια θα ελευθερώσουν. Εδώ ψάχνουν και την αντεπίθεση μάλιστα με τον Μπουχαλάκη, ο οποίος θα κάνει την παλιά με στόχο τον Ντίκμαν από αριστερά. Και τώρα είναι ο Ντίκμαν που θα πάρει την μπάλα από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Ο Θεοδωσουλάκης ήταν αυτός που έκανε το πρώτο κοντρόλ. Έχει χώρο ο Ντίκμαν. Βγάζει προς τα έξω για τον Μπουχαλάκη. Και πάλι Ντίκμαν. Έρχεται η μπάλα έξω εκτός περιοχής των Αθανασίου. Η Σέκα παίζει το 1-2. Ο Αθανασίου θα κάνει το σουτ, αλλά η μπάλα θα πάρει πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Μπαλαμότη. Καλή φάση για τον Όφη στις καθυστερήσεις να βρει ένα τρίτο γκολ και να τελειώσει πλέον οριστικά τη συζήτηση. Συμπληρώθηκαν τα 2 από τα συνολικά 8 λεπτά του χρόνου των καθυστερήσεων και η ΑΕΚ τρέχει ψάχνοντας την ισοφάριση σε αυτό το 2-1 που έχει διαμορφωθεί εναντίον της και υπέρ του Όφη με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Κοστούλα, τα οποία ανέτρεψαν το προβάδισμα του Γιώβιτς. Τώρα ο Ρότα και πάλι αφήνει στον Μάνταλο, κεντρικά για τον Μάγερ με τη μία για τον Καλοσκάμι, εκείνος και πάλι στον Μάνταλο, κοντινή πάσα και τώρα δεξιά ο Ζήνη. Πάνε δύο παίκτες να φυλάξουν τον Αφρικανό. Εκείνος θα σεντράρει. Η παράλληλη μπαλιά που θα γίνει τελείωμα ήταν, όχι μπαλιά, από τον Καλοσκάμι, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας, αλλά δεν κατάφερε να της δώσει τροχιά προς την εστία. Πήρε πολύ φάλτσο και έφυγε εκτός του δεξιού δοκαριού. Πέρασε και αυτή η φάση ανεκμετάλλευτη για την Ένωση με τα πολλά γυρίσματα που έχει κάνει ο Ζήνη από τη δεξιά πλευρά από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο. Ο Χριστογιώργος ετοιμάζεται για μία ακόμα φορά να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Ο Γιώβιτς ήταν που έκανε το τελείωμα νωρίτερα, να πω. Σε ένα σημείο που ο Ισέκα παίρνει μια πρώτη κεφαλιά, ο Ρότα απομακρύνει δίνοντας ύψος στην μπάλα και γεμίζοντας προς το μισό του Όφη. Πρώτη κεφαλιά από τον Αθανασίου. Ο Μπουχαλάκης με το καλάμι δίνει πάρα πολύ ύψος στην μπάλα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Βάργα. Ο Ντίκμαν πάρα πολύ μακριά. Σε ένα σημείο όμως που βγαίνει παλιά για τον Ισέκα. Είναι απέναντι από τον Μπαλαμότη, ο οποίος έχει βγει από την εστία του. Ο Ισέκα προσπαθεί να τον περάσει, θα το καταφέρει. Είναι μόνο ο Ρέλβας πάνω στη γραμμή. Ο Ισέκα θα πλασάρει και θα στείλει την μπάλα εκτός εστίας. Δεν υπάρχει όμως φάση. Δεν υπάρχει καν φάση γιατί δείχνει offside ο Παπαπέτρου. Απίθανη φάση. Ο Ισέκα τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα. Περιμένουμε να δούμε ένα replay για την ιστορία περισσότερο, γιατί ούτως ή άλλως ο βοηθός έκανε αυτό που έπρεπε, την άφησε να εξελιχθεί. Αστόχησε ο Ισέκα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα ήταν offside. Όπως και να έχει, συνεχίζεται το μάτς με μια βαθιά μπαλιά τώρα στο απέναντι μισό. Εκεί όπου ελέγχει όμως ξανά ο Ντίκμαν και απομακρύνει προς την πλευρά του Ρέλβας. Ο Ρέλβας κοντρολάρει. 4 λεπτά από τα συνολικά 8 των καθυστερήσεων έχουν συμπληρωθεί. 4 λεπτά απέχει ο Όφη από την κατάκτηση του Superbet Super Cup. Ο Μάγερ από αριστερά θα κάνει μια σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι ο Ζήνη προσπαθεί να κάνει επαφή με την μπάλα. Δεν θα καταφέρει. Κερδίζει ο Αθανασίου και ψύχρεμα βγάζει από την περιοχή με στόχο τον Θεοδωσουλάκη. Εκείνος αποφύγει έναν αντίπαλο, θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ για τον Όφη και κίτρινη κάρτα για τον Καλοσκάμι, αν δεν κάνω λάθος. Πολύτιμα δευτερόλεπτα για τον Όφη, ο οποίος εδώ θα κερδίσει και την κατοχή και είναι ακόμα πιο κοντά στο να σφραγίσει αυτή τη σπουδαία ανατροπή που έχει κάνει εδώ στο Παγκρίτιο. Ο Χριστογιώργος ανεβαίνει για να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το οποίο είναι πολύ ψηλά, μάλλον ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και τη μεγάλη περιοχή. Ενώ έχουμε μπει στο 96 πλέον. Γεμίζει ο τερματοφύλακας του Όφη σε ένα σημείο όπου ο Ρότα θα απομακρύνει. Ο Ανδρούτσος κρατάει πάνω στη γραμμή, πιέζεται τον Μάγερ. Θα βγει, όχι, δεν θα βγει μπάλα. Προσπαθεί ο Ζήνη, έρχεται, βοηθάει και κερδίζει για την ΑΕΚ. Τώρα ο Μάνταλος γεμίζει προς το μισό του Όφη. Εκεί βγαίνει ο Γιώβιτς. Πρώτος στην μπάλα ο
13: Σχέλης.
0: Ο Σχέλης πετάει σε πλάγιο out. Εκτελεί γρήγορα ο Γιώβιτς. Ο Ρότα από τα δεξιά έχει και πάλι την μπάλα στα πόδια. Αφήνει για τον Ζήνη. Συνδυάζονται οι δυο τους και πάλι Ζήνη έχει χώρο για να πλησιάσει την περιοχή. Αποφεύγει έναν αντίπαλο και σπάει την μπάλα αριστερά εκεί όπου περιμένει ο Πίλιος. Πάρα πολλοί κόσμος στην περιοχή. Σέντρα από τον Πίλιο σε ένα σημείο που δεν είναι κανένας. Μόνο ο Χριστογιώργος, ο οποίος θα πέσει και θα μπλοκάρει. Όχι, έχει κοντράρει μπάλα και είναι κόρνερ. Έντονες διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Όφη που λένε ότι ο Χριστογιώργος πρόλαβε να την μπλοκάρει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή. Αυτό τώρα είναι δύσκολο να το δούμε από εδώ. Όπως και να έχει, ένα κόρνερ για την ΑΕΚ και μία από τις τελευταίες τις ευκαιρίες να βρει ένα γκολ ισοφάρισης. Η σέντρα όντως κόντραρε από τον Πίλιο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι πέρασε η μπάλα ολόκληρη την νοητή γραμμή. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΚ. Στο 97 εκτελεστής ο Μάγερ από την αριστερή πλευρά, μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους του Όφη. Ο Μάγερ θα γεμίσει μέσα στην περιοχή. Στο πρώτο δοκάρι, μια κεφαλιά, νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Ηρωικά αμήνεται ο Όφη. Η κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος εδώ, ήταν από τον Κούγκουρα. Μικρή σημασία έχει. Ένα ακόμα κόρνερ για τον Όφη, για την ΑΕΚ, με συγχωρείτε, από την ίδια πλευρά του γηπέδου, από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ, ο οποίος εδώ θα χρειαστεί να κάνει κάτι καλύτερο από την προηγούμενη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Ένας μικρός χαμός στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι, μπαλά να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έκανε την γυριστή κεφαλιά από τη γλυκιά σέντρα του Μάγερ. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, και ξέσπασμα τώρα στην εξέδρα των δικών της φιλάθλων. Ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων για την Ένωση. Εκεί που ο Όφη πίστεψε ότι είχε βάλει τα χέρια πάνω στο τρόπαιο του Superbet Super Cup, έτοιμος να το σηκώσει, ο Ζήνη του παίρνει προς το παρόν τουλάχιστον την μπουκιά από το στόμα. Με αυτή την υπέροχα ζυγισμένη κεφαλιά στέλνει την μπάλα πραγματικά σε ένα σημείο που ήταν αδύνατο να αντιδράσει ο Χριστογιώργος. 2-2 λοιπόν σε αυτό τον φοβερό τελικό εδώ στο Παγκρίτιο. Λοιπόν, βλέπω τον Στρακώσα να κάνει ζέσταμα.
13: Και το Χριστακόπουλο, προφανώς θα πάει σε αλλαγή τερματοφύλακα.
0: Ναι.
13: Από τη στιγμή που διαγράφονται τα πέναλτι. Ο Χριστακόπουλος ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι.
0: Η ΑΕΚ θα χρειαστεί πάντως μαζί με την αλλαγή του Στρακώσα, Μάνο, να κάνει και αλλαγή, να βάλει και ένα νεαρό ακόμα.
13: Το Χριστακόπουλο.
0: Το Χριστακόπουλο.
13: Ναι, ναι. Ο Χριστακόπουλος θα είναι τώρα η πρώτη αλλαγή και ετοιμάζεται και ο Στρακώσα. Αμέσως, δηλαδή μόλις σκόπασαν οι πανηγυρισμοί.
0: Ναι, θα δούμε βέβαια.
13: Ο Ρότα θα φύγει για να πει ο Χριστακόπουλος.
0: Τώρα θα δούμε αν θα παιχτεί καθόλου παιχνίδι από τη στιγμή που θα μπουν οι δύο παίκτες της ΑΕΚ στο τερέν. Ξεκάθαρα για τα πέναλτι μπαίνει ο Στρακώσα, ο οποίος πέρυσι, θυμίζω ότι και σε αυτό το τομέα ήταν καθοριστικός για την ΑΕΚ. Απέκρουσε πέναλτι στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, απέκρουσε πέναλτι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και τώρα, εφόσον γίνει αυτό που φαίνεται πλέον αναπόφευκτο, να οδηγηθεί η διαδικασία στην ρωσική ρουλέτα, θα κληθεί να κάνει κάτι αντίστοιχο για να σφραγίσει η ΑΕΚ τη δική της ανατροπή. Ανατροπή στην ανατροπή εδώ στο Παγκρίτιο. Προβάδισμα για την ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Ανατροπή του Όφη με τα γκολ από τους Ανδρούτσο και Κοστούλα. Ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο 98 από τον Ζήνη και λήξη του αγώνα από τον διαιτητή Παπαπέτρου. Θα οδηγηθεί ο τελικός του Superbet Super Cup στα πέναλτι και εκεί θα αποφασιστεί, θα κριθεί το ποια από τις δύο ομάδες η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Σόφη θα πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
13: Ένα πραγματικά καταπληκτικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι με μεγάλη αγωνία. Μπορεί το πρώτο ημίχρονο να μην είχε πολλές φάσεις, να είχε μόνο ένα γκολ. Το δεύτερο ημίχρονο όμως τα είχε όλα. Είχε τρία γκολ, είχε τον Όφη να κάνει αυτή την παλικαρίσκια ανατροπή, να ισοφαρίζει το σκορ με τον Ανδρούτσο, να παίρνει προβάδισμα με τον Κοστούλα, να προσπαθεί να διατηρήσει αυτό το πλεονέκτημα του υπέρ του γκολ. Η ΑΕΚ όμως πίεζε περισσότερο, έφτασε βέβαια Όφη κοντά σε μια φάση όμως που στην εξέλιξή της φάνηκε ότι ήταν εγκριθμένος ο Ισέκα στο να μπορέσει να βάλει και ένα ακόμα γκολ, να σφραγίσει, να κλείσει.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95.

0: κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Ομόνια και Πάφος FC στην προσπάθεια για πρόκριση στον τέταρτο προκριματικό του Europa League. Μετά την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ, μοναδικό ζητούμενο για την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη πρόκριση κόντρα στη Λίνκολν. Μία ακόμη ανατροπή των σε βάρος των δεδομένων χρειάζεται η Πάφος FC στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, αυτή τη φορά απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Οι δύο καθοριστικοί επαναληπτικοί, Πέμπτη βράδυ στις 8, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσμπουργκ. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venic Cook & Dine και της Alumil.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Όχι, βλέπω.
13: Ο Γιώβιτς κινεί, είναι ο πρώτος που κινείται.
12: Θα βλέπω και το 300 να πηγαίνει στην εστία.
13: Ναι. Περιμένουμε
12: και
13: να δούμε.
12: Και το Χριστογιώργο να μην πηγαίνει στην εστία, γιατί τώρα που μακρύνεται και ο...
13: Ο Γιώβιτς κινείται πρώτα πάντως προς το πέναλτι, οπότε φαντάζομαι ότι αυτός θα είναι ο πρώτος εκτελεστής. Ο Σέρβος, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ στον τελικό του Superbet Super Cup με εκείνο το πολύ ωραίο τελείωμα στο 38 στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου, τώρα θα βρεθεί για μια ακόμα φορά απέναντι από τον τερματοφύλακα του Όφη, καλούμενος να δώσει το προβάδισμα στην ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι, τα οποία ξαναλέω εκτελούνται μπροστά στο πέταλο που φιλοξενούνται οι οπαδοί του Όφη. Ακούτε και τις έντονες αποδοκιμασίες που προσπαθούν, με τις οποίες προσπαθούν να επηρεάσουν τον Γιώβιτς οι φίλοι των γηπεδούχων. Όλα έτοιμα λοιπόν για την πρώτη εκτέλεση του φετινού τελικού του Superbet Super Cup. Παίρνει μέτρα ο Γιώβιτς, εκτελεί μπάλα ψηλά στο κέντρο της εστίας, 1-0 για την ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς, αντίθετα με αυτό που συνηθίζει, δηλαδή να επιλέγει μια αγωνία και να σουτάρει είτε ψηλά είτε χαμηλά, εδώ επέλεξε το κέντρο της εστίας. Ανοίγει λοιπόν το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στην ΑΕΚ. Και τώρα ο άλλος center for,
12: ο Άρον Ισέκα, το εύστοχο το πέναλτι του οποίου

0: έδωσε στον Όφη το κύπελο στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο το ΠΑΟΚ και ήταν και το γκολ που του έδωσε και τον τίτλο του MVP του τελικού. Άρον Ισέκα απέναντι στον Φώτη Στρακόσκια στο πρώτο πέναντι για τον Όφη. Σφυρίζει τώρα ο Παπαπέτρου. Ο Ισέκα παίρνει φορά, εκτελεί και μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Ένα παρόμοιο στην εκτέλεση πέναντι όπως αυτό του Γιώβιτς. Έτσι και ο Ισέκα ευστοχή και το σκορ 1-1.
1: Ολόιδια εκτέλεση ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να κατέληξει η μπάλα ακριβώς και στο ίδιο σημείο στο κέντρο της εστίας ψηλά από τον Ισέκα και επόμενος εκτελεστής από την πλευρά της ΑΕΚ είναι ο Λόβρο Μάγερ. Στο πρώτο πέναλτι που θα χτυπήσει με τη φανέλα της Ένωσης μετά την απόκτησή του το φετινό καλοκαίρι. Εδώ ο Κροάτης καλείται να δείξει την εμπειρία του και να ευστοχήσει απέναντι από τον Χριστό Γιώργο. Με το αριστερό θα πλασάρει. Θυμίζω ότι είχε μια μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το σκορ 2-0. Κόπηκε από τον Ανδρούτσο. Τώρα δεν έχει κανέναν άλλον αντίπαλο απέναντι από τον Χριστό Γιώργο. Θα στείλει την μπάλα και αυτό στο κέντρο του τέρματος. 2-1 προβάδισμα για την ΑΕΚ. Ο Χριστό Γιώργος, ο οποίος έπεσε στη δεξιά του γωνία, πίστεψε ότι εκεί θα σουτάρει ο Κροάτης. Εκείνος πλάσαρε δυνατά στο κέντρο του τέρματος και κάνει το σκορ 2-1 για την ΑΕΚ.
0: Τώρα πάει ο Ανδρέας Μουχαλάκης για το δεύτερο χτύπημα απέναντι για τον Όφη. Παίρνει θέση κάτω από την εστία ο Στρακόσκια και ο Ανδρέας Μουχαλάκης στην πρώτη επίσημη εμφάνισή του με την φανέλα της του Όφη. Θα έχει την ευκαιρία απέναντι στον Θωμά Στρακόσκια να ισοφαρίσει για τον Όφη. Παίρνει θέση ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, γυρίζει ο Παπαπέτρου. Ο Μπουχαλάκης με το αριστερό πέφτει, αλλά δεν μπλοκάρει ο Στρακόσκια, αλλά καταλήγει, περνά κάτω από το σώμα του. 2-2. Ισοφαρίζει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, το απόλυτο μέχρι στιγμής και από τις δύο ομάδες.
1: Επόμενος εκτελεστής για την ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Νίκολιτς, ο οποίος ρίχνει ό,τι ποιοτικότερο έχει σε αυτή τη διαδικασία των πέναλτι από άποψη ενώ χτυπημάτων και εκτελέσεων. Και ο Γιώβιτς και ο Μάγερ και ο αρχηγός ΣΑΕΚ, ο οποίος πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχει κληθεί να εκτελέσει από τα 11 βήματα, έχει πάει τώρα πάνω από την μπάλα και ετοιμάζεται για το τρίτο πέναλτι της ΑΕΚ στη διαδικασία απέναντι στον Χριστό Γιώργο. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος κάποιο νόημα κάνει, δεν ξέρω τι λέει και για ποιο λόγο καθυστερεί η εκτέλεση. Δείχνει κάτι στα Matrix του γηπέδου. Με μια μικρή καθυστέρηση λοιπόν θα εκτελέσει τώρα ο Μάνταλος το πέναλτι. Ζήτησε να γίνουν συστάσεις για τη χρήση λέιζερ. Τώρα ο Μάνταλος απέναντι στον Γιώργο, πλασάρει, η μπάλα θα περάσει, θα καταλήξει στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα του Όφη, ο οποίος έκανε προσπάθεια για να αποκρούσει, τα κατάφερε. 3-2 προβάδισμα για την ΑΕΚ στη διαδικασία. Και τώρα ο Ντίκμαν είναι αυτός, καλά τα λέω.
0: Ο Ντίκμαν στην πρώτη του και αυτός επίσημη εμφάνιση με τον Όφη. Προκάλεσε έκπληξη αρχικά η παρουσία του στην αποστολή. Δύο προπονήσεις είχε στα πόδια του ο Ιταλός, ο οποίος πέρασε και στο παιχνίδι. Πήρε χρόνο συμμετοχής, πέρασε το 84 αντικαθιστώντας τον Αποστολάκη και είναι απέναντι στον Φώτη Στρακόσκια. Λορέντσο Ντίκμαν λοιπόν για το τρίτο πέναλτι του Όφη. Παίρνει φορά ο Ιταλός με το δεξίδι, μπάλα στέλνει στα δίχτυα. Μολονό ότι έπεσε στη σωστή γωνία ο Στρακόσκια, ο Ντίκμαν ισοφαρίζει. 3-3. Απόλυτη ευστοχία και από τις δύο ομάδες.
1: Πολύ καλό πέναλτι, άπιαστο, στο πλάγιο δίχτυ του Στρακόσκια, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. 3-3 λοιπόν, απόλυτη ευστοχία και από τις δύο ομάδες μέχρι τώρα. Και επόμενος εκτελεστής για την ΑΕΚ είναι ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει θέση από τα 11 βήματα απέναντι από τον Χριστό Γιώργο. Επίσης εκτελεστής πέναλτι στην προηγούμενη ομάδα του κατά κύριο λόγο, όχι τόσο στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι το πρώτο που θα εκτελέσει, δεν θυμάμαι άλλη φορά. Έτοιμος λοιπόν, παίρνοντας λίγα μέτρα φόρα, ο Βάργα πλασάρει, αποκρούει ο Χριστό Γιώργος, η μπάλα καταλήγει στο δοκάρι και φεύγει έξω. Πρώτο άστοχο πέναλτι στη διαδικασία με τον τερματοφύλακα του Όφη εδώ να νικάει τον center for τη ΣΑΕΚ και να δίνει το προβάδισμα πλέον στην ομάδα του, όχι στο σκορ αλλά στη διαδικασία.
0: Παραμένει το 3-3. Τώρα ο Αθανασίου θα πάει για το τέταρτο πέναλτι του Όφη, που αν εστοχίσει ο Νίκος Αθανασίου θα δώσει το προβάδισμα στον Όφη και την ευκαιρία εκεί που ακουμπούσε στην κανονική διάρκεια του αγώνα του Super Cup να το να πλησιάσει πολύ περισσότερο τώρα στην κατάκτησή του. Αθανασίου λοιπόν απέναντι στον Στρακόσια για το τέταρτο πέναλτι του Όφη. Παίρνει φορά ο Αθανασίου, εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 4-3 με τον Αθανασίου να βάζει μπροστά τον Όφη. 4-3 και να είναι μία ανάσα από την κατάκτηση του Superbet Super Cup η κριτική ομάδα. Πηγαίνει ο Αθανασίου.
1: Έχουμε το πρώτο match ball για τον Όφη, με την έννοια ότι αν ο Ζήνη που πάει τώρα να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι της ΑΕΚ είτε το χάσει είτε αποκρούσει ο Χριστογιώργος, θα υπάρξει λήξη στη διαδικασία. Ο Ζήνη λοιπόν έχει πάρει λίγα μετρά φόρα, είναι ο τελευταίος από την πλευρά της ΑΕΚ που θα εκτελέσει. Θα προσπαθήσει να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του μέχρι το τελευταίο πέναλτι. Ακούτε τους φίλους του Όφη οι οποίοι πανηγυρίζουν και προσδοκούν σε μία ακόμα απόκρουση από την πλευρά του Χριστογιώργου. Λίγα μέτρα φόρα από τον Ζήνη. Πλασάρει στην αριστερή γωνία, έμπαλα στα δίχτυα ο Χριστογιώργος από την άλλη. 4-4 και πλέον η τελευταία εκτέλεση που θα κρίνει τον τελικό μάνο.
0: Είναι στον Θανάση Ανδρούτσο, ο αρχηγός του Όφη. Πηγαίνει στο σημείο, αν ευστοχίσει ο Όφη κατακτά το Super Cup. Αν πετύχει το γκολ, ο Όφη κλείνει μια ιδανική χρονιά και ανοίγει με ιδανικό τρόπο μια νέα. Κλείνει τη χρονιά που κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό επί του Βόλου και ξεκινά μια χρονιά που έχει την ομάδα για πρώτη φορά σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Όλα αυτά αν ευστοχίσει ο Θανάσης Ανδρούτσος στο πέμπτο πέναλτι για τον Όφη. Ανδρούτσος απέναντι στον Στρακόσια. Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ! Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup με εύστοχο εκτελεστή του πέναλτι τον Θανάση Ανδρούτσο. Το πέμπτο πέναλτι πετυχαίνει το 5-4 και ο Όφη κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία του το Super Cup. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας. Ήρθε εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο επί του Ολυμπιακού να κατακτήσει το Superbet Super Cup και να κλείσει και να ανοίξει, όπως έλεγα πριν, με τον καλύτερο τρόπο η χρονιά για τον Όφη.
1: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη Μάνο, ο οποίος κατάφερε να μείνει ζωντανός μέσα στο παιχνίδι παρόλο που αυτό του στράβωσε από νωρίς, αν και outsider, και το παιχνίδι του πήγε εναντίον με τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Κατάφερε και το γύρισε, δέχτηκε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό χτύπημα με την ισοφάριση στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Ζήνη, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε έστω και στα πέναλτι να πανηγυρίσει την επικράτηση επί της ΑΕΚ και δικαιότατα να γράψει ιστορία με την κατάκτηση για πρώτη φορά από την πλευρά του Superbet Super Cup.
0: Έξαλλοι πανηγυρισμοί έχουν όλοι ποδοσφαιριστές, το προπονητικό στάφ με εξαίρεση τον Χρήστο Κόντι. Έχουν πάει μπροστά στον κόσμο του Όφη και ο Χρήστος Κόντις δεν έχει πάει γιατί αποδίδει τα εύσημα στους αντιπάλους σε μια κίνηση του εφαγωνίζεστε.
1: Να πω Μάνο με την ευκαιρία ότι μπήκε στο τερέν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι χάρη και τον Χρήστο Κόντι και όλους τους υπόλοιπους στον πάγκο της ΑΕΚ. Του Όφη, με συγχωρείτε.
0: Και συνεχίζεται αυτή η εξαιρετική εικόνα που είχαμε σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού μέσα στο Παγκρίτιο στάδιο. Έναν τελικό με 4 γκολ, έναν τελικό με ανατροφή, έναν τελικό με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, έναν τελικό ο οποίος κρίθηκε στα πέναλτι. κρίθηκε στην ψυχραιμία, στην τύχη του Όφη με το άσοχο πέναντι του Μπανάμπας Βάρκα, την εύστοχη επέμβαση του Νίκου Χριστογιώργου. Και έτσι λοιπόν ο Όφη στη διαδικασία των πέναντι γίνεται κυπελούχος, σούπερ κυπελούχος, και ανοίγει με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική χρονιά του 2026-2027, όπου θα τον βρει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είτε στο Europa League αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο πιθανότατα της CSKA Σόφιας, είτε του Conference League στην τέτοια περίπτωση. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ πηγαίνουν.
1: Το φοβερό, Μάνο, είναι ότι η ΑΕΚ είναι αίτητη στο πρωτάθλημα από τις 26 του περασμένου Οκτώβρη, και σε αυτό το διάστημα των 10 μηνών που παραμένει αίτητη εντός συνόρων, η μόνη ομάδα που την έχει νικήσει και μάλιστα δύο φορές είναι ο Όφη. Πέρυσι στα προημιτελικά του κυπέλου με το 1-0 που έστειλε την ομάδα της Κρήτης στα ημιτελικά, έπειτα στο τελικό και στην κατάκτηση του τροπέου, και σήμερα εδώ στο Παγκρίτιο με την επικράτηση στα πέναλτι που του δίνει το τρόπαιο του Superbet Super Cup.
0: Πραγματικά, κυριολεκτικά, ο κακός δαίμονας της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, είναι ο Όφη. Δεν το ούτε πάντως οι φιλαθλήτες, μόλον ότι αρκετοί από τους οποίους έχουν ξεκινήσει να αποχωρούν. Δέχονται και τα συγχαρητήρια από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ για τη συμπαράστασή τους. Ενώ στην απέναντι πλευρά, στο νότιο πέταλο του Παγκριτίου Σταδίου, το πανηγύρι συνεχίζεται από τους ποδοσφαιριστές του Όφη, από τους φιλάθλους του Όφη. Ήδη μοιράζονται τα καθιερωμένα μπλουζάκια που θα πιστοποιούν αυτή την τεράστια επιτυχία να κατακτήσει Όφη και το Super Cup μετά το κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας στη διαδικασία των πέναλτι της ΑΕΚ 5-4. Η ΑΕΚ, η οποία πήρε το προβάδισμα στο σκόρο στο 38 με τον Γιώβιτς, ισοφάρισε ο Ανδρούτσος στο 69 σε 1-1. Στο 76 ο Κοστούλας έβαλε μπροστά τον Όφη, κάνοντας την ανατροπή με 2-1, για να φτάσουμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με το buzzer beater του Ζήνη να γίνει το 2-2 και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Κάτι όμως το οποίο δεν επηρέασε τους ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι μόλον ότι είχαν αυτή την ψυχρολουσία, είχαν την ψυχραιμία στην διαδικασία των πέναλτι να ευστοχήσουν σε όλα και στα 5 πέναλτι, και ο Ισέκα και ο Μπουχαλάκης και ο Ντίκμαν και ο Αθανασίου και ο Ανδρούτσος ευστόχησαν. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώβιτς, ο Μάγερ και ο Μάνταλος βρήκαν δίχτυα. Ο Βάργα ήταν ο άτυχος της διαδικασίας, που δεν είδε στο δικό του πέναντι την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Ο Ζήνη ευστόχησε διατηρώντας για λίγο τις ελπίδες της ΑΕΚ, μέχρι που ήρθε το 5-4 στο πέμπτο εύστοχο πέναντι από τον Θανάση Ανδρούτσο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι βλέπουν την χρονιά να ξεκινάει έτσι όπως σχεδόν έληξε η προηγούμενη, με έναν τίτλο, και να παίρνουν μια τεράστια ψυχολογική όθηση για την νέα χρονιά. Δεν σταματούν οι φίλοι του Όφη τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Super Cup. Δεν το καταφέραν το Γενάρη σε αυτό το γήπεδο κόντρα στον Ολυμπιακό, σε μια διαφορετική όμως διαδικασία. Τότε υπήρχε η παράταση, που όπως είπαμε και πριν, οι περισσότερες λύσεις που είχε ο Ολυμπιακός από τον πάγκο του έδωσαν την νίκη και την κατάκτηση του Super Cup. Τώρα με τη διαδικασία των πέναλτι, ο Όφη πήρε το Super Cup και το πανηγύρι είναι έξαλλο στις κερκίδες του Παγκριτίου Σταδίου. Η ΑΕΚ, η οποία δεν καταφέρει, Γιώργο, να κλείσει την... Δεν ξέρω τώρα αν θεωρείται κλείσιμο.
1: Είναι ένα μπέρδεμα αυτό.
0: Της περσινής χρονιάς ή έναρξη της νέας.
1: Κοίτα, τυπικά εντάσσεται στη νέα σεζόν το τρόπαιο, αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να το...
0: Σφραγίζει τη χρονιά.
1: Ναι, να το σφραγίζουμε στην προηγούμενη. Όπως και να έχει, δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει για την ΑΕΚ ότι ήρθε εδώ για να πάρει το τρόπαιο. Καθόλου δεν το υποτίμησε το παιχνίδι. Ο Νίκολιτς σε κάθε του δήλωση πριν το σημερινό τελικό φρόντιζε να δείξει πόσο πολύ θέλει αυτό το τρόπαιο. Παρ' όλα αυτά, Και παρόλο που το παιχνίδι κύλησε ακριβώς όπως το ήθελε η Ένωση στο πρώτο ημίχρονο, με το προβάδισμα που βρήκε από τον Γιώβιτς, στη συνέχεια δεν το διαχειρίστηκε καλά. Και παρόλο που βρήκε απάντηση ακόμα και σε αυτή την ψυχολογία των δύο γκολ που δέχτηκε σε 7 λεπτά από τον Όφη, με την ισοφάριση στο 98 που πέτυχε ο Ζήνη στα πέναλτι, εκεί πλέον μετράνε και άλλα πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Η εικόνα της ΑΕΚ δεν μπορείς να πεις ότι στη διάρκεια του 90 λεπτού ήταν προβληματική, αλλά μπορείς με βεβαιότητα να πεις ότι ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ήδη της λείπει αρκετά ο Ορμπελίν Πινέδα. Δεν είναι μυστικό, δεν είναι περίεργο, δεν είναι μη αναμενόμενο. Της έλειψαν τις ΑΕΚ οι εντάσεις του Μεξικανού, αλλά περισσότερο σήμερα, αν κάποιος πρέπει να σταθεί σε ένα βασικό λόγο που έχασε η ΑΕΚ το τρόπαιο, είναι ότι αμυντικά προδόθηκε, δηλαδή από αμυντικές αδράνειες, και στις δύο περιπτώσεις των γκολ του Όφη. Και στο πρώτο ο Μουκουτί δεν πήγε πολύ δυνατά στη φάση, και στην άλλη εκτέλεση του φάουλ δεν υπήρχε καλή ανταπόκριση από την πλευρά της άμυνας της ΑΕΚ. Βέβαια, όλα αυτά καθόλου δεν μειώνουν το επίτευγμα του Όφη, ο οποίος, ξαναλέω, ότι βρέθηκε να ξεκινάει ως outsider, βρέθηκε να μένει και πίσω στο σκορ, και παρόλα αυτά καθόλου δεν πτωήθηκε, το γύρισε το μάτς, άντεξε και στην ψυχρολουσία της ισοφάρισης στο 98, και δικαιότατα, έστω και μέσω της διαδικασίας των πέναλτι, φτάνει στην κατάκτηση αυτού του τροπέου, που για, και κακά τα ψέματα τώρα, Μάνο, όχι ότι η ΑΕΚ δεν το ήθελε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικότερο για τον Όφη, έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος, ποιος το ήθελε, δεν μετράει περισσότερο, δεν είναι μετρήσιμο το ποιος θέλει κάτι, αλλά νομίζω ότι για τους φίλους του Όφη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να καμαρώσουν την ομάδα τους, η οποία, ξαναλέω, πάρα πολύ δίκαια, και πέρυσι κατέκτησε το κύπελο και τώρα κατακτά το Superbet Super Cup.
0: Οι φίλοι αυτοί του Όφη, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους μέσα σε δύο χρόνια να έχει πάει σε τέσσερις τελικούς και να έχει κατακτήσει τους δύο. Είναι πραγματικά επίτευγμα το οποίο μόνο από τους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος το βλέπουμε.
1: Και να ετοιμάζεται και για Ευρώπη, έτσι.
0: Και να ετοιμάζεται και για Ευρώπη.
1: Εξασφαλισμένη παρουσία στους ομίλους. Ό,τι όμιλος και αν είναι αυτός, είτε μιλάμε δηλαδή για το Europa League ή για το Conference League.
0: Πάντα στον Όφη έχουν από τότε που πήρε το κύπελο και διαγράφηκε η δεδομένη παρουσία του στο Selig Face, όλοι έλεγαν θέλουμε το Europa, θέλουμε δηλαδή το καλύτερο. Και στο σημερινό παιχνίδι, θέλω να γυρίσω δηλαδή και σε αυτό, ότι και ο Κόντης στη συνέντευξη τύπου προχθές έλεγε ότι θέλουμε τον τίτλο. Πάμε σε έναν τελικό, θέλουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Και φάνηκε και στην αγωνιστική διαχείριση του παιχνιδιού. Είδαμε έναν Όφη δηλαδή, ο οποίος είχε πλάνο, πίεζε την ΑΕΚ, πίεζε ψηλά, κατάφερε, εκμεταλλεύτηκε τις φάσεις που είχε, χωρίς να έχει δημιουργήσει πολλές φάσεις. Δεν το ήθηκε από το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, όπως πίσω στο σκορ είχε βρεθεί και στο τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, και τότε ο έτερος δικέφαλος ήταν αυτός ο οποίος είχε πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Ούτε τότε πτωήθηκαν οι ποσοστές του Όφη, οι οποίοι δείχνουν ότι έχουν τα ψυχικά αποθέματα και με την περαιτέρω αγωνιστική ενίσχυση, γιατί η ομάδα είναι φανερό ότι χρειάζεται οπωσδήποτε έναν επιθετικό ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Με εικασίες βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις, αλλά ενδεχομένως αν είχε έναν τέτοιο επιθετικό στο σημερινό παιχνίδι, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά σε ό,τι είχε να κάνει με την ροή της κατάκτησης του Super Cup. Μετά τους πανηγυρισμούς φεύγουν από το πέταλο οι ποδοσφαιριστές του Όφη και με λευκά μπλουζάκια που έχουν πάνω το Another One, γράφει το τρόπαιο, το μπλουζάκι, άλλο ένα τρόπαιο. Ετοιμάζονται για να πάνε προς την εξέδρα όπου βρίσκεται το τρόπαιο, να γίνει η απονομή και να συνεχιστεί η αποθέωση από τους φιλάθλους του Όφη, που προφανώς κανείς δεν φεύγει από το Παγκρίτιο στάδιο. Όλοι είναι όρθιοι και περιμένουν να δουν την ομάδα τους και διαζώσεις οι περισσότεροι, γιατί οι περισσότεροι που βρίσκονται σήμερα εδώ είδαν να σηκώνει το κύπελο μέσα από την τηλεόραση. Περίπου 7.000 ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν καταφέρει να ταξιδέσουν στον Βόλο και να δουν από κοντά την ομάδα τους να σηκώνει το τρόπαιο. Τώρα περισσότεροι, γύρω στους 10.000 φίλοι του Office, και περισσότεροι βρίσκονται εδώ όρθιοι και περιμένουν τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας για την απονομή του τροπαίου. Ένα τρόπαιο το οποίο δίνει στον κόσμο του Όφη την όθηση, τη ζέση για να συμπαρασταθεί ακόμα περισσότερο και ποσοτικά, θα λέγαμε. Φαντάζομαι ότι θα δοθεί νέα παράταση και στην πώληση των διαρκείας για κάποιους που ενδεχομένως το σκέφτονται ακόμα να πάρουν διαρκείας για την νέα αγωνιστική χρονιά. Η ομάδα δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες, έχει τα ψυχικά αποθέματα για ωραία πράγματα την εφετινή χρονιά και το έδειξε νικώντας έστω και στην διαδικασία των πέναλτι την ΑΕΚ, την οποία είχε νικήσει, αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν. Η ΑΕΚ, η προηγούμενη της ήττα ήταν και πάλι από τον Όφη όταν πήρε την πρόκριση μέσα στην Αγία Σοφιά με τον γκολ του Σαλσίδο για την ημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδας που ακολούθησε η κατάκτηση του, η πρόκριση στον τελικό και η κατάκτηση του τροπαίου στον Βόλο επί του ΠΑΟΚ. Στείνονται οι ποδοσφαιριστές του Όφη προκειμένου να κάνουν το πασίγιο προς τους παίκτες της ΑΕΚ που θα προχωρήσουν πρώτοι για να πάρουν τα αναμνηστικά και κριτικά μετάλλια.
2: Ένα ζεστό για την τρίτη ομάδα που συμμετείχε στο Superbet Supercard. Τη διαιτητική ομάδα.
0: Πρώτα η διαιτητική ομάδα, ο Τάσος Παπαπέτρου, ο Τρίφωνας Πετρόπουλος, ο Πέτρος Πάτρας, οι δύο βοηθοί του, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, ο τέταρτος διαιτητής, ο Ζαμπαλάς και ο Γιουματζίδης ήταν οι ψηφιακοί διαιτητές της αναμέτρησης. Περνούν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, και ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο Νίκος Τζόρζογλου. Βρίσκονται και δίνουν τα συγχαρητήρια στους παίκτες. Τώρα κατευθύνεται στο σημείο και ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Μιχάλης Μπούσης. Και θα περάσουν πρώτα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Χειροκροτούνται από τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ το πασίγιο, η αναγνώριση της προσπάθειας. Γενικά, Γιώργο, είδαμε και στις εξέδρες και μέσα στον αγωνιστικό χώρο εξαιρετική ατμόσφαιρα. Ούτε ένα υβριστικό σύνθημα, τουλάχιστον που λέει, υπέθεσα στην αντίληψή μου, οι ποδοσφαιριστές άψογη συμπεριφορά μεταξύ τους και φυσικά αυτή η κίνηση που βλέπουμε τώρα με την αναγνώριση.
1: Όπως το λες, παρόλο που ήταν.
0: Και ο κύριος Ασλανίδης, επίσης, μαζί με τον κύριο Μπούση, ο πρόεδρος της.
1: Παρόλο που ήταν ένας τελικός γεμάτος συγκινήσεις, ανατροπές, μεγάλη ένταση, αδρεναλίνη, δεν είδαμε πουθενά κανέναν, όπως το είπες και εσύ, κανέναν από τους παίκτες των δύο ομάδων να παρεκτρέπεται και ο κόσμος ήταν άψογος στις εξέδρες. Μία ακόμα απόδειξη και ένα ακόμα ενθαρρυντικό σημάδι ότι μπορούμε να βλέπουμε τελικούς με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Στην Ελλάδα τόσο πολύ μας έχει λείψει στο παρελθόν και όταν λέω παρελθόν εννοώ και το πρόσφατο, έχοντας παρακολουθήσει μέχρι και τελικούς κυκλισμένων των θυρών, ένα ακόμα ενθαρρυντικό σημάδι ότι μπορούν να διεξαχθούν τελικοί, μάλιστα με ήττα του φαβορή, που και αυτό ξέρεις πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει ένταση χωρίς να υπάρξει το παραμικρό. Άψογη συμπεριφορά, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ειδικά αν σκεφτεί κάποιος ότι μιλάμε για την καρδιά του Αυγούστου, πάρα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι για το ενδιαφέρον γενικά που έχει προκληθεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά, θα πω, όχι μόνο στο πρωτάθλημα. Και η κατάκτηση του κυπέλου πέρυσι από τον Όφη έκανε καλό, που έσπασε το μονοπόλιο όλων των άλλων. Και η κατάκτηση του Super Bet Super Cup τώρα από την ίδια ομάδα εννοείται ότι είναι επίσης ένα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι. Οι παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι κατευθύνονται τώρα στον πάγκο της ομάδας, τους περιμένουν για να περάσουν στην εξέδρα οι παίκτες του Όφη, οι οποίοι ετοιμάζονται για να βρεθούν κοντά στο σημείο που βρίσκεται η κούπα και να γίνει η απονομή. Δεν ξέρω αν θα είναι, βλέπεις αν θα είναι κοντά και ο πρόεδρος του, ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ.
0: Είναι μαζί με τον κύριο Ασλανίδη, μαζί με τον κύριο Τζόζογλου, τον κύριο Γκαγκάτση. Βρίσκονται εκεί, στο σημείο που περιμένουν την απονομή.
1: Να προσθέσω στις ενθαρρυντικές και πολύ όμορφες εικόνες ότι οι παίκτες της ΑΕΚ δεν πάνε στα ποδητήρια και μένουν στην απονομή. Έτσι, ακούμε ότι είναι MVP του αγώνα ο Θανάσης Ανδρούτσος.
0: MVP λοιπόν ο Θανάσης Ανδρούτσος, παίρνει το τρόπαιο περνώντας τώρα όχι με πασίγιο αλλά με φατούρο από τους συμπαίκτες του. Ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος πέτυχε το πέμπτο πέναλτι, διαμόρφωσε το 5-4 που έδωσε το τρόπαιο στον Όφη. Δέχεται τα συγχαρητήρια όλων και ετοιμάζεται να πάρει το, το βραβείο τη στιγμή που στον ουρανό του Παγκριτίου έχουν ξεκινήσει και τα drone show. Ο Θανάσης Ανδρούτσος λοιπόν, πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, ο αρχηγός του Όφη, το έλεγε χθες στην συνέντευξη τύπου ότι θέλουν ένα τίτλο, είναι ένας τίτλος, θα παίξουν για, τον, για να το κατακτήσουν και το έκαναν αυτό οι παίκτες του Όφη. Δεν φοβήθηκαν, δεν πτωήθηκαν ακόμα και όταν η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στο σκορ, ακόμα και όταν ισοφάρισε στο τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού η ΑΕΚ και έστειλε το μάτς στην διαδικασία των πέναλτι, δεν πτωήθηκαν οι του Όφη και πήραν αυτό το τρόπαιο, το Superbet Super Cup. Έγινε η απονομή λοιπόν στον Θανάση Ανδρούτσο και τώρα θα περάσουν ένας-ένας οι παίκτες της κρατικής ομάδας. Πρώτος ο Αποστολάκης, ακολουθούν και οι υπόλοιποι παίκτες για να πάρουν αρχικά τα, τα μετάλλια τους για την κατάκτηση του, του τροπαίου. Και τελευταίος θα μείνει αυτός που ήταν και πρώτος στην απονομή, ο Θανάσης Ανδρούτσος, για να σηκώσει το, το τρόπαιο. Δέχονται τα συγχαρητήρια των προέδρων των δύο ΠΑΕ, του Μιχάλη Πούση της ΠΑΕ Όφη και του Βαγγέλη Ασλανίδη της ΠΑΕ ΑΕΚ, του προέδρου της ΕΠΟ, του Μάικη Γκαγάτση, του αναπληρωτή προέδρου, του Νίκου Τζόζογλου. Παίρνουν τα αναμνηστικά μετάλλια όλοι οι παίκτες. Τώρα είναι ο Ντίκμαν αυτός ο οποίος παίρνει το μετάλλιο και στέκομαι ιδιαίτερα στον Ιταλό γιατί με δύο προπονήσεις μπήκε στην αποστολή, αγωνίστηκε, πήρε πέναλτι στην εκτέλεση και ευστόχησε. Να δούμε αν είναι προάγγελος μιας καλής πορείας με την φανέλα του, του Όφη σε μια θέση που Όφη έχει τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, έχει τον Μαρινάκη, σήμερα έπαιξε ο Αποστολάκης ως βασικός. Είναι μια κέραια, μια κομβική θέση του δεξιού ψηφίλακα. Αγκαλιές από τον Μιχάλη Μπούση σε όλους τους ποδοσφαιριστές της, της ομάδας. Πλησιάζει και ο Θανάσης Ανδρούτσος τώρα και ο Χρήστος Κόντης. Έχοντας πάρει τα μετάλλια τους οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Ο Μπουγαλάκης, ο Καλαφάτης, ο Φύλακας τώρα, ο Κατσίκας, ο Καραχάλιος. Δέχονται τα συγχαρητήρια της ηγεσίας του ελληνικού ποδοσφαίρου και τελευταίοι μένουν ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Χρήστος Κόντης. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος ήρθε με σούσεις της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς στην ομάδα σε ένα διάστημα που ουσιαστικά ο Όφη τότε πάλευε να απομακρυνθεί από την διακεκριμένη ζώνη του πρωταθλήματος, κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της, να αλλάξει την ψυχολογία της, να την οδηγήσει στον τελικό του κυπέλου, να κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας και σήμερα να κατακτήσει και το Super Cup. Σαν μαέστρος ο Ανδρούτσος καθοδηγεί τους συμπαίκτες του και παίρνει το τρόπαιο τώρα από τα χέρια του αναπληρωτή Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και Προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, τον Νίκο Τζόζογλου. Το δίνει λοιπόν στον Θανάση Ανδρούτσο, δίπλα του και ο Μιχάλης Μπούσης και ο Χρήστος Κόντης. Παίρνει το τρόπαιο ο Θανάσης Ανδρούτσος, πλησιάζει τους συμπαίκτες του. Όλοι σηκώνουν τα χέρια για, την, για τους πανηγυρισμούς του Super Bet Super Cup. Όφη για το 2026 κατακτά και το Super Cup. Μετά την κατάκτηση του κυπέλου στον Βόλο επί του ΠΑΟΚ κατακτά και το Super Cup επικρατώντας της ΑΕΚ στην διαδικασία των πέναλτι και τα ο ουρανός της Κρήτης γεμίζει με πυροτεχνήματα, με ντρόουν και με ασημένια χαρτάκια για τους πανηγυρισμούς υπό την ανάκουρση του ύμνου του Όφη. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στις εξέδρες, έξαλλοι πανηγυρισμοί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Ένας Όφη ο οποίος μπορεί να είχε μέχρι και πριν τον τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου πέρσι ή πρόπερσι. 35 χρόνια να βρεθεί σε έναν τελικό. Έκτοτε 4 συνεχόμενες παρουσίες σε τελικούς. 2 κατακτήσεις τροπέων. Δεν κατέκτησε το κύπελο κόντρα στον Ολυμπιακό. Δεν κατέκτησε το Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό. Πήρε το κύπελο στο Βόλο επικατέδας του ΠΑΟΚ. Πήρε το Super Cup σήμερα επικατέδας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στη διαδικασία των απέναντι με 5-4. Και όχι λοιπόν, είναι ο νέος κάτοχος και του Super Cup, του Superbet Super Cup. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στις εξέδρες και μέσα στον αγωνιστικό χώρο για αυτή τη νέα σημαντική στιγμή στην σύγχρονη ιστορία του Όφη. Ένας Όφη λοιπόν ο οποίος γιορτάζει, ένας Όφη ο οποίος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο την νέα αγωνιστική χρονιά και ξεκινά και ο γύρος του Θριάμβου. Ο Φούντας με το τρόπο στα χέρια κατευθύνεται προς το πέταλο, κατευθύνεται μάλλον προς το σημείο που βρίσκονται όλοι οι φίλοι του Όφη, δεν είναι μόνο στο πέταλο, είναι σε όλες τις υπόλοιπες θύρες με εξαίρεση τις νεκρές ζώνες και τις θύρες που είχαν οι φίλοι της ΑΕΚ. Κατευθύνεται τώρα και προς τους οργανωμένους για να ακουστεί για μία ακόμα φορά το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, και πραγματικά Όφη έχει μεγαλώσει. Όφη πλέον είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την κατάκτηση του κυπέλου, με την κατάκτηση του Super Cup και με άλλες δύο συμμετοχές σε τελικούς, με παρουσία σε League Face της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει να είναι η League Face του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, θα είναι η League Face του Conference League και να συνεχιστεί αυτή η εξαιρετική πορεία που ξεκίνησε από την περσινή χρονιά και συνεχίζεται και τώρα. Ενδεχομένως να περνούν και μέσα το μικρόφωνο οι πανηγυρισμοί όλων για αυτή την όλων των φιλάβων του ΟΠΗ, για αυτή την σημαντική στιγμή της κριτικής ομάδας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε εδώ από το Παγκρίτιο Στάδιο. Το Όφη είναι ο κάτοχος και του Superbet Super Cup για την νέα αγωνιστική χρονιά, επικρατώντας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ εξαιρετικό τελικό. Σε έναν τελικό του ΕΦΑ αγωνίζεστε της Εγγενούς Άμυλας, όλα κίνησαν ομιλά στις εξέδρες, όλα κίνησαν ομαλά εντός του αγωνιστικού χώρου. Ένας τελικός που πρέπει να γίνει παράδειγμα και μελλοντικούς τελικούς, ακόμα και αν δεν βρίσκεται ο Όφη σε αυτούς ή κάποια ομάδα της δυναμικής του Όφη ΕΝΕΟ, κάποια που να μην είναι από τους τέσσερις ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Να δούμε και σε έναν τέτοιο τελικό ανάμεσα σε ισχυρούς την ατμόσφαιρα την οποία είδαμε στους τέσσερις τελικούς στους οποίους έδωσε το παρόν ο Όφη. Αυτά λοιπόν από το Παγκρίτιο Στάδιο, από μένα και τον Γιώργο Μαραθιανό, ευχές για ένα καλό βράδυ.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μαραθιανό και τον Μάνο Σουριά για τη μετάδοση του τελικού του Superbet Super Cup, ο οποίος βρήκε θριαμβευτή τον Όφη σε ένα πολύ ωραίο μάτσο που κρίθηκε στα πέναλτι. Να πω και εγώ την καλησπέρα μου, Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Ρίλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής. Και θα πάμε απευθείας στα σχόλια, ξεκινώντας από το Βάιο Τσούτσικα. Νομίζω ότι είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, παρόλο που πολλοί μερικές φορές αμφιβάλλουν για το θεσμό του Super Cup και νομίζω ότι σήμερα αποζημίωσε το μάτς.
4: Κοίταξε,
3: το μάτς.
4: Γενικά, καταρχάς καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε εσένα. Νομίζω ότι θριαμβευτής ήταν το ποδόσφαιρο σήμερα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα να ξεκινάει η αγωνιστική περίοδος στην Ελλάδα, με την εικόνα ενός γηπέδου γεμάτου από τους οπαδούς και των δύο ομάδων, με τον ιτημένο και βαθιά πληγωμένο ιδιοκτήτη της μιας ομάδας να στέκεται υποτικά δίπλα στη σκηνή της απονομής και να χειροκροτεί τους θριαμβευτές που έκαναν την έκπληξη εις βάρος της ομάδας του, με όλη την ομάδα της ΑΕΚ να στέκει εκεί χειροκροτώντας τον μεγάλο νικητή του Όφη και φυσικά τους γηπεδούχους και θριαμβευτές κριτικούς να πανηγυρίζουν με την αξία τους μία ακόμα κούπα, ένα ακόμα. Έτσι, που αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται συνήθεια για την ομάδα της Κρήτης και του Χρήστου Κόντι. Ένα μεγάλο μπράβο στον Χρήστο Κόντι. Ποδοσφαιρικά νομίζω ότι, εντάξει, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, όμως το σημαντικότερο για μένα είναι η εικόνα συνολικά, αυτή που μεταφέρθηκε από την τηλεόραση του Sky, προς τους ποδοσφαιρόφιλους. Ένα πολύ θετικό μήνυμα για την έναρξη της νέας σεζόν. Και το λέω και το πιστεύω αυτό, γιατί ένιωσα πάρα πολύ καλά βλέποντας και ένα παιχνίδι αμφίροπο, με λάθη από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Πώς να το πω, κενά διαστήματα στην αγωνιστική κατάσταση των παικτών, αλλά σε μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία διοργάνωση, ένα πραγματικά ωραίο τηλεοπτικό ποδοσφαιρικό πακέτο που με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ικανοποιημένος που το απόλαυσα ως τηλεθεατής. Τώρα, ποδοσφαιρικά, εγώ βγάζω το καπέλο στον Κόντι, γιατί δεν είχε τα όπλα του Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς έχει πολλά περισσότερα όπλα. Ακόμα και αν γκρινιάζουν οι φίλοι της ΑΕΚ ότι χρειάζονται και άλλες μεταγραφές. Σήμερα έδειξε ότι έχει πολλά, πολλά και διαφορετικά όπλα ο Νίκολιτς, άσχετα αν θα χρησιμοποιήσει σωστά ή λάθος. Ωστόσο, ο Χρήστος Κόντις θα χρησιμοποιήσει τα δικά του τα εργαλεία πολύ πιο σωστά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η επιλογή του να ξεκινήσει με τον νου center for ουσιαστικά σε αυτό το 3-4-3. Επίσης ήταν πάρα πολύ, πώς να το πω, ρισκαδόρικη για εμάς που δεν ξέρουμε την ομάδα. Γι' αυτόν προφανώς είχε πάρα πολύ μεγάλη λογική η χρησιμοποίηση του Μπουχαλάκη στη θέση του Καραχάγιου κάποια στιγμή στο μάτς, γιατί ήθελε να βοηθήσει την ομάδα του να έχει καλύτερη επιθετική προσαρμογή στο γήπεδο. Το κατάφερε, ισοφαρίζει. Καταρχάς προηγείται η ΑΕΚ με ένα υπέροχο γκολ του Γιώβιτς. Για μένα εκείνη και το λάθος της ΑΕΚ. Δηλαδή την ώρα που, που ανοίγει το σκορ, δεν διακρίνουμε μία διάθεση
3: να, το
4: να τελειώσει το μάτς. Έτσι, να παίξει με την ψυχολογία την έθραστη των τυπικά φιλοξενούμενων, γιατί ήταν ουσιαστικά γηπεδούχοι, και να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ, να πάρει τεράστιο προβάδισμα. Όφι λοιπόν σιγά σιγά ψάχνει τα πατήματά του, αλλάζει το σχεδιασμό του και το σχηματισμό του μέσα στο γήπεδο. Βάζει ποδοσφαιριστές με καλύτερη τεχνική κατάρτιση και ο Ντίκμαν μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Ναι, τον αποθέασε και ο Μάνος Σουριάς πριν, είπε ότι έκανε πάρα πολύ, με πολύ λίγες προπονήσεις.
4: Άλεξ, νομίζω δεν έχει λάθος ενέργεια στο παιχνίδι. Έτσι, ακόμα και οι απομακρύνσεις του μακρινές ήταν όλες στοχευμένες. Πάρα πολύ καλό τυπούτο από τον Ιταλό, δεξιό μπακ. Αλλά το τελείωμα του Ανδρούτσου είναι ένα τελείωμα το οποίο είναι κάτι πως θα έλεγε τελικό, όπως και του Γιώβιτς. Και στη συνέχεια το παιχνίδι αρχίζει και γίνεται ροκ. Εγώ λέω ότι ενώ περίμενα τον Όφη να είναι περισσότερο, πώς να το πω, επιρρεπής στα ατομικά λάθη, φάνηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ να μην έχουν πολύ καλή συγκέντρωση, κυρίως στο κέντρο της άμυνας. Για μένα και τα δύο γκολ που τρώει η ΑΕΚ είναι προβληματική η, η συμπεριφορά στο κέντρο της άμυνας της ομάδας. Και στη στημένη φάση προφανώς, αλλά και στη φάση που ο Ανδρούτσος εκτελεί από την απτόψη της περιοχής. Αλλά τα θεωρώ πάρα πολύ λογικά και δεδομένα όλα αυτά. Διότι πέρα από το ότι είναι το πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ φέτος, είναι και εμπλέκονται και ποδοσφαιριστές με βαριά κορμιά που πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι στο ξεκίνημα της σεζόν έχουν μια πιο αργή προσαρμογή λόγω σωματοδομής. Φάνηκε η υπεροπλία της ΑΕΚ όταν πήγε να το κάνει το μάτς Ροντέο, και το έκανε το μάτς Ροντέο, με δύο χαφ, τον Μάγκερ και τον Μάνταλο. Δηλαδή είχε δύο κόφτες παίχτες που νιώθουν πάρα πολύ άνετα μέσα στην περιοχή του αντιπάλου και λίγο έξω από αυτή. Το έκανε Ροντέο με την είσοδο του Ζήνη. Πραγματικά ο Ζήνη φάνηκε ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες, θα είχε πάρει πολύ μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και ενδεχομένως θα είχε βοηθήσει την Άγια να το κατακτήσει το τρόπαιο.
3: Και φοβερή κεφαλιά που είχε κάνει στο γκολ.
4: Άλεξε από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο από δεξιά, δεν τον έκοβαν ούτε με βαλέ. Γενικά ο Ζήνη είναι ένας ποδοσφαιριστής που περιμένει η Άγια να τη βγει γερά, να τη βγει δηλαδή σαν μια μετοχή blue chip στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Δεν τη έχει βγει ακόμα λόγω προβλημάτων τραυματισμών κατά τη διάρκεια τη περσινή σεζόν, στον βαθμό που επιθυμεί η ΑΕΚ, αλλά ένα ποδοσφαιριστή με στοιχεία τέτοια που δεν έχει άλλο παίκτη τη Ένωση.
3: Νομίζω στην τελική ευθεία τη σεζόν ήταν πολύ σημαντικό πέρσι. Δηλαδή.
4: Δεν διαφωνούμε. Και πάντα σε κομβικά σημεία τη χρονιά και σε σημαντικά μάτς. Εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι στη Φιωρεντίνα για παράδειγμα, όταν είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο, πραγματικά έκανε bullying στου αντίπαλου αμυντικού. Γενικά ένα
3: και το μάτς με τον Παναθηναϊκό που χαρίζει στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα, νομίζω έχει γίνει ακριβώ το ίδιο.
4: Βεβαίω, καλά, εκεί ήταν συγκλονιστικό, ναι. Και έχει πάρει 11 στα 10. Γενικά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Υπάρχει αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες, δύο γεννημένους στο 4 τέλος πάντων, που δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να έχει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα στο γήπεδο. Εδώ όμως πρέπει να το κοιτάξουμε και λίγο ανάποδα. Μήπως φυσίχασε η ΑΕΚ με τις εμφανίσεις του Καλοσκάμι στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν. Δεν επένδυσε σε κάτι πιο φρέσκο και αυτό τώρα σήμερα παρουσιάζεται σαν πρόβλημα. Σαν πρόβλημα του Καλοσκάμι. Ενώ για μένα είναι πρόβλημα της ΑΕΚ. Το γεγονός δηλαδή ότι όντως δεν ήταν καλή απόδοση σήμερα του ποδοσφαιριστή. Το ξαναλέω όμως ότι εγώ που θέλω να τα βλέπω τα πράγματα διαφορετικά, γιατί δεν πιστεύω ότι ένα αποτέλεσμα και η απώλεια ενός ματς σημαίνει καταστροφή και καταδίκη για καμιά ομάδα. Αντίθετα, πιστεύω ότι όντως μια τέτοια νίκη για τον Όφη είναι μια θριαμβευτική στιγμή που μπορεί να το αλλάξει τελείως την ψυχολογία εν ώψη της σύναξης σεζόν. Λέω για την ΑΕΚ λοιπόν ότι αν ήταν να βαρέσει μια καμπάνα, καλό ήταν που βάρεσε τώρα, γιατί τα πραγματικά σημαντικά παιχνίδια για την ΑΕΚ είναι αυτά που ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα.
3: Αυτό είπε ακριβώς και ο Νίκολης στις δηλώσεις του. Είπε ότι αυτό το μάτς ήταν μια προειδοποίηση για μας. Αυτό ακριβώς είπε ο Σέρβος.
4: Γιατί πραγματικά όσα πράγματα δεν πήγαν καλά, θα πρέπει η ΑΕΚ να τα δει σε ανταγωνιστική κατάσταση, όπως ήταν το σημερινό μάτς, να τα διορθώσει ενώπιση του μάτς με τη Λεύσκη, που δεν είναι ένα παιχνίδι που. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Έχει πολλά να χάσει η ΑΕΚ και λίγα να κερδίσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν της πει κανένας πολλά μπράβο που θα αποκλείσει τη βουλγαρική ομάδα, που είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα, αλλά είναι μεγάλο το διακύβευμα, τεράστιο το διακύβευμα, είναι η συμμετοχή στη League Phase απίστευτα σημαντική για την ομάδα και θα πρέπει αυτό το παιχνίδι, θα μπορεί μάλλον αυτό το παιχνίδι να το χρησιμοποιήσει ως ξυπνητήρι εν ώψη των πολύ σημαντικών αυτών των παιχνιδιών. Δεν σε καμιά περίπτωση. Αντίθετα, ο Όφη ψηλώνει, ανάψαν τη φωτιά και μεγαλώνει, τραγουδάει όλο το Παγκρίτιο σήμερα και είναι, το ξαναλέω, μια πάρα πολύ ελπιδοφόρα εικόνα για το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου.
3: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με σχόλια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Στην τελευταία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και βάλω στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
5: Ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
4: Φάουλ με τεχνική κοινωνικά της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
5: Ο Κοστούλας.
4: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
5: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
4: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup. Για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
5: Δικαιώταν η κατάκτηση από τον Όφη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 4,6. Πριν συνεχίσουμε σε ρυθμό σχολείων, να πω δύο πραγματάκια, καθώς υπάρχουν σε εξέλιξη διάφορα ενδιαφέροντα φιλικά. Θα σταθώ στα βασικά. Υπάρχει το μεγάλο φιλικό του Άρη με την Νάπολη στην κεντρική Ιταλία. Στο ημίχρονο οι Ναπολιτάνοι προηγούνται 2-1. Ραχμάνι Μακτόμινε τα γκολ για τους Ιταλούς. Ο Ράσιτς το γκολ του Άρη. Υπάρχει ο τελικός του Super Cup, του Ευρωπαϊκού Super Cup, ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa, επίσης είναι στο 1-1 στο ημίχρονο. Και υπάρχει και ένα φιλικό Arsenal Como, στο οποίο ο Χρήστος Τζόλης είναι στην αποστολή των κανονιέριδων, δεν έχει αγωνιστεί ακόμη, είναι στο 63ο λεπτό το μάτς, ενώ από πλευράς Como είναι στην εντεκάδα και ακόμη βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος αγωνίζεται κανονικά και δεν έχει γίνει ακόμη αλλαγή από ό,τι βλέπω. Επίσης υπάρχει και ένα φιλικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου, Πανιόνιος Καλαμάτα, το οποίο στις καθυστερήσεις είναι στο 0-0. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με σχόλια και περνάμε στον Γιώργο Τσακίρη να μας πει τι είδε σε αυτόν τον πολύ ωραίο και εντυπωσιακό τελικό του Superbet Super Cup. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Αλέξανδρε. Σίγουρα χορταστικό. Όχι ευχάριστο για την ΑΕΚ τελικά, η οποία δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο της και να κατακτήσει και το Super Cup μετά το πρωτάθλημα. Εντάξει, έφτασε στα πέναλτι να τη χάσει τη διαδικασία, αλλά για μένα το διαπόλια έρχεται πολύ πιο πριν, από το 65 και έπειτα δηλαδή, εκεί που η ΑΕΚ παρουσιάζει μια δικαιολόγητη κακή νοοτροπία χαλάρωσης, λανθασμένη νοοτροπία και κακή, με αποτέλεσμα όφει να μυρίσει λίγο αίμα, μια μαχητική ομάδα που την ξέρουμε άλλωστε από πέρυσι του Χρήστου Κόντι που δεν τα παρατάει και βέβαια όχι απλά να μπει στο μάτς αλλά να το να μπει και σε θέση οδηγού μέχρι να οζήσει να ισοφαρίσει. Είναι ένα συνδυασμός γεγονότων, είπαμε, είναι η χαλάρωση, είναι η κακή νοοτροπία αυτή, ότι σαν να έμοιαζε για κάποιον τέλειο στο μάτς ή ότι τέλος πάντων θα το πάρουμε κουτσά στραβά. Δεν είχε και ευστοχίες να πω σήμερα ο Μάρκο Νίκολ στο διάβασμα και στην παρέμβασή του στο παιχνίδι, άργησε δηλαδή λίγο. Η πρώτη αλλαγή του Μάγερ γίνεται περισσότερο για να τον ετοιμάσουμε ενώ τους πλέον του Champions League και αυτό μπορεί να του περνάει και σαν μήνυμα στην ομάδα, το βλέπουν οι πολλοί ποδοσφαιριστές θεωρώ. Αλλά δεν είναι δικαιολογημένη εκεί. Περιμένεις να την αρχή ο Κοϊτάοντος που δεν ήταν πολύ μέσω μάτς και να περάσει το παιχνίδι ο Ζήνη. Αντιθέτως έγινε αυτό πολύ αργότερα, στο 81, κάτι που επίσης μας έχει συνηθίσει ο Νίκολιτς, παρεμβαίνει πολύ πιο γρήγορα στα μάτς, ειδικά όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόβλημα και ξαναλέω, δεν χρειάστηκε να περάσουμε 15 με 20 λεπτά για να το καταλάβεις, φαινόταν πια από το 62 και μετά, ήταν αρκετά έτσι νοθροί, να το πω έτσι, και με δεύτερες, να πηγαίνει με δεύτερη διάθεση στις μπάλες, να χάνει μονομαχίες, να χάνει δεύτερες μπάλες, να δίνει εύκολες στο τελευταίο της τρίτο, στο αμυντικό της τρίτο, στον αντίπαλο. Όλα αυτά μπορούσε μέχρι το 70-75 νομίζω ότι έχει διαπιστώσει και να έχει παρέμβει ο coach. Είναι ένα καμπανάκι όπως είπε και εκείνος. Καλό είναι που έρχεται το καμπανάκι και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι εντάξει παίζουν όλο και όλα λίγο και οι ο κανονισμός με τους δύο παίχτες δεν μπόρεσε να βοηθήσει πολύ τον coach. Όχι μόνο το δικό μας, φαντάζομαι οποιοδήποτε θα ήταν στη θέση του από τις μεγάλες ομάδες. Λίγο το ότι δεν είχε παράταση, γιατί φάνηκε ότι μετά τον γκολ που δέχτηκε η ΑΕΚ αφυπνίστηκε αμέσως, είχε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες, οι δύο πολύ μεγάλες, ειδικά αυτή του Γιώβιτς κεφαλιά που είναι μόνος του. Νωρίτερα έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μάγκερ να βάλει το δεύτερο γκολ εκεί στην κάθετη υπέροχη πάσα του Γιώβιτς που τον βγάζει τα τέτοια καθυστερεί ο Κροάτης, νομίζω είναι η φάση κλειδί του αγώνα για μένα αυτή. Αν εκεί σκοράρει ο Μάγκερ πολύ δύσκολα το μάτς γυρνάει και η ΑΕΚ θα έχει μετά τη δυνατότητα βάζοντας και Ζήν και άλλους παίκτες να το ανοίξει το σκορ. Είναι ένα καλό μάθημα για την ΑΕΚ, ένα πάθημα που πρέπει να γίνει μάθημα, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να περάσει έτσι χαλαρά, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι ο υπερτίτλος, αλλά δεν μπορεί να περάσει χαλαρά ότι χάνεις έναν τρόπο ενώ είσαι μπροστά στο σκορ παρουσία 8.000 φίλων. Είναι αδικαιολόγητη η μία αντίδραση της ΑΕΚ μετά το 60-65 και η χαλαρότητα που επιδεικνύει. Ελπίζω να προκλήσει αφύπνιση. Στο υπόλοιπο κομμάτι ήταν έτσι μια δύο ομάδες που άρχισαν να βρουν ρυθμό. Εντάξει, νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν ένα κλικ καλύτερη του όφη και παραπάνω ίσως θα μπορούσε να έχει πιο καθαρό μυαλό στις τελικές της επιλογές ώστε να έχει βάλει περισσότερα γκολ, να έχει βρει δηλαδή νωρίτερα περισσότερα γκολ. Η απώλεια πρέπει να στοιχήσει μέχρι και αύριο, γιατί από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έχει ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική έτσι αναμέτρηση, δύο μάλλον, ζευγάρι αγώνων με την Λεύκη Σόφια, πρέπει να μπει στο Champions League, στο League Face ενώ του Champions League. Πραγματάκια πολλά δεν είδαμε σήμερα για να μπορέσουμε να εστιάσουμε και 100%. Νομίζω ότι και ο Γιώβιτς φύγε καλά σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που ήταν καλά και ο Κάιριν όσο είχε αντοχές και καλύτερα το Μαρίν δίπλα του. Περίμενα περισσότερα πράγματα για να πάρουμε τον καλό Σκάμι, γιατί έχει σημασία αυτό ενώ ψυχικό όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι, παρά ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε το παιδί δεν έχει φτύνει στα γκολ. Σε μία περίπτωση που χρειάστηκε το έβγαλε εκεί με τον Τιάγκο Νούσα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πώς κρίνεις την απόφαση να τον αλλάξεις στη διαδικασία των πέναλτι?
1: Εύστοχη. Ναι. Πολύ εύστοχη, γιατί δεν είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21, δεν έχει ξαναπεράσει τέτοια διαδικασία. Έχει έναν τερματοφύλακα στον πάγκο, ο οποίος είναι πολύ εμπειρός σε αυτό και πέρυσι έχει κάνει και σημαντικές επεμβάσεις από τη Λευκή Βούλα. Οπότε εύστοχη είναι, μόνο εντάξει, απλά δεν βγήκε, ξέρεις. Okay, ήταν και καλά τα πέναλτι. Να πούμε και τον αντιπάλων και τη ΣΑΕΚ, δηλαδή και του Βάρκα είναι πολύ ωραίο το πέναλτι. Το βγάζω στο Γιώργο και μπράβο το παιδί. Μπράβο και στον Όφη, είναι άδικο. Εντάξει τώρα, εγώ μιλάω για την ΑΕΚ με αυτό το ρεπορτάζ και αυτό είναι το σχόλιο πάνω στους κοιτινόμαυρους. Πρέπει να πούμε ένα μπράβο στον Όφη και για την αντίδραση και για την κατάκτηση του τροπέου και γιατί πήρε και ένα κύπελο, παίρνει και το Super Cup. Αξίζει χαρακτήρα στην ομάδα του Κόντι, είναι πολύ δίκαιη η επικράτησή του. Στην ΑΕΚ θα πρέπει να το έχουν πολύ οδηγό αυτό το μάτς, ειδικά ξαναλέω από το 60-65 και πιτά. Γιατί κλώτσαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσουν έναν τίτλο και κυρίως, ξαναλέω, να δώσουν πολύ μεγάλη χαρά στους 8.000 και πλέον φίλους ΑΕΚ που ήταν στο Παγκρίδιο και βρίσκονταν στο πλευρό της και δεν την άφησαν μόνοι ούτε εκεί. Πίκρα μοίρασαν στον κόσμο και είναι κρίμα αυτό. Μπράβο και στον κύριο Λιόπουλο για την αντίδρασή του και για τα συγχαρητήρια που έδωσε ο κύριο Κόντι.
0: Γενικά, εγώ αυτό πήγα να πω ότι.
1: Και για τον κύριο Μπούση που έδωσε.
0: Να
1: πολύ ωραία εικόνα.
0: Και στο fair play της ΑΕΚ γενικότερα.
1: Όχι, εντάξει. Είναι πράγματα τα οποία είναι στον πολιτισμό της ΑΕΚ, στην κουλτούρα της ΑΕΚ, δεν το συζητάμε καν αυτό. Είναι αυτονόητα. Απλά πρέπει να τα αναδείχνουμε γιατί όπως αναδεικνύουμε και μεγαλύτερη έμφαση. Σωστό. Έχεις δίκιο. Απλά στην κουλτούρα και στην ΑΕΚ, στην οτροπία του πολιτισμού του, ξαναλέω. Είναι μέσα αυτά, είναι μέσα στις αρχές της και στο κύριο Ηλιόπουλου, το έχουμε διαπιστώσει, το επικοινωνεί παντιοτρόπως, το εφαγωνίζεστε, είναι ένας άνθρωπος που το αναδεικνύει και πρέπει και να το υποστηρίξει και στην ΙΤΑ. Γιατί άμα το κάνεις όταν κερδίζεις δεν έχει αξία. Ο κύριος Ηλιόπουλος όμως το κάνει πάντα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος για την ομάδα του, αρκεί να είναι δίκαιο, να έχει παιχθεί στο παιχνίδι στο χορτάρι, όπως έγινε και σήμερα για παράδειγμα. Πάρα πολύ σωστή στάση και της ομάδας και του κυρίου Ηλιόπουλου. Ξαναλέω, αυτονόητα είναι μεν, αλλά καλό είναι να το αναδεικνύουμε γιατί αν γίνονται τους αναντίθετες, θα το αναδεικνύουμε επί πέντε, ξέρεις. Θα δίναμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Και ωραία γιορτή, πάρα πολύ ωραίο στο γήπεδο και δύο παδί των ομάδων και χωρίς να έχει γίνει κάτι το παραμικρό. Είδαμε να πηγαίνουν και μεταξύ τους μερικές φορές οπαδούς, ξέρεις. Αναμεταξύ κίτρινο μαύρη με άσπρο μαύρο τέλος πάντων είναι καλό γιατί βγάζει υγεία και μπορεί σιγά σιγά να δούμε ξανά και σε σπουδαιότερα γεγονότα τέτοια.
0: Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, επειδή βλέπω εδώ ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση στα σχόλια από φίλους της ΑΕΚ προφανώς, για ότι το σημερινό μάτς με κάποιο τρόπο δείχνει ελλείψεις στο ρόστερ, ότι τα μπακ...
1: Που εστιάζουν για να συμφωνήσω, αν θέλεις.
0: Για τα μπακ, ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Γιατί τα έχουμε πει για τον μπακ, δεν ξαναλέω, δεν μπορώ, έχω μελιάσει γλώσσα. Έχω κουραστεί να το λέω. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ θέλει ενίσχυση στο αριστερό της αμυνάς της και στο δεξί άκρο για backup του Ρώτα, αν μιλάμε σε σοβαρά τώρα έτσι, γιατί ακραίνει στο Ρώτα από το σημερινό μάτς που δεν είχε και μεγάλα προβλήματα, η αλήθεια είναι, απλά αν ήταν και λίγο καλύτερη στην τελική προσπάθεια προφανέστατα η ΑΕΚ θα έχει πολύ πιο εύκολο έργο, ενώ ότι βρέθηκαν πάρα πολλές φορές με δυνατότητα αξιοποίησης καλών μεταβιβάσεων οι ακραίοι της χωρίς αποτέλεσμα. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Ναι, φυσικά.
1: Δεν έχεις ρυθμό, δεν έχεις τις ίδιες εντάσεις που θα έχεις σε 20 μέρες από τώρα. Δεν έχεις παίξει άλλο παιχνίδι επίσημο, οπότε δεν θα βρεις να έχεις τόση διάρκεια στο παιχνίδι σου παραπάνω, δηλαδή από αυτή που είχε σε καλά σημεία της ΑΕΚ σήμερα. Είναι λογικό αυτό νομίζω. Θα ήταν εξωπραγματικό να δούμε την ΑΕΚ να είναι, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ του Γενάρη, Μάρτιο, Φλεβάρι, Μάρτιο, Απρίλιο. Θα ήταν

0: να το κατακτάς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά είτε το είχε κατακτήσει άκρη το τρόπαιο, είτε το είχε χάσει, έπρεπε να το ξεχάσει την ίδια ώρα που λέει ο λόγος. Γιατί έχει μπροστά της πάρα πολύ μεγάλο διακύβευμα, το έχουν ξαναπεί. Το πώς το χάνεις, σου δείχνει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσεις όμως. Δηλαδή, γιατί δεν, ξαναλέω, είναι θέμα χαλάρωση παύλα νοοτροπίας. Γιατί για να χαλάρωσεις πρέπει η νοοτροπία σου να είναι κακή, ξέρεις, στο κεφάλι σου, να θεωρείς ότι το έχεις κάνει το έργο σου. Δεν το έχεις κάνει το έργο σου το 60-65. Επειδή δεν έχεις απειληθεί καθόλου, για παράδειγμα, και είσαι εσύ αυτός που κάνεις κουμάντο στο μάτι και έχεις κάνει 2-3 φάσεις και έχεις βάλει ένα γκολ. Δεν έχεις έτσι κερδίσει καμία ομάδα ποτέ κανένα τρόπο ή κανένα παιχνίδι. Αυτό είναι ένα καλό μάθημα, ξαναλέω, είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση του coach, ένα καμπανάκι, και επαναλαμβάνω, έχει και ένα μέρος ευθύνης και ο coach. Δεν συνηθίζουμε, βλέπουμε τον Νίκολιτς να, πώς το λένε, να παρεμβαίνει στο παιχνίδι στο 80-81, ας πούμε, να το βλέπει ότι δεν είναι καλά η ομάδα του.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Αλεξανδρία. Να πω απλά και μια, ότι στην Βραζιλία είναι ότι τελειώνει του Ελίασον και ότι η Ρήτρα τοποθετείται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σωστά, για τον δανεισμό του λέμε, με ποιον αγοράζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα περιμένουμε από αύριο, θα έχουμε ουσιαστικά εξελίξει, αν όχι και σήμερα, ξέρεις, την πορεία της ημέρας.
1: Ωραία, έγινε, Γιώργο, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
1: Εμείς πάμε σε αθλητικό δελτίο με τον Νικόλα Κτύπη και επιστρέφουμε με σχόλια, με ρεπορτάζ, τα πάντα.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Ιστορία έγραψε ο Όφη, ο οποίος επικράτησε 5-4 της ΑΕΚ στα πέναλτι και κατέκτησε για πρώτη φορά το Superbet Super Cup. Συγκλονιστική κανονική διάρκεια του αγώνα με την Ένωση να προηγείται στο 38 με τον Γιώβιτς, τους κριτικούς να απαντούν με γκολ τον Ανδρούτσου και Κοστούλα στο 69 και στο 78 αντίστοιχα και τον Ζήνη να διαμορφώνει το 2-2 στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Χαρούμενος για την κατάκτηση του Superbet Super Cup, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. «Ήμουν σίγουρος πως το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει», τόνισε στην τηλεόραση του Sky. «Δεν σταματάμε εδώ», το μήνυμα του Ανδρούτσου, που εκτός του τέρματος που πέτυχε ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και αναδείχθηκε MVP του μάτς. Καμπανάκι χαρακτήρισε για την ΑΕΚ την απώλεια του Superbet Super Cup ο Μάρκο Νίκολιτς. «Καλύτερα που συνέβη τώρα, συγχαρητήρια στον Όφη για τη δίκαιη επικράτησή του», τόνισε στην κάμερα του Sky ο Σέρβος τεχνικός. Τον προπονητή των κριτικών Χρήστο Κόντι συνεχάρει ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Σπουδαία εμφάνιση από τον Απόστολο Σίσκο και ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής κάλυψε την απόσταση σε 1:53:51 καταρρύπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και κατετάγει δεύτερος. «Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα», δήλωσε στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης. Πέμπτος στα 800 μέτρα ελεύθερο Δημήτρης Μάρκος με χρόνο 7:43:52 που επίσης αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού μετά την νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League. Αύριο μαθαίνουν τον αντίπαλό τους οι πράσινοι που θα βρουν μπροστά τους τον ιτημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Να διαψεύσουμε τη στατιστική για να πάρουμε την πρόκριση. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση ενώπιον του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0 στην Τούμπα. «Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς», τα λόγια του Ζίφκοβιτς. Στη Θεσσαλονίκη έμεινε λόγω οικογενειακού ζητήματος ο Κωνσταντέλιας. Την Παρασκευή αναμένεται ο Σλοβαίνος στόπερ Βάνια Ντρούκουσιτς για να οριστικοποιήσει το δανεισμό του από τη Zenit. Εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα αναμένονται στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League από την Αϊμέγγεν. Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για Κάσερες με τους Ερυθρόλευκους να έχουν καταθέσει πρόταση στην Τουλούζ για την απόκτησή του. Πολύ κοντά στον Εμπαγέ Ντιαγέ που αποχωρεί από τη Βιλερμπάν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Προχωρημένες επαφές με τον 27χρονο σενεγαλέζο forward, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο και

0: τις προσθήκες στο ροστέρ. Σε εξέλιξη το δυνατό τεστ του Άρη με αντίπαλο την Νάπολη στην Ιταλία, με τους Παρτενοπέοι να προηγούνται με 2-1 στο ημίχρονο σκόρερ για τους κίτρινους. Ο Ράτσιτς σε οριστική συμφωνία με τη Βότφορντ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ έφτασαν οι Θεσσαλονικείς, με τον παίχτη να αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. Σε άλλα φιλικά προετοιμασία, Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1 και Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ Λάρνακας 3-1. Την 7η θέση στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησε η Σταματίας Καρβέλη αποκλεισμή στα ημιτελικά των 200 μέτρων για Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και Ραφαέλα Σπανουδάκη. Εκτός τετράδας του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 έμεινε η Εθνική Παίδων που ετήθηκε 92-80 από τη Λετωνία στον προημιτελικό στην Οράντια της Ρουμανίας. Επόμενος αντίπαλος της Γαλανόλευκης για τις θέσεις 5 έως 8 η Πολωνία. Το τρόπαιο του UEFA Super Cup διεκδικούν στην Αυστρία οι κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain και η κίνηση του Europa League Aston Villa στο ημίχρονο. Δύο ομάδες είναι ισοπαλές 1-1. Τέλος εποχής για τον Russell Westbrook που ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από τον μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών. Στα 18 χρόνια επαγγελματικής καριέρας κατέχει το ρεκόρ με 209 triple-double, ενώ ήταν ο MVP του 2017 έχοντας αγωνιστεί σε Thunder, Rockets, Wizards, Lakers, Clippers, Nuggets και Kings. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιρικώτης.
1: Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
1: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Στην γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτο, ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
8: Ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι περίπτωση του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
7: Το φάουλ με τεχνική ελληνικά δημιουργία από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι στο ρεπορτάζ.
8: Ο Κοστούλας.
7: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
8: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει τα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
7: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ! Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup. Για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Bet Super Cup.
8: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη Μάνο.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του Beam Sport FM 94,6. Είμαστε φυσικά στον απόϊχο του Superbet Super Cup, στο οποίο ο Όφη επικράτησε στα πέναλτι της ΑΕΚ και κατέκτησε δεύτερο συνεχόμενο τρόπο μετά το κύπελο Ελλάδας. Αλλά θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη, θα αφήσουμε λίγο στην άκρη τον τελικό για να δώσουμε χρόνο στους συναδέλφους και τον Κώστα Κετσετζόγλου από πλευρά ΑΕΚ και τον Μάνα Σουριά από πλευρά Όφη να συνεχίσουν το ρεπορτάζ τους, και εμείς θα πάμε λίγο στα του Ολυμπιακού. Έχουμε στην άλλη άκρη γραμμής τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων, που είναι, η αλήθεια είναι, μετά το χθεσινό αποκλεισμό από την Αϊμέγεν, σε μια κατάσταση έτσι, ας πούμε, εσωστρέφειας, να το πω. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Γεια σου, Αλεξάνδρε, τι κάνεις?
6: Μια χαρά, εσύ?
4: Καλά, λοιπόν.
6: Επέστρεψες καταρχάς?
4: Ναι, εδώ και λίγο ρίτσα, έχουμε πατήσει Αθήνα. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι εσωστρέφεια. Είναι και πολύ νωρίς να το πούμε.
6: Σίγουρα είναι προβληματισμός πάντως.
4: Υπάρχει προβληματισμός, απόλυτο λογικό. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο που... μια περίοδο αποφάσεων, μια περίοδο αλλαγών, μια περίοδο που θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί και τι ακριβώς θα γίνει. Σε πολλά επίπεδα, σε όλα. Όλα αυτά που λέω μπορεί να αφορούν από... γιατί βλέπεις τελευταία ότι υπάρχει και στελέχωση, έτσι, για τον Ολυμπιακό. Είστε ο Μον Καντά, που ασχολείται πολύ ενεργά με τον Ολυμπιακό και με Νότιγχαμ Φόρεστ. Εντάξει, και με Τριουάβε, εννοείται. Γιατί είναι για τον γκρουπ, αλλά ασχολείται πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό. Πριν από... έχει ένα μήνα ο Καρντόσο. Υπάρχει και μια στελέχωση και μια γενικότερη αλλαγή από ό,τι βλέπεις στην ομάδα, και γι' αυτό λέω ότι οι αλλαγές θα αφορούν πολλά επίπεδα. Θα πρέπει να δούμε αν θα αφορούν και τον προπονητή. Είναι κάτι που πρέπει να το ρίξουμε στο τραπέζι, να το βάλουμε στο τραπέζι.
6: Θα γίνει κάποια γιατί... συνάντηση, θεωρείς?
4: Αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Εντάξει, θεωρώ δεδομένο πως αν δεν έχει γίνει, θα γίνει κάποιο meeting. Εντάξει, σίγουρα με δεξιά ανθρώπων της ομάδας. Αλλά και μια κουβέντα πιθανότητα και με τον προπονητή, μπορεί και με τους ποδοσφαιριστές, για το τι μπορεί να αλλάξει. Πολλά μπορούν να αλλάξουν, γιατί είναι ακόμα αρχή στην σεζόν. Μιλάμε τώρα, και ας πούμε και η κριτική έτσι έντονη σε όλους ως τώρα, μετά και τον αποκλεισμό. Αλλά μιλάμε τώρα για τα πρώτα δύο επίσημα μάτς της σεζόν, και που ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι είναι στο conference, αποκλείθηκε και δεν έχει Ευρώπη. Είναι στο Europa League. Μπορεί να
6: νομίζω ότι είναι μάλλον και συνεχιζόμενοι από πέρσι. Γι' αυτό είναι πολύ έντονη.
4: Ναι, γιατί ξέρεις, η εικόνα της ομάδας στα δύο παιχνίδια ήταν ουσιαστικά εικόνα που ακολουθεί τον Ολυμπιακό από όταν τελείωσε το Champions League. Δηλαδή το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν που έπαιξε τα δύο μάτς με τη Leverkusen, στα νοκάουτ. Και έπειτα ο Ολυμπιακός είχε ένα κακό πρόσωπο, το οποίο συνεχίζει να παρουσιάζει και τώρα. Είναι λογικό να υπάρχουν εύλογα ερωτήματα, να υπάρχει και προβληματισμός. Και να περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις που θα πάρθουν από τους ανθρώπους της ομάδας για τη συνέχεια της σεζόν. Είναι το σταυροδρόμι κρίσιμο αυτό για τον Ολυμπιακό και για τον προπονητή κρίσιμο. Το αντιλαμβάνεσαι πως μπαίνει στην κουβέντα ξεκάθαρα, έτσι, και το εν λόγω θέμα για τον προπονητή και για ποδοσφαιριστές αρκετούς, εγώ θα πω ότι μπορεί να μπει, να μπουν στην κουβέντα, και αλλαγές θα υπάρχουν εννοώντας 5 με 6 μεταγραφές μίνιμουμ. Αντιλαμβάνεσαι, Αλέξανδρο, ότι αν έχουμε μια αλλαγή προπονητή, αν έχουμε 6-7 και μισή παίκτες να έρχονται, άρα σύντομα θα φύγουν και άλλοι 6-7, μισή από 10. Γιατί υπάρχουν και παίκτες που είναι όπως ο Δαρέμι, ο Γιάρεντσι, που είναι με το ένα πόδι εκτός ομάδας. Μιλάμε για τεράστιες αλλαγές και όλο αυτό θα χρειαστεί πάλι πολύ χρόνο.
9: Και ενώ και πλέον δεν είναι Ιούνιος, είναι...
4: Δεν είναι Ιούνιος και δεν το λέω τον χρόνο για τα μεταγραφικά. Μπορεί σε επόμενες δύο εβδομάδες, 200 να κλείσει 5 παίκτες και να είναι εντάξει.

0: Σημαίνει ότι σε 10 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Μα ναι, γι' αυτό. Ότι είμαστε πλέον σε ρυθμό σεζόν.
0: Βέβαια. Οπότε, ναι, μεν ο Λιβερούς είχε ένα δεκαήμερο να δουλέψει, να βελτιωθεί, να βρει ποδοσφαιριστές κατάλληλοι την ομάδα του, που το ανεβάσουν επίπεδο, φέρουν προσωπικότητα και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά και από την άλλη μεριά, οι πολλές αλλαγές σημαίνουν ότι χρειάζεται και πολύς χρόνος. Δεν είναι καθόλου εύκολο να παίρνει παίκτες και να μπαίνουν να παίζουν κατευθείαν. Είδαμε ένας από αυτούς ήταν ο Γκουστάβο Σα χθες, που ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού μαζί με τον Σικιόνι, κατά την άποψή μου. Αλλά το παιδί, επειδή ήταν και το πρώτο παιχνίδι, δεν έχει ρυθμό, ήταν μέχρι το 60. Δεν μπορούσε παραπάνω. Βγήκε αλλαγή, κουράστηκε και ο Ολυμπιακός μετά την έξοδό του, εκεί πέρασε ένα δραματικό 20 λεπτό στο Νάιμεγεν. Όπου δέχτηκε τεράστια πίεση, δέχτηκε 5-6 τελικές. Ο Πόβοβιτς κρατούσε μόνος του, μόνο στον γκολ μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός, ενώ μέχρι το 45-46 μέχρι το 60 ήταν πάρα πολύ καλός και θα έχει προποθέσει να βρει και δεύτερο γκολ, μετά στη συνέχεια στο επόμενο 20 λεπτό ήταν σαν να έχει φύγει από το γήπεδο. Οπότε καταλαβαίνεις, Αλέξανδρο, ότι είμαστε σε ένα διάστημα που περιμένουμε νεότερα προς όλες τις κατευθύνσεις για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
1: Μεταγραφικά.
0: Μεταγραφικά έχει πέσει αρκετά το βάρος γενικότερα στην γαλλική αγορά. Ένας ποδοσφαιριστής που Ολυμπιακός τον έχει πάρα πολύ ψηλά εδώ καιρό είναι ο Καντιού. Είναι μία από τις περιπτώσεις που έχει ψηλότερο ο Ολυμπιακός στην λίστα του. Ο Κάσερες επίσης. Στη Γαλλία γράφει μάλιστα ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 9 ή 10 εκατομμυρίων ευρώ. Και δείχνει και ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία ούτε με την Τουλούζ ούτε με τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει ο Τικνιζιάν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αφήνω συνάδει και το όνομα του Σαλαχαντή να υπάρχει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περιμένει πλέον αυτή την περίπτωση. Το τι έχει κάνει τις επαφές του για να δούμε αν μπορεί κάτι να αλλάξει. Οκ, okay, αλλά την έχει επίσης στην άκρη. Υπάρχει ο Μπενταγέμπη για την κορυφή της επίθεσης. Αριστερό μπακ, όπως σου είπαν αυτοί οι δύο, είναι χαφ. Θα πάει εξτρέμου ο Ολυμπιακός επίσης. Πάμε για μια ομάδα που θα δούμε στη League θέση του Champions League, του Europa League, μακάρι να ήταν Champions League, που θα έχει υπερβολικά πολλές αλλαγές. Θα δούμε μια εντεκάδα που δεν θα θυμίζει τίποτα τον αγώνα, τον πρώτο αγώνα με την Nijmegen. Μπορεί να έχει ακόμη και καινούριο προπονητή. Καταλαβαίνεις, Αλέξανδρε, και αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ότι οι επόμενες ημέρες και ώρες θα φέρουν εξελίξεις, εάν είναι κρίσιμες, για να δούμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί για αρκετούς μέσα στην ομάδα. Και για τον προπονητή, επίσης, είναι ένα κεφάλαιο που θα πρέπει να διευθετηθεί. Μόλις τον περασμένο Μάιο, συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, συμφώνησαν ότι συνεχίζουν κανονικά μαζί. Είχε συμβόλαιο έτσι ο προπονητής, αλλά συμφώνησαν ότι συνεχίζουν κανονικά μαζί και θα χρειαστούν πολλές αλλαγές στην ομάδα και να αλλάξει και το πρόσωπό της, η ομάδα και την εικόνα της. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουν περάσει τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Και μπορεί αυτό που έγινε το Μάιο, μετά από δύο μήνες, τρεις σχεδόν, να αλλάξει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου πω τώρα έτσι με βεβαιότητα ότι έχει αποφασιστεί ότι ο Ολυμπιακός αλλάζει προπονητή.
1: Είναι πάντως κάτι που συζητείτε. Είναι.
0: Αλλά είναι κάτι που...
1: Υπάρχει στο τραπέζι.
0: Νομίζω ότι υπάρχει στο τραπέζι, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Αλλά τις αποφάσεις στο τέλος θα τις πάρει έτσι ο διοικητής του Ολυμπιακού. Εντάξει, συνεργασία πάντα και με τους ανθρώπους που έχει φέρει στην ομάδα και τον κύριο Μονκαντά και τον κύριο Καρντόσο. Αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον προβληματισμό που υπάρχει. Και θα ήταν παράλογο να μην υπήρχε έτσι προβληματισμός. Το αν όμως θα υπάρξει μια συνέχεια, ενώ με τον προπονητή, μια στήριξη, να το πω καλύτερα, και όλα τα υπόλοιπα θα φανεί τις επόμενες ημέρες, ή αν θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός τελικά να κάνει μια αλλαγή. Δεν μιλάω εγώ για ηλεκτροσόκ, γιατί τώρα ξεκίνησε η σεζόν. Δεν κάνεις ηλεκτροσόκ σε ξεκίνημα σεζόν. Δεν είναι μια αλλαγή προπονητή σε ξεκίνημα σεζόν ηλεκτροσόκ. Είναι μια αλλαγή ώστε να μην σε κυνηγάει αυτή η ιστορία μέσα στη σεζόν. Η ιστορία με την Nijmegen να μην σε κυνηγάει μέσα στη σεζόν. Γιατί είναι νωρίς, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Πολλά μπορούν να αλλάξουν με ίδιο προπονητή, έτσι αν παραμείνει. Δεν μπορεί να βγει από το κάδρο, ούτε είναι κακός προπονητής, ούτε κανείς μπορεί να ξεχάσει όσο έχει προσφέρει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, μιλάμε για τον πιο επιτυχημένο προπονητή, τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Απόψη μου, γιατί είναι κανένα από όλων. Αλλά πολλές φορές όλα αυτά αλλάζουν από την άποψη ότι εννοώ ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Να το δούμε, να παρακολουθούμε λίγο τις εξελίξεις, Αλέξανδρε.
1: Ωραία, Γιώργο, κρίσιμες ώρες. Στον Ολυμπιακό ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε
1: καλά. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση από την επιστροφή σου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, μετά από αυτή την παρένθεση θα επιστρέψουμε σιγά σιγά σε σχολιασμό Super Bet Super Cup. Αρχικά όμως να πω ότι έχει κάνει το 3-1, το 2-1 συγγνώμη, η Paris Saint-Germain στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup κόντρα στην Aston Villa. Ο Dwayne ο σκόρερ σε ένα γκολ που αρχικά ακυρώθηκε για offside, όμως μετά από παρέμβαση του VAR διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε παράβαση και μέτρησε κανονικά. Επίσης το φιλικό Νάπολη Άρης βρίσκεται πλέον στο 3-1, σκόραρε νωρίτερα ο Kevin De Bruyne. Λοιπόν, ξαναμπαίνουμε λοιπόν σε ρυθμούς Super Bet Super Cup και πάμε να ακούσουμε Μάνο Σουριά να μας μεταφέρει το κλίμα από τις τάξεις του Όφη και φυσικά τι είδες αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο τελικό στο Παγκρίτιο. Καλησπέρα Μάνο.
2: Καλησπέρα Αλέξανδρε. Όπως είπες, είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ίσως όχι τόσο αγωνιστικά στο πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο έχει και περισσότερες φάσεις, τα γκολ είχε έντονες συγκινήσεις και αλλαγές συναισθημάτων. Και είδαμε τον Όφη να μην πτωείται ούτε από τον γκολ της ΑΕΚ που προηγήθηκε, να φτάνει ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αναπαθή, να μην πτωείται ούτε από τον μπάζερ μπίτα του Ζήνη και να έχει την ψυχραιμία και την κατάλληλη διαχείριση των συστημάτων στη διαδικασία των πέναλτι να πάρει τον τίτλο και να ξεκινήσει ιδανικά αυτή την νέα χρονιά που είναι μια οριακή χρονιά πρόκληση στην κυρία Τιώθη καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε μικρές θέσεις ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι πανηγυρικό εννοείται το κλίμα, αλλά παράλληλα είναι όλοι μέσα, δηλαδή με την δηλώση μας έκανε πριν από λίγη ώρα ο Ηλίας Πουθανίδης, ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ, αλλά και ο Μιχάλης Μπούσης, μεγαλομέτωπος, ότι όλοι είναι χαρούμενοι, αλλά πάντα θέλουν το κάτι καλύτερο.
1: Έχει ανοίξει όρεξη, να το πούμε.
2: Ακριβώς, και αυτό δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Τώρα όμως, προτάσουμε να έχει η ομάδα και φέτος μια καλή και να συνεχίσει να είναι σε αυτή την ανωδική πορεία την οποία έχει διαγράψει. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, μάλλον αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη. Στην ένταξη τύπου μιλάω ο κ. Νίκολιτς, ο διευθυντής της ΑΕΚ, ο οποίος δεν έχει πει ακόμα κάνει δηλώσεις. Απλά πριν από λίγη ώρα δημοσιοποίησε μια δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Αλέξης Καλοκαιρινός. Ένα τεράστιο μπράβο στον Όφη για την κατάσταση του Super Cup. Η ομάδα μας έδειξε χαρακτήρα, πίστη και ψυχραιμία σε μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση και έφτασε σε μια σπουδαία επιτυχία. Είναι μια μεγάλη στιγμή για την Όφη, συνεχίζει ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη που μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια. Καριέρας προσεγγίζει την εξαιρετική επιδίκηση και σε όλους τους ανθρώπους που πάλεψαν για αυτή την επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στους φιλάθλους του Όφη που σύμφωνα ομάδα μέχρι τέλους και καταλήγει ο ευρωπαϊκός δρόμος της ομάδας μας ξεκινά με τους καλύτερους Ιωνίους. Αυτή είναι η δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου του Αλέξη Καλοκαιρινού. Ο κόσμος όρεξε σιγά σιγά να αποχωρούν από το Παγκρίτιο. Αρκετοί είναι έξω και περιμένουν να δουν από κοντά να συνέχισουν τα χέρια να χειροκροτήσουν τους προοδευτές του Όφη. Ένας ο οποίος έδειξε ότι έχει το μέταλλο, έχει την ψυχή που δεν πτωείται από την αρνητική εξέλιξη των οποιοδήποτε αποτελεσμάτων.
1: Σε αυτό ήθελα να σταθώ και εγώ. Μου έκανε πολύ εντύπωση το πώς έχει αντέξει ο Όφη και ανεβάζει κιόλας την απόδοσή του τη στιγμή που η ΑΕΚ προηγείται. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο χαρακτήρας που έδειξε η ομάδα του Κόντι.
2: Εγώ θα γυρίσω πίσω και στον τελικό του Απριλίου, στον τελικό του Κυπέλλου, όπου και εκεί αντιμετώπιζε μια ισχυρή ομάδα και εκεί ήταν το Τσάιντερ.
1: Και πάλι έκανε ανατροπή.
2: Πήρε το προβάδισμα, δεν το ήρθε, έκανε ανατροπή, δεν το ήρθε από την ισοφάρση, κατάφερε στο τέλος και έφτασε και πήρε το τρόπο. Γιατί είναι και ο χαρακτήρας που αρχίζει. Το παράστημα που αρχίζει και γιγαντώνεται στην ελληνική ομάδα, που πλέον είναι για τα καλά ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τέσσερις συνεχόμενοι τελικοί, τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες για τον Όφη, δύο κατακτήσεις τροπέων. Η μία επί του ΠΑΟΚ και η άλλη σήμερα πριν από λίγη ώρα για τις προγραφές του ΡΕΣΑΕΚ, που η τελευταία φορά που έχασε παιχνίδι ήταν πάλι από τον Όφη, τον πρώτο τελικό του κυπέλου, τότε που όφη πέρασε η χώρα μέσα από την ΓΣΕΦΕΜ, και πήρε το ιστορία για τον ημιτελικό, και από εκεί και κάτσε τον Βαγιακό και έχασε τον τελικό και την κατάξη του κυπέλου. Ο Μιχάλης Μπούς επανέλαβε το ότι θέλει το γήπεδο, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος που έχει η ομάδα, να αποκτήσει το δικό της γήπεδο, γιατί αξίζει, όπως σε όλες τις ομάδες, όπως είπε, να έχουν ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας και της δυναμικής τους. Έτσι και όχι, πρέπει να αποκτήσει ένα γήπεδο. Ήδη θα ξεκινήσουν άμεσα έργα ανακατασκευής στο Βαρδινογιάννακο κέντρο, το οποίο θα πάρει μια υπερσύγχρονη μορφή. Και προφανώς, όπως τον είδαμε, είναι και ο ίδιος απόλυτα ικανοποιημένος που βλέπει την ομάδα στα 8 χρόνια της παρουσίας και διευθυνσίας του να έχει συμμετοχές σε 4 τελικούς και κατακτήσεις 2 τρυπέων. Ένας όμως ο οποίος μέχρι τον περσινό ή τον προπέρσινο τελικό στο Ολυμπιακό Στάδιο του Ολυμπιακού είχε 35 χρόνια να βρεθεί σε τελικό, σε οποιοδήποτε τελικό. Έκτοτε έχει 4 ερχόμενες παρουσίες και θα πούμε 2 τρόπια.
1: Και μην ξεχνάμε και ότι έχει και Ευρώπη μπροστά, έτσι.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό και το πρωτάθλημα. Προφανώς θέλουν όχι να έχει μια καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά όλοι λένε ότι το πρωτάθλημα είναι ο πρωταθλητικός στόχος. Θα καταφέρει η ομάδα να βρεθεί και πάλι στα play-offs, να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή της παρουσία και την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Και εννοείται και το κύπελλο που είναι και κάτω από το τροπέο όχι να το υπερασπιστεί στη Νέα Δεδομένη. Γενικά είναι μια ταινία με προκλήσεις για τον Νόφη που ξεκινάμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την σημερινή νίκη στα απέναντι του ΣΑΕΚ και την κατάξυση του ΣΟΠΕΚΑ.
1: Ψυχολογικά, προφανώς στον Νόφη είναι χαρούμενο, αλλά ψυχολογικά εν όψη των πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών παιχνιδιών, πώς θεωρείς ότι μπορεί να λειτουργήσει το σημερινό?
2: Όλοι έλεγαν όταν παραμονές του μάλλον απειλένας και της προετοιμασίας και όσο η προετοιμασία τελείωνε και πάσαν παραμονές του αγώνα του σημερινού έθεταν το Super Cup ως τον στόχο που έχει η ομάδα. Τώρα βάζουν ως στόχο το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το πρώτο αγώνα τον οποίο θα έχουν για τα play-offs του γύρω παλί. Ακολούθως υποθέτω ότι θα βάλουν σαν επόμενο στόχο την έναρξη πρωταθλήματος και το παιχνίδι εδώ με τον Βόλο. Και ακολούθως τον επαναληπτικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο στόχος προσαρμόζεται κάθε φορά στην επόμενη αναμέτρηση που έχουν. Προφανώς όμως υπάρχει ο στόχος που είναι η ομάδα να διατηρήσει τα κεκτημένα, να συνεχίσει να μεγαλώνει, που έχει μεγαλώσει αρκετά τα τελευταία χρόνια όφη, να μην κάνει βήματα πίσω, αλλά να κάνει έστω και μικρά, αλλά γιατί τα βήματα που έχει τελευταία είναι πολύ μεγάλα, αλλά να συνεχίσει πάντα να παραμένει σταθερά στο προσκήνιο του ελεκτικού προσώπου.
1: Ωραία Μάνα, σε ευχαριστώ. Αν προκύψει κάτι άλλο, εννοείται είμαστε σε επικοινωνία. Και πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε συνεχίζοντας σε σχόλια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Στη μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάριν. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
6: Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
5: Το φάουλ με τεχνική δημιουργία της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι στο ρεύμα.
6: Ο Κοστούλας.
5: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
6: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στον δεύτερο δοκάρημα να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
5: Τέτοια φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας στο Πακρίτιο Στάδιο, να πετύχει ό,τι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο, να κατακτήσει το Super Cup.
6: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν συνεχίσουμε με το σχολιασμό του Superbet Super Cup, να αναφέρω ότι η Νάπολη έχει κάνει το 4-1 στο φιλικό με τον Άρη στην κεντρική Ιταλία. Ο Λούκα έβαλε το τέταρτο γκολ για τους Παρτενοπέοι. Επίσης, ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στην Παρή και την Άστον Βίλα βρίσκεται ακόμη στο 2-1, αν και οι Άγγλοι έχουν ορθώσει ανάστημα απέναντι στους πρωταθλητές του Champions League και πιέζουν για την ισοφάριση. Ενώ στο φιλικό μεταξύ Arsenal και Como, ο Δουβίκας κάποια στιγμή πέρασε αλλαγή. Περίπου στο ίδιο διάστημα μπήκε στο μάτς ο Χρήστος Τζόλης στη θέση του Μαρτινέλη και έμεινε μέχρι το φινάλε. Να πούμε ότι τελικά δεν άλλαξε κάτι στο σκορ. 1-1, έγινε και μια άτυπη διαδικασία των πέναλτι, την οποία κέρδισε η Arsenal με 4-3. Για τον Χρήστο Τζόλη και τον Τάσο Δουβίκα να συμμετέχουν για τις ομάδες τους. Ο Δουβίκας βασικός, ο Τζόλης αλλαγή. Λοιπόν, και επιστρέφουμε στο σχολιασμό του Superbet Super Cup. Πάμε αυτή τη φορά στην πλευρά της ηττημένης ΑΕΚ να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα και Τσετζόγλου. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σας, Αλέξανδρε. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ έχασε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, τον πρώτο αγώνα της χρονιάς στα πέναλτι. Σίγουρα είναι μια άσχημη μέρα για την ΑΕΚ, γιατί είναι ένας τίτλος. Πάντα ο τίτλος έχει σημασία, μπαίνει στην ιστορία της ομάδας. Τον κέρδισε Όφη, πήρε δεύτερο τίτλο μέσα σε 3-4 μήνες. Μεγάλη επιτυχία για τον Όφη, που αξίζει συγχαρητήρια σίγουρα. Τώρα να πούμε για την ΑΕΚ ότι ήταν ένα παιχνίδι. Καταρχάς υπήρχε ο κανονισμός αυτός με τους δύο νεαρούς και πήρε ένα ρίσκο ο Νίκολης, έβαλε τον νεαρό τον Παλαμόντι. Και θα έλεγα ότι μέχρι ένα σημείο είχε βγει αυτό από την άποψη ότι δεν είχε κινδυνεύσει η ΑΕΚ καθόλου. Μία στιγμή που χρειάστηκε
0: στο σούτ του να επέμβει,
1: ναι, το πιάσε και πήγαινε καλά το πράγμα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι κρίθηκε σε δύο φάσεις. Η μία είναι η ευκαιρία του Μάγκερ και η άλλη είναι το αμέσως μετά, σχεδόν αμέσως μετά, το γκολ της ισοφάρισης του Όφη. Και εκεί πέρα νομίζω ότι τη διαφορά την έκανε η υπευθυνότητα, θα έλεγα, το πάθος που έδειξε ο αμυντικός του Όφη για να κόψει. Είναι μια φάση που σχεδόν τα χαμένη. Έκανε αυτή τη φοβερή αμυντική ενέργεια και πρόλαβε τον Μάγκερ, ο οποίος επίσης, κατά τη γνώμη μου, πήγε αρκετά χαλαρά στη φάση. Σε ένα καθαρό τετατέτ που ένας παίκτης αξίας του σίγουρα αν προλάβαινε να κάνει το πλασέ, το πιθανότερο να έχει κάνει το 2-0 και νομίζω θα τελείωνε το παιχνίδι εκεί, γιατί δεν, ούτως ή άλλως μέχρι τότε η ΑΕΚ δεν είχε κινδυνεύσει καθόλου, σχεδόν καθόλου, είπαμε τη φάση αυτή που έγινε. Μια άλλη φάση που έδειξε επίσης, ήταν red flag για μένα, ήταν νωρίτερα με τον Πίλιο.
0: Που τον πέρασε Αποστολάκης.
1: Σε μια βαθιά παλιά δεξιά εκεί στον Αποστολάκη, το πώς έχασε τη φάση.
0: Ναι.
1: Που τελικά δεν κατέληξε σε κάτι, σε γκολ ας πούμε, αλλά ήταν ένα μήνυμα. Δεύτερο ήταν το πώς πήγε ο Μάγκερ να τελειώσει τη φάση. Για μένα πήγε στο 70% αντί να πάει στο 100%. Ενώ ο Αθανασίου έκανε αυτό που έκανε τέλος πάντων εκεί. Και στον γκολ του Όφη, αν κάποιος παρατηρήσει, δεν μιλάω για τον τερματοφύλακα. Είναι ένας τερματοφύλακας που εντάξει ήταν ένα σουτ που νομίζω ο Στρακώσα δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Αλλά okay, είναι ο κανονισμός, ήταν μια επιλογή. Όμως αφέθηκε ο Ανδρούτσος να κάνει αυτό το σουτ. Βλέπουμε, ας πούμε, αν δει κάποιος τη φάση, θα δούμε ότι ο Μουκουντή, ας πούμε, δεν πήγε όπως πήγε ο Αθανασίου πάνω στο Μάγκερ. Αυτές οι...
0: Άρα μιλάς για χαλαρή αντιμετώπιση, κατά κάποιο.
1: Μιλάω ότι προφανώς, επειδή είχε πάει έτσι όπως είχε πάει το παιχνίδι, δηλαδή είχε προηγηθεί, είχε κάνει και κανένα δύο ευκαιρίες, δεν κινδύνευε. Θεωρώ ότι είχαν αρχίσει οι παίκτες να σκέφτονται την ώρα που θα πάρουν το κύπελο ή ξέρω εγώ. Και το πλήρωσε πολύ ακριβά αυτό. Το πλήρωσε πολύ ακριβά και φάνηκε ότι θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το μάτς χωρίς προβλήματα με την αντίδραση που έβγαλε μετά. Δηλαδή γύρισε το παιχνίδι σε μια κατάσταση πανικού, έγινε και αυτή η καθυστέρηση με τον γκολ που Σίγουρα ένα παίχτη offside έκρινε ο Παπαπέτρου ότι δεν επηρέασε. Εντάξει, έχουμε τέτοια γκολ να μετράνε, τέτοια γκολ να κυρώνεται. Τέλος πάντων το μέτρησε ο διαιτητής. Γύρισε πολύ άσχημα το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να κλείσει τον Όφη στα καρέ του στο τέλος και στην τελευταία φάση του αγώνα να βρει αυτό το γκολ. Εντάξει, μετά τα πέναλτι είναι πέναλτι. Okay. Χάθηκε ένα πέναλτι. Χάθηκε το κύπελο για την ΑΕΚ, το πήρε Όφη, θα μπορούσε να έχει γίνει το αντίθετο. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς έφτασε το παιχνίδι μέχρι εκεί, το οποίο βέβαια όπως πήγε θα μπορούσε να το έχει χάσει. Έτσι, γιατί αν έδιωχναν υπέρ του Όφη, δεν έκανε αυτή την κεφαλιά ο Ζήνη εκεί, θα είχε λήξει το μάτς 2-1 και θα είχε χάσει το παιχνίδι. Θεωρώ λοιπόν ότι πλήρωσε μια λάθος έτσι, προσέγγιση που είχαν κάποιοι παίχτες της. Δεν λέω όλοι, κάποιοι. Σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, παρότι ο Νίκολιτς, δεν μπορώ να έχω παράπονο, γιατί όλο το διάστημα αυτό και στην προετοιμασία και σε πάντα στις δηλώσεις του και από ό,τι γνωρίζω και στις προπονήσεις και σε αυτά, πάντα αντιμετώπιζε αυτό το παιχνίδι σαν ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, όπως και ήταν. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να σταθούμε αγωνιστικά, γιατί δεν θέλω, είναι βέβαια ένας επίσημος αγώνας σημαντικός, δεν πάβει όμως να είναι αρχή περίοδου. Ίσως είναι λίγο πρόωρο να κρίνουμε ποδοσφαιριστές έτσι ατομικά ή σίγουρα μπορεί κάποιοι να απογοήτευσαν τον κόσμο, αλλά μπορούμε να τους δούμε σε 10 μέρες να είναι πάρα πολύ καλά. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις αυτή την περίοδο, οπότε δεν θα μπω σε τέτοια... δεν θα εμβαθύνω τέλος πάντων σε ατομικά σε ποδοσφαιριστές. Απλά σίγουρα είναι ενοχλητικό αυτή η προσέγγιση που είπα πριν, που κατά τη γνώμη μου είναι και που στήχησε στην άκρη τρόπαιο. Τώρα έχει μπροστά του δύο παιχνίδια. Είπε ο Νίκολης στην ένδειξη τύπου, δεν ξέρω αν έχετε βγάλει κάποιον να σας πει, είπε, στάθηκε σε αυτό το πράγμα, είπε ότι είναι πολύ χρήσιμο, παρότι είναι στενάχωρο που χάθηκε το τρόπαιο, είναι χρήσιμο που έγινε αυτό το παιχνίδι. Ιδίως πριν τα δύο πολύ κρίσιμα μάτς για την είσοδο της εξελίξης του Champions League, γιατί είδε πράγματα, είδαν και οι παίκτες του κάποια πράγματα και πώς μπορούν να την πατήσουν, ας πούμε, σε ένα μάτς. Έβγαλε και αυτός κάποια συμπεράσματα. Τώρα αν εννοεί και ατομικά για κάποιους ποδοσφαιριστές, θα κάνουμε λίγο υπομονή να το δούμε την Τρίτη στο παιχνίδι της Σόφιας, γιατί η ομάδα που κατέβηκε να βγάλουμε τους δύο νεαρούς και βάλουμε στις θέσεις τους το 300 σίγουρα και να δούμε ποιον άλλον στο δεξί άκρο της επίθεσης, πιθανό να είναι και η ομάδα που έχει στο μυαλό του να κατεβάσει στη Σόφια, οπότε εκεί ίσως είδε κάτι που να τον κάνει να αλλάξει γνώμη σε κάποια μία-δύο θέσεις τέλος πάντων.
0: Κάτι ανάλογο είπε και στην τηλεόραση του Sky, ότι αν ήταν να έρθει ένα καμπανάκι, καλύτερα που ήρθε τώρα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εντάξει, θα μπορούσε να έχει γίνει ανάποδα αυτό στο πέναλτι και να έχει πάρει και το κύπελο για δηλαδή, και να είναι ακόμη καλύτερο καμπανάκι, γιατί δεν θα συνοδευόταν και από μια απώλεια τροπέου.
0: Θα ήταν δωρεάν μάθημα που λέμε.
1: Ναι, θα ήταν δωρεάν μάθημα, τώρα δεν είναι δωρεάν. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση και Όφη κυνήγησε τις πιθανότητες του. Για μένα, είπα και πριν, αυτό που έκανε ο Αθανασίου, δηλαδή μου δείχνει ότι οι παίκτες του Όφη είχαν πιο πολύ συγκέντρωση, πιο πολύ πάθος. Είναι μια φάση εκεί πέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιδράσεις. Και δεν λέω μόνο για τον συγκεκριμένο παίκτη, και άλλοι παίκτες του Όφη. Νομίζω ότι Όφη ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε, τα έδωσε όλα και δικαιώθηκε. Και μπράβο του. Αυτά.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός στο Ευρωπαϊκό Super Cup. Μπάλα πάει πάνω κάτω. Δεν έχει αλλάξει το σκορ. Προηγείται 2-1. Είμαστε στο 84ο λεπτό. Εδώ ένα σουτ, νομίζω του Ντεμπελέ, έχει φύγει μπάλα λίγο στα πουλιά. Τέλος πάντων. Πάει μπάλα πάνω κάτω και οι δύο ομάδες έχουν πολύ καλές στιγμές. Βροχή από γκολ υπάρχουν και στο φιλικό του Άρη με την Νάπολη. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 5-2 υπέρ των Ναπολιτάνων και τα δύο γκολ του Άρη είναι πάρα πολύ όμορφα και τα δύο τα έχει βάλει ο Όρος Ράσιτς. Ειδικά το δεύτερο ήταν ένα μονοκόμμα του σουτ έξω από την περιοχή. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στο αντίπαλο τερματοφύλακα. Πάντως η Νάπολη προηγείται με 5-2, είμαστε στο 82ο λεπτό του συγκεκριμένου αγώνα.

Να πω φυσικά ότι τα σχόλια που δεν προλαβαίνετε ενδεχομένως να ακούσετε θα υπάρχουν ήδη αρκετά από αυτά και στη συνέχεια θα υπάρξουν και όλα στο site του sportpavlafm.gr για όσα ενδεχομένως χάσετε. Βλέπω εδώ και κάτι δηλώσεις του ιδιοκτήτη του Όφη μετά την τεράστια αυτή χαρά για την ομάδα του στην τηλεόραση του Sky. Είπε ο κύριος Μπούσης ότι δώσαμε ένα τεράστιο όνειρο σε όλες τις ομάδες ώστε να παλέψουν και να δείξουν τον καλύτερο τους εαυτό. Ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου δίνει και σε εμάς κάτι και ανέφερε και τη μεγάλη σημασία που έχει αυτός ο τίτλος για την Κρήτη, ενώ μίλησε και για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είπαμε ήταν πάρα πολύ ωραία η συμπεριφορά του σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών των κριτικών, καθώς έμεινε εκεί όλη την ώρα, παρακολούθησε την απονομή από πολύ κοντά. Συνεχάρη και τον κύριο Μπούση, συνεχάρη και τον Χρήστο Κόντι, γι' αυτόν ανέφερε τα καλύτερα ο ιδιοκτησιακός ηγέτης των κριτικών.

Λοιπόν, επειδή το είχα αναφέρει νωρίτερα και δεν έδωσα το τελικό αποτέλεσμα, να πω ότι το φιλικό μεταξύ Πανιωνίου και Καλαμάτα στο φιλανθρωπικό τουρνουά και του Βόλου έληξε τελικά 0-0 χωρίς σκορ, έγινε μια άτυπη. Έτσι, η διαδικασία των πέναλτι για να αναδειχθεί ένας νικητής, και αυτός ήταν ο Πανιώνιος με 5-4 σε μια αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, οι οποίες πέρσι ήρθαν σε πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για την άνοδο, με την Καλαμάτα τελικά να είναι αυτή που επικρατεί. Ο Όφη σε αυτό το φιλικό, σε αυτή την άτυπη διαδικασία των πέναλτι, επικράτησε με 5-4.

Είπα όφι, έχουμε μιλήσει τόσο για όφι που μπερδεύτηκα. Καλαμάτα Πανιώνιος ήταν το φιλικό. Γι' αυτό είπα για δύο ομάδες που πέρσι είχαν έρθει σε πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για την άνοδο. 5-4 ξαναλέω στα πέναλτι, 0-0 στην κανονική διάρκεια αυτή η φιλική αναμέτρηση στον Βόλο.

Να πω έτσι και δύο πραγματάκια από Στίβο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Να αναφέρω καταρχάς ότι ο Δημήτρης Τσιάμης πέρασε στον τελικό του τριπλούν. Ήταν τρεις οι ελληνικές συμμετοχές στον προκριματικό. Δεν τα κατάφεραν ο Ανδρέας Πανταζής και ο Νίκος Ανδρικόπουλος. Τα κατάφερε ο Δημήτρης Τσιάμης, ο οποίος θα βρίσκεται στην τελική δωδεκάδα. Ενώ επίσης στον τελικό της σφύρας την 7η θέση κατέλαβε η Σταματία Σκαρβέλη με την κορυφαία φετινή της επίδοση στην πρώτη της συμμετοχή σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Πάρα πολύ καλή επίδοση στο Μπέρμιγχαμ από τη Σταματία Σκαρβέλη.

Επίσης, από τον διεθνή χώρο να πω ότι ο Τσάβη θα είναι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας μέχρι το 2030. Επιστρέφοντας στους πάγκους, υπενθυμίζουμε ότι ήταν για 3 χρόνια στον πάγκο της Μπαρτσελώνα, όχι ιδιαίτερα επιτυχημένο θα λέγαμε πέρασμα, με βάση φυσικά το στάτους στην Μπαρτσελώνα, έτσι, όχι ότι τα πήγε άσχημα. Επιστρέφει τώρα, δεν είχε βρει κάποια δουλειά από τη στιγμή που έφυγε από τους Καταλανούς, επιστρέφει τώρα στους πάγκους μέχρι το 2030, κάτι που σημαίνει ότι η τελευταία του διοργάνωση, αν ολοκληρώσει το συγκεκριμένο συμβόλαιο και δεν το ανανεώσει στη συνέχεια, θα είναι το παγκόσμιο κύπελο το επόμενο σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, αλλαγή εποχής. Για την Ολλανδία, μετά την πολύ μέτρια εικόνα που έδειξε στο φετινό Μουντιάλ, όταν αποκλείστηκε στη φάση του 32, υπενθυμίζουμε, από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι, τώρα θα επιχειρήσει με τον Τσάβη να επιστρέψει στην κορυφογραμμή, ας πούμε, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια την έχουμε χάσει λίγο την Ολλανδία και έχει χάσει και κάτι από το ποδοσφαιρικό της DNA, θα έλεγα, με βάση τον τρόπο που παγωνίζεται. Να δούμε αν ο Τσάβη είναι αυτός που θα μπορέσει να το επαναφέρει.

6-2 ο Νάπολη κοντρα στον Άρη. Ξανά ο Kevin De Bruyne είναι ο σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω τον είδα να πανηγυρίζει. Ναι, ο Kevin De Bruyne είναι ο σκόρερ. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ υψηλού επίπεδου φιλικό για τον Άρη, μια πολύ μεγάλη διαφορά με την Νάπολη, την ομάδα που τερμάτισε δεύτερη πέρσι στο πρωτάθλημα Ιταλίας και πρόπερσι το πήρε. Και αυτή βέβαια έχει μπει σε μια νέα εποχή. Έχει πλέον προπονητή τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. 6-2 είναι πρόβα τζενεράλ εκεί για την Νάπολη. Το συγκεκριμένο παιχνίδι δείχνει πάρα πολύ καλή εικόνα. Για τον Άρη υπενθυμίζουμε και τα δύο γκολ ο Ράσιτς και πάρα πολύ ωραία αμφότερα, ενώ ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup έχει πάει πλέον στις καθυστερήσεις. 2-1 προηγείται ακόμη η Paris Saint-Germain, είμαστε στο 93ο λεπτό, το διανύουμε αυτή τη στιγμή και έχουν δοθεί 5 λεπτά καθυστερήσεων, επομένως η Paris Saint-Germain είναι πάρα πολύ κοντά, μερικά λεπτά μακριά από έναν ακόμη τίτλο στην εποχή Ενρίκη, αυτή την πιο χρυσή εποχή στην ιστορία του συλλόγου με διαφορά θα λέγαμε, καθώς μιλάμε για δύο Champions League, κυριαρχία απόλυτη στο πρωτάθλημα Γαλλίας και πλέον πάει και για ακόμη ένα Super Cup, τέλος αγώνα στο φιλικό του Άρη, 6-2 τελικό σκορ στην κεντρική Ιταλία.

Επειδή πριν, λόγω του τελικού του Superbet Super Cup, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε, υπήρχαν και φιλικά ελληνικών ομάδων σήμερα, φιλικά προετοιμασίας. Καταρχάς, υπήρχε η αναμέτρηση μεταξύ Ατρομήτου και Λεβαδιακού, στην οποία οι Βιωτοί επικράτησαν με 1-0 χάρη στο γκολ του Γκούμα. Ήταν μια πρόβα τζενεράλε και των δύο ομάδων, καθώς θα ρηχτούν πλέον στο κύπελο, με τον Λεβαδιακό να αποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ την ερχόμενη Τρίτη στις 5 και 4, ενώ ο Ατρόμητος την ίδια μέρα θα αντιμετωπίσει στις 7 εντός έδρας στο Περιστέρι τον Πύργο. Και επίσης, μιας και ανέφερα τον Αστέρα Άκτορ, η ομάδα της Αρκαδίας επικράτησε 3-1 επί της ΑΕΚ Λάρνακα στην Τρίπολη, με γκολ του Σίλβα, του Ρικαρντίνιο και του Παπακανέλου για τους νικητές.

Λοιπόν, έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Η Aston Villa έχει τώρα μία τελευταία επίθεση. Μάλλον, αν αυτή η φάση ολοκληρωθεί, θα είναι και η τελευταία της αναμέτρησης. Έδιωξε η άμυνα της Παρή, αφήνει λίγο ακόμη ο διαιτητής. Πολύ κοντά. Τώρα, το λίγη, η Παρή είναι πρωταθλήτρια στο Super Cup Ευρώπης. Ακόμη ένας τίτλος της υπερομάδας του Λουίς Ενρίκε, που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ενρίκε πήγε στην Παρή το 2023 και μιλάμε πλέον για 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 3 Super Cup Γαλλίας, 2 Champions League, 2 ευρωπαϊκά Super Cup. Μιλάμε για συγκλονιστικά πράγματα. Οι οπαδοί της Παρή γιορτάζουν στις κερκίδες. Πολύ αξιόλογη προσπάθεια και από την Aston Villa, παρά τη σίγουρα σημαντική διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το πάλεψε η ομάδα του Unai Emery, είχε τις ευκαιρίες και για να ισοφαρίσει ενδεχομένως το σκορ και να στείλει το μάτς στα πέναλτι, καθώς δεν υπήρχε παράταση ούτε σε αυτό το παιχνίδι όπως και στο Superbet Super Cup το ελληνικό. Η Paris Saint-Germain είναι στην κορυφή και του Super Cup και συνεχίζει την συλλογή τίτλων τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ενρίκε παρέλαβε μια ομάδα που είχαμε βάλει όλοι και εγώ μαζί την ταμπέλα του loser, ότι δεν μπορεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ότι παρά τα λεφτά δεν τα καταφέρνει. Και από τη στιγμή που πήγε ο Ισπανός στον πάγκο της, δεν σταματάει να σηκώνει κούπες και στην Ευρώπη πλέον. Και να δούμε αν έχει και συνέχεια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ της Παρή είναι πάρα πολύ νεανικής ηλικίας και έχει δρόμο μπροστά το συγκεκριμένο γκρουπ. Φαίνεται τουλάχιστον έτσι.

Λοιπόν, να πω έτσι και μια τελευταία διεθνή είδηση ότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς θα γίνει, όπως όλα δείχνουν, παίκτης της Μπεσίκτας. Ακόμα μια μεταγραφική βόμβα τουρκικής ομάδας και αυτή ενδεχομένως, ελπίζουμε πως όχι, αλλά ενδεχομένως να αφορά και ελληνική ομάδα αν η Μπεσίκτας αποκλειστεί από τη Χράντετς Κράλοβε και βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Αυτό το σενάριο αυτή τη στιγμή δεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, καθώς η τουρκική ομάδα επικράτησε στην Τσεχία με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Αύριο στις 8 το βράδυ είναι η Ρεβάνς που θα κρίνει και τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο τελευταίο του εμπόδιο πριν βρεθεί στη League Phase του Conference League. Εντάξει, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει να αποφύγει την Μπεσίκτας, μια ομάδα που είχε ήδη αγοραστική αξία με βάση το transfer market γύρω στα 200 εκατομμύρια και τώρα απέκτησε και το Βλάχοβιτς, οπότε σίγουρα θα αυξήθηκε αυτό το νούμερο. Αύριο, ξαναλέμε, στις 8 είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι που θα βγάλει τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού και αύριο φυσικά στις 9.30 το βράδυ είναι και το μεγάλο μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, η ρεβάνς της ήττας του Δικεφάλου του Βορρά 0-1. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει μια, θα λέγαμε, έως και υπέρβαση, καθώς να έχει συντηθεί από μια ποιοτική ομάδα όπως η Άντερλεχτ μέσα στην έδρα σου, δεν είναι και εύκολο να πας στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες και να κάνεις την ανατροπή, θα το διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι ακόμη και αν αποκλειστεί, βέβαια δεν τελειώνει εκεί η ευρωπαϊκή του πορεία, καθώς θα παίξει μετά με την νορβηγική Μπραν για μία θέση στη League Phase του Conference League. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας αυτή την περίπου μια μισή ώρα, καθώς πήγε λίγο πίσω το πρόγραμμα, ελέω και των εξελίξεων στο Super Bet Super Cup. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και το Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής και τώρα θα αφήσει την οργάνωση της παραγωγής για να μπει στο στούντιο, οπότε εσείς μένετε συντονισμένοι. Καλό βράδυ από μένα.

0: Χαρούμενος για την κατάκτηση του Superbet Super Cup, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Ήμουν σίγουρος πως το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει, τόνισε στην τηλεόραση του Sky. Δεν σταματάμε εδώ, το μήνυμα του Ανδρούτσου, που εκτός του τέρματος που πέτυχε, ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και αναδείχθηκε MVP του match. Το αφιερώνω σε όλο το νησί. Επόμενο βήμα το γήπεδο, η υπόσχεση του Μιχάλη Μπούση. Καμπανάκι χαρακτήρισε για την ΑΕΚ την απώλεια του Superbet Super Cup ο Μάρκο Νίκολιτς. Καλύτερα που συνέβη τώρα, συγχαρητήρια στον Όφη για την δίκαιη επικράτησή του, τόνισε στην κάμερα του Sky ο Σέρβος τεχνικός. Τον προπονητή των κριτικών Χρήστο Κόντι, συνεχάρει ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Σπουδαία εμφάνιση από τον Απόστολο Σίσκο και ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής κάλυψε την απόσταση σε 1:53-51, καταρρύπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και κατετάγει δεύτερος. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, δήλωσε στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης. Πέμπτος στα 800 μέτρα ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος με χρόνο 7:43-52, που επίσης αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού μετά την νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League. Σήμερα μαθαίνουν τον αντιπαλό τους οι πράσινοι, που θα βρουν μπροστά τους τον ιτημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Να διαψεύσουμε τη στατιστική και να πάρουμε την πρόκριση. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση εν ώψη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στη Ρεβάν στη νίκη των Βέλγων με 1-0 στην Τούμπα. Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς, αλλά για του Ζίφκοβιτς. Εκτός αποστολής έμεινε λόγω οικογενειακού ζητήματος ο Κωνσταντέλιας. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σλοβαίνος στόπερ Βάνια Ντουρκούσιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του από τη Ζενίτ. Εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα αναμένονται στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League από την Αϊμέγγεν. Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για Κάσερες με τους Ερυθρόλευκους να έχουν καταθέσει πρόταση στην Τουλούς για την απόκτησή του. Πολύ κοντά στον Εμπαγέ, Ντιαγέ, που αποχωρεί από τη Βιλερμπάν, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Προχωρημένες οι επαφές με τον 27χρονο Σενεγαλέζο forward, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο και άλλη προσθήκη στο ρόστερ. Βαριά ήταν με σκορ 6-2 για τον Άρη σε τεστ κόντρα στην Νάπολη στην Ιταλία. Ο Ράτσιτς πέτυχε και τα δύο γκολ των κίτρινων σε οριστική συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασαν οι Θεσσαλονικείς με τον παίκτη να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Σε άλλα φιλικά προετοιμασίας, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ Λάρνακας 3-1 και Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1. Την 7η θέση στον τελικό της φιλοβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησε η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 69-54. Στον τελικό του τριπλούν πέρασε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης με άλμα στα 16-12. Εκτός έμειναν Πανταζής και Ανδρικόπουλος. Αποκλεισμοί στα ημιτελικά των 200 μέτρων για Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη. Εκτός τετράδας του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών έμεινε η Εθνική Παίδων που ιτήθηκε 92-80 από τη Λετωνία στον προημιτελικό στην Οράντεα της Ρουμανίας. Επόμενος αντίπαλος της Γαλανό Λευκής για τις θέσεις 5 έως 8 η Πολωνία. Το δεύτερο UEFA Super Cup της ιστορίας της και μάλιστα συνεχόμενο πανηγυρίζει η Paris Saint-Germain που επικράτησε με σκορ 2-1 της Aston Villa. Κβαρατσχέλια και Ντουέι σκορ των κατόχων του Champions League, ενώ για αυτούς του Europa είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Μάντζο. Ο Τσαβί είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας. Όπως ανακοινώθηκε, ο 46χρονος Καταλανός που επιστρέφει στους πάγκους μετά από μία διετία υπέγραψε συμβόλαιο στο 2028. Τέλος εποχής για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ που ανακοίνωσε την αποφασή του να αποσυρθεί από τον μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών. Στα 18 χρόνια επαγγελματικής καριέρας κατέχει το ρεκόρ με 209 triple-double, ενώ ήταν ο MVP του 2017 έχοντας αγωνιστεί σε Thunder, Rockets, Wizards, Lakers, Clippers, Nuggets και Kings. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουρακής.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στην μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
3: Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη το πλασέ.

0: 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμώτη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
1: Το φάουλ με τεχνική μοιάζει περιοχή από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι στο ρεύμα.
0: Ο Κοστούλας.
1: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
0: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρημα να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Τέτοια φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος εκτελεί γκολ! Γκολ για τον Όφη! Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
0: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6 λίγο μετά τις 12. Θα πάμε παρόλα και σήμερα μέχρι τις 2 με Πάνο Ρηλό στα DEX. Μάλλον που σου έξω το μικρόφωνο, θα ανοίξουμε κανονικά γραμμούλες. Να συζητήσουμε και για το Super Cup. Πρώτη κούπα τη σεζόν με νικητή σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, τον Όφη. Έχουμε και άλλα όμως. Ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα. Αλλά πρώτα θα πάμε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια με τον έναν εκ των δύο ανθρώπων του σταθμού που περιέγραψε. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Μάνο Σουριά. Τώρα είναι η ώρα του Γιώργου Μαραθιανού. Έλα, Γιώργο.
1: Με κάνει και νιώθω σαν το θεσμό του Super Cup που δεν ξέρουμε αν πρέπει να τον εντάξουμε στην προηγούμενη σεζόν ή σε αυτή που ξεκινάει. Εγώ τώρα είμαι έρχομαι από την προηγούμενη εκπομπή, έτσι. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Δεν είμαι μέρα.
0: Σωστά.
1: Καταρχάς να πω ότι εκπληρώνω ένα παιδικό μου όνειρο που βγαίνω σε εκπομπή με γραμμές που κάνεις εσύ.
0: Οπότε μιλάω σε. Ξέρεις, ακροατής. Τι πήγε λάθος, ναι. Αλλά με τέτοιο attitude.
1: Ναι, μπορώ να. Γιώργος από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Σωστά, να αρχίσεις να κράζεις.
1: Έτσι, όχι. Εντάξει, δεν χρειάζεται κράξιμο ιδιαίτερο. Αν και τώρα το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό για την ΑΕΚ και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποιος να μπαίνει και στη διαδικασία να χρυσώνει το χάπι ότι έλα μωρέ, Super Cup ήταν, δεν έγινε και τίποτα. Και το λέω γιατί ο πρώτος ο Μάρκο Νίκολιτς είχε φροντίσει με κάθε τρόπο να δείξει μέχρι τώρα ότι το ήθελε αυτό το τρόπαιο και ότι το υπολόγιζε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Οπότε καλό θα κάνει γενικώς για την ΑΕΚ για να το αντιμετωπίσει όσο σοβαρά το αντιμετώπισε και πριν το παιχνίδι, να το αντιμετωπίσει και μετά. Έτσι. Και το λέω γιατί βγήκανε πράγματα από την εικόνα του ματς που καλό θα είναι να τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της, γιατί όντως ακολουθεί πάρα πολύ σημαντικότερο παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφια την Τρίτη και κάποια από τα πράγματα που είδαμε σήμερα στο Παγκρίτσιο σίγουρα θα πρέπει να τα διορθώσει. Αλλά επειδή είναι λίγο άδικο να ξεκινάμε ενώ έχει παιχτεί ένα θελικός και τον έχει κατακτήσει μια ομάδα και έχει πάρει και ένα τρόπαιο με την ομάδα που ιτήθηκε, νομίζω ότι είναι δικαιότερο να πούμε πρώτα για τον Όφη, ο οποίος ζει το δικό του όνειρο και καλά κάνει, γιατί δεν του συμβαίνει και πολύ συχνά ούτε στον ίδιο τον Όφη αλλά ούτε και στις ομάδες των κυβικών του να συμμετέχει σε 4 συνολικά τελικούς μέσα σε 2 χρόνια και να κατακτάει δεύτερο τρόπαιο. Το κατέκτησε δίκαια και το πανηγύρισε με την ψυχή του και πολύ καλά έκανε. Και επίσης δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο να βλέπεις μια ομάδα που μπαίνει σε ένα τελικό ως outsider, μένει πίσω στο σκορ, να μην την παίρνει από κάτω. Τον Όφη δεν τον πήρε από κάτω, το γύρισε το μάτς έστω και με αυτό το ξέσπασμα στο 7 λεπτό που έβαλε τα 2 γκολ και κυρίως δεν πήρε από κάτω ούτε όταν ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων που και αυτό ξέρεις για ομάδες που είναι outsider το να τους συμβεί συνήθως τους καταρακώνει. Έστω και στα πέναντι λοιπόν πήρε το τρόπαιο και πολύ δίκαια το πανηγυρίζει. Τώρα για την ΑΕΚ δεν είναι έκπληξη τώρα να πούμε ότι από το πρώτο κιόλας επίσημο παιχνίδι της σεζόν φάνηκε ότι της λείπει ο Πινέδα. Είναι μια διαπίστωση που φαντάζομαι ότι θα την κάνουμε πάρα πολύ συχνά μέσα στη σεζόν και το να την κάνουμε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι ήταν πολύ αναμενόμενο. Έλειψε η ένταση, έλειψαν τα τρεξίματα, όχι ότι αυτό οδήγησε στην ήττα. Περισσότερο αν έπρεπε να το εντοπίσω το πώς έγινε αυτή η ανατροπή είναι στο ότι σαν να χαλάρωσε λίγο η ΑΕΚ, σαν να πίστεψε ότι με τον γκολ του Γιώβιτς που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο, έπαιρνε πέρα από το πρώτο ημίχρονο που και ο Όφη δεν είχε απειλήσει ιδιαίτερα, πιθανότατα πίστεψε και η ίδια ότι θα το οδηγήσει μέχρι τέλος του μάτς, θα το σβήσει σε αυτό το 1-0 ή θα βγει και ένα δεύτερο γκολ. Ίσως είναι πολύ καθοριστική η φάση βεβαίως με το Μάγερ που βγαίνει ολομόναχος τετατμήχος στο Γιώργο, τον κόβει τελευταία στιγμή ο ήρωας του Όφη σήμερα ο Ανδρούτσος.
0: Όπου έχει κάνει και τρομερό τάκλιν, έτσι. Εντάξει, έχει καθυστερήσει.
1: Ο
0: Αθανασίου είναι και έχει καθυστερήσει ο Μάγερ, αλλά έχει κάνει και τρομερό τάκλιν ο Αθανασίου.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι ναι, μεν είναι μια πολύ καλή αμυντική ενέργεια, αλλά έχει καθυστερήσει και ο Μάγερ για να εκτελέσει. Και αν γινόταν εκεί το παιχνίδι 2-0, προφανώς θα μιλούσαμε για κάτι άλλο, αλλά μετά αν δεν γίνεται δουλειά, μιλάμε με τα γεγονότα και γεγονός είναι ότι η ΑΕΚ πρώτον της έλειψαν τα τρεξίματα και οι εντάσεις που της έδινε ο Πινέδα. Δεύτερον, δεν μπόρεσε να σβήσει το ματς στη φάση αυτή που είχε. Και τρίτον, εμφάνισε δύο αμυντικές λειτουργίες, τις οποίες δεν τις είχαμε συνηθίσει πέρυσι και στη φάση του πρώτου γκολ. Ο Μουκουντή πάει παθητικά σε αυτό το μαρκάρισμα και επιτρέπει στον Ανδρούτσο να εκτελέσει και να πετύχει αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Και στο δεύτερο γκολ του Όφη υπήρξε μια αμυντική συμπεριφορά που ειδικά σε στημένες μπάλες και στην άμυνα και στην επίθεση επίσης δεν την είχαμε συνηθίσει πέρυσι από την ΑΕΚ. Έστω και έτσι βέβαια κατάφερε να ισοφαρίσει στο τέλος με τον Ζήνη, ο οποίος για μία ακόμα φορά να πω εδώ ότι έδειξε ότι είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για την ΑΕΚ να μην τον έχει στην βασική της ενδεκάδα. Τώρα θα πει κάποιος ότι είναι πολύ δύσκολο να στριμώξεις και το Ζήνι όταν, όταν υπάρχει το δίδυμο του Γιώβιτς με τον Βάργα. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει ο Νίκολιτς, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος θα συμφωνεί ότι με την εικόνα που έχει η ΑΕΚ όταν έχει μέσα το Ζήνι, είναι πολύ, είναι κρίμα να το πω έτσι, να μην υπάρχει στη βασική της ενδεκάδα. Και έστω και έτσι όταν...
0: Και σε πολλές θέσεις έτσι, Γιώργο. Δηλαδή,
1: σε πολλές θέσεις. Σήμερα τον είδαμε δεξί εξτρέμ, ναι. Mm.
0: Αυτό είναι καλό και για το Ζήνι. Θέλω να πω, υπάρχει ευκαιρία να αξιοποιηθεί. Απλώς είναι εντάξει, ξέρεις, το έχουμε πει αρκετό καιρό. Νομίζω φέτος πρέπει να είναι μια σεζόν εκτόξευσης. Αυτό αφορά και τον ίδιο και το κλαμπ, έτσι. Πώς θα τον...
1: Ναι, το θέμα είναι ότι ο Ζήνι από την πλευρά του κάνει όλα αυτά που χρειάζονται, νομίζω. Όταν είναι καλά, έτσι. Όταν είναι καλά, κάνει όλα αυτά που χρειάζονται για να είναι βασικός. Απλά έχει πέσει τώρα σε αυτή τη φάση που είναι λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι να μπει ως βασικός στην ενδεκάδα. Ίσως θα ήταν μια επιλογή να το δούμε όπως εκεί που τον είδαμε στο δεξί άκρο της επίθεσης σε κάποιες περιπτώσεις. Να πω εδώ, χωρίς φυσικά να θέλω να αφήσω καμιά υπόνοια για το παιδί, ότι ήταν πάρα πολύ καλή, κακή η εικόνα για μια ακόμα φορά του Καλοσκάμι. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ έπεσε λίγο, ας το πω έτσι, θύμα αυτού του κανονισμού που με τους δύο νεαρούς, γιατί είναι η ομάδα με τους λιγότερους παίκτες αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει, το γεγονός ότι ένας από αυτούς ήταν ο Καλοσκάμι με την εικόνα που είχε σήμερα, χωρίς υπερβολή, νομίζω ότι η ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίκτες. Και το ξαναλέω, δεν το λέω για να υποτιμήσω την αξία του παιδιού που πέρυσι έκανε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και με την αξία του κέρδισε, ας πούμε, ευκαιρίες από τον Νίκολιτς. Από το σημείο που εξαφανίστηκε πέρυσι μετά το λάθος που είχε κάνει παρεμπιπτόντως πάλι στο μάτι με τον Όφη, στο κύπελο, νομίζω ότι κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι καλώς δεν παίρνει ευκαιρίες από τον προπονητή του.
0: Και δεν ξέρω εσύ, το σκέφτομαι αυτό το θέμα. Το είχε ο Καλοσκάμις λόγω στον Ατρόμητο, που και εκεί εντάξει, έχει κάνει μια τρομερή σεζόν με Γκαρσία. Αλλά αν υπήρχε ένα θέμα, ήταν ότι δεν είχε σταθερή θέση. Που εκεί βέβαια απέδιδε όπου και να τον έβαζε ο Γκαρσία. Ναι. Μήπως φταίει και αυτό το ότι δεν υπάρχει μια σταθερή θέση.
1: Όμως, θα επικαλεστώ το αμέσως προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε, το Ζήνι. Όταν ο παίκτης είναι καλός, μπαίνει σε 10 θέσεις όπως λες και προσφέρει πράγματα. Προς Θεού, ξαναλέω, δεν εννοώ ότι ο Καλοσκάμις δεν είναι καλός παίκτης. Εννοώ ότι σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο για να πάρει αυτή την ευκαιρία που του παρουσιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια ευκαιρία το γεγονός ότι θα πρέπει σχεδόν υποχρεωτικά να παίζει στα μάτια του κυπέλου. Και σήμερα πιστεύω ότι με την εικόνα που είχε, αν δεν ήταν υποχρεωτικό, δεν θα το έβγαζε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Αλλά για να μην το επικεντρώμε τώρα μόνο εκεί, δεν έφτιαξε προφανώς ο Καλοσκάμις που έχασε και. Έχασε το κύπελλο, είναι απλά το προσθέτω σε όλους τους άλλους λόγους που συζητήσαμε. Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω να μείνει σε αυτό το ματς ΑΕΚ. Επειδή πάντα καλό είναι να παίρνεις πράγματα ακόμα και από τις άσχημες βραδιές, νομίζω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό τώρα σαν ένα καμπανάκι για το ματς με τη Λεύσκη την Τρίτη. Και νομίζω ότι θα είναι θετικό ότι θα πάει σε αυτό το παιχνίδι που είναι πάρα πολύ σημαντικό από πάρα πολλές απόψεις, τις οποίες τώρα δεν χρειάζεται να τις αναλύσουμε, να πάει έχοντας στο μυαλό της ότι το σημερινό αποτέλεσμα δεν εξελίχθηκε και όντως στενοχώρησε και τον κόσμο της. Το λέω με την έννοια ότι το να πάει πιο συγκεντρωμένη και πιο μαζεμένη σε ένα ματς που κατά τα ψέματα είναι ούτως ή άλλως φαβορή, εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να της κάνει κακό.
0: Ωραία, Γιώργο. Βασικά, για φινάλε, δώσε μου και λίγο εικόνα από το γήπεδο, επειδή δεν ασχοληθήκαμε καθόλου.
1: Φοβερή ατμόσφαιρα.
0: Ενώ με, ξέρεις, γύρω-γύρω που ενίοτε μας απασχολούν, αλλά κυρίως με Όφη δεν μας έχουν απασχολήσει ποτέ. Οπότε είναι μια...
1: Όχι, δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό, κανένα παρατράγουδο, πάρα πολύ καλή εικόνα, φοβερή ατμόσφαιρα για τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Τώρα ξέρεις, θα μπορεί να ακούγονται λίγο τετριμένα όλα αυτά, αλλά επειδή δεν το έχουμε πολύ συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε τελικούς με οπαδούς και των δύο ομάδων, ήταν ένα ακόμα, το έλεγα και με το Μάνο του Σουριά στη μετάδοση, είναι ένα ακόμα ενθαρρυντικό σημάδι ότι ενδεχομένως, ας πούμε, μπορούμε να συνεχίσουμε να το βλέπουμε.
0: Απλώς το θέμα είναι αυτό. Α, φαντάζομαι θα πεις το ίδιο, ναι.
1: Ναι, να το βλέπουμε και όταν δεν είναι ομάδα στον τελικό που θεωρείται είναι outsider, ας πούμε, να το δούμε όταν θα παίζουν στον τελικό και ομάδες που είναι από το Big Four, ας το πούμε έτσι.
0: Και ωραίες εικόνες και με Ηλιόπουλο να πηγαίνει σε κόντι, γενικά να κάθεται και παίκτη σε ΑΕΚ στην απονομή. Και εγώ θα πω. Δεν ξέρω αν το έχεις πιάσει κατά την απονομή τι έχει κάνει ο Χρήστος Κόντι στον Τζορτζογλου.
1: Τον έχει βγάλει από τη μέση.
0: Ναι. Θυμόμαστε τι είχε γίνει πριν από
1: λίγο. Και πολύ καλά το έχει κάνει.
0: Και με επιτακτικό ύφος, έτσι.
1: Δεν θέλω τώρα να σχολιάσω. Εντάξει, γενικώς η εικόνα των παραγόντων στην Ελλάδα που προσπαθούν να χωθούν σε επιτυχίες. Θα μου πεις, εδώ δεν είναι μόνο η εικόνα των παραγόντων, είναι η εικόνα πολιτικών που περιμένουν στα αεροδρόμια αθλητές. Yeah. Τα έχουμε δει από παλιότερα να γίνονται. Είμαι πάρα πολύ υπέρ του Χρήστου Κόντι, ο οποίος έκανε αυτή την κίνηση.
0: Αλλά πρέπει να δει ο κόσμος και το ύφος του Κόντι εκείνη την ώρα.
1: Προσπάθησε να το κάνει μεταξύ σοβαρού και αστείου, να του δείξει ότι εντάξει, μεγάλε, ξέρω εγώ, ναι, δεν είναι η θέση σου εδώ.
0: Ναι.
1: Και πολύ καλά το έκανε. Και από την απέναντι πλευρά έχει δίκιο, πρέπει να στεκόμαστε και στη συμπεριφορά που έδειξε γενικά η αποστολή της ΑΕΚ, γιατί και αυτό δεν το βλέπουμε συχνά. Δηλαδή, ούτε τον αντίπαλο πρόεδρο να μπαίνει να δίνει συγχαρητήρια, ούτε την ομάδα τη χαμένη, τη φιναλίστα, το πούμε έτσι, να μένει στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος και να παρακολουθεί την απονομή και να χειροκροτεί τους νικητές.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Γιώργος Μαρθιανός στο δικό του σχόλιο. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την σχολιογραφία. Υπάρχουν αρκετές γραμμούλες από ό,τι μου λέει και ο Πάνος. Απλώς να πω, καταρχάς να δώσουμε κι εμείς συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο. Ασημένιο μετάλλιο. Και μάλιστα κατέριψε για δεύτερη σερή φορά μέσα σε μόλις δύο μέρες το πανελληνίο ρεκόρ. Έχουμε πολλά να ζητήσουμε και πολλά μεταγραφικά εντωμεταξύ που έχουν προκύψει και σε διάφορες ομάδες. Και βεβαίως αύριο είναι και η ρεβάνς του ΠΑΟΚ, 9.30 σήμερα δηλαδή, Πέμπτη, 9.30 στις Βρυξέλλες, χωρίς Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει μείνει πίσω στη Θεσσαλονίκη λόγω ενός οικογενειακού ζητήματος. Έχουμε πολύ κόσμο, οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, Χρήστος, από Νότια Βοράστια.
0: Γεια σου, Χρήστο. Καλά είμαστε. Εσύ.
2: Συγχαρητήρια στον Όφη. Ολυμπιακός είμαι. Αλλά άσχετα με αυτό, πρέπει κάποιοι Ολυμπιακοί να σταματήσουν να θέλουν να φύγει ο κύριος Μπεντιλίμπαρ. Αυτός, εκτός από τα τρόπια, έφερε και πολλά λεφτά στον κύριο Μαρινάκη. Πήρε κατέργια στα διαμάντια, εννοώ τον Κοστούλα, τον Τζολάκη, γιατί με τον Πασκαλάκη θα παίζαν ακόμα οι προπονητές που θέλουν να φέρει ο κύριος Μαρινάκης, ή να το επιβάλλουν να φέρει, και να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, δεν θέλω τίποτα να σας πω. Και έχει φέρει πάρα πολύ λεφτά από το Champions League, από το Europa και από όλα.
0: Ωραία, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Απλό τον άφησε ξεκρέμαστο το Γενάρη μήνα, του φόρτωσε άλλους δύο ξένους παίκτες. Έδιωξε το Γιάρεψου και το Στρεφέτζα που ανεβαίνανε, η απόδοση. Και γι' αυτό έχασε το πρωτάθλημα. Και έχασε και τα 45 εκατομμύρια που είχε πάρει πέρσι. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, Χρήστο. Επόμενος. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ο Παγιώτης με τον Ημιτό, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλά, εσύ?
3: Μανώλη, δεν σε λένε?
0: Ναι.
3: Γεια σου, Μανώλη μου.
0: Γεια σου.
3: Ο Πανούλης είναι μέσα?
0: Ναι. Πάνος Ρούλος.
3: Χαιρετίσματα και στο Πάνο, με ξέρει από Ημιτό είμαι.
0: Επιστρέφει. Το χαιρετισμό.
3: Λοιπόν, παίρνω και εδώ πρωί στο Βαγγέλη μας.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, τι θέλω να πω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Είδες τελικό? Είδες τον τελικό, το Super Cup?
3: Τον είδα το τελικό και ο Όφη έπαιξε στα ίσα την ΑΕΚ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Πάντως ότι λείπει ο Πινέδα είναι φανερό, γιατί δεν μπορεί να το αντικαταστήσει κανείς.
0: Εντάξει, αυτό είναι εκ προημίου δύσκολο, να αντικαθίσετε ο Πινέδα.
3: Είναι πολύ δύσκολο, ναι. Και κανονικά έπρεπε να το είχαν βάλει, να το είχαν κάνει πιο γρήγορα να ανανέωση συμβολέου, αν γινότανε. Και να του βάζανε μια λίτρα μεγάλη, γιατί τώρα δεν είναι για 8 εκατομμύρια να πήγε τέτοιος παίκτης. Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ για να βρει ένα παίκτη που να κάνει αυτά που κάνει ο Πινέδα, κάτω από 15-20 εκατομμύρια δεν θα βρει. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Εντάξει, να το δούμε αυτό τώρα και στην πράξη. Εγώ δεν θεωρώ πιθανό για σήμερα το ότι...
3: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι... Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Τον έβαζες back, έπαιζε. Τον έβαζες extreme, έπαιζε. Τον έβαζες δεκάρι, έπαιζε. Τον έβαζες αμυντικό half, έπαιζε. Έκανε ταξίδια υπερετλαντικά, να πούμε, γίναγε πίσω, δεν κουραζόταν, δεν είχε πρόβλημα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, Παναγιώτη, να είναι και ο στόχος τώρα του Νικολίτση να βρει έναν παίκτη ή π.χ. Ναι. από αυτούς που έχει βρει ήδη να αντικαταστήσει πλήρως τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του. Επειδή, όπως λες και εσύ, αυτά δεν γίνεται να αντικατασταθούν.
3: Ναι,
0: νομίζω μπορεί να αλλάξει και λίγο τρόπος, να εμπλουτιστεί με άλλους παίκτες.
3: Εκτός τώρα, άμα παίζει 4-3-1-2, δηλαδή με 3 χαφ και ένα δεκάρι και 2 επιθετικούς. Μήπως και μπορέσει να καλύψει το κενό, αλλιώς δεν βλέπω να μπορεί να το καλύψει. Τώρα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, εγώ είμαι ευχαριστημένος από τον Παναθηναϊκό που πέρασε. Εμένα με ενδιαφέρει να περνάμε τώρα, γιατί αυτό που είχατε και εσείς πέρσι, το άγχος, να πούμε, το έχουμε και εμείς εφέτο, οι αγκίδες που το είχαν το άγχος. Άγιε δεν είσαι εσύ?
0: Δεν την έχει, ό,τι θέλει συζητάμε. Για ποια ομάδα θέλει.
3: Ναι, ναι. Και ο Παθηναϊκός, αμένα μου αρέσει ο Καμαρά που λένε μερικοί δεν είναι καλός. Μια χαρά παίκτης είναι και μοιράζει μπαλιές και δεν κάνει και λάθη. Εντάξει, είναι και πολύ κουρασμένα τα παιδιά γιατί τους έχει κάνει πολύ σκληρή προετοιμασία από ό,τι έχω καταλάβει. Και είναι πολύ δύσκολο να παίξει τώρα 100%. Θα ήταν και περίεργο αν παίζανε 100% από τώρα, δηλαδή και βάζανε ας πούμε 4 και 5 σε κάθε ομάδα να πούμε. Και αυτή ήταν και καλογυμνασμένη ομάδα που παίξαμε η Τσεσεκά και δυνατά κορμιά. Δεν ξέρω
0: ήταν μαμούνι, ήταν μαμούνι η Τσεσεκά. Γενικά δεν τι θέλεις να πει.
3: Αυτός ο Ρούσελ, τι παιχταράζε φίλε. Αυτός δεν θα μπορούσε να παίξει σε μια ελληνική ομάδα, άνετα έπαιζε. Πολύ καλός παίκτης. Παντού βρισκόταν. Μόλις έφυγε, μόλις μου βγάλανε αυτό το παίκτη, εγώ ξελάβωσα. Λέω εντάξει, θα το πάρουμε.
0: Ωραία,
3: αυτά είχα να πω. Να είσαι καλά. Καλό καλή...
0: Έχουμε ακόμα δύο μέρες.
3: Καλό καλοκαίρι.
0: Ωραίος. Αυτό είναι κυρίως για τον Πάνο τώρα που φεύγει διακοπές. Ευχαριστούμε πάλι.
3: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Μάκη Τερμουτάρα. Καλησπέρα Μάνο και Πάνο. Ταλάνη, πολλά συγχαρητήρια στον Όφη. Τα κατορθώματά του δίνω ελπίδα σε όλες τις ομάδες. Για τρόπαιο είναι και αυτό. Είναι το βλέπουν και ομάδες με ξέρεις, παρόμοιους στόχους. Και παίρνουν ακόμα παραπάνω θάρρος για τη συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ναι, καλημέρα. Πανάθα από Όλυμπο. Να πούμε μερικά πράγματα ποδοσφαιρικά.
0: Όνομα.
4: Αρκεί Πανάθα.
0: Ωραία, το σημαίνω.
4: Όλυμπος. Δεν αρκεί Όλυμπος. Από την Πιερία, την ποδοσφαιρομάνα.
0: Έχει βγάλει ειδικά παλιότερα. Πολύ πράγμα.
4: Ορίστε.
0: Ειδικά παλιότερα, λέω, πριν από δεκαετίες είχε αρχίσει και έβγαζε πολύ πράγμα.
4: Ναι, το λέω γιατί θα μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά τώρα, γιατί κάποιοι τσιγκλούνε να πούμε, γιατί την μπάλα τη βλέπουν πάντα με το αποτέλεσμα. Η μπάλα είναι, βλέπεις τον κάθε παίχτη 90 λεπτά τι κάνει. Κάποιοι φτιάχνουν παιχταράδες και θεούς και ήρωες, κάποιον που ακουμπάει μια φορά την μπάλα και κάνει ένα τσαφ και βάζει γκολ και 90 λεπτά δεν υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Τέλος πάντων, πάμε για την Πανάθα. Είναι κλίμα. Έχει βρει δυο φοβερά στόπερ. Στα άκρα είναι μια χαρά με Τσάπρα Καλάπρια όταν γυρίσει. Και τον Κάτρι να παίξει τη τριάδα με υποδιέστερες ομάδες. Με τρία στόπερ, 3-5-2. Έχει καλά φτερά. Και είναι κρίμα. Ο Καμαρά είναι παίχτης και κορμί. Αλλά επειδή έπαιζε σε μια μεσαία ομάδα Βέλγιο ψιλοερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχει μάθει να κάνει το κάτι παραπάνω. Τα στοιχεία που έχει αυτός ο παίκτης, άμα δεν μάθει να κάνει και 5-10 κινήσεις, έστω 5-10 μέτρα κάθετα μέσα στο γήπεδο προς το τέρμα, δεν θα δείξει τίποτα. Το να υποδέχομαι σωστά την μπάλα και να τη μοιράζω στα πλάγια ή να ψάχνω ελεύθερο παίκτη, το κάνει καλά. Αλλά όταν σε διαβάσει ο αντίπαλος, υπερφορτώνει τα φτερά σου και τα καίει. Είναι κρίμα σε τέτοια φόρμα που είναι ο Αντίνο, επειδή τα χαφ του Παναθηναϊκού και ο Τσιριβέγια, το έγκλημα που έπαιζε ο Τσιριβέγια σε αυτά τα παιχνίδια τέλος πάντων, και ο Καμαρά να μην έχουν καθόλου κάθετη κίνηση. Άμα δεν έχουν τα κεντρικά σου χαφ κάθετη κίνηση, ο αντίπαλος τα φτερά τα υπερφορτώνει. Τα βάζει δύο και τρεις παίχτες. Και ο Αντίνο που είναι σε φοβερή φόρμα πάντα είχε τρεις για όσους βλέπουν μπάλα γύρω του. Ευτυχώς που πέρασε η ομάδα, δεν έχει center four.
0: Και άλλο
4: ο Τετέι για κάποιο λόγο είναι βαρύς, δεν ξέρω, 10 κιλά τουλάχιστον, έκρηξη 0. Ο Ντέσσερς δεν ξέρω αν έχει σωματικά προβλήματα ή αν είναι γενικά βαρύς, και αυτός βαρύς, αλλά αυτός έχει δικαιολογίες από τραυματισμούς, δεν ξέρω ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι είναι θέμα τραυματισμών και όχι κάτι μόνιμο. Ο Ραστόρτε, καλός, αλλά εκεί που φωνάζαμε η Παναθηναϊκή ότι ήθελε η ομάδα ένα βαρύ σεντερφόρ τα προηγούμενα χρόνια. Για τις κλειστές άμυνες τώρα έχει τρία βαριά σεντερφόρ στην ουσία και δεν έχει κανένα πραγματικό σεντερφόρ που να κάνει τις κινήσεις και τη συμμετοχή στο παιχνίδι όπως πρέπει να κάνει ένα σεντερφόρ. Είναι κρίμα. Αυτό που βλέπω εγώ είναι στο τέλος να παίζει στα σοβαρά παιχνίδια με τον Γκαρσία σεντερφόρ και τον Γιάνγκουσες από πίσω. Και μην κάνει το λάθος με αυτή την τσέχικη ομάδα και μου βάλει παίχτες Τσιριβέγια μέσα και δεν βάλει γρήγορους παίκτες μόνο, Γκαρσία με τον Γιάγκουσιτ στον άξονα πίσω από το center four. Αυτό είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και πρέπει να βρει ένα backup, μια βοήθεια από αριστερά στον Κυριακόπουλο. Είναι κρίμα που για πρώτη φορά βρήκε αξιόπιστο.
0: Έχει τον Κρίστιανσεν. Και μείνει και βασικό.
4: Μακάρι να γυρίσουν. Δεν ξέρω αν είναι και βασικό και είναι καλά. Εντάξει, δεν ξέρω, να τον δω και αυτόν. Mm. Αν καλυφθεί και από αριστερά, έχει καλά στόπερ, είναι κρίμα. Πρέπει να βρει ένα χαφ, ένα οχτάρι δίπλα στον Καμαρά, αν δεν μπορεί να το κάνει ο Καμαρά, να κάνει και λίγο το box to box, να έχει την κάθετη κίνηση. Αν τα κεντρικά σου χαφ δεν έχουν την κάθετη κίνηση 5-10 φορές στο μάτς, δεν αποφορτίζονται τα άκρα σου, όσο καλά και να είναι. Ο Αντίνο έπρεπε να περνάει 2-3 παίκτες και του βγαίνει και η γλώσσα. Να μάθουν οι Παναθηναϊκοί να βλέπουν μπάλα και να μην βλέπουν ένας που ακουμπάει την μπάλα μια φορά και την βάζει στο πλεκτό. Είναι κρίμα για τον Αντίνο στην κατάσταση που βρίσκεται και για τον Γιάγκουσης. Ο Γιάγκουσης πρέπει να παίζει άξονα. Τον είδα μόλις έβαλε τον κόλλη, η ομάδα έσβησε πάλι.
0: Εντάξει, άξονα τον βάζει συνολικά. Απλώς τώρα στο 3-4-3 που δοκίμασε.
4: Για να χάσει το παιχνίδι, τον έβαλε πλάκια για να μου βάλει τον ταμπόρδα μέσα.
0: Επειδή
4: δεν έπαιζε, υπάρχει ποδοσφαιριστής στα πόρτα για
0: έπαιζε 3-4-3. Τέλος πάντων, εντάξει, να το δούμε και τι σύστημα που θα καταλήξει. Το χθεσινό μάλλον ήταν.
4: Γιατί μιλάτε για συστήματα, ρε παιδιά. Ο προπονητής είναι. Κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικό. Δεν παίζουν τα συστήματα. Την μπάλα είναι ομαδικό σπορ.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Το χθεσινό ήταν.
4: Δηλαδή τι σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα θέσφαστο ότι θα παίζεις με όλες τις ομάδες το ίδιο σύστημα. Δηλαδή είτε παίζεις με την Μπαρτσελόνα είτε παίζεις με την Καλυθέα θα παίζεις το ίδιο σύστημα.
0: Όχι, αυτό ακριβώς χθες το άλλαξε.
4: Παρατήστε το αυτό το παιχνίδι να πούμε. Προπονητής είναι επαγγελματίες και πληρώνονται για να προσαρμόζουν την ομάδα και να έχουν 2-3 συστήματα και τους παίκτες στα κατάλληλα εργαλεία και να τους έχουν προετοιμασμένους ανάλογα με τον αντίπαλο.
0: Τέλος πάντων, φίλε μου, επειδή περιμένει κόσμος. Επειδή περιμένει ο κόσμος, σε καληνυχτώ.
4: Δεν υπάρχουν συστήματα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω τον αντίπαλο που έχω. Τι θα πει, παίζω 3-5-2, παίζω 4-4-3 και μάντολες. Αυτά δεν υπάρχουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζεις αυτό που πρέπει για να κερδίσεις.
0: Okay,
4: ανάλογα με τους παίκτες που έχεις και με τον αντίπαλο που παίζεις. Και είναι κρίμα για τον Τζιριβέ και να πούμε να ξεκινάει βασικός, να πούμε κοντεύουμε να σπάσουμε την τηλεόραση όσο ξέρουμε μπάλα. Παίκτης που δεν έχει καθόλου κάθετη κίνηση, είναι μόνος του έξω από την περιοχή και δεν κοιτάει καν να σουτάρει, κοιτάει που να δώσει την μπάλα δίπλα. Τους πήρανε χαμπάρι άλλοι να πούμε, κλείσανε τον Αντίνο τα άκρα να πούμε και τους κάνανε πάρτι άλλοι.
0: Οκ, okay, φίλε, καλό βράδυ, να πάμε και στους υπόλοιπους.
4: Αυτό το δεξί το μπακ, δηλαδή ο Μεντίνα, πού τα βρίσκουν αυτοί οι Βούλγαροι να πούμε, υπάρχει τέτοιο δεξί μπακ στην Ελλάδα.
0: Έξαλλος, εντάξει, πέρασε η ομάδα. Πέρασε, εντάξει.
4: Επειδή πέρασε η ομάδα, δηλαδή δεν πρέπει να.
0: 13 Αυγούστου έχουμε, λοιπόν. Δεν θέλω να σε κλείσω έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
4: Όχι να με κλείσεις έτσι, αλλά να βλέπουμε λίγο μπάλα τον 4 τώρα το που.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, επειδή έχουμε και αρκετό κόσμο, έχουμε break. Έχουμε break. Λοιπόν, απλώς να πω ότι θέλει ο φίλος ο Μάνος Όφη να διαβάσω το μήνυμα, να σημειωθεί ο Όφη. Ξεκίνησε με 9 Έλληνες παίκτες. Μου βάζει Μάνο και τον Ασιέλη που είναι Κύπριος. Εντάξει, μια χαρά, οκ. Okay. Αλλά ναι, είχε full ελληνικό στοιχείο. Όφη, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Στα γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σουτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
8: Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σκέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι περίπτωση του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίκτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
10: Το φάουλ με τεχνική μηχανική συμμετοχή από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γεννητή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι η σκόρα.
8: Ο Κοστούλας.
10: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
8: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 3-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
10: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος, εκτελεί γκολ, γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
8: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: Εδώ είμαστε, Πάνος Ρήλος, ρυθμίση του ήχου. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα. Υπάρχουν αρκετοί που περιμένουν. Οπότε πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
1: Αύριο ξυπνάω αργά.
0: Ωρα.
1: Και αύριο σηκώνομαι 6-6-5, 6-10 το αργότερο. Οπότε έχω το δικαίωμα να το ξενυχτήσω λίγο.
0: Ναι.
1: Και για πρώτη φορά να σου μιλήσω στο τηλέφωνο. Ο Ρίλος μπορεί να έχει καταλάβει ποιος είμαι. Αλλά...
0: Πες μου και με έναν
1: όνομα. Καταλάβεις εσύ, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος σε τιμάει μονίμως στις εκπομπές σου. Με την
0: πιάτη μέρα του. Δεν μου είπε κάτι, δεν μου είπε κάτι. Απλά είμαι και εγώ, τυχαίνει να είμαι και εγώ κροτής του σταθμού. Ακούω και εγώ.
1: Και μου ανταποδίδεις πάντα και σε ευχαριστώ για την ευγένειά σου και το ήθος σου και για το χιούμορ το οποίο αντιλαμβάνεσαι, γιατί καμιά φορά ίσως να είναι και παρεξηγήσιμο κάτι το οποίο μεταφέρεται με τον γραπτό λόγο.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ήθελα έτσι να...
0: Έλα, Κιμωνά. Κιμωνά.
2: Έπεσε.
0: Γιατί τον έκλεισε?
2: Δεν θα έχω να το κλείσω. Αλήθεια τώρα.
0: Λοιπόν, Κιμωνά, ξαναπάρε.
2: Έχει γραμμές πάντως.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, θα ξαναπάρει Κιμωνάς. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα, τι κάνεις? Μανώλης είναι το όνομα σου,
0: Ναι, ναι, ναι. Το δικό σου?
3: Ορίστε.
0: Το δικό σου?
3: Μανώλης Μουσουράκης, εσύ. Με το δικό μου Βασίλης.
0: Ναι, Βασίλης.
3: Πανάστα Βασίλης, πήρα 13, ανάφακτος. Ήθελα να πω και εγώ δεν είμαι πολύ ποδοσφαιρικός, είμαι μπασκετικός περισσότερο. Είμαι πιο πολύ μπασκετικός παρά ποδοσφαιρικός, γιατί με τις χαζομάρες που έκανε ο κύριος Αλαφούζος τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, την έχει καταστρέψει την ομάδα και γι' αυτό δεν μπορεί να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία, μπορώ να σου πω και τελευταία τριετία, να σου πω, να σου πω την αλήθεια. Ο Παναγιώτης ο Ρήλος τι κάνει, καλά είναι αλήθεια?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
3: Ορίστε.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
3: Α, δόξα τω Θεώ, καλά. Να είναι καλά το παιδί και να είναι γερό και ευτυχισμένο και δυνατό το παιδί. Και θέλω να πω για τον μπάσκετ εγώ κάτι. Στο μπάσκετ υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ξέρεις κάτι, ότι υπάρχει περίπτωση να πάρουμε και Μπογκδάνοβιτς?
0: Από ό,τι καταλαβαίνω έχει κλείσει τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, έχει κλείσει τις μεταγραφές, αγόρι μου, τις μεταγραφές, αλλά ακούγεται και για Μπογκδάνοβιτς. Το ξέρω ότι έχει κλείσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά ακούγεται ότι δεν μπορεί να κάνει μια προσθήκη ακόμα. Να διώξει τον Μωραήτη, να τον δώσει κάπου ταγικό όπως τον είχε δώσει πέρυσι.
0: Να είναι δηλαδή ο αντιμωραήτης, ο Μπογκδάνοβιτς.
3: Όχι, δεν με κατάλαβες. Στον Ηρακλή, λέω να πιάσει μια θέση του Μωραήτη και να πάρει τον Μπογκδάνοβιτς στη θέση του.
0: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, εντάξει, εδώ πέρα ο Γιαννακόπουλος φαίνεται ότι έχει πολλά κεφιά, Γιώργης και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια υπέρβαση από εδώ και πέρα για να γίνει μια έξτρα κίνηση. Αλλά οκ. Θα το δούμε.
3: Εδώ ο Γιαννακόπουλος όλα μπορεί να τα κάνει. Ο Γιαννακόπουλος έχει τρελά κέφια ώρες-ώρες, και ακόμα ήθελα να πω, Μανώλη, ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε έναν Τσιμπιλερμπάν σε Νεγαλέζο, λέει.
0: Σωστά.
3: Σωστά, τον έκλεισε, τον πάρει σίγουρα.
0: Είναι πολύ κοντά.
3: Είναι πολύ κοντά.
0: Ο Ντιαγέ, Ντιαγέ. Από τη Βιλερμπάν.
3: Ναι, ξέρω.
0: Απλώς να δούμε τώρα αν θα κάνει και έξτρα κίνηση, επειδή δεν φαίνεται να είναι, ξέρεις, ο Άντι Πίτερς. Δηλαδή έχει πιο αθλητικά στοιχεία ο Ντιαγέ. Μπορεί να πάρει και κάτι ακόμα. Που να προσομοιάζει πιο πολύ σε Πίτερς, όσο εύκολο είναι αυτό. Τέλος πάντων.
3: Αντί για Ντιαγέ, ναι. Και κάτι θα πω να με χαλάσω και την κουβέντα για το ποδόσφαιρο κάτι. τον είδα τον αγώνα Όφη ΑΕΚ απόψε. Ήταν καλύτερος Όφη και δίκαια κέρδισε και το αξίζει συγχαρητήρια και πολλά μπράβο στον κύριο Ιλιόπουλο που είπε συνεχάρη το πρώτη. Η ΑΕΚ έδειξε ότι έχει αδυναμίες, ειδικά από τότε που φιωπίνευα και έχει, πώς το λένε, πολλά κενά στο κέντρο. Το Όφη έπαιξε καλύτερη μπάλα και κέρδισε δικαιότατα. Και κάλλιστα κέρδισε δικαιότατα.
0: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, φίλο Μανώλη, να είσαι καλά. Καλή νύχτα. Γεια σου. Γεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επόμενος. Καλησπέρα. Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Όνομα.
4: Ούτε.
0: Ναι, ναι.
4: Πάνω σε.
0: Έλα πάνω.
4: Ποιον έχει το ρίλο, έχεις εκεί μέσα.
2: Καλώς στον Πάνο.
0: Τον Πάνο έχω.
4: Τι γίνεται, Πανούλη.
2: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Καλά. Μανώλη, για να ξέρουμε με ποιον μιλάμε, ποια ομάδα είσαι, γιατί εγώ είμαι στα ρουντάκι του Καλά.
0: Φίλε, εγώ έκανα, με ρώτησε πριν ένας φίλος και μου λένε κάτι άλλοι ακροατές ότι το αποφεύγω. Δεν αποφεύγω. Απλώς είπα στον φίλο το ότι δεν έχει σημασία στο τι θα συζητήσουμε.
4: Δηλαδή, μην ξεφεύγεις.
0: Δεν ξεφεύγω, θα πω. Καταρχάς, αν λίγο παρατηρείτε και που τα ρεπορτάζ και τα λοιπά, εντάξει, εγώ ΑΕΚ είμαι. Αλλά εγώ, αυτό δεν έχει σχέση με το τι θέλετε και τι μπορούμε να συζητήσουμε.
4: Δεν είπα εγώ αν έχει σχέση, αν δεν έχει. Τουλάχιστον να ξέρουμε τι πρεσβεύουμε.
0: Ό,τι θέλετε συζητάμε. Αυτό είναι το νόημα.
4: Αυτό εξεπακούεται. Αλλά απλώς για την ιστορία το λέμε τώρα. Το παιχνίδι σήμερα δεν το είδα. Απόψε δεν το είδα. Θα μιλήσω λίγο για το παιχνίδι το προχθεσινό, το δικό μας. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Κοίταξε να δεις. Σημασία έχει αυτή την εποχή να περνάει η ομάδα, έτσι.
0: Σωστά. Το είπε και ωραίο Νίστρουπ. Ότι εντάξει. Δεν ήταν σε έξι εμφάνιση, αλλά σημασία έχει αυτή την περίοδο το αποτέλεσμα.
4: Εντάξει,
0: και πολλές φορές το λέμε και ως κλισέ, εμείς και κουράζουμε, ξέρεις, δημοσιογραφικά, αλλά 12 Αυγούστου είναι αλήθεια.
4: Έχει κάνει και αυτός τα λάθη του, ας πούμε, τώρα. Και ειδικά με την πάξη έχει κάνει τα λάθη του, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι. Ας περιπτώσει, η ομάδα σημασία έχει ότι πέρασε και τους δύο γύρους και πιστεύω θα περάσει και το τρίτο γύρο. Παναθηναϊκός πιστεύω θα είναι πιο βελτιωμένος. Μετά από μία-δύο εβδομάδες. Αυτό που με προβλημάτισε είναι η κατάσταση του Ντέσσερς. Δεν έχει σημασία τον γκολ. Είναι πάρα πολύ βαρύς. Δεν έχει καθόλου τρεξίματα. Δεν έχει καθόλου, δηλαδή, ανάσες.
0: Εντάξει, είχε και 240 μέρες να παίξει, έτσι. 240 μέρες.
4: Αλλά είδα όμως είναι τη φυσική του κατάσταση. Δεν είναι σε καθόλου καλή φυσική κατάσταση. Μιλάμε για τώρα, ό,τι είδαμε προχθές. Ό,τι είδαμε προχθές. Τώρα όσο αφορά ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν ξέρω τι θα μας δείξει ο Καμαρά στο μέλλον, αλλά μέχρι τώρα ο Καμαρά εμένα δεν με πείθει. Δεν με πείθει ο Καμαρά, δηλαδή οι πάσεις του είναι στο ένα μέτρο. Δηλαδή ούτε κάθετη έχει, ούτε γρήγορη σκέψη έχει. Για ακόμα ένα παιχνίδι δεν με πείθει. Και με δίδυμο το Τσιριδέια ο Παναθηναϊκός μειονεκτεί εκεί πέρα. Τα κεντρικά χαπ. Τώρα, αυτή είναι η μεταγραφή που έχει έρθει, πώς το λένε, πέστε τον παίχτη, γιατί τον ξεχνάω.
0: Τον Καρσέλες.
4: Όχι.
0: Τον Κάγκουα.
4: Ο Κάγκουα. Δεν έχει και δικαίωμα αυτός να παίξει.
0: Ναι.
4: Αλλά δεν ξέρει, δηλαδή. Αυτό οχτάρι δεν είναι αυτός.
0: Δίσταντη απόψεις. Ναι, οχτάρι είναι κυρίως. Μπορεί να βοηθήσει σε αρκετές θέσεις. Εγώ λέω να περιμένουμε και λίγο να περάσει ο καιρός, οι εβδομάδες, ακριβώς τι έχει στο μυαλό του Νίστρουπ και πού θέλει να τοποθετήσει τους παίκτες. Επειδή εγώ, για παράδειγμα, τώρα εγώ έτσι. Τον Κάγκουα θα μπορούσα να τον δω και πιο πλάγια, λίγο αριστερά. Αλλά οχτάρι είναι κανονικά. Οχταροδέκαρο που λέμε.
4: Ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τι θα δούμε στο μέλλον. Εγώ σου είπα για τώρα. Κρίνουμε την εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι θα δούμε στο μέλλον. Ο Παναθηναϊκός πέραν από το Κάγκουα χρειάζεται παίχτη εκεί πέρα, φίλε.
0: Συμφωνώ.
4: Κι άλλο.
0: ένα παίχτη που να καλύπτει λίγο περισσότερο.
4: Που λέμε, ναι.
0: Εγώ σου λέω λίγο πιο, ξέρεις, ανασταλτική βοήθεια στον Καμαρά.
4: Ναι. Δεν ξέρω, εμένα δεν με πείθω Καμαρά, φίλε. Δεν με πείθω Καμαρά.
0: Καλώς, όσο αφορά... Καλώς παίκτης, είναι απλώς φαίνεται ότι χρειάζεται κάλυψη.
4: Ναι, θα δούμε. Δεν... Ναι, ίσως δεν το βοηθάει και η παρουσία του Τσιριβέγια. Δεν ταιριάζει με το Τσιριβέγια εκεί σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω.
0: Και θέλει χρόνο ο κάθε Παναθηναϊκός και η ΑΕ και ο Ολυμπιακός και όλοι να μονταριστεί. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και ένας νέος προπονητής.
4: Δεν λέει ούτε καμία συζήτηση. Καμία συζήτηση. Όσο αφορά τον Αντίνο, πώς το λέγει ο Μακαρίτης ο Γεωργίου, λάδι πολύ και τηγανίτα τίποτα. Δηλαδή το χάνει εκεί στην τελική πάσα, στην τελική ενέργεια. Δεν έχει καθαρό μυαλό.
0: Ο Αντίνο.
4: Ο Αντίνο, ναι. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν είναι ότι δεν προσπαθεί το παιδί, έτσι. Αλλά δεν έχει αυτή την καθαρή πάσα στο σωστό timing, πώς θα σου το πω. Δεν έχει. Τώρα θα μου πεις...
0: Έβγαλα, σύνθεση προάλλες, ε.
4: Ναι, εντάξει.
0: Προηγούμενο. Καταλαβαίνω τι λες πάντως, ναι. Στο τελευταίο βοήθησε αρκετά στο pressing, ο Αντίνο.
4: Αυτό το έχει, αυτό. Είναι γρήγορος παίκτης και το βρίσκεις παντού. Δηλαδή, παλεύει, αλλά... δεν έχει έναν παίχτη, ρε παιδί μου, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, έναν παίχτη να έχει μια κοφτή τρίμπλα. Δηλαδή να μπορεί να ξεφύγει και να δημιουργήσει χώρους.
0: Τα μπόρδα. Τα μπόρδα.
4: Ναι, αλλά τα μπόρδα και Αντίνο σε μια ενδεκάδα δεν νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Πάρα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κόσμο αρκετό.
4: Ναι, εντάξει. Δεν σε ζορίζω εγώ, μην αγχώνεσαι αγόρι.
0: Όχι. Απλώς έχει κόσμο να περιμένει.
4: Πανουλή.
0: Ο Πάνος με ζωρίζει, μου κοιτάει.
2: Πότε θα ξεκουραστείς, δεν ξέρω.
4: Αύριο είναι η τελευταία μέρα, φίλε.
2: Α, μάλιστα.
4: Αύριο είναι η τελευταία μέρα.
2: Άρα στη γιορτή μας θα σε
4: χαλάρωση. Ναι, ναι, θα ξαπλώσω το κορμάκι μου, φίλε, με την ισκάρα μου, με τα αυτά μου. Τι να κάνω.
2: Μια χαρά.
4: Η φτώχεια θέλει καλοπέραση,
2: Πάνο. Αυτό πάνω.
0: Έτσι. Καλά περάσει, Πάνο.
2: Καλή ξεκούραση.
4: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλησπέρα.
5: Έλα, καλησπέρα, φίλο μου.
0: Χαίρετε.
5: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ναι. Όνομα?
5: Έλα, ο Γιώργος είμαι, Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
5: Από εδώ Βρένα, ξέρεις πού είναι?
0: Έχω μια ιδέα.
5: Από πού, από εδώ είσαι, περιοχή?
0: Θήβα.
5: Από τη Θήβα είσαι? Έλα, έρθει. Προηγουμένως ήμουν στη Θήβα. Τι έγινε?
0: Καλά είμαι. Ναι.
5: Τίποτα, έτσι παοξίσουμε, εγώ πάω που είμαι. Πήρα να πω για την ομάδα μου.
0: Πώς το βλέπεις αύριο? Πώς το βλέπεις αύριο?
5: Το βλέπω δύσκολο, γιατί είδα ότι δεν θα συμμετέχει ο Κωνσταντέλιας στο παιχνίδι.
0: Ναι, το κάνει δύσκολο.
5: Ξέρω για ποιο λόγο τώρα.
0: Οικογενειακό πρόβλημα.
5: Ξέρεις τίποτα παραπάνω?
0: Καλά, και να ξέρω δεν θα έλεγα, αλλά όχι, δεν ξέρω.
5: Ναι. Και εγώ προσπάθησα να μάθω, αλλά δεν έχω μάθει κάτι λεπτομέρειες. Να δούμε, ξέρω εγώ. Τι να πω, αν είχα 5 ελπίδες τώρα τις έχασα κι αυτές να.
0: Εντάξει, τι μην απελπίζεσαι, όχι. Έχει ελπίδες, καταλαβαίνω και καταλαβαίνεις ότι το κάνει πιο δύσκολο.
5: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένα βασικό για τον ΠΑΟΚ είναι να, ξέρεις, να μπει λίγο πιο ζωηρός. Επειδή σε όλα τα παιχνίδια δεν μπαίνει καλά.
5: Ναι, δεν μπαίνει, αλλά δεν έχει και την κατάσταση.
0: Πιο συγκεντρωμένος.
5: Πολλοί παίκτες λείπουν, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή. Πολλοί παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σκέψε τώρα να έχεις μέσα τον Γιαννούλη, να έχεις τον Τάχα άλλη μέσα. Να έχεις πίσω τον άλλο που πήρε στο στόπερ πίσω.
0: Από ό,τι άκουγα από Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, Μπάμπα θα παίξει αύριο. Ο βασικός.
5: Τι να τον κάνεις. Εντάξει, τώρα άλλο Μπάμπα, άλλο Γιαννούλη.
0: Λουσέ ενδεχομένως να δούμε.
5: Πώς?
0: Τον Λουσέ, το χαφ.
5: Ο Λουσέ, εντάξει. Πάτε να το δούμε αυτόν. Αυτός έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλός και γρήγορος παίκτης κτλ. Για να δούμε. Αλλά πολλές ελλείψεις, πολλές ελλείψεις. Τώρα λείπει και ο Κωνσταντέλιας μπροστά. Δεν ξέρω ποιο θα παίξει τώρα. Ποιο τον Μπέλκα θα βάλει, ποιο θα βάλει μπροστά. Χατζίδης. Δεν ξέρω ποιο θα βάλει. Τέλος πάντων. Εντάξει, ακούω την εκπομπή σου. Σπορ FM και τα λοιπά. Και πήρα έτσι να πω και εγώ την νόμη μου.
0: Ωραία.
5: Να μου πεις και στη δική σου. Είδα για το παιχνίδι σήμερα. Δεν το περίμενα να χάσει άκη με τίποτα. Από τον Όφη. Και τέλος πάντων. Όλα γίνονται. τι να πεις.
0: Εντάξει, δεν έχασε και από, ξέρεις, ομάδα τρίτης εθνικής, από ομάδα που διεκδικεί την παρουσία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Καλή ομάδα είναι. Και είναι και ένα παιχνίδι, αυτά κλισέ που λέμε, όλα γίνονται. Για μένα το σημαντικό για τον Όφη είναι, επειδή εγώ τον πιστεύω σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εντάξει, έχω ξαναπεί την άποψή μου. Καλύτερο και για τον ίδιο, ενδεχομένως και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να είναι στο conference. Τώρα δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό στους φίλους του Όφη. Θέλω να πω, θα μαζέψει παραπάνω πόντους σίγουρα.
5: Ναι, ναι.
0: Προφανώς θα προσπαθήσει να συμμετάσχει στο Europa, έτσι. Ναι. Σίγουρα. Απλώς το θέμα στα δικά μου μάτια είναι πώς θα κρατήσει δύο καρπούζια και τρία, αν βάλει και το κύπελλο κάτω από την ίδια μας χάλη. Και αυτό το λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα, επειδή οι ομάδες που διεκδικούν ίδιους στόχους ενισχύονται φέτος. Έχουν ενισχυθεί. Και Ατρόμητος, Αστέρας, ναι, και Βόλος κτλ.
5: Εντάξει, ο Όφη πρέπει να είναι καλύτερος από αυτούς. Αυτές τις ομάδες πιστεύω θα είναι καλύτερος φέτος. Από ό,τι έχει δείξει είναι... Τα παλεύει τα παιχνίδια. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ωραία.
5: Έχει αποκτήσει κάποια φτήρα. Εσύ από Θήβα είσαι.
0: Ναι, είπαμε. Ναι, από παντού είμαι εγώ. Έχω πολλές περιοχές.
5: Το όνομά σου δεν θυμάμαι. Μανώλης.
0: Μανώλης.
5: Έγινε, Μανώλη.
0: Γεια σου,
5: Γιώργο. Που τα είπαμε.
0: Και εγώ.
5: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Χαιρετίσματα στην περιοχή ολόκληρη. Λοιπόν, κάτι σου στέλνει ο Κίμωνας. Κίμωνα, ξαναπάρε. Εσένα, Μανώλη. Κάτι σου στέλνει. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
6: Γεια σου, φίλε Μανώλη.
0: Γεια σου, φίλε.
6: Είμαι ο Γιάννης, είμαι Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
6: Και θα ήθελα να αναπτύξω λίγο για την ομάδα μου. Mm-hmm. Γιατί δεν μας τα λέει καλά φέτος ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Μεντιλίμπαρ, αλλά ούτε και ο κύριος Χριστόγλου. Είχα...
0: Ναι, αλλά δεν μιλάς με τον κύριο Χριστόγλου.
6: Ναι, να σου πω λίγο,
0: Ενώ θα ήταν πιο ευγενικό να είναι και εκείνος εδώ να απαντήσει κτλ.
6: Ωραία.
0: Οπότε άσε το κομμάτι και πες μου για τα άλλα δύο.
6: Ωραία, ωραία. Να τα αφήσουμε το κομμάτι. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό και την ομάδα μου ότι ο Μαρινάκης έχει κάνει 2 χρόνια εγκλήματα στην πλάτη του Ολυμπιακού. Πέρυσι έδωσε 40 τον Κοστούλα και 60 χωρίς να με λογιστείς. Και 60 από το Champions League χωρίς διαφημίσεις. Και τα σούπα μου πες ένα κατοστάρικο. Και άλλα 60 φέτος με τους παίχτες που έχει πουλήσει, πάμε 150 εκατομμύρια για πλάκα. Και τέλος Αυγούστου έχει μείνει με ένα σεντερφόρ. Ο κύριος Καραπαπάς μας είπε ότι έχουμε 4 σεντερφόρ. Έχει μείνει χωρίς χαφ και χωρίς τίποτα. Ακούω τους Ολυμπιακούς που βγαίνουν στο σταθμό και είναι άσχετοι τελείως, δηλαδή από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή μιλάμε τίποτα. Εγώ είμαι εξαγριωμένος και με το Μαρινάκι και με το Μεντιλίμπαρ. Το Μεντιλίμπαρ γιατί... Το Μεντιλίμπαρ έπρεπε εντωμεταξύ να τον είχε διώξει από πέρυσι με τις 2 ισοπαλίες, με τη Φυσία και με Λάρισα. Τις θυμάσαι?
0: Ναι.
6: Στο Καραϊσκάκι. Και δεν σου λέω εγώ για προηγούμενη χρονιά που έχασε νομίζω από το κύπελλο από τη Λαμία που αποκλείστηκε. Και όσο θα μου πούνε τώρα οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί ότι πήρε το ευρωπαϊκό στο, πώς το λένε, στο γήπεδο το δικό σας, γιατί άκουσα ότι είσαι ΑΕΚτζής, εγώ θα πω το πήρε το κύπελλο, το ευρωπαϊκό, αλλά είχε Τζολάκι, είχε Κάρμο, είχε ΕΣΕ, εκείνη η χρονιά ήταν καλός, και είχε και τον τζίλερ τον Καμπί. Λοιπόν, φέτος η ομάδα ούτε τρίτη δεν θα βγει. Εν τω μεταξύ πρέπει να φύγουν 15 παίχτες. Δεν υπάρχει παίχτης Ρέτσος, Μαφέο, Σάλιακας, Ζέλτσον. Όλα τα χαφ πρέπει να φύγουν. Τι είναι ο Μουζακίτης, μόλις του έβαλε το κουστούμάκι, το γυαλί ηλίου και το παπηγιόν, ξέχασε την μπάλα ο άνθρωπος. Και ζητάγαμε 40 και για το Μουζακίτη. Και όποιος είναι, νομίζει ο Ολυμπιακός ότι θα πάρει πρωτάθλημα φέτος, εγώ τους προκαλώ, θα έρθω στο στούντιο, εκεί που είσαστε, με ένα συμβολιογράφο. Έχω ένα σπίτι ρετήρε στα κάτω Πατήσια. Mm. θα το βάλω. Αυτό αξίζει 70.000. Πρόσεξε να δεις. Εγώ μένω νέο Ηράκλειο. Δεν έχω θέμα σε τίποτα. Το βάζω ένα στοίχημα με αναλόγως χρηματικό ποσό.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι και εμείς πρέπει να βάλουμε κάτι.
6: Ωραία, όποιος είναι Ολυμπιακός και νομίζει ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, εγώ θα έρθω όχι σε δημοσιογράφο του Ολυμπιακού, γιατί πιο πολύ μιλάω άνετα, βλέπω με σένα και με τον Κώστα που είναι και αυτός ΑΕΚτζής, έτσι, γιατί τα βρίσκω.
0: Πάντως, Γιάννη.
6: Και εσύ, να σου πω, και ο Κώστας δεν κάνετε αβάντα ούτε στο Μαρινάκι, ούτε στο Μεντιλίμπαρ.
0: Ωραία, να κάνω λίγο αβάντα τώρα στην ομάδα σου. Αν υπάρχει μια ομάδα που να έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι μπορεί, ξέρεις, μια σεζόν που δείχνει κατεστραμμένη. Τώρα το μεταξύ έχουμε 13 Αυγούστου, έτσι. Τέλος πάντων. Είναι πολύ νωρίς, θέλω να πω. Αν υπάρχει μια ομάδα που δείχνει, που έχει δείξει ότι μπορεί να το γυρίσει όλο αυτό το κουμπί με 100 αλλαγές προπονητή, με 100 μεταγραφές, είναι η ομάδα σου. Είναι
6: η ομάδα μου.
0: Ναι.
6: Όταν
0: οπότε
6: είχε
0: μην τρελαίνεις και εσύ.
6: Όταν είχε παίχτες. Τώρα δεν έχεις παίχτες. Πότε με έστειλε ο Μαρινάκης αεροδρόμιο. Για πες μου.
0: Το 24 που, το 24 που
6: το
0: πήρε ο Ολυμπιακός στο conference, δεν χρειάστηκε να σε στείλει.
6: Φέτος θα το πάρει ο Κυριακόπουλος.
0: Έχουν σταματήσει τα αεροδρόμια. Πάνω αυτό.
6: Τι είπες?
0: Έχουν σταματήσει, λέω, εποχές αεροδρομίων.
6: Και τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Εσύ τώρα θες αεροδρόμιο ή θες η ομάδα σου να πηγαίνει καλά?
6: Δεν μπορεί να πάρει το Στάνιτς. Δεν μπορεί να φέρει ένα χαφ. Πήγε και έφερε το Σα, αυτός ξεχωρίζει.
0: Θα πήγαινε σε αεροδρόμιο αν έφερε το Στάνιτς.
6: Το Στάνιτς, ναι. Τι κάνει ο Ντάρκο και ο Καρεμπέ που είναι γλάστρες.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
6: Τι κάνει στον Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρει, πώς το λένε, ούτε τι κάνει ο Μαρινάκης με τη Νέα Δημοκρατία, με τις κουμπαριές και με αυτά. Καθώς πήρε τη Ρίο Άβε και τη Νότιχαμ το αδερφάκι, πιο πολλά μάτς έχει δει στην Αγγλία παρά στο Καρασκάκι. Και να σου πω κάτι τελευταίο. Φέτος γιατί δεν παίρνω διαρκείας. Γιατί, πώς το λένε, ήμουνα μέχρι πέρυσι στη 19 θύρα. Αλλά έχει γίνει όμως και ένα μεγάλο φάουλ προς το λαό. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει αυτό ή πώς το λένε, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Αλαφούζος ή τη ΣΑΕΚ, που είναι, εμένα είναι συμπαθέστατος. Λοιπόν, όταν έγινε ο COVID, εγώ πήγα και πλήρωσα διαρκείας τότε στο κέντρο. Έδωσα 1,5 χιλιάρικο. Και όταν διακόπηκε και δεν πηγαίναν οι οπαδοί κάθε ομάδα στο γήπεδο, έτσι, που ήταν κλειστές οι θύρες, το θυμάσαι?
0: Ναι.
6: Ναι, την άλλη χρονιά που με βενζίνες, με φαγητά και με αυτά έδωσα 2 χιλιάρικα εκείνη τη χρονιά με τον COVID, την άλλη χρονιά δεν μου έκανε ένα σκόντο να μου πει, φίλε, έδωσες τόσα λεφτά, θα το πάρεις, ξέρω εγώ, 300 ευρώ κάτω. Και κάτι τελευταίο, που εγώ είμαι αντιβαρδιλογιάννης. Ήταν ο πιο μάγκας πρόεδρος που έκλεισε όλους τους συνδέσμους και τους είπε στα εκδοτήρια. Ο Μαρινάκης θέλει το, πώς το λένε, θέλει τη θύρα 7, το στρατό του δίπλα.
0: Γιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
6: Λοιπόν, μάγκα, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
6: Είσαι καλά, είσαι ο μόνος μαζί με τον Κώστα που μιλάω, γιατί με Ολυμπιακούς φαίνεται ότι είμαι ο άνθρωπος που δεν σκύβω το κεφάλι.
0: Γιάννη,
6: και δεν αντέχω, πώς το λένε, να τρώω σανό.
0: Με πολλούς μπορεί να μιλήσεις. Λοιπόν,
6: να είσαι καλά.
0: Ειδικά εδώ σε αυτό το σχολείο.
6: Καλή Παναγιά να έχεις.
0: Επίσης.
6: Γεια λοιπόν, σου φίλε μου, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Στη μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτου ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.

0: την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γεριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη, 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι η σκόρα.
1: Ο Κοστούλας.
0: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
1: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ! Γκολ για τον Όφη! Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
1: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να σα διαβάσω ένα μήνυμα. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Ροντινέ. Είναι μακροσκυλής. Είναι πολύ μεγάλη. Μπορείτε να διαβάσετε και στο site. Ένα μέρος σας διαβάσω. Λοιπόν, όλα έχω καταφέρει. Σε αυτό το σύλλογο ήταν μέσα από σκληρή δουλειά και υδρότα και ήμασταν πάντα μαζί. Η οικογένεια του Ολυμπιακού. Πρέπει να είμαστε μαζί στις καλές και στις κακές στιγμές, γιατί εσείς, οι οπαδοί, μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να πετυχαίνουμε πράγματα. Θα δώσω τη ζωή μου για αυτό το σύλλογο, ανεξάρτητα από το πότε είμαι στο γήπεδο. Μπορώ να παίξω καλά ή άσχημα, μπορείτε να έρθετε εδώ και να με προσβάλλετε, να πείτε ό,τι θέλετε. Η προσωπικότητά μου δεν αλλάζει. Είμαι ένα χαρούμενο και ενεργητικό άτομο. Λέει πολλά ο Ροντινέη, καταλήγει λέγοντας. Και παρόλο που δεν μου αρέσει να σκέφτομαι το παρελθόν, μερικές φορές είναι καλό να θυμόμαστε τι μας οδήγησε εκεί. Μόνο Ολυμπιακάρα, και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο μήνυμα για το ότι, ξέρετε, κατακτήσαμε την Ευρώπη, να μην ξεχνάμε τι έχουμε πετύχει και τα λοιπά, εν ώψη και της συνέχειας και όλων όσων ακούγονται για την επόμενη μέρα. Πολύ επίπεδα, έτσι. Για τον Ολυμπιακό μπορείτε να διαβάσετε στο sportpavlefm.gr. Συμφωνώ με το μήνυμα του φίλου. Καλησπέρα Μανώλη, Αθανασίου, Ανδρούτσος και λοιπά. Δεν χωράνε σε ομάδες λεγόμενες μεγάλες, έστω για το ρόστερ. Ειδικά φίλοι για τον Αθανασίου. Πραγματικά έχει, επειδή ανήκει και στον Ολυμπιακό και δανεικός είναι στον Όφη, για μένα έχει κανονικότατα θέση στο ρόστερ. Ειδικά όπως παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι, με σέντρες. Έχει τρομερή σέντρα. Λοιπόν, καλημέρα. Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ηλίας από Νέα Σμύρνη, τι γίνεται?
0: Γεια σου Ηλία. Καλά, εσύ?
1: Στο μεταξύ έχω συνέχεια στο μυαλό μου να σε πω πάνω μου ζουράκι. Πώς μου κάθεται αυτό το πράγμα.
0: Πες με μαραβέγια.
1: Έτσι όπως είμαι από χθες με τον Ολυμπιακό, μπορώ να σε πω και μήκο πορτοκάλο.
0: Και άλλοι την πατάνε. Στόχος μου να μπερδεύουν τον άλλον. Σε λίγα χρόνια.
1: Καλησπέρα και στον στο Πάνο. Γεια σου Πάνο. Καλησπέρα.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να τα βάλει κανένα τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη ο άνθρωπος πάλεψε. Όπως πάλεψε και ο Ελκαμπή 120 λεπτά. Που είχε γίνει σαν τη μούμια του Τανχαμών στο τέλος. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Δεν φταίνε ούτε ο Ελκαμπή ούτε ο Ροντινέη. Που δεν του έβαλε. Δηλαδή, εχθές έχουν συμβεί ακατανόητα πράγματα. Πράγματα που δεν χωρούν στην ποδοσφαιρική λογική. Δηλαδή, έχει στο. Ακούγομαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει στον πάγκο τον. Τα δύο δεξιά μπακ που κάναμε μεταγραφή το καλοκαίρι και ουσιαστικά για άλλη μια φορά αναιρεί τις μεταγραφές. Αναιρεί, τις απαξιώνει. Δείχνει να απαξιώνει κάποιους παίχτες. Δηλαδή σκέψου τώρα να είσαι στη θέση του δεν αντιλέγω, κάκι στο σωμαθέο μέχρι στιγμής. Έτσι. Μέτριος ο Σάλιακας. Όσο έδειξε. Δεν έδειξε κάτι τρομερό. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση κάπως θα βοηθούσαν. Δηλαδή αυτό που συνέβαινε από τη δεξιά, από την πλευρά του Ροντινέη είναι ανεκδίγητο. Έτσι δεν είναι?
0: Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Και το έβλεπε.
0: Ναι.
1: Να πεις ότι δεν το βλέπει, δεν μπορεί να μην το βλέπει.
0: Αυτό προκάλεσε λέει, μια απορία. Το ότι ξέρεις, okay, το αρχίζεις,

0: με ροντινέι, παρόλο που έχει πείσει ο ίδιος ότι πλέον τον υπολογίζει ως εξτρέμ. Βλέπεις, δεν σου βγαίνει. Δεν φταίει μόνο ο ροντινέι, αν και εντάξει, ήπια λίγο θάλασσα. Θα μπορούσε να έχει καλυφθεί καλύτερα. Το θέμα είναι
1: τι θάλασσα, το συγγνώμη που το, θα το πω, το Ντάντιτς, δεν ξέρω, μήπως τον είδε αργότερα, σε τίποτε στιγμή, ό,τι υπάρχει αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, δηλαδή μετά το 65-70.
0: Αλλά πέρα από τις βοήθειες που δεν πήρε και από τους συμπαίκτες του Ροντινέη, ξέρεις, θα μπορούσε να το έχει διορθώσει κάπως. Κάποια αλλαγή.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και τακτικά λέω, ενώ κάποιες διαφοροποιήσεις τακτικά.
1: Κάποιες διαφοροποιήσεις τακτικά. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Εδώ έχουν συμβεί ακατάλληλα.
0: Τα λέμε και λίγο εκτός άλλους βέβαια, αυτά πολλές φορές μετά, αλλά εκεί.
1: Ναι, εντάξει. Έχουμε τη δυνατότητα όμως και 24 ώρες μετά, έχει κατασταλάξει, γιατί και χθες επέλεξα να μην, είχα πάρει και χθες, να μην μιλήσω εν θερμό, μην πω κάτι που δεν πρέπει, κάτι που δεν έχω αναλύσει σωστά με στο μυαλό μου. Ήταν λίγο η κατάσταση και τέτοια. Αλλά σήμερα, 24 ώρες μετά, έχω ακούσει και τις δηλώσεις του. Έτσι. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω για το χθεσινό. Κάνει αλλαγή στην αλλαγή. Τι σκέφτηκε εκείνη την ώρα? Να βγάλει το Μουζακίτη που ο ίδιος τον είχε βάλει. Εντάξει, το Μουζακίτη ο οποίος σε πάση περιπτώσει έχει κάποια καλά στοιχεία, αλλά δεν έχει δείξει για το κάτι παραπάνω που περιμέναμε. Αλλά τον βάζεις αλλαγή. Και τον βγάζεις και βάζεις ποιον? Τον Τζικίνιο. Ο οποίος φέτος είναι, όταν λέω φέτος εννοώ τη σεζόν που ξεκίνησε, βάζω και την προετοιμασία. Αλλά σαν συνέχεια της περσινής σεζόν, αλλού πατάκι αλλού βρίσκεται.
0: Πιθανολογώ ότι αυτή η αλλαγή είχε να κάνει περισσότερο. Καταρχάς ο Μουζακίτης μπήκε πριν την κόκκινη και βγήκε μετά. Οπότε είχε μεσολαβήσει μια πολύ σημαντική συνθήκη και ξέρεις, εντάξει, μπορεί να μην είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ο Τσικίνιο, αλλά έχοντας 10 παίκτες Ολυμπιακός ήθελε παραπάνω τρεξίματα, τα οποία αν μη τι άλλο τα προσφέρει ο Τσικίνιο. Φαντάζομαι αυτό σκεφτότανε με τη Λίμπαρ.
1: Δεν μπορεί,
0: ότι έχω 10, ας τρέχουν αυτοί οι 10.
1: Κοίταξε, σε όλα υπάρχει μια αιτία. Έτσι, είναι κανόνας της ζωής. Έτσι, θα μπορούσε. Βέβαια, δεν το ρώτησε και κανένας. Εγώ προσπαθώ να δω και να διαβάσω όλο αυτό το διάστημα πέρασε από χθες, αν του έγιναν κάποιες ερωτήσεις κέρυες. Γιατί εδώ είναι και η δουλειά των reporters. Που ειδικά στα παιδιά, και δεν λέω κάτι για τον Γιώργο που ήταν στην Ολλανδία, γενικά και για άλλους κατά καιρούς. Ρωτήστε τον, ρε παιδιά. Τι όνειρο είδες, όχι με αυτό το στυλ, γιατί έκανε, μήπως, ξέρω εγώ κάτι, γιατί δεν τον άκουσα να παραδέχεται ότι έκανε κάτι λάθος. Το μόνο που τον άκουσα να λέει, συγκεκριμένα στον ρεπόρτερ του στο Μέγκα, στον Νίκο τον Κότσι, γύρισε και είπε για την προετοιμασία, ότι δηλαδή μόνο που δεν μας είπε δεν χρειάζεται προετοιμασία. Δεν ξέρω την έχετε υπόψη σας τη δήλωση που έκανε.
0: Ναι, το είπε περισσότερο ότι αλλάζουν τώρα πολλοί παίκτες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα καταρχήν δεν είναι χθεσινός. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Η Νάιμεγεν λίγο πριν το παιχνίδι, τα παιχνίδια τα μεταξύ μας, πούλησε το καλύτερο της παίκτη. Αυτό συμβαίνει. Το γνωρίζει. Θέλω να καταλήξω στο εξής, για να μην κουράζω και εσάς και όσους μας ακούν. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπα τώρα στο τέλος. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα λέει και το είπε εκ του ασφαλούς, πετώντας και μια πηχτή κατά κάποιο τρόπο στη διοίκηση. Εμένα είναι η άποψή μου αυτή. Γιατί ο Μεντιλίπαρ ξέρει και έχει καταλάβει ότι πλησιάζει το τέλος σιγά σιγά. Γιατί για μένα πλησιάζει το τέλος του Μεντιλίπαρ από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό το θεωρώ από το 0-0 του Καραϊσκάκη. Και απλά εχθές, από χθες και μετά, για μένα είναι κάτι το οποίο το βλέπω να έρχεται σύντομα. Δεν ξέρω την άποψη τη δική σας. Εγώ βλέπω ότι και αυτά που είπε σαν να δείχνουν επίσης η απαξίωση, ξαναλέω, που κάνει επανειλημμένα σε κάποιες μεταγραφές. Εγώ δεν βγάζω τη διοίκηση από το κάδρο. Έτσι. Δεν σε καμία περίπτωση. Αλλά επανειλημμένα απαξιώνει μεταγραφές. Τι συμβαίνει? Του φέρνουν παίκτες που δεν θέλει? Του θέλει στην αρχή και μετά? Πέρσι είπε τον Καμπελά, τα θυμόμαστε. Τον έβγαλε τη λίστα ο Καμπελά που ήρθε ουσιαστικά σαν ένας παίκτης, ο οποίος θα βοηθούσε, ειδικά στο Champions League. Τελικά κατέληξε να φεύγει το Γενάρη. Τον Αντρέ Λουίζ δεν τον έβαλε σχεδόν καθόλου.
0: Το θέμα είναι ότι αν γίνει κάποια τέτοια κίνηση, αλλαγή προπονητή, να γίνει σύντομα, διότι υπάρχει μεταγραφική περίοδος.
1: Ακριβώς. Μου έδωσες την καλύτερη πάσα για να κλείσω.
0: Αν γίνει, αυτό έτσι, αν το αποφασίσει ο Ολυμπιακός.
1: Φυσικά. Και λέω λοιπόν στο εξής. εάν η διοίκηση του Ολυμπιακού όντως σκέπτεται, έχει στο πλάνο την απομάκρυνση με τη Λίμπαρ, καλύτερα να το κάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Γιατί αποκλειστήκαμε τον Ατρόμητο της Ολλανδίας, αλλά ξέρετε, σε λίγες μέρες έρχεται ο Ατρόμητος της Ελλάδας. Και με την εικόνα που έχουμε.
0: Και είναι και καλή ομάδα ο Ατρόμητος της Ελλάδας.
1: Ορίστε.
0: Και είναι και καλή ομάδα ο Ατρόμητος της Ελλάδας.
1: Το λέω με βάση και τα περσινά, ότι η πεσμένη η αργότερα Λάρισα μας πήρε αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Λίγο θέλει.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είχα να πω. Καλό βράδυ και στους δύο.
0: Γεια σου,
1: και
0: Λιά.
1: Να τα πούμε ξανά.
0: Καλό βράδυ.
2: Εντάξει, και από την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια πήρε αποτέλεσμα η Λάρισα. Δεν λέει κάτι ένα παιχνίδι.
0: Ναι, λοιπόν, Διονύση, δεν το παρατήρησε αυτό που λες. Μου λέει ο φίλος του Διονύση ότι χθες στις αποκρούσεις του Πόποβιτς κανένας δεν πήγαινε να δώσει το χέρι από συμπαίκτες. Δεν το παρατήρησε, αλλά δεν νομίζω να έχει και τόσο σημασία. Τώρα εσύ για το κλίμα το πας. Νομίζω μετά από τόσο αρνητικό αποτέλεσμα τα ψάχνουμε όλοι, τα ξεψαχνίζουμε. Δηλαδή, αν είχε νικήσει ο Ολυμπιακός, δεν μας έκανε και τόσο πολύ, ξέρεις, εντύπωση. Επόμενος, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Έλα, καλησπέρα. Sorry, πώς καλώς θα είσαι ο...
0: Μανώλης.
3: Μανώλης ποιος, ο Ρομπολής.
0: Ο... Όχι. Καλό θα ήταν. Μανώλης Μουσουράκης.
3: Α, Μουσουράκης. Οκ, οκ. Άγγιζε, οκ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, πήρα και εγώ να συνεχίσω λίγο στο κράξιμο.
0: Για ποια ομάδα, επειδή έχουμε πολύ κράξιμο σήμερα. Θα λες ομάδα, όχι επειδή με ενδιαφέρει, ξέρεις τι ομάδα είσαι, αλλά να ξέρω πού απευθύνεται το κράσιμο.
3: Σίγαυρος με το προηγούμενο. Ολυμπιακός. Ναι. Βασίλης από Πετράλωνα, δεν έχουμε ξαναμιλήσει, δεν έχει τύχει.
0: Αλλά μένουμε κοντά, να ξέρεις.
3: Οκ. Εντάξει. Εντάξει, καλή γειτονιά ήταν. Εντάξει, Άνω νομίζω είναι ακόμα καλή. Ούρνη στα κάτω. Λοιπόν,
0: Άνω, ναι. Και έχει και πολύ ωραία μαγαζιά τώρα, ειδικά καλοκαίρι που έχει αδειάσει Αθήνα.
3: Ναι, ναι, είναι ωραία. Είχε κάτι έτσι σοφιστικέ και κάτι ωραία συνωμοτικά στέκια. Καλά είναι, καλά είναι. Εντάξει, εγώ να πω κάποια γεγονότα, τώρα, ας πούμε, αναφορικά με το Μεντιλίμπαλο, έτσι. Αρχές Ιουλίου, προς τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ρε παιδί μου, από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έρχεται ο ατζέντης εδώ του Στάνιτς να κλείσει τον Ολυμπιακό, ωραία. Προέβαλε κάποιες παραπάνω απαιτήσεις, ήταν κοντά στο 1,5 και κάτι ψηλά παραπάνω. Και αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και από τον Νικολακόπουλο, δηλαδή, δεν τα λέω εγώ, από τον Κώστα τον Νικολακόπουλο, ότι δεν θα ήταν εύκολο, λέει, ο Ολυμπιακός να δώσει 1,5 εκατομμύριο για κάποιον που ο προπονητής τον προορίζει για αναπληρωματικό τσιγκίνιο. Δηλαδή, το οποίο είναι και λογικό, έτσι, και έναν παίκτη ο οποίος ήταν αναπληρωματικό δεκάρι, δεν είναι εύκολο να δίνει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε και λέμε Ιούνιο, αρχές Ιουλίου, που με τη Λίμπαρα βλέπει το τσικίνιο που τον βλέπει καθημερινές προπονήσεις από το Φεβρουάρι μέχρι και σήμερα, τον έβλεπε για βασικό δεκάρι της χρονιάς που μας έρχεται. Εγώ θα πω τώρα, παρακολουθώ πως 40 χρόνια και ποδόσφαιρο, έτσι, από 5 χρονών βασικά, 45 χρόνια πες. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρα έχω εκφράσει την απόψη μου, δεν είναι θετική. Δηλαδή έχει κάποια μεγάλα μειονεκτήματα στα προπονητής για μένα. Ένα από τα μεγάλα του μειονεκτήματα είναι ότι δεν βλέπει καθόλου παίκτες. Δεν έχει καθόλου καλό μάτι. Ας πούμε ο Μίτσελ είχε πολύ καλό μάτι στους παίκτες. Ναι. Πολύ καλό μάτι στους παίκτες. Ο Μεντιλίμπαρ παίρνει με άριστα το 10 γύρω στο 2. Σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα πω καν για το θάψιμο που ρίξε στον Παπακανέλο. Ότι, όχι ότι ο Παπακανέλος έβγαλε μάτια μετά, αλλά σε αυτές τις ηλικίες.
0: Ο οποίος Παπακανέλος έχει βγάλει μάτια σήμερα στο φιλικό του Αστέρα, γκολ ασίστ, άσχετο.
3: Έχει ταλέντο, ρε παιδί μου. Ναι. Έχει ταλέντο. Όταν ένας παίκτης έχει ταλέντο, οφείλει σαν ομάδα να το υποστηρίξεις. Ο Παπακανέλος δυστυχώς προτιμούσε να βλέπει αυτό το Βέλντε που βλέπαμε, ο κύριος Μεντιλίμπαρ, αυτό το Γουίλια που βλέπαμε, τον τουρίστα, έτσι, και είναι πολύ επικείς χαρακτηρισμοί που λέω, και δεν είναι ευκαιρία στον Παπακανέλο. Σε καμία σοβαρή ομάδα του εξωτερικού δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, αλλά έδινε σε άλλους. Δηλαδή και σε Κοστούλα θα μου πεις, Κοστούλας έχει τρομερό ταλέντο.
3: Κοστούλα, ναι, επειδή είχε εκείνη ακριβώς την κακή εικόνα του εκείνιο, εκ των πραγμάτων του έδωσε, γιατί ήταν ο μόνος παίκτης που μπορούσε να παίξει το 10 σύμφωνα με το μυαλό του με τη Λίμπαρ.
0: Μουζακίτη.
3: Τρέχει,
0: με τη Λίμπαρ ανέβηκε ο Μουζακίτης.
3: Ναι, ισχύει. Και στο κέντρο τα ίδια. Είχαμε πρόβλημα και στο 8 εκείνο το διάστημα. Οπότε έδωσε την ευκαιρία, ποιον άλλον έχω στον πάγκο, αυτό κάνω με τη Λίμπαρ δηλαδή. Ποιον έχω στον πάγκο. Δεν είναι ότι δούλεψε, δεν δουλεύει ποτέ με τη Λίμπαρ με ταλέντα στην καριέρα του. Ήταν ένας και από τους κύριους λόγους που έφυγε από τη Σεβίλη. Ότι αρνήθηκε να μην πάει με τους παλιούς τους γέροντες και του είπε η διοίκηση να αναδείξει κάποια ταλέντα. Δεν το κάνει αυτό με τη Λίμπανα. Δεν δουλεύει με ταλέντα. Δεν εξελίσσει ταλέντα. Αυτό θέλει για τον Μουζαγκίδη. Που έχει μείνει όχι στάσιμος, έχει χειροτερεύσει πολύ. Έχει γίνει πλέον άβουλος. Δεν ξέρω, τους πάει τον τζαμπουκά των παιχτών. Το φοβούνται. Πάντως ο Μουζαγκίδης δεν τολμάει να περάσει μια κάθε μπάλα όπως έκανε την πρώτη χρονιά. Για κάποιο λόγο. Εντάξει, φταίει και το σύστημα κυρίως, γιατί με τη Λίμπανα το σύστημα που παίζει δεν είναι σύστημα διαρκών εναλλαγών θέσεων. Δηλαδή πώς θα παίζει η Άκη του Αλμέιδα παράδειγμα.
0: Ναι. Και νομίζω γίνεται και λίγο αμφίδρομο. Δηλαδή όταν και συνολικά η ομάδα πάει, δεν πάει καλά, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι παίκτες τώρα πούνε λίγο με τόση ώρα και οι φίλοι. Ναι, ο καθένας πιάνει έναν ξεχωριστά.
3: Φυσικά. Τους παίρνει και μπάλα όταν.
0: Πάντως δεν διαφωνώ ότι και εγώ από τον Μουζακίτη περίμενα μια.
3: Το σύγχρονο ποδόσφαιρο, όταν επιτίθεται μια ομάδα, πατάνε 5-6 παίκτες στην περιοχή. Με κινήσεις, εναλλαγές, διαγώνιες, στην πλάτη της άμυνας. Ο Ολυμπιακός δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει αυτό για λόγο. Γιατί είναι το σύστημα του Μεντιλίπα τέτοιο. Κρατάμε τις δυνάμεις έτσι ώστε όταν χαθεί η μπάλα, δεν κάνουμε πλέον από κάποιες απαραίτητες 2-3 κινήσεις. Όταν χαθεί η μπάλα να έχουμε κουράγια να πρεσάρουμε για να την κλέψουμε. Αυτό είναι το σύστημα του Μεντιλίπα. Ας μας πει τώρα ένας υποστηρικτής Μεντιλίπα, ο Αλέξανδρος, κάποιοι άλλοι που βγαίνουν εδώ, οι οποίοι δεν έχουν για μένα ιδέα από μπάλα. Να μας πει αν τους αρέσει, εκτικά ρε παιδί μου, αν τους αρέσει αυτό που βλέπουμε από τον Ολυμπιακό εδώ και 2 χρόνια. Θα θυμίσω, δεν είναι μόνο φέτος ή πέρυσι. Τη χρονιά του κόμφερες, στα καπάκια που πήραμε τον Double, που ήταν όλοι χάλια, για μένα αυτός είναι ο κύριος λόγος που πήραμε. Επίσης ο βάλος ανταγωνισμός. Αν τους άρεσαν οι 75 σέντες με την Καλυθέα, δεν είναι μόνο πέρυσι ή φέτος, είναι και μετά το κόμφερες, καπάκι δηλαδή, που υποτίθεται ότι πήγαμε καλά, πήραμε το πρωτάθλημα. Το Double. Δεν παίζει πάλι ο Ολυμπιακός. Αυτό το πράγμα δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξέχωρα το παράδειγμα που έδωσα με το
0: Σπάνι. Είναι άλλο το ότι δεν παίζει μπάλα, ναι. Και άλλο το ότι έχει έναν τρόπο παιχνιδιού που όπως και με Αλμέιδα, εγώ θα πω, το μαθαίνει ο αντίπαλος. Το μαθαίνει ο αντίπαλος.
3: Ρε παιδί μου, και αυτό ότι μπορείς να το χτυπήσεις. Να, η Ναϊμέγια να πούμε προσαρμόστηκε εδώ στην Ολυμπιακού. Έπαιζε και αυτή το ίδιο. Πήγε να την πατήσει και δεν ήταν τόσο καλή όσο θα μπορούσε να ήταν, επειδή άλλαξε ακριβώς τον τρόπο παιχνιδιού της. Το οποίο της βγήκε γιατί είδε ο παίκτης έχει και νεότερους και καλύτερους παίκτες σε κέρυες θέσεις για να διεκδικήσει μπάλες. Ο Μεντιλίμπαρ πήγε και φάει τα μούτρα του δηλαδή. Με παίκτες χειρότερους στο φυσικά κομμάτι. Δεν έχει παιδί μου παίκτες που είναι μέσω ώρα 1,84. Ψηλή, αλτική, αθλητική, νέοι. Να πεις ο Τάρτιτς είναι νέος. Όχι, αλλά ο άλλος έχει ένα συστηματάκι το οποίο τον παίρνει να έχει και ένα-δύο περιπατητές μέσα στο γήπεδο όπως ο Τάρτιτς. Ο Τάρτιτς πρέσαρε. Ο Φορτούνης πρέσαρε πολύ περισσότερο από τον Τάρτιτς. Και όμως φίλε, άκουσα να κράσουν κάποιοι το Φορτούνη για παράδειγμα. Ο μόνος λόγος που ο Ολυμπιακός ό,τι έκανε θετικά. Όχι για την κόκκινη, ότι και καλά δεν πρέσαρε. Μια χαρά πρέσαρε ο Φορτούνης. Για Φορτούνης στα 34. Ο Φορτούνης ήταν σε όλα χθες. Και η κόκκινη ακόμα που έκανε ήταν φαουλ κούρασης. Ήταν κουρασμένος, του πήγε το κοντρόλ και έκανε την προβολή και έγινε αυτό που έγινε.
0: Καταρχάς μόνο και μόνο το τσίμπαμα που έχει κάνει μέσα στην περιοχή για τον ΣΑ. Για την ασίστ μετά στον Ελκαμπέ.
3: Και σε άλλες φάσεις πριν την έσπαγε ωραία. Παρότι στα πρώτα πεδία του δεν είναι πολύ καλός γιατί δεν έχει και χρόνο ο Φορτούνης στα πόδια του. Κακά τα ψέματα. Τώρα έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Ούτε αλλαγή δεν μπορούσε να πει στο Καραϊσκάκη στο πρώτο μάτς. Δεν είχε χρόνο. Σιγά σιγά προσαρμόζεται. Αλλά και αυτός και ο ΣΑ γλυκένανε το παιχνίδι του. Και παρεμπιπτόντως ο ΣΑ δεν ταιριάζει στο στυλ του Μεντιλίμπα γιατί είναι αργός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίζει δεκάρι στον Ολυμπιακό. Ακόμα και του Μεντιλίμπα. Για μένα πρέπει να δει οπωσδήποτε ένας προπονητής. Αύριο πρωί γινόταν, χθες κανονικά. Χθες θα πρέπει να έχει ήδη άλλος προπονητής. Για να εκμεταλλευτούμε και κάποιους παίκτες που έχουμε στην ομάδα. Ο Μουζακίτης με αυτό το προπονητή θα μείνει στάσιμος αιωνίως.
0: Ο Μουζακίτης θα δημιουργήσει. Μου λέει ένας φίλος και ο Τζολάκης, έτσι. Ο Τζολάκης καρυφερώθηκε με.
3: Ναι, ο Τζολάκης. Εντάξει, ο Πασχαλάκης δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Οπότε δεν είναι και παράλογη επιλογή να πει να δώσω μια ευκαιρία σαν ένα ταλαντούχο παιδί. Δεν λέω ότι τα έκανε όλα στραβά με την Λίμπαρ. Έκανε και κάποια καλά, ρε παιδί μου. Ο Τζολάκης ήταν από αυτά. Αλλά συνολικά το πρόσημο, βάσει κυρίως θεάματος, εκεί θα κρίνω εγώ από προπονητή. Τι μου δίνει με το γήπεδο η ομάδα. Και πώς εκμεταλλεύεται τους παίκτες, πώς τους εξελίσσει. Τι να πω, Πνευμονίδης. Συγγνώμη ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ο Πνευμονίδης, πόσο χειρότερο θα ήταν αυτό ο Ρόκα. Θα πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια για να έχει ξένο στην ομάδα. Για ποιο λόγο.
0: Εν τω μεταξύ, το περίεργο είναι ότι και με τον Πνευμονίδη και με άλλα παιδιά τώρα σε αυτήν την προετοιμασία.
3: Τους βάζει. Ήταν ο καλύτερος ο Πνευμονίδης. Πέρυσι ήταν ο καλύτερος παίκτης μακράν ο Πνευμονίδης στα αθλητικά. Μακράν κιόλας.
0: Και κάνει και καλή προετοιμασία φέτος με Ατρόμητο. Από ό,τι μαθαίνω.
3: Και τον βάζει στο πρώτο παιχνίδι βασικό και επειδή έχασε ένα γκολ, δεν έπαιξε άσχημα το παιδί 45 λεπτά 50 που έπαιξε. Στο 50 το έκανε αλλαγή. Και δεν το ξαναείδε μετά, τον εξαφάνισε. Επειδή έχασε ένα γκολ από τα 7 μέτρα. Που εντάξει, πιτσιρικά ήταν παιδί μου, θα σου χάσει και ένα γκολ.
0: Δεν νομίζω να
3: ήταν αυτός ο λόγος.
0: Δεν νομίζω να ήταν αυτός ο λόγος.
3: Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε από εκείνο το παιχνίδι μετά, δεν τον ξαναείδαμε. Ένα παιχνίδι τον έβαλε, επειδή είχε καλή εικόνα στα αθλητικά. για κάποιο λόγο από το 50 και μετά που έγινε αλλαγή, ρε παιδί μου, έχει τα κολλήματά σου ο άνθρωπος, έχει τις ιδέες του, καλές, κακές, έχει κολλήματα. Δεν πρόκειται όμως έτσι, όχι τα λένε να σου εξελιχθούν. Δηλαδή δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Δεν ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα, είναι Ολυμπιακός τώρα. Σόρκια, δηλαδή, επειδή έχω και λίγο νεύρα, αλλά προσπαθώ να είμαι όμως ο πιο κόσμος γίνεται. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, λοιπόν, επειδή περιμένει και κόσμος.
3: Ναι, εντάξει, λοιπόν, έλα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
3: Ελπίζουμε στα καλύτερα.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα. Χαίρετε. Παρακαλώ. Πάμε, επόμενος. Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα Μανώλη, ταξιάρχης ΑΕΚ, είμαι από Μυτιλίνη.
0: Έλα, ταξιάρχη.
4: Εντάξει, κοίτα, στεναχώρια μεγάλη υπάρχει, δεν θα κρατήσω πολιτικά μη. Υπάρχει μεγάλη στεναχώρια, νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορούσε να το πάρει το μάτς, παρότι δεν ήταν πολύ καλή. Εντάξει, νομίζω ότι για μένα μεγάλο ρόλο έπαιξε η εικόνα του Καλοσκάμι. Δηλαδή ότι ο Όφη είχε δύο παίχτες οι οποίοι βοηθούσαν πάρα πολύ, πιτσιρίκια τον Αποστολάκη και τον Κουστούλα. Ο Κουστούλας έβαλε και γκολ. Ο Καλοσκάμις όχι, δεν βοήθησε καθόλου. Αντιθέτως ο Μπαλαμώτης ήταν αξιοπρεπέστατος. Και ότι η ομάδα μετά το 60 φάνηκε να έμεινε από δυνάμεις. Δηλαδή δεν είχε καθόλου εντάσεις η ΑΕΚ. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ.
0: Δεν ξέρω αν ήταν οι δυνάμεις, αν το υποτίμησε. Πάντως θα μπορούσε να το είχε καθαρίσει και με το Μάγκερ.
4: Δεν υποτίμησε περισσότερο δυνάμεις.
0: Εμένα ταξιάρχη μου άφησε στο πρώτο ημίχρονο, παραδόξως, μια γεύση το ότι η ΑΕΚ είναι, ξέρεις, σε πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας για την εποχή. Βέβαια, ξέρεις, αυτή η εποχή.
4: Εμένα μου άρεσε το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι. Αυτή η εποχή επιτάσσει να έχει και, ξέρεις, όσο δυνατόν μεγαλύτερα διαστήματα γίνεται. Δεν είναι εύκολο, επειδή ακριβώς είναι μετά την προετοιμασία. Απλώς τώρα το χρειάζεσαι αυτό στα προκριματικά. Δηλαδή δεν γίνεται με ένα 45 λεπτό να πας σε κάθε μάτς να κλειδώσεις πρόκληση. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει μόνο με εντάσεις. Δηλαδή ότι δεν έχει δυνάμεις να παίξει παραπάνω. Περισσότερο έχει να κάνει, δεν θα πω το υποτίμησε, αλλά και με μια παρουσία μέτρια κάποιων παικτών. Είναι και ο Καλοσκάμις. Ναι. Τώρα μην το χρεώνουμε μόνο στο Καλοσκάμι. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι ένα καμπανάκι. Επειδή είπε
4: σου κάνω σύγκριση.
0: Ναι, κατάλαβα. Επειδή, εντάξει, τώρα ο Όφη είναι και κατεξοχήν ομάδα που έχει. Δεν το κάνει αναγκαστικά. Βάζει αυτούς τους παίκτες επειδή έχει πληθώρα επιλογών σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Τέλος πάντων, επειδή έκανε λόγο και ο Νίκολιτς για καμπανάκια, αν και ο προπονητής ΑΕΚ δεν αναφερόταν εκεί πέρα. Αναφερόταν συνολικά στην παρουσία σήμερα της ομάδας. Είναι ένα καμπανάκι και το ξέρει νομίζω και η ΑΕΚ αυτό. Ενώ και των επόμενων χρόνων πρέπει να έρθουν και άλλοι παίκτες που να πληρούν αυτό το ηλικιακό κριτήριο. Ήταν μια πολύ καλή αρχή φέτος με τον Αλεξίου. Δεν είναι εύκολο κάθε χρόνο να έρχονται, ξέρεις, 3-4.
4: Ο Αλεξίου είναι καλός παίκτης, απλώς ήταν ανέτοιμος λόγω τραυματισμού του.
0: Σωστά.
4: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι. Εντάξει, η εικόνα της έχει το πρώτο μήχρονο και εμένα μου άρεσε. Δεν ήταν super wow, αλλά ήταν μια χαρά. Και επίσης, εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι το έκρινε και η διαιτησία για μένα. Δηλαδή για μένα το δεύτερο γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Επηρεάζει ξεκάθαρα τη φάση ο παίκτης του Όφη, τον Μπαλαμώτη, και για μένα είναι μια φάση που αλλάζει όλο το παιχνίδι. Και γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι που μου φάνηκε ότι οι σκληρές μονομαχίες του Όφη δινόντουσαν κανονικά, έπαιζε κανονικά το παιχνίδι, ενώ αντιθέτως εμείς όποτε τσακουπούσαμε έδινε φάουλ. Δηλαδή έδωσε μια κάρτα στο Μαρίν τώρα η οποία ήταν τέλος πάντων. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και η διαιτησία. Αλλά σίγουρα και στο τέλος για μένα μου φάνηκε ότι η ομάδα δεν είχε δυνάμεις. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ζήνη δεν παίζει βασικό στην ΑΕΚ. Και έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο Ζήνη για μένα είναι περισσότερο εξτρέμ και λιγότερο σεντερφόρ. Όχι ότι δεν μπορεί να παίξει σεντερφόρ, αλλά είναι τρίτο σερή παιχνίδι που τον βάζει εξτρέμ ο Νίκολιτς το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό που το γυρνάει σχεδόν μόνος του. Και με τον Ολυμπιακό ήταν, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, πάλι στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν, που μπαίνει μέσα και κάνει ανατροπή ΑΕΚ, και είναι και το σημερινό παιχνίδι που δίνει κάτι που δεν είχε η ΑΕΚ 80 λεπτά.
0: Και με τη Ράγκη, εξαιρετική παρουσία.
4: Ναι.
0: Ωραία, δεν ξέρω.
4: Ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Λοιπόν, καταρχάς επειδή ρώτησε και ένας φίλος νωρίτερα, που ήταν στο γήπεδο, τον Πειραιά μου λέει, το τι έβλεπε ο Παπαπέτρου στη φάση τι εξέταζε. Το αν επηρεάζει ο Σιέλης. Αν ήταν σε θέση επειδή ήταν εκτεθειμένος ο Σιέλης, έχει πάρει την κεφαλιά προς τα πίσω ο Κουστούλας και την ώρα που παίρνει την κεφαλιά από την πάσα του Αϊτόρ, ο Κοστούλας, κάνει τη σέντρα ο Αϊτόρ, παίρνει την καφιλιά Κοστούλας. Εκείνη την ώρα ήταν εκτεθειμένο ο Σέλης. Το κατά πόσο επηρέαζε αυτό τον κάλεσε να δει στο VR ο Ζαμπαλά, σύμφωνα με τον Παπαπέτρου που εξέτασε τη φάση και επέμεινε στην αρχική του απόφαση, δεν επηρέαζε. Οπότε αυτό εξέταζε. Ευχαριστώ πολύ και έναν φίλο. Λοιπόν, επόμενος. Καλημέρα. Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Το πήρε ύπνος, ρε φίλε.
0: Α, ακούμε τέτοιο προχαλητό. Πάμε, πόνος.
2: Ξεκάθαρα.
0: Άστο να ησυχάσει. Να ησυχάσει πλέον, να ησυχάσει. Σε ξυπνήσαμε, φίλε.
2: Όχι, έχει άλλο.
5: Είμαι επόμενος.
0: Είσαι επόμενος.
5: Είμαι επομένως εγώ, μετά το χαλτό. Απίστευτο.
0: Οπότε πρόσεχε.
2: Εντάξει, μια μισή ώρα.
0: Πρόσεχε τις φυσικές σου ανάγκες. Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
5: Ακούγομαι, σωστά.
0: Ναι.
5: Είμαι ο Γιάννης. Όπως ξέρω, πάνω φίλος Γιάννης από Σαλόνικα. Είμαι από Ζάκη από την ώρα.
0: Ωραίος.
5: Δεν θα σας ευχαριστήσω καθόλου, παιδιά. Θα σταθώ μόνο σε ένα συγκεκριμένο, έναν Κροατή προηγουμένως. Είδε συγκεκριμένα τον κύριο 5 λεπτά πριν κάνει το διάλειμμα της μια συμπληρωμένη ώρα. Γενικά, ξέρετε, δεν μου αρέσει καθόλου να προκαλώ ούτε να φέρω σε δύσκολη θέση στον σταθμό. Δεν τον τιμά καθόλου το συγκεκριμένο κύριο που τόλμησε on air, στον αέρα του σταθμού, σε εκπομπή σας, να χαρακτηρίσει σχεδόν όλους τους Ολυμπιακούς, τους κλάδους του Ολυμπιακού, συμπεριλαμβανομένου και εμού, άσχετους. Δεν τον τιμάει καθόλου. Και δεν με ενδιαφέρει να το λέει πάνω στην οργή του, πάνω στην ταντήλα του για τον αποκλεισμό, για τα χάλια του Ολυμπιακού, για τα προβλήματα της ομάδας. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν τον τιμάει καθόλου. Αυτά, να είστε καλά και καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Είστε καλά.
0: Καλημέρα. Επόμενος.
6: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
6: Πολύ ωραίο αυτό με το ροχαλιτό.
2: Συμβαίνει καμιά φορά.
6: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Τι θέλω να πω. Πολύ καλά τα το παιδί τώρα που κλεισε. Δηλαδή πραγματικά βγαίνουν κάποιοι και χαρακτηρίζουν κάποιους ότι Μιχάλη με λένε. Χαρακτηρίζουν άσχετους στους άλλους. Δηλαδή, άμα ήταν σχετικοί όλοι αυτοί που βγαίνουν τότε, θα δουλεύαν σε κάποια ομάδα. Θα προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, δεν ξέρω, τέλος πάντων που υπάρχουν εκεί.
0: Μιχάλη, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς.
2: Δεν είναι πολύ καλό σήμα.
0: Όχι να κλείσεις, να μετακινηθείς.
6: Α, τώρα ακούγω μεγαλύτερα ή όχι.
0: Τώρα καμπάνα.
2: Κυρίως.
0: Τώρα ροχάλισε κιόλας.
6: Πρέπει να μιλάμε μεγάλα τα ακουστικά. Απλά λέω ότι δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεις άσχετους τους άλλους. Εντάξει, οι περισσότεροι εδώ που είναι ακροατές, φαντάζομαι δεν έχουν κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο. Ενώ μπορεί να έχουν παίξει προφανώς ίσως σε ερασιτεχνικά ή δεν ξέρω τι. Αλλά φαντάζομαι δεν ασχολούνται επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν μπορεί να λες τους άλλους άσχετους. Ο καθένας τη γνώμη του έχει.
0: Δεν γιορίζει, ναι.
6: Εγώ τον Παναθηναϊκό υποστηρίζω, δεν έχω δει κανένα από τα τέσσερα παιχνίδια, οπότε δεν έχω γνώμη για την εικόνα της ομάδας.
0: Δεν έχεις δει κανένα από το Παναθηναϊκό τα μάτς.
6: Ναι, κανένα δεν έχω, δεν έχει τύχει να δω. Κάτσε καλοκαίρι τώρα, προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα, όπως παλαιάζουμε περισσότερος κόσμος.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πιο πολύ είναι επειδή έχεις κάτι άλλο να κάνεις καλύτερο ή ξέρεις για αγόρι.
6: Παραδείγματος χάρη, του αρέσει του γιού μου να πηγαίνει για ψάρεμα και πήγαινε και εγώ μαζί του. Παρά παράδειγμα. Και εντάξει, ευτυχώς πάει και καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Στο ψάρεμα?
6: Ορίστε τι μου πες.
0: Πάει καλά πού στο ψάρεμα?
6: Ναι, πάει καλά, ναι, όντως.
0: Ωραίο.
6: Δηλαδή φαντάζομαι ότι την πρώτη φορά διάλυσαν πάρα πολύ τα ψάρια.
0: Ωραία.
6: Λοιπόν, θέλω να κεντρώσω κάτι γυρισμό στο φίλο μου τον Βαγγέλη, που δουλεύει αυτή τη στιγμή σε ως ορακριτικό νομό Ηλίας, και να του πω ότι η ομάδα που υποστηρίζει, δηλαδή η Καλαμάτα, δεν πρόκειται να σωθεί για κανένα λόγο φέτος, έτσι όπως τη βλέπω.
0: Έχει πάρει πολύ πράγμα η Καλαμάτα. Κοίτα, και στο ξεκίνημα. Αυτό εντάξει, ισχύει για κάθε ομάδα που ανεβαίνει. Δηλαδή και ο Ηρακλής και κάθε ομάδα που ανεβαίνει από.
6: Ναι, όχι, απλά επειδή βλέπω τα φιλικά ότι χωλαίνει λίγο. Θα μου πείτε ότι και φιλικά είναι. Εντάξει, οκ. Δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά εντάξει. Μια εικόνα θα πρέπει να τη δείξει. Καταλαβαίνετε έτσι. Και τώρα νεοφώτη στη λογική να πάρει τόσου παίκτε, έτσι.
0: Ναι.
6: Το κακό είναι ότι βέβαια δεν θα παίζει στο γήπεδο για κάποιου αγώνε. Και ίσως αυτό να επηρέασει
0: το πρώτο παιχνίδι είναι στο Αστέρα, έτσι, το γήπεδο.
6: Παίζει στο Αστέρα, με τον Άρη και θα πιστεύω ότι θα είναι και ωραίο παιχνίδι. Εγώ δεν παρασκευάζω να είναι κόμπος ρίζω όπως θα θυμάμαι, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ την Καλαμάτα. Δηλαδή, στη Β' Αθηνική πήγαινα όσο πιο συχνά μπορούσα και την έβλεπα, γιατί έχω καλούς πολλούς φίλους εκεί στην Καλαμάτα. Και έτσι πήγαινα, αρκετά συχνά. Τέλος πάντων, αυτά τα λίγα να σας πω. Αν δεν έχετε πάει διακοπές, θα έχουμε να περάσετε καλά.
0: Α, ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
6: Εκεί πέρα στον Νίκο να του πω χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Φαντάζομαι γιορτάζει 15 Αύγουστο.
2: Ναι, να είσαι καλά.
6: Και από καλό υπόλοιπο καλοκαίρι να έχετε.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Και καλό ψάρεμα με το γιο.
6: Να είστε καλά.
0: Παιδιά, δεν πάμε να κάψουμε τον Καλουσκάμι. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε εμάς, σε κάποιον φίλο. Εμείς ήδη λέμε πρώτοι, θα πάμε και σε break, ότι προφανώς είναι καλός παίκτης και έχει θέση στο roster της ΑΕΚ. Εγώ αυτό που λέω, ξαναλέω, μάλλον για κάποιον φίλο το αναφέρεις. Δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να βρει μια θέση. Είναι προτέρημα για κάποιον, σαφώς, να μπορεί να προσφέρει σε αρκετές θέσεις. Θεωρώ ότι για τον ίδιο τον Καλουσκάμι ίσως του κάνει καλό να καθιερωθεί σε μια θέση, όποια και αυτή, με τον όποιο χρόνο μπορεί να έχει. Και πάνω σε αυτή να δουλέψει. Νομίζω. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Με βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Στην τελευταία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
4: Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
3: Το φάουλ με τεχνική γενικά της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
4: Ο Κοστούλας.
3: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
4: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπορεί να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
3: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος, εκτελεί γκολ, γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
4: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: 2-195-79-283-4-5, ακόμα 23 λεπτάκια. Έχουμε νομίζω αρκετό κόσμο, οπότε πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μανού.
0: Χαίρετε.
1: Ο Τάσος από Κορυδαλό είμαι.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Καλά είσαι. Τα λέμε, τα έχουμε πει και στο, στο Instagram κάποιες φορές. Λοιπόν, Τάσος, λοιπόν, ΑΕΚ. Σήμερα η ομάδα ήταν... δεν ήταν θέμα ότι ήταν γνωστό κακή. Εγώ πιστεύω ότι προσπάθησε ο Νίκολης να παίξει όπως θα παίξει με τη Λεύσκη. Επειδή θα παίξει ο Βιτάλης, έβαλε τον Καρίνεν δίπλα με τον Μάρι να παίξουν. Το θέμα όμως με τον Καρίνεν δεν έχει τις εντάσεις ούτε του Πινέδα ούτε του Βιτάλης. Και φάνηκε στον πρώτο ημίχρονο ότι εκείνο το τριγωνάκι που ήταν Μουκουντή, Δέλβας και Καϊρίνεν και στο πρώτο και σε μέχρι δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν είδες αυτό που λέω, ότι αν συμφωνείς και εσύ, ότι γελάρανε και ήταν πάρα πολύ επιφοβή και δηλαδή βγαίνανε πολύ εύκολα όφη στην επίθεση από εκεί.
0: Ρέλβας κυρίως.
1: Ρέλβας, Μουκουντή, όσο και Καϊρίνεν. Ο Καϊρίνεν μπορεί με την μπάλα να είναι καλός, να δίνει πίσω, να έχει σωστή πάσα ακριβίας, αλλά το βλέπω σαν οφρό μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή,
0: αυτό είναι το στυλ.
1: Ακόμα είναι αρχή, αλλά είναι άλλο στυλ παίχτη.
0: Είναι αυτό το στυλ, ναι.
1: Ο Μαρίν ταιριάζει πιο πολύ με το Βιτάλης, πιστεύω, στις εντάσεις και σε αυτά που βγάζει ο Ούγκρος μέσα στο παιχνίδι.
0: Είναι ανάλογο και το μάτσο όμως, Δηλαδή, σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, ενδεχομένως να δούμε, ξέρεις, Μαρίν, Βιτάλης, ξέρεις, παίκτες με ένταση περισσότερο.
1: Τώρα, προφανώς, επειδή δεν παίζει ο Βιτάλης με τη Λέσχη, έβαλε τον Καρίν δίπλα του, γιατί μάλλον έτσι θα ξεκινήσει.
0: Και εξάλλου τους είχε δοκιμάσει ως δίδυμο στα περισσότερα φιλικά, έτσι. Και στη...
1: απλώς σου λέει ότι ο Καρίν μοιάζει πιο αργός, πιο ρουθρός στο παιχνίδι του. Δηλαδή, δεν βγάζει την ίδια δάση που βγάζει και ο Μάριν ή εγώ που βγάζει, ας πούμε, πέρσι ο Μάριν με τον Πινέδα, ούτε αυτό που βγάζει ο Βιτάλης μέσα στο παιχνίδι του. Είναι άλλο στυλ παίχτης. Έτσι, ψηλά το κεφάλι, είναι πιο αρχοντικός, είναι καλός πασαδόρος, αλλά αμυντικά δεν τον βλέπω να έχει ένταση. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι το παιχνίδι χάθηκε. Μέσα σε ένα τριλεπτό, αν δεις, γίνεται το γύσμα διάμεσα στην περιοχή μας. Αναμπουμπούλες στη μένα. Τον γκολ του Αντρούτσου τον κοιτάει ο Μουκουντή μισό λεπτό, αν τον έχει απόσταση 3 μέτρων.
0: Πράγματι. Εντάξει, δηλαδή, δεν το έχουμε πει αυτό. Και τον γκολ το πρώτο της ΑΕΚ και του Όφη. Μιλάμε για γκολάρες, έτσι.
1: Ναι, είναι γκολάρα.
0: Και σε ομαδική λειτουργία και για τις δύο ομάδες και σε εκτέλεση.
1: Άμα δεις τη φάση ο Μουκουντή, άμα τον δεις, τον έχει και τον βγάζει φωτογραφία στα 3 μέτρα. Δεν πάει πάνω στον Αντρούτσου. Οπότε ο Αντρούτσου κάνει ένα πολύ ωραίο πλασέ, το οποίο δεν βγαίνει από τον πιτσίρικα να βγει με τίποτα από εκεί, εκεί που πάει η μπάλα. Τέλος πάντων, επειδή είναι αρχές, όλες οι ομάδες θα έχουν καμπανεβάσματα ακόμα. Το θέμα είναι ότι όλα τα για την Ιανάκη παίζονται την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη, όλη τη χρονιά. Όσο για το, έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή μας, έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα λύσει το θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι τα δύο κρίσιμα παιχνίδια αυτά θα παιχτούν με τους παίκτες που έχεις αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχεις προλάβει να κάνεις προσθήκες άλλες. Σύνολο θα παίξει και ο Βιτάλης. Οπότε, και επειδή τη Λεύσκη την έχω παρακολουθήσει στα παιχνίδια της που έχει παίξει στα προβληματικά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δηλαδή θα είναι δύσκολο να περάσεις. Δεν είμαστε δηλαδή με τόση ευκολία να περάσουμε. Θα γίνει, πιστεύω, πολύ δύσκολη πρόκληση. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη.
0: Να πούμε ότι το γήπεδο είναι το ίδιο που έπαιξε χθες ο Παναθηναϊκός. Δεν θα είναι.
1: Στην Λεύσκη θα παίξουμε στο μεγάλο.
0: Δεν είναι η κανονική έδρα της Λεύσκη. Αυτό ενδεχομένως είναι και καλό για την ΑΕΚ. Εντάξει, ενδεχομένως τώρα θα δούμε.
1: Το θέμα είναι να παίξει η ΑΕΚ.
0: Σωστά.
1: Όπου και να παίξει και να τη βάλει στις 80.000.
0: Απλά το άλλο είναι κλουβί. Καταλαβαίνεις. Είναι και η περίεργη φάση τους εκεί πέρα.
1: Ο Αλεξίου μου άκουσε ότι είχε θεματισμό από το παλικάρι που πήρε πριν, γι' αυτό δεν έπαιξε. Γιατί στην αρχή, επειδή δεν ήξερα και άνοιξαν δηλώσεις και δεν είδα.
0: Όχι ότι είχε τώρα τραυματισμό, δεν νομίζω. Ήταν στον πάγκο κανονικά. Απλώς επειδή είχε περάσει ένα προβληματάκι.
1: Στο γήπεδο με την Καλυθέα, το παιδί είναι αποκάλυψη. Εγώ τον είδα και γρήγορος είναι και στο ψηλό παιχνίδι έχει μεγάλο.
0: Σου άρεσε με την Καλυθέα.
1: Εμένα ήταν αποκάλυψη στο Facebook. Το ανέβασα και την ώρα του αγώνα που ήμουν στο γήπεδο.
0: Ότι ο Αλεξίου. Και εμένα μου αρέσει πολύ, Αλεξίου. Μου αρέσει και τώρα, ενώ και από την Εθνική Ελπίδων.
1: Είναι πολύ γρήγορο ο μου παίχτη πάνω στον επιθετικό. Είναι πάρα πολύ aggressive και παρόλο δεν είναι το ψηλό παιδί. Έχει πάρα πολύ καλό άλμα. Για μένα ο Αλεξίου φέτος πιστεύω θα πάρει πολλά παιχνίδια στην ομάδα μέσα. Αλλά επειδή δεν ξέρετε τον Ματίας, όταν ήταν μέσα, λέει τι έγινε, τι αποβάσει τράφει. Όσο για το Γκάλλος κάνει, πέρυσι πίστευε ότι κάναμε το ρεφιφί της χρονιάς της, όταν τον πήραμε. Για τους Περιστέρι ο Γκάλλος κάνεις ήταν πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Εντάξει, η ρεφιφί έχει δώσει 1 εκατομμύριο και κάτι η ΑΕΚ. Δεν είναι ότι... εννοεί σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές που τον πήρε. Ναι.
1: Έχει πάρει μάλλον τις ευκαιρίες του. Δεν είναι απίστευτο για τις ευκαιρίες και πέρυσι και φέτος. Το βλέπεις ότι είναι χαμένος όμως στο γήπεδο. Ότι δεν έχει βρει τα πατήματά του, δεν έχει βρει τη θέση του. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το παιδί. Εγώ σου λέω πέρυσι, πίστευα ότι κάναμε τη μεγαλύτερη μεταγραφή για την επόμενη δεκαετία σου.
0: Ναι. Είναι και κάποιοι παίχτες, ξέρεις, πολύ ταλαντούχοι, οι οποίοι ενδεχομένως τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην ισχύεται η περίπτωση του Καλοσκάμι. Όχι ακριβώς να αγχώνονται, να θέλουν γρήγορα να αποδείξουν πράγματα. Και επειδή βλέπουν ότι δεν τους βγαίνει άμεσα.
1: Ξεκίνησε καλά. Έπαιξε στο παιχνίδι με την Κηφισιά, έκανε και το μείωσε το σκορ και ήταν καλό στο παιχνίδι εκείνο. Ναι. Μετά άρχισε σιγά σιγά να στραβώνει η φάση με τον Καλοσκάμι. Δεν ξεχνάμε ότι ο Καλοσκάμι και η Συνεργική Ελπίδων ήταν φοβερός πέρυσι.
0: Ναι. Εντάξει, και είναι ακόμα 21 ετών, έτσι, δηλαδή έχει πολύ λίγα χρόνια. Προστάω και στην ΑΕΚ.
1: Είναι project για την ΑΕΚ και θα είναι μεγάλο λάθος της να μην του δω, να μην περιμένει λίγο, να περιμένει κι άλλο λίγο ακόμα. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτός ο παίχτης είναι τελικά λάθος η επιλογή της να τον πάρει φέτα. Δηλαδή, ουσιαστικά να τον πάρει και από άλλους που τον εκδικούσαν με χρήματα.
0: Θα το προσπαθήσει η ΑΕΚ. Το θέμα για την ΑΕΚ είναι να πάρει κι άλλους καλοσκάμιδες και το βασικό για την ΑΕΚ είναι να βγάλει καλοσκάμιδες. Το πιο βασικό. Ενώπιση των επόμενων.
1: Μάλλον μου σε χαιρετώ. Καλό βράδυ να έχεις.
0: Γεια σου, Τασό. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Α, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, καλησπέρα. Μανώλη μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
2: Πάρα πολύ ωραία. Το όνομά μου είναι Αλέξανδρος. Τηλεφωνώ από Νέα Ιωνία και είμαι ο παδός της ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, θέλω όμως να πω και συγχαρητήρια στο Πάνο το Ρίλο, γιατί παρακολουθώ συνέχεια τις εκπομπές σας και τις δικές του και πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος από τις μουσικές του.
0: Ευχαριστώ.
2: Και αν ακούει αυτή τη στιγμούλα, θα πω ότι προχθές υπήρχε ένα αφιέρωμα στους Manowar. Σωστά, Πάνο.
3: Α, μπορεί να το βάλει κάποιος συνάδελφος τη νύχτα.
2: Είχε ανέβει, ακριβώς, ακριβώς. Και μπήκα στη διαδικασία, ενώ οδηγούσα, ήταν δύο και κάτι, και ακούω από το χέλι του Ίγκλαντ και λέω, από το τέτοια ώρα να παίζει Manowar, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέω, κάποια αφιέρωμα θα είναι. Και επιβεβαιώθηκα. Και κάτσα στο αυτοκίνητο, σταμάτησα μία ώρα, κάνοντας τσιγαράκι και απολάμβωνα το αφιέρωμα. Αυτό,
3: καλά.
2: Μέχρι εδώ.
3: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν,
0: να πω κάτι εγώ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τον έχετε πετύχει και έξω, φαντάζομαι, πολλές φορές. Δεν λέω μόνο για σένα, Αλέξανδρε.
2: Α, είναι έξω τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Μπορεί να τον έχει πετύχει σε κάποιο μαγαζί, να τον έχετε δει από κοντά να παίζει μουσική. Τον Πάνο.
2: Όχι, δεν τον έχω πετύχει.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το μυστικό για τον Πάνο και τον κάθε Πάνο, εγώ όταν σκάω εδώ τα πρωινά, π.χ. όταν έχω βάρδια 8-4 και σκάω πουρνό-πουρνό. Τον βλέπω μόνο του μέσα στο στούντιο να χτυπιέται με τη μουσική του. Θέλω να πω, το μυστικό είναι να το αγαπάς αυτό που κάνεις. Να αγαπάς τη μουσική σου και αυτό περνάει και στον κόσμο μετά.
2: Το λατρεύει, το λατρεύει. Και εγώ, και επειδή είμαι και εγώ κατά κάποιο τόπο ερασιτέχνης, γιατί έπαιζα σε έναν ιντερνετικό σταθμό μέσα στην καραντίνα, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Να πούμε λίγο για το απόψινό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Για το iCoffee. Με points, εγώ θα το πω. Ξεκινάει το παιχνίδι, βλέπω την 11η της ΑΕΚ και εκπλήσωμαι με την επιλογή του τερματοφύλακα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει οπωσδήποτε δύο Έλληνες παίχτες. Ήξερα ότι ο Αλεξίου έχει πρόβλημα, θεωρούσα ότι θα βάλει τον Αλεξίου και θα ξεκινήσει με τον Στρακόσκια, δεν το έκανε. Παρ' όλα αυτά, εγώ είδα ότι το παιδί ανταποκρίθηκε και μάλιστα υπήρχε και μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, είναι η καλή ευκαιρία που χάνει ο Όφη. Μπράβο που τη βγάζει. Και τη βγάζει. Και όχι μόνο αυτό. Μου έκανε εντύπωση ότι φώναζε στην άμυνα, μίλαγε στους αμυντικούς. Είναι πολύ σημαντικό τερματοφύλακα.
0: Και μετά τον γκολ που τρώει η ΑΕΚ.
2: Και μετά τον γκολ.
0: Προσπαθεί να ενθαρρύνει.
2: Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Κάνει και το άλλο. Τον κάνει αλλαγή για να παίξει ο Στρακόσκια στα πέναλτι και πάει επιθετικά στο Στρακόσκια με αγάπη, τον αγκαλιάζει. και να του δείξει ότι πήγαινε γερά δυνατά και βγάλε τα πέναλτι. Δηλαδή, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Και ένα άλλο καλό στοιχείο, Αλέξανδρε, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι το ότι είναι αριστεροπόδαρος. Κατά εξοχή είναι αριστεροπόδαρη, είναι καλή με την μπάλα στα πόδια και αυτό βοηθάει και.
2: Πολύ δυνατό πόδι. Έφευγε ψηλά η μπάλα και μακριά. Ναι. Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα. Πάμε πρώτο ημίχρονο. Δείχνει η ΑΕΚ ότι είναι σαφώς η καλύτερη ομάδα. Το δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ακόμα και το γκολ δείχνει συνεργασία. Δηλαδή τριγωνάκια που έχουν γίνει και δημιουργία που δεν το βλέπεις από τις άλλες ομάδες του Big Four αυτή την εποχή. Και μπαίνει το γκολ.
0: Μέσα στη συνεργασία να πούμε ήταν και ο Καλοσκάμης, επειδή πολύ τον έχουμε αναφέρει σήμερα. Ήταν στη συνεργασία.
2: Τον έχουμε αναφέρει τον Καλοσκάμη και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εγώ πιστεύω ότι το παιδί είναι πάρα πολύ αγχωμένο. Πιστεύω ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, αλλά κάπου αγχώνεται μέσα στο παιχνίδι τι ενέργεια θα κάνει, τον αντιλαμβάνεται ο αντίπαλος και τον εξουδετερώνει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν ξέρω εσύ τι νομίζεις.
0: Τα έχουμε ξαναπεί μέσα στην εκπομπή. Θεωρώ ότι καταρχάς πρέπει να βρει μια θέση. Καλό είναι που μπορεί να προσφέρει σε πολλές θέσεις. Okay. Mm-hmm. Καλό όμως είναι να βρει και μια θέση να καθιερωθεί, να δουλέψει παραπάνω πάνω σε αυτό και να του φύγει. Okay. Δεν ξέρω αν είναι άγχος, αλλά φαίνεται ότι θέλει να αποδείξει πράγματα. Θυμάμαι πέρυσι ένα σκηνικό έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και πηγαίνει παρακάμερα να το πιάσει και ο ίδιος την απομακρύνει την παρακάμερα. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω προς το φινάλε ήταν. Τέλος πάντων. Νομίζω δεν πολύ έπαιξε και στο φινάλε. Τέλος πάντων, ήταν ένα παιχνίδι που έχει κάνει μια καλή εμφάνιση και απομακρύνει την παρακάμερα στη λογική ότι, ξέρεις, μην το πάρει υπόμου. Ταπεινά, να το συνεχίσει ταπεινά.
2: Ναι,
0: κατάλαβα. Θέλει να δείξει πολλά πράγματα και μετά να γίνει όλη κουβέντα.
2: Κατάλαβα. Από την άλλη, τώρα, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπεις ότι η ΑΕΚ μέχρι το 60, okay, ανταποκρίνεται στο παιχνίδι. Όφι δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Και μετά το 60 είμαστε εξαφανισμένοι. Στα χαφ έχουμε πρόβλημα. Αργεί για μένα και στα σεντερφόρ, αργεί να βγάλει, για μένα έπρεπε να τον έχει βγάλει από το γήπεδο, τον Ούγκρο, τον Βάργκας. Δεν έκανε απολύτως τίποτα, δεν του βγήκε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν τον ακυρώνω, απλώς δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Και βάλε το Ζήνη από το 60, όχι στο 60, στο 70. Έστω και εκείνη τη στιγμή που τον έβαλε, να που φτάσαμε στο 2-2. Για μένα έκανε πολλά λάθη ο Νίκολης σήμερα. Δεν του πήγε καλά σχεδιαστικά. Ο Κόντις το δούλεψε καλύτερα το παιχνίδι και συγχαρητήρια στον Όφη, γιατί πραγματικά πρέπει να αρχίσουν και ομάδες μικρομεσαίες όπως τις λέμε, τις επαρχίες κλπ. Να παίρνουν τίτλους όπως γίνεται σε άλλα πρωταθλήματα. Και θα σου πω κάτι, Μανώλη. Έκανα μια πρόβλεψη σήμερα, παρόλο που είμαι ΑΕΚτζής. 8 η ώρα μπήκα σε σπίτι φίλων και ήμασταν όλοι ΑΕΚτζίδες. Και τους λέω, παιδιά, έχω ένα προαίσθημα. Το απόψινό θα είναι copy-paste Crystal Palace που πήρε το κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της και στο καπάκι πήρε το λεγόμενο Super Cup της Αγγλίας. Το θυμάσαι?
0: Αμέ.
2: Τώρα πρόσφατα έγινε.
0: Πέρυσι, ναι.
2: Και έπεσα μέσα. Έπεσα μέσα στο ότι ήμουν χαλαρός το 95. Δεν λέω, παιδιά, γκολ θα το βάλουμε. Έστω και στο τελευταίο λεπτό θα το βάλουμε. Έρχεται η ώρα του Βάργκας να χτυπήσει πέναλτι. Θα το χάσει, λέω. Είναι κακό σήμερα. Δεν έχει καλή ψυχολογία. Το έχασε το πέναλτι. Και δες τώρα δύο αλλαγές που έκανε, Μάνταλος και Ζήνη. Με τον μπαίνει ο Μάνταλος, τι έκανε, μια πρώτη κάθετη στο Ζήνη που έφυγε από δεξιά, έπρεπε να πατήσει περιοχή, αλλά προτίμησε να βγάλει σέντρα. Δηλαδή, άλλαξε αμέσως η ΑΕΚ το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, αυτά για το σημερινό παιχνίδι.
0: Ωραία, Αλέξανδρε. Αφορά...
2: Ναι.
0: Απλώς εντάξει, να συντεβούμε, μπας και προλάβουμε να βγάλουμε ακόμα κανένα δυο. Πες μου, εντάχει.
2: Πώς.
0: Πες μου, εντάχει αυτό που θέλεις, για να βγάλουμε ακόμα έναν δυο.
2: Όχι, είμαι εντάξει. Σχολίασα για να. Αυτό.
0: Τέλεια.
2: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς, Αλέξανδρε, καλή συνέχεια.
2: Γεια σου. Γεια σου.
0: Γεια σου, Αλέξανδρο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, επόμενος. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Μάρκος από Άνω Πατής και ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Μάρκο.
3: Κλείσε το ραδιόφωνο, μπορείς, Μάρκο.
4: Πώς?
3: Κλείσε το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
4: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω την ομάδα με την ΑΕΚ. Όντως σήμερα μέχρι το 60 πήγαινε σχετικά καλά, αλλά αν το δούμε συνολικά το ρόστερ της ΑΕΚ, το κέντρο έχει καλούς ποιοτικούς παίχτες, αλλά είναι λίγο, δεν έχουν την ταχυδύναμη μέσα τους. Συμπεριλαμβανομένου και του που τον είδαμε στα φιλικά και του Ουκρανού που έχουμε πάρει, που δείχνει ακόμα ότι δεν έχει προσαρμοστεί, αλλά και αυτός έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτούς, κυρίως με τον Φιλανδό, ότι ναι μεν είναι ποιοτικός.
0: Τον Ζούμπκοφ λες.
4: Ναι.
0: Ο οποίος όμως παίζει στα άκρα, έτσι.
4: Ναι, ο οποίος όμως και αυτός είναι το ίδιο στυλ, ναι μεν ποιοτικός, καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά στην όλη ανάπτυξη και όταν αμήνεται, δεν έχει αυτή την ταχυδύναμη που παράδειγμα είχε ο Ελίασον στα καλά του. Αλλά σήμερα ειδικά και ο Κοϊτά κινήθηκε σε ρηχά νερά. Βέβαια παίζει ρόλο και ο αντίπαλος, έτσι, διότι υπάρχει ο άλλος στο γήπεδο που παίζει. Πότε θα του δοθεί ευκαιρία ξανά να πάρει Super Cup. Λογικό είχε ο
0: Ελίασον. Έτσι όπως το πάει του χρόνου.
4: Δεν ξέρω, πάντως λογικό είναι ο Όφι να είχε μεγαλύτερο κίνητρο, ναι. Μεγαλύτερο πάθος οι παίχτες του. Αλλά μου έκανε εμένα κακή εντύπωση, νομίζω ήταν λάθος του προβολητή μας, που δεν έβαλε το Ούγκρο, το Βιτάλης μέσα. Γιατί, ναι μεν καταλαβαίνω ότι θέλει να δώσει ρυθμό, να έχουν ρυθμό οι παίχτες που θα παίξουν στα δύο ευρωπαϊκά, αλλά νομίζω για κάποιο ημίχρονο, για 30 λεπτά, έπρεπε να μπει ο Βιτάλης. Όταν είδε ας πούμε ότι αρχίζει σιγά σιγά και η ΑΚ χάνει μέτρα, χάνουν οι παίχτες προσωπικές μονομαχίες, νομίζω χρειαζόταν ο Ούγκρος.
0: Απλώς είχε πει και ο ίδιος ο Νικολίτς, συγγνώμη που σε διακόπτω φίλε Μάρκο, ότι δεν ήταν το σημερινό μια πρόβα general ενώπιση των Ευρωπαϊκών. Θέλω να πω, δεν θα δοκίμαζε έναν παίχτη που τον είδαμε και με την Καλυθέα, το δοκίμασε και πέρα. Απλά και μόνο ναι. Επειδή έχει ένα ευρωπαϊκό σημαντικό την επόμενη εβδομάδα.
4: Γι' αυτό λέω, έπρεπε να τον βάλει. Γι' αυτό το λόγο.
0: Με αυτό σου λέω ότι καταλαβαίνω ότι δεν ήθελε να τον δοκιμάσει απλά για να τον δοκιμάσει, επειδή υπάρχει ένα σημαντικό μάτς την επόμενη εβδομάδα. Ήθελε ναι, να χτίσει πάνω στη λογική του μάτς. Και σίγουρα τον έχει περιορίσει και ο κανονισμός με τις δύο τέτοιο, έτσι.
4: Ναι, αυτό λοιπόν τώρα η ΑΕΚ πρέπει να το κοιτάξει άμεσα, και λέω άμεσα τώρα αυτή την ανταγραφική περίοδο, να μπορέσει να πάρει ένα-δύο παίχτες μικρής ηλικίας, καλούς, διότι έρχονται για αγώνες κυπέλλου. Στους αγώνες κυπέλλου δεν θα παίζουν παράδειγμα μεγάλο και λίγο πολύ, θα έρθουν πάλι όπως την πατήσαμε και πέρσι. Δεν μπορεί στους αγώνες κυπέλλου να έχει το ψυχολογικό βάρος να παίξει με 10 ή 9 παίχτες.
0: Και μπορεί να υπάρξουν και τραυματισμοί, τιμωρίες, τα πάντα.
4: Ναι, επί της ουσίας δηλαδή η ΑΕΚ και στο κύπελλο με τον Όφη που αποκλείστηκε και σήμερα πάλι με την ίδια ομάδα έπαιζε να πω με 10 παίχτες, να πω με 9. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό η ΑΕΚ να το κοιτάξει άμεσα για να έχει τύχη και στο κύπελλο. Διότι έτσι όπως πάει, με 9 παίχτες κύπελλο δεν παίρνεις. Έτσι να το δούμε λίγο μάκρο πρόθεσμα. Τώρα για το ευρωπαϊκό, για τα δύο ευρωπαϊκά, δεν υποτιμώ καθόλου τη Λεύσκη. Είναι μια δύσκολη αντίπαλος. Και η ΑΕΚ, επειδή δεν θα έχει και το Βιτάλης στη σύνθεσή της, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και να είναι συγκεντρωμένη. Διότι, παράδειγμα, σήμερα από ένα σημείο και μετά δεν ήταν θέμα δυνάμεων. Ήταν θέμα συγκέντρωσης. Αυτά θα να πω και ψυχραιμία. Μας πιάσει τώρα πανικός και αρχίσουμε και εμείς την κρίνια και χαλάσει το κλίμα γενικά υπερηδέωση ατμόσφαιρα για την ομάδα. Χρειάζεται ψυχραιμία. Ήταν κάτι το δυσάρεστο το σημερινό, αλλά δεν σημαίνει πως ήρθε η καταστροφή.
0: Σωστός.
4: Έχουμε ολόκληρη τη σεζόν μπροστά μας. Αυτά.
0: Παιδιά. Ωραία, Μάρκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
4: Γεια σας.
0: Προλαβαίνει μάλλον έναν. Ωριακά είμαστε, Όχι, ε. Λοιπόν, αφού δεν προλαβαίνουμε, απλώς να ξεκαθαρίσουμε, επειδή το έχουν πει ένα-δύο φίλοι. Ο Αλεξίου ήταν στον πάγκο σήμερα κανονικά. Δεν είχε πρόβλημα. Πρόβλημα αντιμετώπισε, όχι σημαντικό, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δεν ήταν 100% έτοιμος. Φαντάζομαι, ενώ από άποψη αγωνιστικού ρυθμού, εντάξει, πήρε λίγο χρόνο με την Καλαθέα μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτά. Καλή επιτυχία αύριο στον ΠΑΟΚ. 9.30 θυμίζω, η ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Πολλά έχουμε. Και με τα γραφικά θα περιμένουμε ένα πραγματάκια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ήμουν ο Μανώλης Μισουράκης. Ό,τι και αν κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Μέσα γραμμή αλλάζουν την μπάλα υπέρθες της ΑΕΚ, ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς, ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
1: Ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι περίπτωση του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
0: Το φάουλ με τεχνική βιντεάζη περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
1: Ο Κοστούλας.
0: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
1: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παιχτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος, εκτελεί γκολ, γκολ για τον Όφη, Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του, δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Bet Super Cup.
1: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη Μάνο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε το Εν Κατακλείδη, το οποίο απόψε θα σας παρουσιάσει ένα τετράωρο αφιέρωμα στον Iggy Pop. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και πάμε βαρέα να εξερευνήσουμε κυρίως τη δισκογραφία του και όχι μόνο. Ο James Newell Osterberg Jr. γεννήθηκε λοιπόν στο Muskegon του Michigan την 21η Απριλίου του 1947 και μεγάλωσε στο Ypsilanti του Michigan, επίσης σε οικισμό με τροχόσπιτα και λιώνμενα σπίτια μαζί με τους γονείς του, τη Λουέλα και τον James Newell Osterberg. Η καταγωγή του πατέρα του ήταν από τη Γερμανία, την Αγγλία, την Ιρλανδία, ενώ είχε υιοθετηθεί από σουηδική οικογένεια, από όπου πήρε και το επίθετό του.

Δίας που είχε λάβει από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν καθηγητής στο επάγγελμα. Αρχή της ιστορίας λοιπόν, ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα ως drummer σε κάποια τοπικά συγκροτήματα στο Ann Arbor του Michigan, μεταξύ αυτών οι Iguanas. Το 1965 οι Iguanas κυκλοφορούν σε single τη διασκευή τους στο Mona του Bo Diddley, το κομμάτι που ακούμε σαν χαλάκι τώρα στην αρχή του αφιερώματος. Drummer λοιπόν και όχι τραγουδιστής. Το συγκλάκι λοιπόν με το Mona πουλά περί τα 1000 κομμάτια, κυρίως σε συναυλίες, και η μπάντα διαλύεται όταν ο Iggy Osterberg, η σκέτο πλέον Iggy, εκ του Iguana, θα αφήσει τους Iguanas για να πάει στους Prime Movers, συγκρότημα που συμμετέχουν και τα αδέρφια Dan και Michael Erlewine. Ο Michael, να σας λέει κάτι, είναι ο ιδρυτής του All Music Guide, του AMG δηλαδή, του σπουδαίου μουσικού site. Στα τέλη του 1965 γίνεται drummer των The Prime Movers και σταματάει τη φοιτησή του στο Πανεπιστήμιο. Στις αρχές του 1967 μετακομίζει στο Σικάγο, όπου επηρεασμένος από συγκροτήματα όπως η Sonics, η MC5 και η Doors, σχηματίζει του Psychedelic Stooges με τους αδερφούς Ron και Scott Asseton και τον Dave Alexander. Πλέον είναι ο Iggy Stooge και πάλι δεν του κάθεται καλά σαν όνομα. Οπότε δανείζεται το pop από ένα ντόπιο πρεζόνι και προσωπικό του dealer χαπιών και αμφεταμινών, τον Jim Pop. Είναι Νοέμβριος λοιπόν του 1967 και σε ένα κοινόβιο στο Detroit, μια μπάντα τριών νεαρών κάνει την πρώτη της συναυλιακή εντός εισαγωγικών εμφάνιση σε ένα πάρτι. Εκεί βρίσκονται ακόμη μέλη των MC5, καθώς και διάφοροι φίλοι τους, όπως άτομα των κύκλο των Grateful Dead. Οι Psychedelic Stooges πρόλαβαν να παίξουν μόλις για 15 λεπτά, καθότι καήκε η ασφαλεία του ισχυτή. Όλοι όσοι βρίσκονταν στο κοινόβιο εκείνη τη στιγμή θυμούνται τη συγκεκριμένη νύχτα, όχι μόνο επειδή η μπάντα αυτών των τριών 20χρονων έπαιζε τόσο άτεχνα αλλά και τόσο δυνατά συνάμα, αλλά και επειδή ο τραγουδιστής είχε βγει στην αυτοσχέδια σκηνή, φορώντας λευκό make-up στο πρόσωπό του, έχοντας βάψει με έντονο χρώμα τα μάτια και τα χείλη του, τραγούδησε ελάχιστα, έβρισε κόσμο από μικροφόνου και έριξε και 2-3 ροχάλες στους παρευρισκόμενους. Εκείνη τη μέρα, την ημέρα του Halloween για τους Αμερικάνους, θα μπορούσαμε εύκολα να πούμε ότι γεννήθηκε η πρώτη μορφή της punk. Το 1968, στη μικρή πόλη του Ρώμιο, στο Μίσιγκαν, ο κόσμος θα έβλεπε για πρώτη φορά το πέος του. Οι αρχές θα ενημερωνόταν, οι αστυνομικοί θα ορμούσαν μέσα στο μαγαζί για να τον συλλάβουν, αλλά αντί γι' αυτό, απλά θα μοίραζαν γκλοπιές δεξιά και αριστερά στο κοινό και στον ίδιο και θα έφευγαν χωρίς να πάρουν μαζί τους και αυτόν το θεότρελο επιδειξία. Αυτό θα έδινε το θάρρος στον Iggy να συνεχίσει το on stage κατέβασμα των παντελονιών του για πολλά χρόνια ακόμα, και ναι, ήταν ο πρώτος που το έκανε on stage. Το 1968 κυλάει με συναυλίες, εμφανίσεις, τζαμαρίσματα στο στούντιο. Οι Psychedelic Stooges πλέον μικραίνουν το όνομά τους σε Stooges, μισούν τους χίπηδες και το καλοκαίρι της αγάπης και θέλουν ή δυνατόν να τους δουν όλους νεκρούς. Αυτό το μίσος θα το εκφράσουν λίγο αργότερα στον πρώτο τους δίσκο. Στις αρχές του 1969, ο Danny Flintz της Elektra πηγαίνει στο Detroit για να υπογράψει δισκογραφικό συμβόλαιο με τους MC5. Αν γουστάρεις εμάς, πρέπει να ακούσεις και τα μικρά μας αδερφάκια, τους Stooges, που παίζουν απόψε, προτείνει ο κιθαρίστας των MC5, Wayne Kramer, στο Flintz. Ο Flintz εντυπωσιάζεται και τους υπογράφει αμέσως συμβόλαιο. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1969, το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους είναι γεγονός. Ηχογραφημένο μέσα σε 4 μόλις μέρες, σε παραγωγή του John Cale, των Velvet Underground. Εδώ, όπως σας είπα, το group αποτυπώνει ξεκάθαρα τη συχνομάρα του για τη γενιά των λουλουδιών. Ήταν 5 Αυγούστου του 1969, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ The Stooges και η γέννηση της punk ξεκινά με το πάτημα της βελόνας, κάπως έτσι.

Ακούσαμε λοιπόν τα δύο πρώτα κομμάτια του δίσκου, όλα γραμμένα από τον Iggy και τους Stooges, το 1969 και το Wanna Be Your Dog. Για γέφυρα, όσο θα συνεχίζω την ιστορία, θα ακούμε το Not Right και το We Will Fall. Το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 106 των αμερικανικών τσάρτ για 13 εβδομάδες. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, το 1969 δηλαδή, ο Iggy γνωρίζει μέσω του Κέιλ την Νίκο, τη Γερμανίδα τραγουδίστρια των Velvets, και διατηρούν σχέση. Μαζί της μάλιστα θα εμφανιστεί και σε ένα σήμαντο φιλμ, το Evening of Light, του Φρανσουάς Ντενεβίλ, και χαρακτηριστική υπερκάλτη σκηνή με το ζευγάρι να χαμουρεύεται σε ένα χωράφι με πατάτες. Το γκρουπ θα ξεκινήσει συναυλίες για την προώθηση του άλμπουμ και σε μία από αυτές, στη Νέα Υόρκη, οι διοργανωτές προσπάθησαν να μαντρώσουν τον Iggy από την πλέον προσφυλή του κίνηση να πηδάει πάνω από τη σκηνή στο κοινό. Είχαν βάλει λοιπόν μπροστά του ένα μάτσο σεκιουριτάδες και μπροστά από τους σεκιουριτάδες έναν ξύλινο φράχτη. Ο Iggy θα καλέσει τον κόσμο να καταστρέψει το φράχτη, ο κόσμος θα ακούσει και θα ορμήσει κάνοντας τον κυριολεκτικά κομμάτια. Και άλλη μια βραδιά όμορφου rock and roll house μόλις προσφέρθηκε στο κοινό από τον Iggy. Λίγο καιρό μετά, και πάντα στο 1969, οι τέσσερις Στούτζες πιάνουν ένα τεράστιο ξύλινο σπίτι στο νούμερο 2666 της οδού Packard στο Ann Arbor. Το βαφτίζουν Fun House και μέσα σε αυτό κάνουν ό,τι τους φωτίσει ο διάολος. Κάνουν διαρκώς ενδοφλέβεις χρήσης ηρωίνης, τις ίδιες μετά τη χρήση τη χρησιμοποιούν ως όπλα και με το αίμα που υπάρχει μέσα σε αυτές πιτσιλάνε τείχους, πατώματα και ο ένας τον άλλον. Στις δε συναυλίες τους γίνονται πραγματάκια. Ο Iggy είναι ο πρώτος που έχει κάνει stage diving σε συναυλία και αυτό έχει γίνει στο Detroit. Ο πρώτος που κυλιέται πάνω σε σπασμένα γυαλιά και αιμορραγεί πάνω στο κοινό. Ο πρώτος που, όπως σας είπα πριν, αποφάσισε να αποκαλύψει το ευμέγεθες πέος του επισκηνής. Και ο πρώτος που έκανε εμετό πάνω στο group του, τους Stooges, επισκηνής πάντα. Φοβερές πρωτιές θα πει κάποιος και όχι άδικα ίσως, όμως αυτή είναι η ιστορία και σίγουρα η εκκίνηση της προκλητικότητας της rock μουσικής επισκηνής. Έχουμε 1970 πλέον και ανάμεσα σε όσα σας περιέγραψα, ηχογραφούν και κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Fun House, με δύο προσθήκες στο group. Τον Steve McKay στο σαξόφωνο και τον Bill Cheatham στη δεύτερη κιθάρα. Οι ηχογραφήσεις γίνονται μεταξύ 11 και 25 Μαΐου, 14 μέρες, και το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 7 Ιουλίου για λογαριασμό και πάλι της Elektra. Και ο τίτλος του, Fun House.

συντονισμένοι πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε το Εν Κατακλείδη με τον Παναγιώτη Ρήλο. Να αφιερώνει την άποψη μου εκπομπή στο βίο και την πολιτεία του Iggy Pop. Μέσα από το άλμπουμ λοιπόν Fun House ακούσαμε το 1970, για λίγο ακόμα το TVI, σε στίχους και μουσική του Iggy και των Stooges. Γέφυρα για όσα θα πω παρακάτω θα αποτελέσουν τα Down on the Street και το Fun House, εάν προλάβει. Τον επόμενο χρόνο, το 1971, το συγκρότημα θα διαλυθεί για πρώτη φορά εξαιτίας των προβλημάτων με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά που αντιμετωπίζουν όλοι, αλλά κυρίως του Iggy με τα ναρκωτικά. Δεν είναι καν 24 χρονών και έχει ήδη τραβήξει τον οργανισμό του στα άκρα. Μερικούς μήνες πριν, ο Dave Marsh, σε ένα αφιέρωμα στα συγκροτήματα του Michigan στο περιοδικό Cream, κατατάσσει τους Stooges δεύτερους πίσω από τους MC5 που θεωρούσε βασιλιάδες του νέου αμερικάνικου ροκ. Θα γράψει χαρακτηριστικά. Ο Iggy τραγουδάει και χορεύει ονειρεμένα. Ένα αφηνιασμένο άλογο, ένας νουρέγιαυ του rock and roll, επέκταση της παράδοσης των Jagger Morrison, αλλά στο Detroit. Αποκαλεί τη μουσική των Stooges multi-sex ερώτικα και περιγράφει τον ήχο ως αυτό που συμβαίνει όταν το πιο ψυχεδελικό γκρουπ του πλανήτη συναντά τους Led Zeppelin. Παρ' όλα αυτά, οι δύο δίσκοι που αποσπάσματά τους ήδη ακούσαμε δεν πήγαν καθόλου καλά σε πωλήσεις. Οι Stooges, που στην ουσία δεν υπάρχουν πια, ήταν ένα γκρουπ που δεν εμφανίζεται στα charts, που αντιμετωπίζεται ως γραφικό από τον mainstream μουσικό τύπο, που όμως λατρεύεται από τις underground σκηνές. Κλασική περίπτωση cult. Και βέβαια το cult είναι επιδραστικό. Οι Sex Pistols 4 χρόνια αργότερα στα live τους θα παίζουν το No Fun. Πώς ήρθε τώρα αυτή η επιρροή? Θα πάμε στο 1972. Οι Stooges θα δώσουν το πρώτο τους live επί του Βρετανικού εδάφους. Ήταν μόλις ο Iggy είχε υιοθετήσει το δερμάτινο παντελόνι και το γκλαμ βάψιμο στο πρόσωπό του. Αν και δεν έκανε τίποτα τρομερά extreme για τα δεδομένα του σε εκείνο το live, μόνο ψιλοέδιρε κάποιον που γέλασε μαζί του, ωστόσο το κοινό τρομοκρατήθηκε βλέποντας τον να κρέμεται απειλητικά μονίμως από πάνω τους. Οι μάνατζερ ακύρωσαν την υπόλοιπη βρετανική περιοδία, αλλά ευτυχώς το κακό είχε ήδη συμβεί. Ανάμεσα στους θεατές αυτού του live ήταν ο Τζον Λίντον και ο Μικ Τζόουνς, οι οποίοι μερικά χρόνια αργότερα θα σχημάτισαν τους Sex Pistols και τους Clash αντίστοιχα. Μετά την επιστροφή, ο Iggy για να επιβιώσει θα κάνει τον κυπουρό κάπου στη Φλόριντα και το 1972 βρίσκεται άστεγος στη Νέα Υόρκη να κοιμάται με αντικλείδη στα γραφεία της Elektra, με την οποία βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για νέο συμβόλαιο. Η εταιρεία ήθελε τον Iggy μόνο για να γράψει στίχους. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάμβανε εκείνη. Όμως το άστρο του Iggy δεν θα τον αφήσει έτσι. Στο δρόμο του θα εμφανιστεί σε αυτό το διάστημα ένα άλλο μετέπειτα το τέμ της παγκόσμιας μουσικής. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον David Bowie. Τον βρίσκει στη Νέα Υόρκη και ο μάνατζέρ του, τον Ιντεφράις, τον πείθει να μετακομίσει στο Λονδίνο και να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Κολούμπια. Ο Iggy επανασυνδέει τους Stooges, αλλά κιθαρίστας πλέον είναι ο James Williamson, ενώ ο Ron Asseton παίρνει τη θέση του μπασίστα με τον αδερφό του να παραμένει στα τύμπανα. Ξεκινούν πρόβες στα RG Jones Studios του Wimbledon με ηχολήπτη τον Jerry Kinsingham και στα Olympic Studios στο Barnes με ηχολήπτη τον Keith Harwood. Αυτά φτάνουν στους υπεύθυνους της Columbia, οι οποίοι σχεδόν τα απορρίπτουν όλα και απαιτούν μια μπαλάντα σε κάθε πλευρά του δίσκου, όπερ και γένετο. Οι ηχογραφίες τελικά ξαναγίνονται στα στούντιο της CBS στο Λονδίνο και διαρκούν περίπου ένα μήνα, από τις 10 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου του 1972. Στην παραγωγή είναι ο Iggy που αναλαμβάνει και τη μίξη, όμως ο Bowie κάνει νέες μίξεις στα κομμάτια. Το άλμπουμ τελικά θα κυκλοφορήσει στις 7 Φεβρουαρίου του 1973 ως Iggy and the Stooges και όχι ως The Stooges όπως τα δύο πρώτα άλμπουμ. Τίτλος του, Raw Power, ομοί δύναμη. Και πραγματικά αυτό ήταν η μουσική του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεχτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούσαμε αρχικά το Search and Destroy. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι μία από τις δύο μπαλάντες που ετήθηκε η εταιρεία. Με τίτλο I Need Somebody. Το χαλάκι που θα ακολουθήσει την ιστορία θα είναι το Penetration. Όλα γραμμένα από τον Iggy και το νέο μέλος των Stooges, τον Williamson. Το Raw Power λοιπόν, ενώ έλαβε αρκετά καλές κριτικές γενικά, δεν μπόρεσε να σταθεί εμπορικά πολύ καλά και στα αμερικάνικα charts δεν έμεινε περισσότερο από 3 εβδομάδες στην όχι πολύ τιμητική θέση του 183. Αντίθετα στην Αγγλία έφτασε την 44η θέση και έμεινε για 4 εβδομάδες στα βρετανικά charts. Το group έκανε συναυλίες για ένα περίπου χρόνο, ενώ τερματίστηκε και το συμβόλαιο με την Κολούμπια. Ο Tony DeFries παρατάει το management του group λόγω των μεγάλων χρηματικών ποσών που δαπανούσε εκείνο σε ναρκωτικά. Και οι Stooges διαλύονται εκ νέου το 1974. Σε μια από τις συναυλίες για την προώθηση του Raw Power το Φεβρουάριο του 1974, μια συμμορία μηχανόβιων στο Detroit, οι Scorpions παρακαλώ, οι οποίοι τον είχαν βάλει στο μάτι τον Iggy, τον είδαν φορτσάτο στο στέκι τους να δίνει ένα από τα μυθικά του live. Δεν μπόρεσαν να αντέξουν στην ιδέα ότι μαγάριζε το στέκι τους, το Rock'n'Roll Farm του Michigan, και άρχισαν να του πετάνε αυγά. Ο Iggy θα κατέβει κάτω, θα ρίξει, αλλά θα πάει και πολλές, καθώς ήταν πολύ περισσότεροι. Μια από τις επόμενες μέρες θα μιλήσει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και θα τους προκαλέσει να εμφανιστούν, αν έχουν τα guts, στο επόμενο live του. Εκείνοι δεν θα πάνε ποτέ. Στις 11 Αυγούστου του 1974, στο Rodney Bingenheimer's English Disco, όταν ο Iggy άρχισε να φωνάζει στο καλιφορνέζικο κοινό που είχε μαζευτεί για να το δει, «Θέλετε να δείτε αίμα?», λογικά εκείνοι του είπαν ναι, και εκείνη τη στιγμή, ο κιθαρίστας του, ντυμένος ως ναζί, άρχισε να τον μαστιγώνει επί σκηνής, με τον Iggy να έχει εντοπίσει έναν μαύρο θεατή και να του φωνάζει μονίμως ρατσιστικές βρισχές, προκαλώντας τον να ανέβει στη σκηνή και να τον μαχαιρώσει. Εκείνος φυσικά δεν θα ανέβει ποτέ. Και έτσι ο Iggy αναγκάστηκε να πληγώσει μόνο στον εαυτό του, χαράσοντας στο στήθος του ένα μεγάλο χ, κλείνοντας άλλο ένα ιστορικό live. Με το τέλος της περιοδίας και την διάλυση των Stooges, ο Iggy επιστρέφει στη βάση του στην Αμερική και περνάει ένα ακόμα ναρκοδιάστημα στο Λος Άντζελες. Μπαίνει για απεξάρτηση στην νευροψυχιατρική κλινική του UCLA, όπου ελάχιστοι τον επισκέπτονταν, ανάμεσά τους ο David Bowie, ο οποίος που και που τον προμήθευε στα επισκεπτήρια και μικροποσότητες κοκαίνης. Μετά την απεξάρτησή του, θα ξανασυναντήσει τον Bowie και θα τον ακολουθήσει στην περιοδία του Station to Station, όπου προετοιμάστηκε το έδαφος για τη μετάβασή του στο Δυτικό Βερολίνο με σκοπό την αποκοινού αποτοξίνωσή τους. Κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσης του Iggy το 1975, στα Σαββατοκύριακα που έπαιρνε εξόδους από την κλινική, παρέα με τον James Williamson, ηχογραφούν νέα τραγούδια τα οποία θα κυκλοφορήσουν πολύ αργότερα, τον Νοέμβριο του 1977, ενώ ο Iggy είναι ήδη στο Δυτικό Βερολίνο, έχει κάνει ήδη 2 solo album. Για τα οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, που τον έχουν απογειώσει στη διεθνή μουσική σκηνή. Έτσι, ο Williamson, εκμεταλλευόμενος αυτή τη φήμη του Iggy, βρίσκει μετά από 2 χρόνια αναζήτησης να εκδώσει αυτά τα κομμάτια κάτω από το label της εταιρείας Bomb. Στο άλμπουμ έπαιξαν οι Scott Thurston στα πλήκτρα και τον μπάσο, ο Brian Glasscock στα κρουστά, ο Steve Triano στο μπάσο. Μπάσο επίσης θα παίξει και ο Tony Sales, που έκανε και τα δεύτερα φωνητικά. Δεύτερες φωνές έκανε και ο Hans Sales, ο οποίος έπαιξε και τα drums του άλμπουμ, και στο σαξόφωνο ήταν ο John Harden. Η παραγωγή και το μεξάρισμα έγιναν εξ ολοκλήρου από τον James Williamson, ο οποίος φυσικά έπαιξε τις κιθάρες. Τίτλος του άλμπουμ Kill City, ενώ ο υπέρτιτλος γράφει Iggy Pop και James Williamson.

Λοιπόν, ακούσαμε το ομότιτλο Kill City και σαν γέφυρα τώρα ακούμε το Johanna. Αμέσως μετά το Lucky Moments, όλα σε στίχους και μουσική του Iggy Pop και του Williamson. Το άλμπουμ λοιπόν Kill City θα φτάσει στην θέση 120 των αμερικανικών charts και θα μείνει μέσα σε αυτά για 3 εβδομάδες. Και θα καταταχθεί από το περιοδικό The Wire στην ιδιαίτερη λίστα των 100 δίσκων που έβαλαν φωτιά στον κόσμο ενώ κανείς δεν τα άκουγε. Είμαστε λοιπόν στον Ιούλιο του 1976, όπου Iggy και Bowie, μετά το τέλος της περιοδίας του δεύτερου, στην οποία ακολούθησε ο πρώτος, βρίσκονται στα στούντιο Chateau de Rouville της Γαλλίας, όπου πριν 3 χρόνια ο Bowie είχε γράψει το δικό του άλμπουμ με τίτλο Pin-Ups. Εκεί θα ξεκινήσουν οι ηχογραφήσεις για την πρώτη σόλο δουλειά του Iggy. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1976, μεταφέρονται στο Δυτικό Βερολίνο, όπου εκεί οι δυο τους θα γράψουν και θα ολοκληρώσουν τα 8 κομμάτια του άλμπουμ σε 2 διαφορετικά στούντιος. Αρχικά στα Musicland Studios, όπου θα βρεθούν με τον κιθαρίστα Phil Palmer, που θα γίνει πολύτιμος συνεργάτης τους, και στη συνέχεια στο Hansa Studio One, όπου ο Tony Visconti θα κάνει τις τελικές μίξεις του άλμπουμ, που θα πάρει τον τίτλο The Idiot. Τίτλος εμπνευσμένος από τον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη. Ο ίδιος ο Pop θα πει ότι στο ίδιο το ήχος του πλέον είναι μια διασταύρωση μεταξύ James Brown και Kraftwerk. Στο άλμπουμ ο Bowie θα παίξει πλήκτρα synthesizer, πιάνο, σαξόφωνο, ξυλόφωνο και θα κάνει και τις δεύτερες φωνές. Ο Carlos Salomarth και ο Phil Palmer θα παίξουν κιθάρα, ο Dennis Davis και ο Michel Santangeli drums και ο George Murray και ο Laurent Thibault θα παίξουν μπάσο. Το The Idiot κυκλοφόρησε στις 18 Μαρτίου του 1977 από την RCA.

πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Night Clubbing, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν ένας επικίδιος της έλξης του Iggy για την παρακμιακή ζωή. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι το China Girl, το οποίο μιλάει για την Kellan Nguyen, μια παντρεμένη γυναίκα με την οποία είχε μια κρυφή θυελώδη σχέση το διάστημα που άρχισαν να δουλεύουν το υλικό με τον Bowie στο Chateau de Rouville, λίγο έξω από το Παρίσι. Κομμάτι που όμως θα γίνει πολύ πιο γνωστό στο ευρύ κοινό όταν θα το διασκευάσει ο ίδιος ο Bowie στο πιο πετυχημένο εμπορικά άλμπουμ του, το Let's Dance, το 1983.

Και τα δύο κομμάτια είναι γραμμένα σε στίχους του Iggy Pop και μουσική του David Bowie. Ενώ το κομματάκι που θα ακολουθήσει ως γέφυρα, όσο θα συνεχίζω να σας λέω εγώ την ιστορία, θα είναι το Sister Midnight, το οποίο έχει γράψει μαζί με τους δύο και ο Κάρλος Αλομάρ. Αυτό εδώ. Το ΔΕΗ ότι είναι η αρχή της απογείωσης για τον Iggy Pop και του χαρίζει τον τίτλο της επιστροφής της χρονιάς από το περιοδικό Cream. Το άλμπουμ γίνεται χρυσό στην Αγγλία και φτάνει στην 28η θέση των charts στο νησί, όπου παραμένει για 8 εβδομάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τα αμερικανικά charts φτάνει στην 72η θέση και παραμένει σε αυτά για 13 εβδομάδες. Μέσα στον όγκο θαυμασμού για το Idiot δεν έλειψαν βέβαια και κάποιες κριτικές για το ότι ήταν περισσότερο ένα άλμπουμ του Bowie παρά του Iggy. Όπως και να έχει, είναι ένα άλμπουμ που θα επηρεάσει πάρα πολλές μπάντες από το χώρο του post-punk, του industrial αλλά και της goth σκηνής. Οι Nine Inch Nails, οι Deepest Mode έχουν παραδεχτεί ανοιχτά την επιρροή τους από το άλμπουμ και φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε τους Joy Division με τον Ian Curtis να παίζει το Idiot ως τελευταίο άκουσμα λίγο πριν αυτοκτονήσει. Αμέσως μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Iggy ξεκινά μίνι περιοδία για την προώθηση αυτού και μετά το τέλος της, στις 16 Απριλίου του 1977, μέσα σε 8 ημέρες, πάντα με τον Bowie στο πλευρό του, ηχογραφεί το υλικό του επόμενου άλμπουμ του, το οποίο θα κυκλοφορήσει με τίτλο Last for Life. Σχεδόν χωρίς ύπνο αυτές τις μέρες προσπαθεί να φτιάξει ένα άλμπουμ πιο γρήγορα από τους ρυθμούς του Bowie, ώστε να είναι περισσότερο δικό του. Στο Last for Life, ο Iggy μοιάζει να επιστρέφει πίσω στον ήχο των Stooges και θα κατηγορηθεί γι' αυτό από μέρος κριτικών, ότι δηλαδή φοβάται να κάνει το βήμα παραπάνω μετά το Idiot και επιστρέφει στην πεπατημένη. Οι περισσότεροι από την άλλη μεριά θα υποστηρίξουν ότι αυτό το άλμπουμ είναι περισσότερο Iggy Pop, κάνοντας βήματα μπροστά στο rock and roll. Οι ηχογραφίες γίνονται στο Hansa Studio 2, δίπλα ακριβώς από το τείχος του Βερολίνου. Την παραγωγή έχουν οι Pop και Bowie, με τεχνικό τον Colin Thurston, ο οποίος εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Billy Bros, εμπνευσμένος από το μόνιμο τραγούδι του Bowie, από το άλμπουμ Hunky Dory του 1971. Ο Bowie αναλαμβάνει και πάλι τα πλήκτρα, το πιάνο και τις δεύτερες φωνές, ο Carlos Alomar παίζει ξανά κιθάρες, όπως και ο Ricky Gardiner, ο Warren Peace παίζει πλήκτρα και κάνει δεύτερες φωνές, στον μπάσο είναι ο Tony Sales και στα drums ο αδερφός του Hunt Sales. Το άλμπουμ κυκλοφορεί και πάλι από την RCA στις 29 Αυγούστου του 1977 και από εκεί και με το Last for Life θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και ακούτε ένα τετράωρο αφιέρωμα στον Iggy Pop.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.